0: Επιστρέψαμε εδώ στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Έξω.
1: Έξω. Α, ναι, το έξω, ναι, το έξω. Πάνος Δρύλος.
0: Άννα Β.
1: Και Στέφανος Παλούτερ.
0: Πολύ ωραία. Είναι η ομάδα που σας πηγαίνει εδώ και μία ώρα και τώρα περάσαμε σε
1: μουσική, τραγούδια,
0: με στίχους και τα λοιπά. Είμαστε στο 1984 στα ηλεκτρικά όνειρα, Electric Dreams, mm-hmm. η ταινία. Mm-hmm. Ο Φίλιπ,
1: Okay.
0: Και ο Τζόρτζιο Μόροντερ. Μόροντερ.
1: Μην πάμε πάλι εκεί. Σε μια τρομερή ταινία. Ταινία σταθμό κι αυτή. Πάρα πολύ όμορφα. Ένας υπολογιστής αποκτά συνείδηση και αποκτά και την ικανότητα να γράφει, να συνθέτει μουσική.
0: Τι πρωτότυπο.
1: Ναι, σήμερα καθόλου. Και γράφει μουσική για την αγαπημένη του ιδιοκτήτη του υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έντγκαρ λέγεται ο υπολογιστής αυτός. Δεν έχω πλέξει την πλοκή. Αυτή είναι η πλοκή. Και τη φορά το πέτυχα.
0: Ποιο σκοτώνει
1: ο υπολογιστή.
0: Κυπουρός.
1: Ο σκηνοθέτης δολοφόνος με τη σφυρίχτρα. Εκεί είμαστε στο Sport FM. Λοιπόν, ο υπολογιστής ερωτεύεται παράφορα. Η κοπέλα ερωτεύεται τη μουσική. Νομίζω ότι είναι του καλού της, αλλά είναι του υπολογιστή. Αποκαλύπτεται και μετά είναι ένα μπέρδεμα περίεργο, πάρα πολύ ωραίο. Τζόρτζιο Μόροντερ πάλι, αισιόδοξος ήχος, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το φιλμ δεν έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το κομμάτι.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Το παθαίνει ο Μόροντερ αυτό το πράγμα. Το έχει πάθει και στο Cat People, το γνωστό Gasoline με τον David Bowie, όπου η ταινία πάτωσε το κομμάτι διαχρονικό.

0: αναρωτιέμαι αν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος.
0: Λες.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ να σου πω ποιος.
0: Λοιπόν, 1984 στην Αγγλία.
1: Και γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Jimmy Somerville.
0: Mm-hmm. Small town boy, mm-hmm. Broski beat.
1: Μιλάει για τον εαυτό του, ναι, στο, ναι, κομμάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει ένα come out στην ουσία. Της ιδιαίτερης ταυτότητας, της σεξουαλικής του ταυτότητας, mm-hmm. με αυτό το κομμάτι. Και προσπαθεί να δείξει πόσο δύσκολο να έχει μια ιδιαίτερότητα σεξουαλική σε εκείνη την εποχή μέσα σε μια μικρή πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδι σύμβολο για γενναίες.
0: Ναι, ναι. Παραμένει.
1: Παραμένει, βέβαια.

0: Να πω ότι οι επιλογές ανήκουν στην Άννα Αναβή, η οποία βρίσκεται τελικά εδώ. Είναι η τρίτη φορά που το παραδέχομαι, σταμάτα πια. Δηλαδή, πάλιωσε.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Να πούμε λίγο ότι οι επιλογές θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Δεν πάμε να χορέψουμε. Okay. Να ακούσουμε μουσικάρες της δεκαετίας 80-90. Και θα φτάσουμε οριακά μέχρι και το 99,5. Που σημαίνει ότι τώρα μπορεί κάποιος να κουνάει το πόδι του ή να χτυπάει το χέρι του ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην πόρτα, αλλά μετά μπορεί να μπει σε σκέψεις με τις επόμενες μουσικές. Γιατί θέλω να δείξω κι εγώ ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, ότι είναι κάτι ψυχρό, σκληρό. Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Πάμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Δεν κλείσαμε την κουβέντα για το Voltage Radio.
1: Α, να την κλείσουμε στα γρήγορα λοιπόν.
0: Γρήγορα.
1: www.voltage.com. Μισό λεπτό να μπει το επόμενο κομμάτι και λέω κι άλλα.

0: Ας τα πω τώρα.
1: Πες τα.
0: Λοιπόν, www.voltagepavlarecords.com. Mm-hmm. Πάνω δεξιά υπάρχει σηματάκι radio, όπως και σε εσάς.
1: Όπως και σε εσάς.
0: Λοιπόν, 24 ώρα σταματούμε πάρα πολλές εκπομπές, όχι ζωντανές αυτή τη στιγμή, γιατί να σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ήταν κάθε μία ώρα, από το απόγευμα και μετά, από το βραδάκι και μετά, είχαμε ας πούμε καλεσμένο τον Πάνο Ρίλο και mm-hmm. παίζε μία ώρα σετ.
1: Okay.
0: Από το τέλος του, από τις αρχές Ιουνίου και μετά, θα το πάω με δομή κλαμπ το ραδιόφωνο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ο Πάνος Ρίλος από τις 8 και μετά, ο DJ, ο guest του σταθμού, mm-hmm. θα έχει όλη τη βραδιά δική του.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι θα παίζει ένα φρέσκο σετ και άλλες 4 ώρες δικιάς του μουσικής συνεχόμενα. Κάνει takeover στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα έχουμε 30, 28 με 31 διαφορετικούς DJ αναμήνια για κάθε μέρα.
1: Εξαιρετικά.

0: Και πάμε στο 1982 και πάλι στο νησί.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι. Η Yazoo.
1: Δεν αυτό το μεγάλο του hit, βέβαια.
0: Όχι.
1: Το Don't Go, το μεγάλο του
0: hit. Αλλά είναι δίσκο.
1: Είναι δίσκο και είναι κομματάρα.
0: Έτσι.
1: Το γέλιο που ακούσαμε στην αρχή του κομματιού δεν ήταν. Γέλασε η. Αχ, πώς τη λένε, κόλλησε στο μυαλό μου. Έχει τρομερό όνομα. Καλά, θα το θυμηθώ.
0: Θα το βρω, εγώ.
1: Λοιπόν. Όχι,
0: ένα Άλισον Μουαγιά.
1: Μπράβο, γέλασε η Άλισον Μουαγιά και το βάλανε στο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Του άρεσε. Ντροπή μου να μην ξέρω την Άλισον Μουαγιά, αλλά εντάξει. Στι ζωντανέ εκπομπέ εμένα.
0: Situation το κομμάτι.

0: Το τι δούλεμα τρώω από τους δυο τους πρέπει να σας πω εκτός αέρας, δεν λέγεται, αλλά τέλος πάντων, για κλείσε περί.
1: Κυρίως από μένα τρως δούλεμα.
0: Καλά, έχω και τον προβοκάτορα απέναντι Στέφανο Πολεότολο, ο οποίος εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή. Καμία. Θα τα ακούτε.
1: Απορώ πως το επιτρέπει Στέφανο να σου μιλάει έτσι αυτός ο κύριος.
0: Είδες. Ήταν τα νιάτα τώρα, τα νιούφια να.
1: Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το ραδιόφωνο, η Voltage είναι πολύ ενεργή. Κάνουμε μια σειρά από. Κάναμε. Τώρα δεν έχουμε κάνει, δεν κάνουμε πλέον. Κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, κάναμε διάφορα πράγματα. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της τέχνης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος κλείνει 10 χρόνια το label. Είναι πολύ σημαντική χρονιά. Θα ολοκληρωθεί με την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα βγει σε 100 αντίτυπα.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο φορμά 40-40 τετράγωνο βιβλίο με συμμετοχές από ξένους παραγωγούς της μουσικής μας, από τον Τζόι Μπέλτραμ και πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής τέλος πάντων, τα οποία συνεισέφεραν με το μανιφέστο τους, με τα κείμενά τους, με φωτογραφικό αρχείο, μια μικρή συλλεκτική έκδοση που δεν θα πωλείται, μόνο θα την δώσουμε, την προσφέρουμε εμείς. Και είναι μια σειρά, μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι η δεκαετία μας, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ίσως θα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Με το καλό, με το καλό.

0: Ένα χρόνο αργότερα, 1983, και πάλι στην Αγγλία. Έχεις παίξει πολύ, πολύ, πολύ Αγγλία στην αρχή του τρίτου ημιώρου, της δεύτερης μας ώρας.
1: Eurythmics, δεν έχει να πει πολλά. Dave Stewart και Annie Lennox. Η Annie Lennox εισήγαγε την ανδρόγενη μορφή. Έβαλε δηλαδή και το κομμάτι της εικόνας μέσα. Αν θυμηθείτε τα βίντεο κλιπ της εποχής, όσοι μπορούσατε να τα δείτε τότε. Δεν ξέρω αν η ελληνική τηλεόραση έπαιζε τέτοια.
0: Πώς δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε, okay. Ήταν μπάντες που παίζανε πίσω από όργανα χωρίς καλώδια συνήθως. Λοιπόν, η Annie Lennox έφερε μία. Εισήγαγε μία μορφή την οποία πιο πριν την είχε δημιουργήσει. Την είχε επίσης κάνει introduce ο David Bowie, άλλο είδος. Αλλά η Annie Lennox είναι το ανδρόγινο θηλυκό του. Που ο David Bowie είναι ανδρόγινο αρσενικό. Δηλαδή είναι ένα τρομερό πράγμα. Και οι Eurythmics, παρότι δεν κάναν τεράστια δισκογραφία, κάναν τεράστια αίσθηση.
0: Ισχύει.

0: Συντονισμένοι πάντα στο Big Wins Sport FM, στους 94,6, παρέα με την Άννα Β, τον Στέφανο Παλαιότολο, Βλαχάκη, και Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα συναφή. Πάλι στην Αγγλία θα πάμε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το Here Comes the Rain Again.
1: Ναι. Αλλά θα τελειώσει λίγο και θα ακούσουμε Visage. Εγώ θα το πω ότι θα ακούσουμε, θα κάνω spoil. Λοιπόν,
0: και αυτός περίεργος τύπος.
1: Το επώνυμό του, το θυμάσαι?
0: Strange. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι είναι και ψευδόνυμο το Strange, για την ακρίβεια.
1: Μπορεί. Το Dr. Strange είναι αληθινό, πάντως το έχω τσεκάρει.
0: John Harrington, το πραγματικό του όνομα. Έφυγε το 2015 από τη ζωή. Ένας τύπος ο οποίος έρχεται από το κύμα του νεορομαντισμού. Το λεγόμενο τότε, στα τελειώματα του 70, αρχές 80. Βέβαια δεν έχει μπει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, λέμε για εκείνο.
1: Όχι όμως μόνο για τη μουσική. Αν θυμάσαι και η εικόνα ήταν στη μέλη του Visage. Με ένα στυλ 1910 αισθητική, αλλά λίγο μεταφρασμένο σε μοντέρνα έκδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η αισθητική έχει μπει για τα καλά στη μουσική πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που μέχρι τα μέσα του 80 ήμασταν μουσική, μουσική, μουσική και όργανα έκδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η αισθητική έχει μπει για τα καλά στη μουσική πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που μέχρι τα μέσα του 80 ήμασταν μουσική, μουσική,

0: Λοιπόν, Γερμανία. Επιτέλους έφυγαμε από το νησί.
1: Επιτέλους, λέει Γερμανία. Επιτέλους.
0: Όχι, εντάξει, επιτέλους εννοώ ότι πήγαμε 4-5 κομμάτια. Πόσα έχουν, 1, 2, 3, 4 στη σειρά. Δεν ήρθαν οι Visage και το Fade to Grey, αλλά ήρθαν οι Alphaville από το 1984 και το Forever Young με το πολύ κλασικό πλέον Big in Japan. Ξέρεις τι αναφέρεται, αλήθεια.
1: Για πες.
0: Σε χρήση σκληρών ναρκωτικών ουσιών.
1: Σε τι ήταν αυτό.
0: Κάτσε ρε, το Big Jump Up δεν πάει καθόλου προς τα εκεί.
1: Δεν πάει, αλήθεια είναι. Δηλαδή... Αλλά και τα ψεδόνω πολλών ναρκωτικών προς αυτό που είναι.
0: Μεγάλη
1: είναι
0: αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ας ακούσουμε λίγο και θα σκεφτώ κάτι να πω. Μην ανησυχείς.

0: Εντάξει, το προλογίσαμε ένα κομμάτι νωρίτερα.
1: Εντάξει, μου πάτησαμε λάθος κουμπί, σιγά.
0: Εγώ λοιπόν θα σας πω για το Big in Japan. Καμία σχέση με η Ιαπωνία το κομμάτι, έτσι. Για μια, είναι η ιστορία ενός ζευγαριού στο Βερολίνο. Έτσι, την απελπισία των δύο ανθρώπων τέλος πάντων και τη χρήση ναρκωτικών και την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν.
1: Θες να μου πεις συμβαίνει αυτή, με ποιο κομμάτι μιλάς, έχω χαθεί.
0: Για το Big in Japan.
1: Γιατί μιλάς για το Big in Japan?
0: Γιατί το πήγαμε ανάποδα. Και όταν το πας κάτι ανάποδα, κάντε σωστά.
1: Ξέρω, σας το ζήτησα και πριν, κύριε Χολίπη. Μπορεί να έρθει το security, αλήθεια.
0: Το security τον έχω μιλημένο. Δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, και τελικά τι γίνεται στο ζευγάρι αυτό? Χωρίζουν.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η φαντασίωσή τους, τέλος πάντων, θα ξεφύγουν κάποια στιγμή από το βούρκο εντός εισαγωγικών που έχουν πέσει.
1: Ωραία, κοίτα. Το δεκαετία του 90 και το μάλλον τέλος 80, αρχές 90, σημαδεύτηκε από το νησί. Mm-hmm. Έτσι, okay. Το νησί λοιπόν είχε πολλή συμμετοχή, γιατί βγήκαν πολλά hit, πολλά κομμάτια, πολλά mm-hmm. τραγούδια. Λοιπόν, ακριβώς επειδή λοιπόν η pop άνθιζε, μεσουρανούσε, mm-hmm. και επειδή η pop ήταν πλέον άρχισε να γίνεται και πιο εύκολη υπόθεση για τους συνθέτες να ξεφύγουν από τα μεγάλα στούντιο, μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ηχογραφίες, πολλά έξοδα. Και να σου πω κάτι, φαντάζομαι, χωρίς να ζούσα τότε και χωρίς να είμαι ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος της ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά φαντάζομαι.

0: Φαντάζομαι, ζούσα, ναι, τότε ζούσα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήταν και πιο συμφέρον να παραχθεί κάτι σε ένα πιο μικρό στούντιο, άρα θα ενδεχομένως αν πουλήσει να σου φέρει και περισσότερα.
1: Περισσότερα
0: χρήματα. Λοιπόν,
1: και για τον συνθέτη, τον δημιουργό και για τη δισκογραφική σε κάθε περίπτωση.
0: Ωστόσο, ο Steve Strange, δηλαδή ο αρχηγός των Visage, ο Visage βασικά, λέγεται, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, ότι στα πάρτι που έκανε σε κλαμπ, έκλεινε ολόκληρα κλαμπ και ήταν αυτός πόρτα. Και δεν άφηνε κανένα να μπει μέσα αν θα τον ενέκρινε αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Και λέγεται ότι έχει βγει έξω και φίλους του πολλούς, τους έχει πετάξει από την πόρτα, τους έχει αφήσει να μπουν.
1: Τέτοια πέτρα.
0: Ήταν πολύ περίεργο σε την αισθητική. Αυτό που πες πριν.
1: Okay.

0: Έτσι θα κλείσει το τρίτο μας σημείωρο από το 1987, το άλμπουμα Actually, το δίδυμο από την Αγγλία, το οποίο ξέρεις που γνωρίστηκε, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να σου πω ότι θα ήταν αμαρτία να μην παίξουμε αυτό το κομμάτι. Του άρεσε.
0: Γνωρίστηκαν σε ένα κατάστημα που κοιτάζανε όργανα ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Α, έμεινες πολύ ωραία στο όργανο και λέω τι θα πει Θεέ μου.
0: Ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Νίλ.
1: Ο Χρήστος. Πού σε ρεχτάκω.
0: Ο Χρήστος Λεύ και ο Νίλ Τένναντ.
1: Ο ενοικιαστής.
0: Αυτό, αυτό. 1987 λοιπόν, Pet Shop Boys, It's a Sin. Έτσι κλείνουμε το τρίτο μας σημείωρο. Mm-hmm. Έχουμε άλλο ένα και θα μπει πολύ χαλαρά, αλλά πολύ,
1: πολύ συναισθηματικά.
0: Μελωδικά.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: συναισθηματικά.
0: Pet Shop Boys, It's a Sin, αναβεί Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλουότολο στον ήχο για το υπόλοιπο του κομματιού και άλλη μισή ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και εκεί που περιμένατε να σπάσει το τελευταίο ημίωρο με δυνατή μουσική, εμείς χαλαρώσαμε.
1: Λίγο για την αρχή.
0: Λίγο για την αρχή. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πολύ δυνατό το ημίωρο ενώ σε καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια. Εδώ είμαστε στη Νέα Υόρκη.
1: Ένα σπάνιο live είναι αυτό. Στο Roseland. Το οποίο είναι ένα ballroom στην ουσία.
0: Συνοδεία μεγάλης ορχήστρας, την οποία δεν ακούς αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι πιο γεμάτο το κομμάτι από την στουντιακή του εκτέλεση, να το πούμε έτσι.
1: Να πούμε ότι είναι το Rhodes, από τους Portishead.
0: Από τους Portishead. Είναι η φωνάρα της Beth Gibbons.
1: Καθηλωτική φωνή της Beth Gibbons.
0: Αυτό
1: το
0: εδώ.
1: Κομμάτι είναι hybrid, για να μας πει κάποιος, δεν παίζει ηλεκτρονική μουσική. Ναι, δεν είναι ηλεκτρονικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο δίσκος όμως, η στοντιακή ηχογράφηση είναι πολύ περισσότερο από το live. Αυτό που ξεκινάει το όργανο είναι ένα Rode, ένα synthesizer played a Rode, το οποίο παίζει το μελαγχολικό θέμα της εισόδου του κομματιού και μετά αναλαμβάνει ορχήστρα, όπως είπε, παίζουμε.
0: Στα 67 BPM.
1: Ναι, είναι πολύ αργό. Μπορεί και παρακάτω, δεν είναι 67.
0: 67.
1: 67, ναι.
0: Συνήθιστα αργό, όπως γράφουν οι πληροφορίες εδώ.
1: Είναι μπαλάντα με ρυθμό. Όχι με ρυθμό, μπαλάντα με beat.
0: Και για όσους δεν παρακολουθείτε την εκπομπή από την αρχή, Άννα Βη και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για λίγο ακόμα με τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και τις όποιες ρυθμίσεις. Μην χτυπάς το μικρόφωνο αν θες. Είδες, για να μην κράζεις την αρχή. Η τιμωρία σου ήταν αυτή. Πάμε.

0: Μάλιστα, 1991, λατρεμένη μας η Βατάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Unfinished Sympathy.
1: Το οποίο είναι ασκητισμένο, αλλά ναι.
0: Εντάξει, ατέλειωτη, όπως λέγαμε, ατέλειωτη.
1: Δεν είναι ατέλειωτη, δεν είναι endless, είναι unfinished, είναι ναι. Μη τελειώμε, μη ολοκληρωμένη συμπάθεια.
0: Ναι, παρόλα αυτά, okay, θα το μπορούσε να το πεις ατελείωτη.
1: Αν το μετέφραζε αυτός που μετέφρασε το Miami Vice, μπορεί να το ονόμαζε σοκολάτα στο μπαλκόνι.
0: Ναι, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Είναι ένα κομμάτι που έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ρεφρέν. Είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Και ναι, είναι και αυτό υβριδικό. Είναι ηλεκτρονικός κορμός με αληθινή ορχήστρα που ηχογραφήθηκε σε μία μέρα στο Abbey Road. Από πιο φημισμένα στούντια. Στούντια, είπα. Πιο φημισμένα. Γελάει. Γελάνε όλοι. Γελάνε όλοι. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Εδώ λοιπόν από τα στούντια του Big Wins Sport FM 94,6 συνεχίζουμε με τους μας
1: συμμετάξεις. Ηρωνίας δεν έχει όριο.

0: Για να σοβαρευτούμε και λίγο, ναι, πέραν του χαβαλέτε πάντων. Είπες για εξελισσόμενο κομμάτι διαρκώς, χωρίς ρεφρέν και τα λοιπά. Κάτι ανάλογο κάναν και στο βίντεο κλιπ. One take.
1: Θε σοβαρή απάντηση.
0: Ένα πλάνο, ναι. Έτσι. Διαρκώς εξελισσόμενο. Ναι. Πράγμα πολύ δύσκολο, δεν το κάνεις εύκολα.
1: Τότε ίδιο, ναι.
0: Καλά, ναι. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούσες να το κάνεις, τέλος πάντων. Συνάδεια μουσικής και εικόνας.
1: Θέλω να τον κοροϊδέψω πάρα πολύ. Δεν το κάνω.
0: Έτσι,
1: δεν το κάνω. Ψάχνω να βρω κάτι να πεις για να σε αυτά. Δεν μπορώ.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Γιατί πώς το κάνατε εδώ πέρα με τη λέγατε.
1: Γιατί είπα τα στούντια. Τα στούντια. Και με κοροϊδεύει για τα στούντια από εκείνη την ώρα. Και όταν κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε η κοροϊδία.
0: Τι είπα μετά.
1: Δεν είπε, ο κύριος εκεί είπε.
0: Α, ο κύριος εκεί.
1: Ο κύριος εκεί. Ο μέσα του λέει.
0: Δυνατά.
1: Καλά, λοιπόν. Η Μάση Φατάκη είναι ένα τεράστιο συγκρότημα για τη σύγχρονη. Α, δεν θα πω χορευτική, να πω για τη σύγχρονη. Contemporary music, για τη σύγχρονη μουσική. Λοιπόν, ήταν ένα συγκρότημα που διάβασα, γιατί δεν το ήξερα αυτό, ότι δούλευαν συλλογικά. Που σημαίνει ότι μοιραζόντουσαν τις ιδέες που βγάζανε για κάθε κομμάτι και προφανώς κάθε κομμάτι ήταν και πολλές διαφορετικές ιδέες που ενωνόντουσαν κάτω από μία ταυτότητα του Ρόμπελντερ Νάγκα.
0: Νάγια.
1: Όπως να τον πω τον άνθρωπο. Να πω ότι αυτό δεν το ήξερα, έτσι, το έψαξα και το βρήκα, γιατί για τους Massive Attack ξέρω πολλά, αλλά ήθελα να βρω κάτι το οποίο δεν θα ήταν αυτό που ξέρουν όλοι, γιατί είναι πολύ γνωστό συγκρότημα. Μεσουράνησαν, κάναν αίσθηση, βγάλανε μουσική η οποία κινούσε συναισθήματα, σε τσίμπαγε μέσα.
0: Trip hop.
1: Ναι. Trip hop. Αυτό τουλάχιστον, ναι.

0: Η αριστερό πεδίο.
1: Η αριστερό πεδίο.
0: Left field. Από το 1995 στο νησί και πάλι. Αυτό είναι το original.
1: Τι σέριφο εννοείς. Ωραία είναι σε σέριφο.
0: Ωραία σε σέριφο, αλλά μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όση ώρα μίλαγες λέγοντας το αριστερό πεδίο, το οποίο το θεώρησες μάλλον αστείο. Λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Με φέρνεις αλλαγή από τον πάγκο πολύ συχνά, πολύ σπάνια, ναι, για να παίξουμε άλλο σύστημα. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η θεματολογία του σταθμού συγκεκριμένη και μία φορά το χρόνο, άντε δύο βαριά, με φέρνεις να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, παιδί.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά ο σταθμός αντέχει.
1: Ο σταθμός είναι.
0: Είναι πολύ
1: όαση, να ξέρεις. Ο σταθμός είναι όαση.
0: Σηκώνει. Γι' αυτό υπάρχει περίπου 30 χρόνια και όσον ούπου θα τα γιορτάσει κιόλας.
1: Ναι, πέρα από αυτό, ο σταθμός είναι όαση και προσφέρει και μία πέρα από την αθλητική θεματολογία. Έχει περιθώρια πολύ διευρυμένα και μου κάνει, από την πρώτη μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μου το πρότεινες να κάνουμε εκπομπή γύρω από την τέκνο. Μ' αρέσει
0: για
1: πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Αυτό λοιπόν. Είμαστε και διασκεδαστικό σταθμό.
1: Να πούμε ότι εδώ πέρα από τα κομμάτια που παίξαμε δεν έχουμε ακουμπήσει ιδιαίτερα τα Origins, πες, βοήθαμε. Του τέκνο, ας πούμε.
0: Τα πρωτότυπα.
1: Όχι, όχι τα Originals, origins, να πούμε τις αρχές.
0: Okay.
1: Τα θεμέλια, ας το πω. Δεν έχουμε πατήσει ιδιαίτερα. Με εξαίρεση. Δηλαδή, ακόμα και η Kraftwerk δεν ήταν τέκνο. Πιο πολύ ήταν ο Moroder, πιο κοντά. Αλλά δεν έχουμε βάλει κάποιο κομμάτι το οποίο να έχει να κάνει με το σύγχρονο τέκνο, το οποίο την εποχή που βγήκαν οι Left Field, οι Massive Attack, ό,τι ακούσαμε
0: άρχισε
1: τώρα.
0: Λίγα, στην ουσία.
1: Το τέκνο είχε ήδη αρχίσει να κάνει κίνημα δυνατό.
0: Ναι.
1: Από το 88 είχε αρχίσει να κάνει κίνημα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά εμπορικό τότε.
1: Ναι, ήταν κυρίως εμπορικό τότε, σε αντίθεση με αυτό που θεωρείται τώρα το τέκνο underground, που είναι και δεν είναι.
0: Και δεν είναι.
1: Αυτό που δεν είναι δεν είναι τέκνο. Αυτό που είναι είναι. Δηλαδή έχει ισιώσει το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί δεν προϋπάντησαν το τέκνο.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Αυτοί
0: όχι.
1: Πήγαν στα δικά του μονοπάτια και χρησιμοποιούνται στα ίδια όργανα. Με εμάς παίζουμε τέκνο.
0: Α, να.
1: Ναι. Πάμε, πες το. Πες.
0: Ήταν η αγαπημένη του Γιάννη Τσαούς, η λατρεμένη του Γιάννη Τσαούς. Και πολλών. Deep Ace Mode, It's No Good.

0: 1997, ένατο στουδιακό άλμπουμ για τους Depeche Mode, με τον τίτλο Ultra, It's No Good, Ugly, εννοείται. Δεν θα πω αυτά που λέτε εκτός αέρα με τον Στέφανο.
1: Όχι, θα
0: αφήσω να περάσουν. Έλα.
1: Ας πούμε ότι είναι ένα από τα πιο χορευτικά κομμάτια, δηλαδή σχεδόν μπορείς να το χορέψεις άνετα. Ναι, όχι, έχει ένα τέμπο καλό και έχει μια γκρούβα που σε κουνάει.
0: Μέσα σε τα σκοτεινά δωμάτια.
1: Δεν δηλώνω ειδική των Depeche Mode. Δηλώνω ότι μου αρέσουν. Αλλά δεν θα σου πω ότι ξέρω για την ιστορία τους πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτό που είπα. Εκτός αέρα, το οποίο επίσης δεν είναι και διασταυρωμένο. Αυτό και το είπαμε και εκτός
0: αέρα. Είναι μια άποψη, ας πούμε, του θέματος.
1: Μια άποψη για τη μουσική της πορείας. Λοιπόν, ωστόσο.
0: Και αυτό γραμμένο στα Abbey Road, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Κάναν τεράστιο κίνημα σαν συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η αδελφή μου, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη, είχε πάνω στην τσάντα της που πήγαινε στο σχολείο το Depeche Mode και στο μπουφάν της και σε αυτά. Δηλαδή, σπάνιο για pop συγκρότημα.
0: Εντάξει, ναι, απλά είχε αυτό το πιο σκοτεινό στοιχείο που όταν γίνεται εμπορικό, όταν τέλος πάντων φτάνει σε μεγάλες μάζες και το αποδέχονται, συνήθως δημιουργείται ένα ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα το συναντά στα διάφανα κρίνα, ας πούμε, σε άλλο στυλ μουσικής προφανώς, έτσι, αλλά ισχύει το, αυτό που τσιμπάει τη σκοτεινή πλευρά του καθενός, ας πούμε, όταν γίνεται μαζικό, παίζει πάρα πολύ.
1: Αγγλία πάλι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα μείνουμε και στην Αγγλία γενικά και θα σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: έχουμε και πολλά ακόμα.
1: Δεν έχουμε πολλά ακόμα, ναι. Έχουμε άλλα δύο κομμάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωράει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αλλά το επόμενο κομμάτι, αν το βάλω σωστά αυτή τη φορά, είναι ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά μου αγαπημένο, υποτονικό, χορευτικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι με πολύ moody διάθεση. Πάμε να ακούσουμε την Depeche Mode και τα λέμε όταν ξεκινήσει το

0: Λοιπόν, είμαστε στην εποχή ακόμα, τώρα εδώ είμαστε το 1989, όταν στη δισκογραφία κυριαρχούσε τι, βγαίναν πρώτα singles, ένα-δύο, και μετά κυκλοφορούσε το album. Αυτό άρχισε να αλλάζει προς το τέλος της δεκαετίας, αρχές 2000, όπου κυκλοφορούσε το album και ανάλογα τον γκέλ των κομματιών κυκλοφορούσαν τα συγκλάκια. Άγγλοι και πάλι.
1: The Beloved.
0: Η Beloved, λοιπόν, και το Ο Ήλιος Παρατέλει.
1: The Sun Rising. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γενικά στη δισκογραφία. Από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι σχεδόν τελετουργικό, είναι σχεδόν τελετή. Είναι η φωνή τόσο ήρεμη. Μου λέει κάτι, ότι συμβαίνει. Και είναι το φωνητικό, το γυναικείο από πίσω, το στυλ όπερας. Το οποίο με βάζει σε κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο που ακούω μαζί σύνολο με το. Και επίσης αυτό μου κάνει πολύ τέκνο, σαν ήχος.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Θα το πεις.
1: Και η γκρούβα και το μπάσο και η ψυχή και όλα. Ο Τζον Μάρς, ο οποίος ήταν
0: ο leader της κατάστασης.
1: Ο αρχηγός των Beloved, ξεκίνησε με μια indie pop πάντα. Και για πολλούς θεωρείται ότι ανακάλυψε. Όχι ανακάλυψε, ότι ίδρυσε την Acid House σκηνή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τελείωμα της εκπομπής. Ανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ.
0: Και ελπίζω στη συνέχεια καλά να είμαστε. Έτσι.
1: Εγώ
0: φέρω μια μέρα που θα βάλω δικά μου κομμάτια.
1: Μα αφήσω, έχουμε και μια κάτι πρέπει να κάνουμε δυο μας
0: κάποια στιγμή.
1: Θα το μάθουμε, ελπίζω.
0: Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι, τι έχουμε για να τα ακούσουμε και ολόκληρο.
1: Ένα προσωπικό μου αγαπημένο έβαλα.
0: Και δικό μου. Ξέρεις πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω.
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα πάνω. Γι' αυτό
0: πόσα χρόνια
1: γι' αυτό το έβαλα. Έχουμε φύγει πλέον από τα ιστορικά εικόνη κομμάτια, α πούμε, τη Ελληνική. Και πάμε σε μια κομματάρα χορευτική. Έτσι. Blue Pearl, Naked in the Rain. Όποιο το θυμάται. Θα το θυμάται και το βίντεο κλιπ, και όποιος δεν το θυμάται, θα πει τι κομματάρα έβαλες.
0: Λοιπόν, 1990 και πάλι στην Αγγλία. Αυτή είναι πλέον η κατάσταση της, το προτέκνο ή τέλος πάντων η εμπορική.
1: Άγνωστο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ή,
1: όλα τέκνο ήταν τότε.
0: Κάποιοι τη λέγαν και Eurodance.
1: Δεν είναι Eurodance κομμάτι αυτό.
0: Ναι,
1: είναι πριν. Όχι, είναι πριν. Ναι, είναι πριν.
0: Ναι, ναι. Okay. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας ήταν η Αναβή, ο Πάνος Δρύλος και ο Στέφανος Παλουότολο. Ο Στέφανο Παλουότολο ρύθμιζε ήχους και στάθμες για να έρθουν όλα όπως πρέπει στα αυτιά σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ρίλο, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Και η Σάλα με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Χριστό.
1: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
2: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
0: Ξυπνήστε!
3: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα αρέσει ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Ήρθαμε, έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα. Έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς.
1: Πρώτον. Εννοείται, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ αέρας. Για πες.
1: Θηρύλου Εφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, κομμότρια. Ναι.
0: Κομμότρια.
1: Και...
0: για πες. Φτάνει τα όνειρά σου, αγάπη μου, σωθήκαμε. Λοιπόν, Πάνος Δρύλος μετά της Εφροσύνης, η Face κατά το κοινό γνωστόν. Παρέουλα θα το πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά βασικά, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι βλέπεις
1: μαζί
0: εκεί, τι παρακολουθείς?
1: Δεν παρακολουθώ κάτι, τα σχόλια παρακολουθώ.
0: Α, τα σχόλια παρακολουθείς.
1: Ναι, και δεν έχω κάνει ίντερνετ.
0: Τι δεν έχεις κάνει ίντερνετ?
1: Δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, ναι, δεν σου έχω βάλει το wifi, έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, πάνω σκεφέ, η παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις βαθμολογία.
1: Okay. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Okay. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα, θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα.
1: Okay.
0: Θα δούμε πώς θα πάει, θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν, ναι. Οπότε, ναι. Θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος. Αν και εντάξει, δεν έχω ανησυχίες για τον Νυχτοπούλη. Συνδυσμένα στα πρωινά. Πες τα, δεν είναι. Τι ώρες σηκώνεσαι καθημερινές, ας πούμε?
1: Αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος ξεκίνησα να ξυπνάω. Μερικές φορές ξυπνούσα, ξέρω εγώ, και 11 και 10. Αλλά όταν ανυπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στον δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Γούλβεριν, τον ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Δεν έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιήσεις με βάση τον επόπτη της ασφάλτου που στέλνει εδώ μήνυμα. Γεια σου Τζιμάκο, σε ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο, Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο για ακόμα δωρεάν, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Δεν φύγαμε το καθημερινό πρόγραμμα. Εδώ ήμασταν αφού παρακολουθούσες τώρα, είσαι πάντα εδώ. Πάνω καλημέρα και χρόνια πολλά, Λεωνώντας από τον Καρέα, ο Τζιμάκος από το Λίτς. Την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Και Πανούλη, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη μικρή σου, λέει ο Μάικης από το Περιστέρι. Και εσύ τη δικιά σου, γενικότερα να χαίρεστε όσους έχετε και γιορτάζουν, γιατί φαντάζομαι όλο και κάποια Μαρία, όλο και λιγότερο Παναγιώτιδες. Θα υπάρχουν κάποια Δέσποινα, ξέρω εγώ, και αυτό φθήνει με τα χρόνια. Πάμε και από εδώ να δούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, αδερφέ μου. Φέει και στην παρέα σου πίσω από τους δέκτες. Πολύχρονος, λέει ο Δημήτρης από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτησα από Εκαρία και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Την ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία, δηλαδή, αν δεν το ανοίξεις 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι λοιπόν. Θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία, εντάξει. Θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιος εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Κάποιος έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες, έχει γίνει λίγο η κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία, πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μην το χτυπάς αν θες.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στείλες και βάζεις το μικρόφωνο.
1: Όχι. Έτσι όπως άνοιξα το καπάκι μου, ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Υπέροχα. Λοιπόν,
0: ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει μπει. Ναι, ο τίτλος του έγινε και ταινία κάποια στιγμή στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me, μάλιστα, με άλιστα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς γι' αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση, νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Είναι τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Δεν οπότε, σε τρελαίνει.
1: Όχι. Μάλιστα. Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, του MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα. Χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι τη συνωνόματή σου, μάνα μου. Να χαιρέσει τη μικρή σου, λέει ο Ανδρέας. Χαλκίδα ο Ανδρέας. Οι προδότες που τους αρέσουν τα νησιώτικα χορεύουν Ισκαριώτικον. Μα, μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη στα Δελήρια Τυρνάβου, να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Από άμεσα με βλάγα. Μακάρι, μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία. Ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος από το Ρέθινος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού πετσόκοψε το Benny King, θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό εδώ. King. Θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε στο 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 60 πρωτοερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν, κοίτα.
0: Ναι, κοιτάω.
1: Που λες, εμένα, ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι αρκετά.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι εμένα... νωρίς ακόμα, εξάλλου. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Με αυτό ωριακά κοιμήθηκα. Μετά,
0: ναι. Μου. Αλλά εδώ άκουσες μια... Καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή, επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή, στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου για τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το οποίο είναι ρε παιδί μου, για μια ωραία βόλτα ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά κορίτσι μου, για πες, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα δηλαδή, δύο άτομα ρε παιδί μου, στην προκειμένη περίπτωση φίλοι που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό, κατάλαβα.
0: Α, θα γίνει και,
1: ναι.
0: Άρα μιλάμε για γόρι και κορίτσι ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα να σου πω,
0: α,
1: ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδιτικό κατζέντα πρέπει να σας πω, οπότε οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν,
0: εγώ κατζέντα την κοιμήσω, εγώ κατζέντα την ξυπνάω, να ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσεις να μιλήσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία ρε παιδί μου. Και να
0: παραλία για μπανάκι ή περπατητό ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Okay. Που σημαίνει ας πούμε μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω ας πούμε στην Περατζάδα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι, βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια ρε παιδί μου,
0: okay.
1: Κατάλαβες. Και παιδί μου να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το Λιοβασίλειο μας που
1: πέφτει
0: ο ήλιος,
1: είναι ανατήλητο ίδιο.
0: Magic hour, ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή, δεν έβαλε νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρόλο που πήγαινε να με κοιμήσει, οπότε θα του βάλω ένα 60.

0: Ξύμισε στα 10
1: ο κύριος Τζίμι Φοντάνα. Τρίζουν τα καουκαλά του κάπου. Λοιπόν. Α, δεν έχω κάνει την ανάρτηση. Ωραία.
0: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
1: Εντάξει, προφανώς. Μα αυτό είναι ούτως ή άλλως.
0: Ακούω τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια. Και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, επιστρέψαμε. Είναι σύντομα το τραγούδι. Δεν σε κουράζω. Άστο καλά αυτό. Τώρα ακούγεται. Δεν είναι, δεν καλό.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
0: Κάνεις δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν ξέρω, σε κανένα πάρκο, π.χ. σου λέω.
0: Αχα,
1: τώρα. Αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
0: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
1: Ναι, σε νησί.
0: Πάρκο σε νησί.
1: Όχι, όχι πάρκο σε νησί.
0: Αλλά?
1: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι σε νησί.
0: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ με το πώς, το φάλιο.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay. Έχει ωραία περατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω με πιάνετε.
0: Βεβαίως. Εγώ τουλάχιστον μαζί σου.
1: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή, αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το. Θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Ανάβουν οι φλόγες.
0: Οι φλόγες. Μη λες για φλόγες, είναι περίεργη περίοδος.
1: Σε ήπιο βαθμό.
0: Καίγονται άνθρωποι, λοιπόν. Οκ.
1: Θα μου πεις πώς λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ?
0: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Α, τα σημειώνεις.
1: Ναι.
0: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Χρόνια πολλά για καλά πάνω μου, κάθε καλό ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
1: Βαθμολογία δεν έβαλα.
0: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
1: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, πάλι γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
0: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω σε αυτό, είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να
1: ώστε
0: να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι, και θεατρικό, ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν,
0: κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά εννοώ ότι μπορώ να το παρομοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή...
0: Είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε, εννοώ. Α, πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με αποσυντώνησε στο ανατροφή σου.
0: Είναι ειδικό της μου ο αποσυντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ουσιαστικά ακούμε ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς... πες το...
0: Το κορίτσι του, ναι, ναι, κορίτσι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι. Ξέρω εγώ, το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίκτη φασούλα και στο τέλος ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος ξέρω εγώ να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ. Όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, είναι αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι. Απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανε εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7. Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά από τις δύο?
0: Τι συνονοματή σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να το ακούσω. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου από
1: εντάξει,
0: πολύ μικρή.
1: Μου, υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά τα τραγούδια απλά που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζανε τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, καλημέρα πάνω, η συμπαρουσιάστρια καινούργια, ναι, όλο καινούργια, brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά φίλε Ντάντε, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Να καλημερίσουμε και την Κατερίνα, η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, τι το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω την νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής.
1: Άλλη.
0: Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πήγαμε στο 1976. Ήταν ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Φέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι θέλεις πάλι, ήλιο βασιλέματα τα βγάρια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, το παιδί μου. Να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε... Αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση... Μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από, να είναι 2-20χρόνια, ξέρω εγώ, π.χ. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: να συζητάνε,
1: να συζητάνε. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Όχι. Αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία, αλλά εσύ κάνεις εικόνες, προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα, θα λέω όλες τις εικόνες, δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία, όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις,
1: δεν
0: απλά
1: το
0: προέκυψε.
1: Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Ξεσηκωτικό, εντάξει. Ναι, δεν ήταν όπως το προηγούμενο.
1: Ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχα, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Βάστα όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε. Το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνίες, άσε τον κόσμο να κοιμηθεί. Μπορεί
0: καλά,
1: να...
0: εδώ επόπτης δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος
1: εντάξει,
0: μας ο...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: επόπτης.
1: Πρώτη φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι πια το όνομα. Πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το 23 νομίζω ήτανε. Αλλά δεν είχα μιλήσει ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περίμενω τη βαθμολογία
1: θα βάλω...
0: του Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5 στα 10.
1: 8,5 στα 10.
0: Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα, τι ξέρω, θεωρώ...
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις, μην...
1: Κάτσε,
0: δεν σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο καλή... Για να φανεί πιο καλή, τα σκότωσα. Λοιπόν... Θεωρώ, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Γιατί, το λέω αυτό, γιατί γενικά έχουν ένα, λίγο, ένα πιο deep voice, παιδί μου, έχουν μια πιο βαθιά φωνή, οπότε θεωρώ ότι ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος, μαύρος ήταν.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, ήταν
0: πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει.
1: Αλλά γιατί
0: και
1: θα...
0: οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Ωραία, πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο ένα διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένα παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μητώ, να τη χαίρεσαι, και που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος. Να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, Φραγκίσκο, από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος. Ο επόπτης ασφάλτου συνεχίζει να τατουάρει ρίγα. Λοιπόν, φύγαμε σε αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Τιμή Γιούρο και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα ή θα κάνει την εικόνα της, τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτή. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, και δύο.
1: Έχει και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel, για πες.
1: Να προσέχεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το δύο είναι ουσιαστικά...
0: Υποχωρίζουνε.
1: Όχι. Μπορώ να το φανταστώ ότι ένας από τους δύο είχε φύγει, ρε παιδί μου, είχε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, για δουλειά. Και ο άλλος ή η άλλη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
0: Και?
1: Και το κορίτσι, ρε παιδί μου, έβγαλε ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που έλειπε, ξανασυναντήθηκαν. Και του έλεγε, τι σε έλεγε, το τραγούδι που έγραψε, ξέρω εγώ, As Long As There Is You, δεν θυμάμαι.
0: Α, το πηγαίνεις και μέσω τίτλου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, όλα τα τραγούδια από πίσω μπορεί να κρύβουν και μια ιστορία. Γιατί ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει. Ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
0: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πολύ από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια.
0: Πολύ.
1: Οπότε σε αυτό το τραγούδι... Θα μπει το δεκαράκι.
0: Το δεκαράκι, μάλιστα.
1: Ναι, μ' άρεσε, ήταν ωραίο.
0: Στην Τιμή Γιούρο. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαιρετήσει την κόρη σου. Λέω Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ. Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης. Πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα στέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Δημήτρης από την Ήγηση και η Αγία Παρασκευή. Η σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7. Πάντα εδώ στο Big Win Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αυγούστου του 2026. Ο Πάνος και η ΦΕΗ θα πάνε παρέα σας με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 5 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, στα 41 του χρόνια, ο Ζόντα Σεν.
1: Γιατί τόσο νέος?
0: Γιατί τόσο νέος. Δυστυχώς κάποιοι φεύγουν νέοι.
1: Εννοώ, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
0: Ναι, έφυγε από ανακοπή καρδιάς.
1: Κρίμα.
0: Ο γιος του Ζίλντα Σεν. Προφανώς όχι με τη Μελίνα. Η Μελίνα έρθει πολύ αργότερα στη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση ήταν ο Ζόντα Σεν με το Σαλί από το 1975. Για πες.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι αυτό το τραγούδι μου το είχε ξαναβάλει. Ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ήθελα να επιλέξω γερμανικά για την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Ναι, περίμενε. Στην Πέμπτη Δημοτικού, λοιπόν, τα παιδιά πλέον πρέπει να επιλέξουν δεύτερη γλώσσα στα σχολεία.
1: Καλά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά, ξέρετε.
0: Δεν έχουν όλοι παιδιά.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν.
1: Ναι, στην Πέμπτη Δημοτικού επιλέγουμε και μια δεύτερη γλώσσα. Και, και αυτή η γλώσσα είναι η γαλλικά-γερμανικά. Εγώ δεν είμαι των γαλλικών. Δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά. Εντάξει, η Γαλλία είναι πολύ ωραία χώρα, okay.
0: Πού το ξέρεις, πήγες?
1: Όχι, αλλά έχει πάει η κολλητή μου. Και Disneyland, βεβαίως.
0: Άλλο αυτό. Disneyland έχει και στην Αμερική.
1: Θέλω την original.
0: Νομίζω λοιπόν ότι η πρώτη είναι στην Αμερική. Η original.
1: Ναι,
0: έχω την εντύπωση.
1: Okay, δεν ξέρω, θα το γουγκλάρω μετά αυτό. Αν μου βάλει WiFi, ο κύριος από εδώ.
0: Έχεις ολόκληρο υπολογιστή μπροστά σου.
1: Σωστό. Καλά στο.
0: Αστέρι μου.
1: Στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα, άντε πάλι.
0: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι τα άκουσες.
1: Λοιπόν, ναι, σωστά. Μου το είχε βάλει, μου είχε βάλει δύο τραγούδια. Ένα γαλλικό και ένα γερμανικό να ακούσω. Το γαλλικό που μου είχε βάλει ήταν αυτό, το γερμανικό δεν θυμάμαι. Α, το. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
0: Ναι,
1: το 99 μπαλόνια από την ένα, το γερμανικό. Ναι, ναι. Το αρχικό.
0: Το πρώτο.
1: Και μου είχε βάλει αυτά δύο.
0: Έγινε στην Καλιφόρνια το 1955, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Το Disneyland της Αγγλίας, της Γαλλίας, δεν πρέπει να, πρέπει να ζούσα το να άνοιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά.
1: Α, σου πετάξω το στυλό.
0: Και έκανε ένα αστείο.
1: Λοιπόν. Οπότε, και εμένα με τράβηξε απευθείας στο γερμανικό, εννοείται. Επειδή δεν ξέρω, επειδή τα γερμανικά μ' αρέσουν, γιατί είναι μια γλώσσα που λες κάτι και ακούγεται μπαμ. Δηλαδή, λες κάτι και είναι. Ακούγεται, okay, ακούγεται σαν να βρίζεις τον άλλον, να ξέρω εγώ. Μονίμως. Αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Φεύγεις από το θέμα όμως.
1: Ναι, λοιπόν, sorry. Ναι, γιατί η Disneyland ήταν πάρα πολύ σχετικό.
0: Disneyland της Γαλλίας, λοιπόν, άνοιξε το 92. Ζούσα όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ναι, τα γαλλικά, όπως είπα, δεν είναι μια γλώσσα που με τρελαίνει. Οπότε και τα γαλλικά τραγούδια δεν με τρελαίνουν. Σε αυτό δεν καταλάβαινα κιόλας τι έλεγε, οπότε δεν κατάφερα να κάνω καν εικόνα. Αλλά από αυτό που κατάλαβα, το τραγούδι λέγεται Σαλού, με τα ελάχιστα γερμανικά που κάναμε. με τα ελάχιστα γαλλικά που κάναμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό, μόνο τον τίτλο μπορώ. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα τίποτα, οπότε. Όχι επειδή δεν κατάλαβα, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλε ένα 2 στα 10.
0: Πω, τον έσφαξε τον Τζο. Λοιπόν, ακούς Δημήτρη μου στην Αγία Παρασκευή. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα 2 μηνυματάκια. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Καλή τη βλέπω τη θάλασσα, πέσαν οι άνεμοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Καλημέρα στον Ιάκωβο, στοιχείο. Χαίρομαι που είσαι στα Πάτρια Εδάφη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη στην Χαλκίδα. Ναι, ναι, είμαστε παρέα με την κόρη. Εδώ. Λοιπόν, Πάνος και Φέη εδώ στην παρέα σας. Μπροκολόκο, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες μουσικάρες παίζεις πάλι. Και αφού ήρθε ο Μπροκολόκο και κάποια στιγμή είχε κάνει μια ωραία παραγγελία, θέλω να την ακούσουμε. Λοιπόν, με αυτήν θα συνεχίσουμε. Για τον παράφρονα, το Μίλτο.

0: Μάλιστα, μάλιστα, από το 1967 ο Αλμπάνο, Αλμπάνο Καρίσι, και το Ιοντινότε. Εδώ στην ουσία αποδεικνύει τις τεράστιες φωνητικές του ικανότητες, καθώς τενόρος ήταν ο άνθρωπος μέχρι να ασχοληθεί έτσι με το ελαφρύ τραγούδι, αν μπορεί να το πει κάποιος, και φάνηκε πολύ εδώ. Για πάμε, Δεσποινής μου.
1: Λοιπόν, πάλι δεν κατάλαβα λέξη
0: δεν χρειάζεται
1: από
0: να
1: το τραγούδι.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Για μένα χρειάζεται προσωπικά. γιατί άμα την ακούσω νότες, δεν μπορώ να κάνω σενάριο.
0: Δεν ακούσει, νότες άκουσες.
1: Νότες. Αχ. Για μένα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μου αποσυντονίζεις.
0: Εγώ, τι έκανα.
1: Λοιπόν, όταν δεν μπορώ να ακούσω λέξεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα ακούς λέξεις, απλά δεν τις καταλαβαίνεις.
1: Όταν δεν μπορώ να καταλάβω λέξεις έστω, δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο στο μυαλό μου. Οπότε απλά θα βάλω μια βαθμολογία. Ακούστηκε πολύ καλό, εντάξει. Οπότε θεωρώ ότι θα πάρει το οχτάρι.
0: Θα πάρει το οχτάρι, μπράβο του. Μπράβο του λατρεμένου Αλμπάνου. Λοιπόν, όμορφα. Όμορφα, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Καλημέρα στην τετράδα, η οποία δεν βρίσκεται στο Μπραχάμι, αλλά στην Αμαλιάδα, Αμαλιάδα καλύτερα, στην Ηλία, στην Σταματία, τη Μέμη, τον Γιάννη και το Βασίλη. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα καταλάβεις.

0: Λοιπόν, από το 1968 ο κύριος Αντώνιο Κιάτσι, ή αλλιώς Little Tony, όπως ήταν το παρατσούκλι του, το καλλιτεχνικό του αν θέλετε, ήταν το Λάκρυμε Φεϊρίλου, παρακαλώ.
1: Ξαναπες λίγο τον τίτλο επειδή ξέχασα τελείως να το...
0: Λάκρυμε, όπως τα ακούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω σε ένα σχόλιο του Κώστα. Καταρχάς καλημέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου για το τέλος. Οπότε, ναι, το προτείνω να το θυμάσαι αυτό το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι αυτό το σχόλιο.
1: Λοιπόν, τώρα το τραγούδι.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Που λες, δεν με εντυπωσίασε τρελά, ας πω την αλήθεια. Από όσο βλέπω από τον τίτλο, φαντάζομαι ότι κάτι με έγκλημα. ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να λέει ότι είναι έγκλημα να μην μ' αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει όμως, δεν ξέρω. Ωραίο ακούστηκε, οκ. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: Ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Κομεχή. Αλλά θεωρώ ένα έξι.
0: Ένα έξι, μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι...
0: Ναι,

0: δάκρυα ό,τι έχω να κάνω είναι να κλάψω το λάθος είναι δικό μου, μόνο δικό μου.
1: Έχεις βάλει τη μετάφραση στο Google.
0: Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα κτλ. Στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, το βλέπω εδώ. Έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τον έχει αφήσει το κορίτσι του και δάκρυα.
1: Ναι, κοίτα. Αναλόγως την γκάφα που έχει κάνει.
0: Εντάξει τώρα. Σε κάθε περίπτωση. Τι σου γέννησε για να πάμε παρακάτω. Όχι πολλά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, όχι. Όπως είπα, θέλω να καταλαβαίνω. για να κάνω τα σενάρια.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είτε
0: θα κάνεις το επόμενο.
1: Είτε... ωραία.
0: Θα κάνεις το επόμενο.
1: Ελληνικό ή αγγλικό.
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό.
0: Αγγλικό. Και πολύ διάσημο.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη μέρα άδειας στη βεράντα με παγωμένο φραπέ σε μια άδεια Λάρισα να ακούμε πάνω πολύχρονος και γερός να βλέπεις την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, λέει η φίλη μας η Άννα. Καλημέρα, καλημέρα και εκεί. Αφού σας αρέσουν τα γερμανικά τραγούδια, ένα αθάνατο City am Fenster. Σωστός, σωστός ο Αλφανή, to the point. Καλημέρα στο Γιώργο. Τώρα μπόρεσα να συντονιστώ από το άσυλο, πολύ τρυφερή εκπομπή σου, παρουσία της κόρης και εμένα η μικρή μου, 17 παρακαλώ, διάλεξε γερμανικά, τα γαλλικά ούτε να τα ακούσει. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο δεν πάει τις γαλλικές ομάδες και κατ' επεκτάσεις τους Γάλλους. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ, υγεία και ευτυχία, επίσης αντεύχομαι να χαίρεσαι τη φέη σου, Αλάνη και τα κορίτσια σου, καλή εκπομπή. Και καλή μας βάρδια, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε και τον Κωνσταντίνο μας στην Καλαμάτα. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά για την ημέρα. Να είσαι καλά Κωνσταντίνο μου και εσύ, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, τι υπέροχη έκκληση μας έκανε σήμερα. Η καλύτερη εκπομπή ever μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια σας πολλά, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε 24 λεπτά και μετά τις 7 εδώ στο Big Win Sport FM στους 94,6. Πάνω σκέφε η Ρήλου στην παρέα σας. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι για το τελευταίο αυτό του ημιώρου.

0: Ωραία. Εδώ είμαστε το 1969. Ο Elvis Presley και τα Suspicious Minds, το αγαπημένο Τσουβέλα.
1: Έχω να πω.
0: Έχεις να πεις τι?
1: Ότι δεν έφτιαξα σενάριο επειδή απλά τραγουδούσα. Εντάξει, να σου πω. Από το... από τα... Όχι βαρετά. Από αυτά που δεν μ' άρεσαν, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Με πήγες μπαμ στα ωραία, οπότε έχω να πω ένα μπράβο σου.
0: Α, τι καλή που είσαι. Ποιος βήχει έξω. Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Δεν ήξερα ότι ήταν live.
0: Ναι, βρε.
1: Οπότε, έχει γίνει ωραία δουλίτσα εδώ πέρα και χωρίς να το σκεφτώ. 11 στα 10.
0: 11 στα 10. Πες το Χωριανόπουλο, παιδί μου. Ναι.
2: Αλήθεια. Στέβανος.
0: Λοιπόν, έγινε η γνωριμία του Στέφανου Χωριανόπουλου μετά τη. Ναι, ρε, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε τον Elvis Presley και το Suspicious Minds. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματα. Καλημέρα στον Άντα στον Καρέα. Να χαίρομαι την κόρη. Να είσαι καλά. Ρίλο λέει: αν δεν τα έχει ζήσει το παιδάκι, τι να τη γεννηθεί. Άσε καλύτερα, γελάει, καλή ακόμη. Εντάξει, ποιο τα έχει ζήσει. Δηλαδή, από όσα κομμάτια έχουμε ακούσει, κάτσε να δω αν έχω ζήσει κανένα. Εκτός του Ντεμιρούσου, ούτε εγώ έχω ζήσει κάποιο. Αλλά η μουσική γι' αυτό είναι. Εδώ για να δημιουργεί πράγματα όμορφα. Φτάσαμε. Πόσα? 10 κομμάτια έχουμε παίξει. 10 κομμάτια έχουμε παίξει. Mm-hmm. Εκτός αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, 10. Τα γράφω.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες. Πολύ γνωστό πάνω με υγεία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Υπέροχα. Καλημέρα. Να χαίρεσαι το όνομά σου και την υπέροχη κορούλα σου και όσους αγαπάς. Τι έγινε σήμερα? Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και άκουσα 2 ιταλικά τραγούδια. Άκουσες τον Αλμπάνο και τον Λίτλ Τόνι. Έχασες τον Τζίμι Φοντάνα στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, Ειρήνη, καλά είναι. Λοιπόν, ναι, Μίλτο, το έχεις παραγγείλει πριν καιρό και μου το θύμισες και το πέρασα εδώ στις λίστες. Καλημέρα και στην Τζέννη, λοιπόν, η συνάδελφος εκεί μαζί με τον Παράφρονα. Είναι για πολλά δάκρυα το κομμάτι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με χελώνες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6 από το 1965. Ήταν οι Turtles και το Happy Together. Ο λόγος στην Faye.
1: Λοιπόν. Εδώ πέρα θεωρώ ότι θα βάλω ένα εφταράκι.
0: Εικόνες κάναμε ή μπα.
1: Κοίτα, η εικόνα που σκέφτηκα.
0: Στο μικρόφωνο παρακαλώ, γιατί απομακρύνεστε.
1: Ναι. Να γράψω τα τέτοια ήθελα. Η εικόνα που σκέφτηκα είναι ουσιαστικά σαν το προηγούμενο που είχαμε δει, το As Long As There Is You. Κάπως κάτι τέτοιο μου θύμισε. Και κάτι τέτοιο θεωρώ θα ήταν εκεί, είναι εκεί η εικόνα μου. Απλά στην αγορίστικη version ουσιαστικά. Οπότε ναι, δεν είναι όπως τα άκουσα, παιδί μου, και τα δύο και τα συγκρίνω. Είναι απλά άλλο για άλλη στίχη, εννοείται, άλλος τραγουδιστής, παύλα τραγουδίστρια, και άλλος ο
0: τίτλος. Τι μου είπες όσο το άκουγες?
1: Ότι μοιάζει λίγο με τους The Beatles, ο ρυθμός και τέτοια.
0: Όλο το...
1: Ναι, το concept ουσιαστικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν μου το έβαζες αυτό και με ρώταγες αν είναι The Beatles ή The Turtles, τι ήταν, ναι. Αυτό.
0: Είναι κοντινές οι εποχές γι' αυτό. Κάπως έτσι πήγαινε η μουσική τότε.
1: Ναι, θα σου έλεγα ότι ακούμε αυτή τη στιγμή The Beatles.
0: Ωραία.
1: Αν δεν ήξερα.
0: Πάμε παρακάτω.

0: Να τι λοιπόν και οι Beatles. Το είχες για Beatles αυτό?
1: Ναι, ναι. Okay. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο τραγούδι, να πω την αλήθεια, ήταν το τσέλο που παίζει από πίσω, το βιολοντσέλο.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί. Γενικά, σε ορισμένα τραγούδια, βιολιά, βιολοντσέλα και τέτοια που κολλάνε, είναι, ακούγεται υπέροχο. Απλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα ήταν από εδώ ή γενικά από τα ακουστικά τώρα. Τη μία ακούγονται μόνο τα όργανα.
0: Ήταν ο τρόπος εγγραφής αυτός.
1: Και από την άλλη ακούγονται μόνο τα λόγια. Και είναι λίγο εκνευριστικό αυτό, γιατί έχεις...
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν θέλω να ακούω κάτι και το ακούω μόνο από το ένα αυτή, ειδικά τα λόγια. Δεν μπορώ, νιώθω...
0: Δεν τα ακούγες μόνο από το ένα αυτή. Τα λόγια απλά στο άλλο, στο άλλο αυτή τα ακούγες λίγο χαμηλότερα, διότι έχει...
1: Ναι, ένιωθα ότι... Δεν ξέρω, με εκνευρίζει αυτός ο τρόπος.
0: Είναι καταπληκτικός αυτός ο τρόπος.
1: Δεν ξέρω αν εγώ είμαι κάποιοι της ψυχάκιας και δεν τον μπορώ.
0: Για την εποχή το 1966 ήταν τόσο μπροστά.
1: Δηλαδή, νομίζω και το California Dreaming το έχει αυτό. Το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχα βάλει στο MP3 και άκουγα και δεν μπορούσα. Ήθελα να ξεριζώσω τα αυτιά μου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω,
0: παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το παθαίνω αυτό. Απλά θέλω να τα ακούω και από τα δύο αυτιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ψυχαναγκασμό.
0: Σας έχει καταστρέψει. Λοιπόν, ήταν οι Beatles και το Eleanor Rigby. Και παρακαλώ τη βαθμολογία σας.
1: Η βαθμολογία είναι ένα 7 στα 10.
0: Ένα 7 στα 10 σε αυτό το αριστούργημα.
1: Ναι. Κοίτα, όπως είδες και στο Happy Together που ήταν πάλι φάση Beatles, 7 στα 10 έβαλα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ωραίο ήτανε, okay. Αλλά ναι, αυτό το ρε παιδί μου που ακουγόταν στο ένα αυτή το ένα και στο άλλο αυτή το άλλο δεν μπορούσα. Ένιωθα, ήταν, εγώ το νιώθω αυτό σαν να είναι μια φαγούρα που θέλω να ξεριζώσω το αυτή μου στην κυριολεξία.
0: Πόσο κρίμα.
1: Τώρα γι' αυτό δεν έχω κάνει κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, επειδή με μπέρδεψε λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι.
1: Δηλαδή κάτι... He wipes the dust out of his hands και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Και δεν κατάλαβα, ήταν ένας άντρας που σκότωσε τη γυναίκα
0: όχι,
1: του
0: όχι,
1: και...
0: Όχι,
1: και την έθαψε, τι κατάλαβα.
0: Τι λέει το ρεφρέν?
1: I
0: looking all the lonely people.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει λοιπόν για καμιά δολοφονία, τίποτα τέτοιο. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι.
1: Και ότι πας ποιον, ναι. Δεν έλεγε ότι κάτι έχει μπέρει, δεν θυμάμαι ποιον, wipe the dust out of his hands και κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Μιλάει λοιπόν για την Eleanor Rigby, έτσι, και το Father Mackenzie. Η Eleanor Rigby είναι, πώς θα το πούμε, είναι ο κόρος της εκκλησίας, παπά Mackenzie, τέλος πάντων. Η Eleanor πεθαίνει στην εκκλησία,
1: ναι,
0: και ο παπάς κάνει την...
1: την κηδεία.
0: Την κηδεία της.
1: Έτσι. Okay.
0: Λοιπόν...
1: έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, θα μπορούσα να κάνω ένα μικρό σενάριο, αλλά το σενάριο, ξέρω εγώ, για μια ταινία σου λέω τώρα, είναι, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ρε παιδί μου, φουλ... που πιστεύουν στο χριστιανισμό και τέτοια, και πήγαιναν, ξέρω εγώ, κάθε πότε εκκλησία, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε πάνε σε όποιες χώρες, δεν ξέρω. Δηλαδή στο Μεξικό π.χ. πηγαίνουν Πέμπτες, και πήγαιναν μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία, ως που η μία πέθανε, ένα ζευγάρι τώρα, η μία πέθανε και ο άντρας, ξέρω εγώ, την έθαψε. Ναι. Και μένει μόνος του και τον τρώει το σαράγγι, ρε παιδί μου, και πεθαίνει από τη μαλαξιά και τέτοια.
0: Μάλιστα, τέλει.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ψυχολογικό θρίλερ θα μπορούσε να γίνει. Ναι, γιατί από κάποια άποψη, άμα συνδυάσεις ορισμένα τραγούδια μαζί και κάνεις και μια τρίτη ταινία μετά, δηλαδή έχουμε κάνει τις πρώτες δύο ταινίες και μετά κάνεις και μια τρίτη που η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, πεθαίνει και μένει μόνο ο πρωταγωνιστής μόνος του.
0: Μπορείς να το κάνεις σε μια ταινία όλο αυτό, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα βγει τρίωρη. Σαν τη δοδύση, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, καλύτερο σε τρεις ταινίες πιστεύω. Τριλογία, σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ναι.
0: Να καλημερίσουμε και τον Γιώργο τον Παγουτζή στη Δάφνη. Να χαίρεσαι και εσύ τα κορίτσια σου. Σε ευχαριστούμε. Να καλημερίσουμε και τον Άσο, τον προοδευτικάνο, τον φίλο μας, τον καλό, που τον ευχαριστούμε πάντα. Και για αυτά που γράφει και για αυτά που κάνει. Και μπαίνω αμάξι να πάω δουλειά και ακούω πάνω. Κονσέρβα σκέφτομαι. Αλλά όχι. Και στη γιορτή σου εκεί. Χρόνια πολλά στην οικογενειακή εκπομπή σήμερα, λέει ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας Λοιπόν, καλημέρα σε φίλοι εκεί πάνω. Πολύ χρόνο σας χαιρόμαστε, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την Κοράκλα, λέει ο Νίκος από τον Ειρηνικό. Φωνάρα, η μικρή Κρίσταρα, να τη χαίρεσαι, λέει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός από το Amfester, υπάρχει και το Kenzuruk που είναι από τα κορυφαία γερμανικά κομμάτια, λέει ο Βασίλης. Σωστός. Και ο Γιώργος, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Για το Θεό, δηλαδή, σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Μιλτού μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το είχα να παίξει κάπως αλλιώς, αλλά τώρα αφού ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε από τη δεκαετία του 60. Θα έρθουμε πολύ πιο κοντά σε αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, στα τελειώματα της δεκαετίας του 70, η Kate Bush και το Wuthering Heights. Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω να λέω για να σχολιάσω το τραγούδι, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στην Άννα Πεντέλη για το σχόλιο. Με καταλαβαίνει, έχω να πω.
0: Σε καταλαβαίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί από αυτά που γράφει.
0: Κάτσε. Θα τα δω τώρα γιατί κάνω κάτι άλλο και θα το διαβάσω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όχι με καταλαβαίνει για την ακριβία. Όχι. Συμπαράσταση, να το πω. Ναι, θα το πω. Συμπαράσταση. Και τώρα το τραγούδι. Ωραίο. Promising.
0: Καλή είναι, ωραία, και αυτή η Bush.
1: Ναι, εντάξει. Έχω ακούσει για καλύτερα τραγούδια της, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν με εντυπωσίασε πολύ.
0: Σ' αρέσει περισσότερο το Running Up the Hills?
1: Όχι, περισσότερο μου αρέσει το Army Dreamers, έχω να πω.
0: Okay.
1: Αλλά, ναι, ωραίο είναι και το Running Up the Hill. Να πω την αλήθεια, την έμαθα από το Stranger Things. Όποιος έχει δει, φαντάζομαι, ξέρει. Οπότε, ναι, και εντάξει, δεν είναι άσχημη τραγουδίστρια, απλά δεν με τρελαίνει. Δηλαδή θα ακούσω τραγούδια, θα ακούσω κανένα τραγούδι της, ξέρω εγώ, αλλά αν έχω 5 επιλογές, ξέρω εγώ, και μέσα σε αυτές τις 5 είναι άτομα που μου αρέσουν και αυτοί, τραγουδιστές και παύλα τραγουδίστες που μου αρέσουν και είναι και αυτοί, δεν θα την επιλέξω. Αλλά αν μου την πετάξεις μέσα σε τράπεζα, εννοείται πως θα επιλέξω αυτήν.
0: Πάλι καλά. Σωθήκαμε. Λοιπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν και το μήνυμα της, της Άννας μαζί με το beat drop, παρέα, πάντα. Έχει δίκιο το κορίτσι να φρικάρει με το hard panning του και των 67's που κάνει στις ηχογραφίσεις, κάτι ξέρω κι εγώ, το λατρεύω. Χρόνια πολλά και γουφ από το beat drop. Εσύ έπαιρες τηλέφωνο να υποστηρίξεις το παιδί. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και ότι καλύτερο για σένα και τα στέλνει σου. Ο τρόπος που τα λέει είναι σαν να ακούω τη δική μου κόρη, Δέσποινα 15 χρονών, Γιώργος Μέταλ Ταξί. Είναι κοντά. Κλεισμένα.
1: Τα 12 έκλεισα.
0: Δεν πειράζει.
1: Χώνευσέ το.
0: Στα 13 λοιπόν περπατάς. Αυτό.
1: Η σκέψη είναι ότι σβήνω τα κεράκια των 12, άρα είμαι 13. Γι' αυτό μερικές φορές.
0: Αυτή τη στιγμή περπατάς στα 13.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: 20 μέρες.
1: Ναι, 21 μέρες.
0: Εντάξει, πεθάνουμε στη μία μέρα.
1: Όταν πεθάνουμε. Δεν θυμάσαι που το έχω γενέθλια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1983 in ένα και το 99 Loft Balloons. Αν μπορώ να το πω. Ορίστε, τ' άκουσες και το γερμανικό σου. Και παίζει Νίνα και τώρα χαμός στο στούντιο, κορίς χορεύει και τέτοια, τράβα κανένα βίντεο και τα λοιπά.
1: Δεν χόρευα γιατί...
0: Όχι, γιατί μπαίνει συγκεντρωμένη στα
1: ακουστικά της. Είμαι ατσούμπαλη. Και...
0: Είσαι έστειλε ένα χορό μικρή, δεν ξέρω. Τι κάνατε.
1: Κοίτα, και τώρα που πήγε ένα σύγχρονο, τι πάει να πει αυτό.
0: Έλαντε. Λοιπόν, τα ακούω, γρήγορα τη βαθμολογία, θέλω να παίξουμε άλλο ένα.
1: 15.
0: 15. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ένα ή δύο για το κομμάτι που θα παίξει τώρα.
1: Δύο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.

0: Κάναμε και το περάσμα μας από τη δεκαετία του 90. Αυτό που έκοψες πρέπει να σου πω ήταν το They Don't Care About Us. Διαλέγοντας το
1: Remember the Time. Έλα, είναι
0: Συγγνώμη, διάλεξες.
1: Ρεβίλε.
0: Michael Jackson, Remember the Time. Έλα, γρήγορα, όσο παίζει ακόμα.
1: Τι. Α, ναι. Remember the Time
0: 14. Λοιπόν, αυτή ήταν, τελείωσε. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα παίξει και ως επανάληψη. Λοιπόν, γεια σου.
1: Γεια σου. Αντίο σας.
0: Γεια σας.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά. Λοιπόν, από. Μετά. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάλι του Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν
3: απίσω. Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκα,
4: ναι. Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα, καλημέρα και καλή σεζόν να έχουμε, παιδιά, με υγεία. Πρωινό Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται επιστρέφει στους δέκτες σας εδώ με υγεία. Ξεκινάμε την νέα σεζόν με Γιώργο Γιαννή στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές όπως πάντα σε αυτή τη ζώνη, όλους εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ελπίζω στο διάστημα που απουσίαζα τις προηγούμενες τις εβδομάδες να πήγαν όλα καλά, να περάσατε καλά, να έχετε την υγεία σας και πάμε για άλλη μια σεζόν να είμαστε υγιείς όλοι μαζί εδώ στο αγαπημένο σας αθλητικό ραδιόφωνο, στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου, sportfm.gr στο σελίδα στην οποία μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με αστική χρέωση, sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού. Μας ακούστε μέσα από την κατηγορία ραδιόφωνο live, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εγώ πρέπει να βάλω και αθόρυβο το τηλέφωνο. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με αναμενόμενα αποτελέσματα. Το Σάββατο η ΑΕΚ με συνοπτικές διαδικασίες επικράτησε του Ηρακλή 4-0. Ο Άρης με διπλό θρίλερ στην Τρίπολη έγινε το μάτς, επικράτησε τη νεοφώτη της Καλαμάτας 2-3 με δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός τα βρήκε δύσκολα απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 1-0. Χθες Κυριακή νωρίς Σόφι Βόλος 2-0 και μετά ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Είχαμε αναβολή, όπως έχουμε πει, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Όπως το είχατε πει, εγώ λείπα σ' άδεια μάλλον. Μάτς που πάει για τις 9 Σεπτεμβρίου πιθανότατα. Αυτό. Είδαμε διάφορα πραγματάκια από τις ομάδες σε ό,τι αφορά τους μεγάλους και από την ΑΕΚ πολύ ωραία γκολ και από τον ΠΑΟΚ πολύ ωραία γκολ χτες. Έτσι, σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο οι ομάδες μας, οι οποίες τώρα, αυτές που έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ειδικά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ετοιμάζονται για δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια την ερχόμενη Πέμπτη για τα play-off του conference. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε εμείς τις πρώτες καλημέρες σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, έλειπες λέει και χαρίσανε λέει στον υπόλοιπο πλανήτη τον Τέλεια. Παιδιά, ήταν αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο. Δεν μπορεί μια τέτοια ταλεντάρα, μια τέτοια παιχτάρα να μείνει στα σύνορα τα δικά μας. Δεν γινόταν αυτό, το ξέραμε όλοι. Ήταν θέμα χρόνου, ήταν κάποια στιγμή να του έκανε μια ομάδα κλικ. Δεν μπορεί να μην σου κάνει κλικ η Ντόρτμουντ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με όλο αυτό που πρεσβεύει και με το γεγονός ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι από το πάνω επίπεδο και είναι και ομάδα η οποία παίρνει εξελίσσει ποδοσφαιριστές και τους πουλάει στη συνέχεια σε ακόμα μεγαλύτερους συλλόγους. Πρέπει να νιώθουμε περήβανη και για τον Κωνσταντέλια και για τον Χριστάρα τον Τζόλι στην Άρσεναλ, που θυμάστε ακόμη δεν είχα φύγει με άδεια όταν έγινε μεταγραφή και είχα πει ότι θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος από τον Τροσάρ και ότι όχι απλά πάει στην Άρσεναλ, αλλά θα πάει και θα πρωταγωνιστήσει. Και νομίζω ότι το είδαμε από την πρεμιέρα του. Λοιπόν, και ο Τζολάκης έκανε τρομερό ντεμπούτο στην Premier League με τη Χαλ. Γενικά, πάμε καλά σε αυτό το επίπεδο με τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, τα οποία διακρίνονται σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα εδώ στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα, Λομάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τα Δελέρια Τυρνάβου, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, έλα στο λαό σου, ήρθανε. Βάγκο, πάντα λέει στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν, είσαι 6 ώρα τζαστ. Ποιο είναι το τελετουργικό επιστροφή σου, αν έχεις? Όχι, πάντα είμαι 6 ώρα τζαστ εγώ εδώ. Πριν τις 6 είμαι πάντα. Το θέμα είναι ποιο κύριο θα έχω απέναντί μου. Ο Γιώργος Γιαννής μαζί με τον, παππού τον Παλότολο είναι η πιο τζαστ, η πιο συνεπής, να τα λέμε αυτά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε. Ελπίζω να ξεκουράσει και να πέρασε καλά. Φόρτωσε ο Κηφισός, λέω Σπύρον από το Μαρούσι. Έβλεπα χθες ότι είχε φούλ επιστροφή. Καλημέρα από Πάφουλο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Στις νέες Καστανιές λέει σερβίρο, τι σερβίρεις? Εκεί κόβε το μήνυμα.
Καλημέρα, λέει η Τρελόπεδα. Πείτε μια καλημέρα στην κόρη μου την Εφέλη που είναι μαζί μου στο αμάξι. Βαγγέλη, καλή χρονιά. Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στην Εφέλη και σε σένα, Μάικ. Μάτς που πρέπει να δούμε στο Τσουλού φέτος, λέει Arsenal Dortmund μεταξύ τους, λέει, και να παίξουν με Μπάρτσα και Ρεάλ και οι δυο τους, λέει εδώ ένας φίλος. Και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής πλέον, όταν μου κάνει το καλό να ανοίξει. Μισό λεπτό. Να, εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν σε όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορδανάκος μας. Καλημέρα, καλώς ήρθες ξανά, φίλε Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς όρισες. Καλό φθινόπωρο με πολλά μπάνια. Καλημέρα, λέω Σπυράνο Αεκτζής. Με ποιον είναι εδώ, με το Σακωτά είσαι, με ποιον είσαι. Με το Ραβούση. Ναι, τον μπέρδεψα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρωνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Δυτική Αττική πλέον. Καλή αρχή σε όλους μας, με υγεία να είμαστε καλά και του χρόνου, λέμε, διακοπές. Τα ποδοσφαιρικά, επειδή μας χαλάνε, δεν τα συζητάμε. Το μόνο που θα παρακολουθώ με ευχάριστη φέτος είναι η Arsenal και με αυτή την ομάδα από τον Dortmund με τη φανέλα που έχει εκτέρω, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλαρε, την καλημέρα μου και στον Γιάνναρο. Καλή σεζόν, καλή επάνωδο με μπόλικες αντοχές και υπομονή. Άντε, γιατί μας έλειψες, Μίλτον Παράφρον, περιπτεράς. Γεια σου, Μίλτο, να σε καλά, φιλέ. Καλημέρα, το Σπυράν έστειλε και στο Facebook, ναι. Νάτος και ο επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα ξανά στις επάλξεις. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ξέρεις ποιος λείπει, Στάθη. Ξέρεις ποιος έχει άδεια μέχρι το Σεπτέμβρη. Ο Γιώργης, ο χειροποίητος, ο Πενελής. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν με αγάπη και ευτυχία, λέω Στελάρας. Γεια σου, Στέλιο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή επάνωδο από τις διακοπές. Ελπίζω να ξεκουράσει και να γέμισε μπαταρίες, λέει ο Γιώργος. Δεν έχω παράπονο, παιδιά. Το κεφάλι καθάρισε, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν να έχουμε, μια όμορφη χρονιά, λέει ο Κωστής. Ο Ισάκλη, καλημέρα, Μάγκες, καλή εβδομάδα σε όλους. Βάγκο, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχεις και καλή προσαρμογή. Γεια σου, Ισάκ, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα από το κατακόκκινη Λάρισα, λέει ένας φίλος. Καλημέρα με τις μεταβάσεις, λέει, τι θα γίνει με την Παναθηναϊκός αλλά και με την ΚΑΕ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω εγώ τώρα, τι θα γίνει με αυτό. Το συζήτησα, το ρώτησα στην ΠΑΕ, το ρώτησα. Δεν γίνεται μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό. Είμαι και εγώ μαζί σας, συμφωνώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή αρχή από το κατακόκκινο κορυδαλό, στέλνει ο φίλος μας ο Νάσος. Καλημέρα, καλή σεζόν με υγεία σε όλους, Βαγγέλη μου, μας έλειψες, λέει ο Φώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή σεζόν να έχουμε από το φίλο τον Αντρέα. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά. 12 λεπτά μετά τις 6, κύριε Γιώργο, έχουμε κόσμο, δεν έχουμε κόσμο. Μήπως δεν είναι περασμένες γραμμές, είμαστε σίγουροι. Για να κάνουμε ένα τεστ, βάλει λίγο μουσική.

0: Λοιπόν. Κάποιοι λέει κανονικά είναι τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. 2-10-95-79-283-4-5 στη διάθεση όλου του κόσμου. Όταν ξυπνήσετε, σας περιμένω. Ναι, ναι, σε λίγο θα πάμε. Κάποιοι συγκινήσετε, λέει, όταν βλέπετε μηχανές στον δρόμο. Μοτοσυκλέτε. Επόπτης ασφάλτου. Εντάξει. Να ξεκινήσει η σεζόν καλά. Οκ. Okay. Τζολάκης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Ρώτα, Ζαφίρης, Ντέλιας, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, ένας Κατσουράνης λείπει στο κέντρο, λέει εδώ ο φίλος. Πολλές καλημέρες και καλή επιστροφή, λέει ο Ψηλός 13 από Ζωγράφου. Καλημέρα, καλή σεζόν σε όλους με υγεία. Μας έλειψε Βαγγέλη, καλή αρχή από το Μανχάταν του Αμαρουσίου. Μαρουσάρα, Παύλος 21. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Πάμε να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Έλα Νικό, καλημέρα ρε.
1: Καλώς μας ήρθες.
0: Μας καλά.
1: Ήμουν από... Στην Αναξιόλα μου λέει. Δεν ήμουν να ακούσω. Είδα ότι δεν έχουν ξυπνήσει τα παλικάρια. Και λέω κάτσε να είμαι ο πρώτος. Καλώς μας ήρθες, μας έλυσες. Όλα καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Υγεία να έχουμε όλοι μας. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα, καλώς μας ήρθαν γιατί ο Κηφισός, όπως είπε το παλικάρι, έχει βγάλει μια ζωντάνια.
0: Λογικό δεν ήτανε. Αυτές οι δύο Δευτέρες, νομίζω η σημερινή και η επόμενη τώρα 31 του μήνα, νομίζω ότι εκεί θα γεμίσουμε πάλι κανονικά.
1: Ναι. Καλή σεζόν να έχουμε για τις ομάδες μας. Μιλάμε πολλά, τα σημαντικά είναι αυτή την εβδομάδα και για μας και για σας.
0: Ναι. Για την ΑΕΚ είναι να πάρει την νίκη για να μπει στη League Phase του Champions League.
1: Ναι.
0: Έτσι να θυμίσουμε όμως ότι σε περίπτωση τραβής πάει στη League Phase του Europa. Απλά για τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, το είπα πριν, γιατί αυτοί δεν έχουν κανονάκι. Αν αποκλειστούν μένουν εκτός Ευρώπης. Γι' αυτό το ανέφερα πριν.
1: Καθόμουν και σκεφτόμουν.
0: Τι?
1: Είναι πάνω από 25-30 χρόνια που έχει να παίξει η ΑΕΚ Champions League στην έδρα της.
0: Στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Ναι, λογικά ναι, από αρχές
1: 2000. Το 94-95 με Σαραβάκο.
0: Το 2000 κάτι είχε παίξει τη Λεωφόρο, από ό,τι θυμάμαι. Το 2002, πότε ήταν που είχε παίξει τη Λεωφόρο, πότε ήτανε. Μια χρονιά
1: που έπαιξε. Στο ΆΚΑ που είχε παίξει.
0: Καλά, στο ΆΚΑ έχει παίξει και το 6, έχει παίξει και αργότερα, ναι.
1: Με τον Ζουνίδη δεν είχε παίξει το ΆΚΑ.
0: Με τον Ζουνίδη τελευταία φορά, ναι.
1: Λοιπόν, και πέρα τους εδώ μεταξύ, έτσι μια παρένθεση. Εντάξει, αυτός ο Λιόπουλος τελικά, ρε παιδί μου, είναι παντού. Μπράβο του, δηλαδή. Του βγάζει το καπέλο, δηλαδή. Τι να πω, ούτε ο Μιλισανίδης δεν τα έκανε αυτά. Το Σαββάτο, όχι, βλακία, την Κυριακή. Πάω εγώ να πάρω τσιγάρα εκεί στο περίπτωρο που παίρνω στη γειτονιά και είχε πάει ο Λιόπουλος και είχε πάρει 5-6-7 κούτες με νερά, με ιστορίες, με ενεργειακά, με τέτοια ποτάκια αυτά, γιατί είχε πάει στο γήπεδο που έχει εκεί στο Χαρναϊκού που παίζει το γυναικείο.
0: Στο Μενίδη παίζει ΑΕΚ το γυναικείο?
1: Όχι, στους Αγίους.
0: Αγίους.
1: Γι' αυτό ήταν Χαρναϊκός. Είναι το γήπεδο του Χαρναϊκού. Την πλασία του γραφείο. Και εκεί παίζει το γυναικείο. Μπράβο του. Δεν βάζει το κάτω, ρε φίλε.
0: Το έχει πάρει ζεστά, ναι.
1: Ναι, το έχει πάρει πολύ ζεστά. Εντάξει. Έβγε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό, να μιλήσουν οι επόμενοι. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε σε εβδομάδα.
0: Και εσύ, φίλε. Γεια. Μου τα μπερδεύει, ρε φίλε. Μου λες τις Νέες Καστανιές, Σερβίρο, λέει, μένει. Σερβίων θες να πεις, όχι Σερβίρο, ρε. Σερβίων, μένει, λέει, βρέθηκα, λέει, στα μέρη σου. Άγριο τοπίο και πολύ άγριο γούρνο. Ναι, λες και το χωριό την Καστανιά που είναι στα 1100 μέτρα. Είναι πάνω από τα Σερβία Κοζανισί, εκεί λες. Αλλά είναι πολύ ωραίο μέρος, πραγματικά. Καλημέρα, καλή αρχή, Λάζος Κρέμρο Αγιάλ. Καλημέρα στο φιλαράκο μου, το Λάζαρο, εκεί με τα κορίτσια στο Κρέμρο Αγιάλ. Στον ηλεκτρικό τη Καλυθέα με Μπουγατσάρε. Καλημέρα, καλή αρχή, καλή εκπομπή, Μιχάλης Παοκλίων. Καλημέρα, Βασίλη Σεγάλο. Καλημέρα στο φίλο με τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό που λέει δεν ξέρεις πόσο μου έλειψες. Την αγάπη μου έχεις, αδερφέ, να είσαι πάντα καλά. Το Παόκι μου στέλνει εδώ φωτογραφίες από το tour στο Λονδίνο και στο Emirates. Μπράβο Θοδωρή. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Βαγγέλη από τη Φιλανδία και καλή σεζόν. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή σεζόν. Έχουμε λιγότερη τοξικότητα φέτος και περισσότερο μυαλό στο κεφάλι και καλύτερη ανθρώπινη. Μας έλειψε στάνω τεράστια Βαγγέλη, ο Παγωτατζής. Να είστε καλά ρε παιδιά όλοι σας για όλα αυτά που μου γράφετε. Υγεία να έχουμε όλοι μας. Μην νομίζετε ότι και εμένα δεν μου λείπει το σκηνικό. Εδώ ο Παναγιώτης μου λέει ότι δύο φορές πήρα λέει έπεσε η γραμμή χωρίς να κάνω κάτι εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουμε κόσμο. Καλημέρα στον κύριο Καλογεράκη. Καλή σεζόν. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός.
0: Έλα, και Μιχαλάρα, και καλημέρα.
2: Καλώς όρισες.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός.
0: Έλα, Μιχαλάρα, καλημέρα.
2: Καλώς όρισες.

0: Μακαβία πήγαινε φουλ τώρα. Επίτηδες το κάνεις. Πρέπει στην καλύτερη εποχή πιστεύω.
1: Κάποτε πρέπει να κάτσω.
0: Λοιπόν...
1: Μες στον χρόνο κάποτε πρέπει να κάτσω. Κάποτε πρέπει να κάτσω.
0: Λοιπόν,
1: και ήρθα και από την Πέμπτη, μην νομίζεις. Ήρθα από την Πέμπτη λόγω της περιγραφής του Παναθηναϊκού.
0: Της μετάδοσης, ναι, λόγω της μετάδοσης.
1: Ναι,
0: ναι. Εντάξει, καλό είναι, δεν πειράζει. Θα προσαρμοστείς 2-3 μερούλες. Θα μπει στο κλίμα. Λοιπόν, εγώ προβληματίστηκα αυτό το καιρό στα αθλητικά. Εντάξει, στα πολιτικά είμαι πάντα προβληματισμένος. Ναι. Λοιπόν, στα αθλητικά προβληματίστηκα πραγματικά. Γιατί και με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Δεν περίμενα, ας πούμε, αυτή την αντίδραση από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εγώ έλεγα τόσο καιρό κρίμα το παιδί να μην πηγαίνει στο εξωτερικό, να δείξει το ταλέντο του, να κάνει αυτά που είναι, γιατί τι είναι τώρα, 6 χρόνια αυτά είναι αυτά τώρα, έτσι δεν είναι, από εδώ και πέρα δεν είναι παραπάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης.
1: Νομίζω ότι παραπάνω, Μιχάλη μου, τους πείραξε το timing. Δηλαδή,
0: εντάξει, ότι είναι... Και άμα σου φεύγει ελεύθερος του χρόνου και δεν έπαιρνες αυτές οι ομάδες τώρα όταν κάνουν προσφορές. Γιατί μιλάμε τώρα, γιατί άλλο να πας τώρα στην Πολωνία, άλλο να πας στην Dortmund, έτσι.
1: Αν και μου προσβάλλεις στην Πολωνία μου, ναι, συμφωνώ.
0: Δεν το λέω άσχημα, και εγώ
1: συμφωνώ,
0: μια φορά πήγα στο Leverkusen με τον Ολυμπιακό, στην Πολωνία μιλάμε το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο επίπεδο τώρα είναι η Dortmund. Dortmund είναι το σκαλί της πολύ καλής ομάδας που θα πας στην τόπο ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι, εγώ μα το είπα και εγώ πριν. Κάπως έτσι το είπα και εγώ πριν. Στο εισαγωγικό μου.
0: Εγώ πραγματικά θα χαιρόμουν έτσι ένας παίκτης που είναι δικός μου, του ΠΑΟΚ δηλαδή, έτσι να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Εγώ το καταλαβαίνω τώρα σε φορά, γιατί άμα η προσφορά ήταν 60 εκατομμύρια ευρώ δεν μιλάει κανένας. Ήταν 40. Και τι σας νοιάζει τα παιδιά σας πως είναι. Τι σας νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς τώρα να λέμε τα πράγματα... Ακούγομαι, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ο Σαββίδης άσχετα εγώ ας συμφωνώ. Όχι, έτσι ο καθένας έχει την προσέγγιση του. Ο Σαββίδης έχει βάλει από την τσέπη λεπτά τώρα. Έτσι έχει σχέση με ΠΑΟΚ. Έτσι χρέη από εδώ, από εκεί.
1: Ειδικά, τα πρώτα χρόνια, ειδικά τα πρώτα χρόνια βάλε πολλά για να καθαρίσει.
0: Έσπρωξε πολύ χρήμα τώρα. Έτσι, εγώ δεν λέω, έχουν όλοι παράπλευρα ωφέλη, έτσι. Με ξενοδοχεία, με λιμάνια, όλοι έχουν τώρα. Έτσι όλοι. Δεν το λέω μόνο για αυτόν, για όλους. Και τους κάτω εδώ και δικούς μας, όλοι έχουν τα ταραβέρια τους. Αλλά πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ έκανε καλό ο Βασαβίδης και καλό είναι, ξέρεις, χαμηλούς τόνους. Και εγώ είχα τις ενστάσεις μου πολλές και για τον Κόκαλη και για τον Μαρινάκη. Αλλά έλεγα, κοίτα, κάνανε και 5 πράγματα όμως. Έτσι, γήπεδα, ιστορίες, ανεβάσανε επίπεδο. Αυτά 5 πράγματα πρέπει να είναι στον καπιταλισμό του. Τι να κάνουμε, έτσι να πάμε. Ναι. Στεναχωρέθηκα πολύ και με το θέμα του με τη Λίμπα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Τον τρόπο που το χειριστήκανε, ναι, τον τρόπο που το χειρίστηκε και η διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί αυτή ήταν το μαθηλάρικη στους δημοσιογράφους, αλλά για το κλίμα που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν πριν τη συνάντηση, αλλά και με τους δικούς μας εδώ στο σπορ, ας πούμε, φέρει. Έτσι, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που προσεγγίσανε την είδηση. Δεν είναι προσωπικό.
1: Τι, παίζουν, δεν ήμουν εδώ, δεν ξέρω, δηλαδή, πώς το προσεγγίσανε, δηλαδή, τι.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή η προσέγγιση τους ήταν πολύ ότι φεύγει, είναι τελειωμένος, δηλαδή δημιουργούσα πολύ.
1: Άμα βγάζανε αυτό από την ομάδα, ρε μαλάκα, ρε φίλε.
0: Όπα, Είμαι απάντια. Δεν ακούστηκε. Ναι, δεν ακούστηκε.
1: Γιώργο, μη γελάς.
0: Το μισό ήταν. Το μισό ήταν. Αλλά θέλω να πω, σου δίνω εγώ μια είδηση, Βαγγέλη. Εσύ δεν την κάνεις,
1: ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές επειδή
0: τα
1: ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων, πολλές φορές ξέρεις, βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρούνται ως δεδομένα και μετά να γυρίσει το μυαλό του ιδιοκτήτη και να αλλάξει μια απόφαση. Εγώ κάτι τέτοιο ψηλιάζομαι. Κάτι τέτοιο ψηλιάζομαι.
0: Άλλο σου λέω, δεν διαφωνώ.
1: Γιατί για να βγήκαν αυτοί τόσο φορά, προφανώς και είχαν αυτή την ενημέρωση από την ομάδα.
0: Πολύ φορά. Ναι, εντάξει.
1: Και μετά ο πρόεδρος μπορεί να γύρισε το μάτι του πρόεδρου και να είπε, όχι, θα το κάνουμε, θα το στηρίξω.
0: Εντάξει, και ο κόσμος μιλάμε, πήγε του
1: μπαρδέλο. Τι είδες θες τώρα, τι είδες θες από Ολυμπιακό και προχτές, για πες τι είδες.
0: Εγώ για μένα με το Μέντι θα ξαναφτιάξει η ομάδα, δεν μπορεί να φτιάξει μάλλον η ομάδα. Εγώ είδα και διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης, γιατί πολλοί λένε σέντρες ιστορίες στον Ατάλλο. Ο Ολυμπιακός με σχεδόν 70% κατοχή ήταν στο παιχνίδι.
1: Όχι, έκανε το γεγονός ότι νίκησε με ένα πέναλτι τον αδικεί λίγο, γιατί έκανε αρκετές φάσεις. Σε μένα αυτός...
0: Όχι, δεν πήγε το πέναλτι. Το πέναλτι το
1: έπιασε. Ναι, ναι, ναι, το έπιασε και το βάλε μετά.
0: Ο Κάρμο το βάλε μετά.
1: Ο Κάρμο μετά με την κολάρα. Αλλά νομίζω ότι ο παίχτης...

0: Ένα που μου έκανε παραπάνω κλικ είναι ο Πιτσερικάς, ο Ζολερόκα που κερδίζει το πέναλτι. Αυτός μου δείξε ότι πραγματικά τα λόγια που ακούγονταν για αυτόν ότι είναι ένα σπουδαίο παιδί με πολύ μεγάλο μέλλον, νομίζω ότι το έδειξε.
1: Και το μπακ που έφερε απ' έξω είναι πολύ καλό, πολύ σοβαρός μπακ.
0: Ποιον λες?
1: Τον Αρμένιο. Από την Λουτογόρετσα που τον πήρε. Ένα Αρμένιο.
0: Α, τον. Περίμενε γιατί μου διαφεύγει το όνομα του.
1: Πρόσεξε τον.
0: Τον Τικνιζιάν λες. Τον Τικνιζιάν.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, Τικνιζιάν. Αυτά τα
1: για να τα μάθουμε σε αυτή την ηλικία.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Αυτός ο Τικνιζιάν δεν ήρθε δανεικός, αγορά ήρθε κι αυτός.
1: Αγορά ήρθε, είναι πολύ καλός. Είναι... Άμα τον δεις πως βγαίνει αριστερά.
0: Το είδα το μάτς, το βλέπα το μάτς. Το βλέπα το μάτς. Το έβλεπα το μάτς.
1: Από 3-4 επαφές καταλαβαίνεις το αντικείμενο το κατέχει. Εγώ πιστεύω θα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Όταν μπουν και οι προσθήκες. Έτσι, απλώς φοβάμαι μήπως τον περιμένουν στη γωνία το με τη λίπα. Επειδή μπορεί να ποντάρανε πολύ κάποιοι.
0: Πάντως προχθές το Καραϊσκάκι αποθεώθηκε.
1: Και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει. Γιατί πάνω απ' όλα λένε κάποιοι στην παρέα είναι Ολυμπιακός, για το συμφέρον του Ολυμπιακού και συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι, αλλά το συμφέρον του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ταυτισμένο με το Μεντιλίπα. Καλημέρα, έτσι καλή δύναμη, καλή επάνωδο σε όλους.
0: Έγινε,
1: Μιχάλη. Να προλάβεις και τον κύριο Ενίσον, μη σε φάω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εγώ πρώτον με τον κύριο.
0: Έλα, γεια.
1: Έγινε, φίλε, καλημέρα, καλή δύναμη, να σε καλά.
0: Καλά κάνει και το σημειώνει εδώ ο φίλος λέει καλημέρα Βαγγέλη, η ΑΕΚ έπαιξε Champions League το 2003 στη Φιλαδέλφια με τις 6 ισοπαλίες. Ναι, με τη σπουδαία ομάδα τότε που είχε τις συνεργασίες του Τσάρτα με τον Ντέμι και τα λοιπά με Ρεάλ και τέτοια, ναι, έχεις δίκιο. Δεν το θυμόμασταν πριν το αναφέραμε. Γιώργος Φορτηγό 7, καλημέρα Βαγγέλη, καλή σεζόν. Βρε μαλα ματίνα, είναι αυτή, βάλε να πιούμε λέει. Εντάξει, λέει, είναι πολύ πίεση αντιδράσεις για ΠΑΟΚ. 30 χρόνια πριν θα είχα μάλα, λέει ένας άλλος φίλος. Δεν είναι τίποτα όπως 30 χρόνια, όλα έχουν αλλάξει, φίλε. Όλα αλλάζουν στη ζωή. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ελτάχνη στο λαιμό του 10ου αλλού και έπεσε, καταλάβες.
0: Θοδωρής ΠΑΟΚ.
2: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Θοδωρής ΠΑΟΚ εκεί πέρα.
0: Τι έγινε, Θοδωρή?
2: Καλά μου, απλά πρέπει να διευκρινίσω ότι εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε γιατί επί οδού, πόσα τέλεια. Το ύπουλο του πράγματος εμάς μας ενόχλησε. Και το timing, δεν πουλάς ο καλύτερος σου παίχτη λίγο πριν κλείσουν τα παράθυρα των μεταγραφών. Γιατί αργείς που αργείς να κάνεις μεταγραφές, δεν γίνεται να τον πουλήσεις και να τον αφήσεις γυμνό και μάλιστα δύο λίγες μέρες πριν από τα σημαντικά μάτια με την Μπραν. Αν αποκλειστεί τώρα, τα 30 εκατομμύρια θα γίνουν 18 γιατί θα χάσει 12 εκατομμύρια έσοδα που υπολογίζονται, αντί να γίνουν 42. Κατάλαβες. Ας τον πουλάγε μετά. Θα το επικοινωνούσε και η ομάδα στον κόσμο και να ήταν όλα όμορφα και ωραία.
0: Γίνονται τέτοιες συμφωνίες. Θα μπορούσε να πει στην Dortmund ότι αφήστε να το βάλουμε να παίξει τώρα στα play-off και σου το δίνουμε μετά, ναι.
2: Ναι, δεν θα συμφωνούσε όμως. 30 εκατομμύρια δεν είναι 5 εκατομμύρια. Θα πούνε άμα τραυματιστεί ο παίκτης, ok. Έτσι.
0: Εντάξει, Θοδωρή, κοίταξε. Για μένα το πλήγμα είναι ένα αυτό που λες το timing τώρα που έρχεται τέλος τη σεζόν που δεν προλαβαίνεις να κάνεις πολλά πράγματα. Και ένα δεύτερο είναι ότι είναι λίγο δεζόρι για τον ΠΑΟΚ το ίδιο καλοκαίρι να φεύγει και ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντέλιας. Αυτό το λέω εγώ.
2: Αυτό και συνήθως αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα κενά από ό,τι είχε συνέναρξη της προετοιμασίας. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, άμα έχει κάνει μεταγραφές στη σωστή ώρα, γιατί διαπραγματευόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι για 100, 200, 300 χιλιάδες και φεύγουν οι παίχτες. Το καθυστερούμε εκεί που είναι να το κλείσει η μεταγραφή σε 2 μέρες, υπάρχει σε μια εβδομάδα 10 μέρες, έρχονται και οι άλλοι που θέλουν το παίχτη και σου παίρνουν γιατί δίνουν τα λεφτά. Καταλαβες. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Άμα θέλεις να πας προς το ποδόσφαιρο πρέπει να προνοείς. Δεν μπορείς να είσαι, κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Και τώρα άμα δεν πέρασει μεθαύριο την Μπραν, δεν θα κάνει μεταγραφές, εγώ πιστεύω. Θα κάνει 2-3 κινήσεις, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 7 κενά. Έχει από εξτρέμ, από center back, από δεξί back, από half, από επιθετικό.
0: Ναι.
2: Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θα πάω πολύ πίσω.
0: Μακάρι να πάρει από παιδιά όπως ο Πέλκας και ο Σορετήρη που βάλαν πολύ ωραία γκολ χθες. Και πέρσι δεν πήρε τόσο, ας πούμε, από τον Πέλκα δεν πήρε πράγματα.
2: Ειδικά ο Σορετήρη δεν έχει δείξει ακόμα, έχει δύο μάτς που έχει δείξει τώρα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να κάνει διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες με προσωπικότητα και με ποιότητα. Και να ξέρεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτοί οι παίκτες θα σου κάνουν τα κάσατα από την ποτιά. Ναι. Θέλει παίκτη όπω ο Τάισον, θέλει όπω ο Ζήκοβιτ. Θέλει καλύτερη παίκτη ακόμα τέτοιου.
0: Είναι αλλά πάντα ξέρει όμω, πάντα με κάποιου προπονητέ, πάντα κάποιοι παίκτε επειδή δεν θεωρούν ότι δεν παίζουν. Α πούμε, εγώ παράδειγμα, χθε αυτό που κάνει ο Πέλκα, εγώ το κατάλαβα ότι με από το Ρουμάνο είχε παράπονα. Δεν το χρησιμοποιούσε ο Ρουμάνο πολύ τον Πέλκα. Τον είχε σαν ρεζέρβα.
2: Και ο Λύση δεν τον έχει πολύ χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, αλλά χθε είδε στον κόλμο, μόλι έβαλε την κολάρα, κατευθείαν στο Λύση πήγε. Σαν να του είπε ευχαριστώ.
2: Ο Πέλκα ξέρει την κατάσταση. Πρέπει να στηρίξουμε τον προπονητή για να μα στηρίξει και ο προπονητή. Λογικό είναι. Είναι από του πιο παλιού μέσα στην ομάδα.
0: Κοιτάξτε, και, και να σου πω κάτι, δεν είναι σαπάκι τώρα. Είναι καλό παίκτη. Μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι.
2: Δεν είναι πολύ καλό παίκτη. Απλά παίρνει και τρει τραυματισμού που τον άφησε πολύ.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Τώρα, δηλαδή, αυτό εμά είναι το παράπονο μα. Το timing λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδο. Πριν 15 Σεπτεμβρίου. Αν εγώ περάσω, α πούμε, η Μπραν, για το κάνω να πάρω παίκτη 15 Σεπτεμβρίου. Ναι, δεν με αφορά. Γι' αυτό φέτος είμαι λίγο απεσιόδοξος, αλλά ελπίζω να διαψευστώ. Τώρα το τι γίνεται με το Σαββίδι και αυτά, απ' την άλλη μου είπα από Ευαγγέλιο, ότι κάνουν αυτοί οι πλούσιοι μεταξύ τους και τις επικαιρίες τους και όσες όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ούτε καν σαν παπούτσια τους έξω μυαλό τους. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, έγινε Θοδωρή μου, καλή δουλειά.
2: Γεια, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, ας στηριχθεί λέει ο Λύση να βγάλει το πλάνο του τη σεζόν. Είναι καλός και τολμηρός προπονητής. Μπορεί σε δύο χρόνια να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Δελτίο. Έπεσε. Πάμε δελτία και ερχόμαστε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζεται σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθεται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων σε γνωστό beach bar της Πούντας, στην Πάρο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που χθες δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σιγά σιγά και όσοι καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζεστε. Καλή προσαρμογή, φαντάζομαι ότι πολλοί είστε που επιστρέφετε σήμερα Δευτέρα 24 και οι υπόλοιποι Δευτέρα 31. 31 τραβάει αυτός ο Γιώργο, 31 τραβάει, καλά τα λέω, ναι. Πάμε σε καλημέρες. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη φίλε και καλή σεζόν, να μας κρατάς καλή παρέα και να στο ανταποδίδουμε. Ωραίο ποδαρικός γραμμές με τον Λαμέλα, λέει ο Πάνος, 13 Γλυφάδα. Καλημέρα και από μένα Βαγγέλη, καλή σεζόν, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή αρχή, γεμίσαμε μπαταρίες και τώρα ξεκινάμε δυνατά, λέει ο Μπάμπης. Καλώς ήρθες φίλε Βαγγέλη, καλή σεζόν να έχουμε, ελπίζω και εύχομαι να πέρασε υπέροχα. Έχεις πάντα την αγάπη μου, λέει ο Νάσος Προ, και από μένα φίλε. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Δεν είσαι από διακοπές, είσαι ακόμα σε διακοπές. Από Ερυθρό Αστέρα πήρε τον Αρμένιο. Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός μετά από πολύ καιρό. Η μπάλισσα κύλησε στο χορτάρι και δημιουργικά πολύ καλός. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι το εύκολο γκολ που είχε με τον Δεκαμπή πλέον δεν υπάρχει. Τουλάχιστον προς το παρόν, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Με αυτά που είδαμε μέχρι τώρα έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο. Εκτός από οχτάρι χρειάζεται οπωσδήποτε και καλό βαρβάτο εξάρι για να ανέβει επίπεδο. Καμαρά δεν είναι παίχτης που περιμέναμε. Θα ήθελα τη γνώμη σου, Βαγγέλη, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, θα τα συζητήσουμε όλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες και πάλι πίσω, Παντελής Χανιά. Πόσους παίχτες πιστεύεις ότι χρειαζόμαστε ακόμα ο Παναθηναϊκός? Εγώ λέω στόπερ 2, χαφ και ένα εξτρέμ. Ο Γιώργος εδώ τώρα κάτι τώρα γράφει κάτι, ναι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα παραδίτες. Καλή αρχή Βαγγέλη, Κώστας από τα Αστέρας, μόνο Πανάθα. Εγώ πρώτη μέρα δουλειά πίκρα. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Βαγγέλη, ελπίζω να περάσει το όμορφα και να γέμισαν οι μπαταρίες λιγάκι. Σήμερα έχω δουλειά πρώτη μέρα. Άστα να πάνε, δεν θέλω να πάω. Ωραία, λύση, θα πας όμως. Θα πας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή σεζόν. Ο φίλος Ολυμπιακός έχει απόλυτο δίκιο. Σταθμοί όπως ο δικός σας το. Ναι, και κάποια άλλα μέσα το πέλε είχαν τελειωμένο το με τη Λίμπαρ. Ξέρουμε όλοι το γιατί. Ευτυχώς ήρθες και γλιτώσαμε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλή επιστροφή, λέει ο Κώστας Κος Νερατζάκη. Εσύ στις επάλξεις, γιατί ξέρεις ότι το Σεπτέμβριο έχουμε ένα ραντεβού στις 10 του Σεπτέμβρη. Έτσι. Καλημέρα, Κωστάρα μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή σεζόν, παιδες, να δούμε ωραία μπάλα, να περάσουμε Ευρώπη όλοι και ας το πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός, έτσι για αλλαγή, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή χρονιά από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια από τη Λίμνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, Γιώργος από Σίδνεϊ, επαναρκαδικός, πάντα με υγεία. Καλημέρα, Βαγγέλη, το δικό μας τον Ίστρου, που λέει πώς τον βλέπεις μέχρι στιγμής, μας έχει μπερδέψει λίγο. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ήταν κακό το κουτσάρισμα του προχθές πολύ. Ενώ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια ήταν πολύ επιδραστικός στη διάρκεια του αγώνα, προχθές έκανε μεγάλο λάθος που δεν φρεσκάρισε το κέντρο. Βλέποντας το πράγμα από το 65 και μετά έχει αλλάξει. Και νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν να τελειώσει τον αγώνα με σύστημα με δύο επιθετικούς, να αλλάξει όλους τους μπροστά και να μην αλλάξει χαφ. Φαινόταν ότι ο Τσιρβέγια που ήταν καλός στο πρώτο είχε πέσει στο δεύτερο. Ο Καμαρά ήταν σε μέτρια βραδιά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γεμίσει το κέντρο. Είχε δύο παίχτες, ειδικά το Κοντούρι και τον Τζέρμι, που μπορούσαν να το κάνουν αυτό με τρεξίματα. Δεν το έκανε. Ξέρω τον λόγο για τον οποίο δεν το έκανε. Γιατί πίστεψε ότι αν συνεχίσει με τον ίδιο σχηματισμό με τους δύο επιθετικούς και αλλάξει όλους τους μπροστά, θα συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να πιέζει ψηλά και θα μείνει και ψηλά στο γήπεδο. Αυτό πίστεψε. Δεν του βγήκε. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς όρισε. Σκουίζ, λέω από ποια ομάδα πήγαν στον Παναθηναϊκό. Ο Γεροθόδωρος και ο Ελευθεράκης. Ο Γεροθόδωρος και ο Ελευθεράκης. Στον Εθνικό. Κάτσε το ψάξω εδώ. Θα το ψάξω εδώ γιατί είναι λίγο, ξέρεις, πριν τη γενιά μου και θυμάμαι ότι ο Γεροθόδωρος έχει παίξει και στον Εθνικό σίγουρα. Το θέμα είναι αν είχε παίξει πριν ή μετά τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν θυμάμαι. Αλλά γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία για να μας βοηθήσει. Μισό λεπτό, να δω εδώ πέρα το Μιχάλη του Γεροθόδωρο. Λοιπόν, όχι, από την Κόρινθο. Από την Κόρινθο. Άρα από την Κόρινθο πήγε τον Ελευθεράκη. Στον Εθνικό πήγε μετά τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Θα στη φέρω, φίλε, λες για να σου χαλάσω την ψυχολογία. Λέει, εσύ γύρισες, λέει, εγώ τώρα πάω διακοπές. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει γιατί έχω κάποια ταλαβεράκια. Δετάρτη πάω Τσεχία με τον Παναθηναϊκό για περιγραφή του αγώνα. Το Σεπτέμβριο έχω ένα γάμο στην Κόνα τριήμερο. Εντάξει, με μια χαρά είμαι. Γιάννης γελάει. Μα τι να πω. Αν δεν είχα τίποτα να κάνω, δεν θα με πειράζει λίγο. Πάμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γορίνα.
0: Καλημέρα, φίλε. Εσύ.
1: Ωραία, καλημέρα. Βαγγέλη, Χρήστο, το έχουμε ξαναπεί μια φορά ακόμα.
0: Έλαξε.
1: Θέλω να αρχίσω λίγο. Να σου πω, ήθελα να διάβασα ένα άρθρο ότι έκανε μια πρόταση ο Αλαφούζος για αναδιανομή του τηλεοπτικού.
0: Ναι.
1: Την οποία αποδέχονται και οι δύο μεγάλοι άλλοι, Σαββίδης Ιτιόπουλος και όλοι φυσικά οι μικροί. Εκτός του Ολυμπιακού που τη θεωρεί επαχθέστατη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι φυσικά επαχθέστατη. Εδώ να πάρεις από το να πάρεις 18 εκατομμύρια και μετά να πέσει τα 10 ας πούμε για να πάρουν οι μικροί, φυσικά και επαχθέστατη. Για τον εαυτό σου φυσικά.
0: Νομίζω ότι αντιστοιχεί στο 20% των μεγάλων των συμβολέων του. Όχι τόσο μεγάλη διαφορά που είπες. Όχι από τα 20 στα 10, στο 20% δηλαδή, από τα 20 στα 16.
1: Από τα 20 στα 16. Είναι επαχθέστατη όμως, διότι φυσικά πάει κοντά στα συμφέροντά μας. Εντάξει, λογικό είναι. Για τις άλλες ομάδες δεν είναι επαχθέστατη για παράδειγμα ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που θέλει να δημιουργήσει ένα πρωτάθλημα τύπου Premier League, ας πούμε, και καλά. Μέσα εισαγωγικά έτσι. Να παίρνουν δηλαδή και κάποια χρήματα παραπάνω για να γίνεται ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι λάθος και επαχθέστατο. Τέλος πάντων, αν θα αναρωτηθούν κάποιοι γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ λογική απάντηση, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Αν ισχύει, τι να πω, είναι πραγματικά ντροπιαστική η πρόταση του Αλαφούζου μου. Ντροπιαστική. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ειρωνικά το λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Συνεχίζει να με εκπλήσει ο Ηλιόπουλος, πραγματικά. Μπράβο του. Μετά την δήλωση στο που πήρε το πρωτάθλημα, τώρα πήγε και στο κύπελλο, χειροκρότησε. Σημειολογικά μόνο να αναφέρω ότι αυτό, ακόμα και να μην το πίστευε, είναι σημαντικές κινήσεις οι οποίες δείχνουν το επίπεδο που θέλει να δημιουργήσει μαζί με τον Αλαφούζο, τον Σαφίδη συνεπικουρικά και ελπίζω κάποια στιγμή και τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για τον παραγωγισμό, ο οποίος πάει στο παρελθόν από ό,τι βλέπω, αφήνεται ο παλιός παραγωγισμός και προχωράμε σε ένα νέο στάδιο. Μακάρι να γίνει αυτό, θα είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί όλοι εγώ είχα πει και τον Καμαρά από το πρώτο παιχνίδι το είχα βγει με τον Άγιαξ, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά η ομάδα την είδα για 75 λεπτά, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα αναχωρηθούν οι Παναθηναϊκοί, γιατί νομίζουν ότι είδα ένα παιχνίδι για χάρη του Παναθηναϊκού. Εγώ ήθελα τον Παναθηναϊκό εξαιρετικό για 75 λεπτά, όσο άντεξε ο ΤΕΤΕ και όλοι οι υπόλοιποι. Η ομάδα μπαίνει σε άλλες βάσεις. Ο Καμαρά είναι επιλογή του Κοτσόρη, παιδιά, να θυμίσω. Τον τσεκάρει από τον Σεπτέμβριο. Δεν κάνει εύκολα λάθος. Γι' αυτό και δεν μιλάω πια. Θα περιμένω να τον δω και όταν έρθει στη φυσική κατάσταση πρέπει να έρθει. Θέλει χαφ η ομάδα. Είναι λογικό είναι να θέλει χαφ.
0: Εγώ πάντως ξέρω τι λέω για τα χαφ. Εγώ λέω για τα χαφ ότι έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή οι σχετισμοί και επειδή στο 8 είσαι αρκετά μπουκωμένος. Έτσι, δηλαδή, παναμένεται να έρθει παίχτης. Έχεις πάρει τον Γκάγκουα που είναι 8 και προς 10. Έχεις τον Κοντούρη. Έχεις τον Τζιριβέγια που περισσότερο του πάει το 8 παρά το 6. Εγώ θα έκανα το εξής. Θα κατέβαζα τον Τζέρνι στο 6.
1: Βέβαια, φίλε. Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί δεν το έχει δοκιμάσει, γιατί δεν το έχουν δοκιμάσει. Διότι ο Τζέρνι και στη Σλοβενία έχει παίξει εξάρι και έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Παναθηναϊκός για να πλαισιώσει τον Καμαρά. Δηλαδή, ο Τζέρνι είναι πιο. Πιο τριχαλατζής, για πες.
1: Γιατί πρέπει να βγει η επένδυση του Γαμαρά, γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να βγει. Αυτό είναι λάθος βέβαια. Ας βγει μετά.
0: Ναι, παιδί μου, να βγει, τώρα... να βγει, αλλά να μην είναι μόνος του εκεί και τραβάει τα 90 λεπτά το ένα πίσω από το άλλο. Και είναι και βαρύ κορμί και ξέρεις, αυτά τα κορμιά πάντα θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο να φορμαριστούν.
1: Θα το κάνει, αλλά το θέμα είναι υποθηκεύεται τώρα η χρονιά. Δηλαδή, αν δεν περάσουμε τη Χράντιτς που είναι 50-50 ή 55-45 να περάσουμε τη Χράντιτς, αν δεν την περάσουμε, για να βγει ο Καμαρά, θα υποθηκεύσουμε τη χρονιά του Παναθηναϊκού, που δεν υποθηκεύεται δηλαδή για μένα, να σου πω κάτι και να μην περάσουμε, καλύτερα να αφοσιωθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί για να πάρουν το. Αλλά απλά μετά θα υπάρχουν πρόβλημα αυτό.
0: Μπορεί να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα και παίζοντα και στο conference, ρε φίλε. 6 μάτς είναι η league phase του conference, δεν είναι 8. Μπορεί να αφοσιωθεί. Εγώ λέω ότι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, στα πόδια του Παναθηναϊκού να περάσει την Πέμπτη. Το πιστεύω δηλαδή ότι είναι καλύτερη ομάδα γιατί όπως λες και εσύ, γιατί πάντα μένει η τελευταία εντύπωση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι για 65 με 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός για την εποχή ήταν πολύ καλός προχθές. Απλά τα έκανε τόσο θάλασσα στο τελευταίο τέταρτο και ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο εκεί που έφαγε δύο γκολ στο 90 και στο 96, που ξεχάστηκαν όλα όσα συνέβησαν μέσα στο μάτς. Γιατί μέσα στο μάτς πραγματικά δηλαδή. Αν το είδε κανείς με προσοχή, θα είδε ότι για 65-70 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, είδες πόσο γρήγορα ανακτούσε την μπάλα όταν την έχανε. Δεν προλάβανε να αλλάξουν 2-3 πάσεις αυτοί. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Η επιθετικότητα όλα ήταν σχεδόν σε ένα 90. Έφτασε δηλαδή πολύ καλά η ομάδα, ένα επίπεδο πολύ καλό για την εποχή.
0: Ναι.
1: Απλά μετά είναι πραγματικά έσκασε ο Δετέι. Ο Πελίστρι, ήθελα να πω κάτι και για τον Κυριακόπουλο. Αυτά δύο πρόσωπα που, ναι, που έχουν φάει πολύ την ηλίκη, ας πούμε, από τους Παναθηναϊκούς. Ο Κυριακόπουλος βγάζει 1,5 μήνα ακόμα, θα βγάλει πάλι μόνος του. Μην καταργέσετε τον Κυριακόπουλο.
0: Ο Κυριακόπουλος παίζει 1,5 χρόνο όμως μόνος του. Από πέρσι. Από πέρσι παίζει μόνος του.
1: Λοιπόν, λίγο ηρεμία με τον Κυριακόπουλο. Είναι ένας καλός, μέτριος καλός παίκτης, ο οποίος είναι τίμιος. Ό,τι μπορεί κάνει και είναι μια χαρά. Ο Πελίστρα από την άλλη, αν θυμάστε το παιχνίδι που είχαν παίξει έξω με 10 παίχτες, όταν μπήκε δεξί μπακ και παίζαμε σαν να ήταν 11, νομίζω ήταν η Σλάβια, πια ήταν μια τσέχικη, ήταν, δεν θυμάμαι το. Και μπήκε αλλαγή ο Πελίστρη και βγάλαμε αντίδραση, γιατί πρέπει να μπει την Τετρίτη, πρέπει να μπει οπωσδήποτε ο Πελίστρη και ο τραυματισμός του Τσάπρα θα παίξει με τριάδα, αυτό υποχρεωτικά δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώς, και με τον Πελίστρη δεξιά. Και θα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα για 50-60 λεπτά. Μπάλα είναι, μπορεί να αποκλειστούμε, δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι θα το περάσουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, μαγνιακή ηρεμία. Η ομάδα μπήκε σε άλλες βάσεις. Ένα καλό χαφ, αναγκαστικά μεγάλο χαφ, για να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες εκεί. Μαζί με τον Γκάγκα, από τον Γκάγκα τον έχουν πάρει, ότι είναι ένας παίκτης μετρίας δυναμικής.
0: Δεν τον υπολογίζει κανένας. Δεν τον υπολογίζει κανένας.
1: Είναι αυτός ο οποίος έχει κίνηση και σούτ πάνω στην κίνηση. Από πότε έχουμε να δούμε Παναθηναϊκό να σουτάρει πάνω στην κίνηση η παίκτη. Πάνω στην κίνηση και να πετάει και στο στόχο, στα παράθυρα. Δηλαδή είναι παίκτη, υπάρχει αξία. Ο Ραστόντερ δεν ξέρω.
0: Και επίσης, ο Ραστόντερ, εγώ το έχω καταλάβει, ότι είναι ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι να έρχεται από τον πάγκο. Όταν θα έρχεται από τον πάγκο για να σου δώσει λύσεις 20 λεπτά, μισά ώρα, θα είναι μια χαρά. Έτσι, δεν είναι παιδί να στηριχτεί ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι μπροστά είναι μια χαρά. Εγώ δύο πράγματα που βλέπουμε το καλημέρα ότι έχουν φτιάξει είναι το κέντρο της άμυνας, που εκτιμώ ότι δίδυμο σαν του Φαντρούγκελεν με τον Τεφράι ο Παναθηναϊκός είχε χρόνια να έχει.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί αλληλοσυμπληρώνονται και οι δύο. Ένας είναι εγκεφαλικός, ο άλλος είναι δυναμικός. Έχουν πολύ καλή χημεία και είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και επίσης το αυτονόητο που το ξέρουμε όλοι και το λέγαμε και όταν φόρουσε κυτρινόμαυρα, ότι επίσης επιθετικός σαν τον Λιβάη Γκαρσία να πάει κατά μέτωπο για να προκαλεί τρόμο, ούτε τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
1: Και όλοι λέγανε ότι γιατί πήραμε Λιβάη και κάποιον άλλον. Έχεις το Λιβάη επιλογή και θα πάρεις το Λιβάη.
0: Μα δεν πας κάποιον που ξέρεις και ξέρεις τι μπορεί να δώσει.
1: Οπότε τι λείπει, Ευαγγέλη, στο τέλος του τώρα από τον Παναθηναϊκό, έτσι πως θα είναι για 70 λεπτά.
0: Μια χαφάρα δυνατή. Ένας παιχταράς.
1: Ένας παιχταράς
0: στο κέντρο.
1: Και η ομάδα θα παίζει για, όχι 85, για 90 ένταση σε ένα μήνα. Οπότε γιατί αγχώνονται και λένε Μαρναγκή, είναι τα ίδια, πάλι τα ίδια.
0: Γιατί
1: πάλι
0: δεν υπάρχει υπομονή. Γιατί στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει υπομονή. Δεν είναι ίδιο πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό ο οποίος παρατηρεί τα μάτς θα βλέπει μια ομάδα η οποία, ναι, τα έκανε μαντάρα προχθές ο Νίστρουπ, αλλά εγώ βλέπω ότι η ομάδα ήδη έχει πάρει τον αγωνιστικό δρόμο τον οποίο θέλει ο προπονητής. Δηλαδή με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με το pressing, με την ανάπτυξη, με την κίνηση χωρίς την μπάλα. Δηλαδή βλέπω πράγματα τα οποία δεν τα βλέπα. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ο άνθρωπος, έτσι. Και εύχομαι να μην την ξαναπατήσει όπως την πάτησε προχθές. Αλλά αυτό είναι η διαφορά του προπονητή. Εμείς τα λέμε εκ των υστέρων. Αυτός πρέπει να πάρει αποφάσεις όταν το πράγμα καίει. Έτσι. Δεν του βγήκε προχθές.
1: Πώς θα ανταπεξέλθει, και αυτό είναι ρεπορταζιακό που ξέρετε εσείς, ας πούμε, δημοσιογράφοι, ναι. Πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα σε περίπτωση μιας αποτυχίας την Πέμπτη. Ο Νίστρουπ εννοώ. Πώς θα μείνει ο Νίστρουπ, θέλω να μου πεις, πώς θα μείνει ο Νίστρουπ εάν η ομάδα αποκλειστεί την Πέμπτη, γιατί εγώ θέλω να μείνει. Και με το λεβοδιακό έρθει ένα χ, ας πούμε. Εκεί έχουμε θέμα Νίστρουπ.
0: Να σου πω κάτι. Για το ζευγάρωμα, εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει, γιατί δεν γίνεται σε δύο μάτς να είναι όλα δικά τους. Δηλαδή, γιατί προχθές το μάτς, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ κακό τέταρτο στο τέλος, αλλά και τα δύο γκολ των τύπων είναι κόντρες, έτσι. Δηλαδή, από κόντρα πάει ασίς. Δηλαδή, όχι, δεν μπορεί να είναι αυτή η μπάλα σε όλα τα μάτς όμως. Ήταν η μπάλα αυτή σε ένα μάτς το οποίο έπρεπε να το κάνεις 3-0 και στο τέλος από δικά σου λάθη και επειδή όλη η Ρέντα ήταν στην άλλη πλευρά, έφαγε αυτά τα δύο γκολ που άλλες 10 φορές να παίξουν αυτές οι δύο ομάδες, δεν θα ξαναγίνει αυτό. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, πας εκεί.
1: Αν το έχεις 95% θα περάσουμε. Έτσι,
0: δεν το έχω 95%, αλλά το έχω ένα 70% ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Αυτό πιστεύω.
1: Μακάρι να είναι έτσι. Όλο αυτό θέλουμε. Αλλά λέω στην περίπτωση που γίνει το.
0: Δεν μπορώ να γίνω μάτι τώρα. Αν οι εξελίξει είναι τόσο κακέ.
1: Δεν μπορώ να τα διακάψω ρωτώ. Εάν στην περίπτωση που γίνει αυτό υπάρχει θέμα ανίσχυση.
0: Δεν είναι, αυτό βγαίνει κάτι τέτοιο προ τα έξω. Δεν βγαίνει προ τα έξω τίποτα από το
1: στερεό. Άρα θα μακάρι αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Οκ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή αρχή στη νέα σεζόν.
0: Επίση φιλαράκο μου, υγεία.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, φιλαράκο μου.
0: Καλώ το φίλο μου, τον κύριο Ανδρέα.
2: Να είστε καλά, φιλαράκο μου. Σε έχουμε υγεία και καλή αγωνιστική σεζόν. Τι κάνει ο κύριο Γιάννη που είναι δίπλα σου.
0: Είναι στα καλύτερα του.
2: Για να του πω μια καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Καλημέρα. Τον άκουσε.
2: Όχι,
0: δεν έχει μικρόφωνο, από εγώ μακριά φωνάζει την καλημέρα αυτός. Δεν είναι του μικροφόνου.
2: Δεν πειράζει, ναι. Καλά να είναι, καλά να είναι. Βαγγέλη μου, καλά είσαι.
0: Καλά ρε φιλαράκος, πώς είσαι.
2: Βαγγέλη, καλά. Εδώ στην επαρχία είμαι ακόμα στο χωριό, ακόμα δεν γυρίσαμε.
0: Κάπου Πελοπόννησο είσαι, πού είσαι, Λακωνία, πού είσαι.
2: Είμαι από το πύργο της Ηλίας.
0: Α, πύργο Ηλίας, πύργο Ηλίας, πύργο Ηλίας, μάλιστα.
2: Είμαι από τα μέρη
0: του Δεσίλα.
2: Που είναι ο φίλος μου, ο Διονύσης, ένα κουράτο, δεν γελά.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Μας κατέρα, κύριε.
0: Παρακαλώ, κύριε Αντρέα.
2: Επήρε χτες και το διαρκατό κόσμο για να δημιουργεί να μην είσαι χτες το βράδυ. Υπάρχουν προχωρημένες για να πες του Μαγκού με δύο παίκτες για το 8, προχωρημένες σε μια παρέα.
0: Προχωρημένες τώρα, τι να σου πω εσύ, για, λες για αυτούς που γράφονται τους παίκτες, Γράφονται διάφορα ονόματα. Γράφονται διάφορα ονόματα, κύριε Αντρέα. Για ποιον θες να μου πεις, για τον Αλμαστράτη αυτόν.
2: Αυτό, ναι.
0: Καλή περίπτωση μοιάζει αυτός. Καλή περίπτωση μοιάζει. Αυτός είχε κάνει πολύ καλές χρονιές στην Μπράγκα. Από το 20 στο 24 είχε πολύ καλή πορεία στην Μπράγκα. Αμυντικό χάφ είναι αυτός. Περισσότερο εξάρι παρά οχτάρι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός εκλεκτός. Δεν έχουμε κάτι έτσι να βγαίνει από την ΠΑΕ σχετικά με αυτό.
2: Πρώτος σίγουρα διαπραγματεύσεις είναι σε υποχρεωμένο στάδιο. Με αυτός που μιλάει.
0: Βέβαια, αφού είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό τώρα ψάχνει ένα καλό χαφ.
2: Ναι, ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Αυτό το χτάρι δεν έπρεπε να έρθει πρώτο. Καλά, πρωτέθετο το φύλακα μετά ο Στόπερ, μετά το εξάρι. Δεν έπρεπε να γίνει αυτή την αργία. Γρήγορα γάμο το.
0: Τι να σου πω τώρα, κύριε Αντρέα, μου μεταγραφές τώρα ξέρεις είναι και λίγο κλήρος. Είναι και λίγο λαχείο που λένε.
2: Έτσι, πάντως εσύ από ό,τι λέτε εσείς εκεί πέρα θα ρεπορτάζ. Μετά το παιχνίδι με τη Τσέχημα θα έχουμε 50 γραφειοκτάριου, λένε.
0: Τι μετά το παιχνίδι με την?
2: Με τη Τσέχικη ομάδα, την παιχνίδι με τα γραφειοκτάριου.
0: Τι θα έχουμε μεταγραφή μετά το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Πιστεύω ναι ότι όταν ξεμπερδέψουμε τη League Face θα το κλείσει το θέμα του Χαφ, αφού είναι δεδομένο ότι θα πάρει παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός και θα πάρει και παιχνίδι με λεφτά.
2: Θα πάρει Χαφ, είναι δεδομένο. Αλλά μετά τη Τσέχικη ομάδα θα πάρει την Πέμπτη, θα το πάρει.
0: Έτσι λέγεται, κύριε Αντρέα, τώρα τι να σου πω, τώρα να βάλω το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω.
2: Μπορεί να το πάρει και πριν βέβαια, δεν ξέρουμε.
0: Απλά τώρα ασχολούνται με το θέμα της, του επαναληπτικού, καταλαβαίνεις.
2: Πάντως είναι σε υποχρεωμένες επαφές αυτός που μιλάει. Λογικά.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
2: Ναι. Να σου δεις κάτι γιατί για το παιχνίδι τώρα δεν φάβηκε. Επιστρέψει ο Καλάμπρια, γιατί άκουσα ακόμα το site, ότι είναι εντάξει ότι θα μπει στην αποστολή, έτσι λένε.
0: Τι είπες κύριε Αντρέα, γιατί διάβαζα κάτι για παίζουν πάλι.
2: Για το Καλάμπρια, Καλάμπρια.
0: Τι.
2: Έπεις θα παίξει με πάλι.
0: Δύσκολο πολύ δύσκολο.
2: Δύσκολο,
0: δεν νομίζω.
2: Γιατί λένε ότι δεν εντάξει έκανε με προπονήσεις, ότι αυτό δεν θα μάθω να νομίζω. Δηλαδή ποιος θα παίξει με στους άμπαρα με πάλι.
0: Ο Κάτρης, άμα παίξει με τριάδα θα δούμε. Θα δούμε βέβαια τα πλάνα του προπονητή θα βγουν τώρα από σήμερα, Δευτέρα Τρίτη, γιατί το μάτς είναι Πέμπτη. Απλά ένα σενάριο είναι να παίξει με τριάδα πάλι. Έτσι. Και να βάλει, ας πούμε, παράδειγμα τον Πελίστρη δεξιά. Ένα σενάριο είναι να παίξει με τετράδα και να παίξει ο Κάτρης δεξιά.
2: Να σου πω κάτι. Η θέση του Πελίστρη δεξιά δεν τον χαραμίζει όμως.
0: Αφού έχει όμως και τον Καλάμπρια και τον Τζάμπρα τραυματίες, τι να κάνει. Σπαθιά να καταπιεί. Κάποιο πρέπει να βάλει.
2: Έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί. Έχω ακούσει και τελικά γιατί το Καλάμπρια είναι έτοιμος. Διάβασα site του Άγγελος. Δεν ξέρεις να πεις.
0: Για ποιο πράγμα, κύριε Αντρέα μου.
2: Για το Καλάμπρια. Ότι είναι έτοιμος.
0: Δεν είναι έτοιμος να παίξει. Πώς να παίξει είναι έτοιμος. Εδώ είναι 25 μέρες έξω. Τι θα μπει να παίξει σε ευρωπαϊκό αγώνα. Πήρε χτες μέρος σε ένα κομμάτι του προγράμματος προπόνησης. Έτσι, ο Καλάμπρια μπορεί να είναι διαθέσιμος, αλλά δεν μπορεί να είναι βασικός. Δηλαδή, ακόμα και αν τον πάρει στην αποστολή για την Τσεχία, δεν μπορώ να δω πώς θα το βάλει βασικό.
2: Καλά, αυτό που λες έχεις δίκιο.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ πίσω.
2: Εγώ νομίζω, Βαγγέλη, δεν έχουμε ελπίδες, θα κερδίσουμε και εκεί μέσα.
0: Φυσικά.
2: Δεν είναι κάποιο μπαρδά φοβήτρο, ρε.
0: Δεν είναι φοβήτρο, αλλά εκεί που είχες με έναν επαναληπτικό που θα ήταν τυπική διαδικασία.
2: Προηγήσε δεν και δεν ξεδιακολύσε 24 λεπτά.
0: Έτσι είναι.
2: Τι να πω. Πόσος κόσμος θα πάει την παραθυναϊκά εκεί πέρα. Πόσο κόσμο θα έχουμε.
0: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για εκεί.
2: Έχει πάρει αρκετά εισιτήρια πάντως.
0: Κοίταξε, αρκετά, μην νομίζεις αρκετά, γιατί το γήπεδο του είναι
2: και από ένα... Το γήπεδο χωράει,
0: 9.300 χωράει. Είναι βέβαια ένα πολύ καλό γήπεδο, είναι κατασκευασμένο το 23, 4 αστέρων της UEFA, καλό γήπεδο, απλά είναι μικρό.
2: Γύρω στα 500-600 θα έχουμε, πιστεύω εγώ παραπαναγή.
0: Κάτσε να το ψάξω λίγο να δω τι έχει γραφτεί. Για να ξέρω τώρα και εσείς τώρα, τις πρώτες μέρες τώρα θέλω λίγο... Λοιπόν, για να δω πόσα πήρε. Δεν το βρίσκω, δεν το βρίσκω. Μπάσε το, θα το δούμε. Θα το δούμε. Έγινε, κύριε Αντρέα. Πες και αυτό να προχωρήσω, ναι. Πες και αυτό να προχωρήσω. Ποιος?
2: Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα έτοιμος είναι, φίλε, απλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
2: Αυτός Βαγγέλη το θυμάμαι με τον Λιθρό Αστέρα και αν μεγάλα παιδιά.
0: Ο Κάγκουα.
2: Ναι.
0: Ο Κάγκουα σου λέω είναι μια χαρά υγιέστατος, απλά επειδή είχε παίξει με την Περσεβά πλέει Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει.
2: Το θυμάμαι τον Λιθρό Αστέρα, ήταν καλός παίκτης.
0: Τον Κάγκουα.
2: Ναι. Είχε παίξει Λιθρό Αστέρα.
0: Ο Κίνγκς Κάγκουα. Θα σου πω αμέσως.
2: Ναι.
0: Για να το θυμάσαι εσύ, επειδή εσύ έχεις μνήμη. Ναι, φυσικά και έπαιξε Ερυθρό Αστέρα. Ναι, φυσικά και έπαιξε Ερυθρό Αστέρα 2 χρόνια.
2: Πόσα γκολ είχε βάλει εκεί πέρα.
0: Θα πρέπει να βρω τα στατιστικά του στοιχεία. Μισό λεπτό, να σου πω την πορεία του στον Ερυθρό Αστέρα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, το λοιπόν που λέει και ένας φίλος μου. Γιατί μου τα βγάζει τον άσυλο. Λοιπόν, Super League, Ρωσίας, πραγματικά.
2: Γύρω στα 20 γκολ πρέπει να έχει βάλει ο Χάλλαντ, τόσο πιστεύω ότι θα πάρει το 20 γκολ. Αν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω βέβαια.
0: Θα δούμε, κύριε Αντρέα, τώρα περίμενα τα ψάξουμε. Με πετυχαίνει τώρα και πρώτη μέρα τώρα από την άδεια, με πιάσει και λίγο αδιάβαστο. Καταλαβαίνει τώρα. Θα το ψάξω να δω πόσα γκολ είχε βάλει με τον Ερυθρό. Γιατί είμαι τώρα στο Transfer Mart μέσα και δεν μου το βγάζει. Τι είχε κάνει με τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει.
2: Είχε βάλει γκολ και με τη Χάπολ Περσεβά είχε βάλει πολλά γκολ.
0: Στη Χάπολ Περσεβά πέρσι αυτό που το έχω πρόχειρο να σου πω ότι είχε κάνει 42 συμμετοχές, 12 γκολ, 11 assist. Πέρσι ήταν πάρα πολύ καλό.
2: MVP του Ισραηλινού πρώτου.
0: Ναι.
2: Βαλία.
0: Όχι, δεν το βρήκα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε χάρηκα που σ' άκουσα να έχεις υγεία, ρε φίλε, να καλά εκδηλώσεις και εσύ. Και εύχομαι καλή σεζόν και να μεθαύριο να περάσουμε.
0: Έγινε, κύριε Αντρέα, να είσαι καλά.
2: Να
0: είσαι καλά. Έτσι, κύριε Αντρέα, τρέξω να καταλάβω ότι άδεια τελείωσε. Το λάθος που έκανα ο Νίστρο από την Πέμπτη δεν ήταν απλό λαθάκι, ήταν ένα τραγικό λάθος και απαντήσεις που έδωσε μετά τη συνέντευξη ήταν επίσης πολύ ανησυχητικές. Καλά, τι να πει μετά στις απαντήσεις. Τι θα άλλαζε. Δεν άλλαζε τίποτα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Πράγμα που σημαίνει ότι πάμε σε διακοπή να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παίρνετε και εσείς μια ανάσα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα μαζί. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is gonna be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν. Έχουμε καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα. Τζορτζ Γιαννίση στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Λοιπόν, τι έχουμε. Α, 56-12. Ναι, μου άνοιξε και εμένα, φίλε. Επιτέλους. Εκεί το transfer market που είχε κολλήσει. Για τον κύριο Αντρέα, 56 συμμετοχές, 12 γκολ και 9 assist είχε ο Kings Kagwa στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Ενώ στην Περσεβά είχε 84 παιχνίδια, 29 γκολ, 20 assist. Είναι πολύ καλά τα νούμερα του Kagwa, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Βαγγέλη, ελπίζω ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη να είναι πιο έτοιμος από ό,τι ήσουν εσύ σήμερα απέναντι στον κύριο Αντρέα. Αλήθεια είναι αυτό. Γεγονός είναι. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα, Βαγγελάκη. Καλή εβδομάδα, καλή αθλητική σεζόν έχουμε, αδερφέ. Χρόνια πολλά κιόλας για σήμερα. Γιορτάζει το υπέροχο ελληνικό μας νησί της Ζακύνθου. Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Ο Κωστάρας Κώσης Νερατζάκης λέει: σε περιμένω, παίχτη μου. Θα τα πούμε, αδερφέ, από κοντά εμείς. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν με υγεία, εκ μόνο, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, παιδες, καλή σεζόν. Ηλία, σε θέλω από το εξωτικό 608. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Γιώργο, και στην πρωινή μας παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή επιστροφή, καλή σεζόν, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Ρεαλίτες, λέει, γιατί χώσατε το Γιαννίση όλη τη βδομάδα πρωί. Για να φύγεις εσύ με το ρόλο διακοπές, Παγανίνη. Δεν έφυγες ακόμα. Εδώ είσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και στην παρέα που δέχεται. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα. Στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγια τον Ιχαβούζα. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ Λεωτάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Θέλω να πω για τις αποφάσεις που πάρθηκαν από πλευράς Μαρινάκη. Ήταν απόλυτα σωστές. Εκτός αν έχει βγάλει το ταλέντο της υποκριτικής χειρομπερημένης στη γωνία. Όσον αφορά την κριτική από δημοσιογράφους σταθμού, θέλω να τονίσω κάτι. Ότι ήταν διωγμένος ο Μεντιλίμπαρ ήταν δεδομένο για το κανάλι. Συμφωνώ όμως μαζί σου ότι μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι ο επιχειρηματίας ανάλογα με τη στιγμή. Αυτό όμως που είναι λυπηρό για μένα είναι δημοσιογράφος επώνυμος να βγάζει ίντρικα και μίσους απέναντι στο Μεντιλίμπαρ, λέει ο Παναγιώτης Νίκη, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν με υγεία σε όλο τον κόσμο. Φίλε, Βαγγέλη, σου με θεωρείς πάλι υπερβολικό, αλλά η παθογένεια που έχει αποκτήσει πλέον η ομάδα, οι φοβίες και εντός εκτός γηπέδου είναι τρομακτικές. Μακάρι να διαψευτώ, αλλά βλέπω πως ο Παναγιώτης αγωνιστικά θέλει 4-5 παίκτες βασικούς και όπως είπε ο κύριος Ανδρέας, το οχτάρι έπρεπε να είναι η πρώτη μεταγραφή. Καλή συνέχεια, λέει ο Μάνος, ο φίλος μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε, τα φιλιά μου από τον Ντόρτμουντ, στέλνει ο Τάκης. Καλώς δέχτηκε στα παιδιά και τα δικά μας, τον Κωνσταντέλια και τον Γκάρετσα στον Ντόρτμουντ, Τάκη, να πηγαίνεις να τους βλέπεις. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλώς όρισες και καλό χειμώνα με πολλές επιτυχίες του Παναθηναϊκού μας, λέει ο Μιχάλης. Καλή σεζόν να έχουμε, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, καλή επιστροφή και τελειώνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, λέει ο Παναγιώτης. Καλή σεζόν, αγαπημένα κύριε Βαγγέλη. Ελπίζω να γεμίσετε μπαταρίες, να περάσετε τις μερικές διακοπές με την οικογένεια. Ετοιμαζόμαστε για Βουλγαρία να ζήσουμε το όνειρο. Όφι, ολέ, βγήκαμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά με επιτυχίες. Γιώργος από Λακωνία, πολλά πρωταθλήματα στον Παναθηναϊκό.
0: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Είχα πάρει πριν ένα μήνα και είχα πει κάποια πράγματα. Πολλοί με περάσανε για άλλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν πειράζει. Όταν δεν βλέπουν κάποια πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, όλες οι ομάδες παίζουν πιο γρήγορα, πιο επιθετικά, πιο δημιουργικά, με ένταση. Η μπάλα φεύγει γρήγορα από τα πόδια τους. Ενώ στο Παναθηναϊκό υπάρχουν αργές επιστροφές, αργές μεταβάσεις κτλ. Όταν άκουσα στην αρχή για build-up και κυριαρχικό ποδόσφαιρο ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, κατάλαβα ότι πάλι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος. Build-up σημαίνει όχι προπόνηση, δηλαδή η μπάλα θα παίζεται στα πόδια, και βλέπω μια κατάσταση πολύ soft, όχι σκληρό δυναμικό παιχνίδι, τίποτε. Εγώ νομίζω ότι είδα όλα τα μάτς των ομάδων και τόσο το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, παίζουν όλοι δυναμικά, γρήγορα μπροστά φεύγει η μπάλα. Στον Παναθηναϊκό ανακτάται η μπάλα στο κέντρο, περιμένουμε να γυρίσουν οι 11 αντίπαλοι πίσω και πάμε οργανωμένα, σιγά σιγά, λες και είμαστε η Εθνική Αργεντινής. Αυτό τώρα επί χρόνια, έτσι, δεν είναι τώρα αυτό. Οπότε εγώ δεν περιμένω τίποτα. Δηλαδή ο προπονητής αυτός δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Δηλαδή φυσική κατάσταση κτλ. Τίποτα. Οπότε βλέπω τα μάτς όλα με Κηφισιά, Λεβαδιακό, Ηρακλή κτλ. Θα είναι ντέρμπι για μας. Δεν ξέρω τι γνώμη σας. Για πείτε μου και εσείς τι λέτε. Κάνω λάθος.
0: Όταν λες οι άλλες ομάδες.
1: Οι άλλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, τα είδε τα μάτς αυτά. Παίζουν πολύ γρήγορα. Όταν γίνεται και ανακτούν την μπάλα στο κέντρο, φεύγουν γρήγορα μπροστά οι ομάδες. Δεν κάθονται να περιμένουν να παίζουν πασίτσες στο κέντρο. Οπότε επιστρέφει σιγά σιγά και πάμε σε 11 εναντίον 11. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό 24 Αυγούστου με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό που παίζουν με 8-9 παίχτες από πέρσι και με τον ίδιο προπονητή, με τον Παναθηναϊκό παίζει με 7 καινούριους παίχτες στην 11 και καινούριο προπονητή.
1: Μάλιστα, εγώ πιστεύω αγαπητέ ότι αυτό θα συνεχιστεί. Είναι δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση, αυτή η παθητικότητα στο σύλλογο, αυτό το πράγμα, το βλέπει δηλαδή και κάποιος αδαής. Θα δει δηλαδή ότι στην πορεία εδώ πέρα θα έχουμε ντέρμπι με όλες αυτές τις μικρές ομάδες, με ένα 0-0-0 κτλ. Δηλαδή πότε θα αλλάξει αυτό το πράγμα στο φυσιολογικό. Εγώ θυμάμαι παλιά τον Παναθηναϊκό, επειδή είμαι παλιός, ο οποίος έπαιζε δυναμικά, γρήγορα. Μάτωνε τη φανέλα. Εδώ υπάρχει μια ραστόνη, μια τίποτα, ένα σοφτιλίκι, ένα τίποτα δηλαδή. Δεν το βλέπει αυτό ο κόσμος. Δηλαδή τι θα γίνει. Για μένα μεθαύριο είτε κερδίσει 10-0 είτε χάσει 10-0 δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά δηλαδή. Να έρθει ένας προπονητής ο οποίος να δουλέψει. Να δουλέψει σκληρά. Δηλαδή να τους πει παίρνετε την μπάλα μπροστά όλοι. Πρωτάθλημα δεν παίρνεις χωρίς τρίποντα. Δεν παίρνεις σιγά σιγά έτσι παίρνοντας μπαλίτσα, έτσι τσούκου τσούκου αυτά κτλ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε κύριε Βαγγέλη σε αυτά τα πράγματα.
0: Αρχηγέ, κοίταξε πρώτα απ' όλα το Βαγγέλη σκέτο μου κάνει καλύτερα. Ένα δεύτερο που είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι τόσο πολλές οι αλλαγές, όπου είναι αδιανόητο να πιστεύει κάποιος ότι στις 20 Αυγούστου αυτή η ομάδα θα είναι έτοιμη.
1: Εγώ νομίζω.
0: Δηλαδή, πώς εσύ πες μου τώρα, δηλαδή, με νέο προπονητή που θέλει να παίξει ένα άλλο αγωνιστικό στυλ. Γιατί δεν ξέρω εσύ τι λες.
1: Φοβάται, τρέμει.
0: Δεν ξέρω για σένα τι λες.
1: Κάνει λάθη σημαντικά. Ευτυχώς μου το ξελάσπωσε προχθές ο Τετέι. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι. Θα έλεγε 0-0 το μας, την καλύτερη. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω αλλαγές. Αν βλέπετε εσείς, εντάξει. Αλλά δεν γίνεται με ευκολόγια και μετά να λέμε ότι φταίει ο κόσμος και έχει γκρίνια κτλ. Η ομάδα πρέπει να δείξει κάτι, ότι θέλει, ότι μπορεί, ότι προχωράει, ότι σκίζεται. Τίποτα. Αυτά δεν τα βλέπουμε τίποτα. Με τίποτα. Στις άλλες ομάδες έβλεπα χθες τον ΠΑΟΚ, έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο, γρήγορα όλοι μπροστά. Εδώ αυτό δεν γίνεται στο Παναθηναϊκό. Όχι. Πάμε αργά-αργά. Επιστρέφουν γρήγορα η αντίπαλη ομάδα και πάμε 11 εναντίον 11. Δεν κάνεις τίποτα έτσι. Δεν κάνεις τίποτα.
0: Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που το λες, πάλι χθες νομίζω είχε 8 παίχτες περσινούς στην 11. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ που το λες.
1: Α, δηλαδή λέτε ότι.
0: Λέω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, να είναι μια ομάδα με τόσες πολλές αλλαγές έτοιμη τώρα.
1: Δηλαδή πότε θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Άμα μπορέσει να κάνει τις 3 προκρίσεις τώρα το καλοκαίρι, κανένας δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να θυμάται από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι για να δείξει την μπάλα θα παίξει και τι ομάδα θα είσαι. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι για να προκρίνεσαι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για τον τερματοφύλακα, έχω κάποιες αντιρρήσεις. Για το κέντρο δεν το συζητάω. Θέλει 3 μεγάλους παίχτες. Οι παίχτες αυτοί οι οποίοι έχουν παραμείνει, Τσιριβέγια, ο οποίος μοιράζει την παλίτσα, απλώς δεν ξέρω πώς τον είδανε κάποιοι καλό αυτό τον παίχτη. Αυτός μοιράζει αριστερά-δεξιά την μπάλα, δεν κάνει κάτι άλλο. Να σας δώσω να καταλάβετε, κύριε, γιατί είμαι και παλιός. Παλιά είχες, εντάξει τώρα συγκρίνω ο Κολοσσούς, ο Δωμάζος ήταν ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε για την ομάδα, έκανε τα πάντα. Και τελείωνε τη σεζόν με 15-20 γκολ. Πείτε μου εσείς έναν κεντρό του Παναθηναϊκού πώς βάζει 2-3 γκολ. Κανένας. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές τώρα, έτσι. Μιλάμε για άνθρωπο Καμάρας Ελευθεράκης Δωμάζος κέντρο. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα εδώ πέρα. Αυτός ο Καμάρα φαίνεται ένας παίκτης ο οποίος... Δεν ξέρω, είναι soft πολύ. Στην αρχή είδα κάπως λίγο μια γρηγοράδα, μετά τέλος, τέρμα. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Για πείτε μου.
0: Τι βλέπω, εγώ είναι ότι βλέπω ότι περιμένω να δω. Δεν περιμένω να δω.
1: Είστε ευχαριστημένος από αυτό που βλέπετε. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος.
0: Υπάρχουν πράγματα τα οποία μου αρέσουν, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Όπως οι αντιδράσεις που έχει, ας πούμε, όπως προχθές το τελευταίο το κομμάτι του αγώνα, όπου ακόμη και αν ο προπονητής έκανε λάθη με τις αλλαγές, έπρεπε οι παίχτες να κάνουν λίγο διαχείριση. Δηλαδή, ακόμα και όταν τρως το 2-1 στο 90, πάρε την μπάλα και φάτινα μετά στις καθυστερήσεις. Πήγαινε στη γωνία, κέρδισε χρόνο, δηλαδή θέλει και λίγο διαχείριση. Δεν είναι μόνο όλα κορδελίτσες και τα λοιπά. Θέλει και λίγο διαχείριση από την ομάδα. Θέλει να είναι λίγο πιο σκληρή. Συμφωνώ σε αυτό ότι πρέπει να είναι πιο σκληρό σαν ομάδα. Αλλά όμως περιμένω, περιμένω μόνο να μονταριστεί κιόλας και βλέπω και, και την πρόοδο. Ας πούμε, σε παράδειγμα, αυτό που είπα πριν, το περνάς απαρατήρητο ή θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός είχε τα προηγούμενα χρόνια δεν φράει φαντρόγγελε σαν στόπερ. Εγώ δεν το περνάω απαρατήρητο.
1: Είναι το μόνο θετικό, και ο Τετέι. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Αυτούς τους τρεις παίχτες, ναι.
0: Ο Λιβάη δηλαδή δεν μπορεί να σε αλλάξει. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν μπορεί να σε αλλάξει.
1: Ας πούμε και Καλάμπρια.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία δεν μπορεί να σε αλλάξει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ακούστε να δείτε λίγο. Έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς.
0: Επιρρεπής σε τραυματισμούς. Πόσα παιχνίδια έχασε από τραυματισμούς της Σπαρτάκ Μόσχας, ξέρεις?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Ξέρω για την ΑΕΚ ότι
0: ένα παιχνίδι έχασε.
1: 10 δεν έπαιζε.
0: 1,5 χρόνο έχασε ένα μάτσο από τραυματισμό.
1: Μακάρι να είναι όπως τα λέτε.
0: Δεν είναι όπως τα λέω, είναι όπως είναι.
1: Στην Σπαρτάκ
0: έχασε ένα μάτσο από τραυματισμό.
1: Μακάρι να βγουν. Ναι, εγώ βλέπω ότι είναι καλός παίχτης. Προχθές έπαιξε, ας πούμε, στη Βουλγαρία λίγο. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω να παίζει και 90 λεπτά ο άνθρωπος αυτός. Όχι να παίζει ένα ημίχρονο, ξέρω εγώ. Να παίζει 90 λεπτό.
0: Θα δούμε, θα δείξει ο χρόνος, φίλε.
1: Εγώ βλέπω ότι η ομάδα δεν έχει σκληρότητα, δυναμικότητα, γρηγοράδα, χρόνια τώρα. Αν δεν μπορεί να τα αλλάξει ο προπονητής, δυστυχώς επτωχεύσαμε, κύριε. Δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έγινε αρχηγέ, πρέπει να προχωρήσω.
1: Δεν παίζει η ομάδα.
0: Τα είπες, τα ξαναείπες, τα τριπλό είπες. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ αυστηρός, όπως λέτε, πολύ για την ομάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καθένας έχει τη γνώμη του. Σεβαστή. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Φώτης.
0: Έλα, Φωτάρα, πού είσαι, ρε.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, Λεβέντη Μουσή.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο, σε όλη την παρέα. Καλή σεζόν.
0: Με υγεία.
2: Καλό χειμώνα να πω.
0: Όχι καλό χειμώνα, μωρέ. Τι καλό χειμώνα με 40 βαθμούς. Καλή σεζόν. Άστο χειμώνα. Άστο χειμώνα τώρα. Λοιπόν. Ψινόμαστε.
2: Προχθές είχαν πάει Τρίπολη, φίλε.
0: Είδα φωτογραφία στα social media.
2: Ναι, με το φίλο τον Αριανό.
0: Ναι.
2: Τον βρήκα εκεί στη Σέα Λέα.
0: Ναι.
2: Κλέλα, φλέρα και να βγάλουμε μια φωτογραφία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα. Εντάξει, καλό παιχνίδι. Η ομάδα άφησε, έχει αφήσει υποσχέσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι. Άφησε υποσχέσεις.
2: Εντάξει. Τώρα εκείνη η κόκκινη στον Μπόλιβαρ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κόκκινη. Εκεί πάνω που σηκώνει το πόδι ο παίκτης του Άρη. Ναι. Και είναι συνεχεία με τη μετά που έγινε μανούρα εκεί που πρώτα κουμπάει τον... Φαίνεται καθαρά ότι ακουμπάει το παίκτη της Καλαμάτας ο παίκτης του Άρη. Ο Μόλιβαρ σχεδόν δεν έχει ακουμπήσει καθόλου, μπορώ να πω. Εντάξει. Τώρα που πάντως η ομάδα έπαιξε πολύ καλά. Για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια στην Αλφα Εθνική, την παλιά Super League τώρα.
0: Ναι.
2: Έχει αφήσει υποσχέσεις.
0: Και έδειξε ότι έχουν έρθει κάποια παιδιά τα οποία είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή και ο Μπόλιβαρ και ο Βάργκας είναι παιδιά τα οποία.
2: Ο Βάργκας και ο Ροντρίγκες που βγήκε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η ιδανική του Ολυμπιακού είναι πολύ καλή.
0: Ο Γιατσικούρας και ο Χάμζαλες, έτσι.
2: Ναι. Καλουτσικίδης και Στρούγκης τις ξέρουμε από την περσινή χρονιά πολύ καλή.
0: Αυτή ο. Περσινή ποιοι παίξανε στην δεκάδα, ο Γκέλιος, ο Καλουτσικίδης, ο Στρούγκης και ο Κατάλτη. Και ο Κατάλτη και ο Μορέιρα. Περσινή ποιοι παίξανε στην δεκάδα, ο Γκέλιος, ο Καλουτσικίδης, ο Στρούγκης και ο Κατάλτη.

0: αγώνα στο Απρίλιο, γιατί χθε τον είδαμε μεταμορφωμένο το Πανετολικό. Σχετικά με, με τον αγώνα με την Καλαμάτα που έδωσε για το κύπελο, που αποκλείστηκε ο Πανετολικός. Χθες μεταμορφωμένος 100%. Πολύ καλός. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αγχωτική νίκη, μετράει νίκη και δεν συμφωνώ καθόλου με το γιουχάρισμα προς τον Ελκαμπή, έτσι.
1: Ναι, ήταν και εμένα μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει, δηλαδή. Οκ, καταλαβαίνω την αγανάκτηση εκείνη την ώρα γιατί είναι 0-0 και πας και κάνεις αυτό το πέναλτι. Αλλά αργαμό το. Εντάξει, λίγο κάπου όπου όμω. Όχι και τέτοια γιούχα. Και γι' αυτό μετά ο Κάρμο με το που έβαλε τον κόλπο τον πήρε αγκαλιά και τον έριξε.
0: Ακριβώς. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι είναι και μια οικογένεια του Ολυμπιακού υπέρχε. Λοιπόν, τίποτα άλλο φίλε. Καλώς ήρθες. Καλή σεζόν. Εδώ να σε ακούμε.
1: Ναι, έγινε φουτάρα μου.
0: Να πω και καλημέρα στον οδηγό του Στεργίου το πρωί στην Παλήρη, στο Λαμπάνο που άκουγε Movement Sport FM 94,6. Η καλημέρα που τη μάλα φαίνεται, τον Βαγγέλη την Αραβιά.
1: Την καλημέρα μας το φίλο.
0: Και ρώτησα και εδώ κάτι εθελήτης εδώ στα συνεργεία που επίσης ακούνε την εκπομπή. Πώς φιλάθλους θα έχει Παναθηναϊκός έξω. Λέει για τον κύριο Αντρέα, λέω ρε παιδιά, πείτε μου, λέει δεν ξέρουμε. Οπότε δεν μπορώ να δώσω και εγώ πληροφορίες. Βλέπεις ότι κάνω προσπάθεια να μάθω για τον κύριο Αντρέα, να ρωτάω, να δω εκεί πέρα που ρωτάει να μάθει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε ούτε εμείς εδώ πέρα.
1: Είναι σίγουρα λιγότερα από 1000 τώρα, πόσα είναι, τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, έγινε. Να καλά, καλή συνέχεια, καλή επάνωδο και τα λέμε.
1: Γεια σου φωτάρα μου. Φιλιά, καλημέρα. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Καλή σεζόν, φίλε. Να είμαστε καλά με υγεία.
1: Υγεία, αδερφέ, πάνω απ' όλα.
2: Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί η χρονιά ξεκίνησε όπως τελείωσε. Με χάπια και να δούμε πόσο θα αντέξουμε. Γιατί ακόμα είναι αρχή. Να δούμε ένα-ένα σχετικά με τον προπονητή. Εντάξει, πολλά μπορούμε να πούμε για τον Ίστρουπ, για τη διαχείριση κυρίως των παιχνιδιών. Αυτό βέβαια από παιχνίδι σε παιχνίδι μαθαίνοντας την ομάδα διορθώνεται. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε ότι έπρεπε να αλλάξει τον Τζιριβέγια, ούτε γιατί ξεκινάει τον Τζιριβέγια. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. 2 χρόνια, 3, φωνάζουμε για οχτάρι. Το οχτάρι μας λοιπόν δεν βρίσκεται. Βρέθηκε το οχτάρι μας. Δεν μπορεί να παίξει στα 3 παιχνίδια αυτά που έπρεπε να είναι παρόν. Είναι αναμενόμενο λοιπόν η ομάδα να έχει το πρόβλημα στα χαφ, στη δημιουργία, στο να γίνει πιο γρήγορη. Τα μπακ σου, πολυβρίζουμε τον... Πες τον, γιατί κόλλησα, ρε Βαγγέλη.
1: Που να μαράει τον Τζέρι.
2: Όχι, τα μπακ.
1: Α, τα μπακ. Τα πλάγια μπακ.
2: Ναι.
1: Κυριακόπουλο ποιον?
2: Ο Κυριακόπουλο, πάμε, βρίζουμε τον Κυριακόπουλο, ένα παιδί που ο Θεός να το έχει καλά από θέμα υγείας. 1,5 χρόνο τώρα.
1: Παίζει μόνος του.
2: Πρέπει να έχει βλαστημίσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Παίζει μόνος του, δεν υπάρχει πίσω κανένας. Παίρνουμε λοιπόν δεξιά, παίρνουμε από την άλλη μεριά τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τραυματίζεται. Έχουμε πάρει δεξιά λοιπόν έναν παίχτη που περιμένουμε, είναι ο Κρίστενσεν. Να δούμε τι ρόλο βαράει, ευχόμαστε να είναι γερός. Πού θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, ο σχεδιασμός της ομάδος, άρα πάμε ένα-ένα, ο σχεδιασμός της ομάδος ορθά έχουν γίνει γρήγορες οι μεταγραφές, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω, Βαγγέλη, ότι εκεί που χρειαζόταν η ομάδα έγιναν ατυχές επιλογές. Απ' την άποψη, μπορεί σε ένα μήνα και οι δύο, καλά, ο Κάγκουα σίγουρα θα δώσει μεγάλη βελτίωση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Σε ό,τι αφορά τα μπακ μας λοιπόν, γιατί το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο κύριος Νίστρουπ, προφανώς τα μπακ σου πρέπει να είναι δημιουργικά, θέλει full back, πράγμα το οποίο τα συγκεκριμένα δεν μπορούν να το κάνουν προς το παρόν. Έχεις έναν Αντίνο ο οποίος κάνει 12 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι, αλλά τα 12 χιλιόμετρα δεν είναι για αυτό που τον πήρε στον Αντίνο, να πάρει την μπάλα, να παίξει ένας με έναν, διότι έχει κάνει τα χιλιόμετρα πριν και δεν έχει τις αντοχές, γιατί όσο είναι ξεκούραστος, έστω και αν δεν έχει το ένας με έναν, θα κάνει τη σέντρα, θα πλαγιοκοπήσει, θα ανοίξει την άμυνα. Άρα, συμπέρασμα ότι θέλει λίγο υπομονή, ανθρωποφαγίες πάλι, να φάμε τον Ίστρουπ, και μέσα ο Νίστρουπ.

0: κάνει στο παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ, έχουν δει πολλά τα ματάκια μας όλα αυτά τα χρόνια από προπονητές παγκοσμίας κλάσης, προπονητές οι οποίοι ήρθαν για να δημιουργήσουν το Παναθηναϊκό το μεγάλο και μάλλον προφανώς ήρθαν για να κάνουν τα τελευταία, τα ένσημά τους. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στον προπονητή και η διοίκηση και η τεχνική και το τεχνικό και ο κύριος Κοτσόλης, το μόνο που έχει να κάνει γρήγορα είναι επιλογές σωστές, σωστές επιλογές, και θέλουμε οπωσδήποτε ένα εξαροχτάρι ακόμα. Ακόμα επήγε αυτό το πράγμα.
1: Αλλά να είναι καλός, να είναι καλός και στο 6, όχι μόνο 8.
0: Ναι, να
1: γιατί
0: είναι,
1: έτσι κι αλλιώς ο Κάγκουα είναι 8-10.
0: Μπράβο, 8-10, ναι, σωστός. Ναι. Άρα θέλουμε ένα εξαροχτάρι, ναι, καλό, πολύ καλό. Ο Τσιριδέγια λοιπόν που βρίζουμε δεν φταίει. Τσιριδέγια το παιδί τον πήραμε από την ΑΝΤ, από μια ομάδα που πάλευε να σωθεί. Τι ξέρει να κάνει ο Τσιριδέγια, να δώσει δύο μπαλιές 40 μέτρα, να έχει δίπλα του 2-3 χάφοι οι οποίοι να με θα κάνουν δουλειά, θα την κάνει και αυτός. Καμαρά, ο Καμαρά είναι παιχτούρα μεγάλη, ας λένε τώρα, ας βλέπουν τα λάθη που κάνουν, αλλά αν περιμένουμε από τον Καμαρά στα πρώτα 4 παιχνίδια να οργώνει το κέντρο, προφανώς έχουμε χάσει την μπάλα λίγο.
1: Πέρα από αυτό, νομίζω ότι με τους Ούγκρους τα δύο μας ήταν καλός με την Πάξη.
0: Ναι,
1: είχε ξεκινήσει καλά, είχε ξεκινήσει καλά, είναι λίγο βαρύ κορμί, είναι λίγο περίεργο κορμί, είναι και εγώ δεν θέλω να τον κάψω.
0: Γιατί να τον κάψουμε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Είχαμε τόσο τα τελευταία 10 χρόνια τόσο καλά χαφ που τώρα δηλαδή ο...
1: Και να πούμε και ένα παιδί και όλας κάτι που δεν έχουν πολύ υπόψη, είναι ένα παιδί 23 ετών ο Καμαρά, έτσι.
0: Δηλαδή... είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, ας φροντίσουν να τον πλαισιώσουν με ένα εξαροχτάρι δυνατό και με τον Κάγκουα. Και το μόνο δηλαδή που θα έλεγα στον Ίστρου πραγματικά, δεν ξέρω αν χρειάζεται και κάποιος Έλληνας δίπλα του, έτσι βοηθός ρε Συμβαγγέλη, λίγο να βλέπει και το παιχνίδι και αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει με το Κοντούρι, φιλέ.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή εδώ.
1: Τα έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να θεωρήσει λίγο την άποψη του για το Κοντούρι.
0: Ή προφανώς ο Κοντούρις δεν κάνει στις προπονήσεις τίποτα, και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπεις το Τσιριδέ για 90 λεπτά και όχι το Κοντούρι έστω 30. Είναι το μόνο δηλαδή που μπορώ να
1: προσπαθήσω. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εγώ στις εκπομπές μου και εδώ και στο YouTube τα λέω συνέχεια ότι τον αδικεί τον Κοντούρι. Όπως έλεγα κιόλας ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά για Κοντούρι και Κάτρι. Για αυτά τα δύο παιδιά το βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Ναι,
1: είναι παιχταράδες και οι δύο.
0: Λίγο στα Ελληνόπουλα, λίγο εμπιστοσύνη.
1: Μα βλέπεις ότι ο Κάτρις το παιδί, ας πούμε, όποτε χρειαστεί, όπου χρειαστεί. Εργαλείο. Ο Κοντούρης χαφάρα με χαρακτηριστικά τρομερά.
0: Ακριβώς, είμαι χαφάρα. Προφανώς πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει. Κοίταξε να δεις εδώ, coach. Οκ, δική σου η ομάδα, αλλά εδώ υπάρχει ένα παιδί το οποίο έχει το μέλλον, έχει τεχνική, έχει δύναμη. Μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να περνάνε τα παιχνίδια έτσι και να βλέπουμε το τζι. Δηλαδή ο Τσιριδέγια έπεσε στο 70, έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω, δεν μπορούσαν τις κράμπες. Και εγώ ρωτάω εκείνη την ώρα, κύριε Τσιριδέγια, δεν μπορείς να κάνεις ένα νόημα ότι εγώ δεν μπορώ άλλο να βοηθήσεις και σε λίγο τον προπονητή.
1: Αφού στις 75 είχε κλείσει αλλαγές.
0: Ναι, πιο πριν, έχει πέσει το 65, έχει πέσει το 65 Τσιριδέγια κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι σηκώνει, πες ότι δεν αντέχω άλλο, δεν είναι ντροπή. Πρέπει λίγο όλοι να βοηθήσουν τον προπονητή. Εντάξει, πρέπει να φύγουν και μονές του Μίστρου, έτσι. Εννοείται ότι ναι, το στηρίζουμε γιατί είναι νέος, γιατί θέλουμε να δούμε 2-3 πράγματα. Έχουμε βαρεθεί τους 65, θέλουμε να δούμε έναν νέο άνθρωπο να δουλέψει, να δώσουμε υπομονή. 6 μήνες, 7, μία χρονιά. Ας δώσουμε και τη χρονιά αυτή όλη. Εγώ έχουμε περάσει 16 χρόνια. Αλλά να δούμε κάτι νορμάλ. Ούτε να τον φάμε στους 2 μήνες, είτε αποκλειστούμε είτε όχι. Που θεωρώ ότι 0-3 θα κερδίσουμε την Πέμπτη, δεν υπάρχει σύγκριση ομάδος τώρα. Θα είναι τερχαώδης διαφορά. Μπήκε τώρα μέσα το παλικαράκι το άλλο και από την Κογκολία από που ήταν. Του ήρθε η μπάλα δύο φορές, εντάξει.
1: Δύο φορές, φίλε, του ήρθε. Ούτε κάτι. Δηλαδή τρομερό. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι ένα παιδάκι. Είναι ένα παιδάκι το οποίο δεν πρέπει να έχει ξαναπαίξει σχεδόν ποτέ. Τώρα του κάνανε συμβόλαιο.
0: Βαγγέλη μου, ξέρετε, είναι η κακομοιριά.
1: Ναι, όχι, είναι αυτό το σύννεφο. Εγώ, είναι σύννεφο, είναι σύννεφο πάνω από το κεφάλι, φίλε.
0: Αυτή η κατάρα που όλοι ξέρουμε από πού προέρχεται, ελπίζουμε να σπάσει. Δεν θα μας κουβαλέει μέχρι να πάρουμε έναν τίτλο. Τι να κάνουμε. Θέλει υπομονή. Δηλαδή κάπου να μην το παίρνουμε και τόσο... Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε λίγο μπάλα, Βαγγέλη. Αυτό είναι το μόνο μας μαράζει. Να παίξει λίγο μπάλα η ομάδα. Να βοηθήσουν τον προπονητή, να γίνουν οι μεταγραφές, να τελειώνουμε. Δεν θέλει πολλά. Θέλει δύο παίχτες στα χαφ και τελειώνει τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη. Έχεις μια ομάδα που μπορεί να κάνει τις νίκες που πρέπει. Απλά και ο προπονητής πρέπει να ανοίξει τα μάτια του λίγο, άνοιξε λίγο.
1: Ναι, να θεωρήσει κάποια πράγματα, να θεωρήσει.
0: Αλλά θεώρησε σε 38 χρονών, αφού δίνεις ευκαιρίες σε όλους. Δεν μπορεί ένα παίχτη που έχει εκεί πέρα μία παίχτουρα να μην του πει: έλα δωρε, αγόρι μου, πες λίγο μέσα να δούμε και σένα τι γίνεται. Κάπου μπορεί να κάνει λάθος.
1: Συμφωνώ, αρχηγέ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Ευαγγέλη μου.
1: Γεια. Βαγγέλη, σταμάτα να επικαλείσαι, λέει, τη μία απουσία του Γκαρσία, γιατί δεν το βάζανε, λέει, και οπότε έμπαινε, έπαιζε 20 λεπτά. Ποιο Γκαρσία επικαλέστηκα εγώ? Ποιο Γκαρσία επικαλέστηκα απουσία? Καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Βαγγέλη, συγγνώμη, λέει, αλλά αυτά που έχει δείξει ο Καμαρά σε πέντε παιχνίδια ελάχιστα, μην εκτίθεσαι, ξέρει μπαλά. Ρε φίλε, εσύ έχει βγάλει από τα συφραζόμενα ότι. Τι είπα εγώ για τον Καμαρά ακριβώ? Είπα ότι επειδή θεωρώ ότι είναι βαρύ κορμί κτλ. Εκτιμώ ότι όσο κυλάει η σεζόν, τότε θα φορμαρίζεται παραπάνω και είπα ότι είναι ένα νέο παιδί που έκανε καλά παιχνίδια με τους Ούγγρους στην αρχή. Γιατί να εκτεθώ γι' αυτό, δηλαδή, ποιο είναι το υπερβολικό που είπα? Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κριστιανσεν σε έναν άλλον φίλο που λέει εδώ. Στα 30 λεπτά μετά τις 7 είμαστε αναμονή για να πάμε δίπλα στο Sky για τις ειδήσεις. Πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα και με το που πέσει το χάλι φεύγουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το δηλιακό πέραμα Μονάκ και μπορούσε Ντόρτμουντ, λέει ο Κυριάκος. Κυριάκο, τώρα μπορούσε ο Ντόρτμουντ, είμαστε περισσότεροι με τα Ελληνόπουλα πλέον εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή επιστροφή με υγεία. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος στον Παναθηναϊκό. Κάθε φορά που παίζουμε, κάνουμε καρδιολογικές εξετάσεις, λέει ο Βασίλης Παναθηναϊκός και γελάει. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, με πολύ χαρούμενο που σε ξανακούω και πάλι μετά από περίπου ένα μήνα απουσίας. Καλή μου φίλη, τώρα που συντονίστηκα, καλώς είδες, τρελέ. Κάνε μια αναφορά, αν θέσεις εδώ, για τη δήλωση αυτού του μεγάλου Αλμέιδα, του τεράστιου αυτού ανθρώπου. Μπράβο του Βάγκου που ανέβηκε περισσότερο στην εκτίμησή μας ήδη κι άλλο. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χορταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμυρνή, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Θεότιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στη Μπούντα της Πάρου, οι έλεγκτες διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,5% υποχωρεί η τιμή του Brent στα $92.9 το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,6% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $85.6 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνα να βάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα και καλή δύναμη και καλή εβδομάδα και καλή προσαρμογή σε όσους επιστρέφουν από σήμερα στη βάση τους. Δευτέρα 24 Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτέρα. Μη σας παίρνει από κάτω. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι διακοπές τόσο κρατάνε και γι' αυτό έχουν και το διαφορετικό. Αν ήσασταν μόνιμο στις διακοπές, θα βαριόσασταν. Τώρα προσπαθώ να το γλυκάνω λίγο έτσι, να το. Γιατί και εγώ σήμερα επέστρεψα στη δουλειά, καταλαβαίνετε τώρα. Να το πιάσουμε από εδώ, να το πιάσουμε από εκεί, να το γλυκάνουμε λίγο, να το μαζέψουμε. Τελευταίο ημέρα της εκπομπής, παιδιά, στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr μέσα από το site του σταθμού για την κατηγορία ραδιόφωνο live. Το ίδιο ακριβώς με τη φόρμα του live 24. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε το Facebook. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like. Τα μηνύματά σας διαβάζονται καθημερινά στον αέρα της εκπομπής. Όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Η πρώτη ομάδα που θα μπει σε ευρωπαϊκή περιπέτεια, καθώς τώρα αφήσαμε πίσω μας την πρώτη αγωνιστική, που έχει μια εκκρεμότητα του Παναθηναϊκού και Φυσιά. Όπως είπαμε, αυτό πάει για 9 Σεπτεμβρίου πιθανότατα. Η πρώτη ομάδα που έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση είναι η ΑΕΚ, η οποία μεθαύριο Τετάρτη υποδέχεται στο γήπεδο της την Λεύσκη Σόφιας, μετά την λευκή ισοπαλία των δύο ομάδων στη Βουλγαρία. Και όπως είναι αναμενόμενο, ο Νίκολης καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να σκέφτεται πολλές αλλαγές. Η ΑΕΚ που θα πάει πιθανότατα με ένα 4-4-2 με 300 φαβορεί για την 11, λέμε τώρα, έτσι αλλιώς είναι δύο μέρες για το μάτς. Ρώτα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, τετράδα άμυνας, Κάιρινεν και Μάριν στον άξονα. Και θα δούμε μπροστά αν θα διεκδικήσει θέση ο Κοϊτά και εκεί τι θα γίνει και με, μπροστά με τη Διάδα, καθώς υπάρχει Ζήνη, Γιώβιτς και Βάργα που μάχονται συνήθως για τις δύο θέσεις της επίθεσης. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει μια απλή νίκη για να μπει στους ομίλους του, στη League Phase του Champions League, να το πούμε σωστά, οι ομίλοι που δεν υπάρχουν πλέον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν με υγεία. Εύχομαι, χαίρομαι που θα σας ακούμε και φέτος. Λέω φίλος ο Ντίνος. Υγεία να έχουμε την άρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Μιλτιάδης από Λεμεσό. Καλημέρα, Βάγκο, και καλώς ήρθες. Επειδή έχω δει Παναθηναϊκό στα προγραμματικά, το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα που έχει είναι ότι τρώει γκολ με το τσουβάλι. Θα περάσει, πιστεύω όμως. Καλή σεζόν να έχουμε. Πες μας τι γίνεται με Πανούτσο, φίλε. Βαγγέλη μου, δεν έχω να πω κάτι για τον Αντώνη. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και δύσκολη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε κι εμείς να πάνε τα πράγματα καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Ξύπνημα στις διακοπές από ανυπομονησία να ακούσουμε. Τεράστιο Βαγγέλη Νεραριά, Γιώργος Ιδραυλικός. Γεια σου, Γιωργάρα, Ελβέντι. Να είσαι καλά. Συμφωνώ με το φίλο που μίλησε πριν στο τηλέφωνο, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πόσες φορές σκέφτηκες να γυρίσεις πίσω? Πάτε να τον κάψετε, λέει, από την πρώτη μέρα. Πέστε μου εσείς, λέει, κύριε Βαγγέλη, τι νομίζετε. Καλή αρχική υπομονή, λέει ο Τάσος. Όχι, ρε, γιατί να μην το σκεφτώ, ρε. Περνάω καλά σε αυτήν την εκπομπή, ψέματα να πω. Υπάρχουν καλές μέρες, υπάρχουν μέτριες μέρες, υπάρχουν και κακές μέρες. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αλλά τουλάχιστον το θέμα είναι να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Και εγώ το γουστάρω και πολύ. Καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα και καλή ποδοσφαιρική χρονιά, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης από τα Χανιά. Καλώς ήρθες, Βαγγελάρα. Καλό χειμώνα να έχουμε, Γιώργος από Ξάνθη. Γιώργο, μη μου αρχίζετε. Καλό χειμώνα με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Πείτε ένα καλή σεζόν. Αφήστε τα υπόλοιπα. Να γιο Λέπουρας, Ολυμπιακό χωριό. Λέπουρας 20, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα, φίλε μου, Βαγγέλη. Και μια και λείπει ο Ρίλος, λέει, τροπός σε σένα. Άσε μας, ρε Βαγγέλη Νεραζιά, πραγματικά και εσύ. Καλώς ήρθες πίσω στην καθημερινότητα, λέει ο Μανουλάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή, φίλε. Καλή εβδομάδα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Ελπίζω να πέρασε σούπερ. Τα φιλιά μου και καλή προσαρμογή. Χαιρετισμού σε Θεοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πίτερ Τριφυλάρα από Νέο Πύργο, Βόρεια Εύβοια. Φλαράκος, που λες για το φούρναρι. Ο φούρναρις έχει άδεια. Είναι κλειστός ο φούρνος τώρα, γι' αυτό μην περιμένετε να πάρει τηλέφωνο. Ξεκουράζεται, κάνει διακοπές του. Με πήρε έξαλλος προχθές μετά το 2-2, καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε μακράν ο καλύτερος πάντα, παρέα μου, όταν πηγαίνω δουλειά, αλλά και στη δουλειά. Υγεία πάντα, μόνο ΑΕΚ, λέει εδώ ο φίλος. Να είσαι καλά, αρχηγέ μου, κι εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ γκρίνια για τον Παναθηναϊκό. Δεν παλεύετε, λέει ένας άλλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν. Και δεν ακούω μεταδόσεις του Πόξ, στις δικές σου μεταδόσεις φαίνεται ότι έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις, λέει ο Άγγελος Πανιολέ. Γεια σου, Άγγελε. Πολλά χρόνια Κροάτης ο Άγγελος. Πάρα πολλά χρόνια, Γιώργη. Πρέπει να πήγαινες δημοτικό από όταν διαβάζω τα μηνύματά του. Βίδες και μικρό παιδί.
Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι ο Τζέι που συνήθως γυρνάω από Τρίπολη. Σήμερα γυρνάω από Χιλιομόδη. Στέλνω για καλημέρα, για καλή σεζόν. Προσοχή στους δρόμους και υγεία. Να προσέχεις κι εσύ, γιατί το ξενύχτη θέλει προσοχή πολύ μετά στο τιμόνι. Έτσι. Και ξέρουμε τι γίνεται στους δρόμους μας σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά που υπάρχει και όλα αυτά. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο μαλλιά έχει βγάλει η γλώσσα μας, αλλά δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει.

Καλημέρα, Βάγγελ, μου λέει τι πρόλαβες και είδες από την πρώτη αγωνιστική. Όλα τα είδα. Αν εξαιρέσεις το Πανετολικός Αστέρας 3-1, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, είναι το μόνο μάτς που δεν έχω δει καθόλου. Το Σάββατο ξεκίνησα, είδα την ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Υπέροχο το γκολ του Γιώβιτς, δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Το έχω πει πολλές φορές πόσο τον εκτιμάω σαν ποδοσφαιριστή από την αρχή που είχε έρθει. Υπέροχο γκολ, υπέροχο ποιοτικό γκολάρα. Το καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Ηρακλής θέλει δουλειά πολύ. Στο Καλαμάτα Άρης, για νεοφώτη στη Καλαμάτα, μου άφησε καλές εντυπώσεις. Στο τέλος, βέβαια, την πάτησε και ο Άρης σοβαρός. Ο Ολυμπιακός το 1-0 θα μπορούσε να έχει έρθει λίγο πιο εύκολα. Αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός και δεν είχε χάσει και το πέναλτι. Στο Όφι Βόλος είδα λίγο στην αρχή που καθάρισε και αυτό με το καλημέρα, με το τραγικό λάθος εκεί του τερματοφύλακα του Βόλου. Και μετά έβαλα είδα τον Πάοκ με τον Λεβαδιακό, όπου και εκεί είχαμε πολύ ωραία γκολ και από τον Σορετήρε και από τον Πέλκα. Το μόνο που δεν είδα που αδίκησα είναι στους φίλους μου στο Αγρίνιο με τον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το μάτς μόνο δεν παρακολούθησα. Λοιπόν, καλώς όρισες, Βαγγολή, μας είδες με φιλοσοφική διάθεση. Περνάει επανάθα, θα φέρουμε πάλι καναχή. Πώς έχουμε φέρει σε ρηχή Μενίστρουπ. Μέσα στην Αθήνα φερνήχη, έξω νικάει. Στην Ουγγαρία νίκησε στην κανονική διάρκεια, στη Σόφια νίκησε στα πέναλτι, στην παράταση. Στα μέσα έχει φέρει τριαχή. Και προχθές που το ρώτησα συνεργαστή που του λέω ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι η σύμπτωση που αναλαμβάνεται πάμε να εφίσταται. Μου λέει και στη Δανία αυτό λέμε. Ναι, αλλά δεν κάνεις τίποτα. Το λέτε στη Δανία, αλλά κάνει και κάτι όμως. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Πάτρα με υγεία. Καλημέρα, Δημητρό.

Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Μια απορία. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παίζουν στην Ευρώπη κρίσιμους αγώνες και με μεγάλο οικονομικό όφελος. Γιατί δεν αναβάλλαν τους αγώνες τους στο πρωτάθλημα ενόμισης, ναι. Και παίζαμε με Κηφισιά στο ΆΚΑ. Δεν το καταλαβαίνω, λέει ο Άρης. Άρη, εικάζω, δεν είμαι μέσα στην ομάδα να παίρνω αποφάσεις. Πιστεύω ότι για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, η διαφορά του με τις δύο ομάδες που προανέφερες είναι ότι δεν μπορεί να συγκριθεί σε επίπεδο ετοιμότητας. Έτσι. Ειδικά με την ΑΕΚ. Τώρα τι να σου πω, η απόφαση είναι μια απόφαση της ομάδας. Πάντως τουλάχιστον αυτό που ακούγεται είναι ότι δεν θα είναι όπως το περσινό που το εξαναβολείς να παίξει μετά από 6 μήνες, είναι να το παίξει τώρα 9 Σεπτέμβρη κατευθείαν. Καλημέρα από Λεμεσό, Βαγγέλη. Καλή σεζόν εύχομαι. Στυλιανός από Λόφο Αξιωματικών. Θα το τσεκάρω στέλιο μου όταν βγω από την εκπομπή, το προσωπικό. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, έτσι δημοκρατικά, γιατί υπάρχουμε και εμείς που λατρεύουμε το χειμώνα και όχι τη σάουνα του καλοκαιριού. Ρε Τζόρνταν, το λατρεύεις το χειμώνα. Αλλά δεν μπορεί να λέμε τώρα 24 Αυγούστου καλό χειμώνα, που το μεσημέρι θα έχει στην Αθήνα 42 βαθμούς. Δεν μπορώ να πω καλό χειμώνα τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, πέστε ένα καλή σεζόν. Καλό χειμώνα από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μετά. Καλημέρα, Βαγγέλη Κοτοχωριανέ. Ναι, πραγματικά είσαι ο καλύτερος, καλύτερη πρωινή παρέα, λέει ο Νίκος. Γεια σου, ρε Νικόλα, να σε καλά κι εσύ, φίλε. Καλή επάνωδο, φίλε. Αναμενόμενη επανασύνδεση, Μπάμπη Μιχάλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης Λεωκύμωνας. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία στο φίλο μου τον Μπάμπη. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Μάλιστα. Εντάξει. Πολλά και διάφορα εδώ διαβάζουμε από μηνυματάκια. Κάποιοι περίμεναν και την Γκρίνια, κάποιοι περίμεναν πολλά από όλα αυτά. Είδα και τη City χτες το απόγευμα, η οποία ζορίστηκε πάρα πολύ με την Brentford, έμεινε 0-1 στο σκορ και αναφέρομαι στη City γιατί ήταν το πρώτο μάτς στη μετά Pep Guardiola εποχή πήγα να πω. Αλλά τελικά κατάφεραν οι γαλάζιοι εκεί του Manchester να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Την ίδια ώρα η Liverpool, η οποία έμεινε δύο φορές στο σκορ πίσω από τη Newcastle στο St. James's Park, τελικά κατάφερε στο 99 με πέναλτι του Σομποσλάι να πάρει την ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Newcastle σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την Premier League.

Καλημέρα, λέει, και καλή σεζόν έχουμε. Περιμένω σχόλια για το κούρεμα του Χάλαντ. Κάποια στιγμή δεν θα κουρευόταν και ο Χάλαντ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Κοτσίδας θα έμενε πάντα. Κάποια στιγμή θα το κούρευε. Έκανε κάτι παλιότερα έτσι κόλπα. Τα έβαζε στα social media ότι θα κουρευτεί κτλ. Τελικά το πραγματοποίησε. Το βαρέθηκε μωρέ ο καψωρός κι αυτός. Περιποίηση. Πάρτα εκεί να τελειώνουμε, σου λέει. Και τα κούρεψε ο Νορβηγός. Αλλά δεν νομίζω να τον επηρεάσουν αγωνιστικά. Έτσι, για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Με φωνή Τζένι Καρέζη, λέει, γυρίσατε. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα, Παντελής από Σίδνεϊ. Πού είσαι ρε Παντελή? Τι έγινε ρε Παντελής, ήρθες Ελλάδα, δεν ήρθες, δεν μας είπες τίποτα. Τζένι Καρέζη, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Τζένι Καρέζη. Τι έχεις να πεις για Τζένι Καρέζη, Γιώργο? Από τις πλέον όμορφες Ελληνίδες ηθοποιούς, η Τζενάρα ήταν πραγματικά κούκλα πραγματική. Τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό, λέει. Μπόρνμουθ. Είπαμε, παιδιά, θέλω μια προσαρμογή και εγώ 48 ώρες. Σήμερα, αύριο, λίγο διορθώστε κάποια λαθάκια μου. Έτσι, γιατί ήμουν εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Άρα θέλω λίγο να είστε λίγο επί εκείς μαζί μου τις πρώτες δύο μέρες. Τη γνώμη σου, λέει, για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης η χαμένη χρονιά και πάλι. Μα γιατί να πω μια χρονιά χαμένη 24 του μήνα, ρε παιδιά. Τη στιγμή που έχουν γίνει μέχρι τώρα δύο προκριματικοί και τους έχει περάσει και τους δύο. Και μένουν τώρα τα play-off, έτσι, που πάνε να παίξει ένα σημαντικό παιχνίδι. Αλλά γιατί να την πω χαμένη τη χρονιά? Και πώς να πω χαμένη μια χρονιά η οποία έχει έρθει τόσος καινούριος κόσμος, προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να μονταριστεί με καινούριο προπονητή, με άλλο πλάνο, με άλλο στυλ. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα πω ότι είναι χαμένη χρονιά. Έτσι. Και πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τώρα το πόσα και το πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, μάντης δεν είμαι για να σας πω. Αλλά ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι υπάρχουν. Αρκεί να γίνουν τώρα και μία-δύο στοχευμένες κινήσεις εκεί που πρέπει και τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά καλύτερα. Καλή σεζόν, Βαγγέλη. Εδώ διαβάζω το βιβλίο, λέει, που μου κλήρωσες στην Άνω Πόλη Κυπαρισίας. Παναγιώτη, στην Άνω Πόλη σε. Έλα, ρε φιλέ. Ναι. Ποιο ισχυρά, το Μουντιάλ εμπιστευτικό είχες κερδίσει εσύ. Άνω Πόλη, Μπράβο, ρε φιλέ. Εκεί στα μέρη αυτά τα έχω περπατημένα πολύ. Να ξέρεις, είναι φίλοι μου τα παιδιά εκεί με την παλιά αγορά, με το πολύ ωραίο εστιατόριο. Κατάλαβε, λέει, ο Νορβηγός ότι ο Λαμπριάκος δεν θα γίνει ποτέ και κουρεύτηκε, λέει. Από το οποίο Μαγλός. Όχι, Σταύρος Λαμπριάκος, ρε φίλε. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή αρχή. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Καλημέρα στο φίλο του Θεοδόση. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε, καλή εβδομάδα. Λέει και ο Νάσος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και πάμε στα ατζέντα ημέρας. Λοιπόν, έχουμε σήμερα 7:30 Μπολόνια Λάτσιο στο Κοσμοτέ Σπορτ 2. 9 παρατέταρτο Οσασούνα Λεβάντε στο Κοσμοτέ Σπορτ 5. 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα, ωραίο μάτς από Ιταλία, στο Κοσμοτέ Σπορτ 3. 10 ακριβώς ενδιαφέρουσα αναμέτρηση από Premier League Fulham Chelsea στο Nova Sports Premier. Στις 10:15 Ζιλ Βιθέντε Κάζα Πία στο Κοσμοτέ Σπορτ 2 και στις 10:30 Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, πρωτάθλημα Ισπανίας. Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και πάλι στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Και για εμάς τους λίγο μεγαλύτερους αυτό έτσι είναι, γιατί πάντα έτσι θυμόμαστε όλη την καλή ομάδα της Λα Κορούνια πριν 20 χρόνια στις αρχές του 2000. Και υπάρχει ένα μπάσκετ σήμερα φιλικό Ελλάδα-Κύπρος 6 ώρα στο R2 Sport, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενημέρωση θα έχετε και από το Big Win Sport FM 94,6. Κακά τα ψέματα, λέει. Αποκλεισμός είναι μεγάλη αποτυχία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι χαμένη χρονιά να σταματήσει η αστροβολογία και η μιζέρια. Μην τα λες σε μένα. Λες τα σε αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα εδώ πέρα. Δες τα αυτά και πες τα. Σου έχουμε αδυναμία, ρε Βαγγέλη. Δεν χρειάζεται πίκια, λέει ο Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια. Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου έχεις. Λοιπόν. Και ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, ο φίλος μου και ο αδερφός μου από το Ηράκλειο. Λέει, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Μιχάλης από Ηράκλειο, Κρήτης Ολυμπιακός. Καλή σεζόν να έχουμε. Πάμε γερά όπως ξέρουμε. Την καλημέρα μου σε όλους. Γεια σου, Μιχαλάρα. Καλημέρα, καλή δουλειά.

Λοιπόν, Λαμπριάκος βέβαια λέει: μπορεί ο Χάλαντ να παίξει center back? Όχι, δεν μπορεί. Ενώ ο Λαμπριάκος μπορούσε να παίξει με την διευκολία και center back. Θυμάμαι που είχε παίξει και center back. Ξέρεις τι λένε, λέει, στο διαβολή της Μεσσηνίας, όποιος τα θέλει γρήγορα, λέει, ανεβάσταγος. Λέει ο Τάσος Ολυμπιακάκιας. Ανεβάσταγος, ε. Καλό, δεν το ξανακούσει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Ρουφ που στέλνει το μήνυμα.

Ρε Σιβάγκο, λέει, τα ξέρει, λέει, ποιο θα περιγράφει τα μάζι μπάσκετ λίγκ τώρα, λέει, που θα το δείχνει ο Σκάι, γιατί έχουμε συνηθίσει του δύο γνωστού τη ΕΡΤ. Το Τσούτσικα ρωτήστε. Με ρωτάτε εμένα σε αυτά. Τα Τσούτσικα. Εκεί ερωτήσει τέτοιου τύπου. Σίγουρα πάντως θα έχει και εξτάρα ρομπόλι το πρόγραμμα, σίγουρα να το ξέρετε. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο. Καλώς όρισες. Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία, καλή επιτυχία στις ομάδες μας και θετική κριτική χωρίς τοξικότητα. Λένα και Μαρίνος από Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στα φιλαράκια μου εκεί στο ξυλόφουρνο στη Λιγαριά Λαμίας. Σε 34 λεπτά λέει ραντεβού στη Foxbet. Καλημέρα, τον νου σας τρεμάλια. Πανούλη, όχι 34, σε 24 θα είμαι εκεί. Σε 24 θα είμαι εκεί και 20 θα ξεκινάω φέτος στη Fox. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Με μια καλή και ευχάριστη σεζόν να έχεις με τους συνεργάτες σου. Την αγάπη μου στέλνει ο Μάκης από τη Μελβούρνη και τη δική μας αγάπη έχεις, Μάκη, εκεί στην Ξενιτιά. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή, η πρώτη της εβδομάδας και η πρώτη της νέας σεζόν, για να το πούμε έτσι. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Γιώργο Γιάννηση, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Να σας πω ότι ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου από τις 8 στις 10 για να πάτε ή από εδώ, τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 στις 8, ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Καλή προσαρμογή σε όσους γυρίσατε. Έτσι, καλές διακοπές σε όσους φεύγετε τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ποδαρικό με ξέσπασμα στο νέο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Με το δεξί και όφι που νίκησε 2-0 τον Βόλο Έλαμπετ στο Παγκρίτιο. Στο άλλο μάτς χθεσινής βραδιάς, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση, πάμε να παλέψουμε στη Νορβηγία. Το μήνυμα του προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό. Έφεση με έτοιμα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA, θα καταθέσουν οι ασπρόμαυροι ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίβκοβιτς. Ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τον μεσοαμυντικό Ένσον Άλβαρες και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη West Ham σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος 94,6. Μπελγαλή και μέλη υποψήφιοι για το δεξιάκρο της άμυνας. Ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Μάρτιν σύμφωνα με ρωσικό μέσο. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς στις Τετάρτες με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League, στο οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά που προφυλάχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς στο μάτς με τον Ηρακλή. Προσαλάνια σπορ με τη μορφή δανεισμού ο Παόλο Φερνάντες. Με τον Καλάμπρια να λαμβάνει μέρος σε κομμάτι του προγράμματος, η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για τον επαναληπτικό με τη Γρανίτς Κραλ για τα play-offs του Conference League. Ο Πελίστρι είναι το φαβόρι για το δεξιάκρο της άμυνας αντί του τραυματία Τσάπρα. Κοντά στην απόκτηση φόρ βρίσκεται ο Όφι, όπως αποκάλυψε μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κοντρά στο Βόλο Έλαμπε το Χρήστος Κόντης. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Σε μια τέτοια απαιτητική σεζόν θα χρειαστούν όλα τα παιδιά, σημείωσε ο Έλληνας τεχνικός σχετικά με το rotation που έκανε στη βασική ενδεκάδα. Να επανορθώσουμε για όσα δεν κάναμε στο παρελθόν. Το μήνυμα του αρχηγού του Άρη Ούρος Ράτσης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κροάτης Στόπερ Μπόσκο Σούταλο στην απεράσια τρικά και να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Θενταρλία Γης. Λίγμα στην εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο λίγες μέρες πριν τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο φόρουαρντ του Άρη πέστη μερική ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα στο προχθεσινό φιλικό με την Πολωνία και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Δύο χρυσά, τρία σημαίνια και ένα χάλκινο για τους Έλληνες κολυμβητές στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Απόστολος Χριστού πήρε την πρωτιά στα 50 μέτρα ύπτιο, το 1-2 έκαναν τον Ντουνάκη Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα, αργυρό και χάλκινο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα και 200 μέτρα ελεύθερο και ασημένιο για την ελληνική ομάδα στη μεικτή 4x100. Η Εθνική Βόλο Γυναικών επιβλήθηκε 3-1 σε της Βουλγαρίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Τσεχία και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στη φάση των 16. Newcastle Liverpool 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό μάτς για την πρεμιέρα της Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Σε συμφωνία ήρθαν Tottenham και City για τον δανεισμό του Omar Marmous με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε 5-0 εκτός έδρας στην Έλτσα για την δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2 και Χεταφέ Σαντατέρα 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική της Serie A, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσι 0-2 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Ελπίζω το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει στην εκπομπή που λέει μπα, το θυμήθηκε να έρθει, να αφορά στη Σοφία Θεοδωράκη και όχι σε μένα, έτσι. Γιατί εγώ μετράω μία εβδομάδα εδώ. Οικειοθελώς, όχι, δεν έχει σημασία, αλλά μετράω μία εβδομάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 λεπτά για μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Με Γιαννήση η εβδομάδα θα αρχίσει και νομίζω ότι θα τελειώσει κιόλας, ε. Μου είπανε θα πάμε σε ρί, τι κακό έκανες, πλάκωσες κάποιος στο ξύλο, έβρισες κάποιον το βάιο, τι έκανες. Τι? Μια εβδομάδα πρωινός ο Γιαννήσης, αλλά να μου πείτε έτσι είναι τα νιάτα, πέρασες καλά? Πέρασε πάρα πολύ καλά. Δεν το θυμάται γιατί ήταν εκεί πριν από ένα μήνα. Σου λέει εντάξει, κάτι θα γίνει και το Σεπτέμβρη. Θα λιποθυμίσουμε σε κανένα διάδρομο, θα πάρουμε καμία αναρωτική ή τέτοια πράγματα. Μαρία Ζαβυράτου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας. Θα είναι όμως λογικά καλώς ερχόντων των πραγμάτων και υπό κουσού κανονικές συνθήκες τη Δευτέρα που μας έρχεται. Καλημέρα φίλοι μου. Έπεσε και το τελευταίο ρόδο του καλοκαιριού που φεύγει και φέρνει τον γκρίζο του Σεπτέμβρη και τη μελαγχολία του χειμώνα. Και εγώ είμαι ξανά εδώ και περιμένω. Καλημέρα στο Δεκαμινιώτη. Καλημέρα, σου χρωστάω έναν Αύγουστο λέει. Θα σου προσφέρω Τετάρτη λέει μια πρόκριση στην League Face Champions League. Ο Κωνσταβάρας είσαι? Μόνο. Κωνσταβάρα τσόχο, μόνο από αυτό δέχομαι αυτή την πρόταση. Καλημέρα Παστιπάλαια, πρωινή ανάβαση στο κάστρο χωρίς να σταματήσω σε φούρνο. Μιλάμε για διπλό κατόρθωμα. Ναι, αλλά μετά θα σε πάρει μία κατηφοριά. Ρε, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, έχετε έτσι κέφια, έχετε όρεξη, δεν έχετε γκρίνια που συνήθως έτσι είναι οι Δευτέρες μας, αλλά όταν έχει εισχωρήσει έτσι λίγο πιο βαθιά ο χειμώνας στη ζωή μας και οι Δευτέρες της Super League. Από ό,τι βλέπω όμως, μια χαρά μας έκατσε στους περισσότερους η πρεμιέρα. Λοιπόν, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε άσους είχε εδώ πέρα η έναρξη, η πρεμιέρα της Super League και ένα διπλό αυτό του Άρεως με την Καλαμάτα. Είκοσι γκολ, τι άλλο θέλετε ρε. Δεν πιστεύω κανένας να δει τίποτα Premier League και ιδίες, τίποτα La Ligues και αυτά. 20 γκολ και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Θα μου πεις πόσα γκολ περίμενες να μπουν στο Παναθηναϊκό και η Φυσιά. Έλα, σταμάτα δευτεριάτικα τώρα. Καλά, δεν ήμασταν. Όχι ρε φίλε, Παναθηναϊκός πικραμένος είμαι, φτιάξε μου τη διάθεση, περίμενε την Πέμπτη θα στείλουμε το Βαγγέλη σε ειδική αποστολή να πάει να περιγράψει το παιχνίδι, να φέρει την πρόκριση, περίμενε, Παρασκευή πρωί ξέρεις πως θα είσαι άλλος άνθρωπος. Βέβαια λέει και δεν προλαβαίνει ο Αλέξανδρος να έρθει για εκπομπή. Έχει δουλειά. Έχει να μιλήσει με τον Ζλάταν και με τον Μακελελέ, λέει από δύο πιο. Καλά είμαστε. Από δύο Πομπέος Μάγκλους. Θα ήθελα να σου πω ότι αυτό το σαρδάμι δεν το μετράμε, γιατί όλοι κάνουν λάθος αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, παιδιά. Ο Αλέξανδρος το Σαββατοκύριακο μίλησε, ναι, με Ζλάταν και Μακελελέ. Όπως με ακούς. Με Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και Μακελελέ. Εντάξει, βέβαια ήταν αποκλήση του Καραγκούνη. Αλλά αυτές είναι οι παρέες του Καραγκούνη, παιδιά. Του Γιώργου του Καραγκούνη αυτές είναι οι παρέες. Κάτι Βιέριδες, κάτι Ρονάλντιδες, κάτι Ζλάταν. Και επειδή ήξερε ο Κάρα την τρέλα που κουβαλάει ο Τσούβι μας για το Ζλάταν, κάνανε βιντεοκλήση και μιλήσανε. Εντάξει, μετά από αυτό, καταλαβαίνετε τη Δευτέρα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για εμάς, γιατί τι να πούμε εμείς τώρα μπροστά στο Ζλάταν. Να μου πεις μετά ο Ζλάταν πήρε τηλέφωνο και το Χάλαντ. Ή ο Χάλαντ πήρε τηλέφωνο το Ζλάταν. Τέλος πάντων, είναι στα τηλέφωνα όλη την ώρα, δεν κάνει δουλειά. Αυτό βλέπουμε πως πάει και η Μίλαν. Για να του πει τι μαλλί έκανε. Δηλαδή αυτό ακριβώς του είπε. Γιατί επίσης αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι το Σαββατοκύριακο και τι κάνατε, άμα δεν τα έχετε πάρει χαμπάρι όλα αυτά. Ο Χάλαντ κουρεύτηκε κουρεύτηκε, όταν λέμε κουρεύτηκε, γύψα το Γιαννίση. Ένα πράγμα. Δηλαδή, αν δεν ήσουν μελαχρινός, θα σε μπέρδευα, να ξέρεις. Κοντό, λες και έπιασε ψήρες.

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, η ζωή κυλά όπως την έχουμε συνηθίσει. Είχαμε και τον αγώνα της Λίβερπουλ με την Newcastle και στις καθυστερήσεις πήρε το Χ. Παναγία, μας βγήκαν τα ματάκια πάλι. Εντάξει, καλή σεζόν έχουμε. Καλή σεζόν, ψυχούλες μου. Καλημέρα και στον Στέφανο από Αγρίνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αγρίνιο. Ο Τσούβι όλο τον Αύγουστο, χωρίς τα ραδιόφωνα, είναι ακόμα σε πανηγύρι mode. Παιδιά, έχει πάει στο χωριό να κάνει αποσυμπίεση, αποφόρτιση. Τέλος πάντων, αυτό που λέμε και ακούγεται λίγο κλισέ, να γεμίσει τις μπαταρίες, αυτό συμβαίνει με τον Τσούβι. Έχει πάει τώρα στο χωριό. Ναι, μπορεί να γεμίζει τις μπαταρίες του, ξέρω εγώ, με προβατίνα, με τσίπουρα, αλλά ο καθένας όπως θέλει γεμίζει τις μπαταρίες του, γιατί έρχεται μεγάλος χειμώνας. Μεγάλος χειμώνας έρχεται.

καλημέρα στη Γιάννα. Έχει έρθει να μείνει, μου λέει καλημέρα σε. Yes. Εντάξει. Ίσως αξίζουν, επειδή είναι Δευτέρα σήμερα και κάνουμε πάντα μία νέα αρχή τη Δευτέρα. Ας καλωσορίσουμε και τους. Δηλαδή, γιατί όχι, ούτως ή άλλως από Τρίτη. Πάλι θα τους κλωτσάμε. Λοιπόν, απίστευτος Μάριος λέει: βρήκε σε παραλία στην Κρήτη δύο αδέλφια που έκαναν διακοπές, τους πήρε με το ελικόπτερο, τους έφερε, ήταν το μάτς και τους ξαναγύρισε. Όντως έγινε αυτό τώρα. Μιλάμε για το Μάριο Ηλιόπουλο. Όντως. Γύρισε στις πόλεις, δεν αντέχουμε άλλο. Μεγάλα βρώμης, λίγο σφένδαμο και 48,6 γραμμάρια κανέλα στο χτύπημα και μια ισάν σοκολάτας. Εντάξει, αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε τέτοιου είδους καφέδες στα χωριά ή να σου πω και κάτι, και στην πόλη. Παιδιά, μία είναι η λύση, ξέρετε. Κλώτσο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton. Ήρεμα, ρε, ήρεμα. Ποιο χειμώνα και μελαγχολίε λέει και κρύα για τα κεφάλια μέσα, δεν τα λέμε εμεί αυτά. Σήμερα ξεκινάει η άδεια και αύριο ερχόμαστε με διακοπέ. Με το καλό, Νατάσα. Αλλά μια που άνοιξα, λέει, και μια που άκουσα το μήνυμα του φίλου του ποιητή και κόντεψα να ανάψω καλοριφέρ. Όχι, μακριά από αυτά. Και να ξέρετε, εσεί που ξεκινάτε τώρα τι διακοπέ σα, είσαστε αυτοί που μα κρατάτε έτσι ζωντανή την ελπίδα ακόμα. Των διακοπών, λίγο έτσι τη ξεχνιασιά, λίγο ότι άντε θα κλέψουμε κι εμεί κανένα Σαββατοκύριακο, κανένα τριήμερο, κανένα τετραήμερο. Εσεί είσαστε αυτοί. Είμαι σε χωριό στην Τίνο. Με ξύπνησαν τα κοράκια, κρά-κρά. Ξέρει πω εγώ δεν ξέρω. Εγώ δουλεύω στο τηλεκό ραδιόφωνο, δεν ξέρω εγώ από κρά-κρά, πλάκα κάνει. Και έχω κάτσει έξω, λέει, από το σπίτι, σα κιάχτρο να φεύγουν μπα και κοιμηθεί η οικογένεια. Σε καταλαβαίνω, γιατί όσο πιο νωρί ξυπνάει η οικογένεια, τόσο πιο νωρί αρχίζουν τα θέματα, τα τρεξίματα. Γιατί άμα ξυπνήσουν τώρα 8 η ώρα τα πιτσιρίκια, τι θα τα κάνεις 8 η ώρα? Θα τα έχεις να περιφέρονται σαν τις μύγες στην αυλή? Θα πρέπει να τα πας κάπου. Έχεις δίκιο. Κουράγιο. Έγινε, λέει, αυτό με το Μάριο, μόνο που δεν ήταν αδέλφια, διότι είπε εκτζίδες στην ίδια παραλία με το Μάριο. Τι λες τώρα? Είναι αυτό που λένε ότι πρέπει να βρεθείς στο σωστό μέρος, τη σωστή ώρα, με το σωστό άνθρωπο. Μπράβο, πάντα τέτοια. 10 και σήμερα για άδεια. Για να κάνω αρθροσκόπηση, λέει ο Λουίτζι 13. Και 13 κιόλας, είσαι και Παναθηναϊκός. Τι να σου πω, ρε, εσύ, Λουίτζι. Με ένα πόνο.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, αγωνιστικά είχαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τελευταίο από την αγωνιστική με τον Λεβαδιακό. Μία αναμέτρηση που στην αρχή πάρα πολλοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ φίλοι σκεφτόντουσαν αν θα έπρεπε να το κάνει ή αν θα έπρεπε να ζητήσει αναβολή όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε όμως εκ του αποτελέσματος ότι ήταν βάλσαμο αυτή η νίκη και η αγωνιστική εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ με 13 τελικές, έβαλε 4 γκολ, σκόραρε στις πιο πολλές από τις μεγάλες του φάσεις. Ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Λεβαδιακό. Και σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που του ανέβασε κάπως την ψυχολογία. Μια ψυχολογία που δεν ήταν και πάρα πολύ έτσι από τον Λεβαδιακό. Και σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που του ανέβασε κάπως την ψυχολογία. Μια ψυχολογία που δεν ήταν και

Και μιας και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι θα έτσι προσπαθήσει έστω και την τελευταία στιγμή με μία έφεση στα αρμόδια όργανα της UEFA να ζητήσει τη μείωση της τιμωρίας του Ανδρίγια Ζίφκοβιτς σε μία αγωνιστική ενόψη της ρεβάνς με την Μπραν. Θυμίζουμε ότι η τιμωρία του ήταν για δύο αγωνιστικές, ήδη έχει εκτίσει την μία στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Οι Ασπρόμαυροι εξακολουθούν να θεωρούν ότι πέρα για πέρα ήταν άδικη η απευθείας αποβολή του Ζίφκοβιτς και θα καταθέσουν έφεση.

Έρχεται και άλλο ρεπορτάζ από το θέμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Ήταν, λέει, στην παραλία 5 ώρες πριν το μάτς στην Κρήτη. Του μίλησαν οι ΑΕΚτζίδες και τους λέει, ελάτε πάμε να δούμε το μάτς. Δεν είχαν πάει ποτέ στην Άγια Σοφιά. Εντάξει, φανταστικό, φανταστικό. Καλή, ποιος χειμώνας, λέει, αυτό του μέχρι τον Οκτώβριο κάνουμε μπάνια, λέει η Ελένη από το Ρέθυμνο. Καλά, στο Ρέθυμνο δεν πρέπει να σταματάτε ποτέ τα μπάνια. Γενικά στην Κρήτη. Τη λέει ο Τσούβι, δεν θα γυρίσει τη Δευτέρα γιατί έχει παράσταση στη Ρόδο. Σιγά μην πάει αυτό, μην μπει λεύθερο αεροπλάνο. Ρε παιδιά, μπαίνει στα αεροπλάνα. Μπαίνει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα κολυμπώντας. Μπαίνει. Εδώ θα είναι, μην ανησυχείτε. Τώρα, αλλά με βάλει σε σκέψη. Έχει τη Δευτέρα παράσταση στη Ρόδο. Την άλλη Δευτέρα. Όντως τώρα. Εσύ τη Δευτέρα τι κάνεις? Ποιος να ξέρει,

Αχ, λέει κάποιος, μετά τον αποκλεισμό, τι θα λέτε δηλαδή, Ήμαρτον. Νομίζω μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Άσε ρε φίλε, να δούμε αν και εφόσον και έρθει. Θα δούμε τι θα λέμε. Θέλεις δηλαδή από τώρα, από τη Δευτέρα, να μιλήσουμε για τον αποκλεισμό των ομάδων που θα το ξέρουμε την Πέμπτη το βράδυ. Έτσι περνάς τη ζωή σου εσύ. Άστο ρε παιδάκι, έχεις τουλάχιστον 4 ημέρες να ελπίζεις. Γιατί έχει έρθει και από κάτω ένα μήνυμα, άλλη μια χαμένη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, ηρεμήστε, έχουμε 24 Αυγούστου, ηρεμήστε. Καλημέρα στον Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα πιο ωραία χωριά της Πάρου, της Λεύκες. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα επίσης. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα, καλημέρα στο Ζαν. Bonjour. Oh, de Belvourne. A toutes les bebs. Τι λες ρε Ζαν. Σωπά. Και είναι σε ένα γήπεδο. Α, γήπεδο τένις. Ωραία, καλά ξεκινάς και εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο. Βλέπετε λέει πως παίζω τον Ολυμπιακό χωρίς Σάνχη. Χρήστος, το έβλεπα. Τι έπαιξες, για να δω, περίμενε. Κόρνερ. Μάλιστα. Σκορ 1-0. Α, εντάξει, καλό, σωστό, σωστό.

Κάποιος λέει, τι λες ρε Μαρία, λέει εδώ στην εκπομπή του Βαγγέλη στέλνανε καλό χειμώνα και τέτοια. Παιδιά, αλήθεια, αν εσείς που ακούγατε την εκπομπή του Βαγγέλη και ήσασταν εσείς που στέλνατε τα μηνύματα καλό χειμώνα, θέλω να μου εξηγήσετε την ψυχοσύνθεσή σας, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τα παιδικά σας χρόνια, για τα παιδικά σας τραύματα γενικότερα. Τι σας οθεί σε αυτή την εξωτερήκευση των εσωτερικών σας προβλημάτων στους άλλους ανθρώπους, δηλαδή να είναι 24 του Αυγούστου και να λέτε καλό χειμώνα, κάτι που ξέρετε και οι ίδιοι ότι και από τη φύση δεν ισχύει, γιατί ο χειμώνας έρχεται μετά τον Νοέμβριο.

ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα. Θέλω να μου μιλήσετε λοιπόν για αυτό το πράγμα και να μου πει τι. Θέλω να κάνω κακό στους ανθρώπους. Θέλω να βλέπω τους ανθρώπους μίζερους. Δεν θέλω να χαμογελάει κανένας. Τι, είμαι πολική αρκούδα. Τι από όλα αυτά ισχύει για σας?

Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Είχα δει το συγκεκριμένο βίντεο πριν από κάποιες μέρες. Τώρα έγινε θέμα στα sites, επενέβη, εισαγγελία και αυτό το πράγμα. Ένα βίντεο λοιπόν που έδειχνε ένα αυτοκίνητο σε σύραγγα στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Δεν ξέρω αν το είδες, Γιαννίση μου. Όχι. Ο τύπος οδηγούσε με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Τι γίνεσαι, όλα καλά, προχωράμε, ευθεία. Και είχε βάλει τέρμα τη μουσική, γιατί σου λέει, τι να ανοίξω τα παράθυρα, άμα ανοίξω την πόρτα θα ακούγεται καλύτερα. Τέρμα τη μουσική, θα λέγει κανείς ότι είναι ντύρλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε. Και θέλω λοιπόν να σκεφτώ και να αναρωτιέμαι και θέλω να μου πει κάποιος, αν ξέρει, τι στο καλό έχει ο καθένας στο μυαλό του. Κάθε εβδομάδα κλαίμε ανθρώπους από δυστυχήματα, χάνονται ζωές, διαλύονται οικογένειες και υπάρχουν αυτοί οι λύθοι ανάμεσά μας και σου λέει πόσο μπορώ να το τερματίσω. Ναι, είναι η απάντηση. Λοιπόν, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών η δικογραφία που σχηματίστηκε για αυτό το... Τι επικίνδυνο, το επικίνδυνο είναι με πολύ ελαφρύς χαρακτηρισμός. Γι' αυτό τον οδηγό. Εννοείται ότι αναρτήθηκε στα social media, φαινόταν κανονικά το αυτοκίνητο, φαινόταν ο αριθμός κυκλοφορίας. Προέκυψε λοιπόν, από την έρευνα προέκυψε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου. Βέβαια, δεν έχει διαπιστωθεί, λέει, αν ήταν ο ίδιος που οδηγούσε το όχημα ή ένα ρακούν, γιατί μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Δεν έχει συλληφθεί, λέει, ακόμα ο ιδιοκτήτης, γιατί το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και πλέον βρίσκεται εκτός ορίων του αυτοφόρου. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ατυχήματα συμβαίνουν. Δυστυχήματα συμβαίνουν, γιατί πολλά μπορεί να γίνουν και να στραβώσει ένα πράγμα και να γίνει ένα ατύχημα ή να πάει και ακόμα χειρότερα. Αλλά αυτό το ότι εμείς προκαλούμε την τύχη μας και λέμε έλα, έλα, έλα, έλα όπως είσαι, αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιασκάλας, θέτοντας σε κινδύνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Λόγω στιγμής, έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
6: Και λόγω σχολικά, έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
7: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
12: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε 36 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6 είναι εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζεφυράτου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και Γιαννήσαρο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Καλημέρα σας, κυρία Ζεφυράτου, λέει. Ευτυχώς λείπει και ξεκινάει ομαλά η προσγείωση, λέει ο Χρήστος. Λείπει αυτός. Ξεκινάει ομαλά η προσγείωση. Καλημέρα στο Χρήστο 21. Καλογρέζα. Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα που έχουμε θέσει έτσι στο τραπέζι. Ένα είναι η βλακεία που χτυπάει πάρα πολλούς ανθρώπους με αφορμή αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε με τον τύπο που οδηγούσε με ανοιχτή την πόρτα. Το ξέρω ότι είναι από τον Ιούλιο αυτό το βίντεο. Λέει, άιντε, τώρα το πήρατε χαμπάρι. Όχι, τώρα το πήρανε χαμπάρι έτσι οι πιο υψηλά ιστάμενοι. Γι' αυτό και έχει γίνει θέμα στην εισαγγελία και όλα αυτά. Μαρία, έχεις δίκιο, λέει, για τον οδηγό αυτοκινήτου, για τον επιβάτη του ελικοπτέρου. Έχουμε να πούμε τίποτα? Τι να πούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ ανέφερα το θέμα του αυτοκινήτου, γιατί είναι λίγο πιο σύνηθες έτσι στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς ακόμα δεν κυκλοφορούμε όλοι με ελικόπτερα. Δεν θα είχε μείνει άνθρωπος. Όχι, δεν έχω να πω κάτι και για το ελικόπτερο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά. Όντως έχει παράσταση τη Δευτέρα Τσούβι, λέει. Κάτσε μην έρθει Τετάρτη στην εκπομπή. Τώρα που το σκέφτομαι, κάτσε μην το δούμε, λέει, με τον αγιασμό των σχολείων. Και είναι και Παρασκευή, αλλά την άρθει Παρασκευή από την επόμενη Δευτέρα. Ναι, το έχει στείλει, λέει, σε Τσούβι και Ρίλο αυτό το βιντεάκι για τον οδηγό του αυτοκινήτου. Επίσης έχουμε πει για το καλό χειμώνα τι ζόρι τραβάτε και το λέτε από τώρα. Παλιά, λέει, το έλεγαν σε κάποιον που γύριζε από τις διακοπές. Ναι, παλιά. Κάποιος λέει, εμείς σας το λέμε να μην σας πέσει απότομα το κρύο και οι βροχές. Δεν ξέρω αν άκουσες το δελτίο ειδήσεων του Sky που είπε ότι θα έχουμε σαραντάρια. Δηλαδή, σαραντάρια. Καταλαβαίνεις, στην πόλη, σαραντάρια. Βέβαια, έχω να πω ότι κάποιοι γυρίσατε χθες και το κατάλαβα αυτό στην κίνηση στην Κηφισίας. Και λίγο ακόμα στο πάρκινγκ της Νέας Μύρνης. Ωστόσο, όταν βρίσκεις πάρκινγκ άνετα 11 η ώρα το βράδυ, σημαίνει ότι δεν έχετε γυρίσει όλοι ακόμα. Και αυτό είναι καλό. Καλημέρα Μαρία, είναι χαρακτηριστικό, λέει, των άρκισων να θέλουν να προκαλούν με ακραίες θέσεις έτσι για να υπάρχει κλίμα και να ασχολούνται μαζί τους. Αυτό αιτιολογεί τους καλοχειμωνιάτικες με 40 βαθμούς Κελσίου.

Εσύ που μου μιλάς στα γαλλικά, μέχρι την πρώτη πρόταση ήμασταν καλά. Από τη δεύτερη πρόταση και μετά με έχασες, να ξέρεις, και βαριέμαι να το βάλω και στο Google Translate. Αν θέλεις να μιλήσουμε στα ελληνικά, οριακά πάλι, να το ξανασυζητήσουμε. Κάποιος λέει για τους Ρωμά, μεθυσμένη ανασφάλιστη, λέει σε ένα αμάξι 7 και όποιον πάρει ο χάρος, είναι καθημερινότητα για αυτούς και για πολύ κόσμο, όχι μόνο για αυτούς, και για πολύ κόσμο που μένει εκεί στα περίχωρα.

Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν χορτάσετε, έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Έχουμε στις 8.30 ο Σασούνα Λεβάντε για το Ισπανικό Πρωτάθλημα από Κοσμοτέ Sport 5. Έχουμε Ρώμα Φιωρεντίνα για το Ιταλικό Πρωτάθλημα στις 10 παρατέταρτο, Κοσμοτέ Sport 3, και Φούλαμ Τσέλσι στις 10 η ώρα στο Nova Sports Premier League. Εννοείται ότι έχουμε και Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Ζιλπιθέντε Καζαπία, 14ο Κοσμοτέ Σπορτ 2, και Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, πάλι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα που λέγαμε πριν, 10.30 Κοσμοτέ Σπορτ 7.

Μαρία, δεν είναι κίνηση αυτό, μίλες ψέματα. Το λέω πάντα σε σύγκριση με αυτό που γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή κυκλοφορούσα γενικώς. Είδα εχθές το απόγευμα. Κάτι γίνεται. Σαν να επιστρέψανε μερικοί. Αυτό, δεν λέω υπερβολές. Σήμερα δεν θα βρίσω, Μαρία. Καλημέρα, θα πάρω ρεπό. Καλή εκπομπή να έχεις και να είσαι πάντα καλά. Ένας τοξικός ακροατής. Καλημέρα, τοξικούλη. Καλημέρα και σε σένα και καλό ρεπό να έχεις.

Και νομίζετε ότι εσείς έτσι περνάτε όλα τα δύσκολα της ζωής και σκέφτεστε ότι τώρα ξεκινάνε τα σχολεία και άντε πόσα έξοδα και άντε πώς θα ξαναγυρίσω στη δουλειά με το καλό μου το αφεντικό και όλα αυτά. Τι να πει και ο Πεπ Τσαβαρία, ο οποίος προσπάθησε ο άνθρωπος να δει το ποτήρι μεσογεμάτο, θα πάει στην Τσέλσι, 5 χρόνια, τι ωραία, Λονδινάρα, ευρωπαϊκοί αγώνες, Premier League και τα λοιπά. Βγήκε όμως η σύντροφός του, η Πόγκλη, στο ρεπορτάζ αναφέρεται ως η influencer Πόγκλη. Αυτό, ούτε όνομα, ούτε επίθετο, ούτε ξέρεις που ξεκινάει, που τελειώνει, η οποία βγήκε στα social media και έκλαιγε. Επίσης αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα που κάποιος βιντεοσκοπεί τον εαυτό του να κλαίει. Τέλος πάντων, δεν μου έχει τύχει ακόμα, οπότε ας μην πούμε τίποτα. Η σύντροφός του λοιπόν δεν θέλει να πάει στο Λονδίνο. Η Πόγκλη διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Καλά-καλά, δεν έχουν κλείσει χρόνο δηλαδή, έτσι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί έκανε μια κίνηση αποδοκιμασίας ο Γιαννίσης. Συμφωνώ. Και ξέσπασε σε κλάματα και το ανέβασε στα social media, στο TikTok. Και σε άλλα βίντεο λέει ότι η προοπτική να μετακομίσει στην Αγγλική πρωτεύουσα της προκαλεί φόβο και ότι πανικοβάλλεται σχετικά με το αν θα πρέπει τελικά να μετακομίσει ή όχι. Βέβαια, έχει 1,1 εκατομμύρια followers στο TikTok. Εντάξει, σοβαρή επένδυση. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει 1,1 εκατομμύρια followers στο TikTok, τι ρευστό φέρνει αυτό το πράγμα, μπορείτε να το σεβαστείτε. Ασχολείται με τη μόδα, με την ομορφιά και τον τρόπο ζωής, τέλος πάντων. Ο Τσαβαρή, απ' την άλλη, έχει υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο και περνάει μια φάση νέα ζωής, νέα καριέρα κτλ. Και έχει τη σύντροφό του εδώ πέρα, η οποία κλαίει με το να μετακομίσει στο Λονδίνο. Είναι σαν να εγκαταλείπω το 100% της δουλειάς μου, γιατί ως γνωστόν στο Λονδίνο, τι να κάνεις, ένα χωριό είναι. Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Εκείνος έχει τη δουλειά του, εγώ έχω τη δική μου, εκείνος βγάζει τα χρήματά του, εγώ βγάζω τα δικά μου. Κανείς δεν ζει εις βάρος του άλλου, εγώ δεν ζω από τον σύντροφό μου. Επομένως, αν δεν μένω στη Μαδρίτη, χάνω ευκαιρίες για να συνεχίσω να αναπτύσσομαι σε αυτό το χώρο, γιατί κυριολεκτικά τα πάντα βρίσκονται στη Μαδρίτη. Γιατί κάνουμε όλο αυτό το θέμα, δεν έχω καταλάβει. Μείνε στη Μαδρίτη, θα μείνει αυτό στο Λονδίνο, λεφτά έχετε, θα συναντιέστε τις καθημερινές. Πού είναι το πρόβλημα? Θέλει να κρατήσει το ισπανόφωνο κοινό της, οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω να μιλάω αγγλικά. Θα μάθεις, δεν είναι δύσκολο. Interlingua. Εγώ μαθαίνω ιταλικά τώρα, να ξέρετε. Io sono Maria. Cornetto e un caffè. Αυτό. Έχω μάθει να παραγγέλνω σε καφετέρια. Οπότε δεν είναι δύσκολο, αγαπημένη μου Πόγκλη. Πώς την είπαμε. Πόγκλη. Εύκολα είναι τα αγγλικά. Δες λίγο φιλαράκια.

Κάποιος ρωτάει. Κάποιος λέει ότι το καλό χειμώνα δεν αφορά τις καιρικές συνθήκες, αλλά σηματοδοτεί το τέλος της καλοκαιρινής άδειας και τη χειμερινή περίοδο μέχρι την επόμενη. Δεν βρίσκω λόγο, λέει, για αυτή τη διαμάχη. Όχι, να βρεις κάτι άλλο να πεις από το καλό χειμώνα. Καταρχάς υπάρχει το φθινόπωρο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι και λάθος, δηλαδή. Δεν μπορείς, δηλαδή, εκεί που άλλος δεν έχει βγάλει ακόμα τα καβούρια από το αυτοκίνητο να του λες καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, τι, να τρώμε τι, κολοκυθόσουπες. Όχι, βρες κάτι άλλο. Αν έχει δει κανείς τέταρτη σεζόν Τεντ Λάσο, ο Γιαγγελόνια με κοιμά. Γιαγγελόνια, ναι, είδα τα τρία πρώτα επεισόδια. Κακώς, έλεγα να κρατηθώ, να περιμένω να τελειώσει η σεζόν και να τα δω, αλλά δεν κρατήθηκα. Είναι τελείως διαφορετικό στα δικά μου μάτια από αυτό που βλέπαμε. Περνάει σε άλλα θέματα. Αγγίζει πάρα πολύ το θέμα του ποδοσφαίρου γυναικών, που νομίζουμε ότι είναι σε εμάς υποτιμημένο. Δείχνει και πόσο πολύ ακόμα και στην Αγγλία είναι υποτιμημένο το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι εξίσου καλό από θέμα έτσι συναισθηματικής φόρτισης. Δηλαδή σε φορτίζει το ίδιο θετικά, όπως και το υπόλοιπο Τεντ Λάσο, αν το έχεις δει.

Την καλημέρα μας και στο φίλο μου το Γιάνγκο, μα είναι όλοι εδώ. Καλή σεζόν με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετεροχρονισμένα γιατί η γιορτή μου δεν δέχομαι ευχές, εννοείται μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν έχω κανένα θέμα.

Καλημέρα στο Γιάννη, Παοκτζής Σαλονικιός, στο Παγκράτη, με νίκη χθες και άνετο πάρκινγκ ακόμα, καλό από καλό καιρό. Γιάννη, καλά που το θύμισες. Μία συμβουλή που μπορώ να δώσω στον κόσμο, που λένε τι να κάνω τώρα το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, πού να πάω. Που λένε ο άλλοι πήγαινε Σύφνο, πήγαινε Σέριφο, πήγαινε Κυκλάδες, δεν έχει πολύ κόσμο. Όχι παιδιά, πηγαίνετε στο Παγκράτη. Πηγαίνετε στο Παγκράτη να παρκάρετε. Δηλαδή απολαύστε τη ζωή έτσι όπως σας αξίζει. Καμία Κυκλάδα. Δηλαδή, πάρω τώρα θα πάτε στη Ινίο και στη Σαντορίνη. Και... Όχι, πηγαίνετε τέλος Αυγούστου στο Παγκράτη και θα λέτε να παρκάρω εδώ, να παρκάρω εδώ, πού να παρκάρω. Όπου θέλω μπορώ να παρκάρω. Φέρτε τριαξονικό και παρκάρετε τέλος στο Παγκράτη. Πήγα προχθές και πάρκαρα μπροστά από το μέρος όπου ήθελα να παρκάρω. Αυτά είναι τα δώρα της ζωής, αυτές είναι οι απολαύσεις της ζωής. Άκου λέει άλλος θα πάει τώρα Σέριφο επειδή δεν έχει κόσμο. Πηγαίνετε στο Παγκράτη παιδιά.

Μαρία, τεράστια προσοχή στους δρόμους. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εμένα έχουν πεταχτεί ήδη δύο άτομα από στόπ, τρελαμένοι έχουν γυρίσει. Εντάξει. Όπως έφυγαν, γύρισαν. Η ευχή αυτής της περίοδου, όπως έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό, είναι να λες καλό από καλό καιρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ευχή. Την αγάπη μου σε όλους. Δημήτρη Σαϊκάρα Βονιτσάρα. Καλή πρόοδο στα Ιταλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θα σας πρίξω όλο το χειμώνα, να ξέρετε, γιατί το έχω πάρει πάρα πολύ σε σοβαρά. Κάποιος λέει και φέτος θα σε φάμε στη μάπα. Ναι, στα αυτιά όμως, όχι στη μάπα. Πότε βγαίνει η σύνταξη? Δυστυχώς, εγώ προσπαθώ, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω, βγαίνει μια νέα ανακοίνωση της κυβέρνησης και το πάει πιο μακριά. Καταλαβαίνεις, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Θα το καταλάβετε όμως, θα το καταλάβετε. Θα κάνουμε μεγάλο πάρτι τότε. Με χάλασε που νίκησε ο Ολυμπιακός το Σάββατο. Το βάζελό σου. Ναι, ναι. Καλημέρα και σε σένα. Τι να πεις, έχεις και εσύ τα θέματά σου.

Μαρία, καλημέρα και καλή σεζόν. Το καλοκαίρι εγώ ανακάλυψα τα οδηπορικά του Στάνλι Τούτσι στην Ιταλία. Ω, φίλε, επεισόδιο και κιλό, Κωνσταντίνε, όπως το λες. Επεισόδιο και κιλό. Δεν έχω δει τη δεύτερη σεζόν που κατεβαίνει Νότια Ιταλία. Έχω δει την πρώτη, αλλά και αυτή ήταν άστα να πάνε. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχω μπλέξει με τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Προχθές είδα το ντοκιμαντέρ για την Λίβερπουλ, για το θαύμα της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Μπορείτε να το δείτε, είναι μία ώρα και κάτι, μία ώρα και 15 λεπτά, κάτι τέτοιο. Μιλάει για όλο αυτό το διπορικό της Λίβερπουλ που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Champions League στην Κωνσταντινούπολη από μία ομάδα που όχι απλά δεν το βλέπες. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν τώρα αυτές οι δύο ομάδες, μόνο που ξέρεις ότι στο τέλος της σεζόν αυτή η Λίβερπουλ δεν θα πάρει το Champions League. Αυτό πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο. Κάραχερ, Όουεν, Τζέραρντ μιλάνε μέσα. Όουεν βέβαια δεν ήταν σε αυτήν την ομάδα, αλλά λέει για ποιο λόγο έφυγε από αυτήν την ομάδα πριν κατακτήσει το Champions League.

Ναι, ναι, λέει, έχω τα θέματά μου, αλλά και εσύ καλά είσαι. Παιδιά, κανένας δεν είναι καλά. Α, το θέμα, κανένας δεν είναι καλά. Γιάννης, είσαι εσύ καλά? Όχι. Όχι. Κανένας δεν είναι καλά. Το θέμα είναι ότι όσο δεν είμαστε καλά, να μπορούμε να επιβιώνουμε πρώτον, και δεύτερον και κυριότερον, να μην επιβιώνουμε εις βάρος των άλλων, εις βάρος της ψυχικής υγείας του άλλου. Δηλαδή να καταλάβουμε πού είναι το όριο και να μαζευόμαστε. Κανένας δεν είναι καλά. Ρε, Χαλκιδικάρα, για πάντα, τώρα ειδικά που μπορείς να πηγαίνεις από το ένα πόδι στο άλλο με άνεση, άσε που λίγο καλός να μην είναι ο καιρός, μισή ωρίτσα και πας Θεσσαλονικάρα για τσάρκα. Κανένα νησί. Επίσης.

Τα ορίστε, απολαμβάνω τη ζωή παρκάροντας γκίζι κάτω από το σπίτι μου. Είμαι συγκινημένη. Αυτές είναι οι στιγμές που θα μας μείνουν το χειμώνα, το βαρύ χειμώνα, ρε παιδί μου. Που θα μας πιέζει το άγχος, η κίνηση. Θα λέμε, ναι, αλλά τι ώρα που περάσαμε το καλοκαίρι, που παρκάραμε κάτω από το σπίτι μας. Πηγαίναμε Παγκράτη, ας πούμε, και δεν κάναμε γύρω-γύρω να παρκάρουμε νέο κόσμο να γυρίσουμε πίσω.

Να και Νατάσα, αλλά αυτές τις μέρες ξαναείδαμε τις τρεις πρώτες σεζόν Ted Lasso και περιμένουμε να βγει όλοι για να δούμε την τέταρτη. Νατάσα, μου έχω να σου πω ότι είδα τρεις φορές. Τρεις φορές είδα τις τρεις πρώτες σεζόν. Δηλαδή τις έμαθα καλά. Αρχίζει να συναγωνίζεται τα φιλαράκια το Ted Lasso για μένα.

Μαρβάρι, πήγα, Μαρία, πήγα μαρμάρι, δεν σε είδα στην παραλία, λέει στο κοκκίνι. Πότε πήγες? Αν ήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν με είδες γιατί δεν ήμουνα. Καλημέρα, Μαρία. Μαζί στο γαλάτι στην Κράβα, λέει. Μαζί στο ΡΕΦΕΜ. Ακόμα και στο μεευτήριο σας άκουγα. Στο δεύτερο και το τρίτο. Στο πρώτο είχα άγχος. Μαζί και στη σύνταξη το 2080. Όχι, φίλε, μίλες τέτοια. Ποιο 2080. Όχι, όχι. Εγώ νωρίτερα. Μαράκι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρώτα παρακαλώ το Γιαννήση αν μπορεί να βάλει από Halloween το Windmill. Πώς το λέω. Αντώνης από. Άστο δεν το λέω. Αντώνης από Facebook. Καλημέρα στο Γιώργο, Γιώργο από Ήλιον. Έπρεπε να έχεις το γιο μου σπίτι, λέει. Θα είχες ήδη δει 3 φορές το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ και από 1 φορά όλα τα υπόλοιπα αθλητικά. Σου λέει, Γιώργο, έπαθα ένα κοκομπλόκο αυτόν τον καιρό. Είδα Μουρίνιο, είδα τη Λίβερπουλ, είδα Ναδάλ. Κι άλλο ένα αθλητικό έχω δει. Τι άλλο είδα. Και τώρα θα δω Ροναλντίνιο. Α, είδα και Φέργκισον. Και Φέργκισον, βεβαίως.

0: τους λέει, όταν πετάς τις σπόντες σου για τον Ολυμπιακό, δεν επιβιώνεις εργασιακά εις βάρος του συλλόγου. Ακολουθείς δηλαδή το γενικότερο κλίμα του σταθμού που εργάζεται. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η σπόντα που έθιξε τον Ολυμπιακό. Να το συζητήσουμε λιγάκι. Δευτέρα είναι σήμερα. Έχουν όλοι κέφι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχουμε νεύρα γιατί οι περισσότερες ομάδες των ακροατών μας νίκησαν. Έχουν οι περισσότεροι το μυαλό τους και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θέλω να μου πεις λοιπόν ποια ήταν η σπόντα που σε πείραξε για τον Ολυμπιακό. Γιατί ειδικά σήμερα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου για τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα ξεκινάει με την Big Win στην πρωινή μας παρέα. Στην πλατφόρμα της Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες να παίζουν χωρίς γκανιώτα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win, Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ποδαρικό με ξέσπασμα στο νέο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Με το δεξί και όφι που νίκησε 2-0 το Βόλο Έλαμπετ στο Παγκρίτιο. Στο άλλο μάτς χθεσινής βραδιάς Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ 3-1. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση. Πάμε να παλέψουμε στην Νορβηγία. Το μήνυμα του προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό. Έφεση με αίτημα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA θα καταθέσουν οι ασπρόμαυροι ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίβκοβιτς για το μάτς με την Μπραν. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον μεσοαμυντικό Έντσον Άλβαρες και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη West Ham σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό που μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr. Μπελγκαλί και Μελέ υποψήφιοι για το δεξέκρο της άμυνας. Ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Μάρτιν σύμφωνα με ρωσικό μέσο. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς της Τετάρτης με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League, στο οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά, που προφυλάχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς στο μάτς με τον Ηρακλή. Προς Αλάνιασπορ με τη μορφή δανεισμού ο Παόλο Φερνάντες. Με τον Καλάμπρη αναλαμβάνει μέρος σε κομμάτι του προγράμματος η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για τον επαναληπτικό με τη Χράντα Τσικαραλόβα για τα play-offs του Conference League. Ο Πελίστρη είναι το φαβόρι για το δεξιάκρο της άμυνας αντί του τραυματία Τσάπρα. Κοντά στην απόκτηση φόρ βρίσκεται όφι, όπως αποκάλυψε μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στο Βόλο έλαμπε το Χρήστος Κόντης. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί σε μια τέτοια απαιτητική σεζόν. Θα χρειαστούν όλα τα παιδιά, σημείωσε ο Έλληνας τεχνικός σχετικά με το rotation που έκανε στη βασική ενδεκάδα. Να επανορθώσουμε για όσα δεν κάναμε στο παρελθόν. Το μήνυμα του αρχηγού του Άρη Ούρος Ράτσης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο ώστε να περάσει ιατρικά και να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Σαντάρ Λιέγης. Πλέγμα στην εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο λίγες μέρες πριν τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ο φόρουαρντ του Άρη πέστη μερική ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα στο προχθεσινό φιλικό με την Πολωνία και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Δύο χρυσά, τρία σημαίνια και ένα χάλκινο για τους Έλληνες κολυμβητές στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρωτιά στα 50 μέτρα ύπτιο, το 1-2 έκαναν τον Ντουνάκη Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα, αργυρό και χάλκινο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα και 200 μέτρα ελεύθερο και ασημένιο για την ελληνική ομάδα στη μεικτή 4x100. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών επιβλήθηκε 3-1 σε της Βουλγαρίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Τσεχία και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στη φάση των 16. Newcastle Liverpool 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό μάτς για την πρεμιέρα της Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Σε συμφωνία ήρθαν Tottenham και City για το δανεισμό του Omar Marmous με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Η Μπαρτσελόνα συνέδριψε 5-0 εκτός έδρας στην Έλτσε για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2 και Χετάφε Σαντατέρ 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική της Σέρια A, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Τορίνο Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου.
2: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 7 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή η από εδώ. Έτσι, Γιώργος Γιάννης, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας, αλλά θα παίξουμε τα τραγούδια του, βεβαίως. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, δεν είμαστε και για χόρταση. Μεγάλη σοφία αυτό. Μετά τη Θεοδωράκη εννοώ. Μετά τα 40, το καλύτερο σημείο των διακοπών είναι ο πρωινός καφές χωρίς άγχος. Αν είναι δυνατόν και με θέα. Μεγάλη σοφία. Κάπως λέει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα το κιμαντέρ με τον Μπάμπη τον Τενέ? Γιατί ακόμα έχει πράγματα να δώσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Μπάμπης Τενές. Φέργκισον που, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, στο Netflix. 3 επεισόδια. 3 νομίζω ήτανε. Εντάξει, βλέποντας την ιστορία του Άλεξ Φέργκισον, γιατί ξεκινάει από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος κέρδισε όσα κέρδισε, για ποιο λόγο μετά έπεσε σε αυτό το βαθύ σκοτάδι η Manchester United και δεν κατάφερε έτσι να ξαναβρει αυτές τις μεγάλες ένδοξες μέρες. Μικρή εξαίρεση από την εποχή έτσι, του Μουρίνιο, που κατέκτησε κάποιους τίτλους, αλλά καμία σχέση με αυτό που έγινε με τον Άλεξ Φέργκισον. Καταλαβαίνεις όμως, μέσα και από τις μαρτυρίες των ποδοσφαιριστών που είχε στα χέρια του, πόσο δύσκολος άνθρωπος ήταν. Γιατί ναι, τον παραδέχονταν όλοι ως μεγάλο προπονητή και γκουρού και μέντορα και ό,τι θέλετε βάλτε έτσι και χαρακτηρίστε τον, σε ένα δεύτερο επίπεδο και σε μια δεύτερη ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος ήταν και λίγο χαρακτήρας, όχι τόσο εύκολος χαρακτήρας θα έλεγα. Αντίθετα, βλέποντας το ντοκιμαντέρ με τον Μουρίνιο και ειδικά την περίοδο που ήταν στην Τσέλσι και στην Ιταλία και στην Ίντερ, έβλεπες πόσο διαφορετικό. Ναι, μεν ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος ο Μουρίνιο. Και αυτός πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Αλλά ένας άνθρωπος που ήταν τέρμα συναισθηματικός, όσο και αν δεν φαίνεται αυτό σε αυτό που βλέπουμε εμείς. Φαίνεται από τον τρόπο που έπαιζαν οι παίκτες. Μιλάω για την Τσέλσι και την Ίντερ κυρίως, γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είχε να κάνει με ντίβες. Όχι απλά έπαιζαν για πάρτι του, πέθαιναν για πάρτι του. Μπορούσαν να αφήσουν και την τελευταία τους πνοή πάνω στο χορτάρι. Μόνο και μόνο γιατί είχαν στον πάγκο τον Ζωσέ Μουρίνιο. Συγκλονιστικό. Και το γεγονός ότι έκλαιγαν οι παίκτες και στην Τσέλσι και στην Ίντερ όταν αυτός αποφάσισε να φύγει.

Κάποιος λέει, όπως και στα φιλαράκια, οι χαρακτήρες του Ted Lasso εκτός από διασκεδαστικοί είναι και άνθρωποι με προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει περισσότερο, γι' αυτό και ταυτιζόμαστε τόσο με αυτή τη σειρά. Δεν θα συμφωνήσω για τα φιλαράκια. Για το Ted Lasso, ναι. Αναφέρονται έτσι χαρακτήρες και θέματα τα οποία μπορούμε μέσα σε άκρες να έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Τα φιλαράκια, ρε παιδιά, τι έχουμε αντιμετωπίσει? Ότι είμαστε όλη μέρα σε μια καφετέρια και δεν δουλεύαμε? Όχι, δεν ταυτίστηκα ποτέ με τα φιλαράκια. Ίσως λίγο με τη Μόνικα και με το να θέλει να είναι όλα τακτοποιημένα και τέλος πάντων να μην τις χαλάμε τα έπιπλα. Μέχρι εκεί.

0: Θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο τώρα. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, δεν έχει να κάνει με αυτά. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός που δείχνει πόσο προς τα κάτω πάει το ανθρώπινο είδος, ο κόσμος μας. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπραφ και θα εξαφανιστούμε όλοι. Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να κατηγορήσω τους επιστήμονες, γιατί προφανώς έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και λεφτά για ξόδεμα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης. Και λες μέχρι εδώ, μπράβο, ωραία, εντάξει. Γιατί και εγώ κάνω scuba diving, ας πούμε, καλά πάει. Ειδικά σχεδιασμένη για τι πράγμα, πες Γιαννήση, για ποιον. Ειδικά σχεδιασμένη πρωτοποριακή στολή κατάδυσης, κάνε ένα guess. Για σκύλους. Θα μπορούσε. Μουζουράκης, ακούς, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης για, ειδικά σχεδιασμένη για σκύλους, είπε εδώ πέρα. Όχι, για, μπορείς να κάνεις μία έτσι, μία μαντεψιά. Πες ρε παιδί μου, γιατί θα μπορούσε, για ποιο, για τους ανθρώπους, αχ, θα σου λέγα εγώ, μπορεί, όχι, ούτε για ανθρώπους. Για κατσαρίδες. Το ξαναλέω, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης ειδικά σχεδιασμένη για κατσαρίδες. Δηλαδή, οι κατσαρίδες μπορούν να επιβιώσουν σε πόλεμο, σε ατομική ενέργεια, ας πούμε, σε βόμβες και αυτά. Όχι, ναι. Ας αναπτύξουμε και μία στολή να προστατεύσουμε τις κατσαρίδες και από το νερό. Ναι, τις μετέτρεψαν σε μικροσκοπικούς βιολογικούς εξερευνητές που μπορούν να λειτουργούν τόσο στη στεριά όσο και στο νερό. Δηλαδή, τέλεια. Τέλεια, θα πεθάνω. Δώστε τους και όπλα. Δώστε τους και έτσι. Να κουβαλάνε βόμβες μαζί τους. Η στολή διαθέτει, λέει, ένα μικροσκοπικό σύστημα παροχής οξυγόνου και ένα εύκαμπτο αδιάβριχο περίβλημα, το οποίο επιτρέπει στην κατσαρίδα, επαναλαμβάνω, να αναπνέει και να κινείται ακόμα και σε περιβάλλοντα που κανονικά δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, λέει, επέτρεψε στα έντομα να παραμένουν ενεργά κάτω από το νερό για αρκετές ώρες, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη χρήση μικροσκοπικών βιορομπότ σε δύσκολες και επικίνδυνες περιοχές όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι περιορισμένη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την ανθρωπότητα. Λέει κάποιος εντωμεταξύ, διάβασα το ρεπορτάζ, εντωμεταξύ έχουν κάνει και βιντεάκια, όντως τις έχουν στολίσει τις κατσαρίδες και άλλες κολυμπάνε μες στο νερό και λέει «Ουουου, είμαι οκ, είμαι φανταστικά, πάω για ψαροντούφεκο». Και λέει, αν λέει, μπορεί να πάει μια κατσαρίδα, αν έχει γίνει κανένα σεισμός και έχει μείνει κάποιος κάτω από τα συντρίμια, εκεί που δεν φτάνει ο σκύλος, μπορεί να φτάσει η κατσαρίδα. Αν εγώ με έχει πλακώσει μια πολυκατοικία και μου έρθει και η κατσαρίδα, θα πεθάνω επί τόπου, δεν θα με βρείτε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Έχετε δει κατσαρίδα να χτυπάει ροφό στα 40 μέτρα. Το ρομπότ κατσαρίδα θα πάει στο ζεφύρι, λέει, που δεν μπαίνει κανένας. Ναι, αλλά θα βρει συναδέλφους εκεί πέρα. Μπορούμε στο στήσιμα που αναπνέει η κατσαρίδα κάτω από το νερό να βάλουμε δηλητηριώδες αέριο? Παιδιά, τι λέτε? Εδώ σας λέω, οι επιστήμονες πάνε να, όχι απλά να προστατεύσουν τις κατσαρίδες, θα τις κάνουν και συνεργάτες τους. Δεν υπάρχει καμία λογική. Καλημέρα Μαρία, η λογική, λέει, με την κατσαρίδα όταν είσαι εγκλωβισμένη σε σεισμό είναι πρώτον να σε ακούσουν από τα ουρλιαχτά και δεύτερον να βγεις από το φόβο σου στην επιφάνεια μόνος. Παιδιά, θα πεθάνω εκείνη την ώρα. Ξέρετε, θα με βρουν από τα ουρλιαχτά, αλλά εκεί θα ψοφήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, βλέπω να ξυπνάμε το βράδυ και να ακούμε την τουαλέτα να χτυπάνε. Έλα, άνοιξε το καπάκι, ήρθα.

Για τον Μουρίνιο, λέει κάποιο, το πάθος για την νίκη και η ένταση τα έβλεπε τόσο στα μάτια του, όσο και στο λόγο του, ακόμα και στις συνεντεύξεις τύπου. Ναι, φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια για τους αντιπάλους ήταν ένας τύπος έτσι. Arrogant που λένε και στο χωριό μας. Πώς να είναι η ζωή άραγε μιας Μόνικας με ένα Λουίτζι μέσα στο σπίτι. Καλημέρα, μαράκι, λέει ο Ηλίας. Παιδιά, οι γάτες είναι πάρα πολύ καθαρά ζώα. Αν εξαιρέσει δηλαδή το θέμα της τρίχας, που και αυτό δεν είναι βρωμιά. Είναι η τρίχα της γάτης. Οκ, βάζεις και μια σκούπα και τι έγινε. Κατά τα άλλα, τίποτα. Το γατί είναι πεντακάθαρο. Τα φιλαράκια είναι state of mind. Ναι, συμφωνώ. Απλά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εύκολα. Μόνο εδώ ταυτίζεται ένας άνθρωπος που λέει που είναι εγώ ταυτίζομαι με τον Τζόι, που ενώ είναι σκασμένος με δύο γαλοπούλες και πέντε πίτες, ζητάει ένα μεγάλο κομμάτι τούρτα σοκολάτα. Ναι, πολλοί ταυτίζονται σε αυτό. Σκέψου την αμήχανη στιγμή, λέει, που η κατσαρίδα που πέταξε φιλέσπλαχνα από το μπαλκόνι έρθει και σε βρει στο scuba diving. Να ξέρετε, το έχω ήδη στείλει το βιντεάκι στο coach μου, γιατί το Σάββατο έχουμε βουτιά και του λέω, δεν με νοιάζει να βρω καρχαρίες, λαγοκέφαλους, φάλαινες, όρκες κτλ. Έτσι και του βρω κατσαρίδα με στολή diving, έφυγα. Έχω ήδη προειδοποιήσει. Ο Τσούβι είναι στο χωριό του και... Τώρα έχω αρχίσει και έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί έλεγα ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Μπορεί και να είναι τη Δευτέρα εδώ πέρα. Μπορεί και να είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, γιατί δεν ενοχλούμε ένας τον άλλο στις διακοπές. Σεβόμαστε.

Είχαμε μία δήλωση του Τσέφεριν, σύμφωνα με την οποία δεν τον ενδιαφέρει η προεδρία της FIFA, γιατί μετά την μεγάλη κόντρα που αναπτύχθηκε με τον Ινφαντίνο ακούστηκε και αυτό. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, παρά την ανοιχτή κόντρα που έχει με τον Ινφαντίνο. Θυμίζουμε ότι η κόντρα, καλά, προϋπήρχε, αλλά κορυφώθηκε με την φοβερή ιδέα που είχε ο Ινφαντίνο να πάρει τη FIFA, να πάρει και τις διοργανώσεις της FIFA, να τις κόψει κομμάτια και να πει μία του Χριστού, μία της Παναγίας, μία το Σανσέρ, να αρχίσουμε να πουλάμε από εδώ, από εκεί, και γιατί όχι, παιδιά, λεφτάκια θα βγάλουμε. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπώ τη FIFA, την UEFA και την δουλειά που κάνω εκεί, ανέφερε ο Τσέφεριν, προσθέτοντας πως η στάση του απέναντι στον πρόεδρο της FIFA αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία από τη στιγμή που ο ίδιος δεν επιθυμεί τη θέση του, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι μετά το τέλος της θητείας του στην UEFA θέλει απλά να απολαύσει τη ζωή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο από την έναρξη της κρίσης, ενώ απάντησε και στην επιχειρηματολογία περί αλαζονικής Ευρώπης που στρέφεται κατά της FIFA, ότι κάποιος πρέπει να του υπενθυμίσει ότι είναι Ευρωπαίος και ότι είχε την υποστήριξη της FIFA.

Ο Ινφαντίνο πλέον δεν είναι το φαβορί για την προεδρία της FIFA. Ένα από τα ονόματα που έχουν εμφανιστεί ως πιθανοί αντίπαλοι είναι αυτό του προέδρου της CONCACAF, του Βίκτορ Μονταλιάνι, με UEFA, CONCACAF και AFC να έχουν διαμορφώσει κοινό με το απέναντι στις τελευταίες κινήσεις της ηγεσίας της FIFA.

Καλημέρα σας Γιάννης. Μόλις μπήκα γραφείο μετά από μία εβδομάδα. Φλωρεντία, Πίζα, Βενετία, Τσικουετέρε. Ωρε φίλε, καλά. Εντάξει, θες περίπου δύο εβδομάδες να συνέλθεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλά κρασιά. Αυτά τα είχες πριν, ξέχασα.

Καλημέρα Μαρία, σας ακούω κάθε μέρα πάνω στο μηχανάκι. Σήμερα πήρα ρεπό από τη σημαία και σας ακούω από το κρεβάτι μου με καφέ και μπιφτεκόπιτα. Με καφέ και μπιφτεκόπιτα βλέπω να σηκώνεσαι σύντομα από το κρεβάτι σου. Καλημέρα, ζήτω η ΑΕΚ, Τάκης Διανομέας Καμίνια.

Λοιπόν, να ξέρετε, λαμβάνω ενημέρωση ότι όσοι δουλεύουν εκεί γύρω από το δαχτυλίδι της Κηφισίας, ξέρετε ποιοι είστε εσείς, γύρισανε όλοι σήμερα. Καλά θα πάει αυτό.

Λοιπόν, σήμερα κρίνεται και το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ελλάς Σύρου Μαρκό είναι το τελευταίο παιχνίδι στις 5:30. Έτσι θα ολοκληρωθεί και ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο ομάδες λοιπόν 5:30 στο γήπεδο της Ερμούπολης θα αναμετρηθούν, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για τη 16άδα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα και η ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Λεβαδιακού, θυμίζουμε, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. Ο Αστέρας διεκδικεί μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η κλήρωση της League Phase έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, 25 Αυγούστου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο γκολφ της Γλυφάδας.

Καλημέρα Μαρία, Δία και σήμερα και φύγαμε για κουφονίσια για 10 μέρες. Ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, αλλά σας λέω, καλύτερα πηγαίνετε Παγκράτη. Γιατί διαβάζεις μηνύματα μόνο στους εκτζίδες, λέει, έχεις κάτι με εμάς τους Παναθηναϊκούς? Πήγαινε στις διαφημίσεις και 29 είναι. Θέλω να σου πω κάτι, διάβασα μηνύματα πολλών Παναθηναϊκών στην αρχή της εκπομπής. Επειδή όμως τα περισσότερα λίγο είναι έτσι της γκρίνιας και της μύρλας, θα ήθελα λίγο να μην ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, είναι και 29. Πάμε σε break γιατί έρχεται πολιτική ενημέρωση από το Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας αναλυτικά. Οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε κατάσταση κινητοποίησης. Τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν σε 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Κάλλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα μέχρι 39 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή. Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν. Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Όλα σε θυμίζουν.
8: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings for FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Και ξεκινήσαμε. Αυτό. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μανώλης Μουζουράκης είχαμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Να ξέρετε, να σας ενημερώσω ότι εγώ έστειλα ένα μήνυμα στην Τζούβη. Διακριτικό. Καλημέρα, Τζούβη μου. Πότε με το καλό έρχεσαι. Έτσι. Δεν θέλω δευτεριάτικα, ας πούμε, να πιέσω το συνάδελφο. Απλά έτσι να έχουμε, παιδί μου, μία ιδέα, κάτι. Λοιπόν, και επειδή ως άνθρωπος είμαι έτσι φύση αισιόδοξος, είπαμε πριν λίγο για τη Λίβερπουλ και όσοι την είδαμε. Μουζουράκη, είδες Λίβερπουλ χθες? Είδες, σου άρεσε? Όχι, μπράβο, κανονικός άνθρωπος. Εμένα μου αρέσουνε. Μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα έτσι από την αισιόδοξη πλευρά τους και διαβάζω εδώ ένα θέμα στο Αθλέτικο. Η Λίβερπουλ δεν χάνει στις πρεμιέρες της Premier League. Έτσι. Δεν είναι ότι, Παναγία μου, βγάλαμε τα μάτια των ανθρώπων, είναι ότι δεν χάνουμε. Και όχι απλά δεν χάνουμε, έχουμε και μεγάλο σερί. Η τελευταία φορά που η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα σε ένα αρκτήριο παιχνίδι πρωταθλήματος ήτανε το 18 Αυγούστου του 2012. Γιάννη, πόσο χρόνο ήσουν το 12? 8? Πόσο? Κάπου εκεί, Δεν θυμάται καν. 3-0 από West Brom. Εννοείται, λέει, χάναμε. Από τι θα χάναμε, καμιά Manchester United? Θα χάναμε καμιά Chelsea? Όχι, φίλε, από West Brom θα χάναμε. Όμως από τη σεζόν 13-14 και έπειτα μετράει η Liverpool 10 νίκες και 4 ισοπαλίες. Ξεκινώντας συνήθως, λέει, με το τρεις τελείες δεξί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος είδε χθες το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Newcastle και είπε «Να, ξεκινήσαμε με το δεξί, γιατί δεν χάσαμε», τι να πω, φίλε, σε θέλω στην παρέα μου εσένα.

Βέβαια, εντάξει, πέρα από την πλάκα, το χθεσινό παιχνίδι της Newcastle με τη Liverpool, όλα τα λεφτά και το πιο συγκινητικό κομμάτι δεν ήταν η σοφάριση του Σομποσλάι, να τον έχει καλά ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πριν την έναρξη, όλη αυτή έτσι η γιορτή θα το πω, στη μνήμη του Kevin Keegan και από την πλευρά των φίλων της Newcastle και από την πλευρά των φίλων της Liverpool. Αν δεν το έχετε δει και αν έτσι λίγο αισθάνεστε το ποδόσφαιρο μέσα σας ως φάρμακο για την ψυχή σας, να το δείτε.

Κάποιος ψυχολόγος, 50 ευρώ, μου στέλνει αυτό το μήνυμα στο Τζούβι, Μαρία, να ξέρεις, είναι που κρύβει αγωνία και θυμό μαζί. Φίλε, τι να σου πω, πόσο πολύ δεν με ξέρεις, πόσο πολύ.

Βρε, αν αγαπάτε κάποιον και νοιάζεστε γι' αυτόν, πραγματικά όμως, έτσι, όχι με την επιφανειακή έννοια του όρου, θέλετε να περνάει όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται. Να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές, να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές, αν είναι καλά το αγόρι και γυρίσει γεμάτος και με όρεξη, γι' αυτό φυσικά όσο θέλει.

Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι τώρα, αχ, ξέρω εγώ, έχω μια εβδομάδα που κάνω μόνο μια εκπομπή να γυρίζει ο Τζουκ. Όχι, παιδιά. Το θέμα είναι σε βάθος χρόνου. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας. Έχουμε μια σεζόν 26-27. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κάποιοι θα έχουμε κι άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, λέω εγώ τώρα. Άρα πρέπει να επενδύσουμε. Αφήστε τον Τζούβι να ξεκουραστεί. Εμένα ήταν το, τι να σας πω, ρεπορταζιακού ενδιαφέροντος το μήνυμα που του έστειλα. Και να ξέρετε, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα.

Στο μήνυμα που λέει η Μαρία, τι γνώμη έχεις, δεν είναι λίγο αργή η ομάδα μας? Δεν διευκρινίζεις ποια είναι η ομάδα μας, αγαπητέ. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν λέει εννοείς την ΑΕΚ, δεν την είδα και πάρα πολύ αργή την ομάδα, να σου πω την αλήθεια.

για τους λάτρεις έτσι, του παρελθόντος και των ένδοξων στιγμών, να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, 24 Αυγούστου το 1994, μην ασχολείσαι Γιάννη, εσύ δεν είχαν γνωριστεί καν οι γονείς σου. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε τη Rangers στο κατάμεστο Ibrox με γκολ του Τόνι Σαβεύσκη. Είχε προηγηθεί ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφια με 2-0 με δύο γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου. Και με το γκολ του Τόνι Σαβεύσκη στο φινάλι του ημιχρόνου, χαρακτηριστικός μη πανηγυρισμός του Τόνι Σαβεύσκη, ο άνθρωπος, μιλάμε, ήταν η προσωποποίηση της ταπεινότητας. Λοιπόν, με το 1-0 η Ένωση πήρε και την πρόκριση, σφράγισε την πρόκριση, 45.000 σκοτσέζοι ήταν στο Ibrox και εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους του Champions League. Έτσι συνεχίζουμε τη βουτιά στο παρελθόν. Ατματζίδης, Αγορογιάννης, Παπαδόπουλος, Μανολάς, Βλάχος, Σαμπανάτζοβιτς, Σαραβάκος, Σαβεύσκη, Κωστής, Τσιάρτας, Κασάπης και δύο αλλαγές, γιατί κάποτε γινόντουσαν δύο αλλαγές, Σταματής και Κοπιτσής.

Και φέτος σας ακούμε. Έλεγα ότι ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Ο Γιάννης, παραγνωριστήκαμε. Κύριε Γιάννη, ακούτε τώρα. Ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Τι βίσμα έχετε, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα. Αν θέλουν να λύσουν το κυκλοφοριακό, θα πρέπει να καταφύγουν σε σοβαρές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, να θεσπιστεί κάθε δύο μήνες ο τρίτος να είναι Αύγουστος. Που υπογράφω. Μας έχει πρίξει με το Σαβεύσκι. Ο Σαραβάκος ήταν καλύτερος. Ξεχνάω εγώ το χαμένο πέναλτι του Σαραβάκου που το έστειλε στρατόσφαιρα το τελικό. Αχ. Κάποιος λέει, κάνεις λάθος ο Σαβεύσκι, το πανηγύρισε αυτό το γκολ όσο ποτέ κανένα άλλο. Παιδιά, ναι, για Σαβεύσκι ήταν έξαλλος ο πανηγυρισμός του. Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα και στον Πέτρο από Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, καλή σεζόν, να σε καλά, μας κρατάς παρέα. Να ευχηθώ περαστικά και στον κύριο Πανούτσο. Από όλους μας, παιδιά, οι ευχές και η θετική ενέργεια πηγαίνουν στον Αντώνη μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Όταν μιλάς για τον Παναθηναϊκό, θα μιλάς με ευγένεια. Γιατί θυμίσου σε ποιον ανήκει. Καλά που το πες.

Λέγαμε για το σερί της Λίβερπουλ στις πρεμιέρες του πρωταθλήματος και τα θετικά της, όπως το βλέπει κανείς, αποτελέσματα. Ο Πανετολικός έσπασε κατάρα 50 ετών στην πρεμιέρα της Super League. Για πρώτη φορά στην εποχή Φώτη Κοστούλα, ο Πανετολικός νίκησε σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι επικράτησε το Αστεράκτορ με 3-1. Η μοναδική νίκη του Πανετολικού σε πρεμιέρα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν το Σεπτέμβριο του 1976. 25 χρονών ήμουνα τότε, το θυμάμαι, στην παρθενική χρονιά του Τίτορμου, σε αυτό το επίπεδο. Τότε οι Αγρινιώτες είχαν νικήσει τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-1. Στις προηγούμενες 14 χρονιές στη Super League είχαν 11 ήττες και 3 ισοπαλίες.

Επίτηδε λέει το χάζε το πέναλτι Σαραβάκ Ζαφίρα. Του ξυπνά. Εντάξει, εγώ το θυμάμαι το πέταλο που του φώναζε. Βγάλε τη φανέλα, Δημήτρη, Βαζέλα κτλ. Αχ, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Έλα Μαρακίλα, καλημέρα από Διόνυσο. Καλημέρα. Πότε αρχίζει επίσημα το νέο πρόγραμμα του σταθμού? Λοιπόν, παιδιά, το νέο πρόγραμμα του σταθμού επίσημα δεν αρχίζει ποτέ. Είμαστε πάντα έτσι. 30 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το επίσημο. Κρατήστε το ή αφήστε το. Ωραία μουσικούλα σήμερα έχετε, παιδιά. Έχουμε Γιάννη στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σας παρακαλώ πολύ.

0: hot.
1: Καλημέρα στη Μαρία. Πρώτη εκπομπή που ακούω για φέτος μετά από διακοπές. Επισήμως τελείωσε το καλοκαίρι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και το, ακόμα και το καλή χρονιά ακούω, να ξέρετε. Γιατί την αρχή την κάνουμε κάθε Σεπτέμβρη. Έτσι. Ναι, Μαρία, το ακούω το καλή χρονιά. Καλό από καλό καιρό. Και η μόνη απάντηση στο καλό χειμώνα είναι την Παστοδιάλ. Αυτό. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα και στον Λέπουρα από Ολυμπιακό χωριό. Που πήγε και αυτός να μας πει μια καλημέρα.

Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε ότι Απόλλων Σμύρνης πρέπει να ήταν τότε Απόλλων Αθηνών. Σωστό, σωστό. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν έπαιζε και τα 50 χρόνια στην πρώτη εθνική, αλλά μιλάμε για τις πρεμιέρες που έχει ζήσει ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Ναι, εντάξει. Δεν το έβαλα σε σύγκριση με τη Λίβερπουλ. Δεν με έχει βαρέσει τόσο πολύ ζέστη.

Καλημέρα και στον Νίκο. Μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα Τζουμέρκα με το καφεδάκι του. Καταρχάς, να ξέρετε, εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι κάποιοι είστε σε διακοπές και κρατάτε αυτή τη συνήθεια, τη ραδιοφωνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί καφέ και πούρο. Σιγά ρε μάκαρε. Σιγά. Τι έχεις να κάνεις μεταγραφές. Τι δεν σου βγαίνει το δεξιμπακ. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί με το πούρο. Μας μπάφιασες.

0: Καλημέρα στο Στάθιο Παραλία το Λό. Καλημέρα και στον Τάκη. Καλή εβδομάδα, Τσούβι που είναι. Άντε πάλι. Ας έμπαινες νωρίτερα. Παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Θα κρατήσουμε έτσι αυτό το μυστήριο. Θα μπαίνετε κάθε μέρα στην εκπομπή, θα ακούτε. Μπα, πάλι ζαφυρά του. Τέλος πάντων, θα δίνετε εδώ πέρα το παρόν και θα δούμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Καλημέρα και στον Άγγελο από Λίτς και τους 10 βαθμούς τώρα το πρωί. Δροσά στο Λίτς. Ωραία. Καλή σεζόν να έχουμε, επιστροφή σε πάλι. Σε ευτυχώς ξεκίνησε και ο παιδικός σταθμός, λέει ο Πάνος. Εντάξει, όλα θα μπουν στη θέση τους, όλα θα μπουν στη σειρά τους, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε και για χόρταση. Ήταν η εκπομπή Από εδώ της από εκεί. Γιώργος Γιάννης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζεφράτη στο μικρόφωνο. Μάνος Μουζουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα παραμείνει εδώ. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εδώ? Μέχρι τις 4, λοιπόν, να είστε επί οικής μαζί του. Έτσι. Το λέω στους συναδέλφους, δεν το λέω σε εσάς. Στους υπόλοιπους που έρχονται. Τσούτσικας, Τσόχος. Και οι δύο. Τσούτσικας, Τσόχος. Τσόχος, Τσούτσικας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ψυχραιμία. Όλα καλά θα πάνε. Και αν δεν πάνε, και τι να κάνεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά δώρα, παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ποδαρικό με ξέσπασμα στο νέο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ που συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Με το δεξί και όφι που νίκησε 2-0 το Βόλο Έλαμπετ στο Παγκρίτιο. Σε άλλο μάτς χθεσινής βραδιάς Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση. Πάμε να παλέψουμε στην Νορβηγία. Το μήνυμα του προπονητή του ΠΑΟΚ Αλέσιου Λύση μετά το 4-0 κόντρα στο Λεβαδιακό. Έφεση με έτοιμα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA θα καταθέσουν οι ασπρόμαυροι ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίβκοβιτς για το μάτς με την Μπραν. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον μεσοαμυντικό Έντσον Άλβαρες και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη West Ham σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό που μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr. Μπελγκαλί και Μέλη υποψήφοι για το δεξί άκρο της άμυνας. Ενδιαφέρον της Κράσνονταρ για τον Μάρτιν σύμφωνα με ρωσικό μέσο. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς στις Τετάρτες με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League, στο οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά που προφυλάχθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς στο μάτς με τον Ηρακλή. Προς Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού ο Πάολο Φερνάντες. Με τον Καλάμπρη αναλαμβάνει μέρος σε κομμάτι του προγράμματος η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, με την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για τον επαναληπτικό με τη Χράντιτς Καραλούβα για τα play-offs του Conference League. Ο Πελίστρη είναι το φαβορί για το δεξιάκρο της άμυνας αντί του τραυματία Τσάπρα. Κοντά στην απόκτηση φόρ βρίσκεται το όφι, όπως αποκάλυψε μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στο Βόλο Έλαμπε το Χρήστος Κόντης. Για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Σε μια τέτοια απαιτητική σεζόν θα χρειαστούν όλα τα παιδιά, σημείωσε ο Έλληνας τεχνικός σχετικά με το rotation που έκανε στη βασική ενδεκάδα. Να επανορθώσουμε για όσα δεν κάναμε στο παρελθόν. Το μήνυμα του αρχηγού του Άρη Ούρος Ράτσης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο ώστε να περάσει ιατρικά και να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Σταντάρ Λιέγης. Με την αναμέτρηση Λασίρου Μαρκό στην Ερμούπολη ολοκληρώνει το δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος και συμπληρώνει τη 16άδα που θα πάρει μέρος στη League Face. Σέντρα 5:30 ενημέρωση από τον bwinsport FM. Η εθνική ομάδα μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 6 τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport και ενημέρωση από τον bwinsport FM. Newcastle Liverpool 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό μάτς για την πρεμιέρα της Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα συνετρίψε 5-0 εκτός έδρας στην Έλσα για τη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα υπόλοιπα μάτς, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2 και Χετάφε Σαντατέρ 1-0. Για την πρώτη αγωνιστική στη Σέρια Α, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Τορίνο Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η bwinsport FM 94,6.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Βγαίνει μπροστά ο Ματάισεν. Και εδώ πέρα είναι μόνος του, θα πλασάρει ο Όλιτς, είναι γκολ, 1-0 για το Αμβούργο. Ο Κροάτης από την παλιά του Ματάισεν πλάσαρε τον Βίζε, 1-0 το Αμβούργο, όλο και πιο κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Πιζάρο, ωραία η παλιά, Ντιέγκο, 1-1, η Βέρντερ ισοφαρίζει. Πετάγε τον Ντιέγκο στο κενό χώρο από την καταπληκτική πάσα του Πιζάρο και φέρνει το παιχνίδι στο 1-1, στο 21ο λεπτό. Ένα γκολ θέλει η Βέρντερ για να γυρίσει το μάτς και περνάει με 1-2. Πιζάρο, το σουτ, πέφτει ο Ρόστ και είναι γκολ, 2-1. Η Βέρντερ φέρνει τα πάνω κάτω. Ο Πιζάρο κερδίζει τον Ρόστ, περνάει την μπάλα στη γωνία. Στο 66, ο Γκράβγκαρντ παραχωρεί το πιο εύκολο κόρνερ που πρέπει να έχει δώσει στην καριέρα του. Η μπάλα του βρήκε σε ένα αντικείμενο στο γήπεδο, αναπήδησε και μετά την πέταξε έξω. Κόρνερ με τον Ντιέγκο. Κεφαλιά, 3-1. Η Βέρντερ πηγαίνει στο τελικό. Ο Μπάουμαν το σκόρερ. Η Βέρντερ Βρέμις φτάνει σε ένα 3-1 μέσα στην Nordbank Arena του Αμβούργου. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα, 3-2 με τον Όλιτς. Το Αμβούργο διατηρείται σε αυτό το παιχνίδι με όποιες πιθανότητες έχει να κάνει μια τεράστια ανατροπή. Και τώρα το παιχνίδι λύγει. Η Βέρντερ Βρέμις είναι στον τελικό. Με μια απίστευτη ανατροπή αυτού του 1-0 που είχε το Αμβούργο στα χέρια του. Εδώ ο Σαφ, 17 χρόνια από τότε που ο Ότο Ρεχάγκελ είχε πάει την Βέρντερ στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων στη Λισαβόνα απέναντι στην Μονακό του Βενγκέρ, θα στείλει την ομάδα του και πάλι σε έναν τελικό.

0: Άκου πως έτοιμος είμαι.
1: Έτσι. Έτσι. Έτσι. Πρόσεχε σήμερα, μην πεις τίποτα αρνητικό για μένα. Δεν το λέω για μένα.
0: Τι είσαι?
1: Δεν με νοιά... Για μένα. Για μένα, για μένα, για μένα.
0: Γιατί ακούει η μαμά είναι...
1: Και έχει γενέθλια σήμερα.
0: Α, όχι,
1: όχι, κυρία Ακούλα, πολύ χρόνο, κυρία Ακούλα.
0: Σε χαιρόμαστε, πολύ μαμά, να σε πολύ χαιρόμαστε.
1: Δεν λέμε πως θα κλείνει.
0: Να τα χιλιάσεις, όχι βέβαια.
1: Δεν λέμε. Γι' αυτό μην τις χαλάσεις τα νεύρα πρωί-πρωί.
0: Όχι.
1: Έτσι, μην τις χαλάσεις τα νεύρα πρωί-πρωί. Γιατί μου είπε ότι θα μου ετοιμάσει εγώ κορέτσι στο φούρνο για το βράδυ.
0: Αυτά είναι.
1: Καταλαβες. Κορετσάκι, το τσόνο. Οπότε θέλω να είσαι προσεκτικός.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε εδώ συντονισμένοι στο BWinSport FM, στους 103,6. Λίγο μετά τις 10 αρχίζει το πρεσάρισμα με Γιώργο Γιαννίση, ηρεμή δύναμη του BWinSport FM 103,6. Τρίτη λέρα στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μανώλης Μουσουράκης μετά τις πολυήμερες διακοπές του, 3-4 μέρες, επέστρεψε σε επάρξεις. Οπότε λοιπόν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του ελληνικού πρωταθλήματος, κύριε Τσόχο. Ε?
1: Βεβαίως. Τώρα. Εντυπωσιακό γιατί το λες.
0: Εντυπωσιακό ήταν, ρε φίλε. Εσύ περίμενες, ας πούμε. Α, τα πάρουμε λίγο ανάποδα. Περίμενες τον Πανετολικό να είναι τόσο σοβαρός και μετρημένος στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Μήπως δεν είναι ο Αστέρας το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Το σκέφτηκα και εγώ.
1: Ναι, γιατί και με τον Λεβαδιακό που τον είδα ένα ημίχρονο στο κύπελο. Δεν.
0: Δεν.
1: Δεν.
0: Ναι. Έχει δουλειά ακόμα. Περίμενε τον Μπάουκ να είναι τόσο αποτελεσματικός. Τον Τέιλορ να είναι τόσο καλό χαφ.
1: Για σαν του μάγκα του Λύση.
0: Που βρίσκει λύσεις.
1: Ναι. Που και πήρε και τέτοιο ρίσκο, έτσι. Να αλλάξει 8 από τις 11.
0: Και υποτίθεται σε ένα παιχνίδι.
1: Και να βάλει και πολλούς στην δεκάδα χωρίς ρυθμό. Δηλαδή ο Πέλκας δεν είχε καθόλου ρυθμό. Σορετήρια δεν είχε καθόλου ρυθμό.
0: Καλύτερος παίκτης του Πάουκ μπορεί να ήταν χθες Σορετήρια.
1: Ναι. πολύ, πολύ χωρίς ρυθμό. Χωρίς μάτς στα πόδια της εννοώ ούτε και στα προγραμματικά.
0: Ναι,
1: ο
0: Πέλκας
1: δεν ξέρω αν έχει λεπτά συμμετοχής. Ο Σορετήρια ελάχιστα. Και όμως λειτουργήσε μια χαρά.
0: Βλέπουμε ιδέες διαφορετικές. Καταρχάς βλέπουμε το ρόστερ του Πάουκ σε όλο το εύρος. Δεν λέω το μεγαλείο, λέω το εύρος. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Είδαμε και Θυμιάνη χθες.
1: Ναι.
0: Που τον έχουμε ξεχάσει τον ποδοσφαιριστή αυτόν.
1: Ναι.
0: Τον Τέιλορ τον είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε σε μια διαφορετική θέση. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να τον αναγνωρίσουμε του Λύση, ότι ψάχνει να βρει λύση.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι θέμα του δημιουργείται.
1: Όπως το αναγνωρίσαμε και την Πέμπτη, πώς να το πω, ότι η δική του διάθεση να κάνει ό,τι μπορεί και η δική του θετική ενέργεια είναι αυτή που επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να μην χάσει με 2-3-0 από την Μπράγκ, να έχει τελειώσει το μάτς ή η πρόκριση και να το ισοφαρίσει σε 1-1.
0: Σωστό.
1: Σε ένα χρονικό σημείο που η Τούμπα
0: φλεγότανε,
1: ναι,
0: έβραζε.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και έμοιαζε ότι το 0-2, το 0-3 έρχεται πρόσωλο ταχώς.
0: Ναι, ναι. Γενικά πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Για μένα το πιο ωραίο μάτς ήταν στην Τρίπολη. Το Καλαμάτα Άρης.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Με διαφορά το πιο ωραίο μάτς. Το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Εκεί, φίλε, άποψη δική μου, δεν ξέρω. Επειδή το είδα αρκετά προσεκτικά το παιχνίδι. Γιατί την ίδια ώρα που παίζονταν και το μάτς της ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Κακά τα ψέματα. Λόγω διαφορά του σκορ από νωρίς. Όταν βγήκε ο Ροντρίγκες, άλλαξε το πράγμα. Αυτός ο παίχτης, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας, μαζί με τον Βάργκας, το εξτρέμ, μαζί με τον Καλοτσικίδη, που είναι ο αγαπημένος σου δεξιός μπακ για φέτος, το έχουμε καταλάβει. Και εγώ λέω και το χαφ που δεν έπαιζε χθες.
1: Ο Πινέιρο.
0: Ο Πινέιρο. Είναι οι παίχτες που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο στην Καλαμάτα. Μόλις έφυγε ο Ροντρίγκες, φίλε, ό,τι έμπαινε στην περιοχή ήταν πρόβλημα.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι. Έμεινε και με 10 παίχτες.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Το λέω γιατί στα στημένα ο παίκτη που βγήκε ο Σέντερφορ θα βοηθούσε κάπως. Και κάπως έτσι την πάτησε. Πάντως ο Άρης ήταν καλός, ανεξάρτητα της συνέβησης στο κομμάτι του παιχνιδιού. Ήταν ένα μάτς που, okay, όπως κύλησε, ήταν για ισοπαλία. Αλλά το πήρε ο Άρης. Αλλά ο Άρης, παρά τις πολλές απουσίες που είχε, ιδίως στο μισοεπιθετικό κομμάτι, είτε γιατί είχε τραυματίες, Κοαμέ, Καντεβέρε. Είτε γιατί αυτοί που έχουν έρθει δεν έχουν.
0: Μανού Γκαρθία. Ο Σούδαλο ήρθε τώρα.
1: Μπράβο, Μανού Γκαρθία κτλ. Μια χαρά ήταν. Ήταν και λίγο. Πράγμα που δεν έχει ο Άρης όταν του στράβωναν τα μάτια τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν λίγο κολοπετσωμένος, παιδάκι μου. Δεν ήταν.
0: Έβαλε χαρακτήρα, λες.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν πόπο μα στράβωσε το μάτια αντιγιά. Δηλαδή στο 2-1, εκεί που ο Άρης έχει ανέβει και προσπαθεί να πάρει αυτό το μάτς. Γίνεται το 2-1 για την Καλαμάτα και λέω: για να δούμε τώρα, έχει χαρακτήρα ή και φέτος είναι στράβωση το μάτς, άντε γεια.
0: Έχει χαρακτήρα. Ναι. Ναι. Πάντως η Καλαμάτα, φίλε, φωνάζει από τα πρώτα της παιχνίδια ότι η ομάδα που θα της δώσει χώρο θα το πληρώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Ναι, ναι, και έχει κάνει ορισμένες επιλογές ποδοσφαιριστών. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλές επιλογές. Πάρα πολύ καλές επιλογές.
0: Καλό στοιχείο στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα καλύτερο από τον Ηρακλή, εννοώ πιο έτοιμο. Γιατί ο Ηρακλής αυτό το πρώτο το ξεκίνημά του μοιάζει πολύ προβληματικός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Ματσάρη βέβαια το λέω γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη διοίκηση του Ηρακλή. Ελπίζω να μην κάνει σκέψη να τον φάει. Που πιστεύω ότι κάνει.
0: Το Σάββατο το βράδυ το συζητάγαμε, να ξέρεις.
1: Ναι. Που πιστεύω ότι κάνει. Τώρα παίζει Βόλος Ηρακλής. Θέλει χρόνο. Είναι όχι αλλαγμένη. Δεν έχει μείνει τίποτα από πέρυσι. Και δεν έχει μείνει τίποτα από πέρυσι σε καμία λογική παιχνιδιού, συστήματος, τρόπο ανάπτυξης, τρόπο άμυνας. Μιλάμε τώρα, καλά πρόσωπα δεν το συζητάμε, κάνα 15 μεταγραφές. Θέλει πολύ χρόνο.
0: Πάρα πολύ χρόνο θέλει.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει 20 παίχτες, 21 παίχτες. Πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ έρχεται και, πώς να το πω ρε παιδί μου, κολλάει και η διαφορά για μένα, η πολύ καλή εικόνα που είχε η ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή εικόνα που είχε η ΑΕΚ στο μάτς με τον Ηρακλή. Που έβγαλε ζητήματα η ΑΕΚ στο σετάρισμά της. Δηλαδή έβγαλε πραγματάκια, δεν φάνηκαν όμως απέναντι στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: φάνηκαν πολύ ωραία πράγματα, φάνηκε και ένα πρόβλημα. Ανεξάρτητα αν ο Ηρακλής δεν ήταν έτοιμος να το εκμεταλλευτεί, βγήκε στο χώρο ο Ηρακλής 4-5 φορές.
0: Ναι.
1: Τη μία πέτυχε ένα γκολ που ακυρώθηκε, σωστά. Τις άλλες 3-4 περιπτώσεις είτε έκανε κακή τελική, είτε κυρίως έκανε κακή πάσα. Δηλαδή υπήρξαν φορές που βγήκαν 4-3, 4 του Ηρακλή με 3 ΣΑΕΚ. Που σε καλοδουλεμένη ομάδα θα είχαν γίνει όλα φάσεις και μάλλον 1-2 θα είχαν γίνει και γκολ. Αλλά αυτό είναι λογικό. Μιλάμε για την πρώτη φορά που έπαιξαν μαζί Βιτάλης Μαρίν, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί ήταν.
0: Ξέρεις που φαίνονταν να έρθει το πρόβλημα. Τέλος πάντων, πρόβλημα σε ένα μάτς που έλεξε 4-0. Okay. Σίγουρα όμως θα το βάλει, θα το βάλει στα σώσο ο Νικολίτς. Ότι ο Βιτάλης σε φάση ανάπτυξης έβγαινε στην άκρη για να πάρει την μπάλα. Και όταν χανόταν η μπάλα στο κέντρο, δεν υπήρχε άνθρωπος να κόψει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί ο Βιτάλης την κουβαλάει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Καλά. Δεν θα πω ότι ήταν η έκπληξη. Γιατί περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτόν. Αλλά καταλάβαμε ότι αυτός εδώ.
0: Θα είναι βασικός σκάφος στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα για την ΑΕΚ. Τώρα το βασικό είναι λίγο. Πρέπει να δούμε πώς θα ταιριάξουν τα δίδυμα.
0: Πάντως το Μαρίν Κάιρινεν δεν μοιάζει για δίδυμο που μπορεί να παίξει μαζί στην ίδια δεκάδα.
1: Ούτε το Μάριν Βιτάλης μου μοιάζει εύκολο σε δύσκολο μάτς. Σε απαιτητικό μάτς.
0: Σε δύσκολο μάτς υπάρχει και ο Ριάγκα.
1: Ναι. Ή μπορεί να υπάρξει το Κάιρινεν Βιτάλης. Θα δούμε. Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Κανείς από τους Βιτάλης Μάριν δεν είναι η πρώτη του σκέψη. Πώς θα σταματήσω.
0: Mm-hmm. Δεν είναι, όχι.
1: Όχι. Η πρώτη σκέψη είναι πώς θα δημιουργήσω.
0: Mm-hmm.
1: Με 4-4-2 και δύο τέτοιους χαφ, θα παίξεις τα μάτς που είσαι μεγάλο φαβορί και που θα έχεις 70% κατοχή μπάλας και θα κυριαρχήσεις και.
0: Και πάλι στη μετάβαση όμως θα είσαι προβληματικός.
1: Ναι. Τουλάχιστον τώρα στην αρχή μέχρι να δέσουν σίγουρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να καταλαβαίνουν τα μέτρα που παίρνει ο ένας και ο άλλος στο γήπεδο, πώς πρέπει να καλύπτει ο ένας τον άλλον όταν ο ένας από τους δύο ανεβαίνει ή πάει στα άκρα και ούτω καθεξής. Ή πως πρέπει η ομάδα να το
0: βλέπουμε,
1: να βοηθάει να το καλύπτει αυτό.
0: Το βλέπουμε και με τον Παναθηναϊκό αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν παίζει ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά, που είναι πιο ανασταλτικοί ποδοσφαιριστές, αλλά έχουν έλλειμμα έντασης και οι δύο, δεν έχουν την ίδια ένταση ας πούμε, που έχουν άλλα χαφ του Παναθηναϊκού. Το βλέπουμε ότι όταν ο Παναθηναϊκός κάνει την μπάλα, πόσο εύκολα γίνεται η μετάβαση από τον αντίπαλο. Γενικά αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό στο 4-4-2. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ φέτος στερείται ένα ποδοσφαιριστή που τα λύνει όλα αυτά με την παρουσία του και την διαρκή του κίνηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής, που είναι ο Πινέδα. Ο οποίος Πινέδα στο κομμάτι της ανάκτησης μπάλας ήταν ίσως από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος. Μπορεί και ο καλύτερος. Τέλος πάντων. Ολυμπιακό, πώς είδες?
1: Ολυμπιακό είδα να τον βοηθάνε πολύ οι αλλαγές. Πάρα πολύ. Συμπεριλαμβανομένου του.
0: Δεν θα τη βγάλει την εκπομπή.
1: Του πώς το λένε, του Σιπιώνει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω μόνο για το Ρόκα.
0: Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Σιπιώνει.
1: Ναι. Μπαίνοντας στο αλλαγή, ανέβασε πολύ την ένταση, ανέβασε πολύ το ρυθμό. Ο Ρόκα, πολύ σημαντικός. Προφανώς ο Κάρμο έβαλε και τον γκολ.
0: Τεκνιζιάν.
1: Και προφανώς και ο Τεκνιζιάν.
0: Όλοι.
1: Ναι. Όλες οι αλλαγές τον βοήθησαν πάρα πολύ. Θέλει. Ρεσί Ολυμπιακός. Δεν το έχει καταλάβει πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί γίνανε κατά κύματα οι μεταγραφές. ο Ολυμπιακός θα κάνει 15 μεταγραφές, ξέρω εγώ πώς θα κάνει. Mm-hmm. Και εγώ δεν θυμάμαι να έχει επαναληφθεί. Θα κάνει μεταγραφή σε κάθε θέση της εντεκάδας. Σε κάθε.
0: Τέρμα άμυνα, χαφ.
1: Τέρμα, αριστερό μπακ, δεξί μπακ, δύο στόπερ, δύο χαφ, ένα δεκάρι, Γκουστάβο Σα, δύο εξτρέμ, Φορτούνης, Ρόκα, κι άλλος θα έρθει, και σεντερφόρ. Mm-hmm. Μεταγραφή σε κάθε θέση της εντεκάδας. Καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύ, τι αλλαγή είναι αυτή. Μιλάμε για
0: μεταγραφή
1: σε κάθε θέση της εντεκάδας. Καταλαβαίνει κανείς πόσο πολύ, τι αλλαγή είναι αυτή. Μιλάμε για...

0: Έχει έρθει ο Φρόιλερ. Δεκάρι ο Γκουστάβο Σά. Εξτρέμει το ένα ο Φορτούνη, το άλλο ο Ρόκα. Κι άλλο θα έρθει. Σέντερ φόρο Μεξικανό. Μπορεί να έρθει κι άλλο. Τελείω καινούργια ομάδα. Άρα θα αργήσουμε και να μείνουν 3-4 από του παλιού στην 11 ή 5. Θα αργήσουμε πολύ να καταλάβουν τον Ολυμπιακό. Και πρέπει να το καταλάβει αυτό και ο κόσμο. Τώρα, αν είναι σωστό αυτό να γίνει, είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Σωστό, αλλά γίνεται όμω.
0: Αυτό γίνεται. Σωστό, οπότε με
1: γίνεται.
0: Αυτό το δεδομένο.
1: Καταρχά,
0: πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Από του παίκτε που είδαμε το Σάββατο, πολλοί θα φύγουν. Κάποιοι θα φύγουν.
0: Κάποιοι θα φύγουν.
1: Κάποιοι θα φύγουν. Γίνεται κουβέντα για τον Έσε, γίνεται κουβέντα για τον Ζέλσον Μαρτίν. Για κομβικούς ποδοσφαιριστές, δεν λέω για παίχτες, ας πούμε, του rotation.
0: Ναι.
1: Του βαθέως rotation.
0: Ναι.
1: Τι θες, μπλεκ θες, Γιώργο, έχεις γίνει σαν τον Στέφανο. Και εσύ. Λοιπόν, να πούμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να πούμε ότι στην BWIN η υπηρεσία Build the Bet είναι διαθέσιμη και στο live για να μπορείς να συνδυάζεις ακόμα περισσότερες επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα ξένα τα είδες. Εγώ πανηγυρίζω για να έχεις το Newcastle. Στην αποψηλωμένη Newcastle.
0: Καταρχάς να πω αυτά με τα οποία θα έπρεπε να ξεκινήσουμε.
1: Δηλαδή.
0: Δεν είναι, πώς να το πω, φουστανέλα, ούτε ελληνική.
1: Για τον Κωνσταντέλια λες.
0: Ούτε τίποτα άλλο. Τα πράγματα που έκαναν. Να τα πούμε χρονική σειρά. Την Παρασκευή το βράδυ ο Τζόλης. Το Σάββατο το μεσημέρι ο Τζολάκης. Και το Σάββατο το βράδυ ο Κωνσταντέλιας, κυρίως αυτός. Και ο Καρέτσας, κατά δεύτερο λόγο, είναι να πέσεις από τις καρέκλες. Δηλαδή, ο Τζόλης ήταν ο καλύτερος παίκτης της Άρσεναλ.
1: Βγήκε MVP. Man of the match.
0: Δεν ξέρω αν βγήκε MVP.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Ήταν ο καλύτερος παίκτης της Άρσεναλ. Και τα δύο πρώτα γκολ της Arsenal, τα κρίσιμα, είναι ok. Δεν ξέρω αν πιστώθηκε εσύ στο δεύτερο, γιατί να κουμπάει και τον Οφλέκα στην φάση του, φτάσει μπάλα στο Σάκα. Αλλά και τα δύο είναι δικά του. Το πρώτο είναι δικό του κλέψιμο και πάρτι στον Καλαφιόρα για να τη γυρίσει παράλληλα να το βάλει ο Χάβερτς. Και το δεύτερο είναι επί της ουσίας δική του ασίστ για να το βάλει ο Σάκα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι στην Arsenal παίζει δεξιά ο Σάκα, αριστερά ο Τζόλης. Και στο πρώτο ημίωρο η Arsenal έπαιζε με τον Τζόλι. Δεν έπαιζε με τον Σάκα. Η μπάλα πήγαινε από όλους αριστερά, στον Τζόλι, όχι στον Σάκα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Arsenal, έτσι. Που είναι μακράν του δεύτερου, ο πιο κομβικός της παίκτης μεσοεπιθετικά ο Σάκα. Και στο πρώτο μάτς του αθλήματος επιλέξανε να παίξουν αριστερά με τον Τζόλι. Ο Τζολάκης. Έχει κάνει Τζολάκη εμφάνιση. Δεν είναι
1: κανονική, ότι... δεν έχει κάνει κάτι.
0: Όχι, δεν είναι συνταρακτικό.
1: Σταθερότατος.
0: Ναι, απλώς είναι Hull Manchester United, είναι Premier League και λες. Και όλοι εντυπωσιάστηκαν. Εμείς, οκ, δεν πέσαμε από τις καρέκλες, αλλά έκανε εμφάνιση Τζολάκη στην πρεμιέρα της Premier League και κράτησε το 0 με την Manchester United. Έτσι ο Κωνσταντέλιας κάνει παπάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, λες δύο προπονήσεις. Δηλαδή, πιστεύω ο Κόβατς έχει πει Παναγιά μου βοήθα, τι μας βρει και τι ευτυχία είναι αυτή που εγώ ήθελα να πάρω με τον άλλον και πήραμε αυτόν. Ευτυχώς που δεν μας δίνανε τον άλλον και πήραμε αυτόν.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι. Χωρίς έγνωση υπερβολή, αυτό το παιδί σε ένα χρόνο, αν είναι, έχει αυτό το μυαλό και αυτή την ψυχολογία εκεί.
1: Θα πάει στη Ρεάλ, στην Παρσελόνα.
0: Θα κάνει μεταγραφή 60, 70, 80, δεν ξέρω εγώ τι, ναι. Σε κάποια τέτοια μάνα.
1: Ναι.
0: Αδιανόητα.
1: Κοίταξε, το να βλέπει τον Κωνσταντέλια να κάνει στην ταχύτητα τη Bundesliga, στον Bayern Dortmund, να κάνει τα πράγματα που έκανε και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μα αυτό είναι με την Bayern.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ, κάνει πρεμιέρα Dortmund, Heidenheim και κάνει παπάδες, θα λέγαμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τώρα με την Bayern. Και παίζει με μια τέτοια αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Του κάνει ένα βολέο Κόμπελ. Ο Κωνσταντέλιας είναι 20-25 μέτρα κάτω από την σέντρα.
1: Και την κολλάει.
0: Και την πατάει.
1: Ναι.
0: Δεν την κοντρολά, την πατάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπεις αυτό και λες, όπαρε. Δηλαδή τι τεχνική είναι αυτή.
1: Είναι απίστευτος. Και με το που μπήκε στο γήπεδο πραγματικά άλλαξε το παιχνίδι. Τελείως, άλλαξε το παιχνίδι.
0: Μα.
1: Ήταν τρομερός ο Ντέλιας, τρομερό.

0: Τρομερός. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, κατά τα άλλα τώρα τα μεγάλα φαβορί για να κάνουν.
1: Γκολ ο Τάσος, ο Δουβίκας.
0: Γκολ ο Δουβίκας, ναι. Αλλά χ.
1: Ναι, κακό αποτέλεσμα.
0: Αλλά χ. Έτσι, για την Κόμο. Κατά τα άλλα, φίλε, στο ζουμί μας βάζουμε. Δηλαδή, τότε να πήγε, έδωσε 589 εκατομμύρια για να πάρει παίχτες, υπάρχει τρία γκολ την Brentford σβηστά. Σβηστά. Έτσι.
1: Ρε, εσύ, εγώ δεν, πραγματικά τώρα πέρα από την πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Τι.
1: Τι κάνουν, τώρα μου πεις παίρνουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά όμως δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, αν είχε ένα πρόβλημα, αν δεν είχε ένα πρόβλημα, ήταν στα στόπερ. Που πλήρωσε ένα σκασμό λεφτά για να πάρει στόπερ. Τέλος πάντων, πάει στα κομμάτια.
0: Mm.
1: Το μεγάλο του πρόβλημα είναι μπροστά. Δηλαδή, χθες έπαιξε. Μπροστά. Μια ομάδα που έκανε 300 εκατομμύρια μεταγραφές. Με ένα 17χρονο πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, 17χρονο, το Μόρου, βασική λέω τώρα. Το Ρισάρλισον που θέλουν να φύγει και τον Τελ που Μαξ είναι για αναπληρωματικός. Αυτή ήταν η επιθετική τριάδα. Τους πήρε και τους σήκωσα.
0: Καλά, δεν φταίει η επιθετική τριάδα, φίλε, που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα την περιοχή μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, δεν είναι μόνο αυτό, ρε, εσύ, θέλω να πω η λογική με την οποία χτίζεται μια ομάδα. Okay. Πούλησε το Spence, δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί. Ο Archie Gray που παίζει ακραίος back είναι κυρίως ένα κεντρικό half. Αλλά επειδή πήραμε τώρα τόσα κεντρικά half και αυτό είναι πολύ ταλαντούχο.
0: Κάπου να το βολέψουμε.
1: Κάπου να το βολέψουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει παίξει και σε αρκετά μάτσα ακραίος back, αλλά για μένα δεν έχει καμία σχέση με το Spence. Είχαμε τραυματία για τον Μπόρο. Είχαμε και κανένα δυο ψήφου ακόμα, Κουλουσεύσκι.
0: Το ρίξουμε εκεί.
1: Που δεν ξέρω τώρα, ο Κουλουσεύσκι έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα.
0: Μιχάλη, το έχει δει το ξεκίνημα του μάτσα.
1: Ναι, ναι, πώ δεν το έχω δει.
0: Δεν είπα, δεν πέσανε τη σέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ, εγώ δεν σου λέω.
1: Δεν
0: κάνω κανένα θριάμπο, πέρα τη σέντρα.
1: Στο ξεκίνημα του μάτσα ήταν και Γένσεν.
0: Ναι.
1: Και λέω, πώ να έρθει τον μπάλα.
0: Τον είδε τον Γένσεν.
1: Ήταν ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου. Ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου στο πρώτο μήνα. Με διαφορά του δεύτερου.
0: Εγώ λέω, εντάξει, καλά έκανε η Μπρέτφορντ και δεν τον πούλησε.
1: Μα εσύ τώρα. Είναι άλλο επίπεδο. Τώρα αυτοί μπορούν να πάρουν παίχτη 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το Σαγκαρέ.
0: Mm-hmm.
1: Hey, η Μπρέτφορντ είναι για σπουδαία πράγματα φέτος. Αν δεν πουλήσει. Γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Δεν ψήνομαι εγώ για σπουδαία πράγματα. Εντάξει.
1: Για μια... σπουδαία πράγματα εννοώ θα ξαναπάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Ναι. Α, τόσο πολύ λες.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Η Everton φάνηκε σοβαρή πολύ, φίλε. Πάρα πολύ σοβαρή. Το μάτς με την Κρυσταλ Πάλας. Βέβαια δεν ξέρω και η Κρυσταλ Πάλας τι κατάσταση είναι. Στο,
1: εντάξει, στο πρώτο ημίωρο έπρεπε να το φάει η Everton.
0: Έπρεπε να το φάει, ναι, αλλά το μάτσο όμως το έλεγε.
1: Απλώς η Everton είναι ομάδα του Μόιες Μωρέ. Θα την βρει την άκρη.
0: Ναι, θα την βρει την άκρη.
1: Θα την βρει την άκρη, το ξέρεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι 10, 11 ή 8, 7, αλλά κάπου εκεί θα είναι.
0: Ναι. Ξεκίνησε και με το δεξί City. Δεξί 2-1. Όχι πολύ εύκολα.
1: Δεν είναι καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: είναι λογικό. Ναι, είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Γιατί λείπει πέρα από τον προπονητή, λείπει και ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Τη City. Και θέλει πολύ σετ. Θέλει σετάρισμα από την αρχή ξανά αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον τρίμερο και έχουμε και ένα τρίμερο.
1: Είδα και Μπαρσελόνα.
0: Και εγώ είδα.
1: Και λέει αυτοί δεν έχουν ακόμα το Ρόντρι, είχαν 2-3 απουσίες. Δεν έχουν πάρει σεντερφόρ. Άστε να πάνε δηλαδή.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Και εσύ Μωρή Έλτσε τώρα. Πού πας Μωρή Έλτσε. Είναι 2-0 στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Κάτσε στα αυγά σου και παίζει πασούλε πίσω το κέντρο. Πα να βγει μπροστά να βάλει γκολ. Κάνα να πάθει. Μπήκε ο άλλο μέσα, ο Γκόρντον. Λες και είχε πατήσει το τρίγωνο στο PlayStation ήταν.
1: Ναι. Και πάλι θα είναι καταπληκτική αν τη βλέπει το μάτι. Στην Μπαρσελόνα. Καταπληκτική. Μάλλον θα το πάρει πάλι το πρωτάθλημα Ισπανία.
0: Ναι, τσάβεζε και δεν παίρνει όμως.
1: Αλλά ναι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να την αλλάξει ο Ρόντρι. Και να τους δώσει αυτή την ισορροπία που τους λείπει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό ποντάρουν. Αλλά πάλι δεν ψήνομαι. Δηλαδή με εξαίρεση τον Κουμπαρσί, άντε και τον Κουντέ, στο άκρο της άμυνας, δεν ψήνομαι με τους αμυντικούς.
0: Όχι. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει κιόλας.
1: Ναι.
0: Μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε break. Δελτίο το προλάβαμε. Το φάγαμε το δελτίο. Κατάλαβες και είναι έξαλλος τώρα ο Γιάννης. Κατάλαβες. Αυτό θα γίνει τώρα. Θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα για την επόμενη μία μισή ώρα με τον Γιάννη έξαλλο. Τέλος πάντων, break.
2: Η Winsport FM 94,6. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας τώρα, φίλε μου, τους καλούς φίλους συναδέλφους. Να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πώς είδαμε την αγωνιστική, πώς προετοιμαζόμαστε για το ευρωπαϊκό τρίμηνο, το οποίο ξεκινάει αύριο και είναι πολύ καυτό για όλους, για όσους συμμετέχουν. Και ξεκινάμε, Κώστα και Τζέτζογλου. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε,
2: καλώς
1: ήρθατε. Και να ξαναπούμε και καλή σεζόν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν πειράζει, ας το λέμε άλλη μια φορά. Εντάξει, καλά, ήταν ωραία ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Είδαμε πράγματα. Κέρδισαν και οι τρεις, ας πούμε.
0: Μεγάλη.
1: Και πέρσι διεκδίκησαν το πρωτάθλημα. Νομίζω η ΑΕΚ το Σάββατο είχε το βασικό που έπρεπε να έχει, ήταν πολύ σοβαρή. Και ήταν κάτι που ένα μήνυμα που το πέρασε ο Νίκολιτς και με την εντεκάδα που κατέβασε. Εκτός από όλα που όσα είχε πει τις προηγούμενες μέρες, το απέδειξε και στην πράξη. Δηλαδή έβαλε 8 παίχτες που πιθανότατα θα ξεκινήσουν και την Τετάρτη. Και θα ήταν 9 αν ο Κοϊτά δεν είχε αυτό το προβληματάκι και επιλέχθηκε να μη ρισκάρει για να είναι έτοιμος να παίξει βασικός με την Λεύσκη. Και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι πέρασε γενικά στην ομάδα. Είδαμε μια έκδανε σοβαρή. Εντάξει, ο αντίπαλος δεν του έδωσε και το δικαίωμα, αλλά okay, δεν ήταν και δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ δυνατός ο Ηρακλής. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει, έτσι σε παρόμοιες καταστάσεις, είχε κάνει πολλές γκέλες πριν 3 χρόνια με ομάδες που και αυτές δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ας πούμε, σε σχέση με τον Ηρακλή. Είχε πετάξει πάρα πολλούς βαθμούς. Νομίζω η νοοτροπία ήταν πολύ σωστή. Είδαμε μια ομάδα να συνεχίζει, όπως το είχαμε δει και από τα φιλικά βέβαια και στο μάτς με τη Λεύσκη, να συνεχίζει από πέρυσι και να προσπαθεί να βελτιωθεί και να καλύψει το κενό του Πινέδα με άλλα χαρακτηριστικά, άλλα στοιχεία και παιχτών. Δηλαδή από το δεύτερο γύρο όλο και όλο αυτό το φίνις που έκανε το θριαμβευτικό πέρυσι ουσιαστικά ήταν με 2 παίχτες, τον Μαρίν και τον Πινέδα. Τώρα έχει 5 εκεί στο κέντρο και έχει και άλλους που μπορεί να βάλει υπηρεσιακά, να το πω έτσι. Okay, τώρα τα στοιχεία του Πινέδα, και δεν ξέρω, ο Βιτάλης, ας πούμε, ένας παίχτης που έχει κάποια στοιχεία από τον Πινέδα, πήγε αρκετά καλά. Αν υπήρχε κάτι για μένα που μπορεί σε ένα άλλο παιχνίδι με πιο δύσκολο αντίπαλο, πιο ανταγωνιστικό, πιο δουλεμένο να προβληματίσει, ήταν λίγο το αμυντικό transition, ένα κομμάτι που οι ΑΕΚ ήταν πολύ δυνατή και πρέπει να παραμένει δυνατή. Όπως είναι, γιατί είναι μια ομάδα που, όπως τα έχετε δει και εσείς, δεν στηρίζεται στην ταχύτητα τόσο πολύ. Οπότε στηρίζεται στην οργάνωση για να αποφύγει αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές, ακόμη και στον γκολ που ακυρώθηκε του Ηρακλή, που εντάξει, σωστά ακυρώθηκε, αλλά ο παίκτης του Ηρακλή που πήρε την μπάλα με το φάουλ κοντά στην περιοχή του Ηρακλή, έφτασε και σούταρε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν συνηθίζεται από αυτή την ομάδα, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν βγάλουμε το πέρυσι το μάτς με την Κηφισιά στο Περιστέρι, δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι που η ΑΕΚ να είχε τέτοιο θέμα.
2: Το συζητήσαμε και στην αρχή και είπα ότι έως ένα βαθμό ήταν πρόβλημα. Έχεις δίκιο, και εγώ το εντόπισα ως πρόβλημα. Αλλά λέω ότι είναι λογικό για δύο λόγους. Πρώτον, επί της είναι το πρώτο μάτς που παίζουν μαζί ο Μάριν με τον Βιτάλης. Και άρα ακόμα δεν ξέρει ο ένας τους χώρους που πατάει ο άλλος, πότε ανεβαίνει, πώς τον καλύπτει. Δεν έχουν ακόμα αυτή τη
1: στιγμή. Ναι, και κυρίως ο Βιτάλης. Τώρα είναι ένας νέος παίχτης. Δηλαδή, αν είχε ένα θέμα στο παιχνίδι, Μιχάλης, όρι που σε διέκοψα, αν είχε ένα θέμα στο παιχνίδι ο Βιτάλης, ήταν αυτό. Δηλαδή, στο που θα σταθεί χωρίς την μπάλα.
2: Ξέρετε, ναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα ή αν είναι τα χαρακτηριστικά του, γιατί κουβαλάει την μπάλα, πάει προς τα άκρα. Ένας παίχτης που δεν κινείται σε συγκεκριμένους χώρους. Όπως ας πούμε ο Κάιρνεν. Τον Κάιρνεν δεν τον δεις.
0: Ναι. Στο 6 βιδωμένο σε κοινό.
2: Ναι. Οπότε η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί λίγο και να δει πώς θα καλύπτει αυτές τις κινήσεις του Βιτάλης, που δεν νομίζω ότι δεν τις θέλει ο Νικολίτης. Θα τις θέλει αυτές τις κινήσεις.
1: Δεν το είπα και για τον Βιτάλη. Είναι γενικά αυτό, δηλαδή να προσαρμοστεί και η ομάδα στο δικό του παιχνίδι.
2: Σωστά.
1: Δεν το είπα για τον
2: και επίσης δεν ξέρω το Βιτάλης Μάριν σε 4-4-2 πόσο θα το δούμε
1: Ναι,
2: σε πολύ δύσκολα μάτς.
1: Γενικά δεν ξέρουμε, Μιχάλη, γιατί σας θυμίζω, παιδιά, και πέρυσι, δηλαδή η ΑΕΚ ξεκίνησε, ας πούμε, το καλύτερο της παιχνίδι που της έδωσε και την πρόκριση για τη League Phase, το έκανε με, ας πούμε, Ελίασον δεξιά, Κουτές αριστερά. Μετά το finish εκεί, το καλό Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αν θυμάστε, ήταν Ubisoft Ζωάο Μάριο ή Καλοσκάμι Ζωάο Μάριο στα άκρα. Μετά έγινε και τελικά κατέληξε με Κοϊτά, όταν ήρθε ο Βάργα και πήρε, ας πούμε, ο Κοϊτά έπαιζε πολύ συχνά δεύτερο φόρ, πήρε τη θέση μόνιμα στην επίθεση. Πάλι άλλαξε το πράγμα και έγινε και πήγε μέχρι τέλους με Κοϊτά δεξιά, Περέιρα όταν ήταν καλά αριστερά.
2: Ναι.
1: Άρα κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και φέτος.
2: Ναι, ναι. Πάντως είναι... φέτος να δούμε ΑΕΚ με εξτρέμ, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Μάγερ θα πάει στα άκρα.
1: Το είπα για το κέντρο. Το είπα
2: ναι. Σωστά, ναι. Το κατάλαβα. Ο Μάγερ θα καθιερωθεί στα άκρα εντός αγωγικών τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, όχι στο δίδυμο των κεντρικών χαφ.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω θα παίξει πολλά παιχνίδια κεντρικός χαφ στην πορεία. Πιστεύω ότι θα παίξει αρκετά παιχνίδια κεντρικός χαφ στην πορεία.
2: Εγώ με τέτοιο Βιτάλης και με τον Αριάγκα να έχει έρθει και Μάριν και Κάριν, δεν το πολύ βλέπω.
1: Ναι, να δούμε τι θα παίζει και μπροστά.
2: Ναι. Και φαίνεται ότι δεν είναι και από τις πρώτες επιλογές του rotation ο Κουτέσα. Οπότε όλο και περισσότερο βλέπω Μάγερ.
0: Απάντως ο Μάγερ,
2: ναι,
0: στο δικό μου το μυαλό, είναι ο ιδανικός ποδοσφαιριστής για 4-2-3-1.
2: Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Δεν παίζει έτσι.
0: Δεν παίζει έτσι. Αλλά είναι ιδανικός.
1: Όχι, το δικό στο μυαλό είναι εκεί που είναι κυρίως η θέση που έχει παίξει, ας πούμε,
2: ναι.
1: Περισσότερο. Αλλά επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, ουσιαστικά εκεί παίζει. Απλά είναι δύο μπροστά του. Δηλαδή δεν είναι παίξει των άκρων. Δηλαδή δεν θα τον δούμε,
2: όχι,
1: δεν το βλέπουμε στα άκρα.
2: Όχι, μόνο και στους χώρους που πατάει, στους χώρους, δεν λέω τα άλλα χαρακτηριστικά, δεν έχει ίδια χαρακτηριστικά, αλλά στους χώρους που πατάει δεν απέχει πολύ από τον Περέιρα.
1: Εκεί δηλαδή που... πάντα αν έχετε προσέξει, φτιάχνετε, ας πούμε, μια τριάδα που παίζει συνδυαστικά, που είναι ένας από τους δύο χαφ, ο Γιώβιτς και ο Μάγερ που έρχεται από τα δεξιά και μπαίνει και αυτός μέσα. Δηλαδή είναι άλλο τώρα πως είναι στο πινακάκι και άλλο τι γίνεται μέσα στο
0: γήπεδο.
1: Όταν επιτίθεται, κυρίως. Εντάξει, νομίζω είναι σε καλή κατάσταση για την εποχή. Το είχα πει και πριν το μάτς με τη Λέσκη και τώρα, ότι για την εποχή είναι έτοιμη. Δεν είναι η ΑΕΚ που θα δούμε, πιστεύω θα δούμε καλύτερη ΑΕΚ στην πορεία σίγουρα, αλλά για την εποχή, επειδή όλοι είναι έτσι, είναι καλή. Παρεπτόντως να πω ότι και για τους ανταγωνιστές, γιατί στο πρωτάθλημα δεν παίζεις μόνος σου και πολλές φορές το μεγάλο ρόλο παίζουν και πώς είναι και οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός εμένα μου άρεσε, δηλαδή δεν το περίμενα τόσο να βγάλει τόσες πολλές ευκαιρίες σε αυτό το παιχνίδι, παρότι πήγε να χάσει τους δύο πόντους, έτσι όπως έφτασε το μάτι μέχρι το 82. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ πολύ να το κρίνω, γιατί όταν βάζει γκολ με την πρώτη φάση και στο μυαλό μας είχαμε εμείς τον περσινό Λεβαδιακό, δεν έχει καμία σχέση. Εκεί εντάξει, θα πρέπει να δούμε.
2: Και τέλος πάντων δεν είναι και ο ΠΑΟΚ, θα δούμε πολύ συχνά. Το λέω από την έννοια των εμπλοκών
1: του
2: Ρωσόπουλου.
1: Ναι,
2: αλλά για σαν του Μάγκα του Λύση...
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν το λέω για ένα τέτοιο, αλλά έτσι μου φάνηκε.
2: Το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με τις αλλαγές, γιατί στο πρώτο περίπου περσινός Ολυμπιακός ήταν, στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές τον βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Και ο Ρόκα και ο Τικνιζιάν και ο Σιπιόνι. Πολύ, πολύ.
1: Ναι, πάντως εγώ το είδα ολοκληρωμένο το παιχνίδι και όλο το παιχνίδι. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας, εννοείται, φάνηκε αυτό όλοι, και όλοι το είπαν που βλέπουν και τον Ολυμπιακό πολύ περισσότερο από ότι εγώ. Αλλά είδα μια προσπάθεια πάντως για πιο ορθολογικές επιθέσεις και βγήκανε και καλύτερες φάσεις. Έτσι νομίζω. Αυτό, σε σχέση με την περσινή σεζόν, ιδίως προς το τέλος της.
2: Ναι.
1: Αυτό... Και καλά, και καμία σχέση με τα μάτς με την ΑΕΜΕΚ. Βέβαια, ίσως άλλη δυσκολία, αλλά εκεί. Τέλος πάντων, πιστεύω θα έχει πολύ.
2: Ξέρετε, τώρα έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν ξέρουμε καλά ακόμα και τις ομάδες. Δηλαδή, δεν ήταν καλός ο Λεβαδιακός, πόσο θα συνεχίσει να είναι έτσι. Ναι. Δεν ήταν καλός ο Ερακλής, πόσο θα συνεχίσει να είναι έτσι. Πώς θα είναι ο Ατρόμητος.
0: Εντάξει, δηλαδή... δεν λύνονται και τα προβλήματα από τη μία γόλη και στην άλλη.
1: Και ένα άλλο, παιδιά, που ίσως πρέπει να πούμε είναι ότι η ΑΕΚ σαφώς και θα αλλάξει και ελπίζω ότι θα βελτιωθεί, ας πούμε, αλλά. Είναι η πιο έτοιμη ομάδα
0: Κοίταξε. Ήθελα να το πω κόστα αυτό. Ήθελα να το πω κόστα αυτό. Ακουγόμαστε υπερβολικοί όταν συζητάμε για μια ομάδα που κέρδισε 4-0 να λέμε ότι θα βελτιωθεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα γιατί την ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερά, η πιο ίδια ομάδα σε σχέση με πέρσι.
2: Ναι. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Οπότε έχει απαιτήσει διαφορετικέ.
2: Η λογική λέει ότι στην 11η τη στη βασική, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τέτοια, θα αλλάξει. Ένα χαφ. Κεντρικός.
0: Ή ο Κάιρι, ναι, ας πούμε. Ναι,
2: ναι, ένας, ας πούμε. Ένας ακραίος χαφ, ας πούμε, ο Μάγερ.
0: Ή ο Ζούπκοφ.
2: Ή ο Ζούπκοφ, ναι. Και γεια σας.
0: Και γεια σας.
1: Ναι, μια-δυο θέσεις είναι. Ακριβώς, ναι. Μια-δυο θέσεις.
2: Απλώς το ρωτήσω να υπάρχουν 2-3 ακόμα πολύ, ναι, πολύ ενεργοί. Ο, ας πούμε, ο Βιτάλης, αν πούμε ότι ο Κάιρι είναι,
0: ναι,
2: ο βασικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω σχηματικά. Ο Αριάγκα, ο Λυκογιάννης.
1: Αν φτάσει στο επίπεδο που.
2: Και ο Ζούπκοφ. Ναι, θα είναι καλύτερη, ναι, τέσσερις μεταγραφής στο, ναι, κλειστό rotation των 15-16.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Μιλάμε για τις άλλες ομάδες που θα αλλάξουν 8-11, 9-11, 10-11.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρουμε καν, ας πούμε, σε 15 μέρες, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες που θα βγάλουν τη σεζόν για τον Ολυμπιακό που δεν τους ξέρουμε καν, ας πούμε. Ναι. Ούτε, μπορεί να μην έχει καν δημοσιοποιηθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον να αποκτηθούν. Mm. Οπότε, ναι. Απλά εγώ έκανα, το είπα έτσι γενικά αυτό που είδα την πρώτη αγωνιστική, γιατί και ο Ατρόμητος είναι καλή ομάδα. Ο Ατρόμητος μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ομάδα σταθερή, δηλαδή αυτό που περιμέναμε αυτό είδαμε από τον Ατρόμητο. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε εκεί που βγήκε 2-3 φορές να κάνει κάποιος.
2: Εγώ καλύτερο τον περιμένα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά εντάξει, του λείπει η μεταγραφή του Φορ, του λείπει μάλλον η μεταγραφή ενός εξτρέμ, του λείπουν και εκεί ένα-δύο πράγματα.
1: Εντάξει, πάντως θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα για την Τετάρτη είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι. Εννοείται τώρα ότι... Επίσης πάνω σε αυτό που είπαμε πριν για να κλείσω το μάτσο του Σαββάτου, να πω ότι οι περισσότερες έτσι φάσεις που έγιναν, που ίσως δεν εξελίχθηκαν σε φάσεις, αλλά ήταν κάπως ανησυχητικό που είπαμε για το αμυντικό transition, έγιναν και μετά το 3-0. Οπότε ίσως και αυτό να έπαιξε ένα ρόλο, παιδί μου, κάποια στιγμή. Το βλέπεις λίγο, ίσως ρίχνεις λίγο το ρυθμό μετά από...
0: Ναι, το 2-0 το γρήγορο, μετά σου έβγαλε, ναι, πολλά κριτήρια, ναι, κρίσης, ναι, του παιχνιδιού.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
1: ακριβώς.
0: Λογικό είναι και Τετάρτη με διάβρωση.
1: Ναι, να το κρατήσουμε.
2: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και γι' αυτό στα δικά μου μάτια είναι φαβορί, πέρα από το αλλάζει λιγότερο, πολύ λιγότερο από τους άλλους, είναι ότι η ποιότητα των εκτελεστών της είναι αδιανόητη. Και είναι των εκτελεστών της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
2: μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός ήταν ο Ελκαμπή. Αν δεν είναι καλά ο Ελκαμπή, όπως δεν είναι αυτό το διάστημα, το βλέπεις το πρόβλημα.
0: Ναι, τον κόλ του Γιώβετς, αλλά και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο της ΑΕΚ.
2: Και,
0: ναι,
2: και του Βάργα και του Ζήνη.
0: Και του Βάργα, ναι. Του Ζήνη, εντάξει, του Ζήνη είναι πιο πολύ δυναμική διεκδίκηση με στην περιοχή εκεί και στην μπάλα και την έστειλε γκολ.
1: Αλλά του Γιώβιτς... απλά έχει ήδη και αυτός δύο γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Μεγάλη ποιότητα.
0: Του Γιώβιτς, ο τρόπος που απορροφά την δύναμη που έρχεται την μπάλα με το κοντρόλ του και τη, ναι, στέλνει εκεί που τη στέλνει. Άντε, γεια τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Είναι για την ΑΕΚ, παιδιά, αυτό οι τρεις που έχει μπροστά είναι μεγάλη
2: σχόλια. Ναι, η φάση του Γιώβιτς στις περισσότερες ομάδες δεν θα ήταν ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Όχι γκολ. Του πίγιου.
2: Ναι, ναι. Επειδή μου δεν είναι το
0: κοντρόλ. Τώρα αυτό το λες για να πικάρεις τον πίγιο. Το λες.
2: Όχι, για χαρά είναι η σέντρα του πίγιου.
1: Ίσα-ίσα.
2: Και ο Γιώβιτς πήγε τον αποθέωσε.
1: Ακριβώς. Οπότε ό,τι και να πει ο Μιχάλης ή εγώ δεν είναι τέτοιο. Αλλά το κοντρόλ που κάνει, ρε παιδιά, είναι αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση.
2: Ναι. Σου λέω σε άλλες ομάδες δεν θα γινόταν ευκαιρία αυτό.
0: Ναι. Ο μόνος παράγοντας που θα επηρεάσει την ΑΕΚ πολύ είναι, το ευχόμαστε όλοι, να είναι στο Champions League. Εκεί η ΑΕΚ θα έχει διαφορετικές συνθήκες να αντιμετωπίσει.
2: Ναι, εντάξει, παιδί μου, και μεγάλη καταπώνηση.
1: Απ' την άλλη, αν δεν μπει στο Champions League, θα είναι χειρότερα. Να χτυπάω ξύλο, λοιπόν. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως ήρθαν τα πράγματα, ρε παιδιά, είναι κάτι παραπάνω από. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Πέρυσι προσπαθούσε να μπει στο Conference και αντικειμενικά είχε πιο δύσκολο αντίπαλο.
0: Σωστό.
1: Γενικά πιο δύσκολο δρόμο και πιο δύσκολο αντίπαλο στα playoff.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να το κάνει, να ηρεμήσει από αυτό και μετά εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Νικόλιτς σε αυτή τη διαχείριση που λέτε. Και έχει μαζέψει και αρκετούς παίχτες, έχει πολλούς παίχτες που μπορεί να του δώσουν λύσεις και να τον βοηθήσουν μέσα σε παιχνίδια και πιστεύω θα τα καταφέρει να τα συνδυάσει. Τώρα άμα γίνει καμιά στραβή στο Champions League γίνεται. Αλλά πιστεύω μια πορεία έτσι περίπου σαν και αυτή του Ολυμπιακού πέρυσι, η ΑΕΚ θα μπορεί να την κάνει. Έτσι νομίζω.
0: Για πες μου τώρα, καδί Κοϊτά, ναι. Έχουμε εικόνα.
1: Ο Κοϊτά είπε ο προπονητής ότι θα είναι έτοιμος την Τετάρτη και ότι αν ήταν ένα μάτς που τον είχε τρομερή ανάγκη θα μπορούσε να παίξει και το Σάββατο. Άρα δεν ανησυχούμε.
0: Okay.
2: Ναι.
1: Δεν ανησυχούμε.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Αυτά, παιδιά. Για την αγωνιστική. Τώρα περισσότερα για τη Λεύσκη θα πούμε.
0: Ναι, από αύριο. Τώρα, από αύριο θα είμαστε full Champions League. Ωραία.
1: Alert.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Έλα ρε φίλε, είδες κάτι φούρνους που γκρεμίστηκαν στον δρόμο που ερχόσουν?
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Τους είδες?
1: Ναι.
0: Είναι επειδή ο Διονύσης είπε να γυρίσει από τις διακοπές του. Τι κάνετε κύριε Διονύση μας? Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
0: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
2: Ραδιοφωνική σεζόν, γιατί αλλιώς από άλλου τύπου σεζόν τα έχουμε πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά.
0: Πώς πέρασες? Ωραία.
2: Καλά.
0: Μπράβο.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε και πλέον στις επάλξεις σε κάθε επίπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι που είναι σε προτεραιότητα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί υπάρχει το μάτς της Πέμπτης, το κρίσιμο μάτς της Πέμπτης, σε 90 λεπτά, μπορεί και σε παραπάνω, μπορεί και σε 120, θα κρυφθεί η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού της φετινής σεζόν, μετά από αυτό το 2-2, για το οποίο πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν αναλυθεί, στο Ολυμπιακό στάδιο με την Χράντετς. Υπάρχει ρεβάνς της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό να έχει επικεντρωθεί εκεί. Στα ευχάριστα νέα από χθες, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν το είχαμε μεταφέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει το είδαμε και χθες να γίνεται, είναι ότι ο Καλάμπρια έβγαλε μέρος του προγράμματος. Περιμένουμε, είναι σε εξέλιξη τώρα η προπόνηση, περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει όλο το πρόγραμμα, το πλάνο αυτό είναι, να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια τέτοια περίπτωση, ας περιμένουμε να τελειώσει η προπόνηση σημερινή, ο Καλάμπρια θα είναι διαθέσιμος για την αποστολή. Δεν νομίζω δηλαδή, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Θα είναι τρεις προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι θα τον έχει, αν όλα πάνε καλά και βγάλει αυτές τις τρεις προπονήσεις για βασικό.
0: Mm-hmm.
2: Μετά από ένα μήνα και κάτι. Θυμίζω ότι ο Καλάμπρια τραυματίστηκε, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία ήταν 14 Ιουλίου. Μία μέρα πριν πάει ο Παναθηναϊκός, πριν παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Ραπίρ στη Βιέννη. Με αυτή τη ρήξη μηνύσκου που είχε υποστεί, έκανε θεραπείες. Το πλάνο ήταν για περίπου ένα μήνα και κάτι, και σε αυτό το χρονικό πλαίσιο επιστρέφει. Άρα λοιπόν μπήκε χθες στο Καλάμπρια, μπήκε στο πρώτο μέρος του προγράμματος. Περιμένουμε σήμερα να βγάλει όλη την προπόνηση. Είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί για να δούμε αν όντως έβγαλε όλη την προπόνηση ο Καλάμπρια. Και με αυτά τα δεδομένα μπαίνει αποστολή. Θυμίζω ότι είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα για αυτόν τον λόγο. Μπαίνει αποστολή και θα δούμε κατά πόσο ο προπονητής θα το χρησιμοποιήσει ή όχι στην αναμέτρηση αυτή. Υπενθυμίζω ότι δεν θα έχει Τσάπρα.
0: Ναι, άρα αφού όλα λένε ότι δεν θα είναι βασικός ο Καλάμπρια, άρα θα είναι στην αποστολή, πάμε
2: το
0: πάλι σε ένα πλάνο.
2: Εγώ λέω να μην είναι βασικός.
0: Αυτό λέω, ναι. Η λογική αυτό λέει.
2: Ναι.
0: Πάμε σε ένα πλάνο όπως το είχαμε δει και στο παιχνίδι στη Βουλγαρία.
2: Κάτσε να δούμε τι θα δουλέψει. Δεν θα το αποκλείσω. Εννοώ να δούμε τι θα δουλέψει αυτές τις τρεις μέρες που
3: θα είναι στο δοκιμό.
0: Ναι, ναι.
2: 3-4-3 ή 3-4-2-1 είχε παίξει στη Βουλγαρία με τον Κάτρι δεξιό στόπερ και τον Κάτρι όταν έγιναν οι αλλαγές να παίρνει όλη την πλευρά. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν το έχω απίθανο εγώ να συμβεί αυτό γιατί το έχουμε δει. Δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε σίγουρα γιατί δεν έχει κάνει δοκιμές. Αλλά επειδή το έχουμε δει είναι μια πιθανότητα. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά δεν έχει Ζαρουρί στη λίστα που τον είχε βάλει να παίξει δεξιά αν θυμάσαι όλη την πλευρά ο Νίστρουπ.
0: Σωστό.
2: Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δούμε Πελίστρι.
0: Ναι, που την παίζει αυτή τη θέση και στην Ουρουγουάη, έτσι.
2: Ναι. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό να δούμε τριάδα που ξαναλέω έχει πιθανότητες, δηλαδή 3-4-3, 3-4-2-1 όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας, ή και 3-5-2 και αυτό να μην το αποκλείσουμε. Και αυτό να μην το αποκλείσουμε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τον είδαμε να βάζει τον προπονητή Παναθηναϊκού 4-4-2 με Λιβάη, Τετέι, προχθές, οπότε σε μια πιθανότητα να το γυρίσει τριάδα πίσω, από τη στιγμή που είχε δοκιμάσει τριάδα μπροστά, και αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά...
3: Μισό λεπτό, σε αυτή την περίπτωση εννοείς Λιβάη, Τετέι, επιθετικό δίδυμο.
2: Σωστά.
3: Okay. Και τρίτο κεντρικό χαφ. Ναι, θέλω να πω, μπορεί να είναι ο Γιάνγκουσιτς. Και να είναι 3-4-1-2 ή 3-5-2.
0: Ή όταν μπορείτε να είναι
3: Α, αυτό λέω γιατί 3-5-2 μοιάζει περισσότερο να εννοείς Τσέριν, Τσιριβέγια, Καμαρά.
2: Όχι, εγώ θα έλεγα, ναι, εντάξει, 3-4-1-2.
3: Okay.
2: Θα το έλεγα κάπως έτσι.
3: Να, ναι.
2: Επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι σκέψεις και εκτιμήσεις στο ενδεχόμενο τριάδας, γιατί θα πρέπει να δούμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο και θα δουλέψει ο προπονητής αυτές τις τρεις προπονήσεις. Είναι τρεις προπονήσεις θα γίνουν φυσικά εδώ, γιατί και η προπονήση Τετάρτη θα γίνει εδώ, και το μεσημέρι Τετάρτη θα αναχωρήσει για την Τσεχία. Είναι πράγματα που θα τα δούμε. Το βέβαιο είναι ότι θα γίνει και έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται πολλή ανάλυση του τι πήγε λάθος και τι συνέβη, γιατί τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός στον μέγιστο βαθμό, γιατί στο πρώτο παιχνίδι με βάση την εικόνα μέχρι το 75 και την εικόνα από το 75 και μετά του Παναθηναϊκού, εγώ λέω ότι η τιμωρία θα ήταν να φάει ένα γκολ, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ τώρα φτάσαμε σε άλλα πράγματα, γίνανε πολλά, νομίζω έχουν αναλυθεί και από τον πάγκο και από τους παίκτες, πολλά λάθη τέλος πάντων για να φτάσουμε σε αυτό το 2-2. Είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό, δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία από αυτό. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είναι έτοιμος, είναι μια νέα ομάδα, δεν έχει δέσει, είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, προσπαθεί να περάσει μια νέα φιλοσοφία, με 6 συνήθως ή 7 καινούριους παίκτες στην εντεκάδα, που σε προκριματικά, αυτό είναι σπάνιο, συνήθως οι ομάδες τα προκριματικά πάνε με τον περσινό κορμό. Εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε θα χρειαστεί χρόνο, αλλά για να κερδίσει χρόνο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προκριθεί στην Ευρώπη. Θα πρέπει να προκριθεί στη League Phase του Conference.
0: Ναι, βέβαια.
2: Για να δούμε μετά. Δηλαδή, εγώ θα είμαι απολύτως ειλικρινής, επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα γιατί είμαστε βιαστικοί στην Ελλάδα και εύκολα αποθεώνουμε, εύκολα απαξιώνουμε. Πρώτο συμπέρασμα για να δεις αν μπορεί να βγει αυτό που θέλει ο προπονητής ή μπορεί να δέσει, να κολλήσει αυτό που ζητάει ο προπονητής με την ομάδα, Οκτώβρη, κάπου εκεί. Τα υπόλοιπα είναι, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το αποτέλεσμα σε μια νέα προσπάθεια κακά τα ψέματα. Εμείς δεν φύγει με την ΑΕΚ, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, όταν η ΑΕΚ πήρε 3-3 και έκανε προκρίσεις, όταν ήρθαν κάποιες στραβές στο ξεκίνημα της περίοδου, ο Νίκολιτς, αν δεν είχε πάρει πρόκριση, θα ήταν πιο ευάλωτος. Δεν είναι.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
2: Είχε όμως κερδίσει χρόνο. Και έτσι πρέπει να
3: είναι. Ναι. Εδώ ήταν ευάλωτος τέλη Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη, με πρόκριση, ενώ ο Νίκολιτς.
2: Σκέψου να μην είχε πάρει πρόκριση.
3: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό το λέω. Ναι. Αυτό το λέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα τελικά πλάνα που προπονείται. Με τα γραφικά δεν βλέπω κάτι να γίνεται μέχρι το μάτς. Υπάρχει στόχος για τη θέση του ΚΑΦ. Μπορώ να σας πω με σχετική με βεβαιότητα μάλλον ότι δεν είναι, έχουν διαρρήσει κάποια ονόματα τις τελευταίες ημέρες από δημοσιεύματα και ίσως από το εξωτερικό, δεν είναι κάποιος από αυτούς. Και μπορώ να σας πω με σχετική βεβαιότητα ότι μέχρι Τετάρτη, μέχρι Πέμπτη, συγγνώμη που είναι το μάτς, δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Mm-hmm. Εδώ που φτάσαμε τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί μια μεταγραφική διαδικασία όταν υπάρχει στόχος αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Είμαστε σε μια ζωντανή διαδικασία, αλλά η εκτίμησή μου εμένα αυτή είναι ότι μέχρι Πέμπτη πολύ δύσκολα θα έχουμε κάτι. Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει αλλάξει, επειδή πολλά λέγονται, πολλά μπορεί να γράφονται, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αναθεωρήσει στο κομμάτι του πλάνου του και να πει ήθελα οχτάρι πάνω να πάρω εξάρι. Όχι. Θέλει ένα οχτάρι που θα του φέρει επιπλέον χαρακτηριστικά. Δηλαδή ένα οχτάρι όχι τόσο με δημιουργία αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει έχει πάρει τον Κάγκουα γι' αυτό. Ένα οχτάρι που μαζί με τον Κάγκουα θα του δώσει εντάσεις περισσότερες. Θυμίζω ότι ο Κάγκουα θα παίξει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τότε θα είναι διαθέσιμο γιατί δεν μπορεί να παίξει τώρα στα προκριματικά.
3: Μια και το ανέφερε αυτό και επειδή διαβάζω και καταλαβαίνω ότι γίνεται πολύ κουβέντα.
2: Ναι.
3: Είναι άλλη ιστορία γιατί δεν ζήτησε αναβολή η ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Και γιατί ζήτησε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Το λέω γιατί η ΑΕΚ είναι πολύ
2: έτσι
3: πιο έτοιμη.
2: Τώρα, ναι.
3: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα, ο Παναθηναϊκός όχι. Είναι άλλη ιστορία οι απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό είναι το κυρίαρχο για μένα.
3: Ναι. Δηλαδή. Φαντάσου να έχει παίξει και χθες με τα προβλήματα τραυματισμών που έχει ο Παναθηναϊκός. Οπότε μην τα ζυγίζουμε. Και αν ειδικά γίνει το μάτς αυτό, περάσει ο Παναθηναϊκός με το καλό στην League Phase.
2: Αν γίνει το Σεπτέμβρη, που
3: αν γίνει το Σεπτέμβρη στη μία από τις δύο ημερομηνίες κυπέλου, είναι και πολύ οκ. Okay, είναι ότι σωστά. Ότι βαρύνεται πολύ το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά απλά έχουμε το προηγούμενο το περσινό που πήγε το μάτς Φλεβάρι.
3: Το λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω και τα δύο.
2: Και πάντα εγώ θα πω να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Μιχαλής. Δεν μπορούμε εμείς πάντα να ξέρουμε σε αυτές τις περιπτώσεις τι είναι σωστό και λάθος. Τι θέλω να πω. Οι ομάδες μέσα έχουν τις μετρήσεις τους.
3: Ναι, ρε παιδί μου, απλώ λέω από αυτά που τα δεδομένα που έχουμε μοιάζει η σωστή απόφαση.
2: Και
3: ειδικά έγινε η Σεπτέμβριο, γιατί πολλοί λένε ότι ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είναι πίσω στην βαθμολογία και θα έχει την πίεση μέχρι το Γενάρη. Ναι, ναι. Δεν είναι να γίνει Γενάρη, είναι να γίνει το μάτς ή 6 ή 15 ή 9-16 Σεπτέμβριο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν διαφωνώ. Έχει λογική. Από εκεί πέρα πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες ξέρουν πολύ καλύτερα, ξέρουν τους παίκτες πώς είναι, τι γίνεται. Και ειδικά με τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός και τις απουσίες που προκύπτουν, σου λέει να πάρω το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Έτσι, και να είμαι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος μπορώ και πιο φρέσκος για το τελικό που έχει πλέον. Πριν ήταν δύο τελικοί, τώρα είναι ένας με τη χράντε στο συντεχεία. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα break, φίλε. Πάμε να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Χράντα Τσκραλόβε για τα playoffs του Conference League. Την ετοιμότητα του Καλάμπρη, ο οποίος χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος, θέλουν να τσεκάρουν οι πράσινοι με τον 29χρονο αμυντικό να αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή για Τσεχία. Πελίστρια αντί του τραυματία Τσάπρα, σκέφτεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Χαμόγελο στον ΠΑΟΚ για την ευρεία νίκη του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Έφεση με αίτημα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA κατέθεσαν οι ασπρόμαυροι, ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίβκοβιτς για το μάτς με την Μπραν. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γκανέζο μέσω Κουάσι Σίμπο να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με το δικέφαλο του Βορρά. Σε συμφωνία με τον Έντσο Άλβαρες φέρεται να έχει έρθει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό. Όπως αναφέρει η Super Deportivo, οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση στη West Ham ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 28χρονο υψηλόσωμο μέσο, για τον οποίο ωστόσο ενδιαφέρεται και η Real Sociedad. Μπελγκάλη και Μέλε υποψήφιοι για το δεξιάκρο της άμυνας. Στροφή στη ρεβάνς της Τετάρτης με τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League κάνουν στην ΑΕΚ. Με τον Γκουετά διαθέσιμο το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς που τον προφύλαξε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Προς Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού ο Παόλο Φερνάντες. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής με τη μορφή δανεισμού από τη Σεντέρ Λιέγη στον Άρη του Κράτη, στόπερ Μπόσκο Σούταλ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι κίτερνοι. Τελειώνει και η επισημοποίηση της επιστροφής του Μάνου Γκαρθία. Με την αναμέτρηση Λασίρου Μαρκό στην Ερμόπολη ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος και συμπληρώνεται η 16η που θα πάρει μέρος στο League Face. Έντρα στις 5.30 ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζαμπόλ στις 6 τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport και ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM. Την απόφαση του να μην κατέβει στις εκλογές της FIFA γνωστοποίησε ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Μου αρέσει να εργάζομαι εδώ, η αξιοπιστία μου είναι πολύ μεγαλύτερη εφόσον δεν ενδιαφέρομαι για την εν λόγω θέση, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της UEFA. Newcastle Liverpool 2-2 στο σημαντικότερο χθεσινό μάτς για την πρεμιέρα της Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1 και Brighton Aston Villa 4-0 στα άλλα παιχνίδια. Η Barcelona συνέτριψε 5-0 εκτός έδρας στην Έλτσε για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Ατλέτικο Μαδρίτης Villarreal 2-2 και Χετάφε Σαντατέρ 1-0. Για την πρώτη στροφή στη Serie A, Frosinone Juventus 0-1, Venezia Lecce 0-2, Torino Milan 1-2 και Atalanta Sassuolo 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: βλέπεις λίγο πιο λαμπερό το στούντιο, φίλε. Το βλέπεις λίγο πιο λαμπερό. Το βλέπεις λίγο πιο λαμπερό το στούντιο. Λοιπόν, έχουμε radio bobbing. Πώς έχουμε φωτομπομπινγκ. Έσκασε τσελίκας, δυνατός. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλό καιρό.
0: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, καλό ξεκίνημα. Εμείς σήμερα ξεκινήσαμε με πριμιέρα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, περάσαμε καλά. Εγώ να σου πω πώς πέρασα. Έκανα για 15 μέρες τη ζωή της γάτας.
0: Δηλαδή.
1: Τι σημαίνει αυτό? Κοιμόμουν όποτε ήθελα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως κάνει η γάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και 12 ώρες. Γιατί μου λείπει και
0: ύπνος. Αφήνα,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είχα πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Έτρωγα όποτε πίναγα και όχι με την ώρα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, μία ώρα το μεσημέρι πρέπει να φάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 8 ώρα, 9, 10 το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν χαλάγα το πρόγραμμα στρατιωτικό.
0: Περίμενε. Δηλαδή, η κοινωνική ζωή της γάτας πώς είναι?
1: Είπαμε. Αποφεύγει τοξικούς ανθρώπους.
0: Μπράβο.
1: Του τσεκάρει.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Φεύγει. Είναι ανεξάρτητο ζωάκι.
0: Μπράβο.
1: Όπου γουστάρει πηγαίνει, κάθεται.
0: Ναι.
1: Μα σε ανήλιαγο μέρος. Μα με στον ήλιο.
0: Περίμενε, περίμενε. Και στο κομμάτι το πιο προσωπικό.
1: Κοίταξε.
0: Δραστηριότητα έντονη.
1: Με την κυρά, τα τελευταία χρόνια με την κυρά έχω πάρει διαζύγιο ύπνο. Τι σημαίνει αυτό? Κάτσε να το εξετάσουμε, διαζύγιο ύπνο. Όταν είμαι, ότι ναι, μεν είμαστε μαζί, αλλά τώρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών,
0: ναι,
1: καλό είναι να αποφεύγεις. Και μου έδωσε λαβή τι να κάνουμε ενώπιση του καύσωνα.
0: Για πες.
1: Πες.
2: Έχει πρόταση ο άνθρωπος.
1: Πρόταση. Πρώτον, σημαντικό. Βάζουμε τα συντόνια για 2 ώρες στην κατάψυξη. Μην το γελάς. Τα βγάζουμε μια ώρα πριν τη θερμοκρασία δωματίου.
0: Ωραία.
1: Και σκεπαζόμαστε. Ως δυναμική συνέργεια μαζί με κλιματισμό στους 24-25 βαθμούς και ένα ανεμιστήρα. Και έτσι.
0: Και ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Είδες που είμαι πολύ μπροστά.
1: Ναι, μαζί για δυναμική συνέργεια. Μην ξεχνάτε, έχουμε στην Αθήνα ειδικά, στις μεγαλοπόλεις.
2: Την αστική. Φιλέσαι να κάτι.
1: Γιατί μην κοιτάς πόνια.
2: Γιατί δεν τη διώχνεις. Δηλαδή κατάψυξη, ανεμιστήρα, κλιματιστικό. Δηλαδή.
1: Και να πω για ψάρεμα αφού που δεν. Να πω για ψάρεμα έτσι. Έχουμε την νησίδα την αστική. Που ξέρεις, είναι όλα τα δομικά υλικά.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικά το βράδυ, παιδιά, εσείς δεν κοιμάστε με ερκοντήσιο. Το βράδυ μπορεί να
0: κοιμηθείς. Όχι, με ανεμιστήρα.
1: Έχει μια πνιγρή ατμόσφαιρα. Ναι. Οπωσδήποτε. Με υγρασία και όλη την κατάσταση. Και πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη θα είναι ο καιρός.
0: Έκανα τα μπάνια σου?
1: Όχι πολύ, δεν έκανα τη θάλασσα πολύ.
0: Okay.
1: Έκανα 3 μπάνια.
0: Πέτυχες κανένα ρεπόρτερ να σου πάρει συνέντευξη?
1: Πάω εγκόγνητο.
0: Πλησιάζουν. Καλά, εγκόγνητο ρε φίλε. Αφού λάμπεις από μακριά ρε φίλε, τι εγκόγνητο τώρα.
1: Καπέλο γυαλιά ηλίου.
0: Αφού σε. Α.
1: Μόνο όταν μιλάω, ακούν τη φωνή μου τη χαρακτηριστική. Όταν μιλάω και κάθομαι σιωπηλός, κοίταξε.
2: Πάρε καλά που θα βάζει και μουστάκι, η μουσική.
1: Όχι, όχι, τίποτα έτσι όπως είμαι. Ακούστε. Εγώ πρέπει να κάνω φωνία. Γιατί μιλάω συνέχεια και έχω λογόρια. Οπότε μια φωνία χρειάζεται στις 15 μέρες.
0: Στέκει σιωπηλός 15 μέρες.
1: 15 μέρες μιλάω 2 ώρες την ημέρα.
2: Κατάψυξη, σεντόνι, ανεμιστήρα και δεν τη μιλάει κιόλα.
1: Και δεν τη μιλάω κιόλα. Δεν σου πω. Πάντω το θέμα.
0: Κοιτά μου, κάτι υπάρχει γυναίκα, ρε.
1: Δεν το ξέρω.
2: Μήπως είναι φανταστικό πρόσωπο.
1: Όχι, ρε Μανούλα. Απλά ξέρει τι. Με ανέχεται,
0: ναι,
1: γιατί ξέρει ότι παρεκκλίνω από το σύνηθες. Ότι είμαι ένας περίεργος άνθρωπος. Δεν είμαι βατός. Να σου πω, μπορεί να είμαι βατός σε διάφορα θέματα, αλλά ξέρεις, είμαι λίγο δύσκολο άτομο. Αλλά τι με σώζει? Το χιούμορ μου. Πού είναι το ντεκολτέ μου?
0: Σωστό. Εδώ ρε φίλε, έχουμε πολλές καλημέρες από τους φίλους που λέει καλημέρα και παετές, λένε.
1: Την αγάπη μου.
0: Καλημέρα και παετές.
1: Δεν έχουν άδικο, παιδιά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Με υγεία και τύχη και ικανότητα. Γιατί ξέρεις, μια φορά λέμε καλή τύχη. Το ότι καλή τύχη σε επαγγέλματα. Είναι 10%. Η ικανότητα είναι αυτό που θα σου φέρει.
0: Εννοείται.
1: Την τύχη, την επιτυχία.
0: Εννοείται.
1: Και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Νόμος.
0: Εννοείται.
1: Και το απόφθεγμα της ημέρας.
0: Για πες το.
1: Τα ξέρετε ένα πράγμα.
0: Ρίξτε το.
1: Το πολύ σημαντικό. Τα καλοκαίρια μας τα περνάμε με αυτούς που ήταν κοντά τους χειμώνες μας.
0: Ωραίο.
1: Νόμος. Να το
0: ωραίο.
1: Ξέρετε.
0: Ωραίο.
2: Την έφτιαξε την κυρά.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι. Μην ψάχνουμε για πράγματα. Γιατί. Γιατί. Το λέω και άλλη φορά. Οι ανθρώπινες σχέσεις, παιδιά, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, θέλω να κρεμάσετε για 20 δεύτερα το αυτί σας στο καρφί της προσοχής. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα σχολείο που δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν θα πείτε ποτέ ότι γνώριζε αυτόν τον επιστήδιο φίλο 15-20 χρόνια. Το γνωρίζεις τόσο όσο σου επέτρεψε να τον μάθεις. Τέλος.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
1: Γιατί πολλοί παραπονιούνται.
0: Παιδιά,
1: πολλοί παραπονιούνται. Μα λέει είναι επιστήδιος φίλος. Όχι, επιπλάτιος ήταν. Δεν ήταν ποτέ επιστήδιος. Και ξέρεις κάτι άλλο. Τι έμαθα τώρα στα γεράματα, στα 63 μου χρόνια, τι έμαθα.
0: Πήγες τόσο ρε γιγάντα.
1: Ναι, ρε μάνα μου.
0: Δεν σου φαίνεται.
1: Φαίνεται. Οι τρελοί δεν έχουν ηλικία. Τι έμαθα, παιδιά. Γιατί έχουμε 40 γάμους, 70 διαζύγια. Το έχεις ψάξει ποτέ?
2: Για πες.
1: Γιατί? Γιατί δεν σκέφτηκαν ποτέ οι άνθρωποι ότι ερωτεύονται μια προσωπικότητα, αλλά στην πορεία πρέπει να ζήσουμε ένα χαρακτήρα. Και εκείνη η παγίδα. Και εκείνη η παγίδα.
0: Κατάλαβε.
2: Μεγάλο σοφής.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και αυτά σε όλο εδώ, εάν εδώ στο ποιόν τη πόρε φέμε, άτεσε κόμμα έξι.
1: Από του ακροατέ μα έχουμε απορίε, σχόλια, παρατηρήσει και επικρίσει.
0: Τα έχει λύσει όλα, ρε φίλε. Τι να έχουμε. Τα έχει λύσει όλα. Και όσο νούμε περισσότερα.
1: Έτσι. Φίλε και φίλοι, εύχομαι να ζείτε την κάθε στιγμή, γιατί κάθε μέρα είναι μια μικρή ζωή. Φιλάκια. Καλό μεσημέρι από Γιώργο Τσελίκα.
0: Να σου πω κάτι, τον Νίκο τον Παστούσοκλου τώρα το κουβαλάς παντού, ακούμε στα ραδιοφωνά. Ακόμα και στα ραδιοφωνά.
1: Είναι και σωματοφύλακας, είναι και ο καμεραμάν, είναι ο άνθρωπος που με γνώρισε. Κοίταξε, ο καμεραμάν, να ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί πρώτα ακούει το μάτι και μετά βλέπει.
0: Έτσι. Και πρέπει να σε ανέχεται κιόλας.
1: Ναι. Με δύσκολα του, λέω και πάλι.
0: Εντάξει.
1: Είμαι.
0: Όλοι σταρ είστε δύσκολοι.
1: Έτσι. Λοιπόν, φιλάκια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Χάρηκα, παιδιά. Καλό αποκλειστικό.
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλή σεζόν.

0: Θες να φύγουμε τώρα, δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε.
1: Έχει διαφημισούλες, εσύ.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Να βάλεις διαφημισούλες.
0: Να πούμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην B-Wing ξεκινάς με γίγα προσφορά γνωριμίας και γίγα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: Και μετά αυτό το λουτρό life coaching, όπως λέει και ο φίλος ακροάτης εδώ, περνάμε τώρα να μιλήσουμε για την παρέμβαση του Χωσέλου Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ομάδα του Ατρόμητου και όχι μόνο. Καλημέρα σας, κύριε Σταματέλο, τι κάνετε?
12: Καλή σας μέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
12: Μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
12: Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να αντέχουμε την τότε να μου.
12: Πλέον έχω πάθει ανοσία.
1: Ευχαριστώ.
12: Έτσι κι αλλιώς το ξαναπάμε. Δεν γίναμε τότε να μία τους τίτλους.
0: Σωστό.
12: Άλλο που μας καλόμαστε όταν γίναμε τότε να μου είχε πάρει δύο κύπελα κολλητά. Από τότε μεγαλώσαμε, κύλησε νερό στα βλάκι. Κάτι κύπελα, κάτι ευρωπαϊκά. Ευτυχώς υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά. Και έχουμε περισσότερα από την Arsenal, γιατί θες να τα ακούσεις πρωί-πρωί. Και συνεχίζεται η ζωή μας. Αφήνουμε λοιπόν το πετυχημένο ντεμπούτο της Tottenham στην Premier League στην άκρη και πάμε στο Ολυμπιακού. Είχε δύο πρόσωπα Ολυμπιακός. Και αν ακούσει κάποιος το τελικό αποτέλεσμα, εύκολα θα του έρθει στο μυαλό: α, δυσκολεύτηκε απέναντι σε κλειστή άμυνα, όπως δυσκολεύονταν και πέρσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κάνει πάρα πολλές φάσεις. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν αξιοποίησε κάποια από αυτές, είτε γιατί ο Χουτεσιώτης φάνταζε Μπουφόν στο παιχνίδι του Σαββάτου, αυτά που κεφαλιά που βγάζει στο 47 του Ελκάμπη, ή μετά το τέταρτο του Μπρουνό. Εντάξει, είναι δύο φάσεις που λες γκολ και πάμε παρακάτω και ανοίγει το παιχνίδι.
0: Ναι, στο τέταρτο δεν θα μπορούσε και ο Μπρουνό βέβαια να εκτελέσει καλύτερα.
12: Ναι, βγήκε και ο Μπρουνό εκεί, βγήκε το αριστερό μπακ. Ναι. Αλλά έκανε τις φάσεις ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει με τον Κάρμο στο τέλος. Τις φάσεις τις έχει κάνει. Και νομίζω ότι αυτό που προβληματίζει περισσότερο το Μεντιλίμπαρ τώρα είναι το να αξιοποιεί αυτές τις φάσεις. Να αξιοποιεί μια-δυο φάσεις παραπάνω για να είναι καλύτερα τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Γιατί νομίζω ότι μπαίνουν οι καινούργοι στην ομάδα, παίρνουν χρόνο συμμετοχής, προσαρμόζονται και θα δείχνουν καλύτερο πρόσωπο μέχρι παιχνίδι με το παιχνίδι. Μέχρι που θα μπουν και οι υπόλοιποι και θα μπορεί ο Ολυμπιακός να μην είναι μονοδιάστατος, να μην παίζει μόνο από τα πλάγια. Να λες ότι αυτό που πέρσι μετράγαμε πόσες σέντρες έχει κάνει σε κάθε παιχνίδι 0-0 με τη Λάρισα και με άλλες ομάδες που έρχονταν στο Καραϊσκάκι για να παίξουν κλειστά. Γιατί αυτή ήταν η λογική τους για να πάρουν κάτι καλό από την αναμέτρηση. μπορεί να παίξει και από τον άξονα και έχει παίχτες που θα μπορέσουν να μοιράσουν το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Φορτούνης για παράδειγμα το Σάββατο έδειξε ότι ο Ολυμπιακός τέτοιο παίχτη, θύμισε μάλλον ότι ο Ολυμπιακός τέτοιο παίχτη δεν είχε. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Φορτούνης. Είναι ο Γκουστάβο Σα που κάνει πράγματα μες στο κήπεδο που είχαμε καιρό να τα δούμε από παίχτες που αγωνίζονταν. Θα μπει ο Φρόιλερ. Μιλάω για παίχτες που ανήκουν ήδη στην ομάδα. Ο Ρόκα, λίγο στην τελική προσπάθεια δείχνει να προβληματίζει με τις επιλογές του.
0: Εντάξει, το ζωντάνεψε πολύ τον Ολυμπιακό όμως, ο Ρόκα.
12: Συγγνώμη.
0: Το ζωντάνεψε πολύ τον Ολυμπιακό.
12: Ναι, τον ζωντάνεψε μαζί με τον Τικνιζιάν. Γιατί μπήκε ο Αρμένιος στο αριστερό άκρο της άμυνας και είδαμε άλλο παιχνίδι τώρα από εκεί. Είδαμε ένα παίχτη... Δεν πίστευε κάποιος ότι είναι το πρώτο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είχαμε καιρό να δούμε αριστερό μπακ με τέτοια επιρροή και εξαιρετική συνεργασία με τον Ρόκα, σαν να παίζανε καιρό οι δυο τους. Όλα αυτά που είδαμε δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο μας δίνουν τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι έρχεται κάτι ακόμα καλύτερο. Και αν έρθει και το γρήγορο γκολ, όταν ο Ολυμπιακός δημιουργεί φάσεις, όπως το Σάββατο, τότε νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό, θα δούμε κάτι καλύτερο για τους, από τους
0: Απλά το ζήτημα για τον Ολυμπιακό, Νικόλα, είναι ότι από σήμερα που μιλάμε μέχρι και την ώρα που θα πούμε αυτή είναι η βασική ενδεκάδα, αυτός είναι ο βασικός κορμός του Ολυμπιακού, θα μεσολαβήσουν πολλές αλλαγές ακόμα στο ρόστερ.
12: Έχουμε το Φρόιλερ που δεν έχει παίξει, για παράδειγμα. Τρεις μεταγραφές τουλάχιστον που θα γίνουν. Half extreme δεξιμπακ, με δεξιμπακ επιγόντως, γιατί με όλο το σεβασμό σε αυτά που έχει προσφέρει ο Λοντινέη, ξανά έγινε από extreme back και δεν έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή με κινήσεις που δεν τις περιμένεις για την αξία και την εμπειρία του παίκτη. Δηλαδή στο 87 του φάουλ που κάνει όταν έχει γυρίσει η άμυνα του Ολυμπιακού και προσφέρει στατική φάση στον Ατρόμητο και βάζει όλους τους αντιπάλους στην περιοχή του Ορτέγκα, δεν το κάνει παίχτης με την εμπειρία του. Δηλαδή αναρωτιέσαι τι είχε στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή και το έκανε.
0: Κούραση δε εσύ, Νικόλα. Κούραση. Είναι κούραση. Είναι, όταν δεν ακούν τα πόδια, δεν ακολουθεί και το μυαλό. Τι να κάνουμε τώρα.
12: Γι' αυτό λέω για την εμπειρία του. Γιατί η εμπειρία σε αυτά τα πράγματα σε βοηθάει. Όταν έχεις κουραστεί να διαχειριστείς διαφορετικά τον εαυτό σου και να είναι όλα διαφορετικά, να μην προσφέρεις τέτοιες φάσεις στον αντίπαλο. Άρα χρειάζεται επιγόντως Ολυμπιακός εκεί η ενίσχυση. Ξαλέω, ο Μεντιλίμπαρ έλεγε πέρσι...
0: Το έχει ξεκαθαρισμένο στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, ότι δεν είναι πλέον μπάκο ο Ροντινέη.
12: Τα δύο τελευταία δεξιμπάκ. Και στη ρεμάντς με την Νέιμεγκεν και το Σάββατο με τον Ατρόμπτο. Δεξιμπάκ. Θα μου πεις... Για τις ανάγκες. Για τις ανάγκες.
0: Όχι, αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι καλυμμένος προφανώς από τους παίκτες που έχει διαθέσιμο.
12: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω για τις ανάγκες.
0: Οπότε.
12: Αλλά έχουμε, σου λέω, ακόμη τρεις που υπολογίζουμε ότι θα έρθουν. Συν το Φρόιλερ που έχει έρθει και θα μπει και αυτός στην ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που θα έρθουν, που είναι ή θα μπουν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για να διεκδικήσουν φανέλα βασικού. Αν και νομίζω ότι για να κλειδώσουν φανέλα βασικού όσο μπορεί κάποιος. Την ομάδα να πει ότι έχει κλειδωμένη την φανέλα του βασικού σπίτι του για να αλλάξουν επίπεδο τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πλάνο. Δηλαδή οι μεταγραφές που θέλει να κάνει για να αλλάξουν επίπεδο τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πλάνο. Δηλαδή οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο,

0: κανονικές συνθήκες, σε συνθήκες κανονικού πρωταθλήματος. Και γύρω πάλι και έτσι.
1: Αλλά κάτι στην αρχή τη εκπομπή ότι φέτος ο Ολυμπιακός πέρα από τις πολλές μεταγραφές είναι πολλές ομάδες που κάνουν πολλές μεταγραφές. Έχει κάνει μεταγραφή και στις 11 θέσεις ενδεκάδας. Δύο στόπερ, τερματοφύλακα, αριστερό, μπακ, δεξί, μπακ, δύο χαφ, κεντρικά, δύο εξτρέμ, δεκάρι, σέντερφορ. Και στις 11 θέσεις ενδεκάδας. Και αρκετές από αυτές με προοπτική, για να μην πω οι περισσότερες, βασκού.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς.
2: Περισσότερες. Με ναι. προοπτική βασκού.
1: Ναι, ναι. Το αριστερό μπακ, δεξί μπακ, τερματοφύλακας. Ας πούμε ένα στόπερ. Σίγουρα ένα χαφ. Σίγουρα ένα εξτρέμ. Σίγουρα δεκάρι. Θα είναι καινούργιοι.
2: Ναι. Και μη σου πω έτσι όπως είναι ο Ελκαμπή και επιθετικός.
1: Ναι.
0: Επιθετικό πήρε.
1: Πήρε και
0: θεωρητικά για δεύτερο. Ναι. Δηλαδή για παίχτη.
1: Για πρωτοδεύτερο. Ναι.
0: Πρωτοδεύτερο, ναι.
2: Πρωτοδεύτερο, ναι. Δεν είναι να πεις ότι είναι ξεκάθαρα πρώτος πλέον ο Ελκαμπή και δεύτερος ο Γκονζάλες. Και δεν στέκομαι μόνο στην εγκατάσταση που είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ψυχολογικό πρόβλημα πλέον. Είναι η ψυχολογία του πεσμένη. Και δεν θα σταθώ ούτε στην εκτέλεση του πέναλτι. Βέβαια είναι φάση που και να μπαίνει τον κόλλο δεν θα μετρούσε. Λέω στις καθυστερίες του πρώτου
0: χρόνου. Για την κεφαλιά λες.
2: Ναι. Στις καθυστερίες του πρώτου χρόνου είναι offside ο Ελκαμπή. Αλλά δεν γίνεται να το χάνει σε αδιαστία. Γιατί το έχει χάσει σε αδιαστία. Και αν δείτε την αντίδρασή του, που δαγκώνει τη φανέλα, που δεν το πιστεύει ότι το έχει χάσει, όλα αυτά δείχνουν την ψυχολογία στην οποία βρίσκεται πλέον ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ψάχνει τον γκολ, του βγάζει ο Ούρονεν με το Χουτεσιώτη ένα πλασέ που πάει μπάλα στο δεξιγάμα και το βγάζει ο Χουτεσιώτης, είναι το ψαλιδάκι, είναι μες στις φάσεις, είναι η κεφαλιά που τη βγάζει εκτός ο Χουτεσιώτης στους 47 και δεν μπαίνει τον γκολ με τίποτα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Ελκαμπή που ξέρουμε θα έχει κάνει χατρίκ το Σάββατο. Και τώρα βλέπει συνεχώς να μην μπορεί να παραβιάσει την αντίπαλη αιστεία. Αποκορύφωμα βέβαια το πέναλτι και τον τρόπο που εκτέλεσε, που ήταν τόσο κακή εκτέλεση που ο Χουτεσιώτης διαλέγει γωνία και προλαβαίνει να σηκωθεί και να μπλοκάρει.
0: Ναι.
1: Σημαντικό πάντως ότι η ομάδα αμέσως μετά τον γκολ του Κάρμο σε αυτόν πήγε, με πρώτο τον Κάρμο.
2: Εννοείται. Όλη η ομάδα είναι πάνω του. Όλη η ομάδα γιατί καταλαβαίνουν ότι η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα και τον έχουν αγκαλιάσει όλοι για να του ανεβάσουν την ψυχολογία. Όλοι έχουν πέσει πάνω του. Και με τον γκολ που λες Μιχάλη σωστά, γιατί ο Κάρμο γυμνάει, του το αφιερώνει, δείχνει στον κόσμο τον Ελκαμπή, δείχνει τα πάντα. Αλλά ο Ελκαμπή και ο ίδιος για τις χαμένες ευκαιρίες και περισσότερο για το χαμένο πέναλτι, τον έχει πάρει από κάτω.
1: Ναι. Αλλά επίσης για μένα είναι πάντα ένα ερώτημα αν πρέπει να εκτελεί τα πέναλτι.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν το βάζω τώρα. Δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. Είναι το πέμπτο που χάνει όσο παίζει στον Ολυμπιακό.
2: Νομίζω είναι έξτρα χαμένα. Πέναλτι μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
1: Ναι. Δεν είναι ο ιδανικότερος εκτελεστής τέλος πάντων.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, θα μου πεις αν έχει τέτοιο Ολυμπιακός. Εκείνη την ώρα που κέρδισε το πέναλτι ο Φορτούνης δεν έπαιζε. Αλλά τέλος πάντων σίγουρα δεν είναι σπεσιαλίστα στα πέναλτι του Ελκαμπή.
2: Παλιότερα την πρώτη χρονιά και τη χρονιά του Conference έβγαζε μια σιγουριά. Δηλαδή θυμάμαι τις εκτελέσεις πέναλτι που ήταν δηλαδή, και στη γωνία τη σωστή να πρόκειται ο τερματοφύλακας, δεν του άφηνε περιθώρια αντίδρασης. Αλλά με την πάροδο του χρόνου ναι, συμφωνώ ότι σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αυτός είναι ο παίκτης που πρέπει να εκτελεί τα πέναλτι. Ποιος? Ξέρει καλύτερα ο Μεντιλίμπαρα από όλους. Απ' την άλλη βέβαια ο Μεντιλίμπαρα μπορεί να θέλει να του τονώσει και την ψυχολογία.
0: Ναι. Και θέλει να τον έχει ζεστό στον γκολ, να τον έχει, ναι.
2: Περιμένω να δω πώς θα είναι και θα είναι η επιλογή του την Κυριακή στην Τρίπολη σε ό,τι αφορά το θέμα του επιθετικού.
0: Ο Ελκαμπή θα ξεκινήσει, ρε. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς για το παλικάρι.
1: Ναι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην τον στηρίξει η ομάδα
2: ο Μεντιλίμπαρα και τα λοιπά. 99,9% Ελκαμπή. Αλλά να το δούμε μέσα στην εβδομάδα και σε τι κατάσταση, ψυχολογική κατάσταση θα είναι ο Μαροκινός. Γιατί αν τον έχει πάρει πολύ από κάτω και ο ίδιος δεν νιώθει καλά, ίσως να δούμε κάτι διαφορετικό. Ίσως ξαναλέω. Γιατί με τον Μεντιλίμπαρ, το να βγει εκτός εντεκάδας ο Ελκαμπή, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Mm-hmm. Αλλά πλέον υπάρχει ένας επιθετικός από πίσω, ο οποίος δεν ήρθε για να συμπληρώνει την αποστολή. Πρωτοδεύτερος, όπως είπαμε.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το βάζω το θέμα στο τραπέζι. Αλλά νωρίς ακόμα.
0: Πες μας μια

0: Τώρα με τα γραφικά τα καινούργια.
1: Καταρχάς είναι ο Βάργκας για τον οποίο επιμένουν οι Ισπανοί και μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα στη Σεβίλη ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και λένε οι Ισπανοί ότι είναι ένα βήμα πιο κοντά στους Ερυθρόλευκους. Το λέγαμε από την Παρασκευή, αλλά και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός κατέβασε πολύ τους τόνους στη λογική ότι εντάξει παιδιά έχουμε και αγώνα, μην το ξεχνάμε. Αυτοί που ασχολούνται με τις μεταγραφές ασχολούνται 24-7, δεν είναι θέμα αυτό. Αλλά ο ίδιος ο Ολυμπιακός θέλησε να κατεβάσει λίγο τους τόνους και πλέον έχουμε τον Έντσο Άλβαρες, τον αρχηγό του Μεξικού, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Να δούμε πού ακριβώς κινείται. Ήταν,
2: έχουμε μια στροφή πάντως του Ολυμπιακού, μιας και λες για τον Άλβαρες. Mm-hmm. Από εκεί που έψαχνε, μάλλον μιλούσε για μεταγραφή οχταριού, ξεκάθαρο οχταριού, για να μην πω οχταρο δέκαρου, ας πούμε οχταριού, που έρτα Κάσερες, πάμε σε ξεκάθαρες επιλογές εξαριού. Είτε ο Δανός της Τζένοα, κόλλησε το μυαλό μου, δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ελαχώρησε
2: και
1: εγώ.
2: Ναι, ο Δανός της Τζένοα τέλος πάντων, είτε ο Άλβαρες, είναι εξάρια-εξάρια. Ναι. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ναι. Ο Άλβαρες, αν μπορεί να παίξει κάτι άλλο εκτός από έξι, είναι στόπερ.
0: Στόπερ, ναι.
1: Καθαρό εξάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Κοίταξε, μαζεύονται πολλά εξάρια στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση και εμένα η στροφή σε εξάρι.
0: Επειδή είναι ο Φρόιλερ εξάρι. Είναι ο Έσε εξάρι.
2: Τέλος πάντων, μπορεί να παίξει και εξάρι.
0: Ναι.
2: Όσοι ποιον είναι εξάρι.
0: Τι ήταν και από τους καλύτερους του Ολυμπιακού.
2: Ναι, μετά μένει οχτάρι ο Μουσακίτης μόνο. Καθαρό είναι ο οχτάρι. Mm-hmm.
1: Ναι. Και δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ο Μουζακίτης.
2: Ναι.
1: Για να μπορεί να πεις ότι τον έχω και να δω πώς θα τον βοηθήσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να δούμε τις κινήσεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα όσο νομίζουμε. Δηλαδή ότι αυτοί είναι οι παίχτες μόνο που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Είναι σίγουρα και άλλοι παίχτες που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και θα δούμε στην πορεία άμεσα όμως. 24 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι.
1: Σε λιγότερα από 10 μέρες δηλώνει η λίστα στην UEFA.
0: Ναι, και πρέπει να δούμε και ποιοι θα φύγουν. Ε.
2: Ο Φρέντρουπ.
1: Ναι. Μπράβο, Φρέντρουπ.
0: Πρέπει να δούμε ποιοι θα φύγουν. Έτσι.
1: Υπάρχουν πολλά ονόματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Του Καντιλέ, του Βάργκας, ο Μέλε για δεξιμπάκ. Υπάρχουν ονόματα και υπάρχουν κινήσεις ερυθρόλευκων που εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις. Σίγουρο αυτό. Και επειδή πλησιάζουμε προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, θα βγαίνουμε σιγά σιγά στην επιφάνεια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Δεν ξέρω μήπως ας πούμε η στροφή αυτή στο ΧΑΦ έχει να κάνει και με το τι διάθεση υπάρχει για πώληση στον Ολυμπιακό.
2: Έσαι εννοείς.
0: Ας πούμε αυτό, ναι. Εκεί πάει το μυαλό μου. Γι' αυτό σε ρωτήσα για τον Έσαι. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όσο περνάει ο καιρός. Προλάβουμε δελτίο. Πάλι! Παλτόφαγες! Τι γίνεται, έξαλλος είναι ο Γιάννης πάλι. Πάμε break, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για το λύση. Μπορείς και λύσεις. Κύριε Τσόχο.
1: Τα πάμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Τα πάμε στην αρχή της εκπομπής. Μας το πει και ο Γιώργος Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε Τζομπατζόγλου?
1: Για σαν του μάγκα του λύση που λένε και στη Σαλόνικα.
0: Πώς είστε, κύριε?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλό χάφο, Τέιλορ, φίλε.
2: Αποφασίστηκε, ναι. Είναι οριστικό.
0: Ναι.
2: Που έλεγε και μια μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας εδώ στην πόλη. Είναι οριστικό. Ο Τέιλορ που πριν από λίγες εβδομάδες πολύ δυσαρεστημένος, απογοητευμένος, ήθελε να φύγει, αρνήθηκε να παίξει στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχε γίνει μια, είχε προκύψει μια περιπέτεια. Είναι πλέον ένας νέος χαφ για τον ΠΑΟΚ. Οριστικοποιήθηκε, ξεκίνησε το παιχνίδι. Απάντησε ο προπονητής στο τέλος ότι πλέον αυτή είναι η απόφαση. Είναι πάρα πολύ έξυπνος. Μας δίνει στοιχεία. Έχει καλή τεχνική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτή τη στιγμή συμμετέχει στο δεύτερο, ας πούμε, ζευγάρι των κεντρικών χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης με τον Σανταμαρία είναι το πρώτο. Ο Τέλορ με τον Λουσέ είναι το δεύτερο προς το παρόν.
1: Ναι, κάνω την εκτίμηση πέρα από τον Τέλορ ότι σύντομα ο Λουσέ θα γίνει το πρώτο.
2: Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πραγματικά καλός ποδοσφαιριστής. Ατομική ποιότητα, εμπνεύσεις, καλό οδήγημα μπάλας. Είπαμε, παίζει και μπροστά στα άκρα. Σαφώς εκεί παίζει ρόλο και η χημεία, η σύνδεση χαρακτηριστικών των δύο παικτών που θα αγωνίζονται. Έχει πολλά νέα πρόσωπα και θα δούμε πώς θα τους συνδυάσει. Χθες στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ κέρδισε αυτοπεποίθηση, αλλά νομίζω ότι και ο Λύση κέρδισε τα αποδυτήριά του. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που εκ του αποτελέσματος, φυσικά εννοείται εκ του αποτελέσματος, εφόσον πάνε όλα καλά, βλέπεις τα θετικά, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα είχε επιδεινωθεί το κλίμα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ευτυχώς ο Σορετήρ έβαλε το πρώτο γκολ και μετά άνοιξε το μάτς και έχουμε τα θετικά τώρα. Έδειξε στα αποδυτήρια που τα εμπιστεύεται. Έδειξε σε 8 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές από την Πέμπτη ότι είναι ενεργή. Και αυτό για το ξεκίνημα μιας χρονιάς είναι ένα μυστικό ή κάτι απαραίτητο για κάθε προπονητή. Να έχει μαζί του τα αποδυτήρια. Να είναι καλά με τους συνεργάτες του καθημερινά, που είναι οι ποδοσφαιριστές, ας το θέσουμε έτσι. Την πήρε την απόφαση γιατί δεν ξέρουμε τον Λύση και πώς συμπεριφέρεται στο rotation. Την πήρε την απόφαση, δικαιώθηκε. Ακούσαμε τον Μπέλκα μετά.
0: Βέβαια, τον είδαμε και στον πανηγυρισμό.
2: Ναι. Το Μπέλκα, ο οποίος είναι έξυπνος, έμπειρος, κατάλαβε ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να το κάνουμε και να το δείξουμε και να το εμπεδώσουν όλοι. Είμαστε με τον προπονητή. Mm-hmm. Παρότι εκείνος δεν έπαιζε. Παρότι δεν τον έβλεπε.
0: Ναι.
2: Μέχρι χθες προχθές. Είχαν βέβαια επαφές και με την παρουσία του Μάτος, που είναι παντού σε όλα αυτά για να επεμβαίνει. Γιατί ο αθλητικός διευθυντής δεν είναι μόνο μεταγραφές. Ο αθλητικός διευθυντής είναι παντού. Κάθε μέρα και κάθε ώρα για να επεμβαίνει και να λύνει προβλήματα, καταστάσεις, να περνάει την προσωπικότητά του και τις αποφάσεις. Και με τον Μάτος λοιπόν τα είπε ο Πέλκας με τον Λύση, και χθες ο Πέλκας σκέφτηκε στη βραδιά, την πρώτη βραδιά όπου το νεογέννητο παιδί του ήταν στο γήπεδο και εκείνο σκόραρε, να τρέξει να το αφιερώσει στον Λύση και να δείξει σε όλους ότι η ομάδα στηρίζει τον προπονητή. Καλά πήγε, εφόσον είναι καλά ο Λουσέο, ο Σορετήρα και ο Ενδιαγέ, που είπε ο Λύση στο τέλος ότι βγήκαν με κράμπες και δεν είναι κάτι άλλο, γιατί τον Λουσέ τον είδα να πιάνει τον οπίστιο μοιραίο. Ο ΠΑΟΚ από αύριο που ξεκινάει την προετοιμασία για το μάτς της χρονιάς είναι σε μια καλύτερη κατάσταση. Αν καταφέρει και κάνει την έκπληξη να σβήσει η ποινή του Ζιβκοβιτς.
0: Εκεί νομική, γίνεται νομική εκτίμηση.
2: Είναι δύσκολο.
0: Mm.
2: Δεν είναι το πιο πιθανό.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι υποχρεωμένος ο ΠΑΟΚ να το
0: παλέψει. Βέβαια. Ναι, βέβαια.
2: Να κάνει ό,τι μπορεί. Εν όψη Πέμπτης και τέτοιου παιχνιδιού, καταλαβαίνουμε όλοι από το άκουσμα, δεν χρειάζεται να το δούμε, πόσο σημαντικός είναι ο Ζιβκοβιτς.
0: Το είδαμε και χθες, Δημήτρη, το είδαμε και χθες.
2: Φυσικά. Τελική απόφαση. Ναι. Ο ορισμός της ποιότητας.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ποιότητα μπροστά. Να παίρνεις τη σωστή απόφαση στους κατάλληλους χρόνους στην επίθεση. Πέρυσι είχε 20 assist, ξεκίνησε και από χθες με τις τελικές πάσες. Είναι ο αρχηγός. Είναι εκείνος που βγαίνει μπροστά στα δύσκολα, είναι παίκτης μεγάλων αγώνων πάντα. Μεγάλο πρόβλημα Και φυσικά μεγαλώνει όταν λείπει και ο Κωνσταντέλιας μαζί. Που πλέον Ντέλιας δεν υπάρχει. Τον μαθαίνουν και στη Γερμανία, παρεμπιπτόντως, γιατί μάλλον δεν ήξεραν τι πήραν. Δεν είχαν εμπεδώσει τι ακριβώς έχουν αποκτήσει και το βλέπουν τώρα.
1: Δεν ήξεραν γύρω-γύρω. Η ίδια η Ντόρτμουντ για να δώσει πάνω από 25, κάτι ήξερε.
2: Ναι, προφανώς ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος, ναι, αλήθεια είναι.
2: Ο Ντέλιας έπαιξε με μια προπόνηση, έτσι. Ναι, την Πέμπτη πήγε στη Γερμανία. Την Πέμπτη πήγε και τον έβαλε στο μάτσο με την Μπάγκερν και πραγματικά είχε σημαντικό ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και ο Κόβατς, και αυτό δείχνει πόσο πολύ τον περίμενε και τον υπολόγιζε και ο Κόβατς. Δηλαδή η Ντόρτμουντ είναι. Με μια προπόνηση να τον βάλεις.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Δείχνει πόσο πολύ τον πιστεύεις, τον θες, τον υπολογίζεις.
0: Τέλος πάντων, είδες την προπόνηση πράγματα τα οποία λες, οπα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έβαλα γρήγορα και τις τέσσερις μεταγραφές του. Είναι πώς το βλέπει κάθε προπονητής. Εμείς εδώ τι κάνουμε χωρίς Κωνσταντέλια και χωρίς Ζίβκοβιτς, εφόσον πράγματι δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Φώναξε παρόν ο Σορετήρε. Το θυμίζω γιατί αριθμητικά αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία ο Σορετήρε μπορεί να είναι ο έκτος, ο έβδομος εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Κι όμως και προχθές αλλά και χθες εκείνος ανοίγει το παιχνίδι με το δύσκολο τελείωμα και μετά όλα απλοποιούνται για τον ΠΑΟΚ. Και ο Σορετήρε και ο Λουσέ πραγματικά είναι πολύ υπολογίσιμες μονάδες για το μάτς της Πέμπτης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα, δεν υπάρχει χρονιά, δεν υπάρχει μπροστά τίποτα. Όλα εξαρτάται από την Πέμπτη. Προφανώς και οι μεταγραφές θα εξαρτηθούν κατά μεγάλο ρόλο από την Πέμπτη. Κάποιες κινήσεις ο ΠΑΟΚ να τις κάνει. Πρέπει να πάρει δεξί μπακ δεύτερο. Προφανώς. Πρέπει να πάρει τρίτο φόρ. Ο Στρέλετς είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Ο παίχτης της Μίτλεσμπρο, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει μαζί του και πρέπει να κάνει την κίνηση και με την ομάδα. Υπάρχει άλλος ένας υποψήφιος για φόρ. Υπάρχει άλλος ένας top παίχτης.
1: Δεν είναι αυτός στη Στορίνο. Όχι.
2: Η τρίτη περίπτωση είναι ο Κουλένοβιτς.
1: Μάλιστα.
2: Ο Κουλένοβιτς είναι μια τρίτη περίπτωση που είναι πολύ πιο πίσω αυτή τη στιγμή. Θα πάρει φόρο ΠΑΟΚ. Έχει εντοπιστεί, σίγουρα έχει εντοπιστεί, εξαιρετική περίπτωση στο 8-10. Ας πούμε ο Αντικοσαντέλιας για τη θέση και το ρόλο, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε για Αντικοσαντέλια, δεν θα το βρει ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό που γράφει για τον Κουτίνιο έχει βάσει.
2: Ο Κουτίνιο εδώ και δύο μήνες απασχολεί τον ΠΑΟΚ και τον Μάτος, εσωτερικά η κουβέντα. Ο Μάτος πιστεύει, απαντάει στην ερώτηση, ένας 34χρονος με την πορεία του Κουτίνιο έχει όρεξη να έρθει να παίξει εδώ? Ο Μάτος λέει ναι. Δεν έχει προχωρήσει όμως. Mm-hmm. Δεν έχει προχωρήσει και δεν νομίζω ότι θα
0: πήγε προχωρήσει. Πήγε 34 Κουτίνιο.
1: Ναι.
2: Ναι, παραπάνω τον είχα να σου πω. Okay. Mm. Στη Βάσκο Αντιγκάμα έπαιζε. Πέρυσι πολύ καλή χρονιά. Φέτος έχει σταματήσει και το Φεβρουάριο με τραυματισμούς και τα λοιπά. Άλλος είναι, άλλη είναι η επιλογή εκεί στο 8-10 που νομίζω θα είναι η πιο ξεχωριστή μεταγραφή αν την πετύχει ο ΠΑΟΚ. Και επαναλαμβάνω, τα περιγράψει και ο Μάτος στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.
1: Άρα η περίπτωση χαφ και εξαροχταριού δεν προχωράει, γιατί με Τέιλορ, Ζαφίρι, δεν έχουμε πει και τον Καμαρά, Σάντα Μαρία, ακόμα και Θημιάνη που χρησιμοποίησε χθες ως έκτη λύση. Δεν μοιάζει να χρειάζεται παίχτη εκεί.
2: Δεν δείχνει ως προτεραιότητα. Θα ήθελα ένα πιο aggressive παίχτη. Το ΜΕΙΤΕ ξεχάσαμε που είναι στα
1: ναι, έλατε, βέβαια.
2: Αλλά ναι, κάποια τέτοια κομμάτια αριθμητικά σίγουρα θα εξαρτηθούν από την Ευρώπη. Ναι. Σίγουρα. Mm-hmm. Και ο Χαφ και ο Εκστρέμ, γιατί και Εκστρέμ έχει ο ΠΑΟΚ. Αν και αποφάσισε ότι αντί του Κωνσταντέλια πρέπει να πάρει δύο ποδοσφαιριστές. Δεν είναι αυτός ο Σιμπό που γράφουν οι Αφρικανοί, ένας Γκανέζος που απασχολεί τον τύπο στην Αφρική εδώ και κάνα δύο μήνες για τον ΠΑΟΚ που δεν τον ξέρει τον παίχτη. Αλλά πάρα πολλά θα εξαρτηθούν και από τον αγώνα της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ξεκουράζεται, προπόνηση και την Τρίτη σίγουρα θα έχουμε απαντήσεις και για Ζίβκοβιτς, γιατί ο ΠΑΟΚ στην εφεσή του ζητάει άμεσα να εξεταστεί και να πάρθει η απόφαση. Και για τους τρεις που έφυγαν χθες με κράμπες υπό λύση και μακάρι να μην προκύψουν άλλα προβλήματα.
1: Ναι. Στόπερ.
2: Έχει έναν πιο aggressive, έναν πιο δυνατό παίχτη. Έχει και εκεί λείπουν χαρακτηριστικά στη θέση. Είναι τρεις που αγωνίζονται. Τέταρτος είναι ο Ρέος Μπαταούλας. Θέλει στόπερ.
0: Θα τον βλέπαμε χθες αν δεν χτύπαγε ο Σερετήρε.
2: Ναι, και θέλει οπωσδήποτε και έναν διαφορετικό παίχτη εκεί. Αλλά καταλαβαίνουμε τώρα, νέος προπονητής, νέα κατάσταση, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, 13-14 μεταγραφές, ομάδα για τον ΠΑΟΚ θα δούμε αργότερα. Θα ας δούμε την Πέμπτη, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, και τα υπόλοιπα έπονται.
0: Αλλά Δημήτρη, μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ιδέες από τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Φυσικά, ναι, βλέπουμε καινούργια πράγματα. Τώρα τι να πούμε, εκ του αποτελέσματος.
1: Δηλαδή, ήθελα να πω, σε μια κανονική χρονιά που δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα είχε απολυθεί ο Κωνσταντέλιας, θα είχε λειτουργήσει λίγο νωρίτερα το μεταγραφικό πλάνο, θα είχε έρθει λίγο νωρίτερα και δεν θα είχε φύγει έτσι ο Λουτσέσκου, η κουβέντα θα ήταν πάνω στο Λύση. Mm-hmm. Και θα λέγαμε πολύ καλά πράγματα για το Λύση. Αλλά τώρα και εδώ περιμένουμε.
2: Ως ιδέες, έτσι.
1: Ως ιδέες.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο τον κρίνουμε τώρα, 20 Αυγούστου.
0: Ακριβώς.
2: Θέλει και εφαρμογή στο γήπεδο, κοουτσάρισμα,
1: διακίνηση. Ναι. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, το κοουτσάρισμα την Πέμπτη ήταν πάρα πολύ καλό. Οι δικές του αλλαγές είναι αυτές που έφεραν την ισοφάριση. Και ο τρόπος με τον οποίο παρακίνησε την ομάδα με τις αλλαγές του, εννοώ. Ο τρόπος με τον οποίο κέρδισε τα αποδυτήρια χθες. Το δέσιμο που δημιουργεί, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για τον Μπέλκα και τον Μύθου μετά το χθεσινό μάτς, όλα αυτά δείχνουν έναν άνθρωπο που το πηγαίνει μια χαρά παρά το γεγονός των δυσκολιών και μιλάει και με ειλικρίνεια. Δηλαδή, παιδιά, τι ψάχνετε να βρείτε τώρα, αν θα αντικαταστήσουμε τον Κωνσταντέλια? Δεν θα το αντικαταστήσουμε. Τι να λέμε τώρα.
2: Αυτά η δωμάτως, μεταξύ των 7, όπως είπε ότι συζήτησε, και επέλεξε να είναι αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Σίγουρα έχει ιδέες, σίγουρα δουλεύει πάρα πολύ και λίγη τύχη τώρα να έχει Ευρώπη, γιατί είπαμε είναι ένα μάτς, στο ένα μάτς τα πάντα παίζουν ρόλο, για να είναι ομαλή η χρονιά.
0: Και μετά
2: ομαλή.
0: Βέβαια.
2: Να έχει ο ΠΑΟΚ ένα πρόγραμμα γεμάτο και χωρίς πολλές αναταράξεις, γιατί χωρίς Ευρώπη... Ας μην το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις να μας πει κάτι σημαντικό?
1: Ναι, έχω να σας πω.
0: Για πες μας.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάμε με καλοκαιρινή γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στα Θεσσαλονίκη. Ξανά πάμε στον κύριο Αλέξη Σαββόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε το Σάββατο το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, ίσως αυτό ανάμεσα στον Άρη και την Καλαμάτα, το οποίο έβγαλε τον Άρη νικητή. Πάμε να συζητήσουμε τι αφήνει το μάτς αυτό στους κιτρίνους και φυσικά με τα γραφικά, γιατί έχουμε αφιξισούταλο, έχουμε πράγματα. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Και ναι, ο Άρης είναι καλά, γιατί έφτασε πολύ κοντά στο να έχει την πρώτη απώλεια μόλις την πρώτη αγωνιστική. Γιατί μέσα σε 3-4 λεπτά ο Φαμπιάνο καθάρισε τη δουλειά στο 89 και στο 93 και πήρε ένα τρίποντο που έτσι όπως το πήρε είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Και όχι μόνο για τη βαθμολογία, γιατί πήρε πρώτους τρεις βαθμούς σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση. Διότι πήρε ψυχολογία, διότι κέρδισε χρόνο να ενσωματώσει σιγά σιγά τους καινούριους ποδοσφαιριστές. Πήρε ψυχολογία γιατί τον κερδίζει αυτό το, έτσι όπως το κερδίζει με αυτόν τον τρόπο, με ανατροπή στο φινάλε που πανηγυρίστηκε έξαλλα μάλλον και μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά έκανε εντύπωση. Δηλαδή το γεγονός πως πανηγύρισε όλη η ομάδα μαζί ένα κουβάρι επιβεβαιώνει λίγο πολύ αυτό που λέει ο Μιχάλης Γρηγόριου. Φαίνεται δηλαδή μια αλλαγή στο εσωτερικό της ομάδας, στα αποδυτήρια, ότι είναι ένα γκρουπ πιο ενωμένο, ότι δύο τρεις ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει αυτό να το περάσουν και την υπόλοιπη ομάδα, ο Φαπιάνο.
0: Αλέξη, φάνηκε και στην αντίδραση της ομάδας μετά το 2-1 της Καλαμάτας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δηλαδή υπάρχει ζωή, υπάρχει παλμός.
1: Ναι, υπάρχει. Είναι, φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει σίγουρα. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έτσι όπως έπαιξε το Σάββατο σιγά σιγά δεν θα έχει αυτή τη μορφή από αγωνιστική σε αγωνιστική, γιατί ο Γρηγορίου βέβαια θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πήρε αρκετά ρίσκα στο μάτς του περασμένου Σαββάτου. Το πρώτο ρίσκο το οποίο το παραδέχθηκε ο ίδιος είναι ότι έβαλε τους καινούριους παίκτες με ελάχιστες προπονήσεις στα πόδια τους, γιατί πρέπει να ενσωματωθούν και να μάθουν την ομάδα και τη φιλοσοφία μέσα από τους αγώνες. Και αυτό είναι ένα ρίσκο πάντα, το οποίο κάποιοι προπονητές το παίρνουν. Ο Γρηγορίου το πήρε. Το ένα ήταν αυτό. Και το άλλο ήταν ότι μετά το 2-1 της Καλαμάτας έπαιξε φουλ επίθεση. Δηλαδή δεν δίστασε να ρίξει μέσα ό,τι είχε στον πάγκο σε επιθετικό ή μεσοεπιθετικό. Έβαλε Μπουσαΐντ, έβαλε Μουρόν, έβαλε Αλφαρέλα, ό,τι εν πάση περιπτώσει είχε για να το γυρίσει το παιχνίδι. Ανέβασε το Φαμπιάνο σεντερφόρ στο τέλος μετά την αποβολή του Ροντρίγκες στο 85 και Φαμπιάνο, εντάξει, ξέρουμε όλοι πόσο καλές τοποθετήσεις έχει μέσα στην περιοχή. Ας πανέξυπνος αμυντικός με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, αυτό που βάζει με το αριστερό παιδί είναι εκπληκτικό τώρα. Είναι...
0: Ναι.
1: Σεντερφορίσιο τον κόλπο.
0: Βραζιλιάνος, φίλε.
1: Ο Φαμπιάνο. Και καθάρισε την πουγάδα για τον Άρη παίρνοντας τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς, γιατί μια απώλεια στην πρώτη αγωνιστική, όσο να είναι, θα ήταν για τον Άρη, δεν θα χτυπούσε καλά, όπως να το κάνουμε. Και του δίνει και όλο το χρόνο να ετοιμαστεί για μια ολόκληρη εβδομάδα τώρα για ένα δεύτερο πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Όφη που είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, σε καλό momentum. Θα προέρχεται όμως και από ευρωπαϊκή αναμέτρηση μέσα εβδομάδα. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Άρης. Ο οποίος ακόμη υποδέχεται παίκτες βέβαια. Χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα ήρθε και ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, ο 26χρονος από τη Σταντάρ Λιέγγις, ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία με τη βελγική ομάδα και περνάει από εξετάσεις σήμερα όπως και ο Μάνου Γκαρθία το ίδιο. Άρα φαντάζομαι ότι μέσα στη διάρκεια της σημερινής μέρας αμφότεροι θα ανακοινωθούν κιόλας από το κλαμπ. Και θα ξεκινήσουν από αύριο, γιατί σήμερα υπάρχει ρεπό προπονήσεις. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι ότι μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε και επιστροφές εν ώψη Όφη. Και Καντεβέρε και Κουαμέ πιθανότατα και ίσως, εδώ κρατάω βέβαια λίγο μια επιφύλαξη, και Χόγκλα, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει από αύριο σιγά σιγά στις προπονήσεις. Άρα δηλαδή θα μιλάμε για μια ομάδα που θα έχει αρκετά νέα προσωπικά. Ο Μαρ Ρίτσαρτς, σίγουρα, επίσης και αυτός. Οπότε θα μιλάμε για μια άλλη ομάδα σιγά σιγά από αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Και μιας και οδεύουμε, εντάξει, σιγά σιγά προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, για να δούμε αν ο Άρης κρατάει και κάτι για το τέλος. Γιατί πάντα τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών έχουμε καραμπόλες, έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν, κάποιοι παίκτες που μπορούν να φύγουν, να πάνε δανεικοί ή να μείνουν ελεύθεροι. Ο Άρης δεν θα πει όχι προφανώς σε κάτι τέτοιο, αρκεί να βρει κάτι που ταιριάζει στα θέλω του. Και αν συμβεί αυτό, φαντάζομαι θα είναι είτε για έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό, να προσθέσει δηλαδή έναν ακόμη, γιατί εντάξει, ο Φαμπιάνο προφανώς θα χρειαστεί ανάσες μέσα στη σεζόν, ίσως ένα μπακ ακόμη, και ανάλογα με το αν, παιδιά, αποχωρήσει κάποιος μπροστινός, δηλαδή από τους μεσοεπιθετικούς, ίσως λέω εγώ τώρα, δεν είναι άμεση προτεραιότητα βέβαια, γιατί υπάρχουν πολλοί μεσοεπιθετικοί που πλαγιάζουν κιόλας, δηλαδή και ο Μύρ μπορεί να παίξει τα πλάγια και ο Αλφαρέλα, μήπως πάρει και κάποιον αριστερό εξτρέμ, αλλά δεν είναι βέβαιο. Μόνο σε περίπτωση που αποχωρήσουν κάποιοι, δηλαδή ο Δόνιες, που ήταν και εκτός αποστολής, Σαΐρ, κάποιοι να προκύψει ενδιαφέρον όντως από την Τωρίνο για τον Γκουαμέ, όπως έγραψε ο Νικολός Χίρα, μόνο έτσι, να βιάσει δηλαδή λίγο το ρόστερ, και μόνο σε αυτή την περίπτωση ο Άρης θα πάρει και κάτι μπροστά. Και δεν ξέρω...
0: Πάντως μοιάζει γεμάτος ο Άρης, Αλέξη.
1: Ναι, και δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι και τα μάτια του κυπέλου, δεν ξέρω μήπως ψάξει και κανένα νεαρό για το κύπελο. Εκτός αν αποφασίσει, εντάξει, ένας Νοβοριαζίδης, σίγουρα, απλά τα άλλα τα παιδιά δεν είναι τόσο δοκιμασμένα, Βάιε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άλλο K19 και άλλο να έχεις παίξει, για παράδειγμα, μια ολόκληρη σεζόν στη Super League 2, να έχεις δοκιμαστεί λίγο σε πιο... στην άλλη πίστα, στην πιο δύσκολη.
0: Ναι.
1: Αν προκύψει δηλαδή κάποια ευκαιρία για κάποιο νεαρό για τα μάτια του κυπέλλου. Πάντως είναι γεμάτος, να έχεις δίκιο. Και πήρε και παίκτες και σε καλές ηλικίες δηλαδή και πεζούμενοι που λέω. Δηλαδή παίκτες που προέρχονταν από. Που ήταν ομάδες, έκαναν προετοιμασία, έπαιξαν σε φιλικά. Δεν πήρε παίκτες δηλαδή που ήταν ενεργοί. Ο μοναδικός πιο μεγάλος σε ηλικία είναι ο Παλάσιος, αλλά ο Παλάσιος έχει άλλο πλεονέκτημα. Ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Είναι τρίτη ομάδα στην Ελλάδα, ξέρουμε τι μπορεί να δώσει, είναι και προσωπικότητα. Οπότε και αυτή θεωρώ ότι ήταν μια απόλυτα στοχευμένη κίνηση που έκανε ο Άρης στις μεταγραφές φέτος.
0: Και είναι έτοιμο σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κρατήσει τον Καρέ, έτσι, στη θέση αυτή.
1: Ναι. Αν και θα προσπαθήσει να τον κρατήσει, νομίζω.
0: Θα προσπαθήσει να τον κρατήσει, ναι, προφανώς θα προσπαθήσει να τον κρατήσει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν δεν τα καταφέρει να τον κρατήσει, το Γενάρη δεν κρίνεται αυτό. Ή θα προσπαθήσει από τώρα.
1: Το Δεκέμβρη. Δεν το προσπαθεί ήδη. Όχι, θα το προσπαθήσει. Ήδη το προσπαθεί. Γιατί και προχθές είδαμε ότι ήταν ο κινητήριος μοχλός ο Γκαρέ. Και τώρα μάλιστα με την προσθήκη του Μάνου Γκαρθία έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα τοποθετηθεί ο Γκαρέ. Δηλαδή θα πάει αριστερά. Είναι ένα θεματάκι αυτό.
0: Ναι, γιατί ο Παλάσιος αριστερά δεν.
1: Ναι, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό ο Γρηγορίου. Γιατί ο Μάνου Γκαρθία είναι εκεί πίσω από το center for τέρμα. Δεν του βάζει κάπου αλλού. Και μάλιστα είναι και για να μπει και να παίξει κατευθείαν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί και ιδιαίτερο χρόνο ο Μάνου Γκαρθία. Επομένως έχει ένα ενδιαφέρον το πώς θα το χειριστεί αυτό ο προπονητής του Άρη. Έχει παίκτες σίγουρα μεσοεπιθετικά σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τον Γκαρθία και νομίζω ότι ο Άρης θα κάνει τα πάντα βάει για να τον κρατήσει από τη Βάσκο ντα Γκάμα. Και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα να προσθέσω. Το Δεκέμβριο λήγει ο δανεισμός του Μόντσου στη Χουαρές. Το ξεχάσαμε το Μόντζο, αλλά είναι και αυτό. Τους επόμενους μήνες θα το βρούμε μπροστά μας. Θα κάνει χρήση της οψιών, θα τον πάρει, θα τον κρατήσει. Είναι μια ομάδα η οποία την περιμέναμε λίγο καλύτερα, είναι αλήθεια, γιατί και το αν θα τον κρατήσει συνδέεται και με το αν θα πετύχει τους στόχους της Χουαρές. Γι' αυτό το αναφέρω. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να καλά,
0: καλημέρα σας.
2: Φιλιά.
0: Μόντσο, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πάρα πολύ. Ο Σούταλο δεν είναι αυτός του Άγιαξ, έτσι. Είναι ο άλλος Σούταλο. Ναι. Είναι ο άλλος Σούταλο. Δεν μπερδεύεστε. Δεν μπερδεύεστε.
2: Κάνει μια κοσαριά εκατομμύρια.
0: Μπράβο, ναι, μην μπερδεύεστε. Δυνάμο Ζάγκρεπ, βέβαια, και δύο πέρασμα. Από το Δυνάμο Ζάγκρεπ. Έχουν σχέση. Όχι.
2: Νομίζω πως όχι.
0: Όχι, λέει ο Μάνος Μουσουράκη. Τότε θα το πεις.
2: Μόνο ο Μουσουράκης θα μπορούσε να το πει αυτό.
0: Ναι, τότε το πεις.
2: Μπορεί να είναι φίλοι, λέει.
0: Ναι, θα το πεις.

0: Πάμε και στο Χρήστο Δραγόπουλο.
1: Ναι, θα μας πει πώς είναι η πρεμιέρα Αγγλίας. Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
2: Καλά, δόξα, ωραία ήταν. Ωραία μάτς είχε.
1: Ναι.
2: Πού να πάμε, ποιο να ξεκινήσουμε, την Άρσεναλ να ξεκινήσουμε, παρότι είναι Παρασκευή. Που έκανε μια εμφάνιση εμφαντική για πρεμιέρα, πάρα πολύ άνετη νίκη, το μπορούσα να το πετύχει πολύ περισσότερο αγώνα. Και πολύ εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Τζόλι, για τον οποίο στάζουν μέλη σχεδόν όλοι πια. Και ήταν πολύ ωραία η παρουσία του, δηλαδή καταλάβαινε ότι ένας παίκτης που νιώθει μέλος αυτής της ομάδας, δεν νιώθει παράτερος, δεν νιώθει ότι ήρθε εδώ και κάτι πρέπει να αποδείξω, τίποτα απολύτως δεν νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει. Έβλεπε τον Τζόλι και αν το άλλαζε τη φανέλα, έβλεπε τον Τζόλι της Μπρίζ. Ακριβώς, ίδιες κινήσεις, ίδιες πρωτοβουλίες. Εδώ πήρε την μπάλα από τα πόδια του 11 για να σουτάρει κάποια στιγμή. Η Arsenal, πολύ εύκολη η νίκη της. Είναι υπερπλήρες το ρόστερ της, τώρα πρόσθεσε και το Κόνσα. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική είμαστε, όλοι οι υπόλοιποι έχουν τρομερά χτυπητές αδυναμίες. Ξαναλέμε, είναι πολύ νωρίς για να πούμε το από τώρα το Μάιο, αλλά οι 85 πόντοι που πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal για την Arsenal δείχνουν ένα πολύ εύκολο εμπόδιο. Για όλους τους υπόλοιπους το να φτάσουν μέχρι εκεί 82 και πάνω για να συζητήσουν τη διεκδίκηση πρωταθλήματος, νομίζω δεν πάει γίνει για κανέναν άλλο κουβέντα. Συνεπώς αυτή είναι η εικόνα που μας αφήνει πρώτη αγωνιστική. Η ΣΥΤ των πολλών προβλημάτων γύρισε το μάτς με την Bournemouth χάρη στην ιδιοφυΐα που λέγεται Σερκή. Και ας μην παίζει μερικές φορές το 100% των δυνατοτήτων του. Πολύ καλή η Bournemouth, δικαίωσε πλήρως την περσινή εικόνα της. Είναι και η πρώτη ήττα της μετά από 18 παιχνίδια στο πρωτάθλημα για την Bournemouth, που έβαλε πολύ δύσκολα μέχρι το τέλος. United με τα προβλήματα, όπως είπε ο Φερνάντες, τα ίδια περσινά προβλήματα και στη φετινή πρεμιέρα, προβλημάτισε και η Liverpool παρότι γλίτωσε το μάτς στο 90-9 με το πέναλτι του Σομποσλάι απέναντι σε μια Newcastle που αυτή έλεγες ότι θα έχει μεγάλα κενά. Χθες δεν φάνηκαν, σαφέστατα και είναι κενά και πρέπει να καλύφτουν. Δεν μπορεί να μείνει δηλαδή χωρίς να καλύψει κενά Gordon, Guimaraes, οι παίκτες που φύγαν από τη Newcastle είναι σημαντικοί, αλλά πήρε πράγματα ας πούμε χθες από τον Wissa που δεν είχε πάρει τίποτα πέρσι που ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Πήρε πράγματα από παίχτες που ξεπέρασαν τον εαυτό τους μέσα στο γήπεδο και βρήκαν δύο φορές ανοιχτό γήπεδο, ειδικά το δεύτερο γκολ είναι σχολικό πρωτάθλημα για να το δεχθεί μια ομάδα που θέλει να λέει ότι έχει οποιαδήποτε. Να σου κάνει τόση ώρα παίχτης να έχει έξι αντιπάλους και μόνος του να μην υπάρχει ένας να τον μαρκάρει και μετά η μπάλα φτάνει στον Γουίλο που σκοράρει. Και στα υπόλοιπους νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στην Brentford που ξεκίνησε πάλι πολύ δυνατά και προβλημάτισε η Tottenham παρά τα 250 εκατομμύρια μεταγραφές. Το ότι δεν είμαστε ακόμα ομάδα είναι μια φτηνή δικαιολογία.
1: Ναι.
2: Για το να χάσεις με κάτω τα χέρια, όχι να χάσεις ένα παιχνίδι, μπορεί να χάσεις παιχνίδι. Έχασε με κάτω τα χέρια. Είχε τις φάσεις, έσαν όλες το μικρό τον Ουαλό, τον Μουρ, τις έβγαλε όλες ο Κέλεχερ, ο οποίος ξεκίνησε όπως είχε τελειώσει την περσινή σεζόν με τα χίλια. Και από εκεί πέρα τώρα για τους καινούργιους που ανέβηκαν, η Χαλ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, δεν σημαίνει όμως τίποτα κακά τα ψέματα για την πολύ μεγάλη συνέχεια, δηλαδή οι 40 βαθμοί που θέλεις για να σωθείς και για τη Χαλ και για την Ipswich που κέρδισαν προχθές μοιάζουν πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο εμπόδιο. Παρ' όλα αυτά το να κερδίζεις πρεμιέρα, να κερδίζεις και τη Manchester United, να την κερδίζεις και για πρώτη φορά στην ιστορία σου, είναι ένα πολύ ωραίο μπουστάρισμα. Ο Τζολάκης έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Γενικώς ήταν Σαββατοκύριακο με τα Ελληνόπουλα να παίζουν πολύ ωραίο ρόλο και στον Dortmund Bayern και ο Καρέτσας ήταν πολύ καλός και ο Κωνσταντέλιας ήταν και δεύτερο ημίχρονο. Το κακομίδι το Λάιμερ.
1: Από κάποιο σημείο και μετά δεν τον πλησίαζε ο Λάιμερ.
2: Πραγματικά.
1: Δεν τον πλησίαζε από ένα σημείο.
2: Πραγματικά. Ήταν πολύ καλό αυτό από τα παιδιά τα δικά μας. Και ο Δουβίκας γκολ στην Ιταλία στο μάτσο Ντινέζε Κόμου. Που ήταν αυτός που ήταν πέρσι ο βασικός, αν δεν υπήρχε ο Λαουτάρο θα ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος πέρσι στη Σέρια. Ο ίδιος ξεκίνησε όπως πρέπει να ξεκινήσει, γιατί ακόμα θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί παίζει και στην Ευρώπη, θα πρέπει να συνδυάσει το πρωτάθλημα. Ό,τι μαζέψει στην αρχή για να ξεκινήσει καλά θα είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Εκεί ξεκίνησε η Ίντερ πολύ εύκολα με το 4-1 επί της Μόντσα. Νίκη και για την Νάπολη επί της Τζένοα εκτός έδρας, νίκη και για τη Μίλαν. Οπότε μαζί με τη νίκη της Γιουβέντους, που δεν την περιμέναμε εύκολη τη νίκη, αλλά την έκανε με τη Φροζινόνη. Να δούμε πώς θα πάει το φετινό πρωτάθλημα στην Ιταλία. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει χρονιά που κάποιος να διατηρήσει το πρωτάθλημα στην Ιταλία.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πάντα είναι, πάντα είναι, πώς να το πω, σε θέση ισχύως η Ίντερ στο δικό μου το
2: πρωτάθλημα. Ναι, είναι, ας το πούμε λίγο διαφορετικά, στη διάθεση που θα είναι η Ίντερ εξαρτάται το πρωτάθλημα. Ναι. Αν είναι καλά, όπως ήταν πέρσι τα Χριστούγεννα και μετά, θα το πάρει εύκολα. Αν δεν είναι καλά θα την παλέψουν και πιθανώς αν της φύγει κάποιο μπροστά όπως έκανε δύο φορές η Νάπολη, να μην μπορέσει να το μαζέψει.
0: Πάντως είναι από τις σπάνιες φορές που στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι πολύ ξεκάθαρα φαβοροί και στα πέντε οι πρωταθλήτριες. Στην Αγγλία η Arsenal, στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα, στην Ιταλία η Ίντερ, στη Γερμανία η Μπάγκερν, στη Γαλλία η Παρί.
2: Ναι. Αν υπολογίσουμε ότι η Μπάγκερν δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Ναι, η Μπάγκερν και η Παρί είναι μόνιμος.
2: Το αφήνουμε στην άκρη. Ναι. Η Ίντερ των τελευταίων χρόνων ξεκινάει η φαβορή, αυτό που είπε ο Βάιος, αλλά έχει ευνηδιαστεί, ειδικά τη μία φορά που η Νάπολη έφυγε και πήγαινε και δεν μπορούσε να την πιάσει μετά κανείς. Την πρώτη από τις δύο φορές εννοώ, δηλαδή τον τίτλο της Νάπολη των τελευταίων ετών. Στην Αγγλία ναι, μοιάζει, γιατί δεν είναι η City να ξανά είναι φαβορή, είναι η Arsenal και είναι πολύ φαβορή. Δηλαδή είναι φαβορή επίπεδου Bayern φέτος η Arsenal στην Premier League. Και ναι, το Μπαρσελόνα, να δούμε αν μπορεί η Real, που προθες σώθηκε με τον Εσπί στο τέλος, σε μια πρεμιέρα, όχι εύκολη πρεμιέρα πάντως με την Εσπανιόλη, δεν είναι η ίδια η πρεμιέρα Real και Μπαρσελόνα, να παίζει με την Εσπανιόλη, να παίζει με την Έλτσε, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Για να δούμε, έχουμε μια ωραία χρονιά μπροστά. Πολύ ωραία. Ωραία με την έννοια αυτή, ξέρεις, τον, του, περισσότερο να δούμε, εγώ το περιμένω πάρα πολύ να δω αυτό, τόσα πολλά παιδιά δικά μας σε μικρή ηλικία που να είναι και να συζητιώνται πραγματικά και όχι όπως μας αρέσει εμάς πολλές φορές να λέμε πόπο τους θάμπωσε ο τάδε εκεί. Εδώ πραγματικά αυτά που γράφονται για τον Τζόλι, δηλαδή εγώ λέω οκ, okay, τα λέμε εμείς γιατί τον αγαπάμε, γιατί είναι δικός μας. Για δεις ποιοι έχουν πει για τον Τζόλι αυτά τα πράγματα μέχρι στιγμής. Πρώτον απ' όλα, βέβαια, τον πιθανώς κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Άρσεναλ ή τουλάχιστον τον κορυφαίο επιθετικό στην ιστορία της Άρσεναλ που είναι ο Άνρι. Αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε κύριε, καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Είστε καλά κύριε.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ο Τουρπέν θα είναι ο διαιτητής του Λεσκι ΑΕΚ, του Άγγλευσκι. Ελίτ, κορυφαίος, δεν το συζητάμε, στο κορυφαίο επίπεδο. Πάμε να φύγουμε εμείς. Έχετε Αντρέας Καρπετόπουλος.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Γάλλος κατηγορίας Elite Clermont Turbain ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην All Win Arena για τα playoffs του Champions League. Με τον Γκοϊτά, ο οποίος προφυλάχθηκε στην πρεμιέρα πρωταθλήματος με τον Ηρακλή διαθέσιμο, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Χραντέτς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League. Την ετοιμότητα του Καλάμπρη, ο οποίος χθες μπήκε σε μέρος του προγράμματος, θέλουν να τσεκάρουν οι πράσινοι εν ώψη Τσεχίας. Πελίστρια αντί του τραυματία Τσάπρα, σκέφτεται ο Τζέικοπ Νίστρουμπ. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi γνωστοποιήσει τη διοργανώτρια αρχή. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Fenerbahçe στις 18 Σεπτεμβρίου στις 5, ενώ τρεις ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid. Την επόμενη μέρα στις 8 ο τελικός τουρνουά. Σε συμφωνία με τον Έντσο Άλβαρες φέρεται να έχει έρθει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό. Όπως αναφέρει Super Deportivo, οι Ερυθρολευκοί έχουν καταθέσει πρόταση στη West Ham ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 28χρονο μέσο, για τον οποίο ωστόσο ενδιαφέρεται και η Real Sociedad. Μπελγκαλί και Μέλη υποψήφοι για το δεξιάκρο της άμυνας. Χαμογελά στον ΠΑΟΚ για την ευρία νίκη του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Τίχημαν Super League. Έφεση με αίτημα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA κατέθεσαν οι ασπρόμαυροι ώστε να εξελιχθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζιβκοβιτς για το μάτς με την Μπραν. Για ψεύδωνα από την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γκανέζο μέσω Κουάση Σίμπο να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με το δικέφαλο του Βορρά. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής με τη μορφή δανεισμού από τη Θεντέρ Λιέγη στον Άρη του Κράτη, το Περ Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι η κίτρινη, τελειώνει και επισημοποίηση της επιστροφής του Μάνου Γκαρθία. Με την αναμέτρηση Ελλάσσιρου Μαρκό στην Ερμόπολη ολοκληρώνει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος και συμπληρώνει τη 16η που θα πάρει μέρος στη League Face. Σέντρες 5.30 ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport και ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Ανοίγει σήμερα με τριπλή ελληνική παρουσία η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Στα προκριματικά του σκύφελα Φρόμ Βαρών θα αγωνιστεί ο Πέτρος Γκαϊδατζής, στο δίκοπο η Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταντίνου και στο διπλό σκύφι Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κόντου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Την απόφαση του να μην κατέβει σε εκλογές FIFA γνωστοποίησε ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Μου αρέσει να εργάζομαι εδώ, η αξιοπιστία μου είναι πολύ μεγαλύτερη εφόσον δεν ενδιαφέρομαι για την εν λόγω θέση, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της UEFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν που λένε. Καλό από καλό καιρό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά το λένε όλοι και μ' αρέσει. Δηλαδή, από το να ακούω αυτά κάτι χαζά τύπου καλό χειμώνα, ας πούμε, με καύσωνα έξω. Καλή σεζόν γενικά. Γέροι να είμαστε όλοι. Ελπίζω όσοι επιστρέψατε να έχετε επιστρέψει με φρεσκάδα και όρεξη για να αντιμετωπίσουμε τους μήνες που έχουμε μπροστά μας. Όσοι λείπετε, εξακολουθήστε να λείπετε, μην γυρνάτε, έχει απίστευτη ζέστη. Διανύουμε τουλάχιστον στην Αθήνα τις πιο ζεστές μέρες του εφετινού καλοκαιριού. Όλα έχουν γίνει ανάποδα. Κάποτε τέτοιο καιρό λέγαμε ότι έχει μελτέμια, ότι φαίνεται ότι έρχεται το φθινόπωρο και διάφορα τέτοια. Τώρα νομίζεις ότι είμαστε περίπου στις, ξέρω εγώ, 5-10 Ιουλίου και ξεκινάει το καλοκαίρι. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κύριος Μουσουράκης στην παραγωγή. Όλος ο καλός κόσμος εδώ στα κεντρικά του Big Wings for FM. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Στο μικρόφωνο μόνο του Άντωνης Χαρπετόπουλος, θα κάνουμε λίγο υπομονή περιμένοντας τον κύριο Πάντσο να επιστρέψει. Δίνει τη μάχη του, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ σε όσους έχουν στείλει ήδη μηνύματα που του εύχονται ταχύ ανάρρωση και όλα τα σχετικά. Η σκέψη μας είναι φυσικά εκεί. Αλλά και ο ίδιος θα ήθελε βέβαια να ξεκινήσουμε τη σεζόν κανονικά, να πούμε τα δικά μας, να είμαστε εδώ μαζί. Σας έχω κάνει παρέα, πιστεύω, πολλά χρόνια. Αυτό τον καιρό θα μου κάνετε λίγο περισσότερο παρέσεις. Λοιπόν, να πούμε τα βασικά στην αρχή, δηλαδή ότι πρώτα απ' όλα χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Και να πούμε ότι ξεκινάμε και με ένα δωράκι εδώ πέρα για όσους είναι στην Αθήνα και μας ακούνε, για δύο τυχερούς. Σήμερα προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ελλάδα-Κύπρος που είναι στο πρόγραμμα σήμερα το βράδυ στις 6, μιλάμε για τον μπάσκετ, έτσι, γίνεται στο Telecom Center Athens, το παιχνίδι της Εθνικής, η δεύτερη πρόβα πριν να ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, όπου πρέπει να πω ότι η Εθνική μας είναι λίγο στριμωγμένη, έτσι, και πρέπει να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια που έχει μπροστά της για να μην δει το Παγκοσμίο Κυπέλλο από απόσταση, μην πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Προετοιμάζεται, δίνει αυτό το παιχνίδι. Εμείς σας δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Προσοχή, γιατί δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει να στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, για την ακρίβεια, στον αριθμό 6988-946-946. Είναι απλό κατά τα άλλα. Δηλαδή, αν προσέξατε τους αριθμούς, είναι 6988 και μετά 94,6. Δηλαδή, η συχνότητα του σταθμού. Γράφει το ονοματεπώνυμο, γράφει τη λέξη μπάσκετ, δηλώνει τη συμμετοχή, μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Θα σας πω εγώ ποιοι κερδίσατε για να πάτε να δείτε την προσπάθεια της Εθνικής. Το ξαναλέω, πριν το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης, πριν τα δύσκολα παιχνίδια δηλαδή. Στο μεταξύ έχουμε ξεκίνημα του πρωταθλήματος, γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξεκινάει η χαρά μας, ξεκινάει η φασαρία. Λοιπόν, είχαμε μια πρεμιέρα κολοβή, διότι δεν αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός, που όπως πέρσι ζήτησε να μην αγωνιστεί εν ώψη του παιχνιδιού με την Χράντετς στην Τσεχία. Οι άλλοι που έχουν παιχνίδια μεσοβδόματα παίξανε κανονικά, μάλιστα και ο Λύση και ο προπονητής του ΠΑΟΚ δηλαδή, αλλά και ο Νικόλητς, ο προπονητής της ΑΕΚ, είπε ότι εγώ ήθελα να πάμε στα μάτσα αυτά που έχουμε μπροστά μας με ένα παιχνίδι παραπάνω, για να έχουμε, ας πούμε, παιχνίδια στα πόδια μας. Βέβαια, η ΑΕΚ πρέπει να πω ότι είχε μόλις δύο παιχνίδια επίσημα πριν την πρεμιέρα της απέναντι στον Ηρακλή, οπότε και αυτό που λέει ο Νικόλητς λογικό μου ακούγεται. Είχαμε μία πρεμιέρα χωρίς εκπλήξεις, με πολλά γκολ. Έτσι, πάνω το σημειώνω εγώ αυτό πάντα, γιατί δεν είναι δεδομένο αυτό στο πρωτάθλημά μας. Είχαμε βασικά παραστάσεις για ένα ρόλο στα περισσότερα παιχνίδια και κυρίως στα παιχνίδια στα οποία είχαν συμμετοχή ομάδες οι οποίες έχουν αγωνιστεί στην Ευρώπη ή που είχαν, ας πούμε, άλλες προτεραιότητες μπροστά τους καλοκαιριάτικα. Παραδείγματος χάρη, η ΑΕΚ και ΟΦ είχαν παίξει και Super Cup. Είχαν έναν προγραμματισμό δηλαδή για να είναι και για αυτά τα παιχνίδια, για αυτό το παιχνίδι έτοιμο, και αυτό φάνηκε. Τουλάχιστον αυτή την πρώτη αγωνιστική, αυτές οι ομάδες που είχαν καλοκαιριάτικα παιχνίδια ήταν σαν να παίζουν μόνες τους. Η ΑΕΚ έκανε περίπατο στο παιχνίδι με τον Ηράκλειο. Ο ΠΑΟΚ έκανε περίπατο στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ο Όφη κέρδισε τον Βόλιο στο Άψες Βυσσέ και μετά σκεφτόταν τη ρεβάνση στο Europa League με την Τζεσεκά. Τον κέρδισε 2-0 το Βόλιο στο 30. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε, έχοντας εικόνα ομάδας που ήταν πολύ καλύτερη από τον αντίπαλό του, κέρδισε μόλις με 1-0 με τον γκολ του Κάρμο στο 82. Αλλά η βελτίωσή του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σημαντική και μετά τις αλλαγές που γίνανε, αλλά κυρίως γιατί είχε λίγο περισσότερο ρυθμό στα πόδια του από τον εντελώς ακίνδυνο επιθετικά Ατρόμητο. Αυτό νομίζω το εντελώς ακίνδυνο επιθετικά συνδέει όλες αυτές τις ομάδες που χάσανε από τις ομάδες τις άλλες που παίζουν στην Ευρώπη. Ακίνδυνος ο Ατρόμητος, ακίνδυνος ο Λεβαδιακός, ακίνδυνος ο Ηρακλής, ακίνδυνος και ο Βόλος, θα έλεγα. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Εντάξει, πιο ζωντανός από τους υπόλοιπους στο παιχνίδι με τον Όφη. Αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε ομάδες που παίζανε και ομάδες που προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, να σταθούν λίγο στα πόδια τους, να παίξουν άμυνα κυρίως. Δεν τα κατάφεραν. Ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστικά τα παιχνίδια τα οποία γίνανε με δύο ομάδες οι οποίες δεν είχαν ευρωπαϊκά προηγούμενα, που είχαν ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, μπήκανε στα σοβαρά τώρα. Είχαν παίξει κάτι παιχνίδια κυπέλου ενδεχομένως, αλλά αυτά δεν μετράνε. Άλλωστε, είδατε και στο κυπέλο τι έγινε. Δηλαδή, είχαμε του κόσμου τις εκπλήξεις εκεί, γιατί για τον πλούστατο λόγο ότι κάποιοι, ας πούμε, έχω την εντύπωση ότι το παράτησαν το πράγμα πάρα πολύ νωρίς. Αλλά τα παιχνίδια της Καλαμάτας με τον Άρη, που ο Άρης κέρδισε με 3-2 με τα γκολ του Φαμπιάνου στο τέλος, και το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα, που ο Πανετολικός κέρδισε με 3-1, ήταν παιχνίδια κανονικά. Δηλαδή, παιχνίδια που παίζανε δύο αντίπαλοι που με τον τρόπο τους προσπαθούσαν να κάνουν φάσεις, να βάλουν γκολ, να αμυνθούν, να παίξουν. Γενικά ήταν παιχνίδια τα οποία σου θύμιζαν, ας πούμε, παιχνίδια πρωταθλήματος και όχι μονόλογοι όπως ήταν τα άλλα. Ο Άρης, νομίζω, στη σούμα, όταν τα βλέπω στο τέλος, πρέπει να έκανε τη νίκη της αγωνιστικής, γιατί έχανε με 2-1 στο 90 και κέρδισε το παιχνίδι με 2-3, σε ένα μάτς που βέβαια, πέρα από τα γκολ του Φαμπιάνου, την έμπνευση του Γρηγορίου να παίξει με αυτόν center for στο τέλος δίπλα στο Μωρόν και την πίεση που άσκησε ο Άρης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η αποβολή του Μπολιβάρ, του παίκτη της Καλαμάτας, που ήταν και πολύ καλός. Αλλά άφησε την Καλαμάτα με 10 παίκτες και φαίνεται ότι για την Καλαμάτα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αμυνθεί καλά για 10-12 λεπτά που βρέθηκε με παίκτη λιγότερο. Τέλος πάντων, το καλύτερο σε αυτή την πρεμιέρα ήταν ότι σε κάνει να περιμένεις τη δεύτερη αγωνιστική για να δεις άλλα διαφορετικά πράγματα. Να δεις πρώτα απ' όλα αν αυτές οι ομάδες οι οποίες έχασαν με κάτω τα χέρια είναι καλύτερες ή αν η ψαλίδα έχει ανοίξει. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Εγώ τα αυγουστιάτικα συμπεράσματα δεν τα πιστεύω καθόλου για κανέναν και για τίποτα. Όχι μόνο για τις ομάδες, ούτε και για τους παίχτες δεν τα πιστεύω. Είμαι μεγάλο παιδί τώρα πια. Θυμάμαι πάρα πολλούς οι οποίοι αυγουστιάτικα μας είχαν βγάλει τα μάτια με εμφανίσεις, ας πούμε, καταπληκτικές και μετά δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Οπότε ας κάνουμε κράτη και ας περιμένουμε να δούμε τι μελγενέστε. Αμέσως παιχνίδια της δεύτερης αγωνίστικης όπως το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός ή το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι για το τι θα κάνουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εν προκειμένου, αλλά για το τι θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν ο Αστέρας έμαθε κάτι από τα περσινά του παθήματα, αν ο Λεβαδιακός μπορεί να συγκριθεί με την περσινή του ομάδα, είναι ερωτηματικά τα οποία θα τα λύσουμε την επόμενη αγωνιστική. Σε ένα πρωτάθλημα που όπως φαίνεται δεν έχει φαβορί. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει φαβορί, είναι πολύ, αγαπάει πολύ την ομάδα του προκειμένου. Μπορώ να σας πω από τώρα λόγους που όλοι μπορεί να χάσουν το πρωτάθλημα. Βλέπω λίγους λόγους που μπορώ να σας πω για το πώς μπορεί κάποιος να το κερδίσει το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχουν προφανώς και αρετές των ομάδων, μην τα εξαπεδώνουμε όλα. Αλλά απ' την άλλη, τα αυγουστιάτικα δικά μου έτσι, συμπεράσματα ως προς τις ομάδες αφορούν περισσότερο τις εμφανείς αδυναμίες τους. Μιλάω για τις ομάδες οι οποίες θέλουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Παρά τις αρετές τους, αλλά είπαμε αυγουστιάτικα βγάζω και εγώ συμπεράσματα στα οποία όμως δεν πιστεύω καθόλου, να ξέρετε, γι' αυτό και δεν σας τα λέω. Break, γραμμή στον κύριο Σταθερόπουλο που είναι στην κονσόλα του ήχου και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχημένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος.

Μάλιστα, έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις χωρίς καν από τη διαδικασία, την ξέρετε, έτσι, είναι πολύ απλό πια. Το έχετε, δεν χρειάζεται να σας θυμίζω, θα το κάνω διαδικαστικά γιατί έτσι πρέπει, αλλά δεν χρειάζεται πλέον λόγους. Σύνδεστε το διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα πέρασμα το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live και αφού συμβούν όλα αυτά μπορείτε να μας στέλνετε από τη σελίδα που ανοίγει ό,τι μήνυμα θέλετε. Θα τα πούμε μετά. Να πούμε δύο κουβέντες τώρα και για τα υπόλοιπα, αυτά που γίνονται μακριά στα ξένα, έχουμε θέμα το πρώτο μισάωρο, μετά θα δούμε τι ρωτάτε, τι σας απασχολεί, τι σας προβληματίζει. Εγώ λέω ότι γενικά αυτό που έχει πλάκα είναι ότι σε αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκινήσανε και τα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ασχοληθήκαμε μάλλον περισσότερο με το τι κάνανε οι Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό παρά με το, θέλω να πω, με τα αμιγώς δικά μας. Πάντα, εδώ και χρόνια, ας πούμε, ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό. Εγώ δεν θα ξεχάσω εκείνη την στήλη η οποία είχαν οι αθλητικές εφημερίδες στον καιρό της, ας πούμε, δεν λέω παντοδυναμίας τους, αλλά εν πάση περιπτώσει στον καιρό που τρέχαμε στα περίπτερα να τις αγοράσουμε. Και είχαν καθιερώσει μια στήλη πριν από καμιά κουσαριά χρόνια που έλεγε τι έκαναν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Μιλάμε, αυτό είχε ξεκινήσει εκεί από τις αρχές του 2000, δεκαετίες του 2000, κάπου εκεί, όταν είχαμε καμιά δεκαριά παίχτες στο εξωτερικό και γράφανε, ας πούμε, ο τάδε έπαιξε, ο άλλος ήταν εκτός αποστολής, αυτός ήταν καταπληκτικός στην τάδε νίκη της τάδε ομάδας. Λοιπόν, τώρα βέβαια θα χρειαζόταν μισή σελίδα για να γράφουμε τι κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί είναι πάρα πολύ. Αλλά το σημαντικό δεν είναι τι κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, είναι πόσο ασχολούνται με τους Έλληνες στο εξωτερικό εκεί που οι Έλληνες παίζουν. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, στο ντεμπούτο του με την Dortmund, στο τελικό του Super Cup του Γερμανικού απέναντι στην Bayern, τρελαίνει τον κόσμο. Δηλαδή, η απορία όλων που είδαν το παιχνίδι είναι πως ήταν δυνατόν αυτός ο παίκτης να ήταν ακόμα στην Ελλάδα. Ο Κάρετσας επίσης ήταν καλός, αλλά ο Κάρετσας δεν ήταν ποτέ στην Ελλάδα. Δικός μας είναι, αλλά θέλω να πω δεν ήρθε, δεν πήγε από το ελληνικό πρωτάθλημα στην Dortmund. Για τον Τζόλι στην Αγγλία ακούγονται φοβερά πράγματα. Αλλά περισσότερο και από το τι λένε οι οπαδοί της Arsenal, οι παλιοί ποδοσφαιριστές της, ή ξέρω εγώ, οι δημοσιογράφοι. Μετράει ότι το παιδί γύρισε χτες στην παλιά του ομάδα, δεν ξέρω πώς είδατε τη σκηνή αυτή, και αποθεώθηκε. Δηλαδή, προσέξτε, αποθέωσαν έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον πούλησαν. Το οποίο παίζει σε άλλη ομάδα και ο οποίος προφανώς γύρισε εκεί πέρα γιατί έχει τους φίλους του, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ για ποιο άλλο λόγο. Μπορεί να έχει αυτά τυπικά που πάντα πρέπει να γίνουν όταν φεύγει κάποιος, όταν αλλάζει χώρα, όταν αλλάζει πόλη. Λοιπόν, και τον αποθέωσαν. Και αυτό νομίζω είναι μεγαλύτερο παράσημο για τον Τζόλι και από τις πρώτες του εμφανίσεις στην Arsenal, που έτσι καλώς είναι πολύ καλές. Έκανε σούπερ ντεμπούτο ο Τζολάκης σταματώντας την Manchester United ή το φαντασμά της, όπως και να το δει κανείς. Το ότι εμπλέκεται στην πρώτη νίκη και μάλιστα μια μεγάλη νίκη της Χάλ σημαίνει πάρα πολλά. Γενικώς ο Δουβίκας εξακολουθεί να κάνει φοβερά πράγματα. Ο Δουβίκας είναι μια φοβερή ιστορία. Δηλαδή πραγματικά έχει βρει στο κόμμο ένα προορισμό καριέρας. Έχει βρει το Φάμπεργκας που τον πιστεύει. Παίζει καταπληκτικά. Δεν το κάνει με την εθνική, πρέπει να πω. Στις λίγες του ευκαιρίες δεν ήταν καταπληκτικός, αλλά το παιδί περνάει υπέροχα εκεί και το βλέπουμε. Παυλίδης είναι ένας θεσμός πια στη Μπενφίκα. Έχει ξεκινήσει έχοντας βάλει ένα τσουβάλι γκολ πριν καλά-καλά τέλειωσε ο Αύγουστος. Είμαι βέβαιος ότι ξεμπλέκοντας και με το Μουρίνιο, του φύγει ένα βάρος και θα κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα φέτος. Γενικώς και ο Ιωαννίδης εδώ ότι έπαιξε πολύ καλά με την Sporting. Όλοι, ο Βαγιανίδης παίρνει τις ευκαιρίες του. Δηλαδή, όλοι οι διεθνείς μας, όλοι αυτοί οι παίχτες οι δικοί μας που παίζουν στο εξωτερικό, ήταν ένα θέμα συζήτησης. Το ξαναλέω, όχι μεταξύ μας.

μας, γιατί μεταξύ μας είναι εύκολο, αλλά εκεί που παίζουν, εκεί που αγωνίζονται, και αυτό είναι που μετράει. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν θα δούμε τίποτα φοβερό και τρομερό και διαφορετικό στα μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Η Bayern πήρε το Super Cup, όχι εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει το πήρε. Η Ίντερ ξεκίνησε με μια τεσσάρα που δείχνει ότι είναι μπροστά από τους υπόλοιπους στην Ιταλία. Να ζητά αντίπαλο. Είναι καλό για το Ιταλικό πρωτάθλημα ότι ξεκίνησαν πολύ καλά και η Μίλαν και η Νάπολη με εκτός έδρας νίκες. Η Arsenal μοιάζει τώρα στην αρχή ένα βήμα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους στην Αγγλία. Είδατε, η United έχασε από τη Hull. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι περιμένουν να κάνει πρωταθλησμό η United, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Manchester City υδροκόπησε. Δεν θα είναι απλό το μετά τον Guardiola, και όχι γιατί κουρεύτηκε ο Haaland. Γενικά γιατί το μετά τον Guardiola είναι πάντα περίεργο σε όλες τις ομάδες. Η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ μπήκανε με το δεξί. Η Ρεάλ δύσκολα, η Μπαρτσελώνα πολύ εύκολα. Η Μπαρτσελώνα, νομίζω, από την Έλτσε έχει χάσει μια φορά στην ιστορία της το 1974. Η τελευταία φορά έχει χάσει το 1974. Είναι μια φοβερή παράδοση. Προτιμότερο να παίζει εκεί δηλαδή παρά στο γήπεδό της. Και σκόνταψε μόνο η Παρί, που η Παρί έχει πολλούς παίκτες που έπαιζαν στο Μουντιάλ, έπαιζε τελικό Champions League, και το σπουδαίτερο, παίζει σε ένα πρωτάθλημα που ξέρει ότι αν ανεβάσει ταχύτητα το πάρει με 10-15 πόντους διαφορά. Αν δεν το πάρει, ας πούμε, τον Ιανουάριο, το πάρει τον Μάρτιο. Πρέπει να αυτοκτονήσει για να μην το πάρει. Η ισοπαλία με τη Ρεν, χάνοντας μάλιστα με 2-0 στο ημίχρονο, δείχνει ότι απλά δεν είναι ακόμα έτοιμη, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι και έτοιμη. Γενικά δεν προβλέπω τίποτα φοβερό και τρομερό. Θέλω να πω ότι τα πρωταθλήματα ωραία, καταλαβαίνω αυτούς που τα γουστάρουν, που τους θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια και, αλλά είναι τα περισσότερα πρωταθλήματα με μικρό ελάχιστο suspense. Μιλάω για τα μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί στα υπόλοιπα κάτι γίνεται. Στα υπόλοιπα μπορεί να δεις, ας πούμε, στην Ελβετία πέρσι το πήρε η Τούν και φέτος έχει φάει κανένα 40 γκολ στα 4 πρώτα παιχνίδια. Εκεί τέτοια μπορεί να δεις στα γύρω-γύρω, αλλά ποιος ασχολείται. Γραμμή στον κύριο Σταθερόπουλο, τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλό μήνυμα του Πρωθυπουργού στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Οικονομία αλλά και προς την Τουρκία. Προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ο ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αλλάζει πορεία. Οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Με πλήγματα απειλήσε ευθέως σήμερα το Ιράν την Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
5: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
6: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Λοιπόν, άντε να δούμε τι ρωτάτε. Τι θα γίνει με την ΑΕΚΑΡΑ, θα περάσει να τους διαλύσουμε να πάρουμε τα φράγκα. Ναι, θα περάσει η ΑΕΚΑΡΑ, εγώ αυτό βλέπω. Και γιατί είναι καλύτερη ομάδα από την Ελεύσκη, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, είσαι η ΑΕΚΑΡΑ, παιδί μου, ξεκινάει η σεζόν. Σου λένε ότι 26 Αυγούστου θα παίξεις με τη Λεύσκη για να μπεις στο Champions League. Με τη Λεύσκη και τη Βουλγαρία. Εντάξει, έχοντας μάλιστα κάνει και ισοπαλία στο πρώτο μάτς, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να κάνεις ανατροπές και τέτοια πράγματα. Το αγοράζεις. Λες ναι, φυσικά, φέρ' το μου τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί, ας πούμε, να πετάξει μια τέτοιου τύπου ευκαιρία. Δεν γίνεται. Δεν το βλέπω δηλαδή. Μεταξύ μας λέει τα βασικά έκανε ο Τζολάκης. Τα βασικά, φίλε, σαν τερματοφύλακα, δεν μπορεί να φανταστείς τώρα τι λες. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι είναι σούπερ. Γιατί είναι τέτοια η θέση που αν δεν κάνεις τα βασικά λιμόνος και τα βασικά σε κάνουν διακριθέντα. Στη συγκεκριμένη θέση. Λοιπόν, θα γίνουμε όλοι Ντόρτμουντ, λέει και Arsenal, χάρη σε αυτά που κάνουν τα παλικαράκια, βεβαίως. Γιατί όχι. Καλά, Arsenal ο τσόχος. Ντόρτμουντ δεν ξέρω κανέναν. Μάλλον ξέρω κάτι. Έχω μια φοβερή ιστορία με κάτι τύπους από την Ντόρτμουντ. Κάτι Έλληνες μάλιστα. Ελληνικής καταγωγής, αλλά μεγαλωμένος στη Γερμανία. Εκεί τους είχα βρει κάποτε εισιτήρια για να δουν ένα τελικό του Champions League με την Bayern. Δεν έχω δει πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στη ζωή μου. Γυρίσανε στη Γερμανία και μου στείλανε ό,τι υπήρχε στη μπουτίκ της Dortmund, από φανέλες μέχρι γλαβαράκια και αναπτήρες που εγώ δεν χρησιμοποιώ, στυλό τα πάντα. Θέλανε να πάω στη Γερμανία να με κάνουν οπαδό εκεί, να με γράψουν. Θα το κάνω κάποια στιγμή. Επίσης μεγάλη εμπειρία το Dortmund γενικώς όταν παίζει Borussia. Είναι, και το γήπεδο είναι, θα περάσει πολύ καλά ο Κωνσταντέλης. Όπως θα περάσει πολύ καλά και ο Κουλεράκης, έτσι, που σήμερα παίζει με την Ρώμα, θυμίζω. Θα τον λατρέψουν στη Ρώμη αν είναι στοιχειωδός σοβαρός και ανταποκριθεί σε αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, μια γενικότερη απέτηση εκεί πέρα. Προφανώς ο Κουλεράκης εξαργυρώνει τις πάρα πολύ καλές εμφανίσεις που έχει κάνει εκεί ο Μανουλάς. Οι Ρωμαίοι γενικώς όταν ακούνε Έλληνα στόπερ λένε φέρ' τον. Λοιπόν, ο Πελίστρη είναι κανονικό δεξιό μπακ με τετράδα πίσω. Κάνει μεγάλο λάθος στην καριέρα του που δεν αποφασίζει να παίξει εκεί. Θα μπορούσε να είναι ο Σιταρίδης, λέει ένας φίλος. Δεν συμφωνώ, δεν νομίζω ότι έχει το δυναμισμό, ας πούμε. Πώς το λένε, για να παίξει μπακ ο Πελίστρη. Πρέπει να κόβεις πρώτα απ' όλα, να είσαι defender που λένε και οι Άγγλοι. Αλλά είναι μια πιθανότητα γι' αυτό. Ίσως σε μια ομάδα που παίζει με τρεις να είναι χρήσιμος ο Πελίστρη. Θα το δούμε τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι με τρεις θα παίξει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι στην Τσεχία, όπως είχε κάνει δηλαδή και στο μάτς με την Τσεσεκά 1948.

Μάλιστα, μάλιστα. Αν σας ρωτάει ποια ήταν η ομάδα που σου κάνει την καλύτερη εντύπωση τελικά την πρώτη αγωνιστική, εγώ νομίζω την καλύτερη εντύπωση μου έκανε ο Άρης. Ο Άρης γιατί γύρισε ένα παιχνίδι στο οποίο έχανε με 2-1, χωρίς μάλιστα ήταν χειρότερος. Βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ και αντέδρασε. Εντάξει, είχε απέναντί του την Νεοφώτη στην Καλαμάτα που δεν έπαιζε καν στο γήπεδο της, έπαιζε στην Τρίπολη. Θέλω να πω, δεν ήταν ούτε στην Arsenal. Αλλά δεν είναι ποτέ απλό για μια ομάδα να βρίσκει 2 γκολ στις καθυστερήσεις και μάλιστα με τον στόπερ της που ο προπονητής της έχει στείλει να παίξει center for. Και μου έδειξε ότι έχει και κάποιες πολυτέλειες που είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή, μπήκε αλλαγή ο Μωρόν, έτσι. Μπήκε αλλαγή ο Αλφαρελά, παίκτης που πέρσι ήταν βασικούρες και στις προπονήσεις που λέει ο λόγος. Είδα ξανά πολύ καλό το Γιαννιώτα. Μου φαίνεται ότι ο Γρηγορίου γενικώς έχει μάθει πολύ καλά την ομάδα. Και πήρε ένα μάτς το οποίο πέρσι δεν θα το κέρδιζε. Δηλαδή, πέρσι ο Άρης στην αντίστοιχη κατάσταση θα ισοφάριζε, θα λέγανε εντάξει, δεν χάνουμε, όλα καλά. Και θα τελείωνε το παιχνίδι 2-2 και θα ήταν και ευχαριστημένοι.

Ο Μάνταλος, ένας φίλος, θα παίξει την Τετάρτη. Ο Μάνταλος θα παίξει, αλλά αλλαγή θα μπει κάποια στιγμή. Νομίζω, όπως γενικά περισσότερο αλλαγή τον περιμένω το Μάνταλο φέτος. Και έχει γεμίσει χαφ. Διότι έφυγε ο Πινέδα και πήραν 2-3 εκεί πέρα για να βρούνε ποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει. Και εντάξει, καλά κάνει βέβαια και του δίνει σε όλους χρόνους συμμετοχής. Γιατί αν ειδικά μπει στο Champions League, χρειάζεται πάρα πολλούς παίκτες η Άγκη για να βγάλει την χρονιά. Δηλαδή θα πρέπει όχι απλώς να έχει παίκτες, αλλά να παίζουν κιόλας οι παίκτες. Γιατί το να έχει παίκτες και να παίζουν οι παίκτες είναι δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Θα ήταν MVP, λέει ο Ούγγρος για τον Βιτάλης, το λέει κάποιος, αν δεν είχε βάλει δύο γκολ ο Γιώβιτς. Ναι, καλός με την μπάλα είναι γενικώς, καλές πάσεις έχει, καλά, μοιράζει καλά το παιχνίδι. Ανασταλτικά όμως θέλω να τον ξαναδώ, γιατί αυτός ο Ηρακλής που είδαμε που απέχει πάρα πολύ από το να μοιάζει κανονική ομάδα, είχε 2-3 φάσεις στις οποίες κατέβηκε. Καλά, η μία είναι αυτό το γκολ που δεν μέτρησε, το οποίο είναι τρομερό. Ξεκινάει ο στόπερ από την άμυνα, φτάνει στην άλλη πλευρά και δεν υπάρχει κανείς να τον πλησιάσει, να τον ρωτήσει, φίλε, που πας. Αλλά έχει γενικά 2-3 φάσεις ο Ηρακλής τέτοιου τύπου, δηλαδή με συνεργασίες, ας πούμε, εκτός περιοχής, γιατί δεν υπήρχε πίεση. Δηλαδή μου φάνηκε λίγο soft εκεί το Μάριν Βιτάλης. Και συζητάμε λίγο παραπάνω για την ΑΕΚ, γιατί έχει ένα πολύ κομβικό παιχνίδι μπροστά της με την Λεύσκη. Όχι ότι τα μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ στο conference είναι λιγότερο σημαντικά, γιατί και εκεί δεν υπάρχει κανονάκι. Δηλαδή, αν χάσεις, αποκλείεσαι. Αντί ο Ευρώπη από τον Αύγουστο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Champions League είναι Champions League.

Ένας φίλος λέει θα μπορούσε η μεγάλη διακοπή για το Nations League να βοηθήσει το Μεντιλίμπαρ στο μοντάζι με τις ομάδες με τόσες μεταγραφές. Προφανώς. Αλλά περισσότερο από όλο το Μεντιλίμπαρ θα τον βοηθήσει να κάνει 2-3 νίκες. Γιατί είδατε ότι αν κερδίζεις, το γήπεδο σε αποθεώνει, όλα είναι ωραία, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι συμβαίνει. Στην Ελλάδα, αν κερδίζεις, είναι όλα φοβερά και τρομερά. Και αυτό είναι που έχει ανάγκη, ας πούμε, Μεντιλίμπαρ προκειμένου. Να κάνει η ομάδα του 2-3 νίκες, αυτό του δίνει και χρόνο, του δίνει και πώς να το πω, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Όχι, το έχει ανάγκη νομίζω. Υπήρξε μια σκέψη λέει, να γυρίσει πίσω ο Αθανασίου από τον Όφη, καμία. Πολύ δύσκολα με τη Λίμπαρ θα έπαιρνε ένα πίσω από το σφαιριστή, τον έχει κόψει 2 φορές δηλαδή. Εντάξει. Αντώνη, θα σωθούμε, με ρωτάει ένας φίλος. Δεν ξέρω ποιοι είμαστε, αν εννοείς αν θα σωθεί η ψυχή μας γενικότερα. Το βλέπω δύσκολο. Έχουμε κάνει πολλές αμαρτίες, φίλε. Ένας άλλος φίλος. Είναι μάλιστα η πρώτη ερώτηση που μου έγινε. Καλή σεζόν που λένε. Είναι αν θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Ναι, θα έχουμε. Εγώ το πιστεύω. Θα έχουμε 5 ομάδες να περάσουν. Και η ΑΕΚ, καλά, η ΑΕΚ και να μην περάσει που λέει ο λόγος, αν συμβεί το απίθανο. Θα πάει στο Europa League, είναι δηλαδή στην Ευρώπη σίγουρα. Μιλάμε για τον. Και ο Όφη το ίδιο. Δεν βλέπω πώς μπορεί να χάσει 4-0 ο Όφη και να αποκλειστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ποδόσφαιρο είναι. Λοιπόν. Λέω όμως ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε άλλη διοργάνωση μετά από ΙΤΑ θα περάσουν και οι δύο για τον απλούστατο λόγο ότι μετά τα πρώτα παιχνίδια μόλον ότι δεν κέρδισαν. Νομίζω ότι απέκτησαν τη βεβαιότητα ότι είναι καλύτερες ομάδες από τους αντιπάλους τους. Και αυτό είναι κάτι που στα knockout παιχνίδια πάντα μετράει. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας πανικός, δεν υπάρχει κανένας φόβος για τους αντιπάλους που έχουν μετά τα πρώτα παιχνίδια, το ξαναλέω. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε αυτό που ξέραμε από την κλήρωση, δηλαδή ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι καλύτερες από αυτές που έχουν απέναντί τους. Τώρα το γιατί δεν κέρδισαν είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε γιατί στο πρώτο ημίχρονο έχασε 5 γκολ. Αν είχε ανοίξει το σκορ, θα ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός γιατί κοιμήθηκε μετά το 75, γενικώς το σύμπαν. Λοιπόν, και αυτό πληρώνεται. Αν ο Κοϊτά δεν παίξει την Τετάρτη, λέει θα σφαιρόταν παράλογο να βάλει το Ζήνι Εξτρέμ και 2 φορ μπροστά. Ναι, δεν θα ήταν ότι καλύτερο, διότι. Δεν έχει τον Πινέδα πια. Θέλει ισορροπία η ΑΕΚ πρώτα απ' όλα για να στηρίξει 2 κυνηγούς. Πόσο μάλλον 3. Αλλά νομίζω ότι ο Κοϊτά θα παίξει. Νομίζω το ξεκαθάρισε και ο Νίκολιτς. Αν τον ακούσατε, είπε ότι θα μπορούσε να παίξει και στο παιχνίδι του Ηράκλη. Τον άφησε έξω γιατί έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν και δεν χρειάζεται να τον επιβαρύνει και να πάρει ρίσκα. Πάμε στον κύριο Αθανασίου. Πάμε.

0: Μάλιστα, τον έχουμε τον κύριο Αθανασίου. Καλώ το να καλή σεζόν.
1: Έλα, Κάρπετ. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν. Καταρχήν, περαστικά στο φίλο μας τον Αντώνη.
0: Ναι, ναι.
1: Και σύντομα να είναι κοντά μας. Με αυτή την ευχή θα ξεκινήσω για την καλή σεζόν. Και πάμε στα δικά μας, τα τετριμένα, τα καθημερινά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε ένα ευχάριστο, το οποίο προέκυψε από τη σημερινή προπόνηση και αφορά την επιστροφή του Ντάβιντε Καλάμπρια σε φουλ ρυθμούς προγράμματος. Έχουμε όμως Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη στο Κράλοβετς. Και ο Ιταλός Μπακ είναι εκτός από τα μέσα Ιουλίου, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρά το γεγονός πως σήμερα προπονήθηκε κανονικά, πρώτα Θεός να προπονηθεί και αύριο και την Τετάρτη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο. Δεν λέω απίθανο, γιατί έχουμε δει και πράγματα να συμβαίνουν που δεν τα περιμένουμε, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να ξεκινήσει. Θα είναι όμως στον πάγκο, θα είναι στην αποστολή και αν τον χρειαστεί ο προπονητής για ένα μικρό κομμάτι του παιχνιδιού ή μεγαλύτερο όσο κρίνει εκείνος, τότε θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, είναι ξαναλέω σχεδόν απίθανο να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έχει καθόλου αγωνιστικό ρυθμό. Είναι έξω, επαναλαμβάνω, από τα μέσα Ιουλίου και έχουμε τέλη Αυγούστου, δηλαδή κοντά ένα μισή μήνα.
0: Εντάξει, είναι όμως έμπειρο παιδί. Και σου θυμίζω ότι και πέρσι όταν ήρθε, είχε έρθει από ένα διάστημα απουσίας. Γενικά δεν είχε δηλαδή πολλά παιχνίδια, ήταν λίγο εκτός. Αλλά όταν μπήκε στον Παναθηναϊκό, ήταν, μπορώ να σου πω, και πάρα πολύ καλός. Πολύ καλύτερος στα αρχικά του μάτσα από τα υπόλοιπα.
1: Είναι
0: εκείνο
1: το μυθικό, το λέω γιατί.
0: Που φόραζε το κήπεδο το όνομά του κτλ.
1: Μπήκε και άλλαξε όλη την εικόνα του παιχνιδιού στο μάτσα με τη Σαπσουνσπορ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το οποίο το πήρε ο Παναθηναϊκός με 2-1 και πήγε μετά 0-0 και πέρασε ο ομίλους.
0: Θέλει δηλαδή λίγο εμπειρία σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό
1: είναι εμπειρία. 100%. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Ναι. Πέρσι, μόνο η διαφορά είναι ότι πέρσι είχε κάνει προετοιμασία, δεν ήταν τραυματίας. Τώρα ήταν έξω με τραυματισμό. Δηλαδή θα είναι με τρεις προπονήσεις. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λογικά θα δούμε τον Κάτρι.
0: Ναι.
1: Και πάλι. Δηλαδή αυτή να είναι η μία αλλαγή στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού και άντε να γίνει ακόμη μία από τη μέση και
0: μπροστά. Να γίνει 5-3-2, 3-5-2, πες το πως θέλεις, όπως είχε γίνει στη
1: Σόφια. Το έκανε στη Σόφια,
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Εγώ αυτό περιμένω να ξέρεις.
1: Πιθανότητες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να μην τροποποιήσει τη διάταξή του, να πάει αυτό το 4-2-3-1. Να μην αλλάξει πολλά πρόσωπα, δηλαδή να πάει με τον Κυριακόπουλο, τον Κάτρι, τον Βαντρόγγελεν, τον Ντεφράι, τον Μπένια στα δοκάρια, τον Τζιριβέγια μαζί με τον Καμαρά και μπροστά τους θα δούμε αν θα είναι πάλι ο Ταμπόρδα ή αν θα είναι ο Γιάκουσιτς. Εντάξει, το ένα φτερό να είναι ο Αντίνο και να δούμε βέβαια εάν πάει πάλι σε ένα 4-4-2, οπότε ξέρεις να πάει ή το Γιάκος ή το Ταμπόρδα στα άκρα και να παίξει ο Λιβάη μαζί με τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.
0: Πάντως ξέρεις κάτι, είναι λίγο παράξενο το παιχνίδι στην προετοιμασία του, να σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς δεν κάνει ένα, πώς να σου πω, εμφανές λάθος για να πεις ότι χρειάζεται να κάνει 2-3 αλλαγές, να κάνει κάτι καλύτερο. Είναι μια ομάδα η οποία μετά το 75 χαλαρώνει, νομίζω ότι κέρδισε. Δεν περιμένει ότι μπορεί να του συμβεί αυτό που έγινε. Δεν το βλέπει, δεν το ακούει το καμπανάκι συναγερμού, γιατί οι Τσέχοι μετά το 75 έχουν πολλές επικίνδυνες καταστάσεις δημιουργήσεις.
1: Είναι σαν τις πυρήνες που παράνε στην Αθήνα σε κάτι ασκήσεις, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα, δύο, τρία, το τέσσερα και το πέντε είναι το 2-1 και το 2-2.
0: Κάτι θα γίνει. Γύρνα και γύρω-γύρω να πούμε. Δηλαδή μπορεί να μην γινόταν 2-2 και να τέλειωνε 2-1. Πάλι δεν ήταν καλό για μια ομάδα που κερδίζει 2-0. Αλλά λέω ότι κάνεις ένα κακό παιχνίδι. Έτσι. Λίγη το παιχνίδι, 1-1, 2-2, δεν ξέρω. Χάνεις. Προβληματίζεσαι πάρα πολύ, αλλάζεις. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς το διαβάζεις. Δηλαδή, τι λες. Λες να πάω να πειράξω μια ομάδα η οποία μέχρι το 70-75, ξέρω εγώ, μια χαρά μου φαινόταν. Δεν είναι απλό, δεν ξέρω.
1: Ναι, ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Σε σχέση πάντα με το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί είναι άλλη κουβέντα για μένα για τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στα φετινά προκληματικά. Αν μπορώ να πω ότι το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτό που κόστησε στον Παναθηναϊκό είναι το πνευματικό κομμάτι. Αυτό που λες και εσύ, Ρεβίδα, ότι μετά το 70-75 και από τον πάγκο, από τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, υπήρχε μια πεποίθηση να την πω ότι εδώ θα βάλουμε και τρίτο και τέταρτο και θα περάσουμε από το πρώτο παιχνίδι. Δεν συνέβη αυτό, νομίζω δεν προέκυπτε και από την εικόνα του παιχνιδιού από το 70 και μετά.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μπορούσε να προκύψει και βάσει των δυνάμεων έτσι, των φυσικών δυνάμεων στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ήταν νομίζω, βέβαια αυτά τα πράγματα, okay, τα ελέγχει ο Πάγκος, συγγνώμη, και επιστημονικά με τα GPS που φορούν οι ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον με το μάτι που πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να κάνεις λάθος. Ο Καμαρά και ο
0: Τσιριβέγια,
1: ναι, στο τελευταίο τέταρτο, ρε παιδί μου, τους έβλεπες. Είχαν κουραστεί αρκετά, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε
0: να κάνει. Ναι, κοίταξε, δεν αμφιβάλλω.
1: Για αλλαγές, Νικό... αλλά νομίζω, ρε Αντώνη, το πρόβλημα, συγγνώμη, και λοπτικό ήταν πρωτίστως πνευματικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η χαλάρωση και αυτή η πεποίθηση ότι θα βάλουμε τρίτο και τέταρτο και πέμπτο γκολ μπορεί να σε οδηγήσει σε μονοπάτια επικίνδυνα.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν λέω ότι δεν χρειαζόταν εκεί πέρα κάτι. Προφανώς χρειαζόταν κάτι. Δηλαδή το ίδιο το μάτι το φωνάζει, ότι χρειαζόταν ένα χαφ παραπάνω, κατά τη γνώμη μου. Ειδικά από τη στιγμή που βγήκε και ο Τετέι. Δηλαδή που χάθηκε, ξέρεις, ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κουβαλάει μπάλα και να δημιουργεί αναστατώσεις και να σε κάνει πολύ επικίνδυνο επιθετικά, ας πούμε. Εκεί προφανώς πρέπει να το δεις, να δείξεις λίγο πονηριά και να πεις, πάνω το κρατήσουμε. Αφού θέλουμε να το κρατήσουμε, να το κρατήσουμε. Αλλά είναι άλλο πράγμα να λες ότι χρειάζεται ένα χαφ γιατί κερδίζω 2-0 και μένει ένα τέταρτο τελείως στο παιχνίδι. Και άλλο να λες να αλλάξω το σχηματισμό ενώ έχεις μπροστά σου 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ περιμένω να σου πω την αλήθεια: ένα παιχνίδι το οποίο θα μοιάζει περισσότερο με το πρώτο ημίχρονο παρά με το δεύτερο. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο στο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Δηλαδή, στο παιχνίδι στο ΆΚΑ τα δύο ημίχρονα μεταξύ τους έχουν καμία σχέση. Είναι το ένα, είναι ένα παιχνίδι, είναι, οι δύο ομάδες έχουν έτσι πολύ προσοχή. Είναι
1: πολύ
0: ισορροπημένο. Και στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται φεστιβάλ γκολ, ας πούμε. Βέβαια και με τους δύο πρωταγωνιστές. Γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο 15 λεπτό και οι άλλοι κάνουν ένα πάρα πολύ καλό τελευταίο 15 λεπτό. Είναι λίγο παράξενο το μάτς, αλλά νομίζω ότι θα μετρήσει πολύ ότι ο Παναθηναϊκός έφυγε παρά το 2-2 με τη βεβαιότητα ότι είναι καλύτερη ομάδα. Εγώ αυτό λέω. Όπως είχε μετρήσει αυτό και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Τζέσικα.
1: Και πάντα όταν λίγο αδικείς τον εαυτό σου, συνήθως, όχι όλες τις φορές, δεν υπάρχει κάτι μόνιμο σε αυτή τη ζωή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Συνήθως σου δημιουργεί και ένα κίνητρο παραπάνω να πας στο επόμενο παιχνίδι και να πεις, κοίταξε να δεις, εδώ αδίκησα τον εαυτό μου.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τουλάχιστον για ένα 2-0 το παιχνίδι, το κάναμε 2-2. Ωραία, όπως έγινε και στο πρώτο μάτς με την Τζέσικα Σόφιας, ή όπως έγινε για παράδειγμα και στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάξ, που ο Παναθηναϊκός έπρεπε, ας πούμε, να κερδίσει 4-5-1 και νίκησε μόνο με 2-1.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Δεν το θεωρώ και κάποιο φοβερό κακό, γιατί γίνει και πολύ μεγάλη κουβέντα για την αναβολή που ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι από ομάδα σε ομάδα. Αλλάζει από προπονητή σε προπονητή. Αλλάζει πιθανόν λόγω ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα δεμένη, μια ομάδα που είχε, ξέρω εγώ, 8 και 9 παίκτες από πέρσι και τον ίδιο προπονητή για δεύτερη χρονιά, μπορεί το παιχνίδι με την
0: Κυψιά να πέφεζε. Το κάνουν στον Παναθηναϊκό πάντως.
1: Εύκολα,
0: και πέρσι, και πέρσι το είχαν ζητήσει να βγει.
1: Όχι, είναι αποφάσεις του προπονητή, να το πω αυτό. Καλά κάνεις και ανοίγεις αυτή την κουβέντα. Και πέρσι ήταν απόφαση του Βιτόρια και φέτος ήταν απόφαση του Νίστρου, χωρίς καμία, και στο λέω δηλαδή, βάζοντας το χέρι μου στη φωτιά, χωρίς καμία, ξέρεις.
0: Εντάξει, μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί ο Νίστρου που έχει παίξει πολλά προκριματικά με την Κοπενχάγη έπαιζε. Δεν ξέρουμε εκεί αν είχε τη δυνατότητα να κάνει. Πώς το λένε, να βάλει
1: παιχνίδια. Η διαφορά του Νίστρου στην Κοπενχάγη με τον Παναθηναϊκό, ότι εκεί είχε στα χέρια του την ίδια ομάδα 3-4 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ είναι μόλις 8 εβδομάδες και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι πολύ διαφορετικό σχέση με την Κοπενχάγη όσον αφορά και την πίεση που υπάρχει. Και το μεγάλο πρέπει και ξέρεις, είναι μια εντελώς. Αυτό το οποίο βιώνει κάποιος στον Παναθηναϊκό, θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια, δεν λέω ότι είναι, δεν κακίζω κάποιον για αυτόν, αλλά για αυτό το πράγμα, αλλά είναι τόσο μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες που λες, φυλάω τα ρούχα μου για να έχω τα μισά, να κάνει τη δουλειά η ομάδα, να περάσει τη χράντα. Δεν λέω πώς μπορεί να το σκέφτεται ο προπονητής, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Εντάξει, είχε και κάποια θεματάκια ο Παναθηναϊκός, είτε με τραυματισμούς, είτε με παίκτες που δεν ήταν 100% έτοιμοι. Θυμίζω εγώ την ατάκα του Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου για τον Λιβάν Γκαρσία και για τον Τετέι, που είπε και για τους δύο ότι δεν ήταν έτοιμοι να βγάλουν 90 λεπτό. Έτσι ο Λιβάν Γκαρσία δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό. Συγγνώμη, ο Τετέι πέρασε αυτή τη μείωση πριν από 2-3 εβδομάδες. Τώρα τα δεδομένα για το Μάτσο είναι διαφορετικά. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 450 εισιτήρια. Θα δούμε τώρα πόσοι φίλοι του θα κάνουν αυτό το δύσκολο ταξίδι. Γιατί το Κράλοβιτς είναι περίπου μια μισή ώρα οδικός από την Πράγα. Και όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαστε.
0: Όσο υπάρχει τράβουλα, θα βγουν εργάδες που λέει. Όσο υπάρχει περίπτωση μεταγραφών, θα ακούμε ιστορίες.
1: Έτσι. Επειδή είμαστε και στις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου, τελευταίες, όχι μια εβδομάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, νομίζω πάει με τα σχολεία. Περίπου, μέχρι τις 11. Ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει πράγματα και θα τα δούμε νομίζω να εμφανίζονται μπροστά μας στις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, πραγματικά δεν ξέρω κάτι και το κρύβω, μην νομίζω ο κόσμος ότι εννοώ αυτό, αλλά έχουν συγγύσει όλα τα στόματα, να το πω έτσι, δεν βγαίνει το παραμικρό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει πράγματα και δεν έχει προχωρήσει κάποιες περιπτώσεις. Όχι περίπτωση τύπου μπαίνει τώρα στο αεροπλάνο και έρχεται, αλλά επαφές προχωρημένες που να σε κάνουν να πιστεύεις ότι μέσα στην εβδομάδα, και βάζω την εβδομάδα ας πούμε και μέχρι την Κυριακή, έτσι ένα μικρό λάθος, μέχρι την Κυριακή ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει Κυριακή Δευτέρα έτσι τουλάχιστον μια μεταγραφή. Για τη θέση του κεντρικού χαφ πάντα, έτσι αυτό το οκτάρι το οποίο ψάχνει ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, εκεί υπάρχει εξ αρχής η επιθυμία να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, συνήθως στην Ελλάδα το πάρα πολύ καλό το μεταφράζουμε με τα χρήματα. Οπότε να το κάνω λίγο ξεκάθαρο και αυτό. Ο Παναθηναϊκός ας πούμε για παράδειγμα χτύπησε και την πόρτα του Γένσεν και την πόρτα του Στάγκε και περιπτώσεις άλλες πολύ δαπανηρές, κοντά στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ας έχουμε λίγο υπομονή εκεί. Νομίζω ότι αυτό που μετράει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να πάει ο Παναθηναϊκός να κάνει την πρόκριση το βράδυ της Πέμπτης, να ηρεμήσει από ένα πολύ αγχωτικό καλοκαίρι. Έτσι, ένα καλοκαίρι στο οποίο μπαίνεις να κάνεις 3-3 στο conference, ως ισχυρός, ναι, δεν πάβει ποτέ να σταματάει η πίεση. Και λίγο αγχωτικά και τα ζευγάρια, και τα δύο, και τώρα το τρίτο, να κάνει το καθήκον του, έτσι και μετά να πάει ήρεμα και ωραία να δει τις τελευταίες του κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, οι οποίες το ξαναλέω, το είπα και χθες, αν θυμάμαι καλά, είναι ανεξάρτητες από το αν ο Παναθηναϊκός θα αποκριθεί ή όχι στο Conference League. Δεν περιμένουν δηλαδή στον Παναθηναϊκό να εξασφαλίσουν τα 10 εκατομμύρια για να κάνουν κάποια μεταγραφή. Αυτά τα πράγματα είναι ανεξάρτητα και θα δούμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ποιος θα είναι ο ακριβής αριθμός των μεταγραφών του Παναθηναϊκού.
0: Είναι και πες να φεύγουν, έχουμε για αυτά πολλά.
1: Ναι,
0: θα πας.
1: Ωραίο. Όχι. Δεν θα πάω γιατί έχουμε τις εκπομπές εδώ στα YouTube. Υπάρχουν και κάτι γούρια, να
0: μάλιστα
1: τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, όλα,
1: δεν είμαι πολύ γούρικο στα καλοκαιρινά προκριματικά. Να πάνε τα παιδιά που φέρνουν γούρι και εμείς θα πάμε στη δεξίωση.
0: Επειδή και εγώ ξέρω από γούρια, τα κάνουμε, δεν τα λέμε. Δηλαδή αυτό που έκανες τώρα ήταν λάθος.
1: Όχι. Αυτό όταν το λέω πιάνει, να ξέρεις.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκε ο Ιταλός μπακ που, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του τριφλιού με τη Χράντετς Κράλοβε. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Δανός τεχνικός. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Allwyn Arena για τα play-off του Champions League. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια στα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στις 18 Σεπτεμβρίου στις 5, ενώ τρεις ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid την επόμενη μέρα στις 8, ο τελικός του τουρνουά. Σε συμφωνία με τον Ένσον Άλβαρες φέρεται να έχει έρθει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό. Όπως υποστηρίζουν, οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση στη West Ham ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 28χρονο μέσο, για τον οποίο ωστόσο ενδιαφέρεται και η Real Sociedad, Μπελγκαλί και Μέλε, οι υποψήφοι για το δεξί άκρο της άμυνας. Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ για την ευρία νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Έφεση με έτοιμα να εκδικαστεί άμεσα από το αρμόδιο όργανο της UEFA κατέθεσαν οι Ασπρόμαυροι, ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίφκοβιτς για το μάτς με την Μπραν. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι επιδιώκουν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ, ενώ μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Με την αναμέτρηση Ελασίρου Μαρκό στην Ερμούπολη ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και συμπληρώνει τη 16άδα που θα λάβει μέρος στην League Face σέντρα στις 5.30, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ανοίγει σήμερα με τριπλή ελληνική παρουσία η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Στα προκριματικά του σκίφ ελαφρών βαρών θα αγωνιστεί ο Πέτρος Γκαϊδατζής, στη δίκοπο η Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταντίνου και στο διπλό σκίφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του Βίκτορ Τσιγκάνοφ. Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν τον υποβιβασμό της Τζιρόνα και έφτασαν σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο εξτρέμ έναντι μόλις 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διάστημα της παρουσίας του στην Ισπανία είχε 20 γκολ και 23 ασίστ σε 119 μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Ήταν και πολλά τα μηνύματά σας την ώρα που μίλησε ο Νίκος Αθανασίου. Δεν ήθελα να τον διακόψω γιατί μου είχε λείψει κιόλας και ήθελα να τον αφήσω λίγο ασολάρι. Παραδέχομαι. Απαντήσω εγώ σε κάτι γενικό που ρωτάτε για τον Καμάρα, για τον Τζιβέγια, για το Εξάρι, για το Νίστροπ. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι θέλει να φτιάξει γενικά μια μπαλάτη ομάδα. Δηλαδή μια ομάδα που να κρατάει μπάλα, να κυκλοφορεί την μπάλα, να ανοίγει κλειστές άμυνες, να δουλεύει έτσι πολύ για τους κυνηγούς της. Είναι αλήθεια ότι είναι λίγο κόντρα στην γενικότερη λογική που λέει ότι οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα και ότι όταν υπάρχει ένας προπονητής ξεκινάει από αυτό. Αλλά είδαμε τι έγινε και με τον προηγούμενο του που ήταν στον Παναθηναϊκό, τον Μπενίτεθ δηλαδή, ο οποίος μόλις ήρθε αυτό έκανε, όπως κάνουν δηλαδή οι προπονητές. Άρχισε να ασχολείται λίγο περισσότερο με την άμυνα, να μάθει τον Παναθηναϊκό να μείνεται λίγο καλύτερα. Και τι κατάφερε, να γκρινιάζουν οι πάντες, να του λένε δεσκοράρεις, να του λένε ότι δεν μπάλα αυτό που παίζουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να συνυπολογίζουμε και αυτά. Πώς δίνεις, ας πούμε, ως ομάδα, ως οπαδός, ως οτιδήποτε χρόνο σε έναν προπονητή. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει αν βλέπεις ότι πάει να φτιάξει κάτι το οποίο στο τέλος της μέρας να είναι κομμάτι ελκυστικό. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να σου γκρινιάζουν γιατί το 2-0 με την Χράβετς έγινε 2-2 με τα γκολ στο τέλος, παρά να σου γκρινιάζουν γιατί το μάτς τελείωσε 0-0 και δεν έχεις κάνει σουτ. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ίδιο και η ανάγκη είναι ίδια. Να πας δηλαδή να πάρεις την πρόκληση εκτός έδρας. Αλλά η εικόνα δημιουργεί αντιδράσεις. Και μάλιστα στον καιρό των social κτλ. Αυτό είναι τρέχα γύρευε. Δηλαδή θέλω να πω ότι για το τι σε συζητάνε έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό. Ο Δανός εν προκειμένου με τους δύο παίχτες αυτούς που είναι κανείς από τους δύο δεν είναι αμυντικό χαφ και οι δύο θέλουν μπάλα και ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά με τους τέσσερις κυνηγούς που εμφανίζει ας πούμε μπροστά από τη μέρα που ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία και τα... θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία αν κερδίζει βάζοντας ένα γκολ παραπάνω. Το καταλαβαίνω και το βρίσκω αν θέλετε και θεμητό, ειδικά όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή για μια ομάδα που θα πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό, πέρσι δεν έκανε, θα πρέπει να είναι παραγωγική και να παίξει καλύτερη μπάλα και δεις τον κόσμο της, που έχει και 15-16 χρόνια όπως είναι τώρα να δει τον Παναθηναϊκό και δεις πρωτάθλημα. Λοιπόν, και σε αυτή την λογική πορεύεται. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνω και τον άλλον που λέει ότι ναι, αλλά θα πρέπει να μην παίζουμε και καλύτερη άμυνα. Ναι, όλοι θέλουν οι ομάδες τους να είναι άψογες, τέλειες, καταπληκτικές, φοβερές, ό,τι θέλετε. Δεν γίνονται όλα και μάλιστα δεν γίνονται τόσο γρήγορα. Δεν γίνεται δηλαδή μέσα σε ξέρω εγώ, ένα μήνα που δουλεύει ο Νίστροπ να έχει μια τόσο μεγάλη ας πούμε, διαφορά, να βλέπει πράγματα που έχουν να κάνουν με την ομοιογένεια, που έχουν να κάνουν με μηχανισμούς, με σχηματισμούς. Γιατί όποτε έχει γίνει αυτό το πράγμα, ειδικά στον Παναθηναϊκό, έχει ολοκληρωθεί. Τι εννοώ, όποτε έχει ξεκινήσει γκρίνια, ας πούμε, έχει ολοκληρωθεί με τη γνωστή διαδικασία ανακοίνωση. Ευχαριστούμε τον κύριο προπονητή. Είτε λέγεται Βιτόρια, είτε λέγεται ξέρω εγώ, Μπενίτεθ, είτε λέγεται όπως λέγεται. Ρίσκο, το καταλαβαίνω. Ρίσκο, ειδικά στα νοκάουτ παιχνίδια, να εμφανίζει σε μια ομάδα η οποία παίζει και λίγο ένα ποδόσφαιρο σαν πάνε και όσα έρθουν. Αυτό λένε και τα αποτελέσματά της. Δηλαδή, το Παναθηναϊκός έχει κάνει αποτελέσματα τα οποία δεν θυμίζουν νοκάουτ παιχνίδια. 1-2 εκτός έδρας, 2-2 στο ΆΚΑ με την Μπαξή. Περιπετειώδης πρόκριση με μια ομάδα που δεν ξέραμε ότι υπάρχει, την ΤΣΣΚΑ 1948. Με γκολ από λάθος τερματοφύλακα στην παράταση στη Σόφια 1-2. Μετά από ισοπαλίες στα 90 λεπτά. Τώρα 1-2-0 που γίνεται 2-2. Ναι, το ξαναλέω, δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος ας πούμε τρόπος για να παίρνεις προκρίσεις. Αλλά τις πήρε τις προκρίσεις. Ας το πιστώσουμε το άνθρωπο τις προκρίσεις και πάμε παρακάτω.

Πάλι καραμέλα της υπομονής, λέει ένας φίλος. Ειδικά με χωριά όπως αυτά που έχουμε παίξει δεν λέγονται αυτά, λέει ένας άλλος. Ρε παιδί μου, σας καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς, πιστέψτε με. Δηλαδή, τι να κάνω. Δεν μπορεί μια ομάδα να είναι έτοιμη τόσο γρήγορα, με τόσες πολλές μεταγραφές, με τόσα πολλά κοκοράκια που έχουν μαζευτεί. Γιατί άλλο είναι να κάνεις μεταγραφές, και άλλο είναι να παίρνεις 6-7 παίκτες οι οποίοι στο μυαλό τους έχουν όλοι ότι ήρθαν να γίνουν βασικοί. Εντάξει. Ένας φίλος λέει ότι εμένα με ανησυχεί περισσότερο ότι κάνουν επιθετικοί παρά η άμυνα. Είναι και αυτό μια θεώρηση των πάντων. Πάντως γκολ δεν λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Γκολ έχει βάλει. Τα άλλα είναι λίγο θέμα. Επίσης συμφωνώ ότι το 2026 το ρίσκο δεν είναι να παίζεις, το ρίσκο είναι να κλείνεις. Συμφωνώ και το δάμε και στο Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ που τελείωσε, αν είχε ένα συμπέρασμα αγωνιστικό, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο φίλος. Δηλαδή όποιος κλεινόταν για να κρατήσει αποτέλεσμα, έτρωγε ένα γκολ στο 93 και αποκλειόταν, έτρωγε ένα γκολ στο 93 και πήγαινε στην παράταση, έτρωγε ένα γκολ στο τέλος και τα βάζει με τη διαιτησία, έτρωγε ένα γκολ. Είτε λέγονταν Εθνική Αιγύπτου, είτε λέγονταν Εθνική Αγγλίας, είτε λέγονταν Εθνική Ολλανδίας. Δεν σέσωνε τίποτα. Είτε λεγόταν πράσινο ακροτήρι, ας πούμε. Δηλαδή, είτε ήσουν καλός συμπαθητικός, είτε ήσουν, πώς το λένε, αλαζόνας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είτε είχες προπονητή μια φίρμα, είτε είχες προπονητή έναν άγνωστο. Αν κλεινώσουν και άφηνες την μπάλα, καληνύχτα.

Είναι ανεξήγητο, λέει ένας φίλος, πως οι διάφορες στοιχηματικές πλατφόρμες δίνουν ως φαβορί τον Ολυμπιακό με τέτοιες εμφανίσεις και ενδυνάμει εχθρικές διαιτησίες. Λοιπόν, και τι, δεν είναι τίποτα, πως το λένε, παράξενο. Ολυμπιακός είναι φαβορί πάντα για τις στοιχηματικές πλατφόρμες. Και δεν βασίζεται αυτό στο τι μπάλα παίζει, δηλαδή δεν στέκονται σε αυτό. Στέκονται στο γεγονός ότι είναι η ομάδα που κάνει, ας πούμε, συνεπέστερα πρωταθλητισμό από οποιαδήποτε άλλη, δηλαδή σχεδόν πάντα, ας πούμε, κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν δεν είναι πρώτος, είναι δεύτερος. Αν δεν είναι δεύτερος και έχουν πέντε πράγματα στραβά, είναι τρίτος. Αυτό δεν το συναντάς στους υπόλοιπους, ανεξάρτητα από το. Το ξαναλέω ότι έχουν κάνει την προηγούμενη χρονιά, τι μεταγραφές έχουν κάνει, την μπάλα έχουν παίξει. Οι στοιχηματικές βγάζουν τις αποδόσεις με βάση πάρα πολύ τα προηγούμενα, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις διεκδικήσεις των πρωταθλημάτων, αλλά και στα μάτς, να ξέρετε. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς παράδοση και με το οποίο γελάμε, είναι ένας από τους βασικούς λόγους για να βγαίνουν αποδόσεις για νίκες, ήττες, ισοπαλίες κτλ. Κοιτάνε πάρα πολύ αυτά. Έχει μεγάλη πλάκα να σας πει κάποιος πώς βγαίνουν οι στοιχηματικές αποδόσεις. Έχω ένα φίλο ο οποίος έχει δουλέψει χρόνια στην Expect και μου τα λέει αυτά. Είναι άλλα τα κριτήρια τους. Και σίγουρα δεν έχουν να κάνουν τα κριτήρια τους με το αν, ας πούμε, έχεις κάνει μεταγραφές, αν έχεις. Αυτά είναι για να λέμε εμείς να χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι άλλο, βλέπω ότι τη ρωτάτε, έχει εντάξει και πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε μετά, θα ακούσουμε τον Νικολακόπουλο σε λίγο. Νικολακόπουλος έκανε διακοπές, έφυγε, νομίζω ποτέ, νομίζω έχει, είναι τρεις, είναι κλωνοποιημένος, έκανε διακοπές, έβγαινε από τηλέφωνο, καλά και τώρα από τηλέφωνο βγαίνει, αλλά νομίζω είναι δύο-τρεις κλόνοι του γενικά. Ένας έκανε και διακοπές, οι άλλοι ήταν εδώ στις επάλξεις.

0: Πάμε σιγά σιγά στο Νικολακό. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είστε καταπληκτικοί πάντως, δηλαδή. Μου είστε στείλει εδώ πέρα όλο το πρόγραμμα των καλοκαιρινών διακοπών του Νικολακόπουλου. Μπράβο. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Τι άλλο πρέπει να θυμίσω, πρέπει κάτι. Να θυμίσω ότι δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ελλάδα-Κύπρος στο μπάσκετ σήμερα σε 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens. Για να τις κερδίσετε πρέπει να κάνετε κάτι πολύ απλό. 6-9-8-8-90. Να το ξαναλέω. 6-9-8-8-9-46-9-46 στο Viper. Εντάξει, στο Viper του σταθμού. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ, δηλώνετε συμμετοχή, μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε και πάτε και βλέπετε το παιχνίδι αυτό. Θα έχει και δροσιά στο Telecom Center. Ωραία θα είναι, από το να μη είστε κανένα καφετέρια και να σας καίει ο ήλιος, καλύτερα. Μάλιστα. Α, μου γκρινιάζει, δεν τον βγάζει νωρίς και αυτά. Σήμερα που τον ήθελα να τον βγάλω νωρίς, τον ψάχνω.

Μάλιστα, μάλιστα. Λέξεις, δεν καταλαβαίνουμε τις στοιχηματικές που σε κάθε απίθανα παιχνίδια έχουν γραφικά, δείχνουν που είναι η μπάλα, πότε δόθηκε κόρνερ. Έχω άτομα σε όλα τα γήπεδα. Δηλαδή, ναι, παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια. Μη σου κάνει εντύπωση. Παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια. Ό,τι δίνουν live δηλαδή και τα λοιπά, το βγάζουν από το κεφάλι τους. Τα παρακολουθούν. Και δεν είναι και παράξενο, γιατί τα χρήματα τα οποία βγάζουν είναι πέραν πάση λογικής. Δηλαδή, για τρομερά πράγματα.

σύμφωνα με τον Μανώλη του Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή, είμαστε σε αναμονή του Νικολακού γιατί έχει ρεπορτάζ. Κάτι θα μας πει. Κάτι περιμένει από στιγμή σε στιγμή. Μην με κατηγορείτε με να τη φτιάχνω ατμόσφαιρα τώρα. Ο Μανώλης τα λέει αυτά, έτσι. Εγώ απλώς τα μεταφέρω. Είμαι ενδιάμεσος.

0: Μάλιστα, επίσης περιμένω στον Νικολακό. Πρέπει να πω ότι, γιατί διαβάζω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, έχω εντυπωσιαστεί από την γνώση σας, ας πούμε, σε φοβερά πράγματα, σε παίχτες, ας πούμε, που ειλικρινά, δηλαδή, μου έχετε στείλει εδώ το βιογραφικό του Άλβαρες. Έχετε ένας που λέει ότι είναι πολύ σκληρός, ας πούμε, ένας άλλος που λέει σκοτόστρα. Μπράβο, και άλλων πολλών, ας πούμε, δηλαδή, μπράβο. Αν μη τι άλλο, οι μεταγραφές δημιουργούν κουλτούρα ποδοσφαιρική. Τον έχουμε. Καλώς τον, άρε παιδί. Πού είσαι?
1: Έλα ρε Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Θα προτιμούσα να είσαι ένα διπλός τώρα εκεί.
0: Α, καλά, α, όλοι μας. Υπομονή, ναι, και καλή δύναμη. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Ναι.
1: Και υγεία. Και υγεία όλοι μας και αυτοί που μας ακούνε.
0: Αυτό, αυτό που λες. Ναι.
1: Τα δικά μας είμαστε σε μέρες... τις δυνατές για τον Ολυμπιακό με τα γραφικά, με αγωνίες, με ανατροπές, με σχεδόν σε καθημερινή βάση που λέει ο λόγος. Αν θέλουμε λίγο να τα συνοψίσουμε κατά κάποιο τρόπο, ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά να κλείσει τις μεταγραφές του παίρνοντας τον Βάργκας, τον Πουέρτα και τον Μέλε. Θα έλεγα εδώ το Μέλε ή τον Μπελκάλι, τον έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση ο Μονκάδα, που ήταν στην Ιταλία και τον ξέρει τον Αλγερινό μπακ. Τέλος πάντων, του Πουέρτα η μεταγραφή για να γίνει έτσι όπως αποδεικνύεται μετά από πολλές εβδομάδες, μέρες και αρκετές εβδομάδες συζητήσεων, πρέπει να καταβληθεί η ρήτρα, τα 16 εκατομμύρια ευρώ, τόσα είναι, 20 είχε λεχθεί αρχικά από τους Ισπανούς δημοσιογράφους, τελικά δεν ισχύει ή εννοούσαν και οι Κολομβιάνοι 20 εκατομμύρια δολάρια, τέλος πάντων δεν ξέρω, 16 εκατομμύρια ευρώ μαθαίνουμε ότι είναι η ρήτρα. Η Σαντατέρ λέει αυτό, μόνο έτσι γίνεται μεταγραφή. 16 εκατομμύρια ευρώ, μακάρι, είναι παιχταράς, απλά δεν έχουν δοθεί ποτέ τέτοια λεφτά από καμία ελληνική ομάδα. Και για μπροστά, το Βάργκας θα ήθελε ο Ολυμπιακός, είπαμε ιδανικά. Εδώ το θέμα είναι ότι όχι ότι είναι εύκολο να δώσεις τα 12 πλάς στην Σεβίλη, οπότε καταλαβαίνουμε, αλλά τέλος πάντων βρίσκει εκεί την άκρη όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός, κουτσά στραβά. Πρέπει όμως να πει το ναι και ο Βάργκας. Ο Βάργκας δεν λέει όχι, δεν λέει και ναι. Έχει και άλλες προτάσεις και από την Ισπανία και από την Αγγλία και... θέλει να επιλέξει το καλύτερο για την καριέρα του, όπως λέει. Θεμητό είναι και αυτό. Και ο Ολυμπιακός απ' την άλλη λίγο το σκέφτεται αν πρέπει να περιμένει ως το τέλος. Δεν θα απέκλεια, εάν δεν προχωρήσει ο Ολυμπιακός για το Βάργκας, να κάνει ο Ολυμπιακός την αγαπημένη μεταγραφή του με τη Λίμπαρ, να πάρει δηλαδή τον Μπράιαν Χιλ μετά από τόσα καλοκαίρια. Δεν θα το απέκλεια.
0: Στη κατάσταση είναι ο Χιλ. Ο Χιλ έχει τραυματισμούς τα προηγούμενα.
1: Όχι, εντάξει, είναι εντάξει από πέρσι, είναι εντάξει από τραυματισμούς και αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι έκανε μια φοβερή σεζόν από νούμερα. Γενικά δεν είναι εξτρέμε νούμερα ο Χιλ, δηλαδή με πάρα πολλά γκολ και πολλές ασίστ. Είναι περισσότερο θεαματικό.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό όμως θα έπρεπε, για το Χιλ, λέω γενικότερα, θα έπρεπε να τους προβληματίσει, δηλαδή δεν ξέρω τι παίχτες θέλουν να πάρουν.
1: Αλλά
0: αυτό το οποίο χρειάζεται πάντως είναι κάποιο παίχτη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να έχει λίγο γκολ στα πόδια του.
1: Δεν γιατί... μπορώ να διαφωνήσω και πολύ, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί ειδικά όταν βλέπεις ότι ο σέντερφορ σου δεν είναι όπως ήταν επί μήνες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άλλωστε βέβαια έγινε και επένδυξη για τον Μεξικάνο τώρα κακά τα ψέματα, τον Γκονζάλες,
0: ναι,
1: σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων προβληματίζει πάντως, γι' αυτό και δεν προχωράνε, αν σαν τους λόγους που δεν προχωράνε για το Χιλ στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος στόχος είναι ο Βάργκας. Εναλλακτική μπορεί να είναι ο Χιλ, μπορεί να είναι ο Καντιλέ που... έτσι όπως το έχει αφήσει ο Ολυμπιακός τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι θα προλάβει κάποια, νομίζω η Σάλτσμπουργκ, κάτι τέτοιο ακούω. Τέλος πάντων θα το δούμε. Για τη μεσαία γραμμή με τον Μπουέρτα επαναλαμβάνω να είναι η μεταγραφή όπως το είπαμε.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στις τελευταίες μέρες κοιτάζει και παίκτες, Αντώνη, που δεν είναι ακριβώς οκτάρια, που μέχρι τώρα ξέρεις Κάσερες κοίταζε, που έρτα και οι άλλοι παίκτες, ότι Τραουή που ήταν οκτάρια. Τώρα κοιτάζει και αμυντικά χαφ, καθαρά αμυντικά χαφ, όπως ο Φρέντρουπ, που και ο, όπως το λένε, ο Μεξικάνος, ο Έντσο Άλβαρες, που είναι η τελευταία περίπτωση, τη γράφηκαμε χθες. Αυτή είναι και ίσως και η πιο κοντινή αυτή τη στιγμή περίπτωση.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φύγει ο Ντάνι Γκαρθία, δηλαδή.
0: Δύσκολο να τον νικήσει ο προπονητής στον Ντάνι Γκαρθία.
1: Και τώρα ανανέωσε, έτσι θυμίζω.
0: Τώρα ανανέωσε. Καλά, εδώ ο Μαφέο τώρα ήρθε. Τώρα μεταγράφηκε και βρίσκεται αλλού ήδη πέρα σε άλλη ομάδα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, έχουμε κάνει ένα ρεκόρ. Αλήθεια είναι, το έσπασε το Ζικερνάγκελ το ρεκόρ ο Μαφέο. Οπότε αν το κάνουμε και με ανανέωση θα έχουμε ένα νέο εσωτερικό ρεκόρ. Αλλά ούτως ή άλλως μπορεί να φύγουν χαφ από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να φύγουν χαφ. Είναι μια αλήθεια αυτή. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετούς χαφ. Δεν είναι τυχαίο. Και ενώ έχει έρθει ήδη ο Ελβετός, ο Φρόιλερ, ο Άλβαρες αυτή τη στιγμή θα έλεγα είναι η πιο κοντινή περίπτωση. Ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει και με τη μορφή του δανεισμού και με αγορά. Η τελευταία πληροφορία που έρχεται από το Μεξικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση του West Ham να τον αγοράσει με 8 εκατομμύρια ευρώ. Το West Ham βέβαια έχει δώσει για να τον αγοράσει 38, αλλά οκ, έχουν περάσει και κάτι από τον Άγιαξ και κάποια χρόνια έχουν περάσει, ξέρει West Ham δεν μπορεί να πάρει ούτε κατά διάνοια αυτά τα χρήματα ή και πολύ λιγότερα, γιατί πέρασαν τα χρόνια, πέρσι δεν πήγε καλά, Φενέρμπαχτσέ σε ένα τραυματισμό κλπ, αλλά είναι γενικά ενεργός, είναι στο Μεξικό, Μουντιάλ, έπαιξε κανονικά κλπ, το ξέρουμε όλοι, είναι καλός παίκτης, αλλά άλλο στυλ είναι αυτός, είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο κάρπετ στυλ Μπόρα.
1: Ψηλός δεν είναι, όπως...
0: Ναι, δεν είναι, είναι ψηλός για μπροστά από την άμυνα.
1: Ναι.
0: Για μπροστά από την άμυνα. Άλλους παίκτες και τους Ολυμπιακός. Τώρα το κάνει αυτό, γιατί δεν βρίσκει αυτό που θέλει. Το κάνει επειδή μπορεί να φύγουν παίκτες άλλοι. Είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε. Πάντως κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στα μεταγραφικά. Είναι αγωνιώδης ας πούμε η κατάσταση, γιατί όταν ψάχνεσαι για μεταγραφές 10-15 εκατομμυρίων ευρώ είναι και δύσκολο να τα δώσεις, και αν αποφασίζεις να τα δώσεις πρέπει να έρχεται και ο παίκτης. Οι παίκτες... Δεν τρελαίνονται όλοι αυτοί οι παίκτες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να το καταλάβουμε ας πούμε αυτό. Απ' την άλλη δεν είναι και ωραίο να πάρεις παίκτη με το ζόρι που λέει ο λόγος για να του πει η ομάδα του.
1: Καλά, δεν έβγαινε καλό αυτό γενικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, γενικά
0: αλλά, ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και παίκτες που σου λέει είμαι ανοιχτός και είναι ειλικρινής και το καταλαβαίνεις τώρα ότι προτιμάει να πάει στην Αγγλία ας πούμε άλλος και σου λέει θα μου δώσεις λίγο χρόνο. Τι να κάνουμε, είναι προτεραιότητα η Αγγλία. Δεν είναι κακό, δεν μπορεί να πεις ότι είναι κακό ας πούμε αυτό. Αρκεί να έρχεται μετά με την ψυχή του και όχι... καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά αγωνιστικά ήταν Σάββατο το μάτς, τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει. Θα τα πούμε και την πρώτη ευκαιρία και αύριο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτά, εντάξει. Αυτά, Αντώνη.
1: Έγινε. Έγινε.
0: Άντε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, δεν την ακούσαμε, δεν έγινε και κάτι. Θα σας τα πω εγώ. Ζέστη πολύ, λέει. Έχει συναγερμό η Αθήνα για φωτιές και τα λοιπά. Συναγερμό η Ελλάδα, θα λέει, όχι η Αθήνα. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ζέστη, τα κάτι ελληνοτουρκικά και πάμε παρακάτω. Άλλωστε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, το έχει πει ο Έκο. Δεν έχει δίκιο. Υπάρχουν και φέτος είχαμε και πολλές ειδήσεις τον Αύγουστο και μερικές πολύ κακές. Αλλά εντάξει, είναι ωραία η φράση. Ενώ έπαιζε μουσική, διάβαζα τι στέλνετε και πρέπει να πω ότι ένα από τα πολύ παράξενα του Ολυμπιακού στην αρχή της χρονιάς είναι ότι καταγράφεται μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο κοινό του γηπέδου και το κοινό των social. Δηλαδή, στο γήπεδο έχουμε με τη Λίμπαρο, στήριξη στην ομάδα, πώς το λένε, αυτά όλα, πάμε δυνατά. Στα social, και το λέω γιατί και τα μηνύματα που στέλνετε εδώ πέρα, τα στέλνετε εσείς που είσαστε λίγο του πληκτρολογίου, έτσι. Δεν ξέρω πώς ήσασταν στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Λοιπόν, και είναι και μια συζήτηση που είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κάνεις. Δηλαδή, εδώ διαβάζω μια καταστροφολογία η οποία είναι χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα έχει παίκτες που πρέπει να τους δούμε. Έτσι, δεν τους έχουμε δει ακόμα. Είναι πολύ βασικό. Ένα το κρατούμενο. Δεν έχουν παίξει δηλαδή. Έχει πάρει 10-12 παίκτες. Περιμένουμε αρκετούς να τους δούμε, να δούμε τι ψάρια πιάνουν, έτσι. Λοιπόν, το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει ακόμα να κάνει πράγματα. Δεν είναι δηλαδή σχηματισμένος. Και πολλοί παίρνουν θέσεις σαν να είμαστε όχι στο τέλος Αυγούστου, αλλά στο τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή, έχουν δει και 2-3 μήνες. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι στην πρεμιέρα του κέρδισε. Κέρδισε. Δεν έβαλε 5 γκολ, δεν έκανε κανένα παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο, ας πούμε. Αλλά κέρδισε. Και

θέλω να πω, κέρδισε γιατί ήταν και καλύτερος. Δεν κέρδισε γιατί τυχαία, ας πούμε, πήγε ένα γκολ. Και έκανε και τη ζωή του δύσκολη με το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή στο 80, μάλιστα, όχι στο 5ο λεπτό του αγώνα. Έχει ένα προπονητή που ο κόσμος τον αγαπάει, χάρηκε για την παραμονή του. Θέλω να πω και από αυτή την άποψη, ας πούμε, δεν έχει πάθει καμιά φοβερή και τρομερή ζημιά. Εντάξει, και αν αρχίσω να διαβάζω τι στέλνετε, δηλαδή πραγματικά θα νόμιζε κανείς ότι έχει 12 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα και δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, στραβό και κακό του έχει συμβεί. Εγώ λέω ψυχραιμία και λίγη υπομονή. Δηλαδή, 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές, δηλαδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο στο τέλος Αυγούστου να βρεις παίκτες οι οποίοι θα φύγουν από τις ομάδες που βρίσκονται και στις οποίες, εν πάση περιπτώσει, για να υπάρχουν θέλουν να είναι και πρωταγωνιστές για να έρθουν μετά να γίνουν εδώ πρωταγωνιστές. Ναι, δύσκολα είναι όλα. Αλλά εντάξει, για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Δηλαδή, θέλω να πω τη διαδικασία αυτή την ξέρει. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που ψάχνει ποδοσφαιριστές στο τέλος Αυγούστου. Και δεν είναι ότι ψάχνει ποδοσφαιριστές στο τέλος Αυγούστου. Είναι ότι έχει λοκάρει μερικούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους είναι λίγο δύσκολο να βρει άκρη, όπως έλεγε και ο Νικολακόπουλος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι. Τώρα, το ότι ο Μεντιλίμπαρ παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, περιμένω εδώ τα γυρλάντες και ξέρω εγώ, overlap και 7 παίχτες να πατάνε περιοχή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από ό,τι μου λέει και ένας φίλος εδώ πέρα, το 80% των οπαδών του Ολυμπιακού είναι με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί το 80%, ας πούμε, ότι είναι το 95%. Δεν μπορεί να είναι το 95%, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είτε είναι το 95%, είτε είναι το 5%, είτε είναι το 20%, είτε είναι το 30%. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και αφού τον κρατήσανε και τον, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούν να τον στηρίξουν και όλες με παίκτες, και αυτό ήταν και το νόημα της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Δεν είναι τίποτα το παράδοξο, τίποτα το τρελό. Δηλαδή, ο Μαρινάκης το είπε ότι κοίταξε, θα πάρουμε κάποιους παίκτες, φρόντισε να τους αξιοποιήσει, να παίξουν λίγο παραπάνω. Σ' αγαπάμε, σε στηρίζουμε, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Αλλά και σήμερα, αδερφέ, εντάξει, λίγο νεράκι στο κρασί και πάμε παρακάτω. Μην το κάνουμε δηλαδή τίποτα μυστήριο, ας πούμε, φοβερό και τρομερό. Επίσης η σχέση τους είναι πάντα καλή. Ο Μεντιλίμπαρ τον ακούει τον Μαρινάκη γενικότερα, οπότε πώς το λένε, βρισκόντουσαν και σε προηγούμενα πράγματα. Σας θυμίζω ότι όταν ήρθε, ένα πράγμα του είχε ζητήσει τότε, να κάνει βασικό τον Τζολάκι, το έκανε με την Καλημέρα. Ένα καλοκαίρι μετά του ζήτησε να παίξει ο Κοστούλας, γιατί έρχεται από τη μικρή ομάδα, έχει κάνει φοβερά πράγματα και πρέπει να υποστηριχτεί, όπως και ο Μουζακίτης, γιατί η ομάδα είχε κερδίσει και το ευρωπαϊκό τρόπαιο, η ομάδα των Πιτσιρικάδων, και εκεί δεν είχε καμιά σοβαρή αντίρρηση με την Λίμπαρ. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχουν τίποτα φοβερά και τρομερά πράγματα, ας πούμε, να αποκτηθείτε φοβερές και τρομερές διαφωνίες. Να ολοκληρωθεί το πράγμα, να μπει δει αν μπορεί να παίξει καλύτερα με τους παίχτες που έχει και πάμε παρακάτω. Να παίξει πιο παραγωγικά, εννοώ. Γιατί το ποδόσφαιρό του αυτό είναι. Έχει τα καλά του, έχει και τα λιγότερο καλά του. Απόλυτες συνταγές δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν γενικώς απόλυτες συνταγές. Δηλαδή, βλέπω τώρα, ας πούμε, την κρίνια για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά πρώτα απ' όλα. Έχει δικαίωμα δηλαδή να είναι ο βασικός του center for. Αυτό λένε τα προηγούμενα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, έχει κρίνει διοργανώσεις ο Ελκαμπή με όσα έχει κάνει. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν δεν έχει ένα πληρωματικό όπως φέτος το καλοκαίρι και παίζει πάντα. Και αν πέρσι κατεβαίνει από το αεροπλάνο έχοντας επιστρέψει στο Μαρόκο και μπαίνει και παίζει με τη Λεβερκούζεν, θα του πάρουν και αέρα λίγο τα μυαλά και θα χτυπήσει ένα πέναλτι αλλά Πανένκα στο 80. Δηλαδή, άνθρωπος, ποδοσφαιριστής είναι. Δεν είναι αστροφυσικός, ας πούμε. Δεν είναι παίχτες, είναι παιδιά, είναι, παίζουν. Λοιπόν, αλλά το ίδιο ισχύει γενικότερα. Δηλαδή, παίζει ένα ποδόσφαιρο. Αν αυτό το ποδόσφαιρο αρέσει τον κόσμο, αρέσει την ομάδα, αρέσει τη διοίκηση, έχει αποτελέσματα κτλ. Όλα καλά. Προφανώς πρέπει εμείς που κάνουμε άλλη δουλειά αυτά να τα επισημαίνουμε. Δηλαδή να επισημαίνουμε τις όποιες, ας πούμε, δυσκολίες έχει το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο για να έχει εφαρμογή. Αν δεν το κάνουμε, δεν κάνουμε καλή δουλειά. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με τον προπονητή του. Έχει κάνει με τη δική μας δουλειά.
Και συμφωνώ απόλυτα με ένα φίλο που λέει εδώ πέρα τη μεγαλύτερη ζημιά την έχετε κάνει εσείς οι δημοσιογράφοι που έχετε κάνει τον κόσμο να πιστεύει το καλό ποδόσφαιρο ζήτημα μεταγραφών. Πράγμα που έχει καταστρέψει οποιαδήποτε συζήτηση. Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Έτσι είναι. Και έχουμε προφανώς και εμείς τεράστιες ευθύνες σε αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί το πιστεύει ο κόσμος. Και οι περισσότεροι από εμάς δεν κάνουμε τίποτα από το να τρέχουμε πίσω από τις απόψεις του κόσμου και να μην θέλουμε καλοκαιριάτικα να δυσαρεστήσουμε κανέναν. Και γενικώς να μην θέλουμε να δυσαρεστήσουμε κανέναν, γιατί το να δυσαρεστείς δεν είναι ξέρεις, πολυβολικό, ας πούμε. Δηλαδή, το μόνο που μαζεύεις είναι μπινελίκια, βρυσίδια, ηρωνίες. Άμα του λες το άλλο ότι όλα είναι ωραία, όλα είναι καταπληκτικά κτλ. Μια χαρά, υπέροχα περνάς. Ή αν του βρίσκεις μια δικαιολογία, ας πούμε, την οποία τη δέχεται αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και με αυτό περνάς ωραία. Αλλά δεν είναι δουλειά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ωστόσο, το ξαναλέω, επειδή τα έχουμε μπλέξει όλα, έχουμε μπλέξει τους δημοσιογράφους, τους οπαδούς, τις διοικήσεις, τους προπονητές, τα έχουν κάνει μια σαλάτα φοβερή, ας πούμε, σε ένα μίξερ απεριγραπτό. Όλα μπερδεύονται, όχι γλυκά, όπως λέει η Αλική και το παλιό τραγούδι. Τέλος πάντων, εγώ πάντως βλέπω ότι γενικότερα, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες ψάχνουν παίχτες. Δεν είναι μόνο δηλαδή του Ολυμπιακού περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ λέει θέλει έναν σεντερφόρ, ένα δεκάρι, ένα χαφ ακόμα. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Προσέξτε, ο ΠΑΟΚ τους ψάχνει όλους αυτούς, ενώ έχει βάλει 3 και 2, 5 στην Δυνάμο Κιέβου. Έχει βάλει 2 γκολ στην Άντερλεχτ εκτός έδρας. Έχει βάλει γκολ με την Μπράν και έχει χάσει δεν ξέρω και εγώ πόσα. Και έχει βάλει 4 γκολ στο Λιβαδιακό. Θα μου πεις έπαιζε ο Κωνσταντέλιας. Βεβαίως. Με τη Δυναμό Κιέβου έπαιζε ο Κωνσταντέλιας και με την Άντερλεχτ. Με το. Πώς το λένε, ούτε με την Μπράν. Έπαιζε ούτε με το Λιβαδιακό. Καλός παίκτης είναι, θέλω να πω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Ένα σωρό παίκτης έχει και ψάχνει κι άλλους. Και η ΑΕΚ λέω ψάχνει παίχτες, έτσι ακούω. Και ο Παναθηναϊκός λέει ψάχνει παίχτες που έχει ξοδέψει 40 εκατομμύρια από τον περασμένο Ιανουάριο. Όλοι ψάχνουν παίχτες. Γιατί όλοι είναι λίγο στο τρυπάκι αυτό. Δηλαδή ότι πρέπει να ικανοποιούμε τους οπαδούς που γκρινιάζουν. Με παίχτες θα τα διορθώσουμε όλα. Εντάξει, θυμόσαστε τι έγινε με τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ έλεγε έφυγε γιατί λέει ήθελε 10 παίχτες. Και αυτό είχε θεωρηθεί περίπου ας πούμε προσβολή για τον σχεδιασμό του συλλόγου και για το πώς έχει δουλέψει στο μεταγραφικό του παράθυρο του Ιανουαρίου κτλ. Και τώρα πήραν παραπάνω από 10 παίχτες. Και όλους τους πήραν για βασικούς βέβαια. Έτσι, δεν παίρνουν γιατί το λέγανε και αυτό, λέγανε θα πάρουμε παίχτες λίγο, εντάξει δεν είναι για βασική. Μα όποιον παίχτη παίρνεις, τον παίρνεις γιατί πιστεύεις ότι είναι καλύτερος από αυτόν φεύγει. Τι τον παίρνεις, για να έχεις παίχτες να λες να τους βάλω στον πάγκο, τους βλέπουμε όλους μαζί να περνάμε υπέροχα. Το ποδόσφαιρο προσβέβαιο με την Λιμπάρ δεν μπορεί να το παίξει με τους υπάρχοντες παίκτες γιατί κάποιο λόγο σταμάτησαν να μπορούν να πιέζουν. Όχι, δεν ισχύει. Το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει με την Λιμπάρ γίνεται δύσκολο, γίνεται αντιπαραγωγικό όταν ο αντίπαλος κάθεται πίσω και τον αφήνει να κερδίζει μπάλες στη μεσαία γραμμή, τις οποίες δεν ξέρει να τις κάνει. Δηλαδή, μπορεί να κερδίζεις 25 φορές την μπάλα στη μεσαία γραμμή πιέζοντας και η πίεση να ξεκινάει από τους επιθετικούς που οδηγούν τους αντίπαλους αμυντικούς να κάνουν κακές πάσεις και οτιδήποτε. Αλλά αν δεν έχεις χώρους. Αυτό το πράγμα το κερδίζω μπάλα και παίζω γρήγορα δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να το κάνεις λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια, αν έχεις και κανένα παίχτη ο οποίος μπορεί να τριπλάρει λίγο περισσότερο, καλύτερα θα παίξεις. Και κυρίως αν έχεις κανένα παίχτη που βάζει γκολ. Γιατί αυτό είναι για μένα το θέμα. Ειδικά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έπαιζε χτες το Σάββατο με το Φορτούνι. Μια χαρά. Εντάξει. Αλλά τα χρόνια λίγο περάσανε. Με τον Ζέλσον που στο περσινό ελληνικό πρωτάθλημα έβαλε ένα γκολ. Με τον Ισπανό που μπήκε αλλαγή, ο οποίος καλός είναι, γρήγορος είναι, μου θυμίζει και λίγο τον Μποντένσε στα ξεκινήματά του. Αλλά γκολ δεν βλέπω εύκολο. Λοιπόν, έπαιζε με τον Ζώτα, ο οποίος επίσης και αυτός είναι λίγο μαμούνι, φτάνει σε τελική προσπάθεια. Αλλά τώρα ήρθε. Θέλει και λίγο το διάστημα της προσαρμογής του. Με τον Μουζακίτη γκολ δεν καταγράφονται. Με τον Σα γκολ λίγα. Εάν όλοι αυτοί έχουν αυτά χαρακτηριστικά, γιατί δύσκολο τον γκολ, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω: ρίξτε μια ματιά στα βιογραφικά. Πάρτε κανένα παίχτη που απειλεί. Πάρτε κανένα παίχτη που μπορεί να βάλει γκολ. Και είμαστε εδώ μετά να δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Αλλά πρώτα απ' όλα σε όλους, συνιστώ ψυχραιμία. Πάμε στον κύριο Τσακίρη, γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα ματς φοβερό την Τετάρτη.

0: Καλώς το να, καλώς το να, καλή σεζόν.
1: Καλώς τον εσένα, καλώς
0: γύρισες. Ναι.
1: Γερή, ναι, εννοείται, εννοείται γερή. Να έχουμε μια πολύ παραγωγική και όμορφη σεζόν.
0: Ναι.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Λέγαμε, σ' ακούω πολύ προσεκτικά. Κυρίως για τον μάτς που έχουμε μπροστά, σ' ακούω.
1: Ναι, μωρέ, ναι, ναι, γιατί η ΑΕΚ έπαιξε τους Σάββατους, άλλους έχουν κάνει ναι. ουσιαστική ανάλυση. Ήταν μια καλή πρόβα για την ΑΕΚ εν όψη της αναμέτρησης με την Λεύσκη, η οποία όμως ήταν εντελώς διαφορετική σε επίπεδο βαθμού δυσκολίας για τους κοινωνόμαστε όπως αντιλαμβανόμαστε. Ο Ηρακλής δεν ήταν πολύ ανταγωνιστικός έως καθόλου. Είναι μάλλον κολακευτικό το 4-0 για εκείνο.
0: Θα μπορούσε να 4-0 στο ημίχρονο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πήγε καλά ο Θανασιάδης, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν εξήλθε σε 3-4 περιπτώσεις. Το σημαντικό για τους κοινωνόμαυρους είναι ότι έγινε σωστή διαχείριση στη διάρκεια του παιχνιδιού και με τους 8-11 σχεδόν που θα είναι οι ίδιοι την Τετάρτη, αλλά και με αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο να πάρουν σωστή, έτσι, σωστό χρόνο, να το πω, γιατί το 3-48 το επέτρεπε αυτό, και παράλληλα να δείξουν ότι είναι και αυτοί μέσα στο μάτς, γιατί οκ, τους βάζεις, αλλά μπορεί να είναι χαλάριξες, να είναι με μια διάθεση πιο cool, επειδή η ομάδα είναι στο 3-0. Όμως και ο Μάγκερ και ο Κάρινε που μπήκαν και νομίζω θα ξεκινήσουν στο μάτς που έρχεται την Τετάρτη, αλλά και ο Ζήνη έδειξαν πολύ μεγάλη διάθεση και για να προσφέρουν και για να φτάσουν και σε περισσότερα γκολ. Οι τρεις τους δημιούργησαν και ένα. Με να μάθει και ο Κουτέσα που μπήκε και αυτός από τον πάγκο.
0: Όλοι μπήκαν με διάθεση, και ο Κουτέσα και ο Ζήνη και ο... Και ο Μέλλερ και ο Μαντέλος, δηλαδή δεν είδα...
1: Ναι. Ακριβώς, ο Μάγκερ. Ναι, ναι.
0: Ναι, ο Μάγκερ, συγγνώμη. Ήτανε γενικά καλή, καλή βραδιά, δηλαδή, ξέρεις, και όταν είσαι, έχεις βάλει και δύο γκολ στο ημίχρονο και τα όπως έρχεται από τον πάγκο, δεν κουβάλε κανένα βάρος, μπαίνει μέσα και
1: όχι, αυτό ακριβώς, μπάλα, ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπες στην εισαγωγή, το μάτς που έρχεται έχει σημασία. Mm-hmm. Γιατί έχουν μπροστά τους ένα πάρα πολύ μεγάλο τελικό. Ένα μάτς το οποίο έχει μεγάλο διακύβευμα. Παρά το γεγονός ότι έχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή πορεία παρουσία στη League Face του Europa, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι τέτοια η αντίπαλος, είναι τέτοιο το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Είναι έτσι η εξέλιξη των πραγμάτων που και εκείνη το φτιάξε με την περσινή της ευρωπαϊκή πορεία. Να μπει δηλαδή στους κυρίους με έναν μόνο αποκλεισμό που συνήθως έχουμε τέτοιους το καλοκαίρι. Που κακά τα ψέματα στο ενδεχόμενο που η ΑΕΚ δεν θα τα καταφέρει θα έχει με έτσι μια συζήτηση παρατεταμένη στο επίπεδο ότι απέτυχε. Γι' αυτό το λέω. Σίγουρα ο coach θα ξεκινήσει από χθες τη δουλειά σήμερα. Κάνουμε περισσότερο να το πω έτσι τακτική, αλλά επαναλαμβάνω για μένα η λογική της ενδεκάδας έχει κλειδώσει. Ο Στρακώσια θα είναι κατά τα δοκάρια δεξιά, ρότα αριστερά, ο Πίλιος και το αμυντικό δίδυμο. Θα τα πούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες αυτά, αλλά έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος που πάμε. Ο Ρέδρας με τον Μουκουτίστα, Χαφ ο Κάριν με τον Μαρίν, δεξιά ένας εκ των Μάγερης Βουκοφ με τον Μάγερ να έχει προβάδισμα, αριστερά ο Κοϊτά εφόσον θα είναι στο 100%, αλλιώς ο Γκατσίνοβιτς έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και μπροστά νομίζω το προβάδισμα, αν και θα υπάρχει το δίλημα με τον Ζήνη λόγω του Δημήτροφ που είναι ένας κεντρικός αμυντικός πολύ πιο βαρύς. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι θα υπάρχει το δίλημα με τον Ζήνη και το Βάρκα ποιος θα ξεκινήσει ο Βλασογιώβιτς, νομίζω ότι θα πάει με το κανό του επιθετικό δίδυμο coach. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τον Γιώβιτς και τον Βάρκα, έτσι νομίζω εγώ. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή οι επόμενες δύο μέρες είναι ουσιαστικής δουλειάς, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο πιο προσεκτικά το τι θα έχει στο μυαλό το coach. Πολύ καλή κατάσταση και η Λεύσκη, έρχεται και αυτή από μια εξάρα που έριξε εντός συνόρων. Συνεχίζει στα επίσημα παιχνίδια της και θυμίζω ότι έχει φτάσει στα 12, να μην έχει γνωρίσει την ήττα και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, εκτός από τον χώριο ανταγωνισμό τους, δηλαδή το πρωτάθλημά τους, έχουν και τρεις διαδικασίες προκριματικές.
0: Ναι.
1: Όπου όχι μόνο δεν έχασαν πουθενά, αλλά πήραν τις άριθμες προκρίσεις και ακόμα περιμένουν να χάσουν κάπου στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να γίνει Τετάρτη αυτό.
0: Και με διαφορετικούς τρόπους έχουν προκριθεί.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τα μάτς με τα προηγούμενα παιχνίδια, που τα κέρδισε 1-0, 1-0 και τα 2 με την κόλλησα τώρα, που έπαιζε πέρσι Champions League, μωρέ, την...
1: Για
0: ποιο λεπτό. Το προηγούμενο γύρω, ακριβώς.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Όπα. Θέλω να πεις ότι ήταν 1-0 και δεν ήταν το ίδιο. Την
0: Καϊράτ, ναι.
1: Σωστά.
0: Την Καϊράτ, πριν ήταν παιχνίδια...
1: Πριν την
0: πολύ κλειστά. Δηλαδή... Τρεις φάσεις που λέει ο λόγος, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: δεν ήταν.
1: Μα και με την ΑΕΚ δεν έκανε ούτε φάση.
0: Ναι, και νομίζω ότι ο Νίκολιτς στο πρώτο παιχνίδι περίμενε, ρε παιδί μου, επειδή παίζουν εντός έδρας, να πάρουν και ένα ρίσκο παραπάνω, ξέρεις, κάτι να βγούνε. Γι' αυτό και το ζήνει και τα λοιπά.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έκανε ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, έπρεπε να έχει βρει ένα γκολ. Είχε τις ευκαιρίες, αλλιώς δεν θα το έλεγα. Οκ, έχει ζυγίσει την ομάδα, έχει πάρει και ένα επίσημο παραπάνω. Είναι στην έδρα της, έχει πολύ μεγάλη δυναμία η συνέδρα της. Έχουμε διαπιστώσει, παύλα, επιβεβαιώσει πολλές φορές. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο, εννοείται. Και περιμένουμε να δούμε ανταπόκριση αντίστοιχη σε επίπεδο νοοτροπίας και τακτικής λειτουργίας της ομάδας όπως στη Βουλγαρία. Και έπειτα να καταφέρει να βρει γκολ. Νομίζω ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο coach της Ένωσης, σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές διαδικασίες, έχει πάρα πάρα πολύ εύκολα τον τρόπο να διαχειρίζεται ακόμα και να μην κερδίζει η ομάδα του παιχνίδια τέτοια, ώστε να κλειδώνει τις προκρίσεις μετά.
0: Ναι.
1: Μακάρι να το κάνει και τώρα. Το έχει κάνει δηλαδή και πέρυσι πολλές φορές, θυμίζω. Το έκανε και πιο πριν με τις ομάδες τις οποίες βρισκόταν, είτε ήταν η Παρτίζαν, είτε ήταν η Βίντι στην Ευρώπη. Και με τη Ρωσία, προτού οι ομάδες πάνε τον μπάνα, ας πούμε, λόγω του πολέμου. Οπότε είναι και αυτό ένα ατού της ΑΕΚ. Ποντάρει και στον προπονητή της αυτό το κομμάτι, ότι είναι ένας μέτρο των προκρίσεων, να το πω έτσι, παιδί μου. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, εννοείται ότι έχει μπει μια ανατελεία, όπως αντιλαμβάνεις, Αντώνη.
0: Λόγω του ΜΑΤΣ.
1: Ναι, είναι λόγω του ΜΑΤΣ αφενός, αφετέρου και του λόγου της διοργάνωσης που θα παίξει.
0: Εντάξει, έχει πάντως κάνει θεματάκια. Δηλαδή σήμερα είδα ότι έφυγε ο Φερνάντες. Ή εν πάση περιπτώσει είναι έτοιμος.
1: Το θέλαμε να φύγει και τώρα. Και ο Πιερό θέλουμε να φύγει, όπως ξέρεις.
0: Ναι,
1: για την Αλάνια, ας πούμε, να πούμε στον κόσμο. Δανεικός με ποιον αγόρασε που είναι κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αναμενόμενα. Η επιλογή ήταν, είχε και άλλες δύο τρεις περιπτώσεις ο Παύλο Φερνάντες. Η επιλογή του ήταν η Αλάνια Σπορ, γιατί εκεί του εξασφάλισαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να το πούμε, για τον ίδιο, έτσι. Και μένει ο Πιερό. Είναι δύο περιπτώσεις όμως που τις ξέραμε ότι τις επιλογίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αντώνη, αυτό που περιμένουμε, αν και εφόσον είναι εκπέραστος ο Σαμίτης Τσάμπιονς Λιγκ, είναι σίγουρα να έχει μια καλύτερη δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερων στόχων, να το πω έτσι, υψηλότερων, να το πω, βιογραφικών, και έπειτα να δούμε αν θα πάει μόνο για μεσοεπιθετικό ή θα πάει και για στόπερ με τον Αριάγκα να υπολογίζεται μόνο για χαφ. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που θυμάμαι να σας απαντηθεί μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, τότε δηλαδή τις λίστες, νομίζω τότε είναι.
0: Ναι.
1: Τις οριστικές. Οπότε εκεί θα μας απαντηθεί αυτό.
0: Πάντως κοίταξε να δεις. Θα είναι πολύ ξεκάθαρο το τοπίο. Δηλαδή, Τετάρτη, εντάξει. Ναι. Την Πέμπτη ξέρεις τους αντιπάλους.
1: Σωστά.
0: Όπου είσαι. Παρασκευή.
1: Σωστά.
0: Βάλω μέσα και το απευκταίο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μετά από εκεί και πέρα, επειδή η ΑΕΚ πινελιές θέλει, δεν πάει να πάρει 4-5 παίκτες.
1: Μα ακριβώς είναι μια κίνηση.
0: Αυτό.
1: Τουλάχιστον όπως έχουν αναφέρει το έτσι. Εγώ μπορεί να το λέω κι άλλα.
0: Κι εγώ.
1: Αλλά λέμε πάντα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αν η ΑΕΚ πάει Champions League, εγώ θέλω και στην άμυνα μεγαλύτερη ενίσχυση, ας πούμε.
1: Γι' αυτό κοίταξε, προβλέπετε καταρχάς ένα ακόμα στόπερ. Γιατί αν ο Ρεάγκα έχει σου λέει και πάλι αποκτηθεί ως half-half. Εγώ νομίζω ότι θα παίξει πολύ και στο πέρα, αλλά λέμε τώρα. Αν ο Ριάγκα είναι μόνο για χαφ, η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι μια μισή προτεραιότητα σε αυτά που απομένουν τα κομμάτια της, να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι, παιδί μου, στην Ελλάδα, στο 70% των παιχνιδιών, στο πέρα μπορεί να παίξει και ο Λυκογιάννης.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Δεν έφυγε την Ελλάδα όμως.
0: Αλλά δεν ακριβώς. Μιλάμε για άλλα πράγματα όμως. Δηλαδή.
1: Και δεν χρειάζεται να βαφτίσει και παντού το ψάρι, γιατί.
0: Ναι, όμως συμφωνώ. Απλώς.
1: Στην που έχουμε το Ρώτα. Θα πηγαίνουν το Γεωργίου να κάνει τα ρεπό του όταν χρειαστεί.
0: Απλώς επειδή το ξέρουμε τώρα τον Νίκολιτς, είναι ένα τέτοιο. Είναι ένα χρόνο εδώ πια.
1: Σωστά.
0: Θέλει την ομοιογένεια της άμυνας ο Νίκολιτς. Δηλαδή είναι η περίπτωση του προπονητή, έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ, που αν η τετράδα πίσω ήταν πάντα διαθέσιμη, θα παίζανε, ξέρω εγώ, πάντα. Αυτή είναι η εντύπωση που
1: σωστά,
0: κάνει. Δηλαδή
1: στη
0: μεσαία γραμμή αλλάζει πάρα πολύ. Στη μεσαία γραμμή και πέρσι άλλαζε πάρα πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή, ό,τι χάφ είχε το χρησιμοποίησε. Όποιος κέρδισε την εμπιστοσύνη του έπαιξε και πολύ. Όποιος δεν την κέρδισε έπαιξε λιγότερο. Αλλά όλοι παίξανε πολύ. Στην άμυνα μόνο αν υπήρχε λόγος. Δηλαδή αν υπήρχε τιμωρία.
1: Έτσι όπως έχει κάνει το ρόστερ.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Δύσκολα δεν θα παίξουν όλοι πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί παίρνουν παίκτες για να τους χρησιμοποιείτε τους παλιά. Κανέναν δεν θα τον. Θα κρατούσε αν ήταν έτσι και τον Ελίας και τον Παύλο Φερνάντες, ξέρεις. Δεν θέλει τέτοια πράγματα. Θέλει να έχει 18, θα είναι 20, θα τους υπολογίσει όλους. θα βγάλουν όλοι το μεροκάμα του. Όπως το έκανε με τον Περέιρα, με τον Ζωάο Μάριο, όχι σε τους ίδιους βαθμούς με τους βασικούς, mm-hmm. αλλά σε σημαντικό βαθμό για να πάρει αυτό που ήθελε.
0: Ναι. Και επίσης, θυμίζω και κάτι άλλο και με αυτό σας αφήνω. Ότι ο Νίκολιτς δεν είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει ο παίκτης να έχει κάνει και καλά την προετοιμασία, ξέρω εγώ, είναι μαζί του καιρό. Δηλαδή, πέρσι πήρε το Ζωάο Μάριο, θυμάσαι πότε. Πολύ αργά.
1: Τελευταία μεταγραφή.
0: Και μετά του έδωσε τα παιχνίδια που, πώς το λένε, που πίστευε ότι μπορούσε να τον βοηθήσει και αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι οι αξιολογήσεις του δεν έχουν να κάνουν με το πότε ο παίκτης έχει αποκτηθεί, αλλά με το τι μπορεί να σου δώσει.
1: Με το τι μπορεί να του δώσει και πότε και σε βάθος χρόνου. Γιατί ο Ζωάο Μάριο είναι σε βάθος χρόνου πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή εβδομάδα να πούμε.
0: Επίσης, Γιώργο μου. Λοιπόν, αυτά θέλω να θυμίσω κλείνοντας ότι B365 ήταν ο χορηγός αυτής της εκπομπής. Μαζί θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά είναι συγκινητικό για τις ευχές ανάρρωσης που έχουν στείλει στον κύριο Πάντσο, ο οποίος δεν είναι στα πέρξη παραλιακής, είναι παλεύει. Όλοι μαζί του και συνεχίζουμε. Ακολουθεί ο κύριος Χονδροθύμιος, νομίζω. Τα λέμε αύριο στις 12. Γεια. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
8: This is gonna be absolutely massive.
9: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκε ο Ιταλός μπακ που, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστουπ για τη ρεβάνς του τριφυλιού με τη Χράντετς Κράλοβε. Το βάρος στην τακτική ρίχνει ο Δανός τεχνικός. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Allwin Arena για τα play-off του Champions League. Τα τεπικά απομένουν για την παραχώρηση του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού. Την προσπάθειά του για τον Ρούμπεν Βάργκας εντείνει ο Ολυμπιακός, με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν ότι ανέβασαν οι Ερυθρόλευκοι την προσφορά τους στη Σεβίλη. Για συμφωνία με τον Έντσον Άλβαρες κάνουν λόγο στο Μεξικό, με την προσφορά στη West Ham να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον 28χρονο μέσο ενδιαφέρεται και η Real Sociedad. Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ για την ευρία νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Έφεση με αίτημα να εκδικαστεί ακόμη και σήμερα από το αρμόδιο όργανο της UEFA κατέθεσαν οι ασπρόμαυροι, ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Ζίφκοβιτς για το μάτς με την Μπραν. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο, που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι επιδιώκουν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέκης για το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ, ενώ μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια στα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Fenerbahçe στις 18 Σεπτεμβρίου στις 5, ενώ τρεις ώρες αργότερα θα κοντραριστούν το Dubai BC και Real Madrid την επόμενη μέρα στις 8 ο τελικός του τουρνουά. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζαμπολ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ενημέρωση από Bwin Sport FM. Με την αναμέτρηση Ελασίρου Μαρκό στην Ερμούπολη, ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και συμπληρώνεται η 16άδα που θα λάβει μέρος στη League Phase. Σέντρα στις 5.30, ενημέρωση από τους 94,6. Ανοίγει σήμερα με τριπλή ελληνική παρουσία η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Στα προκριματικά του σκίφ ελαφρών βαρών θα αγωνιστεί ο Πέτρος Γαϊδατζής, στη δίκοπο η Ανδρέας Μπούρκας και η Αντώνης Παπακοσταντίνου και στο διπλό σκίφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του Βίκτορ Τσιγκάνοφ. Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν τον υποβιβασμό της Τζιρόνα και έφτασαν σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο εξτρέμ έναντι μόλις 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διάστημα της παρουσίας του στην Ισπανία είχε 20 γκολ και 23 ασίστ σε 119 μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σταύρος Χονδροθυμιός.
0: Win Sport FM 94,6.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάμε για σήμερα. Καλή σεζόν να πούμε. Καλή σεζόν να πούμε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Όσοι έχετε πάει διακοπές και έχετε επιστρέψει, να έχετε φορτίσει τις μπαταρίες σας, να έχετε ξεκουραστεί και να είστε έτοιμοι για ό,τι μας περιμένει τη σεζόν που αρχίζει. Όσοι πάλι είστε ακόμα διακοπές, σας ζηλεύουμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανώλης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Πανδροθήμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4.

0: Όπως πάντα ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Στην πρώτη Δευτέρα μετά από αγώνες Super League. Πρώτη δική μου μέρα και μετά από άδεια, οπότε σας στέλνω γλυκούς. Και δεν έχει αρχίσει μόνο το δικό μας πρωτάθλημα, είναι μια Δευτέρα γεμάτη με αγωνιστική δράση. Έχει στις 6 ώρα φιλικό παιχνίδι το μπάσκετ ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα κόντρα στην Κύπρο. Έχει στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο για το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έχει ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 στην Ισπανία. Έχει Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παραδέρδο ματσάρα. Φούλαμ Τσέλσι στις 10. Έχει πραγματάκια, όρεξη να έχετε. Επειδή ήδη έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα και ρωτούν ποιο θα είναι το θέρι μου, πού είναι ο Μπάμπης κτλ. Ο Μπάμπης πήρε μια απόφαση, δεν θα συνεχίσει μαζί μας. Βέβαια ο Μπάμπης είναι Sport FM, ο Μπάμπης είναι πάντα εδώ και πάντα θα είναι εδώ όποτε αυτός το θελήσει. Καλησπέρα, λέει. Επιτέλους επιστροφή στην ποιότητα, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία. Γιατί είναι Μάνο? Όχι, δεν είναι. Κρατάω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ και στον Νίκο από τον Νάιμέγκεν. Μη χρονοτρύβω άλλο. Πάμε σε γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Έλα, Βασιλέα.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, διακοπές ακόμα.
0: Α, αυτά είναι.
1: Μπορείς να με ζηλεύεις.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν και είναι άνθρωπος που είναι διακοπές. Δηλαδή, γιατί μας κάνεις την ψυχολογία? Λοιπόν, δύο πράγματα. Θέλω το όνομά σου και να βγάλεις το hands free ή τέλος πάντων να ανοιχτεί ακρόαση ότι έχεις για να σε ακούμε καλύτερα. Τώρα είναι κάπως καλύτερα. Ναι.
1: Είμαι ο Παναγιώτης, 2,5 μήνες διακοπές.
0: 2,5 μήνες είπες?
1: Ναι, ναι.
0: Κλείστε τον κύριο.
1: Τι δουλειά μπορεί να κάνω?
0: Δάσκαλος.
1: Έτσι.
0: Καθηγητής κάτι.
1: Δάσκαλος. Με την πρώτη.
0: Η καλύτερη σου. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, γιατί ήταν και σε μπλούζες, που λέγε τρεις λόγοι που έγινα δάσκαλος. Και έλεγε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Ναι, ο Ιούνιος είναι μέχρι 21.
0: Κουτσουρεμένο. Δεν πω από τι κρίμα.
1: 9 μέρες
0: καλύτερα. Τι κρίμα. Πραγματικά σε συμπονώ.
1: Υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και είναι κομμάτια.
0: Ισχύει.
1: Γιατί καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να λύσεις.
0: Όχι, ισχύει. Τώρα πέρα λέω. Φυσικά, ειδικά.
1: Άρα, που θες να είσαι δάσκαλος, δηλαδή.
0: Ειδικά αυτά τα
1: χρόνια. Να έχεις 20 άτομα και πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι τα παιδιά καλά να με χτυπήσουν. Δεύτερον, να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι και σωστά ψυχολογικά. Και τρίτον, να μάθουν και γράμματα. Γεια σας, αυτό το κοκτέιλ.
0: Όχι, συμφωνούμε. Δεν. Εγώ είπα για τις μέρες του καλοκαιριού που. Κάθεστε. Όχι ότι είπαμε καμιά δουλειά δεν είναι απλή.
1: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Και ακόμα ένας μήνας 15 και 15 μέρες διακοπές. Να τα πούμε.
0: Τα θέλει ο οργανισμός. Να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
1: Φορτώνω. Όπως φορτώνει και η πιο επιτυχημένη αυτή την περίοδο ελληνική ομάδα. Πες τη με. Ποια είναι η πιο επιτυχημένη που πάει. Μπράβο. Τρένο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι είμαι φίλος ΕΚ. Σώματι ήμουν μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Ένας πατέρας είναι στην ΕΚ και έχει τρελαθεί με την κόρη την που την έχω μαθητρία. Με στέλνει βία επί φίλε κάθε φορά. Πήγαινε μου λέει.
0: Αυτά είναι τα καλά. Παλιά σας φάνατε λίγες λάδι εκεί στα χωριά.
1: Ο οποίος μου λέει, από πού είσαι, μου λέει, δουλεύω την Πειραιά. Μου λέει, Ιμπιακάρε, όχι ΑΕΚ. Α, ΑΕΚ, φέρε το άμκα σου αγόρι μου, μου λέει.
0: Μια χαρά την δουλεύεις.
1: Λοιπόν, και να σου πω και επίσης πάνω σε αυτό πάλι, έχω ένα φίλο κολλητό στην Κρήτη δάσκαλο και σκηνοθέτη τέλος πάντων, ο οποίος είναι όφη. Φίλε, εγώ στο Super Cup ήμουνα στην εξέδρα με φανέλα του όφη, ρασούλη και καλά και έτσι κι αλλιώς και φώναζα όφη. Έτσι.
0: Κοίταξε, οι φίλοι του όφη ζουν το όνειρό τους και δικαίως.
1: Ακριβώς.
0: Και να σου πω κάτι, να τους δώσουμε και ένα άλλο, δεν ξέρω τι έχει υποθεί αυτές τις μέρες γιατί έλειπα. Δεν είναι απλά ότι έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα, ακόμα και το Super Cup όπως και το κύπελο Βρέθηκαν πίσω στο σκορ και το γύρισαν. Δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: βέβαια.
0: Άλλο. Βάζω ένα γκολ, πάει το μάτς και σε σβηστά 0-0 και τυχαία ή από μια κόντρα ή από ένα κόρνερ πέτυχε ένα γκολ. Και άλλο είμαι πίσω ενώ είμαι έτσι. Outsider και γυρίζω την κατάσταση. Έτσι.
1: Αγαπητέ φίλε, να και μιλάμε για δασκάλους. Όλα τα κάνει ένα άτομο. Ο προπονητής, ο δάσκαλος, ο σκηνοθέτης. Και πραγματικά ο Κόντης είναι, νομίζω έχει τεράστιο μερίδιο. Δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό και λίγο αργότερα ας πούμε ήταν να διαλυθεί, να πουληθούν οι παίχτες, καταλαβαίνεις τώρα. Mm. Όλα τα κάνει ένας άνθρωπος φίλε όταν μπορεί να εμπνεύσει και να λυθεί η ομάδα, να λυθούν όλοι οι μαθητές, οτιδήποτε. Έτσι. Λέω τώρα από τώρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φίλε μου θυμίζει. Εντάξει, αρχίζει η ΑΕΚ και μπήκε σε ρυθμό. Καλά έκανε και δεν έκανε διακοπή ο Νικολίτς. Και κακός ο Παναθηναϊκός για μένα. Μπαίνει σε ρυθμό. Καλό είναι αυτό γιατί όπως πέρυσι η ΑΕΚ ήταν outsider με την Άντερλεχτ, mm-hmm. έτσι φέτος είναι outsider και πέρασε. Έτσι φέτος είναι outsider η Λεύσκη με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ελπίζω ο Νίκολς που είναι τεράστιος δάσκαλος, δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κάνει η ΑΕΚ που πέρυσι ήταν γιόταν στο 0. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν γιόταν στο 0. Και ξεκίνησε από το 0. Και αυτός ο άνθρωπος ας πούμε έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Μεγάλα αυτός, αλλά πρέπει ας πούμε αυτός, είναι η πρώτη φορά που στο Μπάγκοφ το Σάββατο τον είδα να μην κάθεται ούτε ένα λεπτό. Γιατί ξέρεις ο Νίκολς, επειδή mm-hmm. εγώ λέω πάνω από τον βλέπω με πίσω του στην ουσία.
0: Έχει, αυτό για να βάλουμε μια τελεία.
1: Ναι, αυτός ρε φίλε είναι σαν να περπατάει, σαν να περιμένει τον όλοι. Και κάθεσε, το Σάββατο ήταμε συνέχεια εκεί να δει ο Μπάνο να μπει σε ρυθμό. Ελπίζω να τους πει πάλι το γνωστό πίστη, πάθος και επιμονή. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και μετά αν γίνει αυτό και περάσει η ομάδα μας, μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, αλλάζει, μεγαλώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή σεζόν.
0: Να σε καλά Παναγιώτη. Να σου πω κάτι. Έχεις αφήσει τα στοιχεία σου να δω ποιον θα κυνηγήσω αν δεν πάει καλά η σεζόν, έτσι. Αφού έκανες ποδαρικό, θα έχεις μερίδιο. Και στην Αθήνα και στην Γασουρά.
1: Εγώ πέρυσι, Χίλε, θα σου πω τελευταίο γρήγορα. Πέρυσι, τέτοιο καιρό τους είπα, γιατί τον ξέρω του Νικόλης, θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Και γελάγανε.
0: Ωραία.
1: Με κερνάνε τώρα, ένα σου μιλάει για... Φέτος τι έχω πει. Ότι η ΑΕΚ, το λέω τώρα τα στοιχεία μου και το λέω ευθαρσός. Η ΑΕΚ θα το πάρει 3 χρόνια στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Για. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης που τον νημείτε, με τι κάνετε.
0: Πώς, καλησπέρα. Παναγιώτης κι εσύ.
2: Ναι.
0: Ωραία, δεν άκουσα καλό το όνομα. Πες μου.
2: Τι θέλω να πω. Παναθηναϊκός είμαι. Mm-hmm. Κοίτα να δεις, η ομάδα φέτο βάζει γκολ πιο εύκολα από πέρσι.
0: Δέχεται κιόλας.
2: Αλλά δέχεται γκολ. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Τώρα εγώ πιστεύω αν βάλει ένα καθαρό αμυντικό χαβ δίπλα σε Καμαρά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο Καμαρά εγώ πιστεύω πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Είναι καλός παίκτης. Δηλαδή έχει στοιχεία, δηλαδή ξέρει μπαλίτσα, δεν είναι άσχετος. Τον έχουμε βγάλει τώρα, τον έχουμε σταυρώσει. Αν έχεις παρατηρήσει όλα τα γκολ που έχουμε πάει τα περισσότερα φέτο με τώρα είναι από το Τουμπά. Mm-hmm. Έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, εντάξει, όχι μόνο από το Τουμπά και σε πολλά γκολ όμως φύνεται.
2: Τα περισσότερα από αυτόν δεν τα έχουμε πάει. Δηλαδή κάνει άμυνα ένα βήμα προς τα πίσω και τον αφήνει να σουτάρει το παίκτη ή του φεύγει. Ή κάνει τσάπ. Έτσι τα τρώμε τα γκολ.
0: Εντάξει βέβαια, σε μένα μέχρι να φτάσει και εκεί μπάλα είναι η ομαδική λειτουργία η άμυνα, δεν είναι μόνο σε ένα παίχτη.
2: Ναι, αλλά τα περισσότερα γκολ από αυτόν τα έχουμε πάει. Mm-hmm. Δυστυχώς. Το κακό είναι ότι να μου πεις τι κάνουν και οι άλλοι, αυτό που μου είπες τώρα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω θα βρει το δρόμο του Παναθηναϊκός, δεν νομίζω. Δηλαδή πόσα χρόνια ακόμα να είμαστε στη λειψιδρία.
0: Τι να σου πω, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πω εγώ ότι το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα δοθεί στις 20... Όχι, θα δοθεί λοιπόν απέναντι στην Πολωνία. Εδόθηκε αυτό. Σήμερα έχει το τεστ, είπαμε, με την Κύπρο.

0: Καλησπέρα στον Γιάννη από την Πρέβεζα, στον Αντώνη από την Ικαρία, στο τέσσερα κόσμο, στον Νικόλα τον Ναυτικό. Και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Πάμε, συνεχίζουμε με γραμμές, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Ήθελα να πω βρε καλώς τα παιδιά, θα πω μόνο βρε καλώς το παιδί.
0: Και τι παιδί. Ολόκληρο βουνό.
1: Τι γίνεται, καλά όλα.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
1: Πώς περάσατε.
0: Καλά, ξεκουραστήκαμε.
1: Στην πατρίδα.
0: Ναι, εννοείται. Ναι.
1: Τυχεράκια.
0: Καλά ήταν, ωραία.
1: Πού πας για μπάνιο στην Καβάλα.
0: Πάω και στην Ηρακλής, πάω και λίγο πιο μακριά, πιο στην Εγνατία. Μετά και στους Ομολόφους.
1: Εγώ τα καλοκαίρια που πήγαινα, είχα τόσους συγγενείς από την Παναγία μέχρι κάτω, δεν ήξερα με ποιον να πάω.
0: Μια χαρά.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης...
1: Προσωρινά ή τελείως.
0: Ο Μπάμπης, όχι προσωρινά, πήρε μια απόφαση. Θα βρίσκεται σε άλλο ραδιόφωνο, δική του επιλογή. Αλλά Μπάμπης είναι ο Μπάμπης, είπαμε, είναι σπορεφέμ.
1: Οπότε χάρη στον Μπάμπη, έμαθα ότι υπάρχει πριν 30 χρόνια, ότι υπάρχει ραδιόφωνο που μιλάει για αθλητικά, δεν το ήξερα. Και στην τύχη, όπως γύριζα εκεί, άκουσα να τραγουδάει ο Ρέμος. Το σ' αγαπώ για το τώρα. Ήταν μόλις είχε πρωτοβεί.
0: Ναι, το τραγουδάκι που είχε κάνει, το θυμάμαι.
1: Ναι, μικρό.
0: Ήταν λίγο πιο μετά, βέβαια, αλλά ναι.
1: Και αφού τελείωσε, ακούω κάποιον που λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Μπορεί να. Και τέλος πάντων πήρα τηλέφωνο να μάθω. Και από εκεί και πέρα μου λέει ο Μπάμπης, όποια ώρα θέλεις, μου λέει. Εδώ έχουμε ανοιχτά τηλέφωνα, κάνουμε και από εκεί. Καλά να είναι. Εγώ να πω την αλήθεια. Κάτι, όταν λέω κάτι ελάχιστο, είχα στο μυαλό μου, γιατί κάτι είχα ακούσει που λένε, αλλά ως εδώ.
0: Ναι, του.
1: Θα δούμε, για παρακάτω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλή επάνωδο.
0: Να είστε καλά, με υγεία, να, για όλους μας.
2: Αμήν Παναγία μου. Αδερφέ, δύσκολη σεζόν ξεκινάς, κύμωνας από Ηράκλειο Κρήτης. Mm-hmm. Μεταβατική θα έλεγα, σαν ένα πρώτο σχόλιο. Οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν πάρα πολύ. Του Αδιανού Μικροφόνου και του Γιάννη Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι... Ήτανε αποφάσεις και των δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
0: Ακριβώς. Και να είναι για καλό, λέω εγώ. Άμα είναι αυτό για καλό.
2: Εννοείται. Όπως είδαμε προχθές το Γιάννη σε μια τελείως διαφορετική ταχύτητα, αλλά πλέον πλαισιωμένο με συμπαίκτες ικανούς να σε... Μια τελείως διαφορετική ταχύτητα, αλλά πλέον πλαισιωμένο με συμπαίκτες

0: κάποιο πρίσμα, ότι το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους να.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο τσουβαλιάσμα, αλλά ναι. Ισχύει. Συνεχίζονται τα πράγματα, δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα και πουθενά.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα το σχόλιο σε ό,τι αφορά τη χθεσινή αγωνιστική και τον απολογισμό της ομάδας μου σε αυτά τα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει και με όλο αυτό που τη βρήκε, το οποίο σε ένα βαθμό μπορώ να το καταλάβω και το σέβομαι σε ό,τι αφορά τους συνοπαδούς μου και αφορά το κεφάλαιο Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι η ομάδα μου είναι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω ποιο είναι το οργανόγραμμα πίσω από αυτό το νέο ξεκίνημα, από το γεγονός δηλαδή το ότι ο μπαμπάς Σαββίδης αποφάσισε μετά από τόσα χρόνια να κάνει το χατήρι του γιου Σαββίδη, να απομακρύνει αρχικά τον Τσέσκου και τελικά να αναγκαστεί να ρευστοποιήσει τον Κωνσταντέλια. Γιατί εγώ δεν έχω αυτή την οικονομική επιφάνεια, δεν μπορώ να ξέρω τι παίζονται σε αυτά τα οικονομικά κλιμάκια, αλλά νομίζω ότι ο Σαββίδης, ο οποίος ήρθε πριν από 16-17 χρόνια στην ομάδα ή προαλυφόταν για την ομάδα, να το πω σωστά, γιατί κάποιοι είναι και αριθμολάγνοι, και ανέλαβε τελικά την ομάδα και είμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη 30 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε το γεγονός ότι ο κύριος Μεστακίδης είναι κατά το συνοπαδό μου Γιώργο από Ολλανδία χθες το βράδυ στην βραδινή εκπομπή του Κώστα του Μιαούλη 5 φορές πιο οικονομικά δυνατός, είναι ικανός να χειριστεί και να ελέγξει το καράβι που λέγεται ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Είτε αυτό έχει να κάνει με βιομηχανίες, είτε αυτό έχει να κάνει με το λιμάνι, είτε αυτό έχει να κάνει με όσα εν πάση περιπτώσει δραστηριοποιείται και εμπλέκεται ο κύριος Σαββίδης και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Τώρα το γιατί έχει επιλέξει, όπως είπε χθες το βράδυ ο φίλος μου ο Γιώργος, να δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Κοκλώνη και να μην δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια μεταγραφή στην ομάδα, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω την ικανότητα, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν με κάνει να είμαι αχάριστος, παύλα αγνώμων, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ο κύριος Σαββίδης με το επιτελείο του, στα χρόνια τα οποία εμπλέκεται στα διοικητικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει καταφέρει. Και να του θυμίσω, επειδή πρέπει να είμαστε και συνομήλικοι, γιατί όλοι είμαστε πενινταρίζοντες, έτσι, ότι είχαμε να δούμε πρωτάθλημα από όταν πηγαίναμε σχολείο, με τα κοντά παντελονάκια τότε, ακόμα στολή φοράγαμε.
1: Καλά, τώρα ό,τι έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ επί της θητείας, της προεδρίας, τέλος πάντων της ιδιοκτησίας Σαββίδη, δεν θα καταφέρει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας του, ενώ σε τίτλους και σε διακρίσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς, το είπες πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, το μηδενισμό και το ότι κάποιοι συνοπαδοί μου, που όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, γιατί τον ΠΑΟΚ αγαπάμε, ΠΑΟΚτζίδες είμαστε, το γεγονός ότι μπαίνουν αυτή τη στιγμή και τραβάνε μια κόκκινη γραμμή απέναντι στον Σαββίδη γιατί ρευστοποίησε τον Κωνσταντέλια, δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουν μέσα στο γήπεδο, έστω με αυτούς που μείνανε, ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί και εγώ ρασβανόσκυλο ήμουνα και το έχω δηλώσει και στην εκπομπή τη δική σου και στην εκπομπή του Βαγγέλη και στην εκπομπή του Αντίπα και του Διονύση, σε όλους το έχω πει. Ρασβανόσκυλο ήμουνα, ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα παίκτη τον οποίο μεταγράψαμε από τις ακαδημίες της Manchester United, τον οποίο για κάποιο λόγο ο Ρασβάν δεν του έκανε, ρε παιδί μου, στο μάτι, δεν ξέρω ότι παρεξηγηθήκανε, κάτι έγινε, τον στείλαμε ένα χρόνο δανεικό στην Ολλανδία, του σπάσανε το γόνατο και το παιδί επέστρεψε και βγάζει μάτια, δηλαδή δεν το βλέπει κανείς. Το γεγονός ότι ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος δεν ξέρω ποιανού επιλογή είναι, και να κάνω και το λογοπαίγνιο που έχει επικρατήσει τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, ο οποίος δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν, δηλαδή η εικόνα της ομάδας με ένα

0: σχημάτισε το ρόστερ με παίχτες αχταρμά, παίχτες ξεχασμένους, οι οποίοι ξαφνικά μπαίνουν και παίζουν και αποδίδουν και λειτουργεί και δεν είναι το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός με την Άντερλε. Τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι μπορεί να περιμέναν να δουν. Αλλά ποδοσφαιρικά, τεχνικά, παιχτικά, η ομάδα ήταν ok. Δεν περίμενα το χθεσινό 4-0 για να βγω να μιλήσω.
1: Κάτσε, βέβαια είναι νωρίς για να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά όντως χθες η εικόνα ήταν μια χαρά. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και μονά.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε, πάμε διαφημίσεις, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings for FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Αμέλησα να πω πριν ότι στις 5 και μισή έχουμε Super Bet Keeper Ελλάδος, δεύτερος προκριματικός Ελασσίρου Μαρκό.

0: Χαιρετισμούς να στείλω και στον Βίρον από τα Χανιά και στον Πέτρο από το Παρίσι και στον Φίλο από τη Μελβούρνη. Πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, αλλά ποιος είστε?
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Στάρι. Φίλε. Σου εύχομαι καλή σεζόν καταρχήν. Περαστικά στον κύριο Πανούκτο πάνω απ' όλα.
0: Ασφαλώς.
1: Σταύρο. Ναι. Φάνηκε αμέσως ότι άλλαξε το κόνσεπτ της εκπομπής από τη μουσική επένδυση.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς ξεκινάγατε με τον Μπάμπη.
0: Κυριάκος, τώρα παίζει τα δικά του.
1: Εντάξει. θα υπάρξει μια διαφοροποίηση. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα και αυτό πήρα μόνο.
0: Επειδή μας δεν μας πει όμως.
1: Σέργιος ο Περιστέρης. Σέργιος, ναι. Έχω ξαναμιλήσει μαζί.
0: Σας ασφαλώς. Τη φωνή την θυμηθήκα, το όνομα
1: δεν
0: θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Αλίμονο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι χιλιάδες ονόματα. Απλώς κάποιοι ξεχωρίζουν από τη χρειά της φωνής. Ήθελα να πω για τον προηγούμενο ακροατή, τον συνακροατή μου, τον Κίμωνα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και για τον λόγο του, αλλά και για τις θέσεις. Σπάνια βγαίνει, αλλά τον θυμάμαι από παλιά. Δεν συμφωνώ όμως με το τσουβάλιασμα που έκανε για την απουσία του Κωνσταντέλια και του Μπάμπη. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Και εγώ διαφώνησα. Άλλο,
1: okay. Σε άκουσα. Σε άκουσα. Άλλο μοναστήρι ο Σπορ FM, άλλο μοναστήρι ο ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπης και ο Γιώργος και ο Χρήστος ήταν τα παιδιά που
0: ακριβώς, είναι διαφορετική ιστορία. Δεν...
1: Από ό,τι ξέρω, είναι τα παιδιά που το στήσαν το σταθμό. Και πολλές φορές το έχεις πει και εσύ. Και ξέρω και το δεσμό που έχεις με τον Μπάμπη.
0: Εννοείται, ρε παιδί, δεν αλλάζει το βράδυ. Και τις βόλτες μας θα κάνουμε και τα τσίπουρά μας θα πίνουμε.
1: Και στα γενέθλια που είχα έρθει και ήταν και ο Γιώργος ο Χελάκης. Δεν πειράζει. Ουδής αντικατάστατος, αλλά η απώλεια του Μπάμπη δεν είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το μοναστήρι να είναι καλά. Επίσης, επειδή γνωρίζουμε που θα είναι ο Μπάμπης, είναι και σε μια ώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε εδώ 2 με 4 στον Sport FM. Γιατί είναι και σε μια ώρα που είναι μη ανταγωνιστική, είναι το βράδυ, στο νέο ραδιόφωνο, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε διαβάσει. Δεν αλλάζει κάτι. Θα κάνω και μια πρόβλεψη, αν μου επιτρέπεις.
0: Για σένα
1: εννοώ. Επειδή το κόνσεπτ της εκπομπής αποτελείται από ντουέτο, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχεις κάποιον δίπλα σου.
0: Εντάξει, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ναι. Νέα σεζόν, αλλάζει λίγο το ρόστερ, λίγο ανακατεύεται τράπουλα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά σε θυμάμαι μόνο εν τη απουσία του Μπάμπη εσύ είχες όλη την εκπομπή ή σε κάποια άδεια ή σε κάποια απουσία που είχε. Δηλαδή αυτό το κόνσεπτ είναι πολύ πετυχημένο, γιατί πολλές φορές παίζατε και μπάλα λεκτικά, ενώ παίζατε μπάλα με τον Μπάμπη, με πολύ ωραίο χιούμορ, ή με κάποια γυναίκα ή με κάποιον άντρα, παίρνω το ρίσκο ρε παιδί μου και κάνω μια πρόβλεψη.
0: Εδώ θα είμαστε, όλα θα απαντηθούν σε λίγο.
1: Πέρα από αυτό, εγώ μιλάω τώρα στο Σταύρο. Ανεξάρτητα από την απουσία του Μπάμπη, σου εύχομαι προσωπικά καλή επιτυχία και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είστε καλά, όλοι να είμαστε καλά. Ακριβώς, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε.

Και στο ερώτημα, ποια μπορεί να είναι η πιο ακριβή μπάλα στον πλανήτη? Και μην ακούσω τώρα ξυπνάδες, μια μπάλα χρυσού και τα λοιπά. Εννοούμε ποδοσφαιρική μπάλα, κανονική μπάλα. Η απάντηση είναι πως είναι η μπάλα από τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Αυτή η οποία κατέληξε στα δίχτυα της Αγγλίας μετά το χέρι του Θεού. Σε εισαγωγικά ή όχι η φράση το χέρι του Θεού. Καθώς η μπάλα λοιπόν από εκείνο τον τεράστιο αγώνα που είχε μένει τον γκολ με το χέρι και ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων του Μαραδόνα, αγοράστηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Μη με κοιτάς Κυριάκο μου, δεν την αγόρασα εγώ. Αυτή είναι η τιμή μετά από την δημοπρασία.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, είμαι ο Δημήτρης από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς είσαι εκεί και τι καιρό έχει εκεί?
1: Γιατί εδώ και 10 μέρες δεν έχει καλό καιρό, αλλά έτσι είναι η Γερμανία. Δεν
0: καλύτερα από το να έχει τα σαραδάρια που έχουμε εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να έχεις την ημέρα 30 βαθμούς και το πρωί να έχεις 5, δεν είναι εύκολο.
0: Πέφτουν τόσο πολύ οι θερμοκρασίες το πρωί?
1: Ναι, ναι, πέφτουν το πρωί. Εντάξει, βρέχει. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να πας καλά στη συνέχεια, εξότου από ό,τι πιστεύω θα ξανανταμώσεις με τον Μπάμπη. Δεν το βλέπω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί. Λοιπόν, ήθελα να πω λιγάκι για τον Κωνσταντέλια. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Μετά έφυγα και ήρθα εδώ, από τη Θεσσαλονίκη ήρθα εδώ.
0: Είστε και Παοκτζής, να υποθέσω.
1: Όχι, δεν είμαι Παοκτζής, είμαι Ολυμπιακός. Έχω ένα μεγάλο 7 πάνω στο χέρι μου και ήμουν συνέχεια στην Τούμπα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είμαι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν προδιαγεγραμμένη η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ εδώ και πολύ καιρό. Εμείς εδώ στη Γερμανία το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό.
0: Τον κοιτάζουν πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια.
1: Όχι, τον κοιτάζαν. Ήταν όλα συμφωνημένα εκτός από το ότι τον είχαν σε δεύτερη. Ήταν η δεύτερη επιλογή. Mm-hmm. Την πρώτη επιλογή δεν την καταφέρανε και πήραν τον Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό
0: μπορεί
1: ήταν
0: όλο
1: συμφωνημένο. Ασφαλώς και θα τους βγει σε καλό, γιατί είναι καλύτερος παίχτης από τον άλλον που θέλανε να πάρουν. Γιατί είναι πολύ καλός παίχτης, ένα από τα καλύτερα άτομα στο, και είναι και ηθικό παιδί. Είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, καλός παίχτης. Λοιπόν, εγώ τον άκουγα από πάνω, γιατί δούλευα σε μια εταιρεία η οποία την είχαν γνωστή του Σαββίδη και ακούγαμε για τον Τέλεια όταν ακόμα ήταν 15 χρονών, 16. Λοιπόν, ότι είχε αυτό το παιδί ήταν πολύ αδικημένο μέσα στο τσικού του ΠΑΟΚ που έπαιζε. Αλλά δόξα τω Θεώ, κοίταξε, έτσι πρέπει να γίνεται όμως. Δεν πρέπει παραδείγματος χάρη οι παίκτες να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Καλά, ναι.
1: Και μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Όταν ναι, η πρόταση είναι
1: διαφήμιση.
0: Και από μεγάλη ομάδα και από σημαντικό πρωτάθλημα και οικονομικά συμφέρουσα, και πώς να το κρατήσει ένα παίκτη? Δηλαδή,
1: μα και αυτή τη στιγμή τον είδε όλος ο κόσμος.
0: Αλήθεια, τι λένε μετά την παρουσία του στο Super Cup εκεί στη Γερμανία, που έδειξε 2-3 πρωταδείγματα γράφης?
1: Το λένε πολύ καιρό από τότε που έκλεισε η μεταγραφή.
0: Τώρα τον είδανε όμως, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, τώρα τον είδανε. Έχουν μια πρώτη άποψη και έχουν μια πολύ καλή. Δηλαδή, είδανε κάτι διαφορετικό. Και έχουν στρέψει τα μάτια τους πολύ καιρό στα Ελληνόπουλα εδώ στη Γερμανία. Είχε έρθει ο Μαυροπάνος, είχε έρθει ο...
0: Καλά χρόνια τώρα και πιο πριν, δηλαδή, και με Χαριστέα και με Γκέκα και με ο Μανατίδη. Πολλοί, έχουν περάσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Πολλοί, άσχετα που κάποιοι άνθρωποι δεν πιάσανε, αλλά δεν θέλανε να καθίσουν, αλλά έχουν στρέψει γιατί έχει πολλούς Έλληνες. Δηλαδή εδώ πέρα που είμαι εγώ στη Φραγκφούρτη έχει πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες. Εδώ πέρα είμαστε μόνο Έλληνες και Τούρκοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Οι Τούρκοι ακόμα περισσότεροι είναι, νομίζω.
1: Οι Τούρκοι είναι τεράστιο το τεράστιο. Δηλαδή σε όποια στάση περνάς, βλέπεις παραδείγματος χάρη τον Batman σε 5 μορφές κάθε πρωί.
0: Ωραία.
1: Είναι όλες με τα μπούργκες.
0: Έλα, κακό ήταν αυτό. Λοιπόν,
1: αρχή,
0: να είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είναι, μωρέ, μια χαρά είναι. Δεν ξέρω.
0: Σαν χαρακτηρισμός εννοώ, σαν παρομοίωση. Λοιπόν, να είσαι καλά. Το ξέρω, μωρέ.
1: Τα λέμε.
0: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, τα παιχνίδια του Όφη, παιδιά, θα τα δείχνει η Κοσμοτέ, όπως και τα παιχνίδια όλων των ελληνικών ομάδων στην Link Face, σε όποια από τις τρεις διοργανώσεις περάσουν.

0: Ότι μου δύσκολα τα πράγματα σε αυτό που με ρωτάς. Να δώσω χαιρετίσματα και στον Δημήτρη από το Μάντζιστερ και στον Γιώργο και τον Παντελή. Πάμε, πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
1: Σταύρο.
0: Ναι.
1: Σύντεκνε Σταύρο από την Κρήτη, ο Χάρης είμαι, ήταν καλύτερο.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
1: Πού να είμαι, ήλαξα κι εγώ δουλειά σαν κι εσάς, τα κάματε κι εσείς αχταρμά. Μα είναι και ήκουσα, ελάξατε λέει, αλλού ένας, αλλού άλλος.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, να είναι για καλό, αυτό μετράει.
1: Τι να ήταν να κάνεις, εντάξει πως είστε παστίτσιο χωρίς κοιμά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, άκου καταρχήν τα βασικά. Μια και χωρίσατε, άκου. Χωρίζουμε λέει και λογικά από τη ζωή σου φεύγω. Μαθάμε ό,τι αγαπάς και θα σε ό,τι λατρεύω. Αυτή είναι η ματινά
0: αρχή.
1: Θέλω να πω και στους δυο σας όπου και να είστε να έχετε υγεία και καλές εκπομπές. Θα τα λέμε πάλι από εδώ. Και επειδή είστε όπως σου είπα, τάξε πως ακούω τώρα πως πάει να μου βάλει η μάνα μου να φάω παστίτσο και δεν έχει μέσα κοιμά. Παίζω μια σοπηρούν και φεύγω. Ελπίζω πως θα τα ξαναβρούμε, να είστε πάλι μαζί.
0: Να είσαι καλά ρε Χάρη, να είσαι καλά και να περνάς καλά.
1: Καλές εκπομπές Σταύρο.
0: Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Ο Πάνος σχολιάζει και λέει ότι για αυτά τα πολύ υψηλό ποσό που δαπανήθηκε για την μπάλα από το 86, πώς αλλιώς μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Ναι, αλλά ο καθένας που έχει αρκετά χρήματα τα σπαταλάει ή τα δαπανεί ή τα, τα αξιοποιεί όπως αυτός επιθυμεί. Άλλος επιθυμεί να κάνει αγαθοεργίες, άλλος να αγοράσει πράγματα, άλλος να τα σπαταλάει, άλλος να τα επενδύει. Δικά του είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό πάνω μου.

πριν λίγο έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει εισιτήρια για το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Εκτός όλων των άλλων που σας είπα στην αρχή, τι έχει από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα λοιπά, έχει και μεσογειακούς αγώνες και σε αυτούς αναφερθήκαμε, αλλά έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τριπλή παρουσία στην αυλαία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα αγωνιστεί στο σκίφ ελαφρών βαρών ο Πέτρος Γκαϊδατζής, στην δίκοπο ο Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταδίνου, και στο διπλό σκίφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5.

Πάμε με το τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκε ο Ιταλός μπακ που, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Τριφυλιού με την Χράντετς Κράλοβε. Διαψεύδουν οι πράσινοι νέα σενάρια σχετικά με τον 29χρονο παίκτη και την Τωρίνο. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Allwyn Arena για τα play-off του Champions League. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Παόλο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού. Την προσπάθεια του για τον Ρούμπεν Βάργκας εντείνει ο Ολυμπιακός με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν ότι οι Πειραιώτες ανέβασαν την προσφορά του στη Σεβίλη για συμφωνία με τον Έντσον Άλβαρες. Κάνουν λόγο στο Μεξικό με την πρόταση στη West Ham να αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον 28χρονο μέσο ενδιαφέρεται και η Real Sociedad. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλετς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι εντείνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίτλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι επιδιώκουν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγκης για το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ, ενώ μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια στα ημιτελικά. Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Fenerbahçe στις 5, ενώ 3 ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid την επόμενη ημέρα στις 8 ο τελικός του τουρνουά. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάμπολ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση Ελασίρου Μαρκό στην Ερμούπολη ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και συμπληρώνεται η 16άδα που θα λάβει μέρος στη League Phase. Σέντρα στις 5.30 ενημέρωση από τους 94,6. Ανοίγει σήμερα με τριπλή ελληνική παρουσία η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Στα προκριματικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών θα αγωνιστεί ο Πέτρος Γαϊδατζή, στη Δίκοπο η Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακωνσταντίνου και στο διπλό Σκιφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του Βίκτορ Τσιγκάνοφ. Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν τον υποβιβασμό της Τζιρόνα και έφτασαν σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο εξτρέμ έναντι μόλις 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διάστημα της παρουσίας του στην Ισπανία είχε 20 γκολ και 23 ασίστ σε 119 μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροθυμιός.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM, στους 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Σπάβρο Χοντροφίνη.
0: Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, πώς είστε?
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα, χίλια συγγνώμη που ενοχλώ μεσημεριά.
0: Δεν ενοχλείτε, δεν πήρατε σπίτι μου να με ενοχλείτε. Δεν είναι ώρα κύριε ησυχίας, μην ανησυχείτε.
1: Μόνος σας είσαι με τον κύριο.
0: Μόνος μου, μόνος μου.
1: Τι κάνουν εκεί πέρα όλα τα παιδιά στο...
0: Είμαστε όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ, σε χαιρετά και ο Κυριάκος ο Σταθερόπουλος που είχα πει.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος, πολλά χαιρετίζεται από μένα και σε όλα τα παιδιά. Να σου έρθεις ρε Σταύρο κάτι.
0: Πες μου, αν ξέρω να απαντήσω.
1: Ναι, καλά, θα ξέρω. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός δεν παίζει 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα παίζει, ασφαλώς.
1: Μάλιστα, 8 η ώρα. Ο Σκάι,
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νταβίτ Καλάμπρια είναι κανονικά σε ένα πιστόλι, θα το πάρει ο Τζόλι Γκρίσιμο.
0: Λέει ότι ακολουθεί το πρόγραμμα σε φουλ ρυθμούς και λογικά θα ακολουθήσει την αποστολή. Τώρα αν θα είναι έτοιμο πόλεμος το 100% δεν το ξέρουμε ακόμα. Λέω όχι, δεν το ξέρω εγώ λόγω ρεπορτάζ και πληροφόρησης. Πρέπει να περάσουν οι μέρες να δούμε πώς θα τα αποκρίνεται.
1: Δεν μου λες, δεν μου λες, τι πιστεύεις εσύ σε αυτό, έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, πώς το βλέπετε αυτή την ομάδα?
0: Αν έχει πιθανότητες
1: να προκληθεί ο Παναθηναϊκός, έχει.
0: Σαφώς.
1: Για μένα είναι 70-30 Παναθηναϊκός, 60-40
0: Παναθηναϊκός. Φυσικά έχει πιθανότητες. Έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους
1: Τσέχους. Καλύτερη, το έδειξε και στο Πορτοβέλη παρόλο που προηγήθηκε 2-0. Και δεν μου λες κάτι, είναι μικρό το αγίβητο αυτή της Τσέχης και ο Στόβερ, πώς λέγεται.
0: Τώρα, γιατί θες να πας?
1: Όχι παιδί, να πάω. Απλώς ρωτώ, γιατί άκουσα ότι είναι με 9.000 έχει.
0: Ναι, μα μικρούλι είναι.
1: Και θα έχει 500-600 Παναθηναϊκούς.
0: Κάπου τόσο τώρα. Ακριβώς δεν
1: έχω το... Ξέρεις, Σταύρο, να σας κάτι, η μεταγραφή του οχταριού θα πάει να γίνει πριν τα παιχνίδια ή μετά?
0: Δεν το γνωρίζει αυτό κανείς. Προφανώς γιατί το τρέχουν καιρό τώρα γίνονται διεργασίες, αλλά αυτά ξέρεις, είναι για δύσκολα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να κλείσουν καλές μεταγραφές.
1: Πάντως θα πάρει ο οχτάρι.
0: Σίγουρα θα πάρει, έτσι λένε.
1: Γιατί δεξίς τώρα σαν κλείσεις αυτές, τώρα πει το παιχνίδι ή μετά. Το ρεπορτάζ τι λέει του εκεί πέρα?
0: Ότι θα πάρει, θα πάρει.
1: Ακούγονται αυτό το Μουστάφι το όνομα παίζει.
0: Πολλά ονόματα ακούγονται. Τώρα από το να σας λέω μια σειρά από ονόματα ίσα, μήπως και το πετύχουμε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες.
0: Θεωρητικά μέσα σε λίγες μέρες θα αποκτηθεί και ήδη έχει αργήσει ένα μέρος μας.
1: Τι είπε Σταύρο μου?
0: Θεωρητικά λέω τις επόμενες μέρες και έχει αργήσει κιόλας, σα λέω αν μέρος μας κύριε Ανδρέα.
1: Δηλαδή, μάλλον, δηλαδή είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέει τώρα.
1: Έτσι λένε. Θα βγουν και οι ρεπόρτες αλλά το χωρίς να το τάσω. Κοιτάει από έχει δύο-τρεις περιπτώσεις που κοιτάει.
0: Δεν γνωρίζω τώρα τι να σου πω. Φαντάζομαι ήταν περισσότερες και σιγά σιγά καταλήγουν σε μια-δύο περιπτώσεις που τους ικανοποιούν.
1: Δηλαδή θα έρθει καλός παίχτες που φαίνεται.
0: Τι να σας πω τώρα. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο πάντως για να μην σας αφήσω να πάρει το ερώτημα είναι 9.300 θέσεων.
1: Πάντως ότι θα έρθει όνομα, δεν ξέρω, πάντως θα έρθει ένας παίκτης που θα βάλει μέσα ποιότητα την μισή γραμμή που λέμε.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Α, δηλαδή οι δύο πράγματα είναι υποχρεωμένοι τους δύο παίκτες, τρεις πόντες.
0: Σας λέω, περιμένουμε να δούμε. Να είστε καλά κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστώ
1: έγινε
0: πολύ.
1: Έγινε Σταύρο μου, θα χάσω και τους ρεπότερ αργότερα. Έτσι, έτσι. Έγινε καλό μεσημένη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί λέγατε όλοι για over 15,5 ερωτήσεις, 14 ερωτήσεις κτλ. Παιδιά, είδατε ότι κάθε φορά που μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα, στις 3-4 ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας. Τώρα έκανε περισσότερες Κυριάκο, αλλά την ίδια ερώτηση όμως. Γιατί κάθε, έχετε και Μαρθιάνος εδώ. Παιδιά, πόσες ερωτήσεις έκανε ο κύριος Ανδρέας? Έκανε 3-4 για 3-4 ζητήματα. Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, ίδια, αν κάνει την ίδια ερώτηση 4 φορές, δεν πιάνεται. Καλησπέρα, λέει το πρωί. Ο κύριος Ανδρέας έβγαλε νοκάουτ στον έρωτα. Για πρόσεχε, Σταύρο. Τις ξέρει, λέει, τις απαντήσεις, αλλά του αρέσει να ρωτάει, λέει ο Κωστής Βραζιλέιρο. Είναι μια χαρά, ευγενέστατος και χαιρόμαστε να συνομιλούμε μαζί του.

Και μια και ρωτούσε για τον Καλάμπρια και την ετοιμότητα του κύριου Ανδρέας, αλλά και για τις μεταγραφικές δραστηριότητες του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν από Ιταλία για ότι θα επιστρέψει στην χώρα του ο Ιταλός δεξιός μπακ για λογαριασμό της Τωρίνο. Δεν υπάρχει το παραμικρό να φέρουν χαρακτηριστικά από τον Παναθηναϊκό για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Να σας πω ότι όπως αποκαλύπτει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο site του Sport FM, πρόταση την Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπάκα Άρθουρ έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία που μας μεταφέρει ο Κώστας. Οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 9 εκατομμύρια ευρώ για τον 20χρονο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Πρόταση προβλέπει την καταβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ άμεσα και ακόμα 3 εκατομμυρίων ευρώ τον Γενάρη, όταν και θα μπορούσε ο παίκτης να ενταχθεί στο δυναμικό του Ολυμπιακού.

Ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας συνδέεται με την επιθυμία της Παλμέρας να διατηρήσει τον Άρθουρ μέχρι για την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της, δηλαδή τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού απορρίφθηκε, ωστόσο αναμένεται να επανέλθει με νέα προσφορά. Πρόκειται λοιπόν για τον Άρθουρ Γκάμπριελ Σαντάνα Μαρσελίνο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Είναι γεννημένος το 2005 στο Σάο Πάολο, έχει ύψος 1,77 και είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό μπακ.

0: Θα για το φίλο που ρωτάει και το παιχνίδι του Όφη. Είναι την Πέμπτη στις 9 όμως η ώρα. Είπαμε στις 8 είναι το παιχνίδι Μπραν Πάοκ και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Ενώ την Τετάρτη στις 10 αγωνίζεται η ΑΕΚ με την Λεύσκη. Ο Κυριάκος μου κάνει νόημα για μικρό διαφημιστικό, οπότε πρέπει να τον ακούσουμε και να επιστρέψουμε εδώ με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 210-95-79-283-4-5.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι έγινε, φίλε μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά. Σίδερο Κέφαλος, το όνομά σου πες μας.
1: Ναι, και τους τελευταίους δύο μήνες ακούω. Είμαι καινούριος και δεν σας ξέρω.
0: Α. Μας πέτυχες πάνω σε άδειες τώρα, γι' αυτό τώρα. Ναι, σιγά σιγά επιστρέφουμε όλοι.
1: Εσύ είσαι ο...
0: Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: Χονδροθύμιος.
1: Μπράβο. Μπορείς να μου πεις που είναι για να ξέρω πώς θα μιλήσω. Σε ποια ομάδα, υποστηρίζεις.
0: Δεν έχει να κάνει. Μίλα και παίρνω ό,τι γουστάρεις, είμαι εδώ για όλους σας.
1: Οκ, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Νίκο με λένε, Παναθηναϊκός. Άκουγα πριν το Καρπετόπουλο και ακούω όλους τους δημοσιογράφους να λένε τι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος ακόμα, δεν έχουν προσαρμοστεί οι παίκτες στο παιχνίδι του Νίστρουμ κτλ. Λοιπόν, πιασμένοι και κάτι τέτοια. Και ρωτάω εγώ τώρα, το έχω πει, είσαι ο τέταρτος που το λέω.
0: Ναι.
1: Που λέω από την αρχή τα ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Ψάχνει να βρεις κάποιον να σου απαντήσει αυτό που πιστεύεις εσύ ή απλά...
1: Ναι, το συζήτησα με τον Παγκάκη και μου έλεγε τα δικά του, ρε παιδί μου. Δεν είναι την αλήθεια.
0: Δεν είναι αλήθεια. Ο καθένας έχει δική του άποψη.
1: Άκουσα.
0: Είδες, μισό λεπτάκι. Στο λέω πριν ακούσω την άποψή σου. Δηλαδή δεν διαφωνούμε. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος λέει ψέματα, κάποιος λέει αλήθεια. Τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Σίγουρα έχει την άποψή του ο καθένας. Αλλά όταν βλέπεις 16 χρόνια να γίνονται τα ίδια πράγματα, τα συγκεκριμένα κάθε χρόνο, κάτι γίνεται, ρε φίλε. Και σαν καχύποπτοι που είμαστε όλοι, να πούμε, το μυαλό πάει οπουδήποτε να
0: πούμε. Αυτό είναι το κακό, ότι είμαστε όλοι σαν χώρα, σαν λαός καχύποπτοι.
1: Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, αλλά όταν βλέπεις τώρα τον Ηλιόπουλο, ένα πρόεδρος ένα χρόνο, παίρνει άρη μπάλτα και τι σου πήρε τρεις παίχτες πέρσι, ο Ριμπάλτα. Πήρε Γιώβιτς, τον Ούγκρο, τον
0: Βάργα.
1: Του βγήκε ο Μαρίν, πήρε το Μαρίν, είχε ένα παιχταρά στα χαφ και πήρε πρωτάθλημα. Βρήκε προπονητή, αυτό έκανε την Μπάλτα, βρήκε προπονητή, τα συζητήσανε, βρήκανε, κάτσανε κάτω, συζητήσανε τους παίκτες, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες ήταν προπέρσι στην δύναμη. Και πήρε πρωτάθλημα.
0: Πήρε κι άλλους, δεν πήρε μόνο αυτούς, πήρε και τώρα. Έλβας, πήρε και...
1: Ναι, είχε πάρει. Εγώ σου λέω, είχε 4-5 παίκτες ποιοτικούς. Και λέω σε ένα δημοσιογράφο, αν πέρσι η ΑΕΚ είχε το τέλειο σεντερφόρ, δεν είχε το Γιώβης, θα έπαιρνε πρωτάθλημα?
0: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
1: Για μένα όχι, το λέω εγώ. Τι θέλω να πω? Ότι ο Παναθηναϊκός δίνει λεφτά, δεν παίρνει παίχτες. Ποιοτικούς παίχτες. Να φέρει 4 παίχτες, η ομάδα πονάει από πέρσι στο κέντρο. Και τα βλέπαμε. Και μου παίρνει ένα κεντρό, το Καμαρά, ο οποίος δεν βλέπει το άνθρωπο σαν με. Ποιος τον έφερε, δεν ξέρω να. Λοιπόν, ο Κοτσόλης μου. Δεν ξέρω αν και ο Νίστρομ το δέχτηκε. Λοιπόν, έχει πρόβλημα ο Πέρσης στα χαφ και περιμένεις τώρα με αυτά τα χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα ή να περάσει με τόσα ζόρια, περάσαμε τις δύο ομάδες που ήταν, να μην πω ότι ήταν. Και τώρα θα πάμε εκεί να παίξουμε τώρα μεθαύριο με την ψυχή στα δόντια, μας έχουν βγάλει την Παναγία. Πάρε ρε φίλε, αφού βλέπεις που να η ομάδα.
0: Έχει πάρει και τον Καγκουά και θα πάρει κι άλλο
1: χαφ. Τον Καγκουά, ο οποίος δεν έπαιζε στα...
0: Και θα πάρει κι άλλο χαφ, λένε.
1: Στα προκριματικά. Όταν αποκλειστούμε.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι λέει το ρεπόρταζ. Εγώ θα σου πω τώρα πότε θα πάρει.
1: Πέρσι, στη Ριβέγια. Ζαρουρί. Αυτά είναι χάλια τελείως. Πάμε κρατάει Ζαρουρί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν φταίει ο προπονητής και ότι είπα στο τέλος θα πληρώσει Νίστρου. Θα φταίει πάλι ο Νίστρου.
0: Θα δούμε. Εγώ λέω, δεν έχει κλείσει το ρόστερ ακόμα.
1: Ο μόνος ποιοτικός, πες μου, ό,τι θέλεις να συντάξεις, να όψεις σου λες. Ο μόνος ποιοτικός παίκτης αυτή τη στιγμή που πάρει στο Παναθηναϊκό είναι ο Γκαρσία που πήρε τώρα. Να σου πω και τον Ντεφράι, άντε να σου πω και τον Ντεφράι να μου. Πες μου ένα ποιοτικό παίκτη του Παναθηναϊκού τώρα αυτή τη στιγμή να μου. Που μπορεί να έπαιζε μια στο Ολυμπιακό στην Άγνα. Ένα θα μου πεις. Εκτός από τους δύο.
0: Εγώ θεωρώ ότι...
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι και να χτυπήσουμε στο Ολυμπιακό στην Άγνα. Ένα θα μου πεις. Εκτός από τους δύο.
0: Εγώ θεωρώ
1: ότι... Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι και να χτυπήσουμε.

0: σε κάθε παιχνίδι πρέπει να βάλει 3-4 να πούμε. Μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Θα το δούμε, εδώ είμαστε. Ακόμα είμαστε στις 24 Αυγούστου.
0: Μπορούν αυτοί οι παίκτες να υποστηρίξουν το παιχνίδι του Νίστρουμ. Στο κέντρο, στα χαφ. Ο Καμαράς, που αφού δεν μπορεί να τρέξει. Ο Τσιριβέ για τα ίδια. Πρέπει να έχει παίκτες, αυτό θέλω να πω.
1: Θα έρθουν να ρίχνουμε. Μα υποτίθεται δεν έχει κλείσει το ρόστερ στα χαφ.
0: Και να μην λέμε ότι φταίνε οι παίκτες, παίκτες δουλειά τους κάνουν. Αυτή είναι ένα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει.
3: Ναι.
2: Α, ναι, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Καλώς το να.
3: Σταύρο, χαιρετώ. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Με υγεία.
3: Και χαμόγελα.
2: Ακριβώς.
3: Είσαι ένα μοναχικό αγόρι τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, μωρέ. Πρώτη μέρα είναι. Θα τη βρούμε την άκρη μας.
3: Λοιπόν, πήρα εγώ, ο Δημήτρης από Μαρούθι, είμαι αεξής. Ήθελα να σχολιάσω, αλλά μου παρέσυρε ο φίλος που μίλαγε πίσω του Παναθηναϊκού, που ήταν πολύ απογοητευμένος.
2: Με ρωτούσε και δεν μ' άφηνε να απαντήσω. Με το πήγε να απαντήσω, έλεγε τα δικά του πάλι.
3: Δηλαδή, είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα.
2: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ νωρίς για άλλες ομάδες.
3: Δηλαδή, αν συγκρίνουμε πέρσι την ΑΕΚ, ήταν καλύτερη. Έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο. Όχι.
2: Καλά.
3: Προλάρισε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τον Νοέμβρη και λοιπά. Δηλαδή, μην βιαζόμαστε να τους κατακόσουμε όλους, ούτε ότι δεν έχει παίχτες, ούτε ότι δεν είναι.
2: Ακριβώς. Εγώ λέω και από την άλλη πλευρά, μην βιαζόμαστε να αποθεώνουμε κάποιους. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Για όλα.
3: Ακριβώς. Εγώ το αρχικό μου σχολιασμό ήταν για δύο πράγματα. Για τη δική μου ομάδα φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Και πιστεύω να τα καταφέρει και Τετάρτη. Είναι για τον Όφη. Ο οποίος είναι άκτης συγχαρητηρίων. Είναι μια ομάδα. Μικρομεσαία ομάδα.
2: Με πολλούς Έλληνες να προσθέσω.
3: Με πόσους Έλληνες παίκτες, εκτές μου έκανε εντύπωση, κάποια στιγμή έπαιζε με 9 Έλληνες.
2: Ναι.
3: Μεταγραφές οι κυρίες τίποτα δεν έκανε το ιδιαίτερο. Όμως είναι η μόνη ομάδα που έπαιξε στα προκριματικά από όλους. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, που έφερε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Ένα 3-0.
2: Ισχύει.
3: Η μόνη. Όλοι οι άλλοι πήγανε με την ψυχή στο στόμα και είναι και με την ψυχή στο στόμα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός χάσανε έναν προκριματικό γύρο. Και λες τι γίνεται ρε παιδιά, μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά εδώ. Σκορπούνται εκατομμύρια ας πούμε. Και δεν μπορείς να... Και έχεις τον Όπι που πήγε μια χαρά. Και πήρε και το τέτοιο από το Super Cup από την ΑΕ.
2: Όχι, η εικόνα του Όφη είναι εξαιρετική. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, διότι στους τελευταίους δύο μήνες και στο πρωτάθλημα πήγαινε καλά και με το κύπελο απογείωσε όλη αυτή την ιστορία που είχε δημιουργήσει και είχε αρχίσει να χτίζει ο Κώδης και ξεκίνησε ουσιαστικά από εκεί που σταμάτησε και το συνεχίζει και το πάει όλο και πιο πέρα.
3: Το κύπελο να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ότι κέρδισε μόνο τον Πάουξ στο τελικό. Πέταξε έξω την ΑΕΚ
2: μέχρι τη. Ακριβώς, και είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι και στο τελικό του κυπέλου και στο Super Cup τώρα, ενώ ήταν ο Τσάντερ, βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε το μάτς.
3: Ακριβώς. Άρα δείχνει πράγματα αυτό. Δηλαδή, μπράβο στον Κόντι, μπράβο και στους διοικούντες εκεί, μια χαρά τα πηγαίνουν. Και ένα δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω, αυτή την περίπτωση με τον Κωνσταντέλια. Και θέλω να πω στους φίλους τους Παοξίδες ότι εγώ θα ήμουν περήφανος να έχω τώρα πόσα παιδιά βγαλμένα από τον ΠΑΟΚ παίζουν κορυφή, σε κορυφαία πρωταθλήματα. Γιατί αν γυρίσω να κοιτάξω την ΑΕΚ δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε έχει να βγάλει ένα δικό της παίκτη. Όχι να παίξει σε κορυφαία πρωταθλήματα, στην ίδια την ομάδα να παίξει.
2: Βέβαια αυτό λίγο έρχεται και σε συνάρτηση με το μένει πίσω στην ομάδα. Ασφαλώς όλοι χαίρονται για την πρόοδο του Χ. Κωνσταντέλια, αλλά θέλουν και την ομάδα του να φύγει ο Κωνσταντέλια, να έρθει κάποιο να μπορεί να αναπληρώσει το κενό.
3: Να... Το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω είναι το timing.
2: Ακριβώς, εκεί λίγο είναι. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να το, να το καθορίσουμε εξ αρχής. Ακριβώς, δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι της κάθε ομάδας.
3: Πριν 1,5 χρόνο, πότε δώσαμε το Λιβάη Γκαρσία τη Σπαρτάκ, τελευταία μέρα.

0: των μεταγραφών του Δεκεμβρίου.
1: Να είστε καλά σας.
0: Ακριβώς,
1: πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στις μεταγραφές. Δεν είναι μόνο η επιθυμία της μιας πλευράς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2195-79-283-4-5.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό. Σχετικά με την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, τόνισε πως προτεραιότητα θα δοθεί στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Σερών, χωρίς να απειλεί κατοικίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στο Μαραθόκαμπο στη Σάμου. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Αγλαή Κυριακού νοσηλεύεται ο 15χρονος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη. Με πλήγματα απείλησε σήμερα η Τεχεράνη τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
6: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
7: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings for FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να μην περιμένετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, το όνομά σου.
1: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργυρούς.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Πολύ
1: Παναγιώτης. Παναγιώτης. Πήρα και εγώ με αφορμή τον προηγούμενο φίλο του Παναϊκού.
0: Ναι.
1: Σεβαστά όλα αυτά που είπε. Με κάλυψε εν πέρι ο φίλος της ΑΕΚ. Γιατί στην Ελλάδα βιαζόμαστε να βγάλουμε ότι κάποιοι κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν. Mm-hmm. Θα ήθελα πολλές ομάδες να έχουν επιθετικό δίδυμο και τέλει Λιβάη Γκαρσία. Είναι δύο παίκτες που θα κάνουν πολλά πράγματα. Και στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-0, μόλις βγήκανε, δεν έχουν καμιά ευθύνη που το 2-0 γίνεται 2-2. Από εκεί και πέρα, που έχουμε βγάλει άχρηστους Καμαρά, Τσιριβέγια, να πω κάτι στους φίλους τους Παναϊκούς. Ο Καμαρά, που ήταν σε όλα τα φιλικά ο καλύτερος παίκτης του Παναϊκού, σένα δεν έπαιξε και χάσαμε 3-1, έτσι, με το φιλικό σωματείο που δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησα. Σε όλα τα άλλα ήταν βασικότατος και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, ξέχασε την μπάλα που ήξερε. Απλά, για όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο, που εγώ έχω παίξει μέχρι 10, όταν κάνεις προετοιμασία, τα πόδια είναι βαριά, ειδικά τον πρώτο μήνα. Στην αρχή που ήταν πιο απελευθερωμένοι παίκτες, φάνηκε ότι παίζουν άλλο στυλ σε σχέση με πέρσι και φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια επιθετική ομάδα και θα... φάνηκε ότι θα παίξουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα μου έρθει το πρωτάθλημα που είναι αυτό που ποθούμε όλοι, θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δεν είμαστε πίσω σε έλλειμμα σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, για τον Δόνι που ακούμε, για τον Κόντι που ακούμε και τον Όφι, ο Κόντις δοκιμάστηκε στον Παναϊκό. Δοκιμάστηκε σε σημαντικά παιχνίδια στην Ευρώπη και να σας θυμίσω με τον Κόντι, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ ντροπιαστική ήττα στην Ευρώπη, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, με μια ομάδα Ολλανδίας που δεν θυμάμαι και το όνομα. Έχασε 0-2, 1-2 και είχε βρει τον, πώς το λένε, τον Σεντερφόρ, το αριστερό χαφ που είχαμε που πήγε, τον Σέρβο, έβαζε τον Καλάμπρια αμυντικό χαφ, έκανε όργια και πράγματα απίστευτα. Ο Κόντις είναι καλός για τον Όφι, για να παίζει με τρεις στόπερ, να έχει δυο ωραία κρέα όπως έχει το Φούντα και τον Αϊτόρ και να κάνει πράγματα. Εκεί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι ήταν λίγος και θα φανεί αυτό στην πορεία με το τι θα κάνουμε με τον Ίστρουμ. Από εκεί και πέρα, κλείνοντας, να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για Πέμπτη, πιστεύω θα περάσουμε. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός τελευταία χρόνια έχει ρίξει πολύ τη βαθμολογία του στην Ευρώπη. Είμαστε 66 και είμαστε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Φέτος πιστεύω θα περάσουμε και τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και συνεχίζοντας έτσι τα χρόνια που σβήσαμε τελευταία κακή χρονιά, θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Εσύ.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Και μαζί μιλάμε.
2: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως, πολύ καθαρά.
2: Γεια σου, καλέ.
0: Σταύρος.
2: Υγεία να έχουμε. Καλή εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Ολυμπιακός Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε.
2: Ακούω το σταθμό από τότε που βγήκε. Έχω πάρει τηλέφωνο 10 φορές. Για παράπονο έχω πάρει 2.
0: Αυτή θα είναι η τρίτη.
2: Λοιπόν, αυτή θα είναι η τρίτη, αλλά θα είναι από ένα άτομο που συμφωνώ. Καρπετόπουλο, και πρώτα απ' όλα να έχει καλά ο Θεός να δίνει δύναμη στην οικογένεια του Πανούτσου.
0: Όχι, και στον ίδιο. Να κερδίσει τη μάχη.
2: Και στον ίδιο, ναι, εννοείται. Γι' αυτό πάνω απ' όλα υγεία. Ήθελα να πω για τον Καρπετόπουλο, τώρα δεν ξέρω αν ακούει. Συμφωνώ, πρώτα απ' όλα ακούω το σταθμό, γιατί στο 90% πιστεύω ότι υπάρχει αντικειμενικότητα σε όλους. Και Παναθηναϊκούς και ανεξαίρετος, ας πούμε, αν δεν συμφωνώ με ένα-δύο. Μία φορά που είχα πάρει και είχα πει ένα παράπονο, αλλά δεν αφορούσε το σταθμό, δημοσιογράφο του σταθμού, ότι αφορούσε ένα δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού, που είχε ακουστεί η περιβόητη ατάκα ότι θεωρούσε ότι είναι πιο μεγάλο πράγμα η πρόκληση στο τελικό του τότε Champions League, του πρωταθλητριών, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Καθένας τώρα έχει απόψεις, δεν έχει να κάνει.
2: Ναι, είναι άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό. Δεν μπορεί να είναι. Αν είσαι αντικειμενικός, ό,τι ομάδα και να είσαι, δεν γίνεται να το.
0: Κάνει το παράπονο σε κάποιον που δεν το έχει πει ο ίδιος, απλά για κάποιον άλλον. Τι να σου απαντήσει δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν το είπα για να μου απαντήσει αυτό.
0: Όχι,
2: λόγο.
0: Εγώ γενικότερα μιλάω.
2: Α, ο άλλος εντάξει, ο άλλος λέει τι απόψει. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
0: Άστε το γιατί έπαιρνε παλιά. Πες μου γιατί πήρε τώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα πήρα γιατί έκανε μια κριτική ο Καρπετόπουλος. Εγώ πάω χρόνια στο γήπεδο. Και για την νίκη του Ολυμπιακού, ότι ξεκινήσαμε από εκεί που αρχίσαμε. Από εκεί που σταματήσαμε. Λοιπόν, και για ποιο λόγο φωνάζουν με τη λίμπαρο έρωε στο γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού που συνεχίζουν και φωνάζουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ να το απαντήσω, θα του πω ότι αυτός ο άνθρωπος, καλός κακός, έχει φέρει το μοναδικό ευρωπαϊκό, το δεύτερο μάλλον.
0: Κακός, καλός.
2: Ναι, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι κακός, γι' αυτό το πάω.
0: Κακός που έφερε το ευρωπαϊκό. Τέλος
2: πάντων. Ναι, παλαιστάκι και εκεί δεν θέλω.
0: Α, εγώ για τους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έφερε ένα ευρωπαϊκό. Στα 2,5 χρόνια που είναι έχει πάρει ένα double και ένα ευρωπαϊκό. Χθες το παιχνίδι και ο λόγος πιστεύω που κρατήθηκε ο Μεντιλιμπάρ είναι επειδή το θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι αν πάνω από τον Ολυμπιακό δεν βάζει κανέναν. Ο Μεντιλιμπάρ δεν είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Απλά σε αυτά τα χρόνια που είναι έχει δείξει, έχει προσφέρει και έχει φέρει κάτι που δεν ξέρω αν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Και το παράπονο των Ολυμπιακών είναι με το Μαρινάκι, ο οποίος δεν του δώσε τα εργαλεία να δουλέψει. Δεν του δώσε παίχτες να δουλέψει. Το ξεκίνημα της σεζόν. Σε οποιονδήποτε δεν δώσε, όπως εσένα, άμα δεν σου δώσω μικρόφωνα, δεν σου δώσω ακουστικά καλά, μια κονσόλα, δεν θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σωστά. Ο Μεντιλιμπάρ θα κρυθεί τώρα με τις καταγραφές που είναι να έρθουν. Και αν δεν, ο κόσμος του Ολυμπιακού, ναι, θα τον αποχαιρετήσει, θα εκτιμήσει αυτά που έχει κάνει και πάμε στο επόμενο. Mm-hmm. Δεν έχει δείξει ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι είναι αχάριστος. Οπότε δεν είναι αυτό πάμε και φωνάζουμε Μεντιλιμπάρ, Ο κόσμος του Ολυμπιακού που φωνάζει Μεντιλιμπάρ, πιστεύω εγώ, για μένα θα σου πάω στο γήπεδο για αυτό το λόγο. Και δεν είδα ότι ξεκίνησα από εκεί που σταματήσαμε. Γιατί η ομάδα έκανε 5-6 πολύ καλές ευκαιρίες. Με τις 2-3 προσθήκες που μπήκανε. Γιατί παλιά θυμάμαι δεν βγάζαμε ευκαιρία, δεν βγάζαμε φάση, δεν βγάζαμε μια κάθετη. Πέρσι. Φέτος στο γήπεδο είδαμε κάτι διαφορετικό, δεν έμπαινε μπάλα. Κέρδισε το πέναλτι, δεν μπήκε. Το πέναλτι δεν μπήκαν τα δύο σουτ που ήταν σχεδόν σαν τέτα τέτ. Δεν μπήκε η κεφαλιά που ήταν offside, το goal μάλλον που μπήκε του LKB που ήταν offside, όντως ήταν offside. Γίνανε ευκαιρίες. Mm-hmm. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Ωραία. Και μετά η κριτική.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Ονομάζομαι Παντελής.
0: Γεια σου, Παντελή.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ θα ήθελα να πω σχετικά με την απώλεια του Μπάμπη που έφυγε από το σταθμό. Mm-hmm. Το ήθελα να πω. Είναι μεγάλη απώλεια για το σταθμό. Γιατί τον ακούω χρόνια και θα συνεχίσω να τον ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ναι. Πάμε παρακάτω.
4: Γεια σου Σταύρο μου.
0: Χαίρετε.
4: Χρόνια πολλά, Σάκης από Ζάκυνθο.
0: Καλώς το να. Τι χρόνια πολλά, τι γιορτάζουμε.
4: Έχουμε σήμερα τον Πολιούχο μας.
0: Ο
4: Νίκος, ο φίλος ο Αχτίτης σήμερα γιορτάζει.
0: Δεν μου τα είπε. Δεν ήθελε να κεράσει μάλλον, γι' αυτό δεν μας είπε τίποτα.
4: Κάλλη την αμαμά.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
4: Άγιος Διονύσιος.
0: Άγιος Διονύσιος. Εσύ, περιμένετε, με τον Άγιο Διονύση με έχετε μπερδέψει. 18 Άγιοι Διονύσοι υπάρχουν. Εγώ για 17 Δεκεμβρίου το ήξερα.
4: 17 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε οι Διονύσιδες.
0: Μπράβο.
4: Σήμερα γιορτάζει η Ζάκηδος. Σήμερα τον έφεραμε από τα στροφάδια που τον είχαν χάψει. Έφεραμε το σκήνομα δηλαδή και τα χρόνια. 24 Αυγούστου.
0: Επέστε.
4: Είσαι πάλι πίσω στη Ζάκηδο. Δηλαδή σαν Άγιος.
0: Επέστε έστω για να καταλάβουμε τι γίνεται.
4: Δηλαδή σήμερα γίνεται λιτανία να σου πω έτσι.
0: Κατάλαβα.
4: Έρχονται στρατιώτες, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Α, και η ευτυχία λέει γιορτάζει και ευτύχη σήμερα. Βλέπω.
4: Μπορεί, δεν το ξέρω.
0: Θα το διαβάζω το εγώ.
4: Λοιπόν, Σταύρο μου, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός είμαι το μεταξύ. Για όλες τις ομάδες είναι πολύ νωρίς. Ό,τι βλέπουμε τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπουμε σε ένα μήνα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Είναι και άτυχες ρε φίλε. Σε όλα τα παιχνίδια δηλαδή τα ευρωπαϊκά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕ και ο ΠΑΟΚ. Πολύ άτυχη ρε φίλε. Πολύ κατεμία. Δηλαδή πρέπει να τα προσκυνήσουν τα παιχνίδια. Εγώ πιστεύω άνετα. Βάσει των παιχνιδιών, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά γιατί εντάξει υπάρχει προοπτική. Το κακό είναι να μην έχεις προοπτική. Εύχομαι καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί με τα παιδιά που πήραν μεταγραφή στο εξωτερικό θα ανεβάσουν το επίπεδο, γιατί και τα νέα παιδιά βλέπουν Δέλεαρ τώρα. Πιστεύω θα πάμε καλά. Λοιπόν, καλό πρωτάθλημα να έχουμε, φιλαράκι.
0: Να είστε καλά.
4: Υγεία να έχουμε και χαιρετίζω τον φίλο τον Νικόλα.
0: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6. The next train will be leaving from platform 1.

Υπάρχουν πληροφορίες για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Στρέλετς και απομένει μόνο η συμφωνία με την Μίντλεσβρο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες του για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, ψάχνει σεντερφόρ. Τα έχει βρει όπως όλα δείχνουν με τον Νταβίντ Στρέλετς και πλέον πρέπει να τα βρει και με την Μίντλεσβρο.

Από την άλλη, ήταν τυπικό και ουσιαστικά επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Παόλο Φερνάντες από την ΑΕΚ στην Αλάνια Σπορ. Με την τουρκική ομάδα να γνωστοποιεί και επίσημα πλέον ότι θα έχει τον Ισπανό μέσο στις τάξεις της με την μορφή του μονοετούς δανεισμού του από την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι ο Φερνάντες δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς και την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στην Αλκαλίτς.

Θυμίζω ότι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας στις 6 ώρα υπάρχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο, στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο, στις 8.30 Οσασούνα Λεβάντε, στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα, στις 10 Φούλαμ Τσέλσι, 10 και 4 Βεσίλ Βιθέντε Μερικά Ζαπία και 10.30 έχουμε το Μάλαγα Δεπορτίβο Λα Κορούνια.

Η Μπαρσελόνα χθες επικράτησε πάρα πολύ εύκολα 5-0 εκτός έδρας της Έλτσε. Όμως στο προσκήνιο πλέον βρίσκεται η καταγγελία της για αστυνομική βία πριν από τον αγώνα της, καθώς μεταξύ άλλων των περιστατικών που καταγγέλθηκαν ο σύλλογος τονίζει ότι υπάρχει μια σύλληψη ενός οπαδού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα αυτή την παρέμβαση υπερβολική, με την ομάδα να προσφέρει τώρα την υποστήριξή της στον οπαδό της ομάδας και στην οικογένειά του. Ενώ επέκριναν για ακόμα μια φορά την αφαίρεση των σημαίων της καταλανικής ανεξαρτησίας από τους φίλους στην Μπαρσελόνα.

Και κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο Χονδροθυμίου που για αυτές τις δύο ώρες παρακάτω σας κράτησε την τροφιά εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς με τον Γιάννη Κώστα Κετζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
9: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού Μπακ Άρθουρ έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αρνητική απάντηση της ομάδας. Με νέα προσφορά αναμένεται να επανέλθουν οι Ερυθρόλευκοι που εντείνουν τις επαφές τους με Σεβίλη και West Ham για τους Ρούμπεν Βάργκας και Έντσον Άλβαρες. Καλά νέα στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Σε φουλ ρυθμό προπονήθηκε ο Ιταλός μπακ που, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του τριφυλιού με τη Χράντετς Κράλοβε. Διαψεύδουν οι πράσινοι νέα σενάρια σχετικά με τον 29χρονο παίκτη και την Τωρίνο. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Όλγουεν Αρίνα για τα play-off του Champions League. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίντ Στρέλετς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίντλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι επιδιώκουν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ, ενώ μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια στα ημιτελικά. Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε στις 5, ενώ 3 ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid την επόμενη μέρα στις 8 ο τελικός του τουρνουά. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζαμπόλ στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Με την αναμέτρηση Ελλάς Ήρου Μαρκό στην Ερμούπολη ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλου Ελλάδας και συμπληρώνεται η 16άδα που θα πάρει μέρος στη League Phase. Σέντρα στις 5.30 ενημέρωση από τους 94,6. Κοντά στη Σαουδική Αραβία, ο Μαρτινέλη με την Αλ Χιλάλ να κάνει πρόταση 42 εκατομμυρίων ευρώ στην Αρσενάλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι κανονιέρηδες είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης και του Λούις Σκέλι παρά την πρόσφατη διάψευση του Αρτέτα. Συζητήσεις του Μούντρικ με τη Λίτσα ώστε να αποχωρήσει από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πιάσανε, έχει πολύ την μπάλα στα πόδια της, αλλά η μπάλα είναι πολύ καλά οργανωμένη. Παλιά είναι καλή. Το σουτ γκολ Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 42. Χαμηλά η μπάλα περνάει από τον Χέντερσον. 0-1 με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς. Κεφαλιά του Χάβερτς. Το σουτ 0-2. Μαντουέκε. Ακόμα ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο για την Arsenal. 19ο στη σεζόν που προέρχεται από την εκτέλεση ενός κόρνερ. Η μπάλα γύρισε στο σημείο του πέναλτι περίπου. Εκεί ο Μαντουέκε κάνει το 0-2. Και εδώ η κεφαλιά και είναι γκολ. Πετάχθηκε ο Ματετά. Πρόλαβε την κακή κίνηση του Κέπα, είναι αλήθεια. Άργησε να βγει ο Κέπα. Ο Ματετά κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για την Crystal Palace. Σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια, σέντρα του Πίνο, η κεφαλιά του Ματετά. 1-2. Τέλος. Crystal Palace Arsenal 1-2. Και τυπικά πια η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια. Πέρασαν 8.044 μέρες για να πάρει το τρόπαιο του πρωταθλητή στα χέρια του ένας αρχηγός της Arsenal και είναι ο Μάρτιν Έντεγκαρ. Το τρόπαιο τώρα περνάει στα χέρια του. 22 χρόνια αναμονής, πόνου, βασάνων, δύσκολων στιγμών, αλλά όλα κάπου εδώ για την Arsenal τελειώνουν. Οι κανονιέριδες 14 πρωταθλήματα έχουν πλέον, το πρώτο τους μετά από 22 χρόνια.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Σανάκα, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον Πήγο Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, τι κάνετε?
1: Γεια καλησπέρα και από εμάς.
0: Έχουμε αρχή πρωταθλήματος, νίκη της ΑΕΚ με πολύ άνετο τρόπο, επί του Ηρακλή, 4-0. Νίκη του Ολυμπιακού, όχι με τόσο άνετο τρόπο, αλλά με καλό δεύτερο ημίχρονο, 1-0. Νίκη του ΠΑΟΚ, που ήταν σούπερ αποτελεσματικός, σύμφωνα με αυτά που είδα στο πρώτο ημίχρονο. Δύο φάσεις, δύο γκολ έχει βάλει.
2: Εντάξει, την πιο αποτελεσματική ομάδα είναι για Πανετολικό. Τέσσερις τελικές, τρία γκολ. Μιλάμε τώρα, λες και βαράγανε βολές.
0: Ναι. Και τι άλλο, είχαμε αυτό. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε τον Όφη, ο οποίος κέρδισε εύκολα.
2: Το Βόλο. Και το Καλαμάτα-Άρης 2-3.
0: Το Καλαμάτα-Άρης 2-3 που είχαμε το πρώτο διαιτητικό όριο, κατά την άποψή μου, του Ζαμπαλά.
2: Εντάξει, αποβολή είναι αστεία.
0: Ανέκδοτο.
2: Και είναι και σε κομβικό σημείο στο 85.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα τα ζητήσουμε στην πορεία.
2: Και τους Έλληνες να κάνουν χαμό.
0: Οι Έλληνες, καλά, αυτό που είδα εγώ να γίνεται με Κωνσταντίνα και Καρέστα, μόλις πήγε ο Κωνσταντίνας.
2: Μία προπόνηση με δύο τον έβαλε, λέει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εδώ δεν θα μπαίνει μία προπόνηση παίχτης.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή ξέρω ένα τον άλλον, θα κάνουν παπάδες. Αυτό είναι το δεδομένο.
2: Και πολύ μεγάλη αγάπη από τους οπαδούς κατευθείαν.
0: Λογικό είναι. Πιστεύω ότι η Ντόρτμουντ πλέον θα είναι μία ομάδα πολύ αγαπητή σε όλο τον κόσμο με αυτά που θα βλέπει από τους συγκεκριμένους παίχτες να κάνουν.
2: Ναι, ναι. Και ο Τζολάκης έπαιξε, ήταν καλός.
0: Ο Τζολάκης ήταν πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Κράτησε μόνο στο United, κατά την άποψή μου.
2: Και η United ξεκίνησε όπως
0: περιμέναμε.
2: Πολύ
0: σωστά τα λες.
2: Πορτογαλία δεν είδα, έχει γίνει τίποτα? Είχε Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα.
0: Είχε. Ο Φώτης νομίζω δεν έπαιξε, ρε φίλε. Δεν έπαιξε. Είχε μια ενόχληση και τον.
2: Όχι, το προηγούμενο ήταν που και οι δύο βάλανε εκεί.
0: Τώρα νομίζω ο Sporting κέρδισε. Μπενφίκα επίσης κέρδισε. Όλοι περάσαμε εκεί. Πόρτο κέρδισε. Οπότε αυτά είναι. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ λέω ο Γιώργος να ξεκινήσει, γιατί βλέπω παίχτες εδώ πέρα, μεταγραφές, προτάσεις.
0: Ας ξεκινήσω ο Γιώργος, γιατί έχει μεταγραφικά πολλά.
1: Υπάρχει μεταγραφικός πυρετός, ας πούμε, στο Ολυμπιακό.
2: Μόνιμα. 365 μέρες το χρόνο υπάρχει.
1: Εντάξει, κοίτα, πέρυσι δεν ήταν έτσι.
2: Τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια
1: με την Λίμπαρ ήταν.
2: Πήρε ο Ολυμπιακός, παιδιά, τη μία χρονιά 7 και την άλλη 8. Δηλαδή, και τώρα θα φτάσει στις 16.
1: Όχι, μα γίνεται και χαμός, ρε. Έρχονται παίχτε. Τώρα βλέπω ένα αριστερό μπακ που είπε ο Κώστας ότι έχει πρόταση.
2: Ναι, αυτός είναι ένας 20χρονος.
1: Ναι, δεν πρόλαβα να το. Τώρα δηλαδή, από σένα θα μάθω ποιος είναι.
2: Όχι, είναι ένας 20χρονος από την Παλμέιρας, ο Αρτούρ Γκάμπριελ. Τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει το Γενάρη. Δηλαδή, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνει Δεκέμβριο, νομίζω, Γενάρη, κάπου εκεί το πρωτάθλημα στη Βραζιλία, να τον πάρει τότε. Να δούμε, γιατί η Παλμέιρας δεν θέλει να τον αφήσει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 20 χρονών. Πέτυχε μέχρι στιγμής, βασικά, τη σεζόν που τρέχουμε, 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι γενικότερα ένας παίχτης, να το πω έτσι, λίγο ψαγμένος. 20 ετών ο Βραζιλιάνος, αλλά δεν ξέρω αν θα προχωρήσει. Γενικότερα έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη ο Ολυμπιακός με τα ονόματα που χτυπάει και τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που εξετάζει. Ακόμα μέχρι και σήμερα ο Ολυμπιακός επιμένει για τον Πουέρτα, που είναι η πιο δύσκολη, και από την αρχή λέω ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση να γίνει. Η Σανταντέρ ζητάει τη ρήτρα, 16 εκατομμύρια. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο να μπορεί να γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχει βάλει και έμψη ανταλλάγμα στο τραπέζι. Έχει ρίξει κάποια στιγμή και το Γιάρμι στο τραπέζι. Μπορεί να είχε βάλει και το Σιπιόνι, δεν το αποκλείω. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση. Αν δώσει ο Ολυμπιακός τη ρήτρα, αν αποφασιστεί, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα 16 εκατομμύρια να δώσεις για να ποδοσφαιριστεί, τότε θα τον πάρει. Έχει βγει και άλλο όνομα. Κάνει και μια στροφή ο Ολυμπιακός, κοιτάζει περισσότερο και για εξάρια, όχι απλά οχτάρια πλέον μόνο, κοιτάζει και για εξάρια. Αυτό μου προκαλεί μια εντύπωση, γιατί μήπως σημαίνει, συνδυάζεται με κάποια αποχώρηση. Δεν γνωρίζω ότι θα φύγει κάποιος, αλλά ο Άλβαρες.
1: Στον Νέσε πάει το μυαλό σου πάντως.
2: Στον Νέσε πάει το μυαλό, γιατί άλλαξε πρόσφατα και εταιρεία που τον εκπροσωπεί. Αλλά εντάξει, αν είναι κάποιος δηλαδή, που θα μπορούσε να φέρει και πολλά χρήματα, εννοέσαι. Απλά από την άλλη μεριά δεν θέλουν και από τον Ολυμπιακό να τον δώσουν. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια. Mm-hmm. είδησα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Al Wahda από το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πώληση του Άνταμ Τσέριν. Το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσέριν θα μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Αυτό τι σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι ο Παναθηναϊκός παράλληλα είναι κοντά στην απόκτηση ενός χαφ. Γιατί είχαμε πει ότι για να έρθει να σου παίξει το 8-6 πρέπει, λογικό, επιμαζεύονται πάρα πολύ, να φύγει κάποιος. Ο Τσέρι λοιπόν συνεχίζει την καριέρα του στην Al Wahda. 3 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή για το μάτς της Πέμπτης. Συνεχίζει, Γιώργο.
2: Δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάρει δύο χαφ, όχι.
0: Όχι, εγώ δεν το αποκλείω καθόλου να πάρει δύο χαφ.
2: Α. Ναι. Γι' αυτό λέω, επειδή έφυγε και ένας κιόλας.
0: Ναι,
2: και
0: ναι, ψάχνα, πιστεύω θα πάρει δύο χαφ πλέον.
2: Ναι, λοιπόν, υπάρχει. Αν μπορούσαμε να πούμε πάντως ότι η πιο κοντινή περίπτωση του Ολυμπιακού για χαφ είναι αυτή του Άλβαρες, του Μεξικανού, του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, χαφ, ο οποίος ανήκει στη West Ham. Ήταν πολύ κοντά να πάει στο Σιεδάδο ποδοσφαιριστής, αλλά ως δανεικός. Ο Ολυμπιακός τώρα, σύμφωνα και με αυτά που λένε και την πατρίδα του, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Θα προτιμούσε West Ham να τον αγοράσει. Ο Ολυμπιακός με τον ποδοσφαιριστή νομίζω είναι σε καλό επίπεδο για να συμφωνήσει και δείχνει ίσως η πιο κοντινή περίπτωση. Τώρα για τα εξτρέμ. Ο Βάργκας είναι μια περίπτωση που δουλεύει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Οι απαιτήσεις σε Βίλης ήταν στα 15. Ο Ολυμπιακός δίνει διψήφιο νούμερο. Φαίνεται πως δίνει κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει. Το κακό στην εν λόγω περίπτωση είναι παρότι αρχικά ο Βάργκας είχε δώσει την κατάθεσή του και δείχνει θετικός να έρθει στην Ελλάδα. Τελευταία έχουν μπει και 2-3 ομάδες από το εξωτερικό στο κόλπο. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός θα βρει με τη Σεβίλη θα καταφέρει να φέρει το Βάργκας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ολυμπιακός νομίζω θα πάει για τον Μπράιαν Χιλ, τη διαχρονική καψούρα του Μεντιλίμπαρ. Για τον Καντιλέμπη θα ρωτήσουν πολλοί, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει στον Ολυμπιακό. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός τον έπαιρνε, αλλά νομίζω πως δεν θα προχωρήσει λόγω κίνηση. Έχει βγει άλλο ένα χάφι, το ξέχασα, ο Φρέντρουπ της Τζένοα. Και τι άλλο ξεχνάω, και δεξί μπακ θέλει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση του Μέλε πάντα στο τραπέζι, παίζει και δεξί και αριστερό μπακ. Υπάρχει και ο Μπελγκαλί, ο δεξιός μπακ της Βερόνα. Είναι Αλγερινός, είναι ακόμη μια περίπτωση που εξετάζεται για τα δεξιά. Νομίζω πως έχει προτεραιότητα ο Μέλε ανάμεσα στις δύο, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Πάμε ένα μικρό break, να πω δύο πράγματα μετά και για το παιχνίδι, πολύ γρήγορα, γιατί άλλωστε το Σάββατο ήταν, και να συνεχίσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, δύο πράγματα για το παιχνίδι πολύ γρήγορα, γιατί ήταν το Σάββατο. Είχε ένα πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός που δεν ήταν ιδιαίτερα πιστικός. Είχε βέβαια 2-3 καλές στιγμές, αλλά μέχρι εκεί. Το καλό ήταν ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά δεν είχε πρόβλημα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε πάρα πολύ η συμπεριφορά της ομάδας. Και λέω συμπεριφορά γιατί είδαμε μια ομάδα να βάζει πολύ την μπάλα κάτω, να είναι πάρα πολύ πιστική, να φτιάχνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν to the point μία προς μία όλες οι αλλαγές του προπονητή. Και ο Κάρμου μπήκε στη θέση του Πυρόλα, που εντάξει ένιωσε ένα σφίξιμο Πυρόλα και βγήκε, αλλά χρειαζόταν ο Κάρμου γιατί είναι παίκτης που κατεβάζει την μπάλα παρέα με τον Σμαϊλόβιτς που ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού. Ο Τικνησγιάν, πρώτη συμμετοχή πάρα πολύ ενθαρρυντική. Ο Σιπιόνι, όταν αρκετά ακούγονται ότι μπορεί να αποχωρήσει. Ο Μεντιλίμπαρ τον έριξε μέσα και ήταν εξαιρετικός. Και η φρεσκάδα που δώσε μπροστά ο Ρόκα και ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ρόκα ήταν από τους κορυφαίους, πάρα πολύ επιδραστικός. Έχει κερδίσει και το πέναλτι, το οποίο χάνει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δυστυχώς έχει πέσει μέχρι το 80 πάνω σε ένα τρομερό Χουτεσιώτη. Τα έχει βγάλει όλα. Έχει κάνει μυθική εμφάνιση ο Χουτεσιώτης. Στο πέναλτι τώρα η εκτέλεση του Ελκαμπή ήταν τραγική. Γιατί ναι, μεν. Αυτές οι εκτελέσεις έχουν μεγάλο ρίσκο. Απ' τη μία μπορεί να πέσει ο τερματοφύλακας και να είναι η πιο και να το ξεφτυλίσει εισαγωγικά, αλλά μπορεί να ξεφτυλιστεί κι εσύ. Αλλά εντάξει, για τον Ελκαμπή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει κακία. Το ότι υπήρξε ένας αναβρασμός, μια απογοήτευση, μια γκρίνια για τον Ελκαμπή ήταν λογικό για αυτή την εκτέλεση, για τον τρόπο που εκτέλεσε το πέναλτι. Αλλά έρθει ο Κάρμο να κάνει μια πολύ ωραία κίνηση και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι πολύ μπράβο του, βγήκε μπροστά, πολύ μάγκη κίνηση. Να δείξει τον Ελκαμπή, να το αφιερώσει και να γίνει γενικότερα μια τρομερή αποθέωση και στο Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι. 26 τελικές Ολυμπιακός, 8 μεγάλες ευκαιρίες και τα εξουγκόλες ήταν 3,2, πάρα πολύ ψηλά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να είναι οδηγός για την συνέχεια. Δεν ξέρω αν ήταν μηνύματα, θα φανεί από τα επόμενα παιχνίδια, αλλά είδαμε τον προπονητή να μην βάζει τον Ντάνι Γκαρθία, που γκρινιάζουν πολύ για τον Ντάνι Γκαρθία, ούτε τον Τζικίνιο καθόλου. Εντάξει, ο Ρέτσος δεν έπαιξε, δεν χρειάστηκε, γιατί ο Σμαϊλόβιτς πήγε εξαιρετικά. Και είδε και από κοντά και το μάτς ο Γκονζάλες, ο οποίος θα είναι έτοιμος, κανονικά διαθέσιμος στο μάτς με τον Αστέρα στην Τρίπολη την ερχόμενη Κυριακή 9 η ώρα για τον Ολυμπιακό. Και μόνο μέχρι τότε σίγουρα ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει κινήσεις, γιατί σε πόσο, ούτε 10 μέρες πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά.
0: Έχουμε διάλειμμα, Κυριακό.
7: Το
0: κάναμε και έτσι πριν συνεχίσεις. Επειδή έχω πάρει μια απόφαση, τα τρόλ δεν τα διαβάζω από σήμερα. Και επειδή με το που είπα για τον Τζέριν έχουν έρθει μηνύματα, ντροπή και όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι είναι τρόλ, επειδή και σε γελάει, όταν φώναζα εδώ και ένα χρόνο, δύο, ότι ο Τζέριν είναι καλός παίκτης, μου ερχόντουσαν εκατοντάδες μηνύματα που πάμε τον Τζέριν, τον Αργό, τον Άμπαλο κλπ. Ούτε ένα μήνυμα υπέρ του. Άρα το γεγονός ότι σήμερα μετά από αυτό που είπα έρχονται ανάποδα μηνύματα σημαίνει ότι είστε τρόλ. Οπότε απλά σας το λέω, μην τα σέλνετε τζάμπα. Δεν ασχοληθώ μαζί σας. Πάμε παρακάτω. Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα η ΑΕΚ έχει μπει σε ρυθμούς της μεγάλης πρόκλησης της Τετάρτης για να καταφέρει να νικήσει τη Λεύσκη με οποιοδήποτε σκορ, με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού και να περάσει στη League Phase του Champions League. Δίνει ένα τελικό στην έδρα της. Ξεκινάει από 0-0, όπως ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Θέλει μια απλή νίκη με οποιοδήποτε σκορ. Το γήπεδο είναι γεμάτο, οι εισιτήρια έχουν μείνει ελάχιστα. Εμφανίζονται κάποιες στιγμές τέλος πάντων, αλλά κάποια έτσι στην ηλεκτρονική διάθεση, αλλά ουσιαστικά έχουμε sold out. Επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα για την ομάδα, εκτός από τον Λυκογιάννη και τον Βιτάλης, που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν είναι στη λίστα. Ο Λυκογιάννης ήρθε αφού είχε ξεκινήσει, είχε παίξει το πρώτο μάτς. Ο Βιτάλης είχε παίξει με την ομάδα του την ΕΤΟ στο Champions League, οπότε, και στο Conference League μετά, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι στη λίστα και για άλλη ομάδα. Θα μπει πρώτα θως στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα παίξει η ΑΕΚ. Όλοι ευχόμαστε στο Champions League. Τώρα σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου, και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, αυτό που αρκούσε στην ΑΕΚ ήταν να είναι σοβαρή, να μην έχει το μυαλό της στο παιχνίδι της Τετάρτης, να μην σκέφτονται οι παίχτες που έπαιξαν ότι το παιχνίδι της Τετάρτης είναι πιο σημαντικό, οπότε να περάσουν αυτό το μάτς προστατεύοντας τον εαυτό τους, μην χτυπήσουν ή κάτι. Πήγε πολύ καλά, ανοίξε 4-0, πήρε και περισσότερο ρυθμό η ομάδα, γιατί οι 8 παίχτες από τους 11 που ξεκίνησαν το Σάββατο πιθανότατα θα ξεκινήσουν και αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη. Ο Κοϊτά επιστρέφει έτσι κι αλλιώς για προληπτικούς λόγους, είχε μείνει εκτός. Τώρα σε ό,τι αφορά με τα γραφικά και αυτά, θεωρώ δεδομένο ότι ό,τι να γίνει θα γίνει μετά την Τετάρτη. Αυτά και από μένα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης. Είπαμε πριν την είδηση για τον Τζέριν, ο Τζέριν αποχωρεί. Υπάρχει συμφωνία με την ομάδα την Al Wakda από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εναντί ενός ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε κάτι καταρχάς, ότι από την αρχή της σεζόν είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πουλήσει είτε τον Τζέριν, τον Τζιριβέγια, γιατί θα κάνει μια αναβάθμιση στα χαπ. Έτσι, με παίκτες που θα έρθουν. Διότι είναι πάρα πολλοί παίκτες που υπάρχουν στον άξονα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει ο Καμαρά, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός έδωσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ Ξέρω ότι μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, όμως γεμίζει το μάτι του Κοτσόλη και του Νίστρουπ και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αν το παιδί προσαρμοστεί και παίξει αυτό που μπορεί. Και ξέρω ότι υπάρχει στοχοποίηση του Καμαρά σε χιδαίο βαθμό. Αλλά και έχουμε συνηθίσει στον Παναθηναϊκό. Πέσει τον Μπακασέτα, φέτος είναι ο Καμαρά, άλλος, του χρόνου θα είναι κάποιος άλλος. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει ληφθεί απόφαση να έρθουν χαφ καινούρια και θα αποκτηθεί ένα χαφ τουλάχιστον, μπορεί και δύο. Είχαμε πει από την αρχή τη σεζόν ότι θα πουληθεί είτε ο Τσέριν είτε ο Τσιριβέγια. Όποιος φέρει πρόταση. Πρόταση έφερε ο Τσέριν και πωλείται. Τόσο απλά. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ευθυνδιάζει, ούτε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έτσι. Διότι δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Δεν βγαίνουν. Μαζεύονται. Δεν είναι κάτι το οποίο μας ευθυνδιάζει, ούτε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έτσι. Διότι δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά.

0: και την απόκτηση στόπερ. Λέω για 2-3 μεταγραφές δηλαδή. Στην περίπτωση του στόπερ νομίζω είτε ο Τουμπά θα φύγει είτε ο Πάλμερ. Περιμένω από αυτούς που σήμερα δημήθηκαν τον Τζέρι να μου στείλουν τα φύγια του Τουμπά ότι κακός πουλήθηκε ο Τουμπά. Okay. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, να πούμε το καλό νέο σημείο ότι μπήκε ο Καλάμπρια, ο οποίος υπολογίζεται για το μάτς της Πέμπτης, όχι όμως ως βασικός. Ο Παναθηναϊκός θα πάει με τετράδα να παίξει το παιχνίδι αυτό, δεν νομίζω θα αλλάξει. Τα πιστεύω το προπονητή όσον αφορά την τριάδα. Το έκανε εκτάκτως ένα παιχνίδι με την ΣΕΣΚΑ 1948, όταν δεν είχε κανένα δεξιμπάκ στη διάθεσή του. Τώρα τον έχει το Καλάμπρια για τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε το πιο πιθανό να πάει με τετράδα. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε και την ίδια δεκάδα ακριβώς. Με τον Κάτρι δεξιά. Όχι ακριβώς, γιατί έπαιξε ο Τσάπρας στο πρώτο παιχνίδι. Μετά μπήκε ο Κάτρις. Τέλος πάντων, την ώρα που μπήκε ο Κάτρις και μετά. Και στην πορεία να δούμε κάποιες αλλαγές. Η μόνη θέση που νομίζω ότι παίζει είναι αυτή του Ταμπόρδα με τον Γιάνκουσιτς. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Εκτός δούμε κάποια έκπληξη και παίξει ο Πελίστε, αν και νομίζω ότι. Με το σχηματισμό που παίζει όταν επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Κυριακόπουλος κλείνει λίγο προς τα μέσα, ανέβαινε ο Τσάπρας μέχρι τώρα. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει με τον Κάτρι. Και έπεσε ένα σχηματισμό 3-4-1-2 ο προπονητής. Γι' αυτό και λέω ότι δεν θέλει και τα δύο εξτρέμ να είναι εξτρέμ γραμμής. Ο ένας τουλάχιστον να παίζει πιο μέσα. Γι' αυτό λέω είτε ο Ταμπόρδα είτε ο Γιάνγκους. Η προπόνηση θα γίνει και αύριο και την Τετάρτη και συνέχεια. Η ομάδα θα αναχωρήσει για την Τσεχία, όπου την Πέμπτη θα δώσει ένα τελικό, ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό. Η κρισιμότητα του αγώνα οδήγησε στην απόφαση του προπονητή να μην γίνει το χθεσινό μάτς. Η διαφορά με τις άλλες ομάδες είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα η οποία δεν έχει παραπάνω ένα-ενάμιση μήνα όλοι μαζί, με πάρα πολλές καινούριους παίκτες. Καινούριους παίκτες, με νέες μεταγραφές. Και επίσης η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τραυματισμούς. Είχε τον Παντελίδη, μετά έχει τον Ίγκασον, τώρα έχει τον Τζάπρα. Ο προπονητής δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό, να χάσει και άλλους παίκτες σε ένα ενδιάμεσο παιχνίδι. Και πήρε αυτή την απόφαση. Είδαμε εξάλλου με τον Τζάπρα τι έγινε την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να παίξει με την Κυψιά με ένα δεξιμπάκ που θα έπαιζε και την Πέμπτη. Και μπορεί να πάθαινε το ίδιο ο Κυριακόπουλος και να μην τον είχε την Πέμπτη. Από τη στιγμή που το παιχνίδι θα γίνει 9 Σεπτεμβρίου, δεν είναι ζημιά μεγάλη. Άμα γινόταν Μάρτιο, θα το συζητάγαμε διαφορετικά. Και νομίζω ότι πλέον, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει και στους παίκτες που θα αποχωρήσουν. Για το Βιλένα υπάρχουν συζητήσεις με Ολλανδικές ομάδες. Για τον Μπακασέτα υπάρχει ενδιαφέρον από την Κύπρο και από την Ομόνια. Είναι κάτι το οποίο είχε γραφτεί και τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Με το Σοκό θα δούμε τι θα γίνει. Και με τον Μπάντοβιτς πιστεύω μέχρι τέλος Αυγούστου και αυτούς κάπου θα πάει. Αν φύγουν όλοι, θα έχουν φύγει όλοι οι παίκτες που δεν υπολογίζει ο προπονητής.
1: Τάσο, δεν ξέρω αν το έχεις πει. Το μάτς αυτό που αναβλήθη με την Κυψιά, πότε θα γίνει?
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Α, έχει κενό τότε. Έχει.
0: Ναι. 9 Σεπτεμβρίου.
1: Α, γιατί δεν ήξερα καν πότε έχει.
0: Ναι, 9 Σεπτεμβρίου. Έχει κύπελα νομίζω, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Θα γίνει τότε το μάτς πρωταθλήματος με την Κυψιά στο ΟΑΚΑ. Αυτά, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κύριος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε ο Σέρβος κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία θα ανακοινώσει τα μέτρα στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Με πλήγματα απείλησε σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία λόγω της στάθμευσης αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Θηλυτή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, 37 λεπτά μετά τις 4. Κώστα και Ζόρου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής νότητας, στον πήγον στο FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιο ξεκινάει?
1: Ξεκινάω εγώ. Βεβαίως. Να πω ένα μήνυμα ενός φίλου που έχει δίκιο και κάναμε λάθος. Λέει, δεν αναφέρεται στο εξωτερικό τον Τζόλι που κάνει τρομερή εμφάνιση. Εννοείται, ναι. Ήταν τρομερός ο Τζόλις. Εντάξει, το παιδί εκεί θα κάνει.
0: Εκπληκτικός.
1: Θα κάνει όρια.
0: Εκπληκτικός.
1: Έχει κουμπώσει κατευθείαν, ναι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι φοβερό. Λοιπόν, ο Σάγιακας λέει: υπολογίζεται ή θα φύγει κι αυτός. Ροντινέι μπακ δεν είναι μια καλή επιλογή ανασταλτικά. Όχι, παιδιά, γιατί είναι μην υπολογίζεται. Υπολογίζεται μια χαρά. Ανασταλτικά, ροντινέι σαν μπακ, ναι, δεν είναι καλός. Προφανώς. Και σωστά αποβλήθηκε έτσι στο τέλος. Λοιπόν, μια από τα ίδια λέει: ο Ολυμπιακός 0 δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο. Βοήθησαν λίγο τεχνιζιάν Ρόκα, εννοεί γραφεί Ρότσα. Αλλά μέχρι εκεί η ηγέτη κάρμα ποτέ ξαναπάγκο. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Το βοήθησαν λίγο οι δύο παίχτες και μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός παιδί δεύτερου ημιχρόνου ήταν εξαιρετικός τώρα. Πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, εγώ είχα μια πορεία να δω πώς ήταν ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό, μετά από τόσες μέρες προπονήσεων με καινούριους παίχτες πολλούς. Αλλά ο Ολυμπιακός αρχίζει παίρνει πράγματα στους καινούριους παίχτες και έπαιξε αρκετά διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ο Γιακουμάκης λέει: ταιριάζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι Έλληνας και με δεδομένη την επιθετική αστοχία του Ολυκαμπή θα ήταν μια λύση. Ο Γιακουμάκης, παιδιά, είναι στην Αλαΐν. Έχει πάρει μεταγραφή, έχει πάρει. Οπότε δεν θα έρθει ο Γιακουμάκης. Καταλαβαίνεις, λέει, δεν θέλει γκρίνιες. Πρέπει να κάνετε υπομονή για να φτιαχτεί η ομάδα με τόσες μεταγραφές. 2-3 χρόνια περίπου, χωρίς πρωτάθλημα, κύπελο και ό,τι άλλο σας κάνει χαρούμενους. Εντάξει. Διαφωνώ σε αυτό που λες, τα 2-3 χρόνια περίπου, χωρίς πρωτάθλημα, κύπελο. Ότι θέλει υπομονή μια ομάδα που αλλάζει τόσο πολύ, με τις τρεις τουλάχιστον κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός ακόμα και με παίκτες που είναι να φύγουν, θα χρειαστεί. Εννοείται υπομονή και χρόνος. Αλλά άμα κάνει μια ομάδα 10 και 15 μεταγραφές και θέλει 2-3 χρόνια, ζήτω που καήκαμε. Τι 2-3 χρόνια τώρα είπαμε. Πάλι πέταξε ένα ημίχρονο, λέει, όπως έκανε και πέρυσι σε πολλά παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Πρέπει να μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι και οι παίκτες, ιδίως οι μέσοι, να πατούν περιοχή. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ ότι το πέταξε το πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν τόσο καλός. Παρότι προσπάθησε πάλι να παίξει ορθολογικά. Λίγο, δεν ξέρω, δεν μου ταιριάξαν καλά ο Φορτούνης με το ΣΑ, επειδή είναι η ίδια κοψιά ποδοσφαιριστή, παρόμοια τέλος πάντων. Δεν μου ταιριάξαν καλά. Αλλά βέβαια από τα πόδια τους ήρθε η μεγαλύτερη δημιουργία, και ειδικά από του Φορτούνη. Για τους μέσους διαφωνώ, γιατί νομίζω πάτησαν αρκετά περιοχή σε όλο το μάτι μέσα του Ολυμπιακού. Αν νοήσει το πρώτο μήχρονο, ίσως δεν ήταν καλός και ο Μουζακίτης. Η αλήθεια είναι. Και όταν βγήκε και μπήκε ο Σιπιόνι, άλλαξε το κέντρο του Ολυμπιακού, γιατί έφερε πάρα πολύ ενέργεια. Ο Σιπιόνι είναι καλός παίκτης. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα, λέει, στο σκοράρισμα, και όσο ο Ελκαμπή δεν σκοράρει, θα πρέπει να βρει άλλο τρόπο και να σκοράρουν και άλλοι. Τι λέτε? Εννοείται. Εννοείται αυτό. Και ο Μεξικανός που θα μπει στην εξίσωση κατευθείαν. Αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιποι να βοηθήσουν. Είναι μια ομάδα Ολυμπιακός που παίζει πολύ για τα center forward του, έτσι. Του ταΐζει πάρα πολύ τους επιθετικούς του. Αλλά θα πρέπει λίγο να μπουν και οι υπόλοιποι στην εξίσωση. Το θέμα είναι, μου έστειλε και ένας φίλος, λέει, για το Μεντιλίμπαρ, πάλι τα ίδια, λέει, δεν βλεπόμαστε με το Μεντιλίμπαρ. Παιδιά, δηλαδή, φταίει ο Μεντιλίμπαρ που κάνει πανένκα ο Ελκαμπή. Φταίει ο Μεντιλίμπαρ που ο Ελκαμπή κάνει την εξαπαφή κεφαλιά, τι το βγάζω Χουτεσιώτης. Φταίει ο Μεντιλίμπαρ που ο Μπρούνο δεν μπορεί να πλασάρει από τα 5 μέτρα, από το τακουνάκι του Ζέλσον, που τον βγάζει τώρα μάτι. Οκ, τι να κάνουμε τώρα. Δεν φταίει ο προπονητής όταν έχει παράξει τόσες φάσεις και δεν μπορεί να σκοράρει. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα λέει ότι ο Ρόγκα και ο Σιπιόνι θα πάνε δανεικοί. Η εικόνα προχθές όμως ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν νομίζω ότι λέει η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα πάνε δανεικοί. Ειδικά για το Ρόγκα. Για το Σιπιόνι θα το δούμε. Αν πάρει ο Ολυμπιακός, θα πάρει παίχτη στον άξονα, θα πρέπει να δούμε τι στήλη θα πάρει. Για να δούμε αν θα φύγει κάποιος. Ο Ολυμπιακός λέει έχει ανάγκη από παίχτες ονόματα, προσωπικότητες, όχι με παίχτες μπεμπέ. Με αυτούς δεν πας πουθενά. Εντάξει, ο μπεμπέ, μάλλον είναι στους μικρούς. Ο Ρόκα μπεμπέ είναι και μπήκε και άλλαξε το μάτς. Και μαζί και ο Σιπιόνι. Και ο Τεκνιζιάν, 24 χρόνια, 25 είναι. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Έχουν έρθει και ονόματα που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Τα ονόματα, παιδιά, δεν είναι πάντα ορθολογικός τρόπος να χτίζεις μια ομάδα. Επειδή θα φέρεις 5 ονόματα, θα φτιάξεις και ομαδάρα. Λοιπόν, με παίχτες πιτσιρίκια και δεν κάνεις προαθλητισμό στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Οκ. Λοιπόν, ο Ως πότε θα ανεχόμαστε, λέει, τον άθλιο Ροντινέ ή Μαρτωπιά να πάρουμε τώρα, λέει, εδώ και τώρα δεξιμπάκ, προπόνηση έντρες κάνει. Για δεξιμπάκ, Ροντινέ πλέον νομίζω έχει βαρύνει. Και ιδιαίτερα φαίνεται στο αμυντικό κομμάτι αυτό. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Ο Άλβαρης είναι αμυντικός χαφ, αλλά πολύ, λέει, μπαλάτος και δυνατός. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να πάρει δύο χαφ. Αν πάρει δύο χαφ ο Ολυμπιακός, θα σημαίνει δεδομένα και ότι θα φύγει κάποιος. Δεδομένα όμως. Το θεωρώ βέβαιο. Ποιος ήταν ο λόγος, λέει, που κόψατε, λέει, από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπερ ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει αποφάσεις που έχουν πάρθει. Μεταφράστηκε και κόπηκε. Πού, παντού έπαιξε. Σε όλα τα site, σε φίλε. Τι εννοείς, κόπηκε από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπερ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ο προπονητής αυτός πάντα μιλάει ειλικρινά. Και το ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι κόπηκε κάτι που λες. Παντού έχει παίξει αυτή η δήλωση. Αυτά.
0: Έλα, κοίτα.
2: Ναι. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει, δεν πιστεύεις ότι ο Κουτές έχει δείξει ότι έχει να δείξει. Κοίτα, σε σχέση με τις ευκαιρίες που πήρε, με τα παιχνίδια που έπαιξε βασικός, μπήκε αλλαγή, τα περισσότερα μπήκε αλλαγή. Προφανώς αυτά που έχει δείξει είναι ok για μένα. Δηλαδή έχει βάλει και κρίσιμα γκολ. Όποτε χρειάζεται να μπει μέσα μπαίνει. Δεν έχει δημιουργήσει ποτέ θέμα που δεν είναι στις αρχικές επιλογές. Τώρα τι να σου πω. Από εκεί πέρα, άμα ερχόταν μια πρόταση να πάει κάπου που να έχει καλύτερο ρόλο και δεν είχε και η αντίρρηση, είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά έκανε τρομερή χρονιά πέρυσι ένα δεξιό εξτρέμ και φέτος με τη μετάθεσή του αριστερά έχει λίγο πέσει. Κοίτα, έκανε τρομερή χρονιά σε όλες τις θέσεις που έπαιξε. Στο τέλος ήταν δεξιά και όντως στο φινάλε του πλασμάτος ήταν καταπληκτικός. Τώρα για φέτος, εγώ δεν το βλέπω να έχει πέσει. Είναι πολύ έτσι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε και ατομικά για ποδοσφαιριστές και γενικά. Τη θέση του την έχει. Είναι βασικός εκεί αριστερά και βλέπουμε. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν έτσι τα πράγματα που να ξαναπάει δεξιά. Θα το δούμε αυτό. Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Γιώβιτς, πότε θα ανακοινωθεί? Θα ανακοινωθεί όταν θέλει η ΑΕΚ να το ανακοινώσει. Τώρα δεν είναι πρόβλημα. Συμφωνία υπάρχει σε όλα. Και θα είναι και το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Super League. Δηλαδή θα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια, θα βγαίνει ο χρόνος μαζί με κάποια μπόνους. Πρέπει να ξεκινήσει ο Κατσίνοβιτς, λέει, είναι η πηγή ενέργειας και έκτελη ενέργεια. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι θα έρθει από τον πάγκο ο Κατσίνοβιτς. Αλλά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πράγματι. Δηλαδή και αριστερά που έπαιξε πήγε καλά. Και όποτε έχει μπει αλλαγή σαν φορ, δεύτερο φορ, πάλι έχει πάει καλά. Αν υπάρχει περίπτωση η ομάδα να ενδιαφερθεί για τον Τζαντίλα, δεν το ξέρω. Είδα, λέει, 4 περιπτώσεις που ο Ηρακλής βγήκε με περισσότερες παίξεις στην επίθεση και αν την άλλη ομάδα θα είχε σκοράρει πριν το 3-0. Αν γίνει αυτό το τέρμα, θα είναι εύκολο ο Κώστας. Ναι, το είπα και εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι 4-5 περιπτώσεις πριν το 3-0. Είναι μετά το 3-0 οι περισσότερες. Αλλά είναι κάτι που και εγώ το είδα και το επεσήμανα. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί, γιατί είναι όπλο της ΑΕΚ αυτό, το ότι δεν τρώει transition επιθέσεις. Πέρυσι ήταν για μένα από τα βασικά έτσι, στοιχεία της ομάδας που τον οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν ο Γεωργίεφ υπολογιζόταν σοβαρά. Συγγνώμη, γιατί. Μήπως έπρεπε να παίξει, λέει, κανένα 15 λεπτό στο τέλος ο Γεωργίεφ ή ο Χριστακόπουλος για να πάρουν χρόνο και ανάσα ρουτίνα. Μπα, δεν νομίζω να σκέφτεται έτσι ο Νίκολιτς. Υπάρχει άλλο σέντερ φορ στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα βάζει αυτό που έβαλε ο Λούκα, ήταν άρρωστο. Ναι, δύσκολα θα το βάζει άλλο. Αλήθεια είναι αυτό. Αν ο Γεωργίεφ υπολογιζόταν σοβαρά, δεν θα έπαιζε λίγο. Πάλι με Λάζαρο μόνο θα παρακαλάμε την Παναγία. Όχι, υπολογίζεται, ρε παιδιά. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι μια συνηθισμένη αλλαγή να βγει το δεξιμπάκ. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Νίκολετς είπε ότι τον υπολογίζει σαν δεύτερο δεξιμπάκ, ας πούμε, λέει αλήθεια, δεν έχει κάποιο λόγο. Αλλιώς θα έχει ζητήσει να πάρει παίχτη. Και έτσι, όσο πιστεί, δώσαμε το παρόν στο παιχνίδι με Μανδραϊκό στη Φιλή το 2013, περιμένουμε το Champions League σαν δώρο Στέφανος. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Στέφανε. Σε προβληματίζει μήπως δεν υπάρξει χημεία στο χώρο του κέντρου? Εντάξει, έχουν έρθει πολλοί νέους παίχτες, πολλοί νέοι παίχτες. Θεωρώ ότι θα δοκιμάσει αρκετά ζευγάρια και κάποια στιγμή θα καταλήξει στο καλύτερο. Αυτό βλέπω να γίνεται. Και οι άλλοι μπορεί να δώσουν βοήθειες ή μες στον αγώνα ή και κάποιοι σε άλλες θέσεις. Αν δεν περάσουμε τη Λεύσκη, θα είναι ευρωπαϊκό πισωγύρισμα, γιατί πέρυσι αποκλείσαμε καλύτερες ομάδες. Η Άντερλεχτ σίγουρα ήταν καλύτερη ομάδα. Η περσινή Άντερλεχτ από τη Λεύσκη. Βλέπω πάντως αρκετά μηνύματα. Μπράβο. Θεωρώ ότι ο Ζούμποφ μπορεί να παίξει καλύτερα από αριστερά και ο Κοϊτά δεξιά. Ποια γνώμη σου γι' αυτό? Κοίτα, ο Ζούμποφ δεξιά έχει κάνει τα πολύ καλά του παιχνίδια σε όλη του την καριέρα. Το ίδιο ισχύει για τον Κοϊτά, ο οποίος δεξιά ουσιαστικά έπαιξε μόνο πέρυσι στην ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι σε αυτές τις θέσεις είναι οι καλές τους θέσεις. Ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Πώς είδατε, Τζόλι, Ντέλια και Καρέτσα? Πώς να τους δούμε, ρε φίλε? Είναι απίστευτοι. Τι να πούμε. Έχουμε μια 30 πίσω από τους επιθετικούς που δεν τις ζηλεύουν και μεγάλες ομάδες, μεγάλες εθνικές. Αν φτάσει έστω το 50% Βιτέλος στο Πινέδα, το πήραμε χαλαρά. Πολύ καλός, θα βοηθήσει. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλη μεταγραφή. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν έγινε και άλλη μεταγραφή. Αλλά εντάξει, ας γίνει ο καλύτερος Βιτάλης τώρα. Με τον Πινέδα τώρα να συγκρίνουμε παίχτες που είναι και διαφορετικοί, δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να μπορέσει να καλύψει το κενό του Πινέδα με τους παίχτες που πήρε, χωρίς να έχουν τα στοιχεία του. Με άλλα πράγματα. Σε χωριό της Επίρου χθες αποκλείεται να ήμουν, φίλε. Μέχρι τον Μπουρνάζη πήγα χθες.
1: Πρέπει άρα να βρούμε
2: όμως κάποιον άλλον είδες.
1: Πρέπει να βρούμε το Σωσία τώρα.
2: Σωσία, σωστό. Για σένα ποια είναι τα καλύτερα ζευγάρια στα χαφ? Ακόμη δεν έχω κατασταλάξει, φίλε μου. Το πιο ισορροπημένο είναι το Κάιριν εν Μάριν. Αλλά ακόμη δεν έχω κατασταλάξει. Γιατί και ο Βιτάλης ένας παίξης μου αρέσει πολύ. Και ο Αριάγκα είναι με ένας παίξης με άλλα στοιχεία που μπορεί να δώσει πράγματα. Έχουμε να δούμε αρκετά. Πότε θα μπει ο Λύκος? Σύντομα θα μπει, γιατί συνέβη το εξής εντυπωσιακό, ότι τα εργομετρικά του ήταν ίδια με αυτό που είναι στην ομάδα τώρα. Δηλαδή που έχουν κάνει προετοιμασία και τα λοιπά. Έκανε φοβερή δουλειά το καλοκαίρι και μπράβο του. Και είναι κάτι που, ξέρεις, δεν το λέμε έτσι, είναι με βάση στοιχεία. Το είπε και ο προπονητής, αν ακούσατε, το Σάββατο. Οπότε πιστεύω ότι ίσως και στο παιχνίδι με τον Άρη να είναι έτοιμος να μπει αποστολή. Είναι λίγο να γνωριστεί με την ομάδα, να βρει λίγο ρυθμό. Αν υπάρχει περίπτωση ο Βιτέλης να έχει ελληνική ρίζα, μετά τον εμφύλιο αρκετοί Έλληνες είχαν καταφύγει στην Ουγγαρία. Πράγματι είχαν καταφύγει και υπάρχουν και ελληνικά χωριά, αμιγώς ελληνικά, όπως ένα που λέγεται Μπελογιάννης στην Ουγγαρία. Αλλά το Μίλαν δεν παραπέμπει σε Έλληνα. Ο Αριάγκα μπορούσε να παίξει λίγο, χρειαστεί την Τετάρτη. Αν χρειαστεί την Τετάρτη, θα παίξει την Τετάρτη, φίλε. Το Champions League θα είναι καταστροφή για τη ΣΑΕΚ. Την ΑΕΚ, όπως ήταν όλες οι συμμετοχές, το πρωτάθλημα δεν έχει μεγάλο πρόβλημα και θα φανεί από την αρχή. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα και θα φανεί από την αρχή. Να το δούμε, φίλε μου. Αυτά, παιδιά.
0: Συνεχίζω εγώ. Ο γιος του Μαϊάμι, τόσο πιστεύω θα προκριθούμε. Πρέπει να μπει ο Κοντής στο κέντρο, θέλουμε τρεξίματα. Θέλουμε όμως και λίγο τύχη. Αν περάσουμε, πιστεύεις θα πάρουμε ένα-δύο παίκτες στο κέντρο. Είναι λυμμένη απόφαση για την απόκτηση ενός top οκταριού. Πόσο γνωρίζω, ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο μεταγραφές. Εάν δεν περάσει, το καταλαβαίνω, επειδή θα είναι ένα παιχνίδι την ημέρα, χτυπάμε ξύλο. Μπορεί να μην πάρει παραπάνω παίκτες. Εάν περάσει όμως, πιστεύω θα έχουμε δύο ή τρεις μεταγραφές. Δηλαδή, εκτός από το οκτάρι που έτσι κι αλλιώς θα έρθει, ίσως αποκτηθεί και ένα ακόμα χαφ και ένα ακόμα στόπερ. Τάσο, καλησπέρα. Ισχύει ότι περιμένουμε να εξασφαλίσουμε τα 10 εκατομμύρια από την πρόκληση μας ομίλου Κρόφεν για πράγματα που περιβαλλονται ο Κτάρη Μιχάλης. Φίλε μου, η ερώτηση που κάνεις είναι άκυρη τελείως. Αν έβλεπες τι μεταγραφές έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός και πόσα λεφτά έχει δώσει, έχει δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Έχει εξασφαλίσει κανένα Κόνφερενς Λιγκ και τα έχει δώσει τα λεφτά αυτά? Μα πού και ως που. Δεν είναι οι εποχές που ήταν πριν 4 χρόνια, 5. Ο Παναθηναϊκός λεφτά έχει να δώσει και δίνει. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν η πρόκριση με την απόκτηση του αποκταριού. Καμία όμως. Τρία χ εντός και τρία διπλά εκτός, πανάθεμα στο ρεκομματικά. Ελπίζω να δούμε περισσότερο κοντούρι. Καλή επιτυχία ο Σάκης. Να είσαι καλά, Σάκη. Λοιπόν, Τάσο, αν δεν δώσουν πάνω από 10-12 εκατομμύρια, πολύ καλό οχτάρι δεν θα μας έρθει. Όσο ζητάει ο Γιέσεν. Ο Γιέσεν δεν ζητάει, αδερφέ. Ο Γιέσεν δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε τονίσει. Ήταν βασικότατο στην Μπρέτφορντ προχθές, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Η Βέρντε Βρέμης για Στάγκελ λέει δεν πωλείται. Με 17-18 εκατομμύρια, 16 το συζητάμε. Έτσι. Δεν είναι ότι έχουμε ορίσει τα βάνη τα 8-10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει καν τα βάνη. Υπάρχει αξιολόγηση των παικτών. Ένας παίκτης που κάνει 3 εκατομμύρια δεν πάει να τον πάρει 10. Δεν θα σου πιάσουν και κότσο. Έτσι. 10 να τα δώσεις για κάποιον που πραγματικά θα σου κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό με τα λεφτά, παιδιά, είναι πολύ σχετικό. Ο Πινέδα, με πόσα λεφτά έχει έρθει στην έγκριση. Ο κορυφαίος μου χάφτου που αλλήμωσε τελευταίων ετών.
2: Εντάξει, τελικά δεν ήταν 6. Ήταν 4,5. Απλά είχαν βάλει 6 Ισπανοί τότε.
0: Αλλά πάνω δεν ήταν, αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, παρακάτω.
0: Μπράβο. Με 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο κορυφαίος χάφτου πρωταθλημάτων τελευταίων ετών. Αυτό το δώσε 12 για να πάρει παικταρά, μόνο εμείς εδώ το έχουμε. Έτσι. Μπορεί να δώσει 12 και να αυτό που θα έρθει να μην παίξει. Μπορεί να δώσει 4 και ο παίκτης που θα έρθει να κάνει διαφορά όπως έκανε ο Πινέδα. Είναι θέμα να έχει γνώση τη αγορά. Αλλά δεν υπάρχει στο θέμα αυτό. Ότι δίνω μέχρι εκεί και παραπάνω δεν δίνω. Απλά σου το λέω. Λοιπόν. Τι άλλο. Τάσο μετά την πόλη του Τσέριν, περαμένουμε στο προβληματικό Δήμο Καμαρά και Τσιριβέγια. Ωραίο αυτό για να δούμε πώς θα πάει ο Μιγγέλ. Δεν είναι μόνο ο Καμαρά και Τσιριβέγια, είναι και ο Κοντούρης, είναι ο Κάγκο ο οποίος είναι στην ομάδα, είναι ο Χαφ που θα έρθει. Έχουμε 24 Αυγούστου, θα ολοκληρωθούν μεταγραφές και μετά το τέλος του μεταγραφών θα κάνουμε ένα απολογισμό τι πήγε καλά και τι δεν πήγε. Έτσι. Καλησπέρα Τάσο, αν έπρεπε να απολυθεί κάποιος, αυτός ήταν ο Τσιριβέγια. Ο Τσέρνο ακόμα και όσο αλλαγή μπορούσε να βοηθήσει και να κάνει το γήπεδο ότι ζητηθεί, θα το ψάχνουμε προς το Μαξίμοβιτς. Επίσης για το Μαξίμοβιτς να θυμίσω εδώ ότι εγώ εδώ είχα μια τρομερή, το γούσταρα πάρα πολύ το Μαξίμοβιτς, μόλις τολμούσα να πω καλή κουβέντα για το Μαξίμοβιτς. Εκατοντάδες μηνύματα με βρίζανε, όπως και με τον Τζέριν. Καλό είναι τους παίκτες, παιδιά, κάποιοι από εσάς που πραγματικά το δέχομαι ότι τους εκτιμάτε, να τους εκτιμάτε φωναχτά και όταν είναι στην ομάδα, όχι όταν φεύγουν. Όταν φεύγουν είναι αργά. Όταν είναι στην ομάδα όμως και κράζουν κάποιοι που θέλουν συνέχεια να κράζουν, έτσι, εσείς που πραγματικά τους γουστάτε τους παίκτες πρέπει να φωνάζετε περισσότερο. Γιατί το 1% ακούγεται και σκεπάζει το 99%. Λοιπόν. Στο θέμα Τσέριν Τσιριβέγια τα πράγματα είναι απλά. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να κάνει ένα βάθμιση στη μεσαία του γραμμή. Έτσι. Από την αρχή έχουμε πει ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο θα φύγουν. Λοιπόν, όποιος έχει ενδιαφέρον και έχει πρόταση θα αποχωρήσει. Ήρθε πρώτος για τον Τσέριν, έφυγε ο Τσέριν. Μπορεί να έρθει μετά για τον Τσιριβέγια. Θα φύγει ο Τσιριβέγια. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει αν έρθει πρόταση και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει παίκτη. Γιατί φεύγει ο Τσέριν, ρε παιδιά, το είπα πριν. Λοιπόν. Τάσο και Δική κάνουμε για καλό της ομάδας όταν μιλάμε για κακό. Μέχρι στιγμής Καμαρά. Και τραγικό πέρσι Μπακασέτα. Άλλωστε ο χρόνος δικαίως στον κόσμο και ο Μπάκα είναι εκτός ομάδας. Μάκης. Ο χρόνος δεν δικαίωσε τον κόσμο. Ο Μπάκα είναι εκτός ομάδας γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν καταστροφικός πέρσι. Ήταν νεκροταφείο ποδοσφαιριστών. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός, με τις αλόκοτες αποφάσεις που ελήφθησαν από αυτούς που δικούσαν και από αυτούς που είχαν τα ενία στα χέρια τους. Λοιπόν, με τις συνεχινήσεις αλλαγές προπονητών, κανένας παίκτη δεν μπορεί να φανεί. Το ότι γίνεται τόση μεγάλη φασαρία 24 Αυγούστου για έναν παίκτη που ήρθε φέτος στην ομάδα, με βρίσκει τελώς αντίθετο. Εντελώς όμως. Έτσι. Και επειδή έχω πάρα πολλά παραδείγματα στο παρελθόν, πολλά με κορυφαίο τον Γκαλέτο. Που αν υπήρχαν τέτοια social τότε, θα είχε την ανάλογη μεταχείριση που έχει σήμερα ο Καμαρά και στη συνέχεια είναι βασικό στέλεχος της ομάδας του κυρία Στοπέξη Μπαλάρα. Θα πω το εξής, ότι έναν παίκτη για να τον κρίνεις θα πρέπει να τους δώσεις μήνες και να λειτουργήσεις σε σωστές συνθήκες η ομάδα. Αυτό θα πω. Όχι κάνουμε ένα λάθος και αμέσως ακούγεται μουρμούρα. Και έτσι αν όλα αυτά τα. Το λέω αυτό γιατί αναφέρεται σε μένα. Και έτσι αν όλα αυτά τα τραγικά γινόταν στην ΑΕΚ, δεν είχαν χώρο στο θέμα του ένα χρόνο. Εμείς θα τρώμε 17 χρόνια. Τάσο τι να πρωτοποιεί. Ήδη έχει πει πολλά και η θέση του δεν είναι εύκολη. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, φίλε μου. Λέω τα πάντα όπως τα πιστεύω χρόνια ολόκληρα. Έτσι. Τρία χρόνια που η ομάδα πήγαινε από το κόκκινο στο χειρότερο, εδώ ήμουν και τα έλεγα. Όταν ήταν ο Παπαδημητρίου στην ομάδα, έλεγα τα εγκλήματα που είχε κάνει. Έχω πει τα πολύ μεγάλα λάθη που έχει κάνει η διοίκηση. Φέτος βλέπω ότι γίνονται σωστά πράγματα. Επειδή κάποιοι δεν το βλέπετε, δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας. Τα προηγούμενα χρόνια βλέπω το πράγμα πήγαινε στα βράχια. Φέτος δεν το βλέπω αυτό. Λοιπόν, τα τραγελαφικά ποια είναι? Ότι ήρθε ο αρχηγός της Ίντερ, ο Ντεφράη, ότι ήρθε ο Φαντρόκελεν, ένα στόπερ που από την πρώτη στιγμή φάνηκε πόσο καλός παίκτης είναι, ότι ήρθε ένα από τα δύο καλύτερα δεξιά μπακ της περσινής σεζόν, ο Τσάπρας, ότι ήρθε ένα στόπερ επιθετικός, ο Λιβάη Γκαρσία. Ποια είναι τα τραγελαφικά για να καταλάβω δηλαδή? Ποια είναι τα τραγελαφικά? Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
10: I think our house has moved.
9: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
11: How the hell is that even possible?
9: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
12: Oh my God, run!
9: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αντιολέες στον Παναθηναϊκό μετά από 4 χρόνια Όνταμ Τσέριν. Οι πράσινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Άλου Άχτε που έκανε πρόταση 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Σλοβένο Χαφ, ο οποίος θα μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι για ιατρικά και υπογραφές. Ευχαριστάμε Καλάμπρη, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό και εκτός απρόπτου θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνση με την Χράντετς Κράλοβε. Διαψεύδω τριφύλλη νέα σενάρια σχετικά με τον 29χρονο Ιταλό Μπακ και την Τωρίνο. Πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού Μπακ Άρθουρ έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αρνητική απάντηση της ομάδας με νέα προσφορά αναμένεται να επανέλθουν οι Ερυθρόλευκοι που εντείνουν τις επαφές τους με Σεβίλη και West Ham για τους Ρούμπεν Βάργκας και Έντσον Άλβαρες. Ο Γάλλος κατηγορίας ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Όλουν Αρένα για τα play-off του Champions League. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλιτς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίντλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Κοντά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη είναι ο Άρης. Οι κίτρινοι θα δανειστούν τον Κράτη Στόπερα από τη Ντάρλι Έγιες με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι ενώψει των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τζάμπολ στις 6 τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Τρέλα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Εξαντλήθηκαν μέσα σε διάστημα 3-4 ωρών τα 2.200 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν σήμερα για τους Έλληνες φιλάθλους για την αναμέτρηση στις 27 του στο Augsburg και τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλλονόλευκη ξεκινά τις υποχρεώσεις της 3 μέρες πριν με το εκτός έδρας μάτς στη Σερβία. Με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου Μαρκό στην Ερμόπολη ολοκληρώνει το δεύτερο προκριματικό γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και συμπληρώνει τη 16άδα που θα πάρει μέρος στη League Phase. Σέντρα στις 5.30 ενημέρωση από τους 94,6. Ανοίγει σήμερα με τριπλή ελληνική παρουσία ευλέ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασία στο Άμστερνταμ. Στα προκριματικά του σκίφ ελαφρών βαρών θα αγωνιστεί ο Πέτρος Γκαϊδατζής, τη Δίκοπο, η Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταντίνου και στο διπλό σκίφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5 με τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Το πρόγραμμα του πρώτου EuroLeague Super Cup που θα διεξαχθεί στο Abu Dhabi έκανε γνωστό η διοργανώτρια. Στα ημιτελικά στις 18 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στις 5, ενώ 3 ώρες αργότερα θα κοντραριστούν Dubai BC και Real Madrid. Την επόμενη μέρα στις 8 ο τελικός του τουρνουά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερ.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 7 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κώσκες Ζόλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής νότητας, στον Πήμα Σπορ FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη δημοσιογραφική μου την επιλογή μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ναι, εσύ συνεχίζει.
1: Λοιπόν, να πούμε έναν μεταξύ, επειδή το είδα τώρα, δεν το θυμόμουν να κάνει. Έχει ένα το τελευταίο μάτς κυπέλλου σήμερα. Ελλάς Σύρου Μαρκό, 5.30 ώρα.
0: Ναι, κύπελο, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, να το ο φίλος, να χαίρεσε πάλι το σαπάκι το Ζέλσον. Μας έβγαλε τα μάτια, για εκτρέμ, μην γράφετε τίποτα, αφήστε να μείνουμε με το σαπάκι. Εντάξει. Την ασίστ που βγάζει στο Μπρούνο, δεν έχω δει άλλο εκτρέμ του Ολυμπιακού, τη βγάζει με τα κουνάκι, βέβαια αυτή. Αλλά, οκ, okay, τέλος πάντων. Θα δούμε. Μπορεί, παιδιά, να συγκίνει το χατήρι. Άμα δώσει η Κράσνονταρ τα 6-7 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός για το Ζέλσον, μπορεί να συγκίνει το χατήρι να φύγει ο άχρηστος αυτός εκτρέμ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να απογαλακτιστεί από την ομάδα του Conference. Έχουμε πετύχει τα πάντα με τον Ολυμπιακό. Έχουν σηκώσει ό,τι σηκώνεται λέει και δεν έχουν πια κίνητρο. Δεν νομίζω ότι δεν έχουν κίνητρο, αλλά παιδιά, σας θα έχω ξαναπεί, όταν μια ομάδα παίζει με τέτοιες εντάσεις, με τέτοιο pressing, χρειάζεται ανανέωση. Κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζουν 2-3 παίχτες μέσα από και δεκάδας. Ο Ολυμπιακός, επειδή δεν είναι, οι μεταγραφές δεν πετύχαιναν τα προηγούμενα καλοκαίρια, δεν είχε αυτή τη φρεσκάδα που θα έπρεπε να έχει. Και κάπως έτσι. Επιβαρύνθηκε πολύ η ομάδα. Ίσα που φταίει, λέει σε εισαγωγικά ο προπονητή, λέει ένας φίλος ο προπονητής, που η ομάδα έχει παράξει τόσες φάσεις. Αυτό λέμε, φίλοι μου. Λοιπόν, πρέπει λέει ο Μουζακίτης να πάει ιδανικός κάπου που θα νιώσει πρωταγωνιστής. Το έχει χάσει αυτό και παίζει με φόβο, λέει μην καεί. Δεν νομίζω ότι παίζει με φόβο πάντως. Απλά δεν είναι στα καλύτερα του. Εγώ αυτό βλέπω. Προχθές δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν αρνητικός. Πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί δεν δοκιμάζει λέει το Τζικίνιο ποτέ στο 8, τόσο πολύ δεν του ταιριάζει του Μέντι, του ταιριάζει περισσότερο στο 10, η αλήθεια είναι. Και εγώ θα ήθελα το Τζικίνιο να τον βλέπω σε κάποια μάτς, όπως με τον Ατρόμητο, τέτοια μάτς στο 8. Θα ήθελα κι εγώ, ναι. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, να πω κάτι άκυρο τελείως, απλά τώρα επειδή μου ήρθε μια ειδοποίηση από μια ανακοίνωση της Λίγκας, το μάτς της τρίτης αγωνιστικής Ηρακλής Αστέρας. Άλλαξε έδρα, έγινε αντιστροφή έδρας και θα γίνει στην Τρίπολη. Επειδή δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Ο προπονητής φταίει λέει ότι έχει κολλήσει σε παίχτες που πήρε στο conference, όχι άλλο Ροντινέ, επειδή δεν αποδείχνει πλέον ότι δεν θα τον βολεύουμε σε άλλη θέση. Στο καλό και ευχαριστούμε, Ρόντι. Okay. Απλά εγώ λέω, δεν υπάρχει παιδιά. Εντάξει. Κανένας παίχτης δεν έμεινε για πάντα σε μια ομάδα. Τέλος πάντων, λίγοι ήταν αυτοί που έμειναν. Απλά σεβασμό σε όλα τα παιδιά και ειδικά σε αυτούς που έχουν σηκώσει και το conference. Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στο Λεάο, λέει για δανεισμό. Όχι. Παιδιά, ηρεμία. Στο Λεάο. Δεν λέω.
2: Ποιο Λεάο του μιλάει.
1: Τι μιλάει, ναι, μάλλον. Εκτός αν έχει έναν αδερφό. Τι τραβάμε. Ο Γκουστάβο Σά λέει μου φαίνεται περισσότερο χρήσιμο στο 8 όταν παίζει με ομάδες τέτοιες. Όχι στο 10. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Εντάξει, και στο πλάι θα παίζει ορισμένες φορές. Άλλο όνομα τώρα. Γιατί δεν παίρνει το Στέρλινγκ που παίζει μπροστά αριστερά και δεξιά και είναι ελεύθερος, κύριε Τσανάκα. Τι να σου πω, το Στέρνικ το ρωτήσατε αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ισχύει ότι ενδιαφέρεται για το Χαφ, λέει της Φέγενορ, τον Στάιν, λέει, τον είχα δει με τη Βέντε πρόπερση καταπληκτικός. Τρομερός ποδοσφαιριστής ο Στάιν, πως λέγεται τέλος πάντων, παίζει τη Βέντε. Είχε βγει πρώτο σκόρερ, ενώ παίζει τη Βέντε, αλλά είναι δεκάρι. Είναι δεκάρι, παιδιά, δεν νομίζω πως ενδιαφέρεται τον Ολυμπιακό, εν λόγω παίκτης. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, πραγματικά. Ο Τζιοβάνι λέει ο Ριβάλντο, ο Καρεμπέο, ο Μέλμπεργο, ο Μπαγάσα, ο Πάντελ, ο Σαβιόλα που ήταν ονόματα δεν πρόσφεραν. Ναι, παιδιά, και για κάθε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή θα υπάρχει ένας Μαρσέλο που ήρθε και δεν πρόσφερε, ένας Βίλιαν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν είπε κανείς ότι είναι λάθος να φέρνεις και ονόματα και προσωπικότητες και παίκτες με μεγάλες παραστάσεις. Αλλά δεν σου εγγυάται αυτό ότι θα παίξουν κιόλας. Πρέπει να είσαι ο μόνος, λέει, που βλέπει χαρά το Ζέλσον, μια καλή αλλαγή είναι. Okay. Δεν είμαι ο μόνος, αλλά η γνώμη μου είναι αυτή και η δικιά σου είναι η αντίθετη. Και άλλο ένα μήνυμα, αν ότι η Κνησία λέει μπορεί να παίξει και εξτρέμ, όχι, δεν νομίζω. Πάντως, στο τελευταίο τρίο του γηπέδου είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός. Είδαμε και δύο overlap, είδαμε και δύο κανονικές έντρες. Πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα. Αυτά, και έτσι.
2: Ωραία. Λοιπόν, αν βλέπεις να βάλει το Ζήνη εξτρέμ, αν δεν είναι έτοιμο ο Κοϊτά, όχι, θα είναι έτοιμο ο Κοϊτά και θα παίξει ο Κοϊτά. Πώς γίνεται να παίρνει Αριάκα και να διώξει ο Σιμάνσκι. προφανώς ο προπονητής κρίνει ότι του κάνει ο Αριάγκα. Πέρυσι έκρινε ότι δεν του έκανε. Ο Γιόνσον ήταν όλη τη σεζόν, έπαιξε 10 λεπτά. Ο Σιμάνσκι έφυγε πριν. Και θα πρέπει να τον δούμε μέσα στο γήπεδο Αριάγκα για να δούμε ακριβώς. Η απάντησή σου δηλαδή, η απάντηση στο ερώτημά σου θα δοθεί στο γήπεδο. Και με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Καλησπέρα Κώστα, τι γίνεται με τέταρτο φορ. Δυστυχώς ο Καταλαντούχος Καραργής δεν υπολογίζεται. Για άγνωστους εξωγωνιστικούς λόγους θα πάμε το 17ο Αργυρίου. Όχι, με τον Γκατσίνοβιτς και τον Κοϊτά. Αν χρειαστούν. Πώς μεταγραφές βλέπεις σε περίπτωση πρόκρισης. Σε περίπτωση αποκλεισμού πιστεύεις ότι ο Λογκογέννησεν ήταν η τελευταία μεταγραφή. Δεν αλλάζει κάτι γιατί τα μάτς είναι ίδια. Απλά οκ, okay, σίγουρα με το Champions League και πιο πολλά λεφτά και καλύτερο κέφι μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Αλλά δεν είναι θέμα αγώνων δηλαδή, δεν υπάρχει αποκλεισμός. Η ΑΕΚ θα είναι σε league phase με 8 μάτς, ό,τι και να γίνει. Τώρα μαζέψαμε ωραία χαφ, μήπως να δούμε τριάδα Βιτάλης, Αριάγκα, Μαρίν ή Καϊρίνεν και μπροστά Κοϊτά, Γιόβιτζίνη. Δεν το βλέπω φίλε, δεν βλέπω να αλλάζει ο σχηματισμός. Ο Κάιρινε θέλει δύο χαφ δίπλα του για να φανεί. Πρέπει να γυρίσει με 30 στα χαφ ο Μπάρκο και θα δούμε καλύτερα πράγματα. Ούτε αυτό το βλέπω και ούτε πιστεύω ότι ο Κάιρινε θέλει δύο χαφ δίπλα του. Γιατί δεν πάμε για ένα αποστολάκι για δεξί μπακ, παίζει μικρό στο κύπελο που έχουμε θέμα και αντιρώτα. Συμφωνώ μαζί σου, θα ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή. Δεν ασχολήθηκε. Τώρα το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιο να πάρει το αποστολάκι. Βλέπει στόπερ και δεξί μπακ αν περάσουμε και να πάει ο Γεωργίου Δανικό. Όχι, δεν βλέπω να πηγαίνει Δανικό στο σπουδάνι. Όποτε μιλάνε για τον Γεωργίεφ, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολς δεν είναι τα καλύτερα. Δεν το βλέπω. Τώρα από εκεί πέρα σε ποια θέση θα πάρουμε παίχτη είναι κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο. Υπόθηκε από τους αρμοδίους ότι μπορεί να γίνει κάποια μεταγραφή αν βρεθεί κάποια ευκαιρία. Θα παίξει να βάλει και τους τρεις μπροστά την Τετάρτη. Από την αρχή ναι, το αποκλείω. Ποια η άποψή σου για την Τζέριν? Είχα πάντα καλή άποψη και το έχω πει και αρκετές φορές στον αέρα. Είχα πάντα καλή άποψη για την Τζέριν και εξακολουθώ να έχω. Τόσο δύσκολο να αποκτήσει η ομάδα ένα στόπερ για βασικό, να έχει μια δυνατή τριάδα και ας είναι και δανεικό, σας ελπίζω να αποκριθούν και να πάρουν και να μην εγκληματίσουν. Δεν καταλαβαίνω τι λες να εγκληματίσουν. Δηλαδή, okay, έχει αυτό το δίδυμο που έχει και εμπιστεύεται όλους τους άλλους δίπλα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 5 στόπερ συν 2 στόπερ. Δύο παίχτες που μπορούν να παίξουν σε αυτές τις θέσεις, τον Λυκογιάννη και τον Αριάγκα. Οπότε έχει. Αν ήθελε. Στην αρχή, θυμίζω ότι στον αρχικό σχεδιασμό ήταν η απόφαση στόπερ, όπως το λες. Στην πορεία αυτό σιγά σιγά χάθηκε. Προφανώς κάτι είδαν εκεί. Ενώ στην αρχή δεν υπήρχε να πάρει αριστερό μπακ, πήρε. Δεν υπήρχε αμυντικό χαφ με τα χαρακτηριστικά του Αριάγκα, τελικά αποκτήθηκε. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Τώρα μπορεί αυτή που είπα η μεταγραφή ευκαιρία να είναι στόπερ. Θα το δούμε. Από την ομάδα που άφησε Αλμέιδα, πόσοι παίχτες έχουν μείνει? Πολλοί. Πολλοί. Οι 4 από τους 5 της άμυνας, ας πούμε, είναι από τότε. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Πινέδα έφυγε, που ήταν 5ος. Είναι ο Κοϊτά. Αρκετοί. Αυτά.
3: Συνεχίζω,
1: Έχουμε break, μήπως ήρθε.
3: Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν. Ο Τσέρι θα μας λείψει όπως θα λείψει και ο Σιώπης και πέσει ο Μαξίμοβιτς. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Γελάζε, Γιώργο, γελάζε, γιατί έχετε δει τι μηνύματα ένα χρόνο, ενάμψη. Τι έχω ακούσει για τον Τζέριν, τι έχω ακούσει για τον Σιώπη και τι έχω ακούσει για τον Μαξίμοβιτς. Και ξαφνικά λείπουν όλοι. Αυτό που έχει μείνει να δω πλέον είναι να φύγει ο Βιλένα και αν μου έρθουν μηνύματα.
1: Δεν αξιοποιήσαμε.
3: Πολύ κατά τον Βιλένα. Δεν έγινε κάτι άλλο.
2: Ο Μαξίμοβιτς πώς προέκυψε?
3: Ξέρω εγώ, το θυμηθήκαν. Λέτε, έφυγε ο Μαξίμοβιτς.
1: Από τους τρεις ο Μαξίμοβιτς ήταν ο καλύτερος παίκτης. Και αυτός που άκουσε και το περισσότερο κράξιμο για τους τρεις.
3: Ο Μαξίμοβιτς ήταν top παίκτης, το λέγαμε τότε, λέγανε άμπαλο. Πού τον είσαι ο Μαξίμοβιτς στον top παίκτη κλπ. Και το καταλάβανε κάποιοι όταν έφυγε.
2: Καταρχάς έπαιζε βασικό στην Ισπανία, ρε παιδιά.
3: Συζήτησα να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Το παίξε μια ομάδα που είναι έτσι στη μέση τη.
3: Βέβαια, τι λες τώρα. Είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όμως.
1: Εθνική νομίζω έπαιζε, δεν έπαιζε. Εθνική Σερβία.
3: Ναι. Πάντως λίγα λέει τα 3 εκατομμύρια σύγκριση με τα 4,5 του Καμάρα. Γιατί αυτό, γιατί δεν είναι, τι πάει να πει τη λίγα τα βέβαια. Άλλο το προφίλ του ενός, άλλο του άλλου. Στη Σαουδική Αραβία, να ξέρετε, οι ομάδες δεν δίνουν τόσα πολλά λεφτά σε ομάδες, δίνουν πάρα πολλά λεφτά σε παίκτες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η Καμαρά είναι καλός παίκτης, νωρίς κρίνουμε την απόδοσή του, επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. Στο μάτι ποιότητά του φαίνεται. Η φυγή Τσέριν σηματοδοτεί την απομάκρυνση του τελευταίου ίχνου Ιβάν στον Παναθηναϊκό. Διαφωνώ με το τελευταίο μήνυμα, δεν νομίζω ότι εκεί το θέμα. Ο Ιβάν ήταν η καλύτερη εποχή του Παναθηναϊκού τα τελευταία 15 χρόνια. Ο μοναδικός άνθρωπος που ένωσε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο γήπεδο και πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν έχει το γεγονός έφυγε ο Τσέριν, δηλαδή επειδή ήταν του Ιβάν, καμία σχέση. Ο Τσέριν είχε και πριν 2 χρόνια η πρόταση του Παναθηναϊκού να το δώσει, δεν τον έδωσε. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει τώρα, διότι υπήρχε μια απόφαση να έρθουν ένα ή δύο χαφ και έπρεπε ή οι δύο να φύγουν ή ένας να φύγει. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Τάσο, λάθος για ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού να έχουμε Βιλιάνα απαράδεκτο να έχει κάτσει πάνω στο συμβόλαιο ενώ 2 χρόνια τώρα είναι ενεργός. Για το κλειστό 1,5 του Πυρήλικα στη Σοκό δεν σχολιάζω. Εντάξει, okay. Τι να κάνεις όμως τον Βιλιάνα, πώς να τον διώξεις αφού δεν φεύγει. Βεβαίως το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες μιλάει με ολλανδικές ομάδες και νομίζω ότι πιστεύω ότι με το Βιλένα κάτι θα γίνει μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Ο κύκλος της ομάδας του 23 ολοκληρώνεται, κάποιοι ναι έπρεπε να φύγουν, κάποιοι άλλοι όμως δεν αξιοποιήθηκαν και κυρίως δεν έκλεισε σωστά ο κύκλος στην ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Τάσο, τέτοιο χειρουργείο προχθές στην Καλαμάτα είχα πολλά χρόνια να δω. Πει στην ομάδα του Παναθηναϊκού και όλα καλά θα πάνε. Πιστεύουμε σε Φίσα και Κοτσόλη. Η αλήθεια είναι ότι έγινε κανένα καλό χειρουργείο.
1: Πώς λέγανε, ειδικά οι κόκκινοι. Οι εφημερίδες χωρίς αναισθητικό που λέγανε.
3: Ειδικά οι κόκκινοι δεν υπάρχει έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
3: Η κόκκινη η οποία δεν υπάρχει.
1: Παιδιά είναι και κάκιστος διαιτής ο Ζαμπαλάς, έτσι. Είναι κάκιστος. Ο Ζαμπαλάς είναι κάκιστος. Βέβαια φταίει και ο βαρίστας εκεί, έτσι. Ο Φωτιάς που τον φωνάζει. Ναι. Αλλά ο Ζαμπαλάς είναι χωρίς βάρ δεν πετύχει ούτε το λίγοντα.
3: Ακριβώς. Τάσο με ένα ακουστατρόλ, σοβαρές ομάδες και που λένε παίξεις και αγοράζουν, αναβάζοντας ποιότητα και το κούβουμε στο πλάνο του προπονητή. Όλοι μαζί το δίπλα την Πέμπτη. Έτσι είναι ακριβώς. Αρκεί να μην κάνεις 8 πωλήσεις τη χρονιά και 8 αγορές, να είναι πωλήσεις μετρημένες και να μην αλλάζει 15 παίκτες κάθε χρόνο. Σε αυτό διαφωνώ. Επίσης, Τάσο Τσέιν είναι ένας παίκτης που λες που θα μπορούσε άνετα να χτυπήσει 5-6 εκατομμύρια. Πόσο μάλλον θα μιλάμε για ομάδα της Αραβίας. Συμφωνείς, όχι, γιατί είπα για τις Αραβίες. Τις ομάδες της Αραβίας δεν δίνουν πολλά λεφτά. Εντάξει, μπορεί για top παίκτες να δώσουν, αλλά το σκεπτικό τους είναι δίνουμε πάρα πολλά λεφτά σε συμβόλαια για να δελεάσουν τους παίκτες να έρθουν και από εκεί πέρα πολύ λιγότερα στις ομάδες. Το Ζαωρή γιατί τον έβγαλε εκτός λίστας και να βάλει τον Πάλμα, δεν το κατάλαβα. Νομίζω ειδικά και μετά τον τραυματισμό του Τσάπρα πρέπει να το κατάλαβες. Φίλε μου, είχαμε πει ότι από την πρώτη μέρα ότι είχε πρόβλημα στα μπακ ο Παναθηναϊκός, δεν έχει έτοιμο το Καλάμπρια, δεν είναι έτοιμος ο Κρίστιανσεν. Μπορεί να του προέκυπτε οποιοδήποτε πρόβλημα και να χρειαστεί να βάλει στόπερ δεξιά ή να χρειαστεί να παίξει με 3 στόπερ. Δυστυχώς ο Τσάπρας έπαθε τη θλάση στο πρώτο παιχνίδι. Θα παίξει ο Κάτης δεξί μπακ. Και θα έχει από τον πάγκο να φέρει τον Μπάλμερ ή τον Τουμπά για αλλαγή στο παιχνίδι στη Τσεχία. Για Ρενάτο που ρωτάτε δεν ξέρω κάτι παιδιά. Ρενάτο με τους τραυματισμούς που έχει την άρθει να κάνει. Λοιπόν, αν ισχύει για πολύ Ζαωρή, δεν ξέρω κάτι επίσης. Άρα Τάσο Τσέιν δεν έπεσε τα τελευταία μας για μην τραυματιστεί και χαλάσει μεταγραφή. Και τρώει το ανάθεμα ονίστρου για τις αλλαγές. Μπράβο, ρε, όχι μπράβο. Καμία σχέση. Απλά για να σου αποδείξω δεν ισχύει αυτό. Μαξίμοβιτς πέρσι είχε κλείσει η ομάδα και έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω, αν δεν καλάζει με τη Σαχτάρ βασικός. Καμία σχέση αυτό που λες. Καμία. Ο προπονητής πιστεύει, εμείς δεν το βλέπουμε αυτό, το πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή το δίδυμο που του κάνει τη δουλειά είναι το δίδυμο Καρμαρά Τσιριβέγια γιατί θεωρεί ότι με τους δύο αυτούς έχει ασφάλεια όσο αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Τον Τζένι τον έβαλε στη Σόφια στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Είχε κάνει κάποια λαθάκια τα οποία έκλειψε μπάλα η Βούλγαρη ψηλά. Δεν έχει καμία σχέση η πώλησή του με το γεγονός ότι δεν έπεσε τα τελευταία μάτς του Τζένι. Καμία όμως. Λοιπόν. Ο Νίστρου με τη φοβερή ιδέα να αλλάξει και τα δύο φως στο 2-0 και να μην βάλει χάφ, έπαιξε την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού κορώνα γράμματα. Okay. Λάθος έκανε, θεωρώ υπερβολική όλη τη βαζαρία που έχει γίνει και μου κάνει τρομερή εντύπωση που έχουμε πέσει να φάμε ένα προπονητή για αυτά που έγιναν από το 70 και μετά και δεν του δίνουμε καμία. Δεν του δίνουμε το παραμικρό για την ομάδα που παρουσίασε για 70 λεπτά.
1: Να πω κάτι σαν ουδέτερο. Δηλαδή τώρα χάθηκε ένα μάτς, χάθηκε. Του η νίκη δηλαδή από 2-0 έρθει 2-2 και αυτά επειδή άλλαξε δύο σεντερφόρ. Εμένα μου φαίνεται λίγο ακραίο το ότι επειδή άλλαξε δύο σεντερφόρ.
3: Σου λέω να σου πω, έπρεπε να βάλει χάφ. Το είπα και εγώ. Έπρεπε να βάλει χάφ. Έκανε λάθος.
1: Ναι, okay, αλλά
2: το αλλά εγώ, ήταν κακή διαχείριση. Ναι,
3: ήταν κακή διαχείριση. Το είπαμε. Εγώ λέω το εξής. Αν έβαζε χάφ και ερχόταν το μάτς 2-2, θα αρχόντουσαν μηνύματα σήμερα, γύρισε την ομάδα πίσω. Δεν ξέρει αν το ασφαλούς μετά. Είναι πολύ ωραία να τα λέμε. Η λογική λέει ότι έπρεπε να βάλει χάφ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έπαιξε την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού κορώνα γράμματα. Δηλαδή κάπου έλειωσε, παιδιά. Μην υπερβάλλετε τόσο πολύ. Νέος προπονητής είναι. Ζούμε ντεζαβού αυτό που είσαι η ΑΕΚ πέρσι με τον Νίκολς τέτοια εποχή. Το κράξιμο που έτρωγε ο Νίκολς. Τα βλέπα, του κέρδισε τα μηνύματα. Ερχόντουσαν σοριδών τα μηνύματα πέρσι τέτοια εποχή. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο, να δούμε πώς θα πάει η ομάδα. Εγώ δεν λέω θα πετύχει ο προπονητής. Εγώ λέω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που είναι σωστή επιλογή προπονητή. Ο προπονητής αυτός προσπαθεί να παίξει. Προσπαθεί να παράξει ποδόσφαιρο. Κάτι που δεν έκανε κανένας από τους προηγούμενους προπονητές τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και φυσικά, αν δεν η ομάδα δεν προκριθεί, θα πέσει το ανάθεμα, δεν το συζητάω, και θα είναι και πολύ δύσκολη διαχείριση μετά. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι αυτός ο προπονητής πρέπει να στηριχθεί. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό λέω. Τάσο, καλησπέρα, Νίκος από Λίον. Πάμε δυνατά την Πέμπτη, θα τους καθαρίσουμε. Γίνονται πολλά σωστά, θα γίνουν και λάθη, έτσι πάει πάντα. Φυσικά και θα γίνουν και λάθη. Το είπαμε ότι έκανε λάθος διαχείριση ο Νίστρουπ στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν γίνεται να μην κάνεις λάθος. Λοιπόν, για το ιστερόγραφο συμφωνώ, φίλε μου. Έχεις δίκιο. Τάσο, καλησπέρα, για ένα Παναθηναϊκό προς τον θέλουμε να το βλέπουμε. Ο Τσέρι είναι ένας μέτρος παίκτης. Διαφωνώ και με αυτό το μήνυμα. Ο Τσέρι δεν είναι ένας μέτρος παίκτης. Ο Τσέρι είναι ένας καλός παίκτης, ένας πολύ χρήσιμος παίκτης. Ακόμα και ένα Παναθηναϊκό προς θέλουμε να το βλέπουμε. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική λύση. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν οι παίκτες που θέλουν να είναι βασικοί, θέλουν να παίζουν. Ο Τσέρι είδε ότι χάνει τη θέση του ως βασικός. Ήξερε ότι και με τις μεταγραφές που θα γίνουν δεν θα βρει θέση βασικού. Είναι πολύ θεμητό και ο ίδιος να θέλει να αποχωρήσει και ο Παναθηναϊκός να μην έχει να μπει δυσαρεστημένος στον πάγκο. Ή και εκτός πάγκου με τις μεταγραφές που θα γίνουν.
1: Τάσο, να σε διακόψω ένα λεπτό. Υπάρχει μια πληροφορία από τη Δανία, λοιπόν.
3: Ναι.
1: Σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο Γιώργο Ακιμέλε. Τον δεξιό μπακ παίζει και αριστερά. Από την Βόλσπουργκ μιλάνε, γίνεται λόγο σε αυτή την πληροφορία που έρχεται από τον Γιώργο Ακιμέλε. Τον δεξιό μπακ παίζει και αριστερά. Από την Βόλσπουργκ μιλάνε, γίνεται.

0: Ολυμπιακού για να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός στα άκρα της άμυνας. Νομίζω εν λόγω παίχτης, ειδικά άμα αποκτηθεί, εκτός από ότι είναι εντάξει, πάρα πολύ καλός. Το θέμα είναι ότι είναι και μια λύση που μπορεί, μια περίπτωση που μπορεί να δώσει λύσεις στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί παίζει και σαν δεξί και σαν αριστερό μπακ. Οπότε να κρατήσει και μια θέση έξτρα ο Ολυμπιακός για τη λίστα. Αυτά τώρα. Οπότε το παρακολουθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έλα, Τασό.
1: Λοιπόν, πιστεύω, ο γιος στο Μαϊάμι, τόσο πιστεύω ότι με τον Καμαρά έχει γίνει χαμός, γιατί πιο πολύ πιστεύω θα είναι πιο δυναμικός. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο χάλια, όσο το λένε, όλες οι μεταγραφές είναι επιτυχημένες. Το αν είναι επιτυχημένες οι μεταγραφές θα το δούμε στην πορεία, Γιώργο. Λέμε όμως ότι έχουν μια λογική και έχουν ένα πολύ καλό βιογραφικό και είναι παίκτες οι οποίοι τους βλέπεις. Δηλαδή και τον Λιβάη τον βλέπεις, και τον Ντεφράι τον βλέπεις, και τον Φαντρόκλεν τον βλέπεις. Ο Τσάπρος ακόμα το οποίο δεν έχει προσαρμοστεί, αλλά νομίζω θα έρθει και η ώρα η δική του. Τον Καμαρά ακόμα δεν τον έχουμε δει. Ο Κάγκουα δεν τον έχουμε δει, τον βλέπουμε στις προπονήσεις και είναι πάρα πολύ καλός. Όλα θα κρυθούν στην πορεία. Δεν μπορώ να πούμε από τώρα ότι όλες οι μεταγραφές είναι επιτυχημένες. Μπορώ να πούμε όμως ότι έχουν γίνει σε κατάλληλο timing ή περισσότερες. Έτσι. Και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ της ομάδας, με παίκτες οι οποίοι έρχονται και από καλά πρωταθλήματα. Τάσο, εγώ γουστάρω να βλέπω Γιάκουτς, Ντεφρά, Ίγκασον. Με Παντελίδη, ναι, έχουμε. Παντελίδης, παιδιά, ανεβαίνει ένα κολκοθά το παιδί. Πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την αισιοδοξία. Αρχίζει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει μετά το χειρουργείο. Λοιπόν, γιατί ο Ανίδης ήταν εκτός από το τελευταίο αγώνα του Sporting. Νομίζω κάποιες ενοχλήσεις είχε. Γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Την Πέμπτη θα παίξει ομάδα με τριάδα πίσω και full back δεξιά. Όχι. Νομίζω θα παίξει με τετράδα και τον κάθε δεξί back. Αυτό βλέπω. Όρκο δεν παίρνω, αλλά βλέπω να παίζει με τετράδα. Αυτά, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση

0: προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα. Συνέλθει στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε ο Σέρβος κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν συμμετείχε σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
3: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
4: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Όλα σε θυμίζουν.
6: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε.
1: 35 λεπτά μετά τις 5, πάμε τελική ευθεία. Οι ρεπόρτερς με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής νότητας, στον Bingo Sport FM. Κυρία Κωνσταθερόπουλο, στην ύμνηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει σειρά?
2: Εσύ δεν ήσουν?
1: Ναι.
2: Άρα είμαι εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το αγαπημένο μήνυμα, μπράβο, επιτέλους επανήλθε μετά από 2 χρόνια, Γιώργο τον Όρτα. Μπράβο, ρε φίλε. Τελευταία φορά μας πήγε καλά αυτό το μήνυμα. Άσχετα αν ο Όρτα δεν πήγε καλά την τελευταία φορά.
3: Εντάξει, ο Όρτα πραγματικά χαντακώθηκε, ρε εσύ, μετά από ένα σημείο δηλαδή, τον πήρε τελείως 100 βόλτα.
2: Ο Όρτα έπαιξε το μόνο μάτσο εκείνο με την Άκη στο κύπελο. Κανένα άλλο. Εννοώ να παίξει.
3: Και γενικά την καριέρα του, ρε εσύ. Τώρα πού βρίσκεται?
2: Νομίζω έφυγε από την Ισπανία. Για να δω κιόλας. Πρέπει να έχει φύγει από την Ισπανία. Πήγε στην Αλ Ούλα, στη Σαουδική Αραβία.
3: Αλ Ούλα, ρε.
2: Ναι, και πέρυσι ήταν στην Αλμερία Β' Ισπανίας. Δηλαδή. Και δεν ήταν κακός παίχτης, έτσι. Εμένα μου άρεσε πολύ σαν ποδοσφαιριστής ο Όρτα, αλλά. Λοιπόν. Γιατί στις προπονήσεις δεν τους μαθαίνουν να χτυπάνε πέναλτι. Okay. Εντάξει, ας αλλάξει εκτελεστή ο Ολυμπιακός, παιδιά. Εγώ δεν θεωρώ λάθος να πάρει την μπάλα ο Ελκαμπή, γιατί και ο ίδιος είχε ψηλοτρελαθεί και ήθελε να πάρει ψυχολογία. Απ' την άλλη, εντάξει, χτύπα το διαφορετικά. Οκ, okay. Θα μπορούσε να το χτυπήσει ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα εκτελεί πέναλτι. Ο Φορτούνης δεν ήταν εντάξει με στο κήπεδο εκείνη την ώρα. Ο Γκονζάλες που ήρθε τώρα ο Μεξικανός χτυπάει πέναλτι. Εντάξει, μπορεί να βρει παίχτες. Και ο Ροντινέ εκτελεί πέναλτι. Γιατί να αλλάξουμε, λέει, το πλάνο που πήραμε conference με Σέντρις και Γιώμες, τι μας θέλει, πως τελικά δεν ήταν καλό. Εντάξει, δεν ήταν τη χρονιά του conference ο Ολυμπιακός με Σέντρις και Γιώμες όλη την ώρα. Μάλλον το θυμάσαι λάθος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει τρόπο ανάπτυξης, λέει. Δεν είναι μέτρο σύγκριση ο Ατρόμητος. Ο Φορτούνης έχει εικόνα ερασιτέχνη, λέει, της Επιστρικάλων. Εντάξει, αδερφέ, άμα είδες αυτό πάλι προχθές, Βαγγέλη μου, τι να σου πω. Κανένα πρόβλημα. Δεκτές όλες οι απόψεις. Μπορείς να εκτιμήσεις, λέει, με βάση το ρεπορτάζ πόσο και σε ποιες περιπτώσεις είμαστε κοντά. Και υπομονή, λέει, είναι στο. Εντάξει, το Έντσον Άλβαρες δείχνει να είναι μια κοντινή περίπτωση. Του Μέλε, όπως γράφουν και οι Δανείοι, είναι μια πολύ κοντινή περίπτωση. Μετά στα εξτρέμ ή Βάργκας ή Χιλ, βλέπω εκεί. Και μάλλον έτσι θα ολοκληρωθεί το puzzle. Αλλά να το δούμε. Ας έχουμε υπομονή. Ας έχουμε υπομονή, έχουμε ακόμα 10 μέρες. 24 Αυγούστου, που καλά, εντάξει, σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Μοντιλίμπερ λέει πρέπει να παίζει με 3-4-2-1, Πυρόλας με Έλοβιτς Κάρμο, Ροντινή Τικνιζιάν, Τσικίνιο Φρόιλερ, Σα Τσικίνιο Ελκαμπή. Έχεις βάλει 2 φορές το Τσικίνιο, φίλε μου. Κάποιον άλλον είναι στο κέντρο τώρα. Εσέ Φρόιλερ, μήπως. Επίσης, επειδή έχει περάσει λίγο στο φλου, νομίζω ότι ο Φρόιλερ ότι θα είναι αρκετά αλλαγή, ότι θα έρχεται από τον πάγκο. Εγώ στο λέω, παιδιά, και θα το δείτε ότι ο Φρόιλερ μόλις είναι στην κατάσταση να παίξει και μόλις είναι καλά ο Φρόιλερ, δεν θα βγαίνει εύκολα από την 11η και θα τον δείτε. Γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι ποδοσφαιριστή έχει πάνω από ο Ολυμπιακός. Όπως και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, είναι καταπληκτικός με τα πόδια. Θα μου πείτε 5 χρόνια στη City, έστω και σαν δεύτερος. Δεν είναι τυχαίο, δεν θα παίρνει Γκουαρδιόλα τερματοφύλακα που δεν είναι με τα πόδια καλός. Είναι τρομερός με τα πόδια. Λίγο πιο fit να είναι, να έρθει στα ίσια του, γιατί δεν έχει ομάδα το καλοκαίρι και θα είναι μια χαρά. Σάλιακας, Ρόκας, Σιπιώνη, Ροντινή, Τσικίνο θα φύγουν. Έφυγε ο Μαφέο που ήρθε το καλοκαίρι. Θα φύγει και ο Σάλιακας και ο Ρόκα. Ο Ρόκα πώς να φύγει, γιατί να φύγει. Ο Σάλιακας γιατί να φύγει. Λοιπόν. Ο Τικνιζιάν θα πάρει τη φανέλα σπίτι του. Λέει επιθετικό μπακ. Ναι, παιδιά, για βασικό ήρθε ο Τικνιζιάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ένα φίλο μου λέει τον γκολ του Ολυμπιακού έπρεπε να μετρήσει. Πες μου γιατί δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν καταλαβαίνω.
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, αυτό μου έστειλε ένα φίλο. Μου λέει τον κούδο Ολυμπιακό πρέπει να μετρήσει.
3: Μήπως ένα έκανα άλλο που μπήκε και ακυρώθηκε.
2: Μα δεν πήγε κάποιο άλλο και να
3: δεν πήγε, ναι, ούτε αυτό του Ελκαμπή δεν πήγε.
2: Κατάφερα να το χάσει και αυτό. Ναι, πραγματικά.
3: Όντως.
2: Κοίτα, ορισμένες φορές ο Ελκαμπή, αλήθεια είναι, όταν είναι σε γκίνια, μπορεί να χάσει και.
3: Είναι σε μεγάλη γκίνια.
2: Και ενώ μετά άρχισε πάλι τα ψαλιδάκια και τα έκανε καλά και το ένα και το άλλο, αλλά. Αυτά, Κυριακό.
4: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: ισχυρή, η ματσάρα της ημέρας από την Novibet. Ρώμα Φιωρεντίνα, πρεμιέρα Serie A. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Γκολ, γκολ.
2: Εγώ θα ακολουθήσω Τάσο, που είχε πει έτσι με τη Χετάφε, άσο με γκολ, γκολ.
1: Ναι.
3: Εγώ θα πω χ.
4: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Έλα κύριε.
1: Εγώ κέτσε.
2: Κώστα, όταν και όχι αν περάσουμε Champions League, πρέπει να πάρουμε τρίτο στόπερ βασικό δεξί μπακ για πίσω από το Ρώτα. Τρίτο στόπερ βασικό, συγγνώμη. Δεν το σπάει το δίδυμο αυτό με τίποτα, φίλε μου, απλά στο λέω. Κόμμα, δεξί μπακ για πίσω από το Ρώτα και Ζωάο Μάριο για τον κόλ που μας έστειλε στα Ουράνια. Okay. Η Φιλαδέλφια πρέπει να βράζει Τετάρτη, ακόμη και ο παδί της να φοβηθούν από την ατμόσφαιρα, όπως έγινε με Ράγιο Βαγεκάνο και ΠΑΟΚ πέρυσι. Μάλιστα. Συμφωνώ, φίλε μου. Δεν υποτίθεται ότι Καραργύρης και Αργυρίου θα έπαιρναν ευκαιρίες φέτος, ούτε για τέταρτα φορά δεν υπολογίζονται. Προφανώς, ρε φίλε, με αυτά που είδε ο προπονητής στην προετοιμασία, εντάξει, ο Αργυρίου είναι 16 ονών τώρα. Δεν είναι... Το ότι πήγε και στην προετοιμασία ήταν πάρα πολύ δυνατό για αυτόν από την ΚΑΠΑ 17 στην προετοιμασία. Δεν έχει ξαναπέξει ΚΑΠΑ 17 στην προετοιμασία. Την Τετάρτη μας δίνει το Μέγκα. Το 23 μας είχε δείξει με την Αντβέρ και χάσαμε. Ελπίζω να μην βάλει κανείς Μέγκα. Μπας και εξορκίσουμε το κακό, λέει ένας φίλος. Και πού θα το δουν, ρε φίλε. Κώστα, φωτιά στο ΒΑΡ φώναξε για την κλεισιά του παίξη του Άρη στο πρόσωπο του παίξη Καλαμάτας ή του Μπρινιόλι μόνο. Αυτό ήταν πολύ κουφόρα. Εγώ όταν είδα τη φάση μετά, γιατί δεν το βλέπα το μάτσο απευθείας. Νόμιζα ότι φώναξε για να αποβάλει τον παίχτη του Άρη.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι μετάπες, δεν είναι μετάπες.
2: Και μετά βλέπω να αποβάλλεται.
0: Δεν είναι μετάπες, δεν είναι κίτρινη, δεν είναι κόκκινη.
1: Νομίζω έχει βρει.
2: Δεν είναι μετάπες.
1: Αλλά είναι επικίνδυνο.
2: Δεν είναι μετάπες.
0: Κίτρινη.
2: Οκ, δεν είναι μετάπες, ναι, αλλά είναι.
0: Βρήκε και μπάλα.
2: Ναι. Και ο Μπρινιόλι είχε βρει. Φυσικά είχε βρει.
0: Ο Μπρινιόλι πήγε μετάπες στο.
2: Ούτε μετάπες πήγε. Δεν πήγε μετάπες.
1: Νομίζω ήταν τάπες στο λαιμό.
0: Τάπες ήταν.
2: Όχι ρε, δεν ήταν τάπες. Με τίποτα. Ναι, ναι, σίγουρα. Βάλτε να το δείτε. Δεν ήταν τάπες.
1: Εντάξει, πάντως είναι μαρκαρίσματα αυτά που για μένα είναι πολύ στο όριο. Δηλαδή προς κόκκινη.
2: Γενικά πρέπει να πέφτουν κόκκινες αυτά για να μην γίνονται. Είναι πολύ επικίνδυνο. Όπως και το θέατρο. Αυτό το πράγμα με το θέατρο είναι εξοργιστικό. Είδα τώρα ένα στιγμιότυπο από ένα παίχτη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα στο ένα μέτρο.
1: Όπου έπεσε μόνο του, δηλαδή, ναι, στην περιοχή.
2: Κάτσε, ρε.
1: Όχι, και ήταν πλάτη ο παίχτη δίπλα.
2: Και είναι, ρε παιδί μου, είναι άσχημο δηλαδή για την εικόνα του παίχτη που το κάνει.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι άσχημο.
2: Ναι. Σταματήστε να κάνετε θεούς τους παίχτες αρκετά που ήταν με τον Όφη. Πού να ήταν, φίλε, στο γήπεδο. Δεν κάναμε και κανένα θεό τώρα. Δεν θυμάμαι να θεοποιήσα κάποιον παίχτη της ΑΕΚ. Αυτά, παιδιά.
1: Συνεχίζει ο Τάσος.
0: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Πάμε με Κοντούρη, Καμαρά, Λιβάη, Τετέι, Αντίνο, Περίστρο, όλη την πλευρά. Παίρνουμε την πρόκληση, κάνουμε ένα πιστικό μας και μετά γυρίζουν όλα. Μάξι Ράκλειο. Όλη την πλευρά, το πελίστερμάκι μου δεν το βλέπω. Πιστεύω θα παίξω κάτι δεξιά. Οι άλλοι, ναι. Κοντούρη, Καμαρά επίσης δεν βλέπω. Πιστεύω Καμαρά της Ιβέλια. Τάσο με τους έχους, ο Γιάκουσης πήρε την μπάλα 10 φορές και τις 9 την έχασε σε νευραλγικά σημεία. Ο Ταμπόρδας σε 70 λεπτά δεν έχασε ποτέ την μπάλα. Θα συμφωνήσω αυτό. Και για να... Υγήσουμε για κάτι στον κόσμο που εντάξει, αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να μην τη δει. Ο προπονητής τι έκανε στο μάτς το τελευταίο. Ουσιαστικά έπαιξε μια τριάδα στα χαφ. Ήταν ένα σχήμα 3-4-1-2, κάπως έτσι ήταν το σχήμα. Τριάδα πίσω ήταν ο Κυριακόπουλος που έμεινε πίσω με δύο Ολλανδούς. Μπροστά ο Τσάπρας, δεξιά, αριστερά ο Αντίνο. Μέσα έμπαινε ο Ταμπόρδα μαζί με τον. Καμαρά και τον Τζιλιβέγια. Ο Ταμπόρδα έχει δώσει μία πάσα απίστευτη στο Λιβάη που δεν κάνει καλό τελείωμα. Αν έμπαινε τον γκολ, θα λέγαμε ότι είναι τρομερή assist. Και γενικά θα συμφωνήσω αυτό ότι δεν έχανε την μπάλα. Απλά ο Ταμπόρδα είχε βγει κουρές γιατί έκανε πολύ δουλειά στο γήπεδο. Και αυτό το λόγο έβαλε το Γιάκος που όντως έχει απόλυτο δίκιο, δεν ήταν καλό στο μας αυτό. Δηλαδή την έχασε την μπάλα σε νευραλγικά σημεία. Συμφωνώ. Σε αυτό μας δεν πήγε καλά. Ο Λιβάη δεν μπορεί να αποδώσει 4-4-2 με Τετέ. Είναι οι ίδιοι παίκτες. Για μένα τόσο πιο λογικό είναι το Τετέ δεξιά, Λιβάη Γκαρσία σεντερφόρ. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Ναι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Πάντως προχθές καλά πήγανε. Έτσι. Και οι δύο. Και ο Τετέ δεν είναι τυχαίο ότι με το Λιβάη δίπλα του απελευθερώθηκε κάποιο από τα μαρκαρίσματα και έβαλε αυτά τα δύο γκολ. Καλά πήγαν. Καλησπέρα από Λονδίνο, φίλε Τάσο. Η ομάδα φέτος δείχνει σημάδια αισιοδοξίας με κάποια αμυντικά προβλήματα. Βλέπετε τραυματισμούς που πιστεύω ότι στην πορεία θα διορθωθούν. Εσύ τι λες. Μα αυτό είναι το. Εγώ γιατί επιμένω και λέω ότι ο προπονητής αυτός είναι η πιο καλή επιλογή που έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, χωρίς βέβαια να βάζω το χέρι μου θα πετύχει. Γιατί στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω όμως έναν προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να παίξει. Δεν βλέπω τις γιώμες που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπω μια ομάδα που θέλει να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Βλέπω μέσα σε ένα καλοκαίρι με 10 μεταγραφές και με την υποχρέωση κάθε παιχνίδι, κάθε εβδομάδα να πάρει την πρόκριση, να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Βλέπω γκολ που έχουν μπει από συνδυαστικό ποδόσφαιρο, όπως το δεύτερο γκολ στη Σόφια που άλλαξαν 14 πάσες, ή το γκολ στο δεύτερο με την τώρα με τη χάρη της Κράλοβε που έχει κλέψει την μπάλα ο Ντεφράη, αλλάζω τα μπόρδα με τον Τσιριβέγη, για να κάνει την κάρτα στο Ντετέι. Αμυντικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Η επίθεσή του είναι αυτή που τον κρατάει. Και εκεί οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Έτσι. Και υπάρχουν και τραυματισμοί που έχει δίκιο, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν. Τάσο η ομάδα πλέον είναι γυμνή στα χαφ με την απώλεια Τσένη. Θέλει δύο παίκτες εκεί. Θα τελειώσει ο Αύγουστος και θα δούμε μετά τις μεταγραφές αν η ομάδα είναι γυμνή στα χαφ ή όχι. Αν είναι γυμνή θα το πούμε. Αν δεν είναι γυμνή, θα πούμε ότι δεν είναι γυμνή και ότι έχει γίνει αναβάθμιση. Λίγη υπομονή. Ένας παίκτης έφυγε. Γιατί ήρθε τώρα η πρόταση. Δεν μπορούσε να φύγει μετά από μια εβδομάδα γιατί η πρόταση δεν θα ίσχυε. Έτσι κάνουν οι ομάδες από τη Σαουδική Αραβία. Περιμένουμε να τελειώσουμε μεταγραφές και θα δούμε εκεί το τι ακριβώς θα πούμε. Κύριε Νικολογιάννη, μπορείτε να πείτε ποιοι παίκτες ήταν στα χαφ δεξιά και αριστερά του Γκαλέτο, γιατί σας ακούν και παλιοί Παναθηναϊκοί Σάκης Γουέμπλι. Ναι, Σάκη, μου ζούσα τότε το Γιάννη Κυράστα και το τι άκουγε, επειδή είμαι και εγώ παλιός Παναθηναϊκός και ρεπόρτερ τότε, θυμάμαι τι άκουγε ο Κυράστας μέχρι τον Οκτώβριο. Ήσουν εσύ από αυτούς που τον έκραζες τότε, μέχρι τον Οκτώβριο που η ομάδα δεν βλεπόταν, τραγική ομάδα, δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Είχε πει ο Γιάννης τότε ότι να περιμένετε γιατί πάμε να κάνουμε κάτι δύσκολο, να παίξει η ομάδα, να παράξει ποδόσφαιρο και έβαλε ευτυχώς το γκολ ο Φλίψε με πέναλτι με τον με την Κράτσερ και η ομάδα προκρίθηκε. Αν δεν προκρινόταν μπορεί ο Κυράστας να είχε φύγει και να μην είχαμε δει τη μεγαλύτερη μπάλα που είχαμε δει από Παναθηναϊκό τα τελευταία 20 χρόνια. Σύνολο είχε τότε η ομάδα και είχε τους γκομομπαστινάδες δίπλα του, Μπαστινά Καραγκούνη, που τότε ο καπετάνιος για να τους καθιερώσει άκουσε το κράξιμο του Θεού. Πού πάμε τους γκουμπασινάδες ακούγε. Οπότε Σάκη και εγώ παλιός είμαι και τα ξέρω. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για το κουτσάρισμα τον Ίστρο αν έχουμε να πούμε κάτι. Το είπαμε σήμερα, το είπαμε και προχθές, το είπαμε και πριν λίγες μέρες, δεν το λέμε κάθε 5 λεπτά. Έτσι. Αυτό. Πάμε στον επόμενο.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Βεβαίως κύριε.
1: Λοιπόν... Αν πάρουμε το Μέλε, λέει, μείνει εκτός λίστας ο Ροντινέ. Θες να γράψεις ή ο Μπρούνο. Ναι, δεν θα μου φαίνονταν περίεργο. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο, ναι. Δεν διαφωνώ. Ειδικά η περίπτωση του Μέλε είναι περίπτωση που ξεκλειδώνει λίγο την ευρωπαϊκή λίστα γιατί να σου πεις παίζει είτε δεξί είτε αριστερό μπακ. Κυρίως για δεξί αποκτείται, θα αποκτηθεί. Αλλά καριέρα ότι είναι τρομερά μοιρασμένη στα παιχνίδια που έχει παίξει δεξί και αριστερό μπακ παρότι είναι δεξιοπόδαρος. Και νομίζω αρχικά άρχισε να το βάζει πολύ αριστερό μπακ ο Γκασπερίνη στην Αταλάντα και μετά όταν πήγε στη Βόλσπρουγκ μονιμοποιήθηκε εκεί αριστερά και στην εθνική ομάδα αριστερά παίζει παρότι δεξιοπόδαρος. Αλλά ναι, δεν θα μου φαίνονταν απίθανο αυτό που λες, δηλαδή ο Ροντινέ ή ο Μπρούνα με έναν εκτός. Ο Ολυμπιακός λέει αυτός χρειάζεται Έλληνες. Οκ, χρειάζεται Έλληνες, αλλά πόσοι Έλληνες διαθέσιμοι υπάρχουν. Δηλαδή εκτός και αν πάρει κάποιον, απλά για να πάρει να πούμε ότι πήρε Έλληνα. Αν έρθει Έλληνας. Ή θα είναι κάποιος νεαρός σε ηλικία, αλλιώς έτοιμοι Έλληνες παιδιά δεν υπάρχουν. Και θα μου πείτε, το Τζιμίκα, εγώ σας το έχω ξαναπεί και επιμένω. Αν γίνει μια τέτοια ανατροπή, οκ, okay, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Τζιμίκας επιστρέφει Ελλάδα. Δεν βλέπω και λίγο να βλέπει άλλο αριστερό μπακ, αλλά οκ. Okay. Επίσης για αριστερό μπακ, ποιοι άλλοι Έλληνες υπάρχουν. Ο Βίχος του Λεβαδιακού, ο Ζαγαρίτης, αυτοί δεν υπάρχουν άλλοι για αριστερό μπακ. Για δεξί μπακ δεν υπάρχει κάποιος, μόνο ο Βρουσάη ξέρω εγώ. Για χαφ δεν υπάρχει κάποιος. Για εξτρέμ δεν υπάρχει κάποιος. Η μόνη μου ένσταση είναι γιατί ασχολήθηκα μια ελληνική ομάδα και ο Ολυμπιακός μέσα αυτός με τον Κιζηρίδη που πήγε με 2 εκατομμύρια μόνο στην Τουρκία μεταγραφή. Που είναι καλός παίχτης. Σεντερφόρ επίσης ποιος. Κολούρης πήγε Πολωνία. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Τσαντίλα στο τρομί του. Ταλαντούχο είναι το παιδί, αλλά. Θα δεχτεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να έρθει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ για τρίτος. Στον ΠΑΟΚ όχι, okay, αλλά το λέει επειδή δεν είναι σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη σου, λέει, δεν ελάζουν να κοιτάνε για εξάρι και όχι οχτάρι. Νομίζω ότι στη δημιουργία έχουμε θέμα και όχι στην αμυντική εικόνα. Αν έρθει ο Μέλε για μπακ, θα είναι τρομερή αναβάθμιση, λέει ο Γιάννη. Συμφωνώ, Γιάννη μου, σε όλα. Λάθος. Εντάξει, επειδή ξέρουμε και τον προπονητή, ξέρουμε αυτοί οι δύο pivot που έχει, οι δύο, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, οι δύο half που έχει, τι στοιχεία θέλουν να έχουν. Ας πούμε, ο Άλβαρες είναι μια περίπτωση που ταιριάζει τα μάμ σε αυτά που θέλει. Επίσης, μην ξεχνάτε, ο Φρόιλερ περισσότερο στο 8 πατάει. Εγώ στο ξαναλέω. Είναι παίχτης που είναι double pivot που λένε στην Αγγλία. Είναι ποδοσφαιριστής που παίζει 6-8, με πολύ πατάει στο 8, ανεβαίνει πολύ, παίζει αρκετά ανάμεσα στις γραμμές. Μπορεί να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να πατήσει και στα όρια της περιοχής ή μες στην περιοχή. Αλλά και εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάει σε ένα πιο στυλ πουέρτα, τέτοιο στυλ. Το πέναλτι θέλει, λέει, το ζω από τον πιο ψύχρεμο και με καλή τεχνική κατάρτιση παίχτη. Δεν θα περιμένουμε πότε θα πάρει μπρος ο Ελκαμπή. Okay. Ο Ελκαμπή έχει καεί, πρέπει να φύγει και να πάρει άλλο φόρο. Εντάξει, καεί και ο Ελκαμπή. Να φύγει και ο Ελκαμπή. Προχωράμε. Και έτσι, έχεις τίποτα.
2: Εδώ λέει ένα τι μεταγραφές θα κάνει από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη σου. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά κάτι, παιδιά. Τώρα, όσες μεταγραφές θέλει να κάνει η ΑΕΚ, είναι δύο που προέκυψαν. Μάλλον δεν προέκυψαν δύο. Με τη φυγή Πινέδα προέκυψαν τέσσερις μεταγραφές. Δηλαδή στο κέντρο και μετά προέκυψε και αριστερό μπακ, γιατί ο Πεν Ράις δεν έπεισε στην προετοιμασία ότι μπορεί να τα καταφέρει φέτος. Δεν τα κατάφερε πέρυσι. Οπότε υπήρξε αυτή ο δανεισμός του, τέλος πάντων, και μετά η μεταγραφή που έγινε με τον Λυκογιάννη. Νομίζω ότι ό,τι ήθελε να κάνει, το έχει κάνει σε μεταγραφές. Δεξιμπακ που δεν έχει καθαρό δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα, είναι κάτι που δεν το έχουν συζητήσει καν να γίνει. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Δεν έχει μπει ποτέ στη λίστα της ΑΕΚ, ας πούμε, με τις μεταγραφές που είναι να γίνουν δεξιμπακ. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω τώρα τι μπορεί να γίνει. Αυτά, Δάσο, πες και εσύ 2-3 που βλέπω δικά σου.
3: Υπάρχει εδώ ένας που λέει ότι το σύστημα που λες για μένα έχει 4 γραμμές. Το ποδόσφαιρο έχει 3. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Ποια είναι η τέταρτη? Ερώτηση ωραία,
1: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, γελάει με και ο Κυριάκος.
1: Σε έβαλε στη θέση του.
3: Τι λέει, έχεις δίκιο. Υπάρχει μια διαφορά. Ξέρεις, τώρα τι να σου πω τώρα, να σου εξηγήσω. Οι προπονητές, ας πούμε, κάνουν κάποιες αναλύσεις. Υπάρχει το σύστημα 3-4-3. Υπάρχει το σύστημα 3-5-2. Όταν υπάρχει ένα σύστημα 3-5-2, 3 είναι τα στόπερ, 4 είναι σε μια ευθεία και ένας πίσω από τους δύο που είναι στην επίθεση. Έτσι. Άνοιξε κανένα βλιαράκι να δεις, δες και λίγο μπαλίτσα, γιατί μάλλον δεν βλέπεις μπάλα, κάτι άλλο κάνεις. Πες με το κινητό, θα πες μπάλα και τα ξαναλέμε. Για τον Κρίστιανσεν, όχι, η Μάκη δεν θα μπει με τη λιβαδιά. Βλέπω ότι από τα άκρα δεν έχουμε γκολ. Πελίστρη, Αντίνο, ποια είναι η γνώμη σου? Ο Πελίστρη σίγουρα δεν έχει τον γκολ. Ο Αντίνο είναι κοντά στον γκολ. Δηλαδή είχε κάποιες φάσεις που θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Τα έχει πιάσει ο τερματοφύλακας. Έχει βάλει τον γκολ με την πάξη. Θέλω να το δω και στην πορεία. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτούς. Εντάξει. Αν ο Ζαωρίδη είναι όπως ήταν πέρσι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει και έναν παίκτη εκεί. Γιατί πέρσι ο Ζαωρή βοήθησε στο γκολ. Αλλά φέτος ο Παναθηναϊκός θα έχει το Λιβάη που δεν τον είχε πέρσι. Και μπορεί να παίξει. Θα παίζει βασικός δηλαδή και θα βοηθήσει τον γκολ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες 2 ώρες. Κώσιο Τζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής κοινότητας του Big Wings for FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής. Έξω Πετρίδη έχουμε.
1: Έχουμε.
3: Γιώργο Πετρίδη έχουμε.
2: Έξω βραδιάζει.
1: Έχουμε.
2: Μάλιστα,
3: στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Από όλα έχουμε.
2: Και την Ντίνα.
3: Και Κωνσταντίνα Πανούτσου.
2: Βεβαίως.
3: Τι ακολουθεί?
2: Έρχονται.
3: Κύριε Κέτσε.
2: Έρχονται. Έρχονται.
3: Έρχονται.
2: Κρυφτείτε.
3: Κρυφτείτε. Έρχονται.
2: Έρχονται.
3: Ο εργάτης Νικόλας Ζακτύπης και ο υπουργός τουρισμού Γιώργος Μαθιανός.
1: Κοιτάξτε, μην εμφανίσουν κανέναν ανταποκριτή από τη Σύρο.
2: Σωστό. Α, θα εμφανίσουν, στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Καλή ακρόαση.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
13: This is gonna be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αντίολες τον Παναθηναϊκό μετά από 4 χρόνια, ο Άνταμ Τσέριν. Οι πράσινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Al Wahda που έκανε πρόταση 3 εκατομμύριων ευρώ για τον Σλοβένο Χαφ, ο οποίος θα μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι για ιατρικά και υπογραφές. Δεδομένη απόκτηση ενός Χαφ ανοιχτό ενδεχόμενο για μία ακόμα κίνηση στη μεσαία γραμμή. Ευχάριστα με Καλάμπρε, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό και εκτός απρόπτου θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνση με την Χράντετς Κράλοβε. Κοντά στην απόκτηση του Γιακή Μέλε είναι Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δανία που αναφέρουν ότι επομένει να αποφασίσει η Βόλσμπρουκ αν θα παραχωρήσει τον 29χρονο διεθνή αριστερό μπακ. Πρόταση ύψους 9 εκατομμύριων ευρώ στην Παλμέρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπακ Άρθουρ έχουν καταθέσει ερυθρόλευκοι, με την πρώτη απάντηση να είναι αρνητική. Εντείνονται οι επαφές με Σεβίλη και West Ham για τους Βάργκας και Άλβαρες. Ο Γάλλος κατηγορίας elite διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Allwin Arena για τα play-off του Champions League. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλετς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίτλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης με οψιόν αγοράς. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι ενώπιση των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τζάπολο, πριν από λίγη ώρα, τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Τρελέ για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Εξαντλήθηκαν μέσα σε διάστημα 3-4 ώρων τα 2.200 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν σήμερα για τους Έλληνες φιλάθλους για την αναμέτρηση στις 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη ξεκινά τις υποχρεώσεις της τρεις ημέρες πριν εκτός έδρας με τη Σερβία. Αλλαγή έδρας αποφασίστηκε στο ΔΣ της Τίχημαν Super League για την αναμέτρηση Ηρακλής Αστέρας Άκτορ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Τρίπολη στην πρώτη συνάντηση για τη φετινή σεζόν, ενώ στο αντίστοιχο μάτς του δεύτερου γύρου η έδρα θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Σε εκκρεμότητα παραμένει αυτή της αναμέτρησης Καλαμάτα Βόλος για την τέταρτη αγωνιστική. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε το πρωί υπό τις οδηγίες του Στέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Από τις λόγω εθνικών ομάδων, η Μίτο Γλουκαλαϊτζάκη, Μωραήτη, Χουάντσο Μπόγκα, Φρανσίσκο Κεμπάντιο, καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Η Φούλαμ υποδέχεται την Τσέλσι στις 10 σε μάτς για την πρώτη αγωνιστική της Premier League μετάδοση από την Nova. Για τη δεύτερη στροφή στη Λα Λίγκα παίζουν ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 και η Μάλαγα Λα Κορούνια 2 ώρες αργότερα. Ενώ στο πλαίσιο της πρεμιέρας στη Σέρια διεξάγονται αναμετρήσεις Μπολόνια Λάτσιο στις 7.30 και Ρώμα Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο. Κάλυψη των παιχνιδιών του Ισπανικού και Ιταλικού Πρωταθλήματος από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: BWIN Sport FM 94,6.

0: Σκάσε. Πρώτα απ' όλα σκάσε. Και δεύτερον, πιστεύεις ότι από αυτό το κομμάτι εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στην εκπομπή είναι το τι θα προκύψει η νύχτα θα δείξει.
1: Είναι ένα καλό.
0: Ναι.
1: Μια καλή περιγραφή της εκπομπής.
0: Ή κάσε, ήδη το ξέχασα το πρώτο.
1: Γουστάρι αρπαχτή.
0: Γουστάρι αρπαχτή.
1: Αν πρέπει να κρατήσω δύο από τα lyrics του τύπου στη γωνία που να περιγράφουν αυτήν εδώ την εκπομπή, όντως το πρώτο που είπες, το τι θα προκύψει η νύχτα θα δείξει.
0: Η νύχτα θα δείξει.
1: Δηλαδή, ναι. Πάντοτε το τι θα προκύψει εδώ δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά περισσότερο το γουστάρι αρπαχτή. Είναι μια εκπομπή αρπαχτή.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή εκπομπή,
1: ναι,
0: αλλά στο ενδεχόμενο αν θα συνεχιστεί ή όχι. Δηλαδή, νιώθεις ότι είναι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν?
1: Όχι, γιατί δεν έγινε η πρώτη την Πέμπτη.
0: Γιατί έγινε την Πέμπτη?
1: Να κάναμε την πρώτη εκπομπή.
0: Ναι, αλλά Παρασκευή έφυγα.
1: Άρα τι ακυρώθηκε και τη Πέμπτη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Θες να πούμε ότι είναι η μόνη εκπομπή που έκανε πρεμιέρα και μετά ξανά φύγει ο ένας?
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει
0: κάπως
1: ξαγίνει.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: κάπως
1: είναι αλήθεια.
0: Έτσι, ναι,
1: αλλά.
0: Το συνηθίσει ο κόσμος φέτος. Πού και πού.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί ξεκινήσαμε έτσι. Ίσως επειδή είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε Κούλη Σταθερόπουλο.
0: Κανονικά, με βάση το πρόγραμμα. Εγώ ξέρεις, το πρώτο πράγμα που κοιτάζω είναι ποιο καραγκιόζη θα είναι στην ηχοληψία. Με κάθε σεβασμό.
1: Και στον Κυριακό. Κάνει μια ηχόσαρα μέσα πανηγύρια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Το ήξερα, ρε παιδί μου. Και έβλεπε, εγώ διάβασα το όνομα του Μπουρνά.
1: Ναι.
0: Το οποίο το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω αν το έχω πει. Όσο έλειπε, το μπέρδευα με τον Γιαννίση.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Α, γιατί τι κοινό έχουν αυτά τα δύο παιδιά? Ο Μπουρνάς είναι σεμνό παλικάρι.
0: Σωματοτυπικά είναι το ίδιο σουλούπι.
1: Ναι.
0: Φέρουν και οι δύο μουσοι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εκεί σταματάνε οι ομοιότητες.
0: Νομίζω ότι είναι τελείως ρατσιστικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα. Δεν λένε, ρε παιδί μου, ότι οι λευκοί όταν καλούνται να δώσουν περιγραφή ανθρώπων άλλων φυλών τους μπερδεύουν.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι μαύροι, είναι όλοι κίτρινοι. Είναι όλοι...
1: Ναι.
0: Για μένα είναι όλοι οι χολύπτες.
1: Όλοι οι Γιαννίσιδες.
0: Δηλώνω ρατσιστής, ναι, με τους χολύπτες.
1: Ναι, και εγώ.
0: Αλλά... και το δέχεται ο Σταθερόπουλος, κυρίως.
1: Θα συμφωνούσα τελείως μαζί σου,
0: ναι,
1: αν όλοι αυτοί οι τύποι που παριστάνουν τους χολύπτες
0: και στη γωνία
1: εδώ
0: και αλλού,
1: ναι, είχαν κάποιο κοινό. Είναι όλοι διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν θέλω να το πω τώρα αυτό το τηλέξιο.
0: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής εδώ.
1: Ποιος?
0: Βλάκες.
1: Όχι, δεν το έλεγα βλάκες. Είναι από άλλο ανέκδοτο.
0: Με την καλή έννοια.
1: Όλοι. Δηλαδή είναι μία και μία περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: θες να τους πάρουμε ένα. Ωραία, θες να κράξουμε οι χολύπτες σήμερα.
0: Και καλή. Ναι, σήμερα έτσι θα την πάμε.
1: Ωραία.
0: Χαίρομαι που βρήκαμε θέμα τόσο γρήγορα. Βέβαια,
1: ναι,
0: αργότερα θα κάνεις την εισαγωγή να βάλεις
1: τον
0: κόσμο. Αλλά είναι. Αλληλοσυμπληρώνονται στη βλακεία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι, καλύπτει ο ένας τον άλλον.
1: Δηλαδή, αν ήταν εκθέματα, θα μπορούσες να περάσεις. Και κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά στοιχεία γραφικότητας,
0: ναι,
1: να σου προσφέρει.
0: Πρόσεξε, αν ήταν εκθέματα.
1: Θα γελάει ο άλλος,
0: θα ήταν σε... Δεν θα ήταν στην ίδια πτέρυγα. Α, ηχολήπτες με την ευρία έννοια. Θα ήταν σε διαφορετικές πτέρυγες. Διότι ναι, μεν είναι ηχολήπτες,
1: ναι,
0: αλλά μιλάμε τώρα για άλλα επίπεδα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις. Α, αναγεννησιακή ζωγράφη.
1: Δεν έχεις καταλάβει. Για αυτό θα έκανε.
0: Με προσβάλλεις από τις 6 και 12.
1: Βέβαια.
0: Α, okay, εντάξει.
1: Αυτό θα έκανε το μουσείο του Big Wings Sport FM ξεχωριστό. Η πτέρυγα, η κάθε πτέρυγα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα του ιδρύματος αυτού που θα φιλοξενούσε τους ηχολήπτες. Έχει τόσα διαφορετικά στοιχεία να σου προσφέρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο ένας. Εδώ. Κούλης Σταθερόπουλος, έτσι. Μία περίπτωση μόνος του. Πιο συχνά τοποθετείται με το γέλιο του παρά με τη φωνή,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι.
0: Το οποίο το γέλιο μπορεί να είναι και αποδοκιμασίας κάποιες,
1: ναι,
0: φορές.
1: Εγώ... Ναι. Αλλά πραγματικά έχεις ξαναδεί τέτοιο περιβόλι. Δηλαδή, ρίλι, παλουότολι.
0: Το ρίλι really, νόμιζα, ναι, ότι είναι ή κάποιο αγγλικό.
1: Όχι,
0: α, really, το... ή ένα μικρό ριλάκι, ξέρω.
1: Πολλές φορές τους βάζεις σε πληθυντικό για να τους υποτιμήσεις.
0: Α, ναι, σωστό. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: όπως είχε πει κάποτε ο Αναστάσης που έβγαινε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Οι ρομπόλιες
1: και οι,
0: δεσίλες,
1: ναι,
0: που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα.
1: Και οι πετρίδιδες δεν έβαζε.
0: Πετρίδιδες αργότερα, ναι.
1: Ναι. Α, ο Ψευτίδη τον έλεγε.
0: Ο Ψευτίδης, ναι, αυτός ήταν ο Ψευτίδης.

0: Είναι ένα πειρασμό να χλεβάσουμε συναδέλφου και συγκεκριμένα χολύπτε, αλλά προτιμώ να το ξεκινήσουμε με τον κύριο Κιζετζόγλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Δεν μπορεί να περάσει έτσι.
1: Εγώ από όλα αυτά καταλαβαίνω πριν καν ξεκινήσει ότι. Μένεται ο πόλεμος στο εσωτερικό της ΑΕΚ.
0: Όχι, όχι.
1: Τα αποδυτήρια.
0: Τον πάω μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Για να είναι, πώς το λένε, να τον έχω στην τσίκα.
1: Και κάνεις και πρόβα για μπαμπαδίστικες εκφράσεις από τώρα.
0: Μπράβο, δηλαδή. Μία με το καλό, μία του τη λέω. Ξέρεις, να δω, για να μην χαλαρώνουν. Για να μην χαλαρώνουν. Είχε λοιπόν το θράσος ο κύριος Κιζετζόγλου. Βγαίνοντας από την εκπομπή του, αν και κατάκοπος από την κούραση, γιατί και σήμερα τα δώσαν όλα τα παιδιά.
1: Επιδιώρο.
0: Ήθελε κάτι να ηχογραφήσει στο κοντινό στούντιο που βρίσκεται εδώ απ' έξω και βγήκε σαν άλλος μπάρμπας για να μας κάνει την παρατήρηση ότι κάνουμε, λέει, φασαρία απ' έξω.
1: Εγώ ξέρεις ότι γουστάρω να κάνεις καταγγελίες, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα πισόπλατα να σε μαχαιρώσω.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Και να πω ότι την παρατήρηση δεν μας την έκανε. Σου την έκανε.
0: Αμένα,
1: διότι εσύ είχες φάει τα αυτά σου για ένα cash out το οποίο έκανες.
0: Ναι, έλεγα τον πόνο μου στην πανούτσου.
1: Ναι, ωραία, περίμενε. Που και πάλι πήρες λεφτά.
0: Πήρα άστο τώρα, μην σου πω ότι πήρα τελικά.
1: Περίμενε, αντί για το. Μόνο αυτό. Ναι. Μετά θα επιστρέψουμε στο κράξιμο και τη Τζόγλου.
0: Ναι.
1: Κάπα.
0: Ναι.
1: Αντί για 26 φορές τα λεφτά σου, πόσο πήρες?
0: 2,5.
1: Σοβαρά, μιλάς.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: εγώ θα έμπαινα μέσα στο στούντιο να
0: ρωτήσω. Όσοι φίλοι μας χάστες ακούνε τώρα, καταλαβαίνουν. Δηλαδή, είναι φοβερό να έχεις χάσει με κάθε πιθανό τρόπο και μετά να χάνεις και όταν πιάνεις.
1: Να χάνεις
0: δηλαδή,
1: και όταν πιάνεις.
0: Να χάνεις και όταν πιάνεις.
1: Hey.
0: Γιατί το κάνεις κασάου και τελικά βγήκε.
1: Ωραία. Στοιχηματική στήλη, αν τους αλλάξεις, αν αλλάξεις σειρά στα ρήματα.
0: Δηλαδή.
1: Να πιάνεις και όταν χάνεις.
0: Να πιάνεις και όταν χάνεις.
1: Powered by George Μαναφιανός.
0: Κατάλαβα. Άπα το να πάει.
1: Άστο, ναι.
0: Και παρόλο που το κάνω εις βάρος της εισαγωγής, την οποία θα την κάνω σε λίγο, επιμένω στο θέμα και της Τζόγλου.
1: Μετά το διάλειμμα
0: ναι. Βγήκε με ύφος. Πώς έβγαινε ο παππούς από τη διαφήμιση με το κορνέτο?
1: Που έλεγε, φύγετε να πάτε αλλού.
0: Να φύγετε να πάτε αλλού. Ναι. Ένα τέτοιο ύφος να μας κάνει υποδείξεις, έτσι. Πώς έβγαινε, σου πει για τον ενοχλητικό κύριο που είχαμε στην πολυκατοικία όταν ήμασταν παιδιά, στον πρώτο όροφο, που ήταν πάρα πολύ κολλημένος με τα φυτά του, με τις καλλιέργειες του, τον λέγαμε Φυτόβιο.
1: Περίμενε, μισό λεπτό. Τι φυτά είχε?
0: Όχι από αυτά που σ' αρέσουν.
1: Τότε δεν. Τότε άστο. Μπιγκόνιες δεν είχε ο αλήτης?
0: Αυτό λέω, τις μπιγκόνιες εννοώ. Είχε άλλα, επειδή του τα χαλάγαμε λοιπόν τα φυτά με την μπάλα, έβγαινε και έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση. Πώς την έσκιζε με το μάτι, με τα μαχαίρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς ήμασταν σε ανοιχτή κόντρα με το Φυτόβιο.
1: Περίμενε, και ο Σταθερόπουλος μας έλεγε νωρίτερα. Για τρεις ιεράρχες Πειραιά. Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που δίνει ο ίδιος ο Σταθερόπουλος, έβγαινε ο χοντρός.
0: Ναι.
2: Ο δασίτριχος.
0: Ναι. Και έσχιζε την μπάλα.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το περιγράφεις, πάλι καλά. Που έσχιζε μόνο την μπάλα.
0: Ναι. Σε live χρόνο να ενημερώσω ότι αποχωρεί ο κ. Κιζετζόγλου. Έκανε τη δουλειά του.
1: Ολοκλήρωσε το live. Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω. Έχουμε επιτεθεί σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Να κάνουμε διάλειμμα.
1: Να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας.
0: Θα κάνω και εισαγωγή μετά, το θυμίζω.
1: Ναι, εντάξει, περιμένω.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και είναι μια κατάλληλη στιγμή να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8. Ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Κούλη Σταθερόπουλο σήμερα στα DEX και τις μουσικές επιλογές που θα μας ρίξουν χαμηλά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Βαλεντίνα στα δελτία, μετά
0: πέφτει.
1: Μπέρδεψα.
0: Γιώργο Πετρίδη στο συνεργείο της παραγωγής απ' έξω και όλο αυτό το θλιβερό συνονθήλευμα θα πάει μέχρι τις 8.
2: Πρώτη αγάπη, πρώτο σου φίλι, ναι, και μου πήρε στην καρδιά μου.
0: Και βεβαίως ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά με κράξιμο σε συναδέλφους, με, πώς το λένε, με εχμές για τον Κετσετζόγλου. Με...
1: Όχι, όχι εχμές, ήταν ξεκάθαρο και μπορώ να συνεχίσω λίγο εναντίον Κετσετζόγλου.
0: Εννοείται.
1: Φεύγοντας, άφησε και τα φώτα ανοιχτά στο στούντιο. Το διπλανό.
0: Αλλά ο άνθρωπος όπου και να πάει ξεχνάει γυαλιά.
1: Δηλαδή, άσε τώρα, δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως στο μισθό του Αυγούστου να βρει μία μικρή διαφορά. Δηλαδή να τα κρατήσουν. Δεν κατάλαβα.
0: Πώς στην πολυκατοικία που ήταν θυρωρός ο Βέγκος, τους έλεγε ότι θα βρούνε τα έξοδα για τις μπομπονιέρες, τα κοινόχρηστα, από τους γάμους των αδερφών του. Αλλά, πώς το λένε, τώρα πρόσφατα στο ταξίδι που ήμασταν στη Σόφια,
1: ναι,
0: του λέω ότι ο μόνος λόγος που ο κύριος Κετσετζόγλου δεν ξέχασε σε αυτό το ταξίδι τα γυαλιά του. Γιατί σε όλα τα ταξίδια.
1: Είναι ότι τα είχε ξεχάσει στην Ελλάδα.
0: Ξεχάσει στο Ηράκλειο.
1: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή,
0: μου λέει, δεν υπάρχει, μου λέει. Ναι, τα έχω ξεχάσει, μου λέει αλλού, γι' αυτό δεν ήταν. Παρόλο αυτό λοιπόν, αυτό τον οργασμό μπορώ να πω έτσι θεματολογίας, αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε, οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς, συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook, μπαίνετε εκεί. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη.
1: Κάνει like μέτρια... ο κόσμος, το παρατηρείς
0: πια.
1: Κάθεσε, σου φακελώνεις.
0: Με θλίψη λοιπόν πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Θα αναγκαστώ να σε διακόψω με μεγάλη ικανοποίηση, είναι αλήθεια. Διότι ναι, εκτός από σένα που είσαι εδώ και ρολογείς τέλος πάντων, υπάρχει και αθλητική δραστηριότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Ελλάσσιρου. Μαρκό.
0: Γιατί δεν βγάζουμε λίγη ώρα κάποιον ανταποκριτή.
1: Έχει στείλει ένας φίλος που λέει: παρακολουθώ το παιχνίδι, μπορώ να σας στείλω μηνύματα στο inbox.
0: Είναι ο Πριντεζής.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και το Ελλάδα-Κύπρο στο φιλικό, έτσι, εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία. Το παρακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Δημήτρης Παπαδήμας για να μας μεταφέρει. Δεν ξέρω, έχουμε λήξει δεκαλέπτου. Τι έχουμε, Δημήτρη μου.
0: Γεια σου, Ρεμίτσο.
3: Έχουμε λήξει πρώτο δεκαλέπτου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Στη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας στην Κύπρο, έτσι πριν τα κρίσιμα παιχνίδια της με Ουκρανία και την Ισπανία. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Κύπρο να έχει το προβάδισμα 4 πόντων, 21-17. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας μπήκε χαλαρή στη σημερινή αναμέτρηση, έφυγε αμυντικά και επιθετικά, είναι άστοχη. Ενδεικτικά έχουμε 2-9 τρίποντα, το ένα μπήκε τώρα στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, για τον Γιάννη Λαρετζάκη. Εντάξει, νομίζω είναι ευκαιρία το σημερινό κλειστό για τον Βασίλη Φανούλη να κάνει δοκιμές, να δοκιμάσει έτσι πρόσφατα πράγματα, να πω ότι αγωνίστηκε ο κόσμος του Παπα-Νικολάου, έχει πατήσει ήδη στο Glass Floor, εδώ του Telecom Center, δεν είχε παίξει νομίζω κόντρα στην Πολωνία. Ξανά εκτός έμειναν Λιώνης Καραγιαννίδης, ο τραυματίας του Καραλαμπόπουλος, τραυματίστηκε και ο Μωραήτης, ήταν εκτός των δεκάδων.
0: Μάλιστα.
3: 17-21.
0: Ωραία.
3: Πρώτη περίοδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα για να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
1: Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, όχι δικό σου προφανώς, γιατί δεν είμαστε ούτε φίλοι και δεν είσαι και ακροατής. Εκτός αν στέλνεις το την ώρα για να φαίνεται ότι έχουμε traffic. Και πρέπει να πω ότι συμφωνώ 100% μαζί του. Λέει: οι ηχολήπτες είναι μεγάλοι ποζεράδες. Κάθονται σε μια κονσόλα 6.000 κουμπιών, δεν είναι ευχαριστημένοι με τον ήχο, γυρίζουν ένα τυχαίο κουμπί 0,01 χιλιοστό, άρα ένα εκατομμυριοστό, και λένε: τώρα έφτιαξε.
0: Είναι το αντίστοιχα ποζέρια είναι και οι DJs.
1: Και δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, συμφωνώ είναι στην ίδια κατηγορία, ότι κάνουν αυτή τη σακλαμά. Αν πεις εσύ ότι ρε παιδιά ακούω έκο, ή θέλω λίγα μπάσα στη φωνή μου, δεν το λέω για σένα Γιώργο.
0: Τυχαίο το παράδειγμα αυτό, ρε Καραγκιόζη.
1: Κάνει ότι κάτι κάνει και μετά θεωρεί ότι εσύ είσαι κάνα κορόιδο και ότι θα την πατήσεις και ότι δεν καταλάβεις ότι δεν έχει φτιάξει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τι σου λέμε, καλά τώρα δεν ακούς. Αφού το φτιάξα.
0: Για ένα έκο έχω παραπονεθεί το σύνορα.
1: Και ακόμα τα ακούς.
0: Όχι βενζινάδικο.
1: Έκο.
4: Ενώ δεν λες εσύ, ναι, τώρα έφτιαξε, δεν το λες.
0: Εντάξει, πολλές φορές το τρώω και εγώ το παραμύθι.
1: Ναι,
0: ίσως,
1: ναι.
0: Ίσως ξέρεις τι, παριστάνω ότι καταλαβαίνω. Γιατί λέω δεν θα βγάλω άκρη με τον Καραγκιόζη, γιατί του πω ότι έφτιαξε.
1: Ναι, αυτή είναι η λύση. Να τελειώνουμε.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ όταν διατυπώνονται τέτοια άσχετα ερωτήματα, όπως αυτό που στέλνει ο φίλος ο Νεοπλάτανος.
1: Ο Νεοπλάτανος.
0: Όπα, κάτι, τώρα με ακούω ακόμα πιο μακριά.
1: Ναι, και τώρα εγώ δεν με ακούω καθόλου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, τώρα τα χάλασες όλα.
0: Τα διέλυσες. Εδώ είμαστε.
1: Τώρα κάτι φτιάξαμε.
0: Κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν... Είδες τι έκανε τώρα. Το χάλασε τελείως.
0: Για να το φτιάξει.
1: Για να του πεις μετά, ναι, τώρα το φτιάξες.
0: Για να φανεί το προηγούμενο υποφερτό.
1: Βλέπεις.
0: Που δεν είναι κανένα.
1: Έλα τώρα. Λοιπόν, τι θα έλεγες, κάποιο μήνυμα.
0: Τι έλεγα, ναι. Το ξέχασες εσύ αυτή τη φορά. Λέει λοιπόν ο Νεοπλάτανος, γιατί λέμε δεν θα μείνει ούτε κολυμπιθρόξυλο. Είναι τόσο ανθεκτικός στις εκρήξεις. Είναι τόσο μικρό. Είναι τόσο καλά κρυμμένο. Τι είναι τελικά το κολυμπιθρόξυλο. Γιατί λέμε δεν θα μείνει ούτε κολυμπιθρόξυλο. Είναι τόσο ανθεκτικός στις εκρήξεις. Είναι τόσο μικρό. Είναι τόσο καλά κρυμμένο.

0: υλικό το ξύλο για να φιλοξενεί όλη την ώρα νερό.
1: Ναι, αλλά το άλλο. Ναι. Πώς θα το κουβαλήσει με το γαϊδούρι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, το... οι σύγχρονες κολυμβήθρες.
0: Φαντάζομαι κάποιον ιερέα να προσπαθεί από, να έχει παραγγείλει από γνωστή αλυσίδα σουηδική.
1: Α, ναι,
0: την,
1: okay.
0: την κολυμπήθρα, έτσι. Του τη φέρνουν πέρα να τη συναρμολογήσει μόνο του.
1: Ξεκινάμε από αυτό, ναι, okay.
0: Αρχίζει ρίχνει η Παναγία. Σου λέει να συναρμολογήσουμε την κολυμπήθρα. Του μένουν σίγουρα.
1: Κάποιες...
0: 10-12 βίδες.
1: Τουλάχιστον.
0: 10-12 ναι. βίδες και αφού τη συναρμολογεί.
1: Πρόσεξε, εκεί πέρα υπάρχει κάποιος που του λέει: και έτσι δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και έτσι δουλεύει.
0: Και έτσι δουλεύει, ναι. Και έτσι δουλεύει. Και αφού το κάνει μετά το κολυμπηθρόξυλο, αυτό που λέμε, γιατί το θεωρούμε τόσο ανθεκτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια αντίστοιχη ερώτηση στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, στον. Δεν θυμάμαι σε ποιο καθηγητή. Για την περίφημη φράση με αυτά τα καλαμπαλί και τα καλαβρέζικα.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Το λέγαμε παλιά υποτιμητικά ότι άντερε αυτό καλαβρέζικα. Και λέει, στο σεξολόγο είχε γίνει. Και λέει, για ποιο λόγο λέει θεωρούμε ότι τα καλαβρέζικα είναι ανώτερης ποιότητας. Πού οφείλεται η υπεροχή τους και τα επικαλούμαστε.
1: Καλαβρία,
0: ναι.
1: Έχει και σχέση και με Ελλάδα, εκτός σου λέει γι' αυτό, ναι.
0: Έτσι και εδώ τώρα, αν κάποιος έχει εξήγηση για το κολυμπηθρόξυλο, μπορεί να μας τη δώσει. Θα την κάνουμε βαβά για να το πούμε στο δεύτερο γύρο.
1: Σε ποιο δεύτερο.

0: Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο μας τον Σουτιέν Καμαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το προσωνύμιο του. Έχει στείλει μια φωτογραφία από πρώτη μέρα διακοπών, λέει, στον Μπάρνονα.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω πως με θέα τα βουνά το επίπεδο ακρόασης πάει σε άλλο level. Ευχαριστούμε για την παρέα. Και έχει βάλει και ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η χώρα όνειρο». Δεν θυμίζω μια γετόφρη κουβέντα. Κοίτα, πιστεύεις ότι αυτό που πίνει είναι φραπές ή φρέντο?
2: Είναι φραπές, αλλά έχει μέσα και ουίσκι.
0: Οπότε έχει τα τσιγάρια.
2: Είναι Irish φραπές.
0: Έχει τις τσιγαριές του, γνωστής μάρκας. Έχει την καφεδάρα του, νερό εμφιαλωμένο. Η χώρα όνειρο, ακτύπης κράψης, και θέα τα βουνά. Και κάθεται και ακούει λέρες. Δηλαδή, πόση συμπυκνωμένη σοφία σε μια φωτογραφία.
2: Ναι. Άκου τώρα, απάντηση που μπορεί να σε σοκάρει.
0: Για το κολυμπηθρό
2: ξύλο. Το κολυμπηθρό ξύλο βγαίνει από το κολύμπι, όχι από την κολυμπήθρα, και είναι το ξύλο που αρπάζει ο ναυαγός για να σωθεί.
0: Α, και σου λέει ότι δεν θα μείνει
2: δεν είναι
0: ούτε αυτό.
2: Συγγνώμη τώρα, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα κάνει υποδείξεις, ας πούμε, γλωσσολογικού χαρακτήρα, αλλά δεν είναι σωστό.
0: Ναι, για μένα είναι.
2: Κολυμπηθρό ξύλο.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι εδώ διαλύθηκε ολόκληρο καράβι,
2: ναι,
0: και μένουν τα κολυμπηθρό ξύλα. Αλλά μιλάμε για τέτοιο επίπεδο καταστροφής που δεν θα μείνει ούτε αυτό. Δηλαδή, δεν θα έχεις από πουθενά να πιαστείς.
2: Λέω όμως ότι παραπέμπει η λέξη σε συνθετικό της κολυμπήθρας και του ξύλου. Πιο ορθολογικό, αν είναι αυτή η εξήγηση, μου ακούγεται κολυμπόξυλο. Είναι η ίδια διαμάχη που υπάρχει για τη λουκανικόπιτα και για τη λουκανόπιτα.
0: Ας μας στείλει ένα μήνυμα η σοφή λουκανόπιτα.
2: Μπράβο.
0: Να δούμε. Ναι.
2: Η Νίνα θα ξέρει.
0: Η Νίνα θα ξέρει.
2: Κινούμενο στο ίδιο μοτίβο, μου αρέσει αυτό το μοτίβο, θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι το πελεκούδι και γιατί είναι τόσο έφλεκτο.
0: Ναι.
2: Λέει ο φίλος ο Σαρδανάμπαλος. Είναι ωραίο το Σαρδανάμπαλος. Ναι, αυτές οι ερωτήσεις.
0: Α, είναι άμπαλος, δεν είναι απαλός.
2: Σαρδανάμπαλος, ναι, Σαρδανάμπαλος. Η ερώτηση ήταν στο Γιάννη, λέει.
0: Γιάννη.
2: Για τον θρησκευτικό. Όχι, Γιάννη μου από τον Πειραιά, η ερώτηση ήταν στο σεξολόγο.
0: Και μην μου την παίρνετε πολύ, πες.
2: Όχι, όχι, εντάξει, δεν θέλω να διανοίξω διαμάχη με το φίλο.
0: Ξέρεις τι θέλεις?
2: Τι θέλω?
0: Ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επαναρχόμαστε εδώ να μας πει τι θέλει ο Μαραθιανός.

0: Όνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η Εθνική Μείωση Τιμών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για απάτες, παριστάνοντας τους λογιστές, εξαπάτησαν ηλικιωμένους σε Νέα Σμύρνη και Παλαιοφάλιρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: φτάσει.
1: Τι έγινε?
0: Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα, και εσύ ηλίθιε δίπλα.
1: Α,
0: μάλιστα. Ο Περιπτεράς. Τώρα που τελειώνουν οι διακοπές, έχω ένα ερώτημα. Μια και λέγαμε για μαύρα μάτια. Υπάρχει μονάδα μέτρησης μαυρίσματος κατά την άποψή σας? Και αν υπάρχει, προτιμάτε μαύρισμα με ή χωρίς μαγιό ώστε να είναι ομοιόμορφο? Για μένα υπάρχει μονάδα μέτρησης μαυρίσματος και αυτό είναι οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες είναι εκείνοι οι οποίοι πετυχαίνουν το απόλυτο μαύρισμα και σε κάνουν εσένα να σκέφτεσαι ότι είσαι πιο κατώτερος, που λένε και στο γνωστό βιντεάκι.
1: Θέλεις να το κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένο? Μπορούμε να ορίσουμε ως μονάδα μαυρίσματος στο απόγειο την Αρμάνη. Τον ίδιο τον Αρμάνι.
0: Τον ίδιο τον Αρμάνι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ο ίδιος ο Αρμάνι, ναι, είναι το μέγιστο μαύρισμα που μπορείς να φτάσεις.
0: Ναι.
1: Αν είσαι λευκός, έτσι. Εννοώ.
0: Και κάποια στιγμή και η Ντονατέλα η Βερσάτσε. Ναι. Το έχει, βέβαια, μαζί με Ζάρωμα. Το
1: θέλουμε...
0: οποίο το έχει διορθώσει πάρα πολύ το Ζάρωμα. Έτσι, φοβερή, ναι, δουλειά.
1: Αν θέλουμε τώρα μια εγχώρια μονάδα. Αν θέλουμε τώρα μια εγχώρια μονάδα μέτρησης μαυρίσματος,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμεύσει ο Πέτρος ο Κωστόπουλος.
0: Ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, λες.
1: Είναι μια καλή μονάδα μέτρησης μαυρίσματος.
0: Να πω την αλήθεια, εδώ, ναι, πέρα διακρίνω ένα κενό κουλτούρας δικό μου. Δηλαδή δεν τον έχω παρατηρήσει.
1: Ναι. Ναι, και. Ποιοι?
2: Έχω δει σε εκδήλωση του Μαξίμ.
1: Ναι.
0: Του Μαξίμ, όχι του Μαξίμου. Του Μαξίμ.
1: Ποιο Μαξίμου, ρε. Στο Μαξίμ γίνονται τα καλά, ναι.
2: Έχω δει μαύρισμα του συγκεκριμένου.
1: Ναι. Γιατί δεν λες το όνομα, δηλαδή, δεν είπαμε το κακό. Ναι, μα ξεβλάχεψε ο άνθρωπο.
2: Σαν τον Εφορίκου.
0: Αρχές Μαΐου, λοιπόν, ο Κωστόπουλος κυκλοφορούσε σαν τον Οφορίκου, σύμφωνα με τον Σταθερόπουλο.
1: Δυνατή μονάδα μαυρίσματος είναι και ο, πώς το λένε, και ο Λάκης Γαβαλάς.
0: Και ο Λάκης Γαβαλάς, ναι.
1: Και ο Λάκης Γαβαλάς, ναι, είναι ωραίο μαύρισμα.
0: Πιστεύεις ότι το δικό του το μαύρισμα είναι ομοιόμορφο?
1: Για ποιο λέμε τώρα, μπεδεύτηκα, τον Κωστόπουλο, τον Γαβαλά.
0: Και για τους δύο.
1: Ή για τον Αρμάνι.
0: Μπορείς να εκφέρεις άποψη και για τους τρεις.
1: Ο Αρμάνι έχει και ένα άλλο κύρος.
0: Έχει
1: μια διεθνής μονάδα μέτρησης, όπως λέμε. Μονάδα Νιούτον.
0: Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, αφού καλησπερίζει τα κοπρόσχυλα, όπως μας αποκαλεί.
1: Χαίρετε.
0: Λέει, οι ηχολήπτες είναι σαν τις θιάδες στα ιδώματα. Ενώ είναι σε εξέλιξη τα λογοδοσήματα στο σαλόνι, αυτές κάθονται σε μια ντίβανο κασέλα πιο πίσω, όπου δεν ακούγονται, αλλά σχολιάζουν τα πάντα μεταξύ τους. Ιστερόγραφο. Ο Κέτσε ηχογραφεί κάποιον δίσκο.
1: Ναι. Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά, παιδιά, κυκλοφορεί σε λίγες μέρες.
0: Θα την κυκλοφορήσει ο Παλαιότολο, λογικά.
1: Σκέψου CD single. Κέτσε με τίτλο «Θα δούμε, φίλε, θα δούμε». Γίνεται. Ωραία ζυμπεκιά γίνεται αυτό, να ξέρεις. Να ρε, με συγκινούνε ρε άνθρωποι.
0: Αν νομίζω ότι έλεγες
1: μπορούνε να...
0: η Καρλώτα όταν... Η Καρλώτα δεν λέει αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: Ξέρω τα πάντα για τη μουσική, ρε καραγκιόζηδες.
1: Με συγκινούν άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, αδικούνται που δεν είναι εδώ μαζί μας. Τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά ο φίλος μου ο Μάριος δίνει μια καλύτερη μονάδα μέτρησης για
0: μαύρισμα.
1: Για μαύρισμα.
0: Ναι.
1: Ηλίας Ψινάκης. Πολύ σωστό.
0: Ναι, έχει
1: πολύ
0: δίκιο.
1: Σωστό.
0: Έχει δίκιο.
1: Ανώτερος,
0: ναι,
1: από Κωστόπουλο.
0: Ναι.
1: Παραδέχομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τις λίγες φορές που κάποιος λέει κάτι καλύτερο από μένα, το παραδέχομαι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ηλίας Ψινάκης καλύτερη μονάδα μέτρησης.
0: Θεά, όπως θα αρχίσει και εκείνος. Ναι. Καλησπέρα, αγαπημένες Λέρες. Πρέπει τώρα να απαντήσει ο Σταθερόπουλος αυτό.
1: Ναι.
0: Το μικρόφωνο της μεταδόσης. Το μικρόφωνο στις μεταδόσεις,
1: ναι,
0: έχει κάποια μπάσα παραπάνω και ακούγεται διαφορετική η φωνή του Γιώργου. Ακούγεται διαφορετική η φωνή του Γιώργου στις μεταδόσεις. Περίμενε, τον κάνετε σοβαρό?
1: Όχι. Δεν κάνω, εγώ δεν πειράζω τίποτα. παιδιά, εγώ όπως μου τη δίνουν την κονσόλα. Είναι μπάσο, μπάσο. Είναι, πώς το λένε, πρίμο. Ό,τι είναι. Τι?
2: Όλοι, περιγραφές όλα τα μέσα.
0: Ναι. Όλοι, λοιπόν, μεταφέρω σε περίπτωση που δεν ακούτε από το πηγάδι.
1: Ναι.
0: Όλοι στις περιγραφές σε όλα τα μέσα βγαίνουν πρίμα.
1: Αλλά...
2: πιο πρίμα.
1: Ναι.
2: Πιο
1: πρίμα. Ναι,
0: αλλά
1: εμένα δεν πάει πιο πρίμα.
0: Η γερόντισσα εδώ πέρα λέει ότι βγαίνει πιο μπάσος.
2: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Εγώ...
0: Η κυρία έχει σπουδές στη μουσική, ήταν μέλος χοροδίας. Εσύ τι είσαι?
1: Καλά, σε χοροδία ήταν, συγγνώμη κιόλας. Δεν είναι ο Βιβάλντι.
3: Άσε με. Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο. Δεν πάω κάτι χημικό, στο σπίτι του θα κάτοικο. Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο.
0: Και εδώ πιστεύετε.
1: Πω, έχει πιάσει λούπα τώρα.
0: Να σου πω, πιστεύεις ότι έχουν πειράξει τη φωνή της Καρλώτας?
1: Ναι, είναι από την κονσόλα που κάνεις μεταδόσεις το έχει πει αυτό το τραγούδι.
3: Στο σπίτι του θα κάτοικο, δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο. Δεν πάω κάτι χημικό. Στο σπίτι του θα κατοικώ. Κι ας που να το μάθετε.
1: και άλλες πολύ δυνατές υποψηφιότητες για μονάδες μαυρίσματος. Όταν μιλάτε για μαύρισμα, θα αναφέρεστε στον γκουρού του μαυρίσματος Σωτήρη Κωνσταβάρα. Πολύ σωστό.
0: Το λέει ο Γιαγγελόνια με κοιμά.
1: Πολύ δυνατό.
0: Έχει δίκιο.
1: Ο Κώστας ο Βαϊμάκης.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Ναι. Στην περίπτωση του Σωτήρη Κωνσταβάρα, σε αντίθεση με κάποια από τα ονόματα που ακούστηκαν νωρίτερα, δεν θα πω περισσότερα, ναι, που έχουν καταφύγει σε σολάριουμ. Κωνσταβάρας είναι φυσικό, έτσι.
1: Φυσικός,
0: μόνο
1: ναι,
0: πρωτεΐνη.
1: Ναι, ναι,
0: μόνο
1: ναι.
0: πρωτεΐνη. Πρώτη
1: μόνο ήλιο. Μόνο
0: δηλαδή
1: ήλιο.
0: Είναι το lifestyle του τέτοιο που του επιτρέπει να κάνει το τέλειο μαύρισμα.
1: Ο Λάκης, ας πούμε, ο Γαβαλάς, μπορεί να κάνει και κανένα σολάριο.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Ενώ... Καθώς σολάριο σίγουρα.
1: Ενώ... Δεν ακούστηκε περίεργο τώρα.
0: Είναι αυτό που μου λέγε η Πανούτσου την Πέμπτη. Όταν λες κάτι και αφήνεις υπονοούμενο,
1: όχι, κανένα υπονοούμενο,
0: είναι ξεκάθαρο ότι αφήνεις υπονοούμενο,
1: όχι,
0: μου λέει Νικολάκη.
1: Και
0: λέω, μα δεν άφησα κανένα υπονοούμενο. Μου λέει, για κάποιο λόγο μου λέει, όλα ακούγονται έτσι.
1: Κυριολεκτό τώρα και λέω ότι μπορεί να πεις ότι κάνει, ρε παιδί, γιατί προσέχει, τα προσέχει αυτά τα πράγματα. Κάνει ναι. τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ενώ ο Κωνσταβάρας είναι φυσική περίπτωση.
0: Σου έχουν δημιουργήσει από το περιβάλλον σου, βασικά η γυναίκα σου,
1: ναι.
0: άγχος να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ, όχι γενικά. Αυτή η έκθεση φέρνει και λεφτά.
1: Ναι.
0: Αλλά να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ στον ήλιο εξαιτίας της φωτογύρανσης. Ότι θα γίνει σαν σταφίδα. Ναι, ότι γίνει σαν σταφίδα. Ξέρεις, βγαίνουν πανάδες, φαίνονται πιο έντονες ερητίδες. Εγώ έχω αρχίσει να έχω τέτοιου τύπου πιέσεις.
1: Λογικό, εντάξει. Έφτασε μια ηλικία που κάτι του τι έχει άνοιχε θα πρέπει να τα έχει.
0: Και έτσι αποφεύγω το σολάριο, καταλαβαίνεις.
1: Εγώ έχω μια ανησυχία γιατί. Είμαι πολύ άσπρος, ρε παιδί μου. Αρπάζω επί τόπου.
0: Ναι.
1: Με το που κάθομαι, δηλαδή, άμα κάτσω ένα μισάωρο έτσι σκέτος, τελείωσε. Γίνομαι σαν μπιφτέκι.
0: Άρα στην αρχή, σε αντίθεση με. Γιατί και διάφορα φαγιά έχουν διαφορετικούς τρόπους ψησίματος.
1: Μπράβο.
0: Εσύ στην αρχή είσαι όπως το αρνί, θέλει γρήγορο γύρισμα.
1: Πολύ γρήγορο γύρισμα.
0: Θέλει πολύ γρήγορο,
1: πολύ γρήγορο γύρισμα. Μετά γίνομαι well done.
0: Πρέπει να πω ότι. με εκνευρίζει πάρα πολύ και το μισώ πάρα πολύ την ηλιοθεραπεία. Δηλαδή δεν μπορώ καθόλου
1: δεν
0: να το καταλάβω.
1: Δεν κατάλαβα ποτέ ναι. κανέναν που. Γιατί χρησιμοποιούμε σε αυτή τη λέξη το συνθετικό θεραπεία.
0: Το θεραπεία, ναι.
1: Τι φτιάχνει αυτό ναι. και δεύτερον, γιατί το θεωρούν όλοι τόσο απολαυστικό, δεν το κατάλαβα.
0: Είναι
1: ποτέ.
0: Ηλιοβασανιστήριο.
1: Ναι, δηλαδή περισσότερο τιμωρία μου μοιάζει
0: ναι,
1: εμένα το να κάτσω εκεί να ξεραίνομαι στον ήλιο. Αλλά εντάξει.
0: Αλλά ξέρεις, έρχονται από τα εξωτερικά και νομίζω εκεί πέρα μπορείς να ξεχωρίσεις. Τον ωραίο, τον ντόπιο, τον γηγενή, τον αυτόχθονα, τον ηθαγενή τέλος πάντων, σε σχέση με εκείνον που έχει πάει κάπου διακοπές
1: ναι.
0: ενδεχομένως από την Αγγλία. Δηλαδή, βλέπεις όλους τους Άγγλους με κίνδυνο.
1: Εγγλέζους, θα λες.
0: Εγγλέζους, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο σε δύο ώρες πραγματικά να είναι για πέταμα. με εγκάβματα τρίτου βαθμού να στέκονται στον ήλιο γεμάτοι αληφές παντού.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Έλληνο, ωραίος με την τρίχα, πάει να κάτσει όπου βρει σκιά και μάλιστα ανερυθρίαστα θα μεταφέρει την απλόστρα του. Εκεί που υπάρχει σκιά, ακόμα και αν χρειαστεί να κάτσει με άλλη παρέα. Δεν τον νοιάζει.
1: Και άσε που στις παλιές εποχές θεωρείται ότι μειώνει τον ανδρικό σου εγωισμό να βάλεις αντιλιακό.
0: Τι αντιλιακό,
1: ρε. Αντιλιακό, ρε, σου λέει. Δεν πάμε τους πατεράδες μας τότε. Ναι. Τους αντιλιακό, ρε, τι είμαι, ρε. Να βάλω αντιλιακό, σου λέει. Και έβγαινε. Το βράδυ δεν βάζανε γιαούρτια, βέβαια, αλλά είχε κρατήσει το κούτελό του ψηλά στην παραλία.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.

0: Και Λιάγκας είναι καλή μονάδα μέτρησης,
1: ναι,
0: μαυρίσματος.
1: Και εδώ βλέπω δίκιο. Ο Αριστομένης ο Σκύλος λέει για Κοστέτσο, για Τρίφανα Σαμαρά, για Ψινάκη
0: και Θαναϊλάκης.
1: Και Ζόρζ,
0: Ζόρζ κάνει μαυρίσματάρα. Πολύ δυνατή. Να
1: σου πω κάτι, μην ξεχνάς ότι προέρχεται από τον χορό του Πόλο. Που εκεί αναγκαστικά φορά το σορτσάκι σου.
0: Στον ήλιο παίζανε.
1: Στον ήλιο, δε. Σε ανοιχτά έπαιζε ο Θαναϊλάκης ο Ζόρζ.
0: 150 χρονών, ναι.
1: Έλα, μωρέ, υπερβολικός.

0: Έχει πολύ δίκιο και ο φίλος που λέει ως μεγάλη αλήθεια ότι είναι ο ορισμός βαθμού μαυρίσματος ο υπάλληλος που διαχειρίζεται τις ξαπλώστερες του Μπιτσόμπαρου.
1: Άστο, φίλε.
0: Ναι.
1: Φίλε, εκεί.
0: Ναι, εκεί πάμε τώρα σε πολύ προχωρημένα στάδια.
1: Εγώ τώρα που ήμουν στη Ζάκυνθο και αναγκαστικά ενώ είχα πάει για ένα οικογενειακό πρόβλημα, σιγά που θα χάλαγα τη ζαχαρένια μου, φυσικά πήγα για μπάνιο. Okay. Ναι. Άφησα τα προβλήματα στην άκρη, Γιώργο, δεν ήθελα να με ρίξουν. Δεν τον αναγνώριζα. Και του λέω, συγγνώμη, μου λέει, όχι, ρε, ο Τάκης είμαι.
0: Ο Τάκης.
1: Ποιος Τάκης. Ναι, και ήταν σαν να ήταν ο Τάκης αρνητικό.
0: Ο φίλος ο Σταύρος λέει, καλησπέρα Λέρες. Στο μουσείο εννοεί του Big Wings Sport FM. Θα το κάνουμε μια συγκεκριμένη θεματική εκπομπή αυτό, παιδιά. Μην το χαλάσουμε.
1: Ναι.
0: Το μουσείο του Big Wings Sport FM για τα
1: εκπομπή. Μην το χαλάσουμε.
0: Μην το χαλάσουμε. Θα μπει, λέει, και το σκισμένο 10 ευρώ του Μιαούλη.
1: Καλά, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ό,τι έχει απομείνει από αυτό γιατί.
0: 5 ευρώ, 5 ευρώ.
1: Όχι, 10 ευρώ ήταν.
0: 10 ευρώ ήταν. 10
1: ευρώ, φίλε. Ήταν βαρύ.
0: Και...
1: Αλλά ό,τι απέμεινε από αυτό κατάφερε να το σπρώξει εκεί που πρέπει ο Μιαούλη. Μην ανησυχείτε.
0: Το είχε επενδύσει αυτό σε Περσέλα Λαμογκάν. Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια, λέει ένας άλλος, είναι ότι ουδέποτε ανήρ κάθεται σε ξαπλώστρες παραλίας μπρούμητα. Η στάση αυτή είναι για κυρίες και μάλιστα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Κοίτα, τώρα που το λέει,
0: όντως.
1: Βέβαια, ανάλογα με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του αλουνού,
0: ναι.
1: Ενδεχομένως, στο οπτικό σου πεδίο, ξέρεις, να κάνεις χ μια τέτοια εικόνα. Mm. Ενώ να βλέπεις πολύ πιο εύκολα κυρίες να είναι μπρούμητα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Και μπορεί κάποιος άλλος να βλέπει ακριβώς το αντίθετο. Κυρίως να είναι μπρούμητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι συμφωνώ μαζί του. Δεν το βλέπεις.
0: Έχουμε εύκολα. Ανοίξει πολλά ζητήματα ταυτόχρονα.
1: Ναι,
0: και όπως πάντα θα χάνετε λίγο μπάλα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχουμε διάλειμμα τώρα παρατέταρτο. Έτσι, μόνο για μας.
0: Λέει ο Μάκης, το κολυμπιθρόξυλο.
1: Α,
0: είναι
1: ναι.
0: Άλλη εκδοχή για το κολυμπιθρόξυλο που δεν τη σκεφτήκαμε. Είναι, λέει, όταν στη βάφτιση παίζουν μάπες. Πώς λέτε, σου λέει ταβερνόξυλο. Δεν έχω σκεφτεί. Δεν έχω σκεφτεί, βέβαια. Θέλει. Σε γάμο έχω ακούσει να γίνουν επεισόδια. Σε βαφτίσια δεν έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε γάμο μπορεί να γίνουν. Γιατί κάποιος είπε κάποιον που προσέβαλε.
1: Ναι.
0: Ή του άρεσε η θέση που καθόταν.
1: Σωστό, σωστό, έχουμε τέτοια.
0: Ναι, έχουν γίνει τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά σε βαφτίσια ξύλο για να βγάλουμε. Για να βγάλουμε. Είναι ωραίος ορισμός.
1: Πολύ καλό. Ο Αντώνης ο Περιπλανάς συνεχίζει την αήθη επίθεση εναντίον του, την οποία εγώ επικροτώ και υιοθετώ.
0: Εναντίον τι του,
1: εναντίον σου, συγγνώμη. Ναι. Λέει, όχι μόνο στις μεταδόσεις. Σε κάθε συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ, ο ηλίθιος ακούγεται σαν παρουσιαστής κορασίδων που αφαιρούν τα ρούχα τους υπό τον ήχο μουσικής. Περιμένω κάποια στιγμή να πει. Και πάμε να ακούσουμε τον Κουτέσα που μας βασανίζει με τις τρίπλες του. Κοίτα, στην τελευταία συνέντευξη τύπου ήσουν Αμαέβιους Παχατουρίδης.
0: Εγώ στο είπα.
1: Και πρόσεξε, δεν ξέρω αν κατάλαβες ότι και εγώ είχα προσαρμόσει.
0: Το κατάλαβα.
1: Και μου λέει,
0: αυτό που το
1: εσύ,
0: κάνεις...
1: λέει, το κάνεις για συμπαράσταση.
0: Το κάνεις ασυναίσθητα αυτό. Δηλαδή πολλές φορές σου μιλάει κάποιος στο τηλέφωνο σιγά, μιλάς και εσύ ενώ στο σπίτι του δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν κοιμάται κανένας. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάς έτσι.
1: Ακριβώς,
0: το κάνεις ασυναίσθητα.
1: Ο άλλος θέλει να κάνει κάποια από τις κουλιά και σου λέει, θα πεις το βράδυ ότι είμαστε μαζί.
0: Έλα, εσύ, πώς το λένε, να αρχίσω να φωνάζω με στραβοκοιτάζω. Νίκολης, επειδή ενοχλείται ο αγιογράφος.
1: Ο Αντώνης. Όχι, όχι, δεν είναι ο αγιογράφος.
0: Ακόμα χειρότερο. Πάρ τον ένα, χτύπα τον άλλο είναι.
1: Τώρα η Βερόνικα η Τεναβίτσα λέει: ο ήλιος είναι ευεργετικός για διάφορες ασθένειες, αλλά με μέτρο και προσοχή.
0: Ωραία, μπορούμε να βάλουμε είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνο.
1: Άνα, γεια σου. Μπράβο, σωστό.
0: Να το βάλουμε αυτό.
1: Το οποίο είναι και ποιοτικό τραγούδι, είναι.
0: Όπως έχει πει και ο Τζιμάκος.
1: Σύνθεση βαρδί.
0: Όπως έχει πει και ο Τζιμάκος, στέλνει πολλαπλά μηνύματα. Και για την πολιτική, σαν τους πολλούς πολιτικούς που καταστρέφουν την πατρίδα μου.
1: Μπράβο.
0: Έχει οικολογικά μηνύματα.
1: Ο ήλιος που καίει την επιδερμίδα μου.
0: Καίει την επιδερμίδα μου, κατά της τρύπας του όζοντος. Γενικά έχει πολλαπλά μηνύματα το κομμάτι.
1: Πατηρίδα μου, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει ένα κομμάτι.
0: Άκου τώρα. Καστρινές στην επαρχία πέφτει πολύ ξύλο στις βαφτίσεις από τους παππούδες επειδή δεν ακούνε το σωστό όνομα για το παιδί. Ξύλο και μιλή. Σωστό.
1: Άμα να γίνει σωστό. Κάτι τέτοιο, εντάξει.
0: Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε τον ορισμό του κολυμπιθρόξυλου σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Επομένως πέφτει και μαγκούρα εκεί.
0: Ναι.
1: Άμα μιλάμε για παππού.
0: Μα, πλακόνια που πέφτουν σε βάφτιση επειδή διαμαρτύρονται.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό το πλακόνια, ρε φιλέ.
0: Πώς το λένε, για ξύλο, δεν λέγαμε.
1: Okay.

0: σαν τους πολλούς πολιτικούς και εσύ είσαι ένας από αυτούς
1: που ξεπουλάδε με ευκολία την πατρίδα μου.
2: Σούπερ καταγγελτικό, όντως έχεις δίκιο.
3: Είδες, σου το είπα εγώ. Θέλει πολλά μηνύματα ταυτόχρονα.
2: Ναι. Σε μεταξύ, αλλάζω πάλι κατηγορία. Πάμε στη φίλη μας τη Δημητρούλα, η οποία και αυτή είναι βαθμός μαυρίσματος.
3: Ναι, το έχει δυνατά.
2: Τώρα. Στείλτε φωτογραφίες, ας πούμε. Λέει, λέγεται ηλιοθεραπεία γιατί παίρνεις βιταμίνη D, η οποία είναι πάρα πολύ ευεργετική για τον οργανισμό μας, ακόμα και για τη διάθεσή μας.
3: Συγγνώμη.
2: Το καταλαβαίνω. Αλλά η ηλιοθεραπεία δεν λέγεται κάθομαι 6 ώρες κάτω από τον ήλιο, όπως λες και εσύ, από τις 11 μέχρι τις 5 και γίνομαι σαν σκουράτζος, δηλαδή σαν ρέγκα.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν πουλούνται πλέον βιταμίνες σε σκευάσματα. Πρέπει να κάτσω να ξεραθώ σαν σταφίδα. Ναι. Πάω να πάρω από ένα φαρμακείο λίγο συμπλήρωμα για ντε και δεν χρειάζεται να υποβάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι.
3: Καλά δεν τα λέω. Όχι,
2: πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Ναι, και εγώ παίρνω συμπλήρωματα σε βιταμίνη ντε και κάνετε δουλειά γραφείου. Ναι. Ναι, τι θες να κάνω. Ναι, ρε, γυμνάζομαι.
3: Εξίσου μεγάλη αλήθεια, εμείς λέει ένα μόνο ήλιο να γνωρίζουμε τον πράσινο.
2: Ναι, ισχύει γι' αυτό.
3: Εκεί να κάτσω να κάνω ηλιοθεραπεία.
2: Ο Άγγελος από Λίτς λέει: το ωραιότερο μαύρισμα κατά τη γνώμη μου είναι το μαύρισμα όρεο. Του τέστην μαύρο, άσπρο, μαύρο. Και τώρα νομίζω.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Έλα ρε, είσαι τόσο αφελής.
3: Αλλού πήγε το μυαλό.
2: Ναι, εκεί πρέπει να πάει το μυαλό σου.
3: Πήγε,
2: Σου λέει: το άσπρο είναι εκεί πέρα που δεν το έχει πιάσει ο ήλιος.
3: Ναι.
2: Και εδώ είναι το ερώτημα, Γιώργο. Ξέρω ότι είσαι παντρεμένος. Ας μιλήσουμε για τη γυναίκα σου.
3: Θα πω για φίλους μου.
2: Όχι, όχι, όχι. Εσύ θα σκέφτεσαι μόνο τη γυναίκα σου.
3: Ναι, ωραία.
2: Εγώ δεν θα τη σκέφτομαι για να είμαι
3: σίγουρος.
2: Ναι, δεν τη σκέφτομαι. Σ' αρέσει αυτό το μαύρο, άσπρο, μαύρο?
3: Όχι.
2: Δεν σ' αρέσει, ε?
3: Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις, οι διχρωμίες.
2: Θα προσπαθήσω πάλι να μείνω όσο το δυνατόν πιο μαζεμένος και θα σου πω.
3: Μην με αναγκάσεις να χτυπήσω στο τέλος.
2: Εσύ θα σκέφτεσαι την γυναίκα σου. Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο. Από καμία οπτική γωνία δεν σ' αρέσει το μαύρο, άσπρο, μαύρο?
3: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Ένα χρώμα.
2: Εγώ θα σε χώριζα.
3: Ένα ενιαίο. Όπως είναι.
2: Ένα ενιαίο.
3: Ή ένα ενιαίο ή καθόλου.
2: Okay.

0: Συνδυάζοντας πολιτικούς που καταγγέλει ο Βαρδής και μαύρισμα, δεν μπορούμε να πούμε και για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ω ναι, ρε φίλε, περίμενε. Εκεί έγινε με τη βοήθεια της δυτικής επιστήμης.
0: Αν νόμιζα.
1: Ήταν σολάριουμ, ρε φίλε.
0: Έκανε σολάριουμ.
1: Να σου πω κάτι, δεν είχαμε ήλιο τότε. Καλά, πράσινο δεν είχαμε. Δεν ήταν κατά καλό καιρό. Αν εμφανιστεί τώρα,
0: ναι,
1: μετά τις διακοπές του, έτσι, μετά από μια κοπιαστική σεζόν, έτσι, με το έργο το νομοθετικό κτλ.
0: Να σηκώνεις τις πλάτες του.
1: Okay, να το καταλάβω. Ναι. Αλλά Φλεβάρι μήνα. Ναι. Τι μπορεί να κάνεις. Παναγία μου, λέει ο Τζορτζιό, όταν γκαρίζετε και δύο ταυτόχρονα, θέλω να σας στείλει ο Παλιόπουλος, ο μαφιόζος, τα αδέρφια Γιώκητς για μαύρισμα.

0: Ρε Έλληνα τσέμπορη, λέει ο Λουκάς,
1: εμείς,
0: που τολμήσατε να πιάσετε στο στόμα σας τον τιτανοτεράστιο Πετρίδη. Με αγιασμό πρέπει να πλένετε το στόμα σας για να πείτε έστω το όνομά του ή για να δείξετε το θαυμασμό σας για τα ανεπανάληπτα υποκάμισα που φοράει στις νυχθενές εξόδους του. Άιντε τελεμέδες, μεγαλοταβερνιάρης εκπροσίας.
1: Οκ, ωραίο, αλλά πού ξέρει τις νυχτερινές εξόδους, Πετρίδη?
0: Καταρχάς δεν βγαίνει στις νυχτερινές εξόδους, δεν δουλεύει υποκάμισα. Στη μετάδοση τα βάνει τα υποκάμισα.
1: Ναι. Τι φοράει στις νυχτερινές? Έχετε βγει βράδυ μαζί αργά?
0: Τον αποφεύγω αργά.
1: Μπράβο, καλά κάνεις. Ναι.
0: Τρελός.
1: Φαντάζεσαι να σου πει να σε γυρίσει σπίτι?
0: Όχι, όχι, με τα πόδια.
1: Άστο, καλύτερα. Ο αδερφός μας ο Νίκος λέει: το ιδανικό μαύρισμα ενός άντρα προβλέπει ένα τεράστιο tan line από το στήθος και πάνω, καθώς η εν λόγω περιοχή καλύπτεται από τεντωμένη αθλητική εφημερίδα. Ναι, και αν διαβάζεις το φως. Δεν μαυρίζει καθόλου.
0: Τι μαύρισμα να κάνει με το φως? Που ακούγεται αντιφατικό. Θα έπρεπε το φως να μαυρίζει περισσότερο.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: κινούμενος και εγώ στο ίδιο μονοπάτι της θεματολογίας. Διερωτώ με και ρωτάω. Και εσάς και όποιον για όποιο λόγο έβγαλε αυτή τη φράση. Τι σημαίνει το την κάτσαμε τη βάρκα? Επειδή μας έτυχε μια στραβή, κάτσαμε πάνω στη βάρκα και γλιτώσαμε, λέει, από το πρόβλημα. Την κάτσαμε τη βάρκα, καταρχάς, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό.
1: Για μένα το λες.
0: Ναι, κάτσε, μου κάνει σουτάκια. Δεν θα πάμε στο.
1: Όχι,
0: πάμε.
1: Σου λέει να έχουμε παπαδάκια.
0: Αν νόμιζα ότι θέλει να με εξηγήσει την έκφραση.
1: Την κάτσαμε τη βάρκα.
0: Την κάτσαμε τη βάρκα, ναι. Σημαίνει ότι βουλιάξαμε. Φαντάζομαι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο μόνος τρόπος που μπορεί να κάτσει κάπου η βάρκα είναι να κάτσει στον πάτο.
1: Ωραία. Άμα μείνει, μείνει ένα κολυμπηθρό ξύλο όμως, δεν μπορούμε να σωθούμε.
0: Σωστό. Ναι. Άκου, αρκεί να μην έχεις να βαγίσει μαζί με τη Ρόουζ.
1: Ναι.
0: Που θα κάτσει απάνω και εσύ ξέρεις θα πάρεις.
1: Ναι, και εσύ θα κάτσεις τα τέτοια της. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ελλάδα-Κύπρος. Αν τα καταφέρουμε καλύτερα σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Δεν θα ήταν ωραία να είναι διαφορά 12 πόντι και να πει ο παπαδί μας ντουπουά. Γιώργο, λέω. Δημήτρη, εδώ είσαι.
2: Μπορώ να το πω.
0: Ντουπουά,
2: 46-34.
0: Έλα ρε, φίλε. Τι φανταστικό, και το έκανα χωρίς σχέδιο.
2: Το πιστεύω.
0: Αυθόρμητα, να ξέρεις.
2: Αυτό, το πιστεύω. Λοιπόν, στο τελευταίο πεντάλεπτο τη δεύτερη περίοδου, πάτησε έτσι το γκάζι η εθνική μας. Βρήκε ρυθμό, έβαλε κάποια τρίποντα και με πρωταγωνιστή της έτσι τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν θέλει και πολύ να πάρει φωτιά, ευστοχήθηκε 1-2 και παίρνει φόρα. Έχει σπάσει τους 13 πόντους, ήταν ο πρωταγωνιστής της εθνικής μας, τι έδωσε τις περισσότερες λύσεις επιθετικά και με ένα σερί 17-2 σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου, γιατί και μας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο όσο μπροστά με 46-34. Από 6 πόντους έχουν Λαρετζάκη και θα ανάρθατε το κούμπο. Λαρτζάκης, να πούμε, στο 100ο του παιχνίδι με την εθνική μας, αρχηγός απόψε, παρόλο που βρίσκεται και ο Παπα-Νικολάου με 12 κανονικά και αγωνίστηκε, δημητικά Γιάννουλης Λαρτζάκης, λόγω της περίστασης είναι αρχηγός. Η Κύπρος πολύ καλή, για μια μισή περίοδο είχε σταθερά το προβάδισμα, έστω και μικρά προβάδισματα, δεν είναι μπροστά η Κύπρος. Η εθνική μας δεν ήταν καλή, ήταν πολύ νοχρή στο πρώτο δεκάλεπτο και στο πρώτο μισό του Δευτέρου, αλλά αρκούσε αυτό να πατήσει λίγο το γκάζι και να φτιάξει ένα σέρι 17-2 για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο ούσα μπροστά με 12 πόντους. Με αυτά, παιδιά, να σας πω για την Κύπρο, πολύ καλό μάτς κάνει ο Μιχαήλ με 8 πόντους και 5 ασίστ.
0: Ο Μιχαήλ είναι Μιχαήλ?
2: Είναι Μιχαήλ στο επώνυμο.
0: Όχι, έλεγα αν είναι και στο μικρό.
2: Στο μικρό. Στο μικρό του είναι Σάιμον. Σιμών.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει.
2: Να με συγχωρέσω, κύριε Μητσάρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Μητσάρα. Ωραία, ευχαριστούμε.
2: Είχα κάνει και φοβερό μάτς, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαδήμα για την ενημέρωση για το φιλικό της Εθνικής με την Κύπρο.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα, απλά πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί θα σ' αρέσει. Είναι από τον Ανδρέα, τον αγιογράφο της εκπομπής, και δεν καταφέρατε εναντίον σου. Λέει: αν βγει ο δίσκος του Κέτσε, αναλαμβάνω να φιλοτεχνήσω το εξώφυλλο που θα τον απεικονίζει με χιτόνιο, σανδάλια και στο χέρι θα φέρει ηλιτάριο, δηλαδή πάπυρο που θα αναγράφει. Θα δούμε. Τα γυαλιά θα τα ζωγραφίσω μόνα τους στο οπισθόφυλλο του δίσκου.
0: Θα καταφέρει να τα χάσει και από την εικόνα. Το ξέρω. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάτε, πιθανά έχουμε μια ώρα ακόμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is gonna be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Άλου Άχτα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χαφ ανοιχτό ενδεχόμενο και για δεύτερο. Αύριο θα μεταβεί στο Αμπουντάμπι για ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη Ρεβάν στις 5 με την Χράντε της Κράλοβε ο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε σήμερα το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Κοντά στην απόκτηση του Γιωακίμ Μέλεϊν, Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δανία που αναφέρουν ότι επομένου να αποφασίσει η Βόλσμπρουκ αν θα παραχωρήσει τον 29χρονο διεθνή αριστερό μπακ. Πρόταση ύψους 9 εκατομμύρια ευρώ στην Παλμέρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπακ Άρθουρ έχουν καταθέσει ερυθρόλευκοι, με την πρώτη απάντηση να είναι αρνητική. Εντείνονται επαφές με Σεβίλη και West Ham για τους Βάργκας και Άλβαρες. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουν Αρένα που θα κρίνει την είσοδο στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βαργαγιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Νταβίτ Στρέλετς γράφουν στην Αγγλία με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι κορυφώνονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά και με τη Μίντλεσμπρο για τον 25χρονο Σλοβάκο επιθετικό. Στο ρυθμό των play-off του Conference League με την Μπραν κινούνται από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο, όποιον αγοράσει το ερχόμενο καλοκαίρι από Τσανταρ Λιέγης. Η εθνική ομάδα μπάσκετ υποδέχεται στο Telecom Center την Κύπρο σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η γαλλονόλευκη προηγείται 46-34 στο ημίχρονο. Τρέλα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Εξαντλήθηκαν μέσα σε διάστημα 3-4 ώρων τα 2.200 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν σήμερα για τους Έλληνες φιλάθλους για την αναμέτρηση στις 27/9 στο Augsburg και τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη ξεκινά τις υποχρεώσεις της 3 ημέρες νωρίτερα εκτός έδρας με τη Σερβία. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Το ντερμπί Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Κυριακή 6/9 στις 9.30 και το ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή 13/9 στις 9. Αλλαγή έδρας στο Ηρακλής Αστέρας Άκτορ της 3ης αγωνιστικής, καθώς το πρώτο μεταξύ τους μάτς θα γίνει στην Τρίπολη και αυτού του δεύτερου γύρου στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε το πρωί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Από τις λόγω εθνικών ομάδων η Μίτο Γλουκαλετζάκης, Μωραήτης, Χουάντσο, Μπόγκα, Φρανσίσκο και Μπάντιο, καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Στα ημιτελικά του σκίφε ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπουρκ, Αντώνη Παπακοσταντίνου στο δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό σκι. Η Φουλάμ υποδέχεται την Τσέλσι στις 10 σε μάτς για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Μετάδοση από την Nova. Για τη δεύτερη στροφή της La Liga παίζουν ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 και Μάλαγα Λακορούνια 2 ώρες αργότερα. Ενώ στο πλαίσιο της Πρεμιέρας της Serie A διεξάγονται οι αναμετρήσεις Μπολόνια Λάτσιο στις 7.30 και Ρώμα Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο. Κάλυψη των παιχνιδιών του Ισπανικού και του Ιταλικού Πρωταθλήματος από τα κανάλια της Cosmote TV. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
3: Studio Salis, Pivita. Γεια σου ρε Στελάρα, με τα τραγούδια σου.

0: Και ενώ ακούμε δίκλα στο Αβέλα, ο φίλος ο Νάσος, που φαίνεται να είναι μύστης, βάζει τα πράγματα στη θέση του σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλιοθεραπεία, την βιταμίνη D κτλ.
1: Ναι.
0: Λέει, έχουμε συνταγογράφηση για βιταμίνη D3. Αλλιώς, 15 λεπτά έκθεση ημερησίως είναι αρκετή. 15 λεπτά.
1: Ναι.
0: Όχι 7,5 ώρες.
1: Πάτε και αράζετε εκεί πέρα, ναι, και θα σας ξεχνάει ο Θεός απάνω στην ξαπλώστρα.
0: Αλλά ξέρεις, νομίζω ότι εκεί πέρα είναι, πόσο ζήτησες, 25 ευρώ το σετ, θα κάτσω όλη μέρα. Δεν
1: πρέπει να κάνεις απόσβεση.
0: Δηλαδή. Ναι, θα κάνω απόσβεση.

0: Να δώσουμε λέει και μια παλιά εικόνα που πάει να εκλείψει το μαύρισμα του Μπετατζή. Ο μόνος μάστορας της οικοδομής που δουλεύει πάντα σκεπαστός, λέει. Ξεσκέπαστος θέλει να πει. Βασικά. Αλλά ναι.
1: Όχι.
0: Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι εκλείπει. Το βλέπεις ακόμα και το μαύρισμα του Μπετατζή και το μαύρισμα του Ταξιτζή.
1: Ναι, που στην πραγματικότητα είναι ένα χέρι, το αριστερό. Δεν μαυρίζει κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά και του Μπετατζή το μαύρισμα παρατηρείται ακόμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δηλαδή κόσμο, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζείτε. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν ακόμα.
1: Και εγώ που έχω αδερφό Μπετατζή, το επιβεβαιώνω. Δηλαδή, είναι φοβερό. Το άσπρο μαύρο είναι σαν να βλέπεις φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Άρα την μπετονιέρα δεν την υποτιμάς. Oh,
1: καθόλου.
0: Αυτή σου για να φας.
1: Ναι, actually, ναι, ναι, ναι. Είπε στον κόσμο ότι έχουμε αλλαγή τερμάτων.
0: Παραμένετε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Αλλά έχει αλλάξει ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα. Αυτός που παριστάνει ότι γνωρίζει τα κουμπάκια που πατάει. Ναι. Είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς τώρα.
1: Τον οποίο εγώ του είπα που σε Γιάννηση και μου λέει γιατί με λες Γιάννηση, του λέει έχει χάσει επεισόδια.
0: Είδες όμως, σου το είπε σαν να τον έβρισες. Δηλαδή αυτό είναι. Αυτό η κατάντια του Γιάννης είναι αυτή. Ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει το όνομά του, ο άλλος το παίρνει προσβλητικά.
1: Κάψε, σήμερα σχόλαγε στις 2. Και περιφερόταν εδώ πέρα παρακαλώντας να φτιάξουμε τα τρέιλερ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κανονικά στις 2. Και εγώ έκανα ό,τι μπορούσα.
0: Για να καθυστερήσω.
1: Για να καθυστερήσω, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος.
0: Μακάρι αύριο να φτύσει τον καφέ σου.
1: Πού θα τον βρει. Έχει δίκιο ο Τζόρτζιο που λέει καλά, ε. Υπάρχουν και επίπεδα στο κλείψιμο, αλλά η πασαλήφα στον Πετρίδη νωρίτερα από τον συνακροατή μας κατατάσσεται πολύ κοντά στον πάτο του ραδιοφωνικού βαρελιού.
0: Ναι, ήταν. Ναι, και εγώ αηδίασα την ώρα που το διάβαζα, αλλά δεν ήθελα να το πω. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ για δείκτη μαυρίσματος. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ?
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Κάνω κάτι, μας εκθέτει τώρα.
1: Είναι κάποιος influencer, κάποιο celebrity.
0: Δεν το γνωρίζω. Α, και το ΟΑΚΑ λέει έτσι που το έκαναν, νυχτερινή έξοδος πιάνεται. Επειδή πάει ο Πετρίδης, λέει.
1: Α, έτσι να μπορεί
0: να πει. Ναι, με τα FM. Κοίτα, δεν πρέπει τώρα ο Πετρίδης να πάει ένα βήμα παραπάνω και να φορέσει αυτά τα υποκάμισα και τα μπλουζάκια που είναι της μόδας τώρα, που στο σκοτάδι οι στάμπες φωσφορίζουνε.
1: Γιατί? Για να μην τους χάνουν οι σύντροφοί τους.
0: Εκεί θα μοιάζει με τον glass floor.
1: Α, ναι, έχεις ένα δίκιο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα είναι.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Κατάλαβες, ναι. Πώς το λένε, να είναι ασορτή με τον glass floor. Ο Πετρίδης σου λέει δεν μπορεί να εξυγχρονίζεται το στάδιο και ο Πετρίδης να μην.
1: Κάποιοι έχουν βγει με Πετρίδη βράδυ. Και μπορούν να. Κάποιοι από εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Και μπορούν να μας δώσουν περισσότερες
0: πληροφορίες. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτοί που βγήκανε με τον Πετρίδη βράδυ, ξαναβγήκανε με τον Πετρίδη.
1: Κανένας.
0: Οποιαδήποτε, ναι. Οποιοδήποτε σημείο της ημέρας.
1: Κανένας ποτέ. Στο μεταξύ, να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Ζωή. Έχει στείλει ένα κομμάτι το Χαζοβιόλα.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα το πάρει στα χέρια του. Μην με κοιτάς, εσένα εννοούσα. Πρώην Γιάννηση, θα το πάρει στα χέρια του Μπουρνάς. Θα το ακούσει λιγάκι και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να παίξει.
0: Τώρα θυμήθηκα ότι,
1: ότι
0: έχω βάλει τίτλο σε αγώνα τη Φιωρεντίνα που υπέστη ανατροπή.
1: Το θυμάμαι.
0: Με αφέλεια δεχόμενη κάποια γκολ το Χαζοβιόλα και ντρέπομαι γι' αυτό. Αλλά θα μου πεις είναι, τόσα τα πράγματα που πρέπει να ντρέπομαι.
1: Περίπου όπως ο Παναθηναϊκός με Χράντετ Σκράλοβε. Κάτι από 2-0 έγινε 2-2. Στο τέλος. Παντόφασε αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, ρε.

0: Τι άλλο έχει στείλει ο φίλος ο Άγγελος, μπασίστας και αρσιβαρίστας ενδεχομένως, γιατί φαίνεται πάρα πολύ ψωμένο.
1: Μπασίστας και αρσιβαρίστας.
0: Που σε έχει τραμπουκίσει και είναι από τις λίγες φορές που λες εντάξει, δεν δε βαριέσαι.
1: Έκανα το παγόνι.
0: Φαίνεται άξιος καλλιτέχνης. Στέλνει φωτογραφία του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ. Ναι. Κοίτα, ως βαθμός μαυρίσματος είναι.
1: Ποιος είναι αυτός ο
0: εντυπωσιακός. Κοίτα, μοιάζει σαν να είναι πρώην μέλος των ΟΑΝ. Δεν είναι.
1: Μπράβο.
0: Είναι...
1: Σε επηρεάζει τον Κωνσταντίνο και τον μπερδεύει με τον Κωνσταντίνο τον άλλο.
0: Τον Χριστοφόρο. Μπορεί. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι εγχώριο celebrity και. Α, είχε πάρει μέρος σε reality του Μπαμπά Σκάι.
1: Α, μάλιστα.
0: Επομένως πρέπει να είναι φανταστικός.
1: Ωραία. Ναι. Δεν τον είχα υπόψη τον άνθρωπο. Δεν το λέω.
0: Αλλά τώρα το ξέρουμε.

0: Ο Φίλος ο Φίλος από το Μόντρεαλ. Λέει, δεν ακούστηκε καλά, ρε Νικόλα. Θα το πάρει στα χέρια του Μπουρνά, θα το ελέγξει και αν κάνει θα το βάλει. Τι διάολο κάνετε εκεί? Δοκιμές, αδερφέ!
1: Στο μεταξύ, ομολογώ δεν το έχω παρατηρήσει. Γιατί λέει φίλος, μαύρισμα μαραθωνοδρόμου έχετε δει? Πάνω μπετατζής, κάτω πρόσκοπος.
0: Πρόσκοπος, γιατί οι πρόσκοποι δεν μαυρίζουνε?
1: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, όντως ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία εκτεθειμένος. Μπορεί να στέκει, αλλά δεν μπορώ να το κάνω εικόνα. Ναι. Αφού θα στείλετε λέει τον Τζουβέλα για stand-up στο ΆΚΑ σε λίγες εβδομάδες.
1: Δεν το στέλνουμε εμείς.
0: Ναι, δεν το στέλνουμε εμείς.
1: Κάνει ξεχωριστή καριέρα.
0: Στείλτε για τον Πετρίδη κάποια στιγμή, αφού έχετε τα κονέ σας σταθμός. Sold out θα γίνει και με τον Πετρίδη.
1: Περίμενε, ο Πετρίδης να κάνει τι?
0: Ναι. Βρείτε μας κάτι που να το κάνει καλά και να στείλουμε τον Πετρίδη.
1: Τώρα κι εσύ βάζεις το αδύνατο.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αυτό λέω. Βρείτε μας κάτι και θα το στείλουμε εμείς. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνει εκεί.
1: Για Κωνσταντίνο Εμμανουήλ λέει να μπούμε στο TikTok να δούμε, λέει, ότι ναι, είναι τρας η κατάσταση.
0: Μα εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα τρας. Καλά, κανένα.
1: Προφανώς δεν έχεις, είσαι και εσύ τρασίλα.
0: Κάνω εκπομπή με ένα.
1: Έχω την.
0: Έχω την. Έλα που θύχτηκες.
1: Όχι, μωρέ, ότι θα είναι είδος τρας που εμάς δεν θα μας πολύ αρέσει.
0: Ναι, γιατί εγώ μια χαρά τον είδα τον άνθρωπο. Ναι, μαυρισμένος, ωραίος.
1: Μαυρισμένος σίγουρα, ναι. Μαύρισμα βουτσά από την ταινία, λέει, να κάνει και ο Βλάξ reference. Εκεί ήταν.
0: Τώρα ήταν.
1: Ήταν άλλο.
0: Ήταν άλλο και είπαμε ότι είναι μια ταινία που τώρα δεν θα πεζόταν ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Και σωστά δεν θα πεζόταν ποτέ, έτσι, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Βάλτε, λέει, τα κομμάτια που έπαιζαν στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής. Στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής να καταλάβει τι έχασε. Δεν καταλαβαίνω τι λες, φίλε. Ξαναγράψτε το.
1: Ο φίλος λέει ότι οι πρόσκοποι στο κάτω μέρος είναι λευκοί λόγω κάλτσας. Ότι φοράνε κάλτσα μπατίστ, ας πούμε. Πάρα πολύ ψηλή και δεν το
0: βλέπει. Μπορώ να σκέφτομαι Ξαβιέ Μακδάνιελ.
1: Ναι, μπορεί να το κάνεις αυτό. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι.
0: Να κάνουμε
1: λίγο πάλι.
0: Βεβαίως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έβγε που ξαναβάλατε πάτα-πάτα. Μουσική λέει όσο και αν δεν το πιστεύετε, σταμάτησε Καρουνάκης.
1: Γιατί
0: να μην το πιστέψουμε, κατάλαβα.
1: Λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Αφού έχει απασχολήσει την εκπομπή, ναι. Σύμφωνα με τον φίλο τον Νίκο, είχε γίνει viral ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Όταν δήλωνε στα social ότι έκανε 1500 κυλιακού την ημέρα και λίγο πολύ καφιόταν για την ομορφιά του. Αμέσως μετά ήρθε και το κάλεσμα από το Survivor. Εντάξει, έχουμε και εμείς συνάδελφο ο οποίος λέει ότι κάνει 500 κάμψεις.
0: Ναι.
1: Μετά λέει, OK, κάνω 100. Μετά λέει, OK, κάνω 100, αλλά όχι συνεχόμενα. Κάνω 10 τώρα, μετά από 2 ώρες, άλλο 10.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις γιατί δεν βλέπεις καμία επίπτωση, παιδί μου, στο σώμα του. Δεν έχει κάτι όμως.
0: Εξαρτάται πώς τους κάνεις τους κοιλιακούς.
1: Ναι, πώς τους κάνεις.
0: Τους κάνεις μόνο με το κεφάλι, μπορεί να κάνεις ένα εκατομμύριο.
1: Εσύ τώρα κατηγορείς τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Στη φωτογραφία φάνηκε να διαθέτει σοβαρό σετ.
0: Σοβαρό six-pack.
1: Φοβερό σετ κοιλιακών, ναι.
0: Τέλος πάντων. Καλύτερη και πιο σηκωμένη κάλτσα. Patrick Femerling λέει, που πρέπει να ήταν ο μόνος άνθρωπος που το σημείο του ποδιού του μέσα από την κάλτσα ήταν πιο μαύρο από το υπόλοιπο.
1: Εντάξει, ναι. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Femerling ήταν και λίγο ακρίδα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μέχρι το γόνατο ήταν ένα 40.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Καλύπτει πολύ.
0: Ήταν πάντως πιο υπερβολικά σηκωμένη η κάλτσα Femerling.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Femerling έπαιζε σαν να είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εξέβιερ Μακδάνιελ, δεν του Σαρμπέλ. Τι Ξαβιέ, τον είδες ποτέ να έχει βαμμένα με οξυζενέ μαλλιά και μουσια. Στην αρχή, παιδιά, Ξαβιέ τον λέγαμε. Μετά τα μάθαμε.
0: Χρησιμοποιώ την ορολογία. Που ήταν τότε την εποχή. Πώς το λένε, εκείνη την εποχή.
1: Έτσι το μάθαμε εμείς.
0: Δηλαδή, ναι, τι να λέμε τώρα.

0: Αυτή φορά ο Αντώνης Περιπτεράς θα επιτεθεί ή θα αποθεώσει Πετρίδη, ανάλογα δηλαδή το πώς το βλέπει κανείς. Λέει ναι. Πετρίδης, κριτική επιτροπή να πάει σε reality για ανδρική μόδα, έχοντας δεξιά του Ηλία Ψινάκη, αριστερά του Μάρκελο Νύχτα, μ' αρέσει, με παρουσιαστή Λάκη Γαβαλά. Και όταν κάποιος διαγωνιζόμενος φοράει υποκάμισο της αρεσκίας του, να φωνάζει στον Ψινάκη εκστασιασμένος, τι έβαλε, τι έβαλε.
1: Ναι, εντάξει, όλο αυτό το πακέτο είναι δηλαστικό, πρέπει να πω. Θα το βλέπα δηλαδή αυτό το show. Ήθελα, λέει, να βάλετε τα remix από το τελευταίο μισάωρο της Παρασκευής να τα ακούσει ο συνάδελφός σου, Γεώργια. Α, λέει, για την εκπομπή που κάναμε την Παρασκευή που έλειπες.
0: Okay, τι
1: όχι, τα έχουμε ξαναπαίξει.
0: Τότε...
1: Δεν είναι δηλαδή ότι θα εκπλαγείς με κάτι.
0: Ναι, με τη βλακεία σου αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: τι πουλάτε.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια νούμερο 2, λέει κάποιος. Όσο και αν προσπαθήσεις με τα τελευταία εποπτικά μέσα παρκαρίσματος των αυτοκινήτων, αποκλείται να βάλεις μόνο σου εσύ το αμάξι σε καράβι όπως ο παρκαδόρος. Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται να το βάλεις όπως αυτός νομίζει ότι πρέπει να μπει.
2: Ναι, σωστό.
1: Αυτός είναι ο σωστός ορισμός.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν είμαι ο άρχοντας του παρκαρίσματος, αν έχω ενσωματωμένο στο δεξί μου αυτή μυρογνωμόνιο, έτσι, και το βάλω με μια τελειότητα που δεν είναι χιλιοστού.
2: Δεν το συναντάς πουθενά, ναι.
1: Όχι, δεν
2: ναι,
1: το
2: δεν κάνει. Ναι.
1: Βγες και ξαναμπες. Για να σου πω εγώ και μάλιστα με ύφος.
2: Κοίταμε.
1: Ναι,
2: να με
1: κοίταμε όταν σου μιλάω. Λες και τα πώς το λένε.
2: Να κοιτάζω τους καθρέφτες, ανθρωπέ μου.
1: Όχι, εμένα, εγώ. Αυτός είναι ο Θεός εκείνη την ώρα.
2: Ναι. Φοράς βέρα.
1: Φοράω, ναι.
2: Τι είπα εδώ. Και αυτή η μαλάκ που ακούγεται, ναι, που στο κάνει έτσι, ναι, στο πόρτ μπαγκάζ.
1: Ναι.
2: Ρε!
1: Να αγγίζει τα μάξι.
2: Μην αγγίζει τα μάξι. Καλά, είχαμε ένα τέτοιο με μία BMW κολοφιαγμένη κτλ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος κατέβηκε και του λέει. Και το, και επειδή ήταν σίγουρος ότι με τη βέρα ή το δαχτυλίδι τέλος πάντων φορούσε,
1: ναι,
2: ο παρκαδόρος του καραβιού κάτι του έχει κάνει, βγαίνει απ' έξω με φακό και αρχίζει να κοιτάζει το αυτοκίνητο.
1: Άλλος και αυτός.
2: Μιλάμε για μαλάκα. Άσε, ναι, εντάξει, sorry. Έπρεπε να το πω. Πάντως πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν από τις λίγες φορές που δεν ήμουνα εγώ ο ένας από τους δύο καραγκιόζηδες,
1: ναι,
2: που τους κοίταζε όλο το καράβι για το. Ρε παιδιά τώρα. Κάντε το λίγο στην άκρη να περάσουμε και οι υπόλοιποι.
1: Υπάρχει και μια άλλη μεγάλη αλήθεια, βέβαια, ότι μπορεί συνήθως σε ένα βαθμό 99% οι παρκαδόροι στα καράβια να είναι αγενείς.
2: Και σπασά.
1: Ναι, έτσι. Τέτοιοι. Αλλά υπάρχει μια βαθμίδα η οποία εξαρτάται και από το πόσο ακριβό είναι το αμάξι στο οποίο δίνουν οδηγίες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα σκάσει μεγάλη ώρα τώρα με μια μπέμπα που λέει, και εννοώ αμάξι, έτσι. Δεν θα σου μιλήσει.
2: Καλά, αυτά ίδιο. Τα δύο συνδυάζονται καμιά φορά.
1: Ναι, δεν θα σου μιλήσει έτσι.
2: Ναι.
1: Άμα σκάσει τώρα με κανένα πιο πλεμπαίο αμάξι, έτσι, σου λέει εκεί τα δίνει όλα.
2: Ναι, αλλά μένα ξέρει τι με εκνευρίζει τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι ο κάτοχος luxurious αυτοκινήτου, να, ναι, το πούμε έτσι, θεωρεί ότι αυτοδικαίως θα πρέπει να μπει σε καλύτερη θέση, πιο κοντά στην έξοδο. Επειδή, ναι, το αμάξι του κάνει 50.000 και το δικό μου κάνει 5. Όχι, ρε μάγκα. Τι, πού νομίζω ότι έχεις έρθει στην παραλιακή και θες να το παρκάρεις πιο ωραία εσύ.
1: Άρα επιτιθέμεθα τώρα και στους
2: δύο
1: ματσομένους.
2: Εμένα, yeah, μου σπάσανε τα νεύρα.
1: Μπράβο.
2: Και οι δύο εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ φεύγω από τη ζάκη εδώ τώρα, θέλω να έχω μια ωραία τελευταία εικόνα.
1: Τελευταία εικόνα, σχεδιάζεται να βαγίσετε.
2: Θα έχω εσάς, δεν καταλαβαίνω.

0: Λοιπόν, εγώ σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, φυσικά παίζουμε υπεύθυνα και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να με βοηθήσεις, γιατί εγώ δεν έχω,
1: σίγουρα
0: δεν έχω την παραμικρή ιδέα για αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Γιώργος εδώ, συνονόματός σου. Άσχετο reference λέει, αλλά η κορυφαία σηκωμένη κάλτσα κατά τη γνώμη μου είναι εκείνη του ηθοποιού που έχει παίξει σε καμιά δεκαριά ταινίες το στερεότυπο του Μεξικανού συμμορίτη, πάντα με το ίδιο όνομα σε όλες τις ταινίες, Έκτορ. Σας παραπέμπω στο πρώτο The Fast and the Furious. Δεν έχω δει κανένα, δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ. Έπεσε στην περίπτωση τώρα.
0: Έλα ρε, τι ήταν αυτή. Είναι από τις λίγες φορές που και δύο λέμε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ το λέω πολύ συχνά. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Που λέω, που το λέμε και δύο μαζί. Δεν υπάρχει κοινό.

0: Το παρκαδόρο στο καράβι πιο ενοχλητικό ή ο διαχειριστής στην πολυκατοικία?
1: Εμείς δεν έχουμε διαχειριστή. Τώρα πια έχει
0: εκλείψει. Έχει ζήσει όμως.
1: Έχει εκλείψει το είδος. Όχι, όχι, ο παρκαδόρος.
0: Παρκαδόρος χειρότερος.
1: Ναι, παρκαδόρος, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι, δεν με ενοχλούν οι διαχειριστές.
0: Ναι.
1: Δεν έχω. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω.
0: Γιατί μιλάω τώρα για τις εποχές που υπήρχε το φρούτο αυτό.
1: Όχι, όχι, έτυχε. Να σου πω κάτι. Ναι, δεν με ενοχλούν οι διαχειριστές.
0: Ναι.
1: Δεν έχω. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω.
0: Γιατί μιλάω τώρα για τις εποχές που υπήρχε το

0: Το εμένα κοίτα που σου μιλάω δεν είναι δάνειο από γυναίκα που παραπονιέται ότι το έτερο νήμιση δεν δίνει σημασία. Όχι.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Δεν είναι.
1: Δευτέρα, είναι... εσύ το έχεις πει Δευτέρα, εγώ φακές δεν τρώω.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι, όχι, γιατί δεν είναι αρκετά. Μάλλον έχει μια παραπάνω ένταση το εμένα κοίτα που σου μιλάω. Δεν είναι απλά για παράπονο. Έχει γίνει στραβή εδώ.
1: Περίμενε. Δηλαδή, μιλάς τώρα για τον Μαρκαδόρο ή για τη σύντροφο.
0: Όχι, για τη σύντροφο. Για
1: τη σύντροφο, okay.
0: Λοιπόν, έχεις κάνει. Όχι ότι έχω κάνει τώρα, και εγώ από ό,τι καταλαβαίνω από την ατμόσφαιρα.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Το εμένα κοίτα που σου μιλάω. Δεν το λέει κάποια γυναίκα ή ένας άντρας, αν από δεν έχει να κάνει, που απλά θέλει να παραπονεθεί. Σου κάνει το παράπονο, θέλει ένα ζουζούνισμα, θέλει μια να σε καλοπιάσει. Λέω, σου πει αγάπη μου, αυτό. Εδώ έχει γίνει πάμε σε δικαστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: ναι,
0: εμένα,
1: ναι.
0: Κοίτα που σου μιλάω.
1: Όχι, είναι δικαστήριο. Έχει γίνει το δικαστήριο ερήμην σου.
0: Σε δεύτερο βαθμό.
1: Τίποτα,
0: έφεση.
1: Τίποτα.
0: Στην έφεση είναι
1: θα
0: τώρα.
1: Σου ανακοινωθεί η απόφαση.
0: Μπράβο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή,
1: η ποινή.
0: Έχει κάνει τη στραβή, έχει γίνει κάποια στραβή. Το εμένα, κοίτα που σου μιλάω, σημαίνει ότι κάνει το παγόνι. Προσπαθεί λίγο να υποβαθμίσει το ζήτημα και σου λέει: εμένα κοίτα που σου μιλάω.
1: Ούτε ηλιοθεραπεία.
0: Καταλαβαίνετε. Τώρα το μιλάω.
1: Το βλέπω.

0: Ο φίλος ο Αριστομένης ο σκύλος λέει: ο διαχειριστής είναι χειρότερος. Τον άλλο το βλέπεις δύο φορές το χρόνο για πέντε λεπτά. Μία στο πάνε, μία στο έλα. Εντάξει, το διαχειριστή υπό κανονικές συνθήκες μία φορά το μήνα το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει παρέα με το διαχειριστή.
1: Ναι, ρε, το θέμα είναι, νομίζω ότι τον κάνει χειρότερο το γεγονός ότι έρχεται και σου ζητάει λεφτά, λες και είναι το παιδί σου.
0: Ναι.
1: Κάτι και λίγο. Και... δώσουμε 30 ευρώ, δώσουμε 50 ευρώ, δώσουμε 20 ευρώ. Σώπαρε μεγάλε.
0: Να σου πω όμως και κάτι. Το... άντε πάει στο διάολο να πω ότι κοίταξε να δεις, αυτός έχει ένα λόγο. Ζητάει λεφτά, έχει μια θέση εξουσία. Θες να πω ότι έχει μια θέση εξουσία.
1: Okay, ναι.
0: Το... εσύ κύριε Παρκαδόρε. Από πού και ως πού μου μιλάς έτσι.
1: Γιατί σε οχηματαγωγό που πρέπει να χωρέσω 2.000 άτομα ενώ χωράει 800 κανονικά, κάτι πρέπει να κάνω για με τα αυτοκίνητα.
0: Πολύ ωραία, να είσαι ευγενικός. Αυτό είσαι ευγενικός. Πρέπει να κάνεις. Να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εμείς, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την

0: ανακοίνωση των νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Ελικόπτερο προσγειώθηκε σε χωράφι στο Χάρα Κατοικής λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πιλότος, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Σούπαν πως είναι μπελαλής.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Πούστε, είστε εδώ.
5: Ωρα, πού πάμε? Πού πάμε?
6: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη. Δοκάρι.
7: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
6: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαριφάρ.
7: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
8: Ο Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
9: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, λοιπόν, στον Φώτιλο, στον Όφη.
10: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
9: Προκλήσεις.
7: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
11: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
12: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
13: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
14: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
14: Τι είπε?
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
15: Όχι.
13: Ναι.
15: Όχι.
14: Επιμένω.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Καλά.
13: Σε... Αυτά είναι...
14: Πάμε break.
16: Και δεν πάμε.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: θυμίζω σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την εκπομπή το προηγούμενο καιρό.
1: Ναι.
0: Η διαμάχη του Σούκα με το Σούκα.
1: Ναι.
0: Ένα Σούκα, ένα άλλο.
1: Ναι, αλλά ένα είναι ο Σούκα.
0: Αυτό ήταν το CD που βγήκε για να αποκαταστήσει την τάξη. Εδώ για ποιο Σούκα μιλάμε όμως, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζουμε ποιο Σούκα είναι.
1: Ένα είναι, ο Τάκης ο Σούκα.
0: Λοιπόν.
1: Έχω Δημήτρη Μαυροειδή, γυρίσατε. Καιρό είχα να σας κράξω.
0: Αυτός μας έλειπε μόνο τώρα, ναι.
1: Όλα τα έχει Μαριωρή.
0: Γουρλής ήρθε στο Παγκρίτιο να μου κάνει το.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Για το Παγκρίτιο δεν μιλάς.
0: Ναι, να πάρουμε λέει το κύπελο, μη σου πω τι πήραμε τέλος πάντων τώρα. Βλέπω το μπάσκετ λέει. Τι κατάρα κουβαλάνε τα αδέρφια μας οι Κύπροι και έχουν τέτοιες μύτες. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι είναι χαρακτηριστικό των Κυπρίων οι μύτες.
1: Δεν έχω παρατηρήσει.
0: Όχι, ρε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ναι. Και οι Έλληνοι δεν πάμε πίσω από μύτη.
1: Όχι, έχουμε δυνατή μύτη.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Για άλλους οι διακοπές ξεκινούν ή μπορεί να έχουν τελειώσει, όμως σίγουρα έχει τελειώσει η χαλαρότητα για τις ομάδες. Τα γήπεδα γεμίζουν, οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν, ξέρεις Γιώργο,
0: τι?
1: Όροι και προϋποθέσεις.

0: Συγγνώμη, πέρασε αυτό από τη λογοκρισία, αλλά κόπηκε η χαζοβιόλα που έστειλε η φίλη μα στη ζωή.
1: Καλά σου λέει, ρε Καραγκιόζη.
0: Δεν κόπηκε, αλλά δεν το έχει βάλει. Έβαλε τη χαζοβιόλα. Δεν το πήραμε χαμπάρι. Μίλαγα με τον υπόδικα.
1: Ναι. Ήσασταν συγκεντρωμένο.
0: Ήμουν συγκεντρωμένο. Δεν καταλαβαίνω τι μου έλεγε, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Γύρισα με τι διακοπέ μου το Σάββατο. Μένω στη Γερμανία τώρα, τακτοποιώ τα ρούχα μου και παίζετε το τραγούδι του λαϊκού πόνου του μετανάστη και με συγκινήσατε, ρε μπαγάσιδε. Τι είτε παίξαμε. Τι πιο από όλα τα κομμάτια σε συγκίνησε.
0: Έλα, δεν βλέπει και εσύ κάτι χάνει. Παντώνη, αναρωτιέται αν θα εκλείψει, αν πιστεύουμε ότι θα εκλείψει πλέον το επάγγελμα του Λουκουματζή σε ιδιωτικέ παραλίε. Έχω δει να διώχνουν με σφυρίχτρα, λέει Λουκουματζή, που πήγε να πουλήσει την πραγματικά του. Όταν λέει, τον έδιωξαν με σφυρίχτρα, λέει τι. Του πέταγαν σφυρίχτρε.
1: Του κάνανε την παρατήρηση, ρε
0: ναι. Εντάξει, ιδιωτική παραλία, άμα είναι ιδιωτική. Ναι. Λέει, εγώ δεν θέλω Λουκουμάδε εδώ.
1: Ξέρει γιατί. Γιατί εγώ στο έχω ξαναπεί. Είναι από του μεγαλύτερου πειρασμού που μπορεί να εμφανιστούν μπροστά σου.
0: Όχι, εμένα, εγώ δεν τα αντέχω.
1: Δεν τα αντέχει.
0: Όχι, εγώ μόνο αλκοόλ θέλω, βρε Γιώργο. Δεν το έχει καταλάβει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι φίλο του Λουκουμά. Δηλαδή, ότι ρε παιδί, του Λουκουμά με ξέρει αυτή τη εκδοχή εννοώ με τη ζάχαρη πάνω και το.
0: Του ντόνατ, να το πούμε έτσι.
1: Δεν είναι ακριβώ ντόνατ. Δεν είναι ακριβώ. Απλά το διαχωρίζω από του Λουκουμάδε που κάνουμε με μέλιξ, μόνο ξέρω εγώ.
0: Του Λουκουμά του αστυνομικού του Αμερικάνου.
1: Του Τρίπιου.
0: Του Τρίπιου, ναι, οκ, δεν είσαι φαν.
1: Δεν είμαι φαν του Λουκουμά του Τρίπιου. Αλλά όταν είμαι στη θάλασσα, είναι η αρμύρα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το
0: Θες να το δέσεις με κάτι γλυκό.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Ναι, αυτή είναι αυτή η έκτακτη.
0: Ωραία, φίλε, τώρα που το
1: ευκαιρία πες. Για πινελίκη.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κάνω διακοπές στη Λευκάδα φέτος. Mm-hmm. Ένα κομμάτι.
1: Ανάμεσα
0: σε άλλα, λοιπόν. Ναι. Είμαι στη Λευκάδα.
1: Ναι.
0: Και κατεβαίνω στην παραλία την κοντινή, ολομόναχος.
1: Ωραία.
0: Ολομόναχος, διότι τέλος πάντων θα απολαύσω μόνος μου το μπάνιο. Πράγμα που σημαίνει ότι πηγαίνω, παραγγέλνω την πύρα μου κανονικά, πληρώνω την ξαπλώστρα, είμαι βασιλιάς. Έρχεται παραδοσιακά ο φίλος που πουλάει είτε καλαμπόκι είτε λουκουμά. Δηλαδή είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Δεν εμπιστεύομαι να ξέρεις αυτούς που έχουν πάνω από ένα προϊόν.
0: Ο συγκεκριμένος έχει δύο. Τέλος ναι. Πάντων, περνάνε πρώτα οι κουκούτσες, οι καλαμπόκες κτλ. Στο in between, μέχρι τη δεύτερη του παρουσία ως λουκουματζής πλέον, μετά από καμιά ωρίτσα.
1: Α, κάνει άλλη εμφάνιση με το άλλο προϊόν.
0: Ναι, εννοείται. Όχι, δεν αλλάζει ρούχα, ρε. Εννοώ ότι έχει περάσει. Okay, όποιος αγόρασε, μετά από μια ώρα ξαναπερνάει με τους λουκουμάδες. Ναι. Στο μεταξύ όμως και η διπλανή θέση από μένα έχει. Στη διπλανή θέση έχει γίνει κατάληψη από ζευγάρι με δύο παιδιά.
1: Ωραία.
0: Ηλικίας περίπου όπως και τα δικά σου. Το ένα μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο, 7-8 ετών.
1: Ωραία.
0: Το μικρότερο 5.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί το.
1: Και εμένα το μικρότερο 5 είναι. Ναι.
0: Κάπου εκεί πήγαινε. Οπότε γυρίζει η μαμά στο Γιωργάκη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Τυχαίο το όνομα. Και του λέει: Γιωργάκη, θέλεις λουκουμά?
1: Ναι,
0: ναι, λέει εκείνος. Πετάγεται ο Νικολάκης, ο μικρός, λέει: Εμένα γιατί δεν μου λες να πάρω λουκουμά? Και του λέει: Γιατί Νικολάκη μου, εσένα δεν σου αρέσει. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να πάρω και στο πετάξω.
1: Βέβαια. Τώρα αυτά.
0: Και λέω:
1: την αλφάβητο θα μάθουμε.
0: Και ήθελα απλά να πω στον πατέρα του: Γιατί δεν το πνίγεις? Να τελειώσει τώρα η ιστορία. Εδώ.
1: Ρε Καραγκιόζη, δεν πάει έτσι. Το παιδί εκείνη την ώρα στο μυαλό του το έχει ως διάκριση. Σου λέει, γιατί προτείνει τον. Πρότεινε με εμένα να φάω μια καλαμπόκα.
0: Όχι. Μα του είπε, δεν πειράζει, δεν μ' αρέσει, αλλά εγώ θέλω να μου πάρεις.
1: Ναι, θέλω να μου το προσφέρεις, έτσι είναι.
0: Το πήρε και το πέταξε.
1: Όταν ήρθε με το καλαμπόκι.
0: Αντί να πετάξει τίποτα άλλο.
1: Το καλαμπόκι του άρεσε του μεγάλου. Του άρεσε.
0: Δεν φάγανε καλαμπόκι.
1: Το ρώτησε όταν ήρθε ο μεγάλος.
0: Δεν φάγανε καλαμπόκια, σου λέω.
1: Αυτό σου λέω. Άρα σου λέει τον παιδί. Γιατί το μικρό τον ρωτάς. Το μικρό, γιατί του προσφέρεις ένα έκτακτο σνακ ενώ εμένα, ενώ είχες μια αντίστοιχη ευκαιρία. Μην μου πάρεις λουκουμά που δεν μου αρέσει. Πάρουμε ένα καλαμπόκι. Καταλαβαίνετε.
0: Ένα ξύλο που χρειάζεστε.
1: Όχι, σε αυτά πρέπει να είμαστε σωστοί, κύριε.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα να δούμε πώς εξελίσσεται το φιλικό της εθνικής ομάδας καλαθόσφαιρας
1: ναι.
0: Απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Κύπρου.
1: Κυπριακή καλαθόσφαιρα.
0: Κυπριακή, ναι.
1: Δημήτρη, μας ακούς?
2: Ναι, το διάλειμμα ακούω. Τελικό αποτέλεσμα από το Telecom Center. Η εθνική μας πήρε την νίκη με 82-75 με αυτό το συν 7. Χειροκρότημα να πω εγώ, όπως γίνεται και τώρα από τον υπόλοιπο κόσμο για την ομάδα της Κύπρου, η οποία στάθηκε πάρα πολύ καλά απόψε στο Telecom Center Athens. Δεδομένη μεγάλη διαφορά ποιότητα στις δύο ομάδες. Γενικά η εθνική ομάδα της Κύπρου δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση και τώρα τελευταία, έρχεται από διαδοχές ήττες. Μάζει απόψε στο ΆΚΑ, έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Η εθνική μας, όχι και τόσο καλό πρόσωπο, εντάξει, ήταν γενικά σε καλό κλίμα η σημερινή αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να πάρει την νίκη 82-75, κάτι δείχνει αυτό, ήταν και στην καλή σου μέρα, δεν καταφέρει να πάρει την νίκη. Τάιλερ Ντόρσεϊ, πρώτος σκόρερ, με 18 πόντους, double-double με 10 πόντους και 11 rebound από τον Κώστα Ντετοκούμπο, πολύ καλός, και ο Λαρετζάκης είχε 9 πόντους με 3 τρίποντα και γενικά αρκετή συμμετοχή στις επιθέσεις της εθνικής μας, αυτά τα περίπου 16 λεπτά που αγωνίστηκε. Να πω ότι έπεσε και ο Μωραήτης, είχα πει ότι δεν ήταν σε 12 γιατί δεν εμφανιζόταν το όνομά του στον πίνακα στις 12 που είχε εθνική μας. Τελικά τον έβαλε ο Βασίλης Φανόλης, έπαιξε και αυτό το λίγο. Στα τελευταία λεπτά, στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης. Η εθνική μας πήρε την ψήφια διαφορά και στο τέλος της, του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά η Κύπρος επέστρεψε πάλι. Εκμεταλλευόταν τα αρκετά κενά διαστήματα που είχε η εθνική μας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και πλησίαζε. Έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθει αυτό το 82-75. Πλέον η εθνική μας στρέφει αποκλειστικά την προσοχή στα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αρχικά την Παρασκευή με την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας που θα γίνει το παιχνίδι, και συνέχεια με την Ισπανία τη Δευτέρα εδώ ξανά στο Telecom Center Athens.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Νίκη λοιπόν για την εθνική μας με 7 πόντους επί της Κύπρου στο φιλικό. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει για το ζήτημα του Λουκουματζή. Πρέπει να πω εδώ ότι παρατηρώ στο επάγγελμα του Λουκουματζή μια υπερβολική εξέλιξη, όπως ας πούμε έχουμε ξαναπεί για τους μπαρμπέριδες. Δηλαδή έχω δει Λουκουματζίδες οι οποίοι πάνε πλέον στις παραλίες με κουδουνάκια.
0: Κουδουνάκια.
1: Ναι, βαράει ο άλλος την κουδούνα. Ξέρεις γιατί το κάνουν, είναι ύπουλο σχέδιο αυτό. Για να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών, τα οποία μετά εκβιαστικά ζητάνε από τους γονέους τους, όπως καλή ώρα το άλλο. Βασικά το προσέφερε η μάνα του.
0: Δεν το προσέφερε, είπε.
1: Συνήθως γίνεται ανάποδα, θέλω να σου πω.
0: Μην νομίζεις στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Ναι. Είχανε μία ξαπλώστρα μόνο για τις μαλακίες που τρώγανε.
1: Ρε, παιδί μου,
0: δεν να πεις ότι τα φέρανε από την Πιάφρα τα παιδάκια.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει σημασία. Συνήθως τα παιδιά κάνουν, λένε «Α, θέλω λουκουμά».
0: Ναι.
1: Όχι γιατί θέλανε από πριν, γιατί τον είδανε μπροστά τους.
0: Ακριβώς αυτό συνέβη στην περίπτωση του υποτιθέμενου Νικολάκη, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, έρχονται λοιπόν.
0: Ταυτίστηκα εγώ με αυτό το παιδί.
1: Πολλοί λουκουματζίδες έρχονται με κουδούνες για να τραβάνε την προσοχή των παιδιών. Είδα πρόσφατα σε ένα βίντεο το είδα αυτό. Έναν ο οποίος έκανε καραόκε.
0: Σοβαρά,
1: παιδιά. Ναι.
0: Ήταν και ανιματέρ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πού είναι ο Σωτήρης να μας στείλει ένα μήνυμα.
1: Ερμηνεύοντας διασκευές σαν αυτές που παίζουμε εμείς εδώ, οι οποίες προέτρεπαν τους λουόμενους να πάρουν ένα λουκουμά. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάμαι το κομμάτι ποιο ήταν.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: συγγνώμη.
1: Έχει εξελιχθεί ο λουκουματζής.
0: Δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να τον αρχίσει στα καντήλια γίνουν ώρα. Ή να σου πω κάτι. Άμα είσαι large, να του πεις. Okay. Πώς λουκουμάδες έχεις? 60. Πόσο δίνεις το καθένα? 5 ευρώ. Ωραία. Με 250 ευρώ τους παίρνω όλους. Να μου κάνει μια καλύτερη τιμή.
1: Ναι.
0: Να σηκωθεί να φύγει να πα στο διάολο.
1: Γιατί ρε φίλε να φερθεί έτσι, ένα εργαζόμενο είναι κι αυτό. Δηλαδή, εσύ.
0: Θα το αγοράσω όλο, όλη την πραμάτια.
1: Ναι.
0: Και θα του πετάξω.
1: Θα το έκανε σαν το Δόγκανο που λέει πόσο κάνουν τα λουλούδια. Ναι, πάρ' τα όλα πίσω.

0: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα του φίλου που υπογράφει ως ανατολικά του Μπαρδέμ. Λέει, καλησπέρα σας κύριε, μπορείτε να μου πείτε τη σύνθεση των ατόμων με τους οποίους βλέπει αγώνες ο Μιαούλης?
1: Ωρε φίλε, αυτός είναι σκληρός μύθος.
0: Α, περίμενε, εννοεί για σε διάφορα πρακτορία.
1: Ναι,
0: λέσχες.
1: Το είχαμε αποκαλύψει μέσα στη σεζόν.
0: Αυτό, τώρα το θυμάμαι.
1: Αλλά είμαι τόσο. Πρόσεξε, για κάποιο λόγο. Ενώ ξέρεις ότι το μυαλό μου είναι γιαούρτι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω απαράδεκτη μνήμη.
0: Άστεγα ορκ.
1: Θυμάμαι πάντα. Θυμάμαι πάντα. Δύο πράγματα. Την τετράδα των Αφρικανών παικτών του Άρεος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τη σεζόν 2003, που δεν θυμάται κανένας άλλος. Και θυμάμαι.
0: Έλα, πέστη όμως τώρα, έλα.
1: Τους, λοιπόν, Κουεμάχα, Ινόγκη, Φομουμπόντ. Και πώς το λένε. Αχ, τώρα θα εκτεθώ, περίμενε. Κουεμάχα.
0: Θα σου έρθει μετά.
1: Φομουμπόντ. Ναι, θα το θυμηθώ και τον τέταρτο. Λοιπόν, η σύνθεση με τους οποίους παρακολουθεί αγώνες ο Μιαούλης στα πρακτορία είναι συνταξιούχη Μπάτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλοδαπή Πιστολέρο και άστεγα ορκ. Αυτή.

0: Και για να μην αφήνω εκκρεμότητες, κουεμάχα η νόγκη, εκουέμε και φωμουμπόντ η τετράδα.
1: Επιβεβαιώνω, παιδιά, ότι δεν γκούγκλαρε.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Τα άφησα έτσι.

0: Έχει δίκιο και ο φίλος μας ο Βίρονας από τα Χανιά ότι πέρα από τους παρκαδόρους στα πλοία είναι ενοχλητικό που κολλάνε και τα αυτοκόλλητα της εκάστοτε εταιρείας, δηλαδή εντάξει και αυτό. Το οποίο καλό είναι να το καταλάβεις επί τόπου και να το βγάλεις για να μην μείνει. Έχει δίκιο.
1: Εντάξει, δεν σου χαλάει το image, ρε παιδί μου, να κυκλοφορήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Με
0: φίλε, νοχλή... άμα ήθελα να βάλω αυτοκόλλητο, θα βάζα κάτι άλλο.
1: Θα βάζαμε την Κρήτη, επί τόπου.
0: Να γιάσω, ναι. Και εγώ αυτό.
1: Το επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό και πρέπει να συνεισφέρω σε αυτό, αλλά θα βάλω δύσκολα. Να σας δω λοιπόν, ζητώ το μέγιστο άσμα, δεν κόβω το τσιγάρο από το Μανώλη Μπαρμπεράκη. Κοίτα, το Μανώλης Μπαρμπεράκης κάτι μου κάνει. Μπορώ να το βρούμε το δεν κόβω το τσιγάρο.
0: Μου ακούγεται πολύ.
1: Εντάξει, πόσο να.
0: AI φάση. Ναι. Ωραία, μπει να κάνει ο έμπορος της Λευκάδας. Πρώτα περνάει με το αλμυρό, μετά με το γλυκό. Λογικά θα περνάει και τρίτη φορά προσφέροντας μαστίχα ή λιμοντσέλο. Να σου πω, εκεί θα το δεχόμουν.
1: Για τη χώνεψη.
0: Για τη χώνεψη, ναι.
1: Πολλά χαιρετίσματα από την Καθολικούλα. Αυτή είναι μια καινούρια new entry στην εκπομπή.
0: Τι είναι η Καθολικούλα?
1: Είναι ο φίλος που έχει μια σύζυγο, η οποία τη λένε Καθολική. Είναι το όνομά της αυτό. Και ψάχναμε υποκοριστικά την Παρασκευή.
0: Να σου πω, φίλε, ναι. Μιλάμε για καθολική υπεροχή.
1: Κι εγώ τέτοια αστεία είπα.
0: Έχεις τέτοια χαμάρια χώρα κατά τρόπο.
1: Σε προλαβαίνω να μην εκτεθείς κι εσύ. Είναι καθολική λέγεται και ψάχναμε, τους λέω υποκοριστικά. Έχει τώρα καταλήξαμε στο... Ακούστηκαν και διάφορες ανοησίες.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Περισσότερες από το στόμα σου.
1: Το κάθι μας κάνει, νομίζω.

0: Μία ωραία ιδέα για τη φάση στη Λευκάδα, την οποία μετέφερα νωρίτερα. Στέλνει ο φίλος εδώ που λέει: κανονικά οι γονείς στη Λευκάδα θα έπαιρναν ένα λουκουμά και θα έλεγαν στους δύο γιους να το μοιραστούν. Αυτά θα αλληλοσκοτωθούν και όποιο παιδί ζήσει θα πάρει και την κληρονομιά στο τέλος.
1: Για να μην έχουμε ντράβαλα. Μπράβο, ωραία λύση.
0: Ωραία, φίλε. Το είδαμε.
1: Φαντάσου, λέει, να την απατήσει με μία που τη λένε Ορθοδοξία, λέει ο Αριστομένη. Παιδιά, έχουμε, πώς το λένε, ανεξιθρησκεία. Ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Να απαντήσω στο φίλο τον Αβακούμ που λέει: ο μεγάλος επτανήσιος συγγραφέας είναι με τον Σολομό ή με τον Κάλβο? Είμαι με τον Κάλβο.
1: Υπάρχει debate εκεί?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει debate, αλλά ξέρεις, ο άλλος ως εθνικός ποιητής είναι πιο προβεβλημένος. Η δουλειά του Κάλβου μου αρέσει περισσότερο.
1: Ναι, είναι underrated το Κάλβο.
0: Ωραία και μόνη Ζάχηθος με κυριεύει.
1: Έλα ρε.
0: Φοβερό. Με βρήκε το 5ο του αιώνα εις ξένα έθνη.
1: Ποιο 5ο?
0: Εις ξένα
1: και έθνη. Τα 5 σε βρήκανε. Λέει ο Πάνος: έχω στείλει εξώδικο σε εταιρεία που κόλλησε αυτοκόλλητο, ζητώντας ενίκιο 20 ευρώ το μήνα για τη διαφήμιση, ιδάλως να χρεωθούν τα έξοδα για την απομάκρυνση. Πλήρωσαν 50 ευρώ πλήσιμο, μην υποχωρείτε.
0: Μπράβο, ρε Πάνο.
1: Σου λέει: να πω κάτι όμως, αν ήμουν και εγώ εταιρεία, θα βγαίνα πολύ στην κόντρα. Θα πλήρωνα το πλήσιμο μόνο σε εκείνο το σημείο. Κάτσε, ρε φίλε. Γιατί, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα θες να παίξουμε βρώμικα, να παίξουμε βρώμικα. Στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Καλό, καθαρά... το βρώμικα, δυνατό. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Νόμιζα, λέει, ότι μου κάνανε πλάκα, αλλά πράγματι γνώρισα μια κυρία στη δουλειά που τη λένε κουζινία.
1: Τι κουζινία, έλα τώρα, δεν το πιστεύω.
0: Εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά πάντα κρατάω μια πισινή σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτό που λέει ο φίλος ο Νίκος για την κυρία σε χωριό στοιχείο που την έλεγαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Και αυτή λέει, παίρναμε πλάκα, λέει, τηλεφωνικά. Early night, τη λέγαμε ιστορία ή θρησκευτικά.
0: Ναι, εντάξει, το ιστορία μπορεί και να το πιστέψω.
1: Ναι.
0: Το κουζινία τώρα.
1: Τώρα τι ιστορίες είναι αυτές, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, κάτσε να δω, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα. Πρέπει να προσπεράσουμε. Σιγά-σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε κιόλας.
1: Εντάξει, μωρά, έχουμε 2-3 λεπτά, αμέσως κι εσύ.
0: Ο πρώτος μολ λουκουματζής που είχα δει.
1: Μολ λουκουματζής.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί το λέει έτσι.
1: Από που πουλάγε διάφορα πράγματα.
0: Ναι. Περνούσε μία φορά με χαϊμαλιά. Στην επιστροφή είχε τυρόπιτα, λουκανικόπιτα. Μετά περνούσε με τατουάτζ, όπως έλεγε.
1: Τι τατουάτζ, ρε φίλε.
0: Χένα, λογικά. Και μετά με λουκουμάδες και τελείωνε. Το πέρα δόθε με μασάτζι. Πολύ μπροστά.
1: Εντάξει, okay,
0: γι' αυτό τον είπε μολ. Εντάξει, υπάρχει. Ρε παιδί μου, σε πιο φτηνές παραγωγές, ας το πούμε, που η παραλία δεν είναι. Είναι ένας που τα κάνει όλα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάνω και καλό Λιβανέζο.
0: Κάνω και καλό Λιβανέζο. Δεν λέγαμε, πόσες ταινικές ταινίες έχουμε πει που υπάρχει ένας ηθοποιός που κάνει 2-3 ρόλους.
1: Εντάξει.
0: Γιατί το budget είναι περιορισμένο.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, αυτό δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ο άλλος την Παρασκευή μέχρι προτεστάντες έβαλε στο στόμα του, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μην τον αφήνεις, Νικόλα, μόνος του γίνεται χειρότερος. Χωρίς εσένα, απορίας άξεως βέβαια, πώς μαζί είστε καλύτεροι. Τι προτεστάντες, τι έλεγες.
0: Με την καθολική, ρε, με την καθολική.

0: καρδιά.
1: Και όπως νωρίτερα είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος, κάποτε δεν θέλατε να παίξετε τραγούδι που είχε μέσα τη λέξη μαστούρα.
2: Ναι.
1: Και κοίτα που καταντήσαμε.
2: Άι, και αυτό το κάστρο έπεσε.
1: Μαστουριόρι. Συνδυάζεται πάντως το κομμάτι του Μιχαλόπουλου με του Μπαρμπεράκη νωρίτερα. Ε.
2: Ναι, ρε. Έτσι, ε. Τυχαίο, κανένα τυχαίο τον πέρασε.
1: Ο Γιαννίσης είναι κορυφαίος. Θα μου πεις είναι ο Μπουρνάς, αλλά δεν πειράζει. Βάλε ένα τελευταίο να το κόψουμε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ρε,
2: ναι, κάτι, ναι.
1: Δηλαδή, γιατί έχουμε και δουλειά με τον Γιώργο. Τώρα. Θα πάμε να πιούμε μία μπύρα μαζί, να δούμε αν θα συνεχίσουμε για άλλη μία σεζόν. Από σήμερα θα κρυθεί, θα με πάει σπίτι μου, θα μου πει καληνύχτα για τέτοια πράγματα. Οπότε βάλε κάτι ανεβαστικό.
2: Αφού γιατί δεν λες στον κόσμο την αλήθεια. Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνει αλκοόλ δεν σε ενδιαφέρει το υπόλοιπο κόνσεπτ. Τι θα κάνουμε εκεί, είναι δευτερευούς σημασία.
1: Σωστό.
3: Επειδή Αντωνάκη.
2: Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τα μαζεύουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα παρέα μας για το προηγούμενο δίωρο, όπου υπήρξαν διάφορες αστοχίες. Μία από αυτές ήταν το γεγονός ότι άλλαξε ο άνθρωπος στην κονσόλα. Ο Πάνος ο Μπουρνάς διαδέχτηκε τον Κούλτο Σταθερόπουλο. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Γιώργης ο Πετρίδης ήταν στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Βέβαια, όχι σούπερ κανονικότατη.
2: Τι έχει αυτό.
1: Είναι για μία ώρα.
2: Α,
1: επανέρχεται ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Εντάξει.
2: Απλά θα κάνουμε ζέσταμα για το Θωμαΐδη.
1: Έτσι, σωστά.
2: Τα λέμε λοιπόν αύριο, μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρά.
2: Και να διαβάζετε.

0: 94,6.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom που επιστρέφει.

Όχι σε πλήρη σύνθεση. Τάσος Νικολόπουλος μόνο στο μικρόφωνο για την εβδομάδα. Νίκος Ζέρβας απολαμβάνει την τρίτη εβδομάδα της δικής του άδειας. Θα τον έχουμε στην παρέα μας την ερχόμενη Δευτέρα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, με Πάνο Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Γιώργο Πετρίδη και Κωνσταντίνα Πανώτη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, και σε guest παρουσία η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Καλή σεζόν να έχουμε για το αναφορικά με το πρωτάθλημα της στοίχημα Super League, καθώς η σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό για τους Ευρωπαίους. Πλέον είχαμε από τα μέσα του μήνα την σέντρα και στο Superbet κύπελο Ελλάδας. Και το Σαββατοκύριακο έκανε σέντρα και το πρωτάθλημα. Μια πρώτη αγωνιστική η οποία έχει μια εκκρεμότητα. Αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο αναβλήθηκε και λογικά δεν θα γίνει σαν πέρυσι, όπως έγινε με το αντίστοιχο παιχνίδι των Πράσινων με τον Όφη, που έφτασε Μάρτιος για να διεξαχθεί το εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας. Αυτό με την Κηφισιά λογικά θα γίνει κάπου μέσα στον Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η εκκρεμότητα της πρώτης αγωνιστικής. Μια πρώτη αγωνιστική η οποία δεν μπορώ να πω ότι είχε εκπλήξεις. Οι Ευρωπαίοι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, είτε με περισσότερες είτε με λιγότερες αλλαγές στις εντεκάδες τους, παρουσίασαν αρκετά καλό πρόσωπο. Θα πω ότι ήταν και οι τρεις ομάδες στοχοπροσιλωμένες στα παιχνίδια πρωταθλήματος, και θα σταθώ κυρίως στον Όφη, ο οποίος, να το πω έτσι, είναι άμαθος από τέτοιες καταστάσεις του Πέμπτη Κυριακή λόγω Ευρώπης. Δεν σκέφτονταν τις ρεβάνς που έρχονται σε μερικές μέρες και έφτασαν σε άνετες νίκες, και μάλιστα χωρίς να απειληθούν όχι ιδιαίτερα αλλά σχεδόν καθόλου η ΑΕΚ από τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ από τον Λεβαδιακό και ο Όφη από τον Βόλο Έλαμπετ.

Ο Ολυμπιακός τώρα με τη σειρά του πήρε μια αγχωτική νίκη απέναντι στον Ατρόμητο, στον Γεώργιο Καραϊσκάκης, αλλά με βάση την εικόνα του και τις ευκαιρίες που δημιούργησε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι θα έπρεπε να το καθαρίσει νωρίτερα το μάτς και σίγουρα πιο εύκολα. Απέναντι σε έναν Ατρόμητο ο οποίος ήταν πολύ άτολμος, θα πω, επιθετικά. Νομίζω ότι η νίκη της αγωνιστικής την πέτυχε ο Άρης, κυρίως με τον τρόπο που αυτή ήρθε, δηλαδή με τα δύο γκολ του Φαμπιάνο μέσα σε ένα πεντάλεπτο, στο 89 και στα χασομέρια που λέμε, απέναντι στην Καλαμάτα, η οποία έδειξε πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και σίγουρα αν ολοκλήρωνε το παιχνίδι και αυτή με 11 παίκτες, νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι από το μάτς της πρεμιέρα στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια, και παρότι έπαιζε ουσιαστικά ήταν τυπικά μόνο γηπεδούχος, ως φιλοξενούμενη έπαιζε, καθώς το παιχνίδι έγινε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τώρα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι του προγράμματος, χθες το βράδυ δηλαδή, στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός είχε ποσοστά μπάσκετ, θα έλεγα, απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά της ομάδας Αρκαδίας και έφτασε στην πρώτη νίκη του σε παιχνίδι πρεμιέρας στα μεγάλα σαλόνια. Είχαμε νωρίτερα και παιχνίδι κυπέλου με την Μαρκό να επικρατεί 4-3 στα πέναλτι απέναντι στην Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και να παίρνει το τελευταίο τυπικά εισιτήριο για την League Phase, και εδώ υπάρχει αστερίσκος. Αύριο μπορεί να γίνεται η κλήρωση το απόγευμα στο γκολφ της Γλυφάδας στις 7, ωστόσο δεν ξέρουμε ακόμη αν στην κληρωτίδα θα μπει ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας Άκτορ, καθώς οι Αρκάδες έχουν καταθέσει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών, οι οποίοι είχαν νικήσει στο μεταξύ τους παιχνίδι και είναι αυτοί που έχουν πάρει την πρόκριση. Είχαμε και το τελευταίο φιλικό της Εθνικής Ομάδος Μπάσκετ με αντίπαλο την Κύπρο στο Telecom Center Athens, νίκη για την εθνική ομάδα με 82-75, σβηστά θα έλεγα, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, με τα θετικά της, με τα αρνητικά της, αλλά πλέον τα ψέματα τελειώσαν και μπροστά υπάρχουν οι δύο τελικοί με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στο δίωρο. Λέει ένας φίλος σε ένα μήνυμα από τα πρώτα που ήρθαν, αν χάζεψα καθόλου Ντέλια, Καρέτσα και Τζόλι. Είδα λίγο, πραγματικά μιλάει όλη η Ευρώπη για τους τρεις, αλλά και για τον Τζολάκη, για τα πράγματα και θάματα που κάναν στις νέες ομάδες τους.

0: Λοιπόν, επίσης τα θέματα της ημέρας, φυσικά η πώληση, διαφαινόμενη μάλλον, γιατί ακόμη δεν είναι τελειωμένο, πώληση του Άνταμ Τσέρινα, τον Παναθηναϊκό στην Αλουάχντα, η επιστροφή του Μάνου Γκαρθία στον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε και το δανεισμό του Σούταλο. Στον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός. Η τελευταία είδηση που αφορά τα μεταγραφικά έρχεται από τη Δανία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του δεξιού μπακ της Wolfsburg, του Joachim Mele. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός, όπως και για τον Ολυμπιακό, νομίζω έρχεται τις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου καταιγίδα προσθηκών και δεν ξέρω και πιθανότατα και αποχωρήσεων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ροή της απόψινής εκπομπής. Είπα νωρίτερα ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας εθνικής ομάδας μπάσκετ με αντίπαλο την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Σβηστή, συσσαγωγικά θα πω εγώ, νίκη, και πλέον έχουμε μπροστά μας τους δύο τελικούς με Ουκρανία την Παρασκευή και Ισπανία την Δευτέρα. Ο Δημήτρης Παπαδή μας παραμένει ακόμη στο Telecom Center Athens. Πάμε να τον συναντήσουμε και να κάνουμε μια σύνοψη και να μας κάνει το σχολείο του για το τι παρακολούθησε το προηγούμενο διόρο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλησπέρα ξανά και στους φίλους ακροατές.
0: Τι είδες?
1: Έχει αδειάσει εντελώς το Telecom Center Athens, δηλαδή πολύ λίγοι είμαστε που έχουμε μείνει. Είδα μια εθνική, όπως το είπες, αυτό που είπες νομίζω το χαρακτηρίζει πολύ καλά. Σβηστή νίκη κόντρα στην Κύπρο. Η εθνική μας δεν φάνηκε ότι δεν είχε διάθεση να φορτσάρει αυτό που λέμε, να πατήσει τον γκάζι. Είναι πολύ κρίσιμα τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχε και λόγος να καταπονηθούν, έτσι να το πω, οι παίκτες μας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία που έρχονται. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Πανούλης έβγαλε κάποια χρήσιμα, θα το πω εγώ, συμπεράσματα. Με συγχωρείτε. Δοκίμασε έτσι, πρόσωπα και πράγματα, δοκίμασε πεντάδες. Κόντρα σε μια Κύπρο η οποία μπορεί περισσότεροι από εμάς μάλλον θα περιμέναμε ότι δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστική. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση της, με διαδοχικές και μεγάλες ήττες στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Παρ' όλα αυτά, απόψε εμφανίστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστική. Εκμεταλλεύτηκε και το ότι η εθνική μας παρουσιάστηκε αρκετά χαλαρή, θα πω εγώ, ειδικά στα 15 πρωταγωνιστικά λεπτά του παιχνιδιού, όταν η Κύπρος ήταν σταθερά μπροστά, με μικρές διαφορές μεν, αλλά σταθερά μπροστά. Οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Η εθνική μας είχε ένα ξέσπασμα, να το πω έτσι, ένα σερί 17-2 στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Εκεί ξέφυγε και έφτιαξε διψήφιση πέρα τις διαφορές, τις οποίες διατήρησε χωρίς να δυσκολευτεί πάρα πολύ, παρόλο που η Κύπρος έφτασε στο τέλος να μειώσει για το τελικό 82-75. Να πω ότι ο Ντόρση ήταν ο πρώτος σκόρερ, έκανε καλό παιχνίδι επιθετικά με 18 πόντους, είχε και 4 ασίστ. Είχε και 5 εκλεψίματα, ορεξάτος, όποτε πατούσε τον γκάζι ο Ντόρση έβγαζε ωραία πράγματα η εθνική μας επιθετικά. Πολύ καλός ο Κώστας Αντετοκούμπο, έδωσε πολλή ενέργεια, είχε double-double, ολοκλήρωσε το παιχνίδι 10 πόντι, 11 rebound σε 19 λεπτά συμμετοχής. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Μύρος Νεντζίπουλου, ο οποίος αγωνίστηκε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο. Τελείωσε το μάτς με 9 πόντους. Θανάση Αντετοκούμπο επίσης έπαιξε σχεδόν 19 λεπτά. Έδωσε και αυτός την ενέργεια που τον ξέρουμε να δίνει σε κάθε μάτς της εθνικής. Ήταν αρκετά αποτελεσματικός και επιθετικά. Είχε 8 πόντους. Μάζεψε και 6 rebound. 9 πόντοι για τον Γιανλούλη Λαρετζάκη, ο οποίος συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με την εθνική. Προφανώς πολύ σημαντικό επίτευγμα για τον Γιανούλη Λαρετζάκη, ο οποίος σε 16 περίπου λεπτά συμμετοχής είχε 9 πόντους, 8 ασίστ μοίρασε ο Καλάθης, είχε και 5 πόντους. Για την Κύπρο ήταν 4 ήδη ψήφοι. Ο Πασιαλή είχε 10 πόντους, ο Γιάννης ο Γιαναράς 11 πόντους, στους 13 ο Τίγκας 12 ο Παυλίδης, μαζί με 10 rebound, έκανε το double-double του για μια Κύπρο η οποία, είπαμε και πριν, παρουσίασε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Έχει και αυτή τώρα να περιμένει επίσημα. Βασικά είναι εντός έδρας. Έχει με την Αυστρία για προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Η Κύπρος.
0: Δημήτρη, εν όψη των τελικών ουσιαστικά με την Ουκρανία και την Ισπανία. Από αυτά τα δύο φιλικά, με Πολωνία και Κύπρο, που προφανώς είναι υποδέστερες αντίπαλοι, με όλο το σεβασμό. Τι πρέπει να κρατήσει η εθνική, ποια είναι τα θετικά συμπεράσματα αυτών δύο φιλικών και τι πρέπει να πετάξει?
1: Καταρχάς να σου πω ότι δεν έπαιξαν πάλι Φλιώνης και Καραγιαννίδης, όπως και στο μάτς με την Πολωνία. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό ενώπιση και των επόμενων παιχνιδιών. Εντάξει, προφανώς ο Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε, δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Μωράιτης έπαιξε λίγο, δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Περσίδης από τους παίκτες, τη 13 ουσιαστικά που είχε διαθέσιμο ο Βασίλης Πανούλης. Αγωνίστηκε ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός, ο οποίος δεν είχε παίξει κόντρα στους Πολωνούς. Εντάξει, νομίζω, Τάσο μου, δεν μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα από αυτά τα δύο φιλικά της Εθνικής. Νομίζω, εντάξει, πιο πολλά μπορούμε να βγάλουμε από το προηγούμενο παιχνίδι μας με τους Πολωνούς, η οποία είναι μια ομάδα έτσι πολύ μπαροτοκαπλισμένη, να το πω, με αρκετούς εμπειρούς παίχτες. Το σημερινό έγινε έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, αν μπορώ να το πω έτσι. Νομίζω ήταν περισσότερο για να βρουν ρυθμό οι παίχτες, να, όπως και να έχει, αυτά τα παιχνίδια, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονα, να το πω έτσι, τόσο, δεν έχουν τόσες απαιτήσεις όσον αφορά τις εντάσεις, σίγουρα βοηθάνε στο να υπάρξει αυτή η ομοιογένεια που χρειάζεται η εθνική για τα δύο επόμενα παιχνίδια της. Προφανώς είναι δύσκολο να έρθει η ομοιογένεια στην εθνική, με τους παίχτες να μαζεύονται μια στο τόσο, γι' αυτό και βοηθάνε αυτά τα φιλικά που έδωσε τώρα, αυτά τα δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο. Νομίζω καθαρά αγωνιστικά δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά ασφαλή συμπεράσματα. Τουλάχιστον έβγαλε η εθνική μας μια αντίδραση μετά από τις απογοητευτικές προηγούμενες επίσημες εμφανίσεις της, έτσι, για τα προκριματικά του παγκοσμίου.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Παπαδήμα. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, να διαβάσω κάποιες από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το παιχνίδι. Ήταν το δεύτερο φιλικό, ενεργειακά δεν είχαμε καμία σχέση με το μάτς κόντρα στην Πολωνία, δεν μπήκαμε με την ίδια φιλοσοφία, βγάλαμε πολλά καλά σούτ αλλά δεν είχαμε ευστοχία. Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα, τους αφήσαμε να κυκλοφορήσουν την μπάλα και είχαν 24 ασίστ όπως και εμείς. Βγάλαμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή. Τα παιδιά έδωσαν δύο φιλικά για να βρουν ξανά το ρυθμό τους και κάποιες συνεργασίες που έχουμε δουλέψει. Σίγουρα όλοι ήταν λίγο κουρασμένοι σήμερα, δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Πάντως είμαι ευχαριστημένος για αυτές τις μέρες που είμαστε μαζί και τώρα κοιτάζουμε τα επίσημα παιχνίδια. Αυτές ήταν μεταξύ άλλων οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ευχήθηκε και καλή ανάρρωση στο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, ξεκινάμε ποδοσφαιρικά. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μετά από 4 χρόνια τον Άνταμ Τσέριν. Χαίρετε κυρία μου, καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική επάνωδο θα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία το έθεσα.
1: Να είμαστε καλά. Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί,
1: να είμαστε καλά.
0: Γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω να υπήρξε παύση.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Συνολικά ναι.
1: Έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν έχουμε και παράπονο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλά αυτό λέω.
1: Κάποια στιγμή θα πάρει ένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και θα έχουμε ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι. Θα είμαστε πέρα εδώ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, καλά, καλά. Εσύ πότε γύρισες.
0: Και εγώ, χθες. Ουσιαστικά χθες ήμουν γραφείο. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Πρώτη εκπομπή σεζόν, ας πούμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Καλά να είμαστε. Τώρα, ναι, έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός συμφωνία με την Αλ Ουάχντα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την πόλη του Τσέριν. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν τα τελευταία 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να... Έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό Τσέριν. Θα μπορούσε και παραπάνω, λέω εγώ, να βάζει κάποιες στοιχεία στο παιχνίδι του επιπλέον. Αλλά νομίζω το πρόσημο θετικό είναι. Δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό. Έφτασε κοντά, η αλήθεια είναι, την πρώτη του σεζόν. Όταν το Παναθηναϊκός διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ο Τσέριν θα μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει και ο Παναθηναϊκός θα βάλει 3 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του από αυτή την πώληση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα πάρει καφ.
0: Διονύση, πριν πας αυτό, ήταν κάτι να το πω έτσι αναμενόμενο. Ή ήταν, έγινε φνιδιαστικά?
1: Ήταν αναμενόμενο, προέκυται από το ρεπορτάζ, ότι θα υπήρξε μία αποχώρηση του ΣΚΑΦ. Το μυαλό όλων πήγαινε στους πιο παλιούς.
0: Ναι.
1: Είτε Τσέρι είτε Τσιριβέλια.
0: Okay.
1: Τώρα, αν τα βάλουμε κάτω, μαζί με τον Τσέρι που φεύγει, έχει φύγει ο Σιώπης, έχει φύγει ο Ρενάτο, έχει φύγει ο Τσέρι, φεύγει ο Τσέρι τρεις.
0: Ναι.
1: Μπακασέτας που είναι να φύγει 4, Σισοκό, να μου πεις έπαιξε, δεν έπαιξε, εμπασχόλησε ένα στο ρόστερ.
0: Ναι, ναι, ποσοτικά.
1: 5, Βιλένα 6.
0: Ναι.
1: 6 χαφ. Και έχει πάρει ο Παναθηναϊκός
0: Καμαρά.
1: Καμαρά Κάγκουα.
0: Ναι.
1: 2 χαφ. Έχει επίσης τη Ριβέγια, πώς το λένε, Ποντούρι. 4. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της ενίσχυσης. Θα πάρει ένα χάφο Παναθηναϊκός δεδομένα με πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρει 2.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη ερώτηση που γίνεται, τι θέση θα είναι ο ένας, τι θέση θα είναι ο άλλος.
0: Πού θα ψαχτεί?
1: Έχει ψαχτεί ήδη. Έχουν εντοπιστεί στόχοι.
0: Ναι. Ωραία, αυτό σε ποιες θέσεις?
1: 2 οχτάρια. Εκ των οποίων εκτιμώ ότι ο ένας θα μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 6.
0: Ναι, να βγάζει μεγαλύτερη σκληράδα, να το πω έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα μπορεί να παίξει εντάσεις. Στο 8 και στο 6.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει τον Κάγκουα. Θα πάρει άλλους 2. Θα πάρει μάλλον άλλον έναν με αυξημένη πιθανότητα για άλλους 2. Εγώ εκτιμώ ότι στο τέλος της ημέρας 2 θα πάρει. Θα το δούμε. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι θα φύγει κι άλλος παίκτης, άλλος χαφ. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κι άλλη πόλη. Αυτό θα είναι καλή πρόταση. Όμως ότι θα φύγει κι άλλος παίκτης, άλλος χαφ. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κι άλλη πόλη. Αυτό θα είναι καλή

0: που είδα σήμερα, ο Άλμους Ράτη.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Όχι. Όχι. Πολλοί παίκτες έχουν προταθεί,
0: ναι,
1: έχουν εξεταστεί. Για παράδειγμα, ένα όνομα το οποίο είχε βγει και είχαμε αναφέρει και πάλι, ο Λούζα ή Λουζά, ο Μαρακινός Γουότφορντ, είναι ένας παίκτης που είναι στη λίστα, αλλά έχει άλλους παίκτες πάνω πιο ψηλά που προσπαθεί να τους κλείσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα Μπροζοβίτς κανένα. Το λέω γιατί και αυτό το όνομα έχει παίξει,
0: mm-hmm,
1: για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή σε κάθε ένα τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει θέμα Μπρόζοβιτς. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή εδώ που φτάσαμε, λίγες ημέρες, να δούμε τον εκλεκτό ή τους εκλεκτούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Εδώ να δεν πάμε. Για τα ονόματα που παίζουν, που είναι στη λίστα, Λούζα είναι ένας από αυτούς,
0: mm-hmm,
1: ο Μαρακινός.
0: Εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει...
1: Πιο πάνω παίκτες που έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός που έχει κυκλώσει.
0: Mm-hmm. Εκτιμάς ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη πριν τη ρεβάνς με τη Χράντετς. Να είναι κάτι τόσο προχωρημένο.
1: Εδώ που φτάσαμε, Τάσο μου, εγώ μέχρι το πρωί πίστευα ότι μέχρι την Πέμπτη δεν θα έχουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ που φτάσαμε όμως με δεδομένο ότι θέλει και ο Τσέριν, τα πάντα είναι ανοιχτά. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Από τη στιγμή που έχει δύο Παναθηναϊκός, έχει εντοπίσει τους στόχους, είναι σε επαφές με τους στόχους και προσπαθεί να τους κλείσει, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός εκτιμώ ότι θα ήθελε ακόμη και να κλείσει παίκτη,
0: mm-hmm,
1: να περιμένει να τελειώσει το αγωνιστικό κομμάτι για να είναι η προσήλωση όλων στο μεγάλο μάτι της Πέμπτης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εκτίμησή μου είναι αυτή τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα, γιατί okay, άλλο το αγωνιστικό και άλλο το πώς δουλεύει ο Κοτσόλης ή ξέρω εγώ.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω ίσως επικοινωνιακά. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δευτερευούσης, mm-hmm, σημασίας.
0: Okay.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με το κομμάτι το μεταγραφικό.
0: Και το σχετικό, η διάψευση για τον Καλάμπρια και την Τωρίνο, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Ότι βράχτηκε κάποτε, είναι okay, κοντά στην Τωρίνο, δεν υπάρχει τον παραμικρό.
0: Ωραία. Πάμε και στο αγωνιστικό.
1: Καλάμπρια, μια και ανέφερες,
0: mm-hmm,
1: το περιμέναμε σήμερα να μπει. Από χθες είχε βγάλει μέρος του προγράμματος, σήμερα μπήκε με την ομάδα, κάτι που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο για τη ρεβάνς. Τώρα, το πιθανότερο είναι να είναι στον πάγκο. Γιατί λείπει ένα μήνα και κάτι ο Καλάμπρια. Να μείνει και 10 μέρες κάπου εκεί. Από όταν τραυματίστηκε και έπαθε αυτή την κάκωση επί της ουσίας. Mm-hmm. Τώρα, αν είναι πολύ καλά και μιλήσει με τον προπονητή και κάνει 3 μέρες και τον δει ο προπονητής ότι είναι οκ. Okay, και κρίνει ο Νίστρουπ ότι αφού μιλήσει μαζί του ότι μπορεί να παίξει και δεν υπάρχει ρίσκο, να τον βάλει βασικό, δεν θα δώσω εγώ πολλές πιθανότητες.
0: Ναι, οκ. Okay. Σε αυτή την περίπτωση θα πάμε σε Κάτρι ή σε Πελίστρι.
1: Κάτσε.
0: Ή σε Τριάδα.
1: Κοίταξε, λέω ότι είναι πολύ πιθανή η Τριάδα.
0: Mm-hmm.
1: Ας περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες προπονήσεις, τι θα δουλέψει ο προπονητής, τι θα δοκιμάσει. Είναι όμως σαν η Τριάδα και σε αυτή την περίπτωση να δούμε μια Τριάδα όπως στη Βουλγαρία με τον Πελίστρι δεξιά και τον Κάτρι δεξί στόπερ.
0: Α, οκ.
1: Αλλιώς αν επιλέξει Καλάμπρια που δεν το βλέπω, θα πάει σε Τριάδα και να βάλει τον Ιταλό δεξί μπακ.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα μάτς στο οποίο δεν υπάρχει γυρισμός.
0: Ναι. 90 λεπτά, ένας τελικός. Σαν νοκάουτ είναι ουσιαστικά.
1: Όπως το λες.
0: Ναι, ένας τελικός. Ένα μάτς.
1: Όπως το λες. Πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι για να γυρίσει με την πρόκριση. Δυστυχώς δεν πάει άνετος. Δυστυχώς,
0: ναι,
1: έχει κάνει τους έχουν να το πιστεύουν. Ωστόσο, οφείλει να κάνει τα πάντα για να προκριθεί και να... το ζητούμενο το καλοκαίρι αυτό ήταν εξ αρχής, να πάρει προκρίσεις και μετά τα υπόλοιπα να τα δούμε. Βελτιώσεις, δέσιμο ομάδας, χημεία ομάδας, αποφυγή λαθών, να σφίξει περισσότερη ομάδα, γιατί έχει δείξει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα η οποία στο ξεκίνημα τουλάχιστον σκοράρει, αλλά δέχεται και εύκολα γκολ και φάσεις. Ή δεν έχει διάρκεια ακόμα στην αποδοσή.
0: Ναι, ειδικά τα τελευταία 20 λεπτά των αγώνων, έχει μια ανεξήγητη για μένα οπισθοχώρηση.
1: Ναι,
0: όπως
1: για μένα δεν είναι ανεξήγητη. Για μένα δεν είναι ανεξήγητη. Αυτό οφείλεται είτε σε λάθη από τον πάγκο, είτε σε λάθη των παικτών, είτε σε κόπωση.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι αρχή της σεζόν. Μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα η οποία σε αυτά τα αποκλειματικά παίζει με 6 με 7 παίκτες στην δεκάδα του.
0: Δηλαδή
1: στα τελευταία. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι σύνηθες. Συνήθως οι ομάδες πάνε με τον περσινό κορμό.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: όταν πηγαίνεις σε τέτοια μάτς με αρκετού

0: είναι οφερμένους παίκτες, δεν έχεις χημεία, άρα δεν έχεις και διάρκεια στην απόδοσή σου. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν. Mm. Γι' αυτό λέμε τώρα μετά τα αποτελέσματα, να πάρεις προκρίσεις, να πετύχεις τον πρώτο στόχο, να κερδίσεις και χρόνο και ως ομάδα και ως νέος προπονητής,
1: ναι,
0: και μετά να δεις και τις βελτιώσεις. Καλώς κακώς, έτσι είναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν χρόνο, σου δίνουν καρονάκια, σου δίνουν οξυγόνο, σου δίνουν ζωή. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για νέα ομάδα και για νέο προπονητή, μη λέμε πάλι το παράδειγμα της ΑΕΚ του Νίκολης Πέρης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί ο Νίκολης Πέρης προκρίθηκε,
1: ναι,
0: και μετά σε κάποιες στραβές που ήρθαν στο πρωτάθλημα, δεν ήταν τόσο ευάλωτος. Αν δεν είχε προκριθεί, ήταν ευάλωτος.
1: Ναι. Ήταν, η ΑΕΚ έκανε πέρυσι ένα κακό Οκτώβρη. Αυτό ήταν.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Εκεί κρατήθηκε ο Νίκολης γιατί είχε πάρει πρόκριση με την ΑΕΚ. Και λες, να του δώσω, ρε φίλοι του ανθρώπου, πίσω στους χρόνους, άλλη περίπτωση δεν έγινοταν. Δεν το μάθουμε ποτέ.
1: Καλά, ναι.
0: Τα λέω γιατί στο παρελθόν τα έχουμε δει στην Ελλάδα.
1: Αφανώς.
0: Άρα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν οργανισμό όπως Παναθηναϊκός, ο οποίος επειδή είναι 16 χρόνια μακριά από τον τίτλο.
1: Ναι, η όποια αποτυχία διωγγώνεται.
0: Ακριβώς. Άρα,
1: τόσο απλά.
0: Δεν το συζητάμε. Πρόκριση τώρα και τα υπόλοιπα, το τι ποδόσφαιρο θα παίξει η ομάδα, τι βελτιώσεις πρέπει να έχει, αν θα περάσει ο Νίστου από αυτό που θέλει, εγώ θα το ξαναπώ, είτε έτσι είτε αλλιώς, το πρώτο συμπέρασμα εγώ θα το βγάλω Οκτώβρη μήνα.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Έτσι, προφανώς. Δεν μπορεί
1: και όταν και αφού διαμορφωθεί το ρόστερ, με όλες τις προσταφαιρέσεις που θα γίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κύριε μου. Να σε καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε και πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης έκανε, όπως είπα τουλάχιστον στον πρόλογο, κατά με την νίκη της αγωνιστικής, κυρίως για τον τρόπο που αυτή ήρθε, και νωρίτερα μέσα στη μέρα ανακοίνωσε το δανεισμό του Σούταλο και τη μεγάλη επιστροφή του Μάνου Γκαρθία για την επόμενη τριετία. Χρονικά προηγήθηκε ο Ισπανός, αλλά με δεδομένη, θα πω εγώ, τη σχέση των δύο πλευρών, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Αλέξη, χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: καλή σεζόν.
1: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, είναι νομίζω η πιο σημαντική μεταγραφή του Άρη από αυτές που έχει κάνει μέχρι σήμερα, γιατί η μεταγραφική περίοδος είναι 15 Σεπτεμβρίου και πιθανολογώ ότι κάτι θα έχουμε μέχρι τότε ακόμη, αλλά σίγουρα είναι η ποιότητα, είναι η σχέση, αυτό το δέσιμο που έχει με τον κόσμο του Άρη. Είναι αυτό που άφησε στη μέση νομίζω, γιατί δεν προλάβαμε να πάρουμε πολύ μεγάλη δόση από Μάνου Γκαρθία. Εκεί πάνω δηλαδή που άρχισε να μας ξεδιπλώνει το ταλέντο του, τις πτυχές του ταλέντου του, κάνοντας ένα εκπληκτικό πρώτο μισό πριν φύγει στο MLS, έφυγε. Οπότε νομίζω ότι επειδή έρχεται και σε μια πολύ όρημη πια ηλικία, στα 28, έχοντας και παραστάσεις και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και γνωρίζοντας και τον Άρη και τις ιδιαιτερότητες και την πόλη και την ομάδα και τις απαιτήσεις και το πρωτάθλημα, νομίζω ότι όντως εναποθέτει πολλές από τις ελπίδες του για περισσότερη ποιότητα, για καλύτερο ποδόσφαιρο στον Μάνου Γκαρθία ο Άρης, ξεκάθαρα.
0: Είναι το κερασάκι στην τούρτα ή θα υπάρξουν κι άλλες προσθήκες, θα υπάρξουν αποχωρήσεις?
1: Να ξεκινήσω λίγο από το δεύτερο, Τάσο, μιας και μου δίνεις την πάσα.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτή τη στιγμή με τις προσθήκες που τις τελευταίες έχουν μαζευτεί 35 ποδοσφαιριστές περίπου.
0: Ουφ.
1: Στο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Όντως.
1: Είναι τρεις ενδεκάδες. Άρα για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, των προπονήσεων,
0: ναι,
1: νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει μια αποσυμφόρηση.
0: Μπράβο.
1: Τώρα αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο βέβαια πάντοτε. Είναι όμως κάποιοι ποδοσφαιριστές που δύσκολα, έτσι όπως είναι σήμερα το ρόστερ δομημένο και σήμερα που μιλάμε, θα βρουν χρόνο συμμετοχής αρκετό. Άρα το καλύτερο και για αυτούς και για το κλαμπ φυσικά θα ήταν να βρεθεί τρόπος είτε να λύσουν τα συμβόλαιά τους, είτε να πάνε δανεικοί αν υπάρχει δυνατότητα, ή ακόμη αν υπάρξει και ανταπρόπηση για παραχώρηση κάποιου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή ο Μάγκητς, έχω πει πόσες φορές ότι
0: ναι,
1: είναι ο αυτός που περισσεύει.
0: Ο αδύναμος κρίκος.
1: Ο Δόνης. Ναι, ο Δόνης. Για παράδειγμα, τώρα μεσοεπιθετικά έχουμε ζευτεί και πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχει Παπουέλ, υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα εκεί και μια διαδικασία σε εξέλιξη, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Του Λουκατσού Πιτσιρικά ακόμη, πλην του Ντιό που πήγε δανεικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, να προκύψει κάποιος άλλος δανεισμός, δεν το αποκλείω για κάποιον από τους πιτσιρικάδες ακόμη. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον στο Ρήνο για τον Γκουαμέ. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι κάποιες καραμπόλες θα έχουμε,
0: ναι,
1: προς το τέλος των μεταγραφών, και έχω την αίσθηση ότι ο Άρης σίγουρα θα ψάξει κάτι ακόμη, γιατί θα προκύψουν ευκαιρίες. Και επειδή το ρόστερ αυτή τη στιγμή, ναι μεν έχει γεμίσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό μετά τις τελευταίες προσθήκες, αλλά ίσως ένας ακόμη στόπερ για να παίρνει ανάσες ο Φαμπιάνο, ίσως ένας μπακ που να έχει την ευχαίρεια να παίζει κυρίως αριστερά, δεν θα το απέκλεια δηλαδή να δούμε κάτι τέτοιο μέχρι το τέλος των μεταγραφών.
0: Ωραία, μιας και λες για μεταγραφές και με αφορμή και την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, να το πω έτσι, του Μωρόν για αναγέννηση λόγω της σχέσης που έχουν, ή αν σε ρωτούσα πού θα έβαζες τα λεφτά σου, θα ήταν για να φύγει?
1: Είναι μια πολύ δύσκολη, καλή ερώτηση, αλλά είναι δύσκολη η απάντηση μάλλον, διότι εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο νομίζω από τη διάθεση του Μωρόν. Πάντως είναι ένας πολύ πιο χαρούμενος Μωρόν από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι θα επιστρέψει ο Μάνου Γκαρθία. Ήταν ο πρώτος που τον υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστή η σχέση που έχουν εντός και εκτός γηπέδου.
0: Ναι.
1: Μέσα στο γήπεδο βρίσκονταν, έχουν κοινό ποδοσφαιρικό κώδικα, είναι και η γλώσσα που βοηθάνε και φίλοι εκτός γηπέδου. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να τον ξυπνήσει αγωνιστικά και να τον βοηθήσει, νομίζω ναι, είναι ο Μάνου Γκαρθία. Απλά πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω και ο ίδιος ο Μωρόν.
0: Ναι.
1: Να το πάρει και ο ίδιος λίγο διαφορετικά, γιατί έμεινε πάλι λίγο πίσω. Εάν το κάνει, έχοντας το κίνητρο και την παρουσία του Μωρόν, ναι, ίσως μπορεί ο Άρης να βγει κερδισμένος από τη ζωή, αλλά νομίζω ότι δεν εξαρτάται από τον Μάνου Γκαρθία τόσο πολύ όσο από τον ίδιο τον Μωρόν.
0: Ναι. Mm-hmm. Ωραία, πάμε και στο αγωνιστικό. Ή ναι. Θες να πεις κάτι άλλο αυτό, γιατί okay, το Σούταλο τον αφήσαμε λίγο στην άκρη. Νομίζω είναι σημαντική προσθήκη.
1: Και είναι και σημαντικό να είναι καλά. Να είναι, ναι. Δηλαδή να είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει, γιατί έχει ανάγκη ο Άρης εκεί.
0: Ναι.
1: Να είναι όπως ήταν ο Μπράμπετς όταν είχε έρθει την πρώτη χρονιά. Καταλάβες. Ναι, αν ναι. Είναι ένα τέτοιο στήριο κεντρικού αμυντικού με τόσο γρήγορη προσαρμογή, νομίζω θα κουμπώσει μια χαρά. Έχει τα χαρακτηριστικά, είναι σε καλή ηλικία, έχει δύο γεμάτες χρονιές. Έχει προετοιμασία στα πόδια του. Όλοι όσοι έχουν έρθει είναι με παιχνίδια, φιλικά, προετοιμασίες. Δεν είναι δηλαδή ανενεργοί. Πολύ θετικό αυτό. Άρα ο Άρης το Σάββατο, την Κυριακή κόντρα στον Όφη, θα είναι διαφορετικός. Δηλαδή θα έχει επιπλέον επιλογές ο προπονητής. Mm-hmm. Θα έχει σίγουρα πιστεύω ο Μαρ Ρίτσαρντ, θα έχει Μάνου Γκαρσία, πιστεύω θα έχει Σουτάλο. Δηλαδή όλα αυτά ήταν στην αποστολή 100%.
0: Ναι, γιατί αρχή εβδομάδα. Ναι.
1: Βέβαια. Και θα είναι και σίγουρα κάποιοι από τους τραυματίες. Να μην πω. Οι τρεις από τους τέσσερις σίγουρα, δηλαδή ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ και ο Χόγκλα. Και μόνο ναι. Ο Λίνκ, ο οποίος έχει το πιο σοβαρό πρόβλημα, θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμη. Άρα δηλαδή μιλάμε για ενδεχομένως συνέξι προσθήκες για τον προπονητή του, για τον προπονητή του Άρη. Εντάξει, θα δούμε και τώρα και πώς θα κουμπώσει και ο Μάνου Γκαρθία στην ενδεκάδα, αν θα επιφέρει εσωτερικές ανακατατάξεις, τι είδε που δεν του άρεσε και ο προπονητής στο μάτι με την Καλαμάτα και θελήσει να το αλλάξει, και γιατί έρχεται και ένα μάτι πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό με τον Όφη και ωραίο μάτς. Ναι. Για μένα είναι ένα από τα ωραία μάτς της δεύτερης αγωνιστικής αυτό με τον Όφη, το Αρισόφη.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο θέλω γιατί okay, έχει περάσει ένα 48ωρο τη νίκη της πρεμιέρας. Αν και σίγουρα βοήθησε το ότι ο Άρης έπαιξε στο φινάλε με παίκτη παραπάνω. Αλλά νομίζω
1: ότι
0: είναι μια νίκη χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι, νίκη χαρακτήρα σίγουρα. Πήρε ρίσκα ο προπονητής του Άρη,
0: ναι.
1: Το τέλος, δικαιώθηκε, θα μπορούσε να μην έχει δικαιωθεί και να τα ακούει τώρα. Έτσι ναι. Είναι η ζωή του προπονητή. Δικαιώθηκε όμως, ο Φαμπιάνο ξέρουμε πάντα ότι ήταν ένας παίκτης που τοποθετείται πολύ καλά μέσα στην περιοχή. Ήταν αυτός που ντύθηκε φορ και από μηχανής θεός και έδωσε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο έτσι όπως ήρθε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, σου δίνει χρόνο, ψυχολογία, να ενσωματώσεις και τους καινούριους παίκτες. Θα ήταν άλλο να έχει στραβοπατήσει ο Άρης την πρεμιέρα με μια νεοφώτιστη ομάδα και άλλο τώρα να έχει ένα τρίποντο να δουλέψει με μεγαλύτερη ηρεμία μέσα στην εβδομάδα. Και πάντοτε οι εκτός έδρας νίκες είναι πολύ σημαντικές στην οικονομία ενός πρωταθλήματος. Εντάξει, με όποιον τρόπο επιτυχάνω.
0: Εννοείται. Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Ναι. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Me hear you say life's taking you nowhere. Angel. Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε από Θεσσαλονίκη, πάμε Κρήτη, πάμε Ηράκλειο στον Μάνο Σουριά. Ο Όφη, αν και άμαθος, όπως είπα στον πρόλογο, ήταν στοχοπροσιλωμένος στο μάτς πρεμιέρας με τον Βόλο Έλαμπετ και έφτασε σε μια πολύ άνετη νίκη. Έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη στοίχημα Super League. Χωρίς να απειληθεί και παρότι ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα εν ώψη της κρίσιμης ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Χαίρετε κυρία μου, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
7: Γεια σου Τάσο, να είσαι καλά, επίσης σε όλα. Ναι, ήταν, μάλλον μπαίνει όφη πάλι στη διαδικασία αλλαγής
0: Τσιπακίου.
7: Να τον γυρίσω τώρα στο ευρωπαϊκό mood. Αν και έδειξε, και αυτό είναι το σημαντικό, και όταν ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά το παιχνίδι για το αν η διαχείριση και των συναισθημάτων και των παιχνιδιών και η αγωνιστική διαχείριση από παιχνίδι σε παιχνίδι με διαφορετικές διοργανώσεις από Ελλάδα σε Ευρώπη και πάλι Ελλάδα είναι το μυστικό για να έχει όχι μια καλή πορεία συνολικά φέτος. Είπε ότι όντως αυτό είναι το μυστικό και το είδαμε χθες ότι πέτυχε στον Όφη. Δηλαδή, όπως είπες, κατάφερε, πήρε μια νίκη σημαντική, όπως είναι κάθε νίκη στην πρεμιέρα, γιατί όλα τα παιχνίδια κρύβουν κινδύνους στις πρεμιέρες και ειδικά όταν είναι με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, τουλάχιστον εκ των προτέρων μιλώντας, μεταξύ τους.
2: Ναι, κατά ψέματα ο στόχος είναι το 5-8.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ο Όφη κατάφερε να βγάλει μια, να δείξει και πάλι ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ενδεχομένως όχι τόσο καλό όσο κοντά στην ΤΣΣΚΑ, αλλά τόσο όσο χρειαζόταν προκειμένου να μην απειληθεί ιδιαίτερα από τον Βόλο, που εντάξει δεν εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, αλλά δεν έλειψαν οι στιγμές που είχε δημιουργήσει κινδύνους στην περιοχή του Όφη. Είχε καλή αμυντική λειτουργία, σωστές επιθέσεις στην επίθεση, λίγα λάθη και όλα αυτά την στιγμή που έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Περιμέναμε ότι θα γινούσαν αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ προκειμένου να πάρουν ανάσεις κάποιοι ποδοσφαιριστές, όχι όμως τόσες πολλές. Να μείνουν δηλαδή εκτός ενδεκάδας και ο Ανδρούτσος και ο Φούντας και ο Πούγκουρας, βασικά στελέχη δηλαδή, και ο Ανδρούτσος βασικά στελέχη δηλαδή της φετινής ραχοκοκαλιάς του Όφη. Είδαμε λοιπόν ότι και οι παίκτες που κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά αυτά, να τους αντικαταστήσουν, να το πούμε καλύτερα, τα βήγαν αρκετά καλά, δεν έχασε την ομοιογένειά του Όφη, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι φαίνεται ότι δουλεύει πάνω σε αυτό Όφη, προκειμένου να παίρνει πράγματα από όλους όσους καλούνται να αγωνιστούν σε κάθε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν κόντρα στον Βόλο έβγαλε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, πήρε μια νίκη που προφανώς για βαθμολογικούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους βοηθά αρκετά τον Όφη, και λέω βαθμολογικούς γιατί το ξεκίνημα που έχει ο Όφη στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League είναι τέτοιο που δεν του επιτρέπει πολλές απώλειες βαθμών στα πρώτα παιχνίδια, γιατί είναι παιχνίδια που είναι έτσι πάνω κάτω με ομάδες που βρίσκουν, δηλαδή τώρα πάει να παίξει με τον Άρη, που είναι μια ομάδα επίσης που έχει σαν στόχο τα play-offs. Στη συνέχεια θα έρθει εδώ η Κηφισιά, παιχνίδι στο οποίο δηλαδή είναι το πρέπει να νικήσει η Κηφισιά, δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να νικήσει. Ακολούθως θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό, τον οποίο έχει να κερδίσει, να πάρει βαθμό 7-8 χρόνια. Είναι λοιπόν, ήταν πολύ σημαντική η νίκη στην πρεμιέρα και διατήρησε αυτό το πολύ καλό κλίμα εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ, παιχνίδι το οποίο το υπολογίζει πάρα πολύ ο Χρήστος Κούντης. Τονίζει συνέχεια ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα με το 3-0, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Περιμένει ότι θα δεχτεί η ομάδα του μεγάλη πίεση στο Βασίλη Λεύσκη την Πέμπτη και θα πρέπει οι παίκτες του να έχουν συγκέντρωση στο παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του. Πήραν ένας λοιπόν κάποιοι υποσχεριστές, μπήκαν μετά ως αλλαγή έτσι για να έχουν και το ρυθμό, γιατί ακόμα το τρίτο μόλις παιχνίδι είναι του Όφη, το φετινό. Η ΤΣΣΚΑ λόγω του ότι έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της ζήτησε και πήρε αναβολή, δεν αγωνίστηκε, οπότε θα είναι πιο ξεκούραστη από τον Όφη, ο οποίος όπως είπαμε μπαίνει πλέον στους ρυθμούς του αγώνα της Πέμπτης. Σήμερα ήταν η μέρα ξεκούρασης, η μέρα ρεπό. Αύριο ουσιαστικά θα γίνει μια προπόνηση που φαντάζομαι θα είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή για όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με το Βόλο. Οι υπόλοιποι θα προπονηθούν κανονικά. Τετάρτη το πρωί αναχωρεί αποστολή και Τετάρτη απόγευμα θα κάνει την τελευταία προπόνηση. Θα βγει αποστολή εννοείται αύριο και την Τετάρτη θα γίνει τελευταία προπόνηση στη Σόφια. Το καλό είναι ότι πέραν του κάποιων ενοχλήσεων που έχει ο Μαρινάκης δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ετοιμοπόλεμοι και στην διάθεση του Χρήστου Κόντι.
2: Και ο Κοστούλας.
7: Και ο Κοστούλας, ναι. Ήταν καθαρά για προληπτικούς λόγους έγινε η αλλαγή του.
2: Okay.
7: Ήταν κάποιες ενοχλήσεις που ήταν στιγμιαίες, αλλά για να μην δοθεί κάποια...
2: Να μην πάρει κάποιο ρίσκο, ναι.
7: Ακριβώς, να μην μεγαλώσει στην πορεία, δεν υπήρχε και λόγος. Γι' αυτό έγινε η αλλαγή. Οπότε και ο Κοστούλας θα είναι κανονικά στην αποστολή. Από εκεί πέρα, ο Λευτέρης Κοντεκάς κλήθηκε στην εθνική μας ομάδα κάτω των 17, γιατί προκειμένου να πάρει μέρος στις προπονήσεις που θα γίνουν από 30 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Και γενικά Όφη μπαίνει σε μια, συνεχίζει μάλλον, ένα ξεκίνημα της φετινής χρονιάς με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Κρατά τον κόσμο ζεστό και χθες ήταν έντονη η παρουσία του. Πάνω από 9.000 κόσμος φόρεσε το παρόν στο παιχνίδι με τον Βόλο. Θα έχει τη συμπαράσταση φίλων του και στη Βουλγαρία, λιγοστόν βέβαια, που μέχρι και αύριο συνεχίζονται οι εγγραφές για την εκδρομή που θα γίνει. Και με απόλυτη συγκέντρωση και προσγειωμένος πάει να αντιμετωπίσει την ΤΣΚΑ, ξέροντας ότι οι Βούλγαροι θα τα δώσουν όλα για να ανατρέψουν αυτό το βαρύς βάρος τους 3-0, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Το τονίζουν όλοι στην ομάδα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή κανείς δεν επαναπάβεται στο 3-0.
2: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Νάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Λεβαδιακό, παρά τις αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αυτή τη φορά ήταν ουσιαστικός. Πέτυχε 4 γκολ και πήρε ένα γερό μπουστάρισμα, να το πω έτσι, εν όψη του τελικού, του παιχνιδιού μισή χρονιά με την Μπραν στην Νορβηγία. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, όλα μαζί.
8: Γεια σας, Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα και τα καλύτερα και υγεία για όλους και αυτή την σεζόν. Ποδοσφαιρικά, πράγματι, όπως το αναφέρεις ακριβώς, για τον ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Πέμπτη, πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Δεν παίζει κανένα ρόλο η δυναμική του αντιπάλου, το όνομα, η χώρα. Ναι. Δεν είναι αυτά, είναι πολύ πολύ μικρά μπροστά στη σημασία της αναμέτρησης. Το πρώτο μάτς έληξε ισόπαλο, άρα είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πάει να σπάσει ένα πλονέκτημα έδρας που έχουν οι αντίπαλοι, οι οποίοι παίζουν την πρόκληση στο δικό τους σπίτι. Και πήγε πολύ καλά η χθεσινή βραδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κέρδισε πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ, παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Κέρδισε αυτοπεποίθηση με τη νίκη και το σκορ, και κέρδισε ο προπονητής τα αποδυτήρια του. Τεράστιο πλεονέκτημα και τεράστια υπόθεση για κάθε ομάδα να αισθάνονται τα αποδυτήρια ότι ο προπονητής είναι δίκαιος. Εδώ μιλάμε για νέο προπονητή,
2: ναι,
8: που πρώτη φορά μας έδειξε τι πιστεύει για το rotation. Άνοιξε πάρα πολύ με 8 ποδοσφαιριστές και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε και θα πάει αύριο στα αποδυτήρια και μπορεί να τους κοιτάει όλους στα μάτια και να έχει χαρούμενα πρόσωπα απέναντί του.
2: Ναι.
8: Το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Με τον ΠΑΟΚ να έχει τα ζητήματά του, γιατί κυρίως είναι το θέμα του Ζίφκοβιτς. Για παράδειγμα, και η αγωνία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπολογίζεται, ναι, Ζίφκοβιτς. Θα περιμένουμε αν υπάρξει απόφαση για να δικαιωθεί, κάτι που δεν είναι και το πιο πιθανό, έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ ζητάει να γίνει, δηλαδή, ουσιαστικά είτε αύριο είτε μεθαύριο.
8: Άμεσα.
2: Ναι.
8: Μέχρι και αύριο, εφόσον κρατέθηκε το αίτημα. Τετάρτη που ΠΑΟΚ πετάει, να ξέρει τι ακριβώς ισχύει. Αλλά και χωρίς τον αρχηγό του και χωρίς έναν πολύ ποιοτικό παίχτη μπροστά, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι, ο καθένας που είχε βασικό ρόλο μέχρι τώρα ή ο κάθε σορετήρε π.χ. που τώρα έρχεται, να αισθάνεται πολύ καλύτερα, να αισθάνεται σημαντικός εν όψη ειδικά αυτού του αγώνα, αλλά και στην μετέπειτα πορεία της χρονιάς.
2: Μιας και είπες σορετήρε, μαζί με Ντιαγέ και Λουσέ,
8: ναι,
2: υπάρχει ανησυχία?
8: Χθες όταν έφυγαν, ναι, όλα το γήπεδο, και επειδή σήμερα δεν έχει προπόνηση, ήταν πεπισμένοι, και αφού μίλησαν με γιατρούς και θεραπευτές, ότι μιλάμε για κράμπες. Άρα, λογικά ισχύει πως είναι κάτι περαστικό κάτι της βραδιάς, χωρίς να είναι μυϊκά μεγάλα σοβαρά προβλήματα για τη συνέχεια. Λογικά θα παίξουν, θα είναι διαθέσιμοι και οι τρεις. Και εγώ πραγματικά θέλω να πω ότι έχοντας μια εικόνα του Σωρετήρια και προχθές το ευρωπαϊκό αλλά και στο χθεσινό, μπορώ να πω ότι εν ώψη της Πέμπτης, όπου η κάθε στιγμή είναι σημαντική, πιστεύω ότι η Σωρετήρια μπορεί να δώσει αυτή τη μία στιγμή που μπορεί να σημαίνει και την πρόκριση. Τον είδα να έχει έναν άλλο αέρα σε σχέση με ό,τι βλέπαμε μέχρι πρόπερση, που ο ΠΑΟΚ πέρυσι μάλλον τον έδωσε δανεικό στην Ολλανδία. Ο Τάισον φυσικά είναι ο πρωταγωνιστής, ο πρώτος, αλλά ερχόμενος στον πάγκο Σωρετήρια σίγουρα θα μπορέσει να προσφέρει. Ο Λουσέ το ίδιο είναι βέβαιο. Χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τον Μύθου, για τον οποίο ο προπονητής είπε ότι ναι, είναι μεγάλο το βάρος που ανέλαβε για ξεκίνημα της σεζόν, τόσο σημαντικά παιχνίδια, αλλά χθες σίγουρα πήρε τα πάνω του από το γκολ και το πέναλτι που κέρδισε. Που τονίζω όλο αυτό για την Πέμπτη, γιατί πραγματικά είναι μισή χρονιά αυτή ο ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει την Ευρώπη, και από εκεί και πέρα άλλη μισή χρονιά να δούμε τι ομάδα θα κάνει και αφού ολοκληρώσει και το ρόστερ του.
2: Ναι.
8: Για να ξέρουμε τι ρόστερ θα διαχειριστεί και πόσες διοργανώσεις. Γι' αυτό κρίνονται πάρα πολλά το βράδυ της Πέμπτης.
2: Άρα θεωρείς ότι το αποτέλεσμα του αγώνα, δηλαδή το πρόκριση ή αποκλεισμός, μάλλον από το αποτέλεσμα θα εξαιρετηθούν και οι προσθήκες που θα γίνουν μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου?
8: Εγώ δεν νομίζω, Τάσο, ότι υπάρχουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη που την Πέμπτη παίζουν τελικούς, ακόμα και αυτοί που παίζουν το Champions League, έτσι.
2: Ναι.
8: Ή ακόμα αυτοί που παίζουν την Ευρώπη στο Conference, που δεν θα επηρεαστούν με κάποιο τρόπο, ποσοτικά ή ποιοτικά ή οικονομικά. Στις τελευταίες τους κινήσεις, έτσι. Το τι ο καθένας έχει απομείνει. Δεν θα το πει κανείς. Από εκεί πέρα δεν γίνεται να μην πάρει ο ΠΑΟΚ δεξιμπακ, θα πάρει. Δεν γίνεται να μην πάρει η ΦΟΡ, θα πάρει. Κάποιες περιπτώσεις από τις 6 μπορεί και να επηρεαστούν.
2: Ναι.
8: Σε ένα ποσοστό. Είναι λογικό, είναι πολύ φυσιολογικό. Τώρα, με τα γραφικά. Είναι βέβαιο ότι ο Στέλετς, ο Σλοβάκος, κυρίαρχε τον ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό κομμάτι. Υπάρχουν όμως και άλλοι δύο. Όμως έχει ο ΠΑΟΚ αρκετές επιλογές. Κουλένοβιτς της Τωρίνο δεν είναι αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη περίπτωση. Και ένας δεύτερος ακόμα που λέγεται ότι είναι μια top επιλογή. Έχει βρει ο ΠΑΟΚ τον επιθετικό μέσο εκεί στο 10 που παίζει και στο 8, μια πολύ πολύ ξεχωριστή περίπτωση, γιατί φυσικά μόνο τέτοια θα μπορούσε να έρθει, Αρή του Κωνσταντέλια, και οι υπόλοιπες στόπερ και μπακ που είναι, επαναλαμβάνω, απαραίτητες τη δεδομένη στιγμή. Κυλάνε τα μεταγραφικά, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να προκύψουν θέματα. Είναι γνωστό ότι η ομάδα έχει 6 ανάγκες, όπως τις έχει ζητήσει το αγωνιστικό, όπως είπε και ο Μάτος, ότι έχει δοθεί η λίστα για να γίνουν και οι διαπραγματεύσεις.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
8: Κάτι άλλο. Θα δούμε αύριο οριστικά αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ εισιτήρια για το μάτς με τον Ατρόμητο την Κυριακή.
2: Α, στο Περιστέρι, ναι.
8: Που φαντάζομαι πολύ, πολύ μακριά. Αλλά, είναι το επόμενο μάτς πρωταθλήματος.
2: Στη Νορβηγία θα έχει κόσμο ΠΑΟΚ? Δημήτρη? Θα μας απαντήσει, πιστεύω, σε μερικά δευτερόλεπτα, θα το ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, βλέπω εντεκάδες στο Ρώμα Φιωρεντίνα. Ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τους Ρωμαίους, ενώ στο ενεξελίξη Μπολόνια Λάτσιο είναι βασικός για τους Λατσιάλη ο Μανδάς Λατσιάλη, οι οποίοι προηγούνται 1-0 στο 70 λεπτό. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Ρομπατζόγλου. Δημήτρη, θα έχει ο ΠΑΟΚ κόσμο στην Νορβηγία?
8: Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Διατίθεται τα εισιτήρια. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και επαφή των δύο κλαμπ, όπως ήρθαν και αυτοί εδώ, χωρίς να συμβεί τίποτα. Και οι Νορβηγοί δείχνουν πολύ φιλόξενοι και κανονικά δίνουν εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πόσοι ακριβώς θα φτάσουν στο πολύ ωραίο Μπέργκεν, που ευτυχώς είχε ένα θέμα με απεργίες στις τελευταίες ενέργειες κυκλοφορίας. Ευτυχώς σήμερα ανεστάλλει και θα γίνουν κανονικά οι πτήσεις.
2: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
8: Ας χαρατάσω.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε και πάλι σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, συνεχίζουμε από Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε, πάμε δυτικά, πάμε στο Αγρίνιο και όπου μας περιμένει ο Μπάμπης Τσιρόνης, πανετολικός, ο οποίος δεν ήξερε τι θα πει νίκη σε πρεμιέρα και τα κατάφερε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα απέναντι στον Αστέρα Άκτορ, έχοντας, όπως είπα, στον πρόλογο ποσοστά μπάσκετ. Γεια σου Μπάμπη, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, Τάσο. Ο Πανετολικός 4 φάσεις έκανε.
0: Μπράβο.
1: Και έβαλε 3 γκολ.
0: 3 στα 4, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είναι...
0: Ελεύθερες βολές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι τελευταία φορά που είχαμε δει παρόμοια στατιστικά ήταν στην πρώτη φοιτεία του Γιάννη Αναστασίου. Τότε που, αν θυμάται κάποιος, αγωνιζόταν στην κορυφή της επίθεσης ο Καρέλης για τον Πανετολικό και που γινόντουσαν κάποια ανάλογα στατιστικά, γιατί ήταν πάρα πολύ κοινικός ο Πανετολικός εκείνη την πρώτη φοιτεία. Αυτό δεν το είδαμε στην αρχή της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου, δηλαδή πέρυσι, αλλά φαίνεται να το έχει επαναφέρει φέτος. Τουλάχιστον συνέβη στην πρεμιέρα αυτού του πρωταθλήματος, που έσπασε και την κατάρα που δεν ήθελε τον Πανετολικό να κερδίζει σε πρεμιέρα σε επίπεδο Super League 1, τουλάχιστον σχεδόν μισό αιώνα, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να αγωνιστεί στην Super League 34 όταν ανέβηκε το 11. Από το 11 και μετά, και στην μία χρονιά που αγωνίστηκε πριν πέσει, δεν είχε κερδίσει στην πρεμιέρα, και μετά τα 14 συνεχόμενα χρόνια, φέτος είναι η 14η χρονιά που σπάει αυτή την κατάρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που είναι το πρώτο για το πρωτάθλημα και το κερδίζει ο Πανετολικός με αυτή την εμφάνιση, η οποία ήταν καλύτερη σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου με την Καλαμάτα την περασμένη Τετάρτη. Αλλά σίγουρα προβλημάτισε σε κάποιους τομείς ξανά ο Πανετολικός, διότι δέχτηκε φάσεις. Είχε έναν Κουτσερέγκο σε πάρα πολύ καλή μέρα, που απέκρουσε ένα τετατέ του Ρικαρντίνιο στο 14, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Απέκρουσε κάποια εξαιρετικά σου του Μπαρτόλο και στο δεύτερο ημίχρονο. Και είχε αυτό το στατιστικό που εντυπωσιάζει, με 4 τελικές να βάλει 3 γκολ και να μπορέσει να κερδίσει με 3-1 τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο, να χαρούν και οι φίλοι του Πανετολικού που ήταν στο γήπεδο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν και καλή και η προσέλευση. Ήταν περίπου 3.000 φίλοι του Πανετολικού σε ένα παιχνίδι που υπήρχε ο φόβος, λόγω του ότι είχε προηγηθεί ο απογοητευτικός αποκλεισμός από την Καλαμάτα για το κύπελο, και υπήρχε μία μουρμούρα και στα social media και γενικότερα στον κόσμο το αν θα ήταν στο γήπεδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν όμως εκεί, υπήρχε παλμός, υπήρχε ατμόσφαιρα, βοήθησε και αυτό σίγουρα τον Πανετολικό, και οποιαδήποτε ομάδα θα την βοηθούσε κάτι τέτοιο, και κάπως έτσι έφτασε στη νίκη. Ο Πανετολικός, ο οποίος έχει τώρα την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, το Σάββατο που έρχεται, που θα θέλει να πάρει και μια άτυπη ρεβάνς για τον αποκλεισμό, ναι, στο κύπελο, έτσι.
0: Ναι, πολύ, πολύ σύντομα οι δύο ομάδες τα ξαναλένε αυτή τη φορά, ναι, για το πρωτάθλημα.
1: Και έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία το παιχνίδι, γιατί ναι, είναι δεύτερη αγωνιστική, το δέχομαι, αλλά είναι δύο ομάδες που φαίνεται να έχουν τους ίδιους στόχους αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς.
1: Γιατί και η Καλαμάτα επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League και πρωταρχικός της στόχος είναι η παραμονή, και ο Πανετολικός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο νούμερο ένα στόχος του...
0: Από εκεί ξεκινάει, μπράβο, ναι.
1: Ναι, είναι αυτός. Είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Άρα το παιχνίδι θεωρητικά, αν και είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, είναι από αυτά που λέμε εξάποντο.
0: Σωστά.
1: Γιατί ό,τι βαθμό πάρει μια ομάδα, δεν θα τον πάρει οι άλλοι που έχουν τον ίδιο στόχο. Σωστά. Άρα είναι εξάποντο.
0: Ωραία. Μπάμπη, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές και αποχωρήσεις, έχει κλείσει ο Πανετολικός?
1: Όχι, δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Θα πάρει τουλάχιστον άλλον έναν επιθετικό. Μέχρι πριν από μερικές ημέρες, αυτό που γνωρίζαμε, θυμίζω ότι από την άρα προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα σύριαλ με τους Ανρί και Τούτσι που δεν ήρθαν τελικά, δύο ποδοσφαιριστές, με τον έναν να έρχεται να γίνεται ένα θέμα για το αν κόπηκε στα ιατρικά. Ο ίδιος υποστήριζε ότι ο Πανετολικός ήθελε να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του για μια ουλή που είχε βρει στο γόνατό του. Διαψεύδεται αυτό την ομάδα του Αγρινίου, τέλος πάντων. Χάλασε και η άλλη μεταγραφή που ήταν στα Σκαριά. Τελικά πήρε τον Μεχία, αλλά πήρε τον έναν από τους δύο φορ που ήθελε. Όμως δεν έχει κλείσει η δεύτερη θέση του επιθετικού, η οποία υπήρχε μία πληροφόρηση ότι ο επιθετικός, ο οποίος μάλλον θα αποκτούσε, θα ήταν ο Ιούσουφ Μπάτζη. ένας παλιός γνώριμος, πέρυσι αγωνίστηκε δανεικό στο Αγρίνιο και φέτος μάλλον με παναδανισμό θα τον έπαιρνε ο Πανετολικός. Δεν έχει προχωρήσει όμως ακόμα αυτή η περίπτωση και δεν ξέρω το κατά πόσο είναι η πρώτη στη λίστα. Δηλαδή αν ο Πανετολικός προκρίνει τον επαναδανισμό του Μπάτζη ή αν προσπαθεί αυτή τη στιγμή κάτι καλύτερο, γνωρίζοντας ότι αν στραβώσει μπορώ να πάω και να πάρω τον Μπάτζη. Θα φανεί στα επόμενα 24 ώρα αυτό, αλλά σίγουρα ο Πανετολικός πάει να πάρει έναν ακόμα επιθετικό και βλέπουμε αν θα γίνει και κάτι ακόμα. Δεν αποκλείεται να πάει και για κάποια ακόμα προσθήκη στον χώρο του κέντρου, αλλά αν βρεθεί κάτι που να μπορεί να κάνει τη διαφορά σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ, διότι ποσοτικά έχει ποδοσφαιριστές ο Πανετολικός στο χώρο του κέντρου, αλλά ψάχνει μια ποιοτική αναβάθμιση ενδεχομένως τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, αν προκύψει κάτι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μπάμπη Τσιρόνι με τα τελευταία νέα του Πανετολικού, την επομένη της νίκης επί του Αστέρα Άκτορ στην πρεμιέρα. Λοιπόν, πάμε να ξαναμπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης είναι ήδη στο στούντιο. Παναθηναϊκός έκανε, ας πούμε, την πρώτη προπόνηση για την νέα σεζόν. Ξαναβρέθηκαν στα ίδια μέρη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Μάικ Μπατίστ. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνουμε, καλή επάνωδο να σε ευχηθώ
0: και
2: εγώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά και σε σένα.
2: Εδώ είμαστε, εντάξει. Ναι, εδώ τριγύρω είμαστε.
0: Έτσι. Τι κάνεις?
2: Καλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς αγωνιστικούς εν ώψη της νέας σεζόν. Mm-hmm. Βασικά ξεκινάνε προετοιμασίες των ομάδων. Εντάξει, όπως είναι λογικό λόγω και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών παικτών. Είναι αυτές οι μέρες λίγο περίεργες για τους προπονητές των ομάδων. Δεν μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις όπως θα ήθελαν.
0: Σιγά σιγά, σταδιακά.
2: Ναι, και ειδικά ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την προετοιμασία του έχοντας τους 7 διεθνείς συν το Kendrick Nunn που είναι τραυματίας. Δηλαδή 8 παίκτες εκτός. Είναι Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Μωράιτης με την Εθνική Ελλάδος, Χουάντσο, Μπόγκα, Φρανσίσκο και Μπάντιο με τις δικές τους εθνικές και ο Νάν που είναι τραυματίας και κάνει την αποθεραπεία του. Έχουμε πει για τον Άνω ότι γύρω στις αρχές Οκτωβρίου προσανατολίζεται η επιστροφή σου, μάλλον προσδιορίζεται, να το θέσω πιο σωστά, η επιστροφή του στη δράση. Σημαίνει ότι θα χάσουμε 2-3 μάτς από την Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι σε χώρες υποχρεώσεις είναι τιμωρημένος, έτσι. Στο Super Cup, δηλαδή, θα αγωνιζόταν ούτως ή άλλως.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι τιμωρημένος από το επεισόδιο με τον Τζόνς του Ολυμπιακού στους τελικούς. Είχαμε λοιπόν σήμερα την πρώτη συγκέντρωση. Σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις θα βοηθήσουν και κάποια παιδιά. Θα είναι ο Μουράτος, θα είναι ο Χρυσικόπουλος, θα είναι ο Τρίκας, ο Πίτερσον, ο Λιάπης, ο Βυσαρίου, ο Βαρβαρίτης και ο Σουλής. Να βοηθήσουν λίγο έτσι στις προπονήσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με τόσο λίγους παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Μπράντοβιτς και οι συνεργάτες του, δεν μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις που θέλουν. Ήταν εκεί ο Γιαμπουσέλε, ήταν ο Γκραντ, ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο Φαλ. Για που και ο Φάλ ήταν τα δύο νέα πρόσωπα. Έτσι σχέση με το περσινό ρόστερ. Ο Ματζούκας, ο οποίος εντάξει επέστρεψε, αλλά είναι γνώριμο.
0: Γνώριμο.
2: Ναι, γνώριμο πρόσωπο. Ο Σλούκας, ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο τέτα-τέτ με τον Μπράντοβιτς. Ο Λεσόρ. Ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ρογκαβόπουλος, μιας και τον ανέφερες, σε τι φάση είναι?
2: Ναι, ίσως χάσει και εκείνος τις πρώτες μέρες των προπονήσεων, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβάζει και εκείνος στροφές, να μπει και εκείνος κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Κοίταξε για το Ρογκαβόπουλο, για το κομμάτι της Εθνικής. Εάν ας πούμε το μάτι της Εθνικής ήταν 10 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, σου λέω, θα μπορούσε να είναι τα δύο μάτια της Εθνικής με 10 Σεπτεμβρίου και 12-13, ξέρω εγώ. Θα ήταν διαθέσιμος για εκείνα τα παιχνίδια. Θα μπορούσε να κληθεί. Γιατί κλήθηκε και διαπιστώθηκε το πρόβλημά του. Έτσι,
0: τώρα δεν θα έπρεπε να κληθεί, θα πω εγώ. Αλλά
2: ναι, okay, εντάξει, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Την είχα βρει εγώ τότε. Okay. Αλλά εφόσον είχε το πρόβλημα αυτό και δεν ήταν στο 100%, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τώρα άμεσα την εθνική ομάδα. Μπαίνει σιγά σιγά σταδιακά στις προπονήσεις, ανεβάζει σιγά σιγά εντάσεις και ρυθμούς. Λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμο στο ξεκίνημα της σεζόν. Ναι. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Πες μου λίγο, έχει ανακοινώσει πρόγραμμα φιλικών?
2: Όχι, αλλά μπορώ να το πω εγώ αν θες.
0: Okay, ναι. Γιατί εντάξει, και λόγω άδεια και αυτά, δεν ξέρω αν έχασα ή όχι.
2: Όχι, okay. Θα τα ανακοινώσει νομίζω τα φιλικά, ούτως άλλως δεν θα είναι και πολλά τα φιλικά.
0: Ναι, εντάξει, τα του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Ναι, είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι επίσης ένα τουρνουά που θα δώσει τη Ρόδο με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και της Σπαρτάκ Σουμπότιτς. Αυτό ανακοινώθηκε. Θα είναι 11 Σεπτεμβρίου, θα παίξει με την ΑΕΚ 8 η ώρα και 12 Σεπτεμβρίου με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτς 7 η ώρα το απόγευμα. Και θα δώσει και άλλα δύο φιλικά στις αρχές Σεπτεμβρίου, 4 και 5 μάλλον, με Μαρούς και Περιστέρι εδώ στην Αθήνα. Η προετοιμασία ούτως ή άλλως θα γίνει στην Αθήνα. Έτσι. Μετά πήγαν και στο Telecom Center να δουν το μάτς της Εθνικής, μια αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού. Βρέθηκε στα επίσημα για να δουν το μάτς Εθνικής με την Κύπρο. Ήταν ο Ζελικό Μπράντοβιτς, ήταν η βοηθή του Μπατίστο, ο Σικέρδο, ο Άντριτς και ο Καμπερίδης. Ο GM of Basketball Operations ο Δημήτρης Κοντός. Ο Director of Scouting and Team Personnel ο Νίκος Παπάς. Και ο Head of Operations Σάβας Αρώνης. Έτσι ήταν από κοντά την Εθνική και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού μόνο και επίσης στην Εθνική. Τους ήταν από κοντά. Είχα μια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πριν από λίγο για τον Ζότς ότι τα καλύτερα είναι μπροστά και μίλησε για Ρήγος, αν φέρθηκε συγκεκριμένα με αυτή τη λέξη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στην φωτογραφία του Ζέλικου Μπραντοβίτς που ανέβασε από την σημερινή προπόνηση. Επίσης να πούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα και η έναρξη συνεργασίας με τον Στέλιο Τζούτζι που θα είναι στην ουσία τα μάτια και τα αυτιά του Παναθηναϊκού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη γνώση και εμπειρία από την συγκεκριμένη αγορά. Έχει πολύ καλές επαφές, όπως καταλαβαίνουμε. Πολλά χρόνια εργάζεται και σε διάφορα πόστα. Θα αναλάβει τη θέση του Director of US Scouting και Player Development στον Παναθηναϊκό. Στην ουσία, θα αξιολογεί την αγορά, θα παρακολουθεί την αγορά των ΗΠΑ, είτε σε κολεγιακό επίπεδο, είτε φυσικά και σε επίπεδο NBA, για να μπορεί να έχει Παναθηναϊκός πρόσβαση, να το πω έτσι, σε αυτή την πολύ μεγάλη αγορά, την μεγαλύτερη αγορά.
0: Εννοείται.
2: Στο χώρο του μπάσκετ.
0: Ωραία.
2: Και αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Στα του Ολυμπιακού, λίγο νωρίτερα, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ παρουσίασε, έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το εργοτάξιο που είναι πλέον ο εσωτερικός χώρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και το προπονητήριο της ομάδας. Το Σαββατοκύριακο προχώρησε, να το πω έτσι, σε αυτοψία των εργασιών ο εκ των προέδρων της ΚΑΕ, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, και όπως φαίνεται από τις σχετικές φωτογραφίες στην κεντρική αρένα έχουν ξυλωθεί κερκίδες και γίνεται η σχετική διαμόρφωση προκειμένου να κατασκευαστούν οι σουίτες, ενώ ξεκίνησε και η κατεδάφιση του δαπέδου, αφού το παρκέ θα είναι σε βάθος περίπου 3 μέτρων προκειμένου να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου. Από την άλλη, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν και απομένουν κάποιες πινελιές οι εργασίες στο προπονητήριο της πρώτης ομάδας. Πάντως οι Ερυθρόλευκοι προπονούνται ήδη στην αίθουσα 3 του γηπέδου, το οποίο χρησιμοποιούν για τις καθημερινές προπονήσεις, και το προπονητήριο θα είναι ουσιαστικά έτοιμο στα μέσα Σεπτεμβρίου, μέρες που θα παραδοθούν και τα γήπεδα των ακαδημιών του συλλόγου. Μπορείτε να μπείτε και να στα site και να δείτε φωτογραφίες αλλά και το βίντεο από την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ με τις μπουλντόζες αλλά και τον Γιώργο Αγγελόπουλο να βρίσκεται στο τιμόνι μιας εξ αυτών.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Κάποιοι πρέπει να είστε καινούργιοι ακροατές για να ρωτάτε αν θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλου τέτοια ώρα. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σας, κύριε μου.
1: Γεια σας, κανείς.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, μια χαρούλα.
0: Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, πολλά ονόματα, ρε φίλε.
1: Λογικό.
0: Έρχεται λογικό. Καταιγίδα.
1: Εντάξει, είμαστε τώρα σε αυτό το δεκαήμερο περίπου, μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη που δηλώνει την Ευρωπαϊκή Λίστα, που περιμένουμε τουλάχιστον 3 κινήσεις, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι 3 μήνυμα που λέμε είναι το δεξί μπακ, ο μέσος και ο εξτρέμ.
0: Okay.
1: Και να δούμε μήπως γίνουν 4, μήπως υπάρχει και αριστερό μπακ σε περίπτωση δηλαδή αποχώρηση του Μπρούνο. Γιατί έχει αγορά ο Μπρούνο, έχει ενδιαφέρον από ομάδες. Αν έρθει και κρούσει εκεί στα 5-6 εκατομμύρια, νομίζω, κάπου εκεί, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα το συζητήσει.
0: Ναι.
1: Γενικότερα.
0: Α, γι' αυτό και έγινε η κίνηση δηλαδή για τον Αρτούρο.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια είναι μια υπόθεση που είναι περισσότερο για τον Ιανουάριο. Αυτή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή να γίνει με βάθος εξάμηνου, να το πω έτσι, εξαμήνου. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αριστερό μπακ. Και δύο κιόλας, εντάξει, όταν πήρε και τον Τίκνης Γιάννα, αλλά γενικότερα στις περισσότερες θέσεις, αν το παρατηρήσει, ο Ολυμπιακός έχει και δύο ποδοσφαιριστές, όχι απλά έναν, μπορεί και τρεις. Θέλει να είναι προετοιμασμένος τόσο στα εξτρέμ όσο στα χαφ, μην σκάσει οτιδήποτε σε πρόταση. Δηλαδή, ας πούμε για τον Ζέσον, ξέρουμε ότι η Κράσνοντα ενδιαφέρεται. Ξέρουμε ότι και καταλαβαίνουμε ότι και ο ΕΣΕ έχει πέρασει, παρότι δεν του έχει έρθει κάτι ακόμα που να καλύπτει και τον ίδιο και τον Ολυμπιακό σε πρόταση.
0: Ναι.
1: Θέλει να είναι προετοιμασμένοι στον Ολυμπιακό για όλα τα σενάρια. Γιατί εντάξει, καλώς λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες τώρα, αλλά υπάρχει η αγορά, είναι ανοιχτή για τους άλλους, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Άμα ξεκινήσουμε από τα πιο τελευταία, από το θέμα του δεξιού μπακ και του εξτρέμ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σύμφωνα και με τους Δανούς, με τους συμπατριώτες του Μέλε, ο οποίος παρεμπιπτόντως έπαιξε ένα ημίχρονο με τη Βόλφσμπουργκ στο κύπελο.
0: Η Βόλφσμπουργκ η οποία χάνει στην παράταση.
1: Ναι.
0: 3-2, από ό,τι βλέπω τώρα. Δεν μπορώ, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω την.
1: Όχι, εντάξει, μην το κάνει.
0: Την αντίπαλο. Αλλά
1: σύμφωνα λοιπόν με τους Δανούς, αλλά και με αυτά που καταφέρουμε περίπου αυτά που καταλαβαίνουμε και εμείς, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που είναι να συμφωνήσει με τον Μέλε. Για να υπάρξει η οριστική συμφωνία και με τον ποδοσφαιριστή, νομίζω θα πρέπει να υπάρξει η οριστική συμφωνία και με την Wolfsburg. Είναι ο ένας από τους δύο μπακ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, άλλος είναι ο Μπαγκαλί της Βερόνα. Αλλά στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού έχει το προβάδισμα ο Μέλε, γιατί μπορεί να καλύψει και δύο θέσεις. Μπορεί να παίξει και αριστερά. Αριστερά παίζει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και στο σημερινό παιχνίδι αριστερά ξεκίνησε.
1: Ναι. Από τον καθιέρωσε ο Γκασπερίνη λίγο πριν φύγει την Αταλάντα ως αριστερό μπακ, τότε καθιερώθηκε στη συνείδηση νομίζω και του κόσμου σαν αριστερός εκτρέμ αμυντικός, αλλά το θέμα είναι ότι και στην Εθνική Δανία σαν αριστερός μπακ παίζει. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα βέβαια, γιατί είναι δεξιοπόδαρος, δεξιμπάκι, μισή καριέρα, η άλλη μισή αριστερός μπακ, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να καλύψει δύο θέσεις, αυτό μπορεί να είναι και πολύ πρακτικό αν το χωρίς περίπτωση του για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Γιατί ο Ολυμπιακός ως τώρα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι μια περίπτωση λοιπόν που απασχολεί σοβαρά αυτή του Γιωάκιμ Μέλε. Την ίδια ώρα
0: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιλάμε για αγορά ή δανεισμό?
1: Για αγορά. Και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο έχει ο Μέλε. Με την Βόλφσμπουργκ, δηλαδή αυτή τη σεζόν που τρέχει.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, για τα άκρα της επίθεσης υπάρχουν δύο επιλογές. Εκεί νομίζω δείχνουν τουλάχιστον την παρούσα στιγμή που μιλάμε, δύο επιλογές δεν είναι κλειδωμένες. Η μία είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, για αυτόν που προσπαθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τους Ισπανούς ανέβασε και άλλο την προσφορά του Ολυμπιακός, δίνει κοντά στα 14. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δίνει πάνω από 10. Πρέπει να δίνει εκεί κοντά στα 12 συν 2 με μπόνους. Είναι 15 εκατομμύρια απαιτήσεις Σεβίλης για τον Ελβετό ποδοσφαιριστή. Το ξέρουμε, έτσι πάρα πολύ ποιοτικός, αν μη τι άλλο. Και η διαφορά δεν φαίνεται να είναι μεγάλη ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί ήταν 15. Έχει ο Ολυμπιακός ένα συν ότι συζητάει με τον αθλητικό διευθυντή Σεβίλης, ο οποίος ήταν το πρώην δεξιχέρι του Κορδόν, ο Ναβάρο, όταν ήταν εδώ στον Ολυμπιακό, και όταν είχε φύγει μάλιστα και ο Κορδόν, είχε μείνει ο Ναβάρο εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει καλό σημείο επαφής και με την ομάδα και με τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω αν υπάρχει ένας φόβος σε αυτή την περίπτωση, είναι μην μπει κάποια ομάδα από καλό πρωτάθλημα τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Νομίζω αν υπάρχει ένας φόβος, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πιέζει και προσπαθεί να μπορέσει να την ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Πιέζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ. Αυτό είναι δεδομένο, και την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά και αυτή του ισπανικού κλαμπ. Mm-hmm. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Μπράιαν Χιλ, ο διαχρονικός έρωτας.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Να το πω έτσι. Είναι μια περίπτωση, ο προπονητής έχει πει ότι θέλει έναν από τους δύο. Είναι ξεκάθαρος.
0: Mm-hmm.
1: Έναν από τους δύο. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα κάποια άλλη περίπτωση. Ακόμα και του Καντιλέ που απασχολούσε το προηγούμενο διάστημα, την είχε φέρει ο Ολυμπιακός στα μέτρα του. Αλλά τελικά αποφάσισε να μην κινηθεί για τον λόγο ποδοσφαιριστή και να πάει έναν από τους δύο, είτε Σεβίλη είτε Τζιρόνα δηλαδή. Ή τον Βάργκας ή τον Χιλ, έχει δώσει το οκ με τη Λίμπαρ για αυτούς τους δύο, ή συγκεκριμένα, ότι όποιος και να έρθει δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή του κάνουν και οι δύο, να το πω έτσι, πάμε πολύ απλά λόγια. Και μετά η περίπτωση του Χαφ, και εκεί πάρα πολλά τα ονόματα. Αν μπορούμε να πούμε ότι το μεγάλο κόλπο που προσπαθεί να κάνει όλοι. Και μετά η περίπτωση του Χαφ, και εκεί πάρα πολλά τα ονόματα. Αν μπορούμε να πούμε ότι η μεγάλη

0: Κασέ. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε να πάρει τον Πουέρτα. Είναι η καλύτερη επιλογή από όλες. Με διαφορά. Mm-hmm. Και λόγω ηλικίας και λόγω στοιχείων καλύπτει πάρα πολλά. Απ' την άλλη βλέπουμε και μια στροφή από πλευράς του Ολυμπιακού. Δεν μου φαίνεται περίεργο να πάρει αντί για... γιατί ο Πουέρτα είναι ένας παίκτης που πατάει αρκετά και στο 8, να πάρει ένα παίκτη που είναι στο 6 αλλά που είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω στο μυαλό του προπονητή δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά όλο αυτό, γιατί βλέπεις πως παίζει με τα δύο χαφ του και πολλές φορές το βλέπουμε ότι παίζει και με δύο εξάρια, τύπου Εσε Γκαρσία ή Σιπιώνη αντίστοιχα. Ναι. Αλλά Τάσο, εκεί θα πρέπει να, νομίζω, να κάνουμε λίγο υπομονή στην περίπτωση του χαφ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δουλέψει πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα για να δει ποια θα του κάτσει, είναι ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
0: Μέσα σε όλα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν υπάρχουν τρεις παίκτες, αλλά πρέπει να υπάρχουν και αρκετές αποχωρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι λογικό αυτό.
1: Αυτό που τον ανέφερες και στην αρχή του Μαρτίνς με την Κράσνονταρ, υπάρχει κάποια εξέλιξη, έχει κατατεθεί πρόταση ή απλώς φιλολογικό ενδιαφέρον?
0: Όχι, έχει κατατεθεί μια πρόταση πριν από λίγο διάστημα, πριν από κάποιες εβδομάδες, την οποία είχε απορρίψει ο Ολυμπιακός, αλλά περιμένουμε να επανέλθουν τις Κράσνονταρ οι άνθρωποι, δηλαδή να κάνουν μια πρόταση βελτιωμένη. Ο Ολυμπιακός εκεί στα 6 με 7 συζητάει για το Ζέλσον. Νομίζω πως οι Ρώσοι θέλουν να δώσουν και θα δώσουν ένα πολύ μεγάλο ποσό στο Ζέλσον. Στον Ολυμπιακό παίρνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, νομίζω 1,8 με 2 κάπου εκεί. Θέλουν να δώσουν πολλά παραπάνω για να τον πείσουν. Δεν θα μου φέρουν ένα περίεργο και ποδοσφαιριστής και δεν νομίζω ότι το βλέπουμε κακό μάτι, αν μη τι άλλο, ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι 31, έτσι είναι,
1: ναι,
0: από τα συσσαγωγικά που λέμε τελευταία της καριέρας του, τα καλά, τα συμβόλαια. Αλλά μέχρι να έρθει η πρόταση, Τάσο, μέχρι να γίνει αποδεκτή ή όχι, απέχουμε πολύ.
1: Ναι.
0: Απέχουμε αρκετά.
1: Okay. Ένα μικρό σχόλιο, αν και το μάτς έγινε Σάββατο, απλά λόγω εκπομπής. Για την αγχωτική νίκη του Ατρόμητου.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι βάσει της εικόνας και των
1: ευκαιριών. Εγώ αυτό είπα στο ξεκίνημα, στον πρόλογο, αν μη τι άλλο, ότι θα έπρεπε να το έχει καθαρίσει νωρίτερα.
0: 1-2-3-0 νομίζω θα ήταν αντιπροσωπευτικός εικόνας του αγώνα. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός Τάσος να κρατήσει το δεύτερο ημίχρονο, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Όπως το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός κατά την άποψή μου. Γενικότερα σε όλο το παιχνίδι προσπάθησε να έχει διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετική προσέγγιση. Να βάλει πιο κάτω, να βάλει περισσότερο την μπάλα κάτω, να παίξει περισσότερο από τον άξονα, να παίξει πιο γρήγορα, πιο συνδυαστικά.
1: Mm-hmm.
0: Σε ορισμένα σημεία το βγήκε κιόλας. Και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, από όταν μπήκαν οι αλλαγές, οι υποδοσφαιριστές που μπήκαν αλλαγή, βοήθησαν όλοι πραγματικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί ο Ολυμπιακός αρχίζει να παίρνει πράγματα από τις μεταγραφές του και παίρνει αρκετά. Δηλαδή από τους κορυφαίους του παιχνιδιού ήταν ο Σμαϊλόβιτς, που ξεκίνησε βέβαια, mm-hmm, αλλά βλέπουμε γιατί αποκτήθηκε και πόσο καλός είναι την μπάλα στα πόδια. Ο Κάρμο μπήκε, βοήθησε, ο Τικνιζιάν έδειξε πράγματα που νομίζω μπορεί να είναι και από τις αποκαλύψεις της σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα ήταν στο κορυφαίο του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα Σίλβα έδωσε φρεσκάδα.
1: Ο Ελκάρμο.
0: Ο Ελκάρμο εννοείται, ναι. Ακόμα και ο Σιπιώνη, που είναι ένα παιδί που ήταν και πέρυσι βέβαια, μπήκε αυτός και βοήθησε πάρα πολύ. Έφερε μεγάλη φρεσκάδα στον άξονα του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι να πατήσει και να χτίσει Τάσο πάνω σε αυτό ο Ολυμπιακός. Πάνω σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, πάνω στο momentum, να χτίσει ένα momentum, γιατί έχει παιχνίδια που είναι του χεριού την έφατα, ώστε να κάνει το 5 στα 5 μέχρι τη διακοπή, να πάει με πολύ μεγαλύτερη ηρεμία και να δουλέψει εκεί, ξέρεις, με τα πολλά μεταγραφικά αποκτήματα που έχει αυτή τη σεζόν.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι επειδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά είναι και με αυτούς που θα έρθουν μια καινούργια ομάδα, χρειάζεται χρόνο και υπομονή από όλους, από εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Εντός και εκτός οργανισμού.
0: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά κρατάω, Τάσο, το καλύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι η κίνηση του Κάρμου, έτσι, σαν Αλκάμπη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την ώρα του γκολ είναι το πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον αγκάλιασαν, να το πω έτσι, και εισαγωγικά και χωρίς. Το Μαροκινό και ξέρουν τι έχει προσφέρει και θα πούνε προφανώς τίποτα. Απλά εντάξει, ήταν ο εκνευρισμός του παιχνιδιού, λίγο ξέρεις όλα μαζί που τον είχε πάρει και το Μαροκινό από κάτω. Να πω 10 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε. Και ότι εντάξει είναι ο Πυρόλα, γιατί είχε βγει με ένα σφίξιμο, δεν έχει κάτι σοβαρό, θα είναι μια χαρά. Και φυσικά για την Τρίπολη θα απολογίζεται και ο Γκοντζάλες. Έτσι, εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι μέσα στην εβδομάδα έχει προσαρμοστεί καλά και κατάλληλα, γιατί η ρυθμό έχει και μάλιστα φουλ.
1: Ναι, και απαντάς κιόλας και στο τελευταίο ερώτημα που ήρθε, ότι αυτό αν θα είναι διαθέσιμος, ο Γκονζάλης στην Τρίπολη.
0: Νομίζω αυτό που λες, αν κρίνει ο προπονητής.

0: η Λειψανδρία στους φόρτους θα είναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω κανονικά στην αποστολή.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Δάσο.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον ναι. Γιώργο Τσανάκα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Και πάμε σε ένα τόσο τελευταίο ουσιαστικά διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, 23 λεπτά πριν τις 10. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λάτσιο με την Μπολόνια, προτελευταίο για την πρώτη αγωνιστική της Σέρια. Η Λάτσιο με τον Μανδά βασικό έφυγε νικήτρια από το Ρενάτο Νταλάρα, νίκησε 1-0 την Μπολόνια και σε 7 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στο Ρώμα Φιωρεντίνα. Στο 50 λεπτό για την δεύτερη αγωνιστική στην Λα Λίγκα ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Στις 10.30 παίζουν Μάλαγα Λα Κορούνια. Επίσης στις 10 έχουμε σέντρα στο Φούλαμ Τσέλσι, παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Στα πέναλτι πάει Βόλσπουργκ, το παιχνίδι της Βόλσπουργκ με την Αλτκλιένικε, την είπα, 3-3 μετά το ημίωρο της παράτασης. Αμβούργο Βέρλ 3-0 και Κολονία Βούρσμπεργκερ Κίκερς 2-1 για τον πρώτο γύρο του κυπέλλου Γερμανίας. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία για την ρεβάνς τελικό με τη Λεύσκη Σόφιας. Ρεβάνς χρυσή ευκαιρία θα τη χαρακτηρίσω εγώ για την επιστροφή στα αστέρια. Γεια σας κυρία μου, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
1: Καλή εβδομάδα. Σωστά την αναφέρεις ως τέτοια, ως ευκαιρία εννοώ.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καταρχάς να πω ότι θα στήσουμε μια συγγνώμη στην Πολένια, πήραμε εκεί το Νικογιάννη και είχαμε πρόβλημα, βλέπω έτσι. Ακούγοντάς το κατσό, έμαθα για να είμαι ειλικρινή.
0: Δεν φταίτε εσείς ρε φίλε, αφού τον άφησα να φύγει.
1: Έτσι.
0: Εννοείται
1: ότι κάνω χιούμορ, δεν τελεύω. Αλλά είναι ευχάριστο, παιδί μου, γιατί θα μπορούσε να ήταν και ξεσελληνική μονομαχία εντός
0: εικόνων.
1: Μιας και πήγε ο
0: Μανδάς
1: εκεί. Και αν έπαιζε ο Νικογιάννης, να έπαιζαν κόντρα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Φαντώ, καλό είναι ότι θα παίζει για την ΑΕΚ ο Νικογιάννης, γιατί η ΑΕΚ έχει ανάγκη, ξαναλέω, να υπάρχει ένα ακόμα αριστερό μπακ πριν του Σταύρου Πίλιου. Και απέκτησε τον Έλληνα πρώην άσο της Μπολόνια και μακάρι να βοηθήσει πάρα πολύ και να είναι πολύ σημαντικός και αυτός. Δεν έχει υπάρξει παίχτης που να δέχεται ο Νίκολης να έρθει και να μην έχει κάνει κάτι μέχρι στιγμής. Αν εξαιρέσω λίγο πιο πολύ τα στοιχήματα εντός εγών του λεξιχήματα,
0: ναι.
1: Γεωργίεφ, Σαχαμπό, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Στις υπόλοιπες περιπτώσεις από όλους κάτι παίρνει. Δηλαδή είχε πάρει από τον Ζωάο Μάριο, πήρε πραγματάκια και πολλά από τον Περέιρα και από όλες τις άλλες προσθήκες. Ανέφερα αυτούς τους δύο γιατί αντιλαμβανόμαστε νομίζω εύκολα όλοι ότι πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές πιο μεγάλης αξίας, να το πω έτσι. Και γι' αυτό και το αναφέρω τα δύο ονόματα αυτά, ρε παιδί μου. Και γιατί περίμενε και η Άκη να πάρει πράγματα από αυτούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά τον Περέιρα από την πρώτη χρονιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, αφήνουμε το παρελθόν. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει όντως. Επί της ουσίας σημερινή προπόνηση, αλλά και η αυριανή είναι οι πιο σημαντικές για τον coach. Την Κυριακή υπήρξε ένα πρόγραμμα από κατάσταση, όπως αντιλαμβανόμαστε, και αποφόρτισης. Και το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας οι 8 στους 11 που έπαιξαν στο μάτσο με τον Ηρακλή θα είναι στην ενδεκάδα σίγουρα. Αλλά και όσοι το τελείωσαν, να το πω έτσι. Δηλαδή ο Στρακός και άλλοι κάθαρα κάτω από τα δοκάρια με δεξιά τον Ρώτα αριστερά, τον Σταύρο Πίλιο με κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Έλβας και τον Μουκουντή. Στα χαφ θα είναι ο Μαρίν με τον Κάρι, να ενθυμίζω ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και για αυτό το παιχνίδι. Έπειτα θα έχει όμως και θα μπει κιόλας στην λίστα την ευρωπαϊκή. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην. Θα μπει και μάλλον θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα βγει, αλλά ξέρεις, τα ψαχνόμαστε ανάμεσα σε Βίντα, Κουτέσα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον αυτή τη στιγμή από αυτούς τους δύο, από τους ξένους. Εκτός αν πάμε σε κάποιον Γεωργίεφ, δεν ξέρω, θα μου κάνει εντύπωση γιατί χρησιμοποιεί το δεξιμπάκο.
0: Ναι, μπράβο, ναι, δεν θα έχει λύσει στο...
1: Ακριβώς, δεν θα έχει λύσει στο δεξιάκρο της άμυνας ο κόουτς, αν και εφόσον ο Κιόμιγεν το γενικά της τον Ρώτα.
0: Υπηρεωνικός μεν, αλλά οκ. Okay.
1: Σωστά. Πολύ σωστά το λες. Δεν είναι να ρισκάρεις. Όπως και να έχετε ρωστά, το δούμε αυτό στην πορεία, γιατί δεν πρέπει να είμαστε και να υποθέτουμε. Δεν είναι σωστό να το αφήσουμε στο
0: βιαστική.
1: Αλλά μετά λέμε για Μαρίν, λοιπόν, με Καρινέν. Δεξιά θα είναι λογικά ο Μάγερ ή ο Ζουμπκόφ, αλλά ο Μάγερ έχει το προβάδισμα. Αριστερά ο κοϊτά εφόσον είναι στο 100% αφού φαίνεται ότι δεν θα έχει πρόβλημα να παρουσιαστεί στην αποστολή και να είναι και στην δεκάδα. Θα το δούμε μέχρι και την τελευταία μέρα βέβαια και αύριο θα είμαστε στην προπόνηση. Ο Γιώβιτς με τον Βάρκα φαίνεται να έχουν ένα προβάδισμα σήμερα που μιλάμε. Προφανέστατα παίζουν πάντα ρόλο και ο αντίπαλος έξω στη Βουλγαρία. Θυμίζω ξεκίνησε ο Ζήνη γιατί ο Κούρτς θεωρούσε ότι αυτός θα το βοηθήσει περισσότερο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Με ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο των Βουλγάρων, κυρίως ο Δημητρόφο, αρχηγός ομάδος της Λεύσκη, είναι λίγο πιο βαρύς και θεωρούσε ότι θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί στην ταχύτητα, να τον παίξει στον χώρο, να το πω έτσι, τον αντίπαλο του Οζίνη. Όχι, δεν βρήκε. Και δεν θα βρήκε στο δεύτερο, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πάει σε βασικό κεντρικό επιθετικό δίδυμο, έτσι, γι' αυτό το λέω. Τώρα, άλλο κοϊτά δεν είναι ok, νομίζω ότι και ο Γκατσίνοβιτς και ο Κουτέσα θα διεκδικούν θέση βασικού. Ο Γκατσίνοβιτς πήγε πάρα πολύ καλά με τον Ηρακλή. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία, πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή σεζόν, να το πω. Και έχει θέση και έχει βάλει δύσκολα στον coach. Καλό είναι αυτό, ευχάριστο είναι αυτό, δεν νομίζω να το χαλάει. Και επιπρόσθετα είναι ένας παίκτης πολύ ομαδικός για να μην τον εκμεταλλευτεί ο coach. Αν και εφόσον επαναλαμβάνω δεν είναι στη διάθεσή του
0: ο Κοϊτά.
1: Ο Κοϊτά και μόνο, έτσι. Δεν πρόκειται να τον αλλάξει χωρίς λόγο, ας πούμε, να βάλει τον Γκατσίνοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Και ας έχει τον Κοϊτά για παράδειγμα. Λοιπόν,
0: να σου πω, τώρα, μιας, και λέμε, πέρα, μιας και λέμε για επιστροφή στα αστέρια, για ευκαιρία. Ναι, για ευκαιρία επιστροφή στα αστέρια. Κάπου διάβασα σήμερα, ήταν, είναι τώρα τα 32 χρόνια από την πρόκριση επί της Rangers, στο Άιμπρο.
1: Ναι, έχει, τόσο έχει, ναι. Ήταν το πρώτο, η πρώτη διοργάνωση της Champions League που τους είχε στην Ελλάδα.
0: Ναι. Είχες πάει, ήσουνα ή όχι.
1: Ναι, ήμουνα, βέβαια ήμουνα. Ξέρεις, αντιλαμβάνεις, ήμουν ακόμα, είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω στον φιλάθλο σου, Παύλο Παδός.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ.
1: Δεν εργαζόμουν το 99 έτσι στο βιβλίο για να ξέρω. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι, είμαστε μεγάλοι. Φτάνουμε στα πρώτα ίντα, αλλά σαν ο Παδός ήμουν. Ναι, βέβαια. Είχαμε μείνει με το σώμα ανοιχτό με τον Δημήτρη Σαλαβάκο. Και γενικά με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ, ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να το θυμάται. Και να έχει στο μυαλό του την, και την τωρινή Rangers ή την τωρινή Celtic.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια ομάδα τότε που ήταν δισεκατομμυριούχοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχαν κάνει απίθανες όμως, πραγματικά απίθανες μεταγραφές. Λάουντρουπ και τέτοια, για να καταλάβει ο κόσμος. Αν θυμάται το Λάουντρουπ, τώρα και εγώ για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ή όποιος τον ξέρει, τέλος πάντων, γιατί κάποιοι μπορεί να τον
1: ξέρει. Νομίζω ότι, εντάξει, κοίταξε, στο πίσω πέρα δεν βρίσκομαι, έχουμε κοινό που ξέρει από ποδόσφαιρο και δεν είναι και. Μόνο πιτσιρικάδες, να το πω έτσι, τέλος πάντων. Οπότε σίγουρα οι περισσότεροι ξέρουν. Και ήταν πραγματικά τεράστια υπέρβαση της ΑΕΚ να μπει στους ομίλους τότε του Champions League. Πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και το κάνει και με δύο νίκες, γιατί είχε νικήσει και εκτός με τον Τόνι Σαββέσκη. Μακάρι να ζήσουμε μια αντίστοιχη βραδιά.
0: Και ας μην είναι τόσο μεγάλο όνομα αντίπαλος. Αλλά μακάρι
1: όχι, δεν είναι, δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό και άλλωστε είπαμε από την αρχή ότι είναι μια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά, το είπες και εσύ, συμφωνώ. Είναι μια ευκαιρία που η ΑΕΚ δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη. Δεν σου παρουσιάζεται κάθε φορά. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, δεν πρέπει να θεωρήσει κανείς ότι επειδή είναι, το λέμε ευκαιρία, θεωρούμε ότι, ξέρεις, είναι πολύ χαλαρό και ότι δεν θα έχει δύσκολη αποστολή ΑΕΚ σε καμία των περιπτώσεων, δεν το λέμε για αυτόν τον λόγο. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει 3-3 προκρίσεις ήδη, σε 6 προκριματικά μάτς δηλαδή. Στα οποία δεν έχασε κανένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάει για τέταρτη. Δεν έχει χάσει ούτε με την ΑΕΚ μέσα στην έδρα της. Και έχει 12 επίσημα μάτς που επίσης δεν έχει χάσει κανένα. Πάει στο 13ο.
0: Ναι, και νομίζω το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ είναι το μοναδικό που δεν έχει σκοράρει, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το πρώτο που δεν σκοράρει και δεν. Για να είμαστε πάλι ειλικρινείς, γιατί θέλω να είμαστε δικαίοι πάντα, δεν έδειξε και ικανή να σκοράρει απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: ήταν και εκείνη, αλλά και η ΑΕΚ.
0: Όντως. Αν ήταν να ξεφύγει από την ισοπαλία, θα έπρεπε να φύγαινε μπράβο στο διπλό.
1: Σωστά. Γιατί κατά ψέματα δεν λέω ότι η ΑΕΚ έκανε σωρία ευκαιριών, αλλά οι 4 φάσεις που είχε, οι 3 ήταν.
0: Μία να έκανε.
1: Έπρεπε να έχει βρει ένα γκολ.
0: Ναι,
1: έπρεπε να έχει βρει ένα γκολ. Και ειδικά σε αυτή την διοργάνωση. Τέλος πάντων, έχει το ντεζαβαντάζ, το αβαντάζ, συγγνώμη, να παίξει στην έδρα της με πάρα πολύ κόσμο. Ξέρουμε ότι είναι εκ του Νικόλη στην έδρα της. Δεν είναι τυχαίο, δεν έχει χάσει από τον περασμένο Οκτώβριο γενικά στο πρωτάθλημα, αλλά και γενικά στην έδρα της έχει να χάσει από το, από το μάτσο με τον, από το μάτσο με τον Νότια, τον Καλάδο, δεν θυμάμαι αν είχε χάσει, αν είναι άλλη πέρυσι. Ναι. Το κοιτάξω, μου αρέσει αυτό, λες και το είπα. Αλλά ξέρουμε ότι είναι τέλος πάντων η δύναμή της πάρα πολύ έδρα, όπως ξέρουμε και ότι ο coach, το λέγαμε και το μεσημέρι, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει την ικανότητα, όχι μόνο με την ΑΕΚ, είναι από αυτούς που λέμε μέτρη των προκληματικών της προπονητικής διαδικασίας και των νοκάουτ παιχνιδιών. Το απέδειξε και με την ΑΕΚ μεν, αλλά το έχει αποδείξει και με τη Βίντι, ναι σωστά, και με την Παρτίζαν και με τους Ρώσους που είχε καταφέρει πάλι να πάει η Champions League, το Μίλους βέβαια, πρωτού θυμίσω βγουν εκτός οι Ρώσοι λόγω πολέμου. Οπότε είναι σίγουρα και αυτό ένα πολύ μεγάλο βαντάζ για την ΑΕΚ. Πρέπει για μένα καταρχάς να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι της, να μην επηρεαστεί από την πολλή πίεση της, του διακυβεύματος, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση. Μπορεί να το θέλουν όλοι πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα αυτό, ξέρεις, έχει και ένα πολύ μεγάλο πρέπει.
0: Ναι.
1: Και πολύ πολύ σημαντικό επίσης, εξίσου σημαντικό για μένα, το γεγονός ότι πολύ καλό το μάτς, έδωσε βοήθειες σε επίπεδο κέρδους και για πρόσωπα και για αυτοπεποίθηση και για ψυχολογία με τον Ηρακλή. Άρα δεν πρέπει να μεταφράσει την λανθασμένη, δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι με την Λευκή Σόφια.
0: Όχι, σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι. Εμένα μου έκανε εντύπωση, όπως και στους άλλους δύο Ευρωπαίους που αγωνίστηκαν, και τον Πάο και τον Όφη, ότι ήταν στοχοπροσιλωμένοι, ρε παιδί μου, στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δεν σκέφτονταν κανένα την ρεβάνς. Και άντε, αν πει ο Όφη, ας το πούμε, είναι πιο άνετος, είναι και, και πιο άμαθος. Σε σχέση με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλά παρόλα αυτά.
1: Εντάξει,
0: και
1: βάση σκόρ είναι πιο.
0: Ναι, από αυτή την άποψη.
1: Έτσι, βάση εικόνα δεν πρέπει να είναι.
0: Όχι, όχι, γιατί από εδώ. Βάση σκόρ, ναι, μόνο αυτό. Okay.
1: Ναι, σωστά. Ενώ ότι ρε παιδί μου, ξέρει, στο πρώτο παιχνίδι θα πρέπει να σκεφτούν στον Όφη ότι είχαμε και λίγο τύχη, ως πολύ.
0: Ναι.
1: Για να φτάσει στο 3-0, για να μην το. Αλλά βλέπει αυτό που είπε. Βλέπουμε ότι είναι καλά πνευματικά δουλεμένε οι ομάδε από του προπονητέ μέχρι στιγμή. Καλά δουλεμένες πνευματικά, ώστε να μην πάρουν, όπως το λες, είναι αυτό που λέμε λαϊκά και παιδικά, να μην πάρει τα μυαλά σου αέρα από μια τέτοια νίκη. Ναι, εντάξει, είναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει, κρίνει από την ΑΕΚ. Δηλαδή και στην ΑΕΚ όλοι όσοι έπαιξαν, είναι πολύ έμπειροι παίχτες, είναι πρωταγωνιστές, γνωρίζουν την διαφορά μιας έτοιμης ομάδας και εμπαρτοκαπνισμένης και πολύ πολύ δοκιμασμένης. Ξαναλέω, δεν είναι. Είναι όταν είμαστε στα 12-13 μάτς, παιδιά, επίσημα μιλάμε για σχεδόν το. Θα δώσει 50, ξέρω.
0: Σχεδόν ένας γύρος πρωταθλήματος είναι.
1: Μπράβο, ένας γύρος πρωταθλήματος. Ένα-δύο μάτς πριν τον ένα γύρο πρωταθλήματος. Καταλαβαίνουμε όλοι τι βαθμό ετοιμότητας έχει ο Λεύσκη. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα της. Δηλαδή, αν παίζανε αυτές οι δύο ομάδες σε άλλη χρονική περίοδο, με τα ίδια παιχνίδια στα πόδια τους, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε δυνατότητα να ματσάρει την ΑΕΚ του Νικόλιτς, τη φετινή ΑΕΚ του Νικόλιτς, να το πω έτσι πιο σωστά.
0: Ευχαριστώ, κύριε μου.
1: Να σε καλά, κύριε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Αλλά από αύριο 5 η ώρα είναι.
0: Ποιο?
1: 5 η ώρα είναι αύριο η,
0: η συνέντευξη τύπου.
1: Συνέντευξη τύπου, ναι, okay. Λίγο αργότερα η προπόνηση για 15 λεπτά ανοιχτή. Και σε 7, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζουν οι Βούλγαροι.
0: Ναι, ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Λεύσκη το βράδυ της Τετάρτης στις 10.

0: Λοιπόν, είπαμε πριν για το κύπελο, την πρόκριση της Μαρκό απέναντι στην Ελασίρου με 4-3 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια. Νομίζω σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο δεν υπήρχε παράταση και η Μαρκό θα συμπληρώσει την 16άδα. Ουσιαστικά ξέρουμε τις στάνταρ της 15 και περιμένουμε Λεβαδιακό ή Αστέρα. Θυμίζω ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφη που είχαν περάσει χωρίς αγώνα. Άρης Λεβαδιακός ή Αστέρας. Βόλος Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσεραϊκός. Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και η Μαρκό. 11 ομάδες της στοίχημα Super League και άλλες 5 από την Super League 2. Αύριο στις 7 το απόγευμα η κλήρωση. Λοιπόν, έγινε γνωστό και η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr να το δείτε αναλυτικά. Απλά θα πω εγώ ότι την τρίτη αγωνιστική το ΑΕΚ Άρης θα γίνει Σάββατο 5 του μήνα στις 9 και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 και την τέταρτη αγωνιστική Δεσπόζητο ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9. Επίσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή έδρας στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Ηρακλή με τον Αστέρ. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο Καφτατζόγλιο λόγω των εργασιών που γίνονται στο στάδιο. Θα γίνει αντιστροφή, δηλαδή θα παίξουν πρώτα στην Τρίπολη και στον δεύτερο γύρο θα διεξαχθεί το παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά εντάχει και με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι ήδη στο στούντιο, γιατί χθες είχαμε το 12ο Grand Prix της Φόρμουλα 1.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ήρθα να πανηγυρίσω.
0: Έτσι, κάποιος, ποιος κάποιος.
1: Μα καταλάβω.
0: Συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, το 10ο γύρος λοιπόν στην Ολλανδία.
0: Δεν θυμάμαι την πόλη. Θα πω Ολλανδία γενικά. Είναι και λίγο κομματάκι.
1: Ζάντβορτ.
0: Ναι, κομματάκι δύσκολο.
1: Παραθαλάσσιο μέρος. Φοβερή ναι. Θάλασσα, δεν πλέον τη δεις.
0: Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριος.
1: Τελευταίο Grand Prix εκεί, έτσι. Βγαίνει από το καλεντάρι. Έρχεται η Πορτογαλία.
0: Ναι, το διάβασα και κρίμα που στο τελευταίο Ολλανδικό Grand Prix ο κύριος Verstappen τα έκανε λίγο μαντάρα.
1: Ναι, είπε να αποχαιρετήσει το κοινό του θεαματικά, αλλά το παραέκανε θεματικά.
0: Ναι,
1: πάτησε εκεί στην εσωτερική λευκή γραμμή, είχα τον έλεγχο, εκεί στον πρώτο γύρο,
0: λίγο
1: έπεσε στις μπαριέρες, επέστρεψε στην πίστα, έφυγε και ο ένας τροχός. Με ευνηδίασαν οι συνθήκες, είπε. Η στροφή ήταν αρκετά βραγμένη και μόλις ήταν το στεγνό κομμάτι
0: ναι,
1: σκέφτηκε τουλάχιστον τώρα μπορείς να επιταχύνεις.
0: Ναι, τελικά τουλάχιστον δεν είχαμε παρατράγουδα.
1: Ευτυχώς. Εκεί ναι. Και ο Μπορτολέτο απέφυγε το κακό.
0: Ναι, γιατί το είδα τον τράκο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα.
1: Κρίμα που δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο. Mm-hmm.
0: Μπροστά στους συμπατριώτες του.
1: Back to back νίκη σε Grand Prix για τον πρωταθλητή τον περσινό τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, πήρε τον αέρα, το έκανε τις διακοπές του. Εδώ παντού στα νησιά και η Αθήνα και η Ριβιέρα. Γύρισε πιο ανανεωμένος.
0: Έτσι.
1: Και φαίνεται ότι αυτές οι αναβαθμίσεις που έχει φέρει και η McLaren ήδη από το προηγούμενο Grand Prix στην Ουγγαρία έχουν αποδώσει και αποδίδουν ακόμα. Πανηγύρισε back to back νίκη ο Λάντο Νόρις σε έναν αγώνα που, όπως είπαμε, σημαδεύτηκε και από αυτήν την εγκατάλειψη του Max Verstappen. Σε έναν αγώνα που ο Λόσον έτρεξε με τη Red Bull γιατί ο Χάτζερ είχε τραυματιστεί. Και στην Racing Bulls έτρεξε ο Τσουνόντα. Μια χαρά τα πει ο Λόσον, 7ος. Mm-hmm. Σε έναν αγώνα που στην επανεκκίνηση μετά από αυτό το τρακάρισμα ουσιαστικά mm-hmm. του Verstappen, είχαμε επανεκκίνηση ξανά στον αγώνα. Ο Λάντο κατάφερε να αφήσει τον Έλληνα να το περάσει. Τέλος πάντων, μετά έδειξε την κλάση του και μετά το δεύτερο pit stop κατάφερε να έχει το ρυθμό και την ταχύτητα για να τον ξαναπεράσει.
0: Έχουμε.
1: Τα αποτελέσματα είναι να τα πούμε για αυτό το Grand Prix έτσι, συνοπτικά. Νόρις πρώτος, Αντωνέλη δεύτερος. Λίγη ζημιά ουσιαστικά κατάφερε.
0: Ναι.
1: Ράσελ τρίτος, παρότι είχε κερδίσει το sprint race ο Ράσελ την mm-hmm. προηγούμενη μέρα, με δεύτερο Λεκλέρ και τρίτο Νόρις. Τέταρτος Χάμιλτον, πέμπτος Λεκλέρ, πολλά παράπονα από Χάμιλτον για τη στρατηγική της Φεράρι. Έκτος ο Πιάστρι, 7ος ο Λόσον. Πολύ καλός αγώνας από τον Αλόνσο, τον Φερνάντο που μπήκε μέσα στους βαθμούς. Ωραίος αγώνας, έτσι με πολλά συμβάντα, σε μια πίστα δύσκολη που δεν γίνονται πολλές προσπεράσεις. Τώρα ουσιαστικά στη βαθμολογία παραμένει πρώτος ο Κίμεντον Έλλη, πάει και Μόντσα τώρα μπροστά στο κοινό του. Mm-hmm. 242 βαθμοί, Ράσελ 183, Χάμιλτον 183, 159 ο Λάντο Νόρις και 155 ο Λεκλέρ. Κοίτα, ναι. Αν του κέρδισε όλους τους αγώνες ο Λάντο Νόρις, δηλαδή μέχρι το τέλος, και βγαίνει τουλάχιστον δεύτερος Αντωνέλη και μια φορά πέμπτος, μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Όχι, κοίτα, να σου πω όμως κάτι. Γενικά, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και τη σερή νίκες του Πιτσιρικά, λέγαμε δεν έχουμε πρωτάθλημα. Τώρα, κάτι γίνεται.
1: Εγώ έλεγα ότι είναι γενικώς. Καλά, ότι ήταν φαβορή η Mercedes και παραμένει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια πρόβλεπτη σεζόν. Δεν ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι αναβαθμίσεις θα φέρουν οι ομάδες. Ακόμα και ο Αντωνέλη είπε μετά ότι ξεκάθαρα λέει δεν έχουμε το ταχύτερο μονοθέσιο.
0: Ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Μας να πηγαίνουν τα δεύτερη ή τρίτη. Τουλάχιστον στο σημερινό αγώνα, είπε για το Grand Prix.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Δεν ξέρω αν έχουν στερέψει τα λεφτά στη Mercedes για τις αναβαθμίσεις, ή συμβαίνει κάτι άλλο, και οι άλλες ομάδες κάνουν και εκείνες τις αναβαθμίσεις τους. Βλέπουμε και τη Μακλάρεν να ανεβαίνει. Δεύτερο σερί, είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεύτερη σερί νίκη για τον Λάντο Νόρις. Εντάξει, ο Πιάστρι δεν δείχνει τόσο δυναμικός για να πεις ότι είναι μόνος μου με το μονοθέσιο που κάνει τη δουλειά. Μέχρι τώρα, μην ξεχνάμε, σεζόν έχει 6 νίκες ο Αντωνέλη, 2 Ράσελ, 2 Νόρις και από μία Χάμιλτον και Λεκλέρ. Μένει και ένα ακόμα σπριν στη Σιγκαπούρη, πέρα από τα Grand Prix. Είπαμε, πάμε Ιταλία τώρα και 13 Σεπτέμβρη.
0: Ιταλία πότε, την άλλη εβδομάδα?
1: 6 Σεπτέμβρη.
0: Και
1: 13 Σεπτέμβρη έχει Ισπανία, Μαδρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, όλα ανοιχτά μου φαίνονται εμένα.
0: Ναι.
1: Όχι εύκολα, αλλά αν συνεχίσει έτσι σε αυτό το ρυθμό, δείχνει οδηγικά, ας πούμε, ότι είναι σε πολύ καλό σημείο ο Νόρις. Παίρνει και ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Αν συνεχίσουν έτσι και οι αναβαθμίσεις.
0: Ναι, για το σου λέω. Έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε, υπάρχει.
1: Έχουμε
0: πλέον
1: κάτι
0: υπάρχει.
1: Να ασχολούμαστε και δεν
0: ναι,
1: μπράβο. Είναι
0: μεγαλύτερο, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον.
1: Αυτό το μονοπόλιο, ας πούμε, της Mercedes. Ο Ράσελ, ο καημένος, και αυτός πάνω που λέει, α, πήρα μια νίκη στο sprint race, α, κάτι πάνω να κάνω. Μετά ναι. Έρχεται και βλέπει ότι πάλι τρώει τη σκόνη, ας πούμε, του Αντωνέλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε,
1: αυτά
0: κυρία.
1: Αυτά ωραία. Εύχομαι στις 7 Σεπτέμβρη να είναι το τρίτο.
0: Three-peat.
1: Το three-peat. Αλλιώς να ξέρεις δεν έρχομαι.
0: Δεν έρχεσαι. Ωραία. Okay.
1: Ζητάω από τώρα άδεια.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να μην ξεχάσω να πω ότι σήμερα είχαμε πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανδρών και γυναικών στο Άμστερνταμ. Είχαμε τρεις παρουσίες, τρία πληρώματα, δύο προκρίσεις, ένας αποκλεισμός. Λοιπόν, ο Πέτρος Καϊδατζής στο Σκύφελα Αφρών Βαρών, πρωταθλητής Ευρώπης από το Βαρέζε, προκρίθηκε στον ημιτελικό της Τετάρτης, παίρνοντας την πρώτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά με 7-57-81. Πρόκριση και για το πλήρωμα των Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα στην Δίκοπο. Και αυτός ο ημιτελικός στην Τετάρτη. Πήραν την τρίτη θέση στην πρώτη προκριματική σειρά με 7-16-75 και πέρασαν με τον τρίτο καλύτερο χρόνο από τα 4 επιλαχόντα πληρώματα. Από την άλλη, δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ, καθώς πήραν την πέμπτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά με 7-50-92 και δεν βρίσκονταν στα 4 επιλαχόντα πληρώματα. Κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστούν στον τελικό τρίτης θέσης για το 13-16. Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι του Big Wings Sport FM δείχνει 10 ακριβώς. Από εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom. Να μην πω της σεζόν, μετά την άδεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος. Προηγούμενες 2 ώρες με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πάνο στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...
12: Jump.

0: Νομίζω και οι τελευταίοι άπιστοι κατάλαβαν αυτό Σαββατοκύριακο για ποιο λόγο αυτή η εκπομπή αγαπάει τόσο τόσο πολύ το Χάρη του Μαγκουάιρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και αυτοί που δεν. Δηλαδή σου λέει ρε παιδιά, γιατί ασχολείστε. Δηλαδή εντάξει, ο Χάρη Μαγκουάιρ φιλότιμος, αυτό, ναι, μεταγραφή κάποτε, 80 εκατομμύρια. Είναι λίγο τσουρουκάς, ναι, ξέρω εγώ, Μύκονος.
1: Αλλά είστε άδικοι, ναι, είστε υπερβολικοί.
0: Και κρίμα που δεν πήγε στο Μουντιάλ. Κρίμα που δεν πήγε στο Μουντιάλ. Θα δίνει περιεχόμενο πια σε άλλες υπήρους. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα έδινε περιεχόμενο στην Αμερική, στο Καναδά, στο Μεξικό, παντού.
1: Στο διάστημα.
0: Θα λατρευόταν σαν αρχαίος θεός. Αυτό που έκανε στο παιχνίδι, αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον συμπαίχτη, τον οποίο κράτησε ώστε να μην πάει στην μπάλα, είναι κάτι που μόνο ο Χάρη Μαγκουάιρ θα μπορούσε να κάνει. Μόνο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον άνθρωπο που θα το κάνει. Δηλαδή κράτησε τον Μαζράουι συγκεκριμένα.
1: Τον Μπέουμο νομίζω.
0: Νομίζω, δεν ξέρω, βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα που το έβγαλα και φωτογραφία που λέει ότι κράτησε τον Μαζράουι. Τέλος πάντων, το συμπαίχτη του προσπαθούσε να πάει στον παίχτη της Χαλ και σου λέει ο Χάρη Μαγκουάιρ, όχι, δεν θα πας.
1: Όχι.
0: Όχι. Άστο να δούμε τι θα κάνει μόνος του. Όχι, δεν θα πας. Και είναι πραγματικά κάτι
1: σπουδαίο.
0: Από όλο τον πλανήτη μπορεί να κάνει μόνο ο Χάρη Μαγκουάιρ. Μόνο. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα σπρώχνε το συμπαίχτη του για να πέσει πάνω στον αντίπαλο, ξέρω εγώ. Θα σκεφτόταν κάτι άλλο. Μόνο ο Χάρη Μαγκουάιρ θα αγκάλιαζε το συμπαίχτη του για να τον εμποδίσει να πάει στο μαρκάρισμα και να μπορέσει ο αντίπαλος να βάλει γκολ. Μόνο. Μόνο αυτός ο τεράστιος. Μόνο αυτός ο τιτάνας.
1: Κολοσσός.
0: Μόνο ο ορισμός του center back, μόνο ο κορυφαίος αμυντικός όλων των εποχών. Μόνο εκείνος.
1: Κολόσος.
0: Απίθανος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Απίθανος.
1: Τίποτα άλλο. Παιδιά, όχι. Μπορούμε να ακούμε την εκπομπή. Μπορείτε εσείς να ακούτε την εκπομπή και εμείς να την κάνουμε και να θαυμάζουμε. Και να θαυμάζουμε τον υψηλότατου επίπεδου τακτικισμό του Άλβαρο του Αρμπελά, ο οποίος. Δεν θα το έχετε καταλάβει ακόμα, θα το καταλάβετε στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Του προπονητού της Φούλαμ.
1: Του προπονητού της Φούλαμ, βέβαια, ο οποίος πολύ έξυπνα έδωσε χώρο, έδωσε γκολ στη Τζέλσι.
0: Στο 34ο δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο γρήγορο που έχει πει ποτέ, όχι.
1: Όχι. Δεν είναι. Θα το σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ. Δηλαδή, λέω εδώ για να σπάει τα δικά του ρεκόρ ενδεχομένως. Λοιπόν, όμως τώρα ακριβώς, εκεί ακριβώς που οι Τσελσέοι πιστεύουν ότι έχουν το μάτι στο τσιπάκι του και ότι θα φύγουν με ένα εύκολο 0-4. Τώρα.
0: Θα φύγουν με ένα εύκολο 0-4. Δηλαδή, αν αναρωτιόντουσαν πριν το παιχνίδι, μπορούμε να κάνουμε ένα εύκολο 0-4. Έρχεται το 34ο δευτερόλεπτο του αγώνα και λες, ναι, μπορώ να κάνω το 0-4 σήμερα.
1: Τι να πω, εντάξει. Ωραία θα είναι, ωστόσο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είσαι η Φούλαμ. Και το καλοκαίρι ψάχνεις προπονητή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, φαντάζομαι, αρκετές ντουζίνες διαθέσιμοι προπονητές. Δηλαδή, να φάνε και κότες. Σου φταίει κάποιος ότι εσύ επιλέγεις να πάρεις τον Αρμπελόα?
1: Δεν σου φταίει κανένας. Φταίει αυτός που τον προτείνει και εσύ λες ναι.
0: Φταίει
1: ότι δεν τον έχεις μπλοκάρει στο τηλέφωνο σου από πριν, αν ρωτάς εμένα.
0: Ναι.
1: Φταίει ότι σου λένε Άλβαρο Αρμπελόα και δεν λες, α, ένας παλιός δεξιός μπακ δεν ήταν αυτός. Και το συζητάς σοβαρά, πώς το λένε, ότι είναι προπονητής.
0: Και σου λέει κάποιος, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ. Και λες, α, της Ρεάλ, έπαιρνα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Φέρε, που γράφουν και στα social media. Φέρε.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν πειράζει. Δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος μαθητευόμενος μάγος. Δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος με καταφερτζή, πώς το λένε, με καταφερτζή μάνατζερ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει και αντίστοιχο, ρε παιδί μου, όπως λέμε εδώ τη δικιά μας την παρέλαση. Αν θα προλάβει, δεν υπάρχει μια αντίστοιχη αγγλική παρέλαση, να λέμε, αν θα προλάβει. Θα προλάβει ξέρω Boxing Day, θα λέμε.
0: Όχι, πολύ αργά.
1: Είναι πολύ αργά.
0: Είναι πολύ αργά. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να το κοινωνήσουμε αυτό παγκοσμίως και να είναι για όλους τους προπονητές που δεν πρόκειται να κάτσουν πολύ, να είναι η παρέλαση η δική μας. Δηλαδή να το κάνουμε μια παγκόσμια ημέρα. Πώς τα Χριστούγεννα,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι,
0: τα Χριστούγεννα,
1: ναι,
0: είναι Χριστούγεννα.
1: Ναι,
0: για όλο τον πρωτοχρονιά είναι πρωτοχρονιά. Άλλες γιορτές είναι οι γιορτές που έχει ο καθένας. Ο Σεν Πάτρικ έχει ο ένας. Το Halloween είναι γι' αυτό. Το Πάσχα καθολικών, Ορθόδοξων. Οκ. Okay. Μπορεί να συμπίπτει κάποιες χρονιές, μπορεί και όχι. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι μια ημερομηνία στην οποία όλοι οι χριστιανοί γιορτάζουν. Μπορεί να είναι και 28 Οκτωβρίου η παρέλαση, να το ονομάσουμε. The D-Day, κάπως να το πούμε. The Parade Day.
1: The Parade. Θα είναι η γενική έφαση. Not gonna make it.
0: The Parade.
1: Till the Parade.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Και όλοι θα καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Ορίστε, πρώτη κίτρινη απέκτηση της Chelsea. Λοιπόν, τώρα θα δει σιγά σιγά τι θα γίνει. Σιγά σιγά τι θα γίνει. Καθώς θα φορτώνονται κάρτες, καθώς θα πιστοχωρούν στο γήπεδο.
0: Γιατί πήρε κίτρινη, είδε τον Αρμπελόα να δίνει οδηγίες και γέλαγε.
1: Έδειξε πριν ένα κοντινό του Αρμπελόα. Και είχε ένα βλέμμα τύπου What the fuck am I doing here. Καμιά φορά είναι ένα δευτερόλεπτο, είναι μια αποτύπωση τη στιγμή. Εντάξει, ναι, είναι μια αποτύπωση τη στιγμή. Αυτό αποτύπωσε αυτή τη στιγμή.
0: Και καμιά φορά είναι και το ίδιο βλέμμα που έχουν και ο παδί τη ομάδα. Είναι και το ίδιο βλέμμα που έχουν οι οπαδοί της ομάδας. What the fuck is he doing here?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, θα πει κάποιο λέει ότι εσύ ως Tottenham δεν θα έπρεπε να. Εντάξει. Το κάνουμε όμως γιατί μπορούμε. Γιατί τότε να μην τρέχαμε. Τότε να τερμάτισε, ξέρω εγώ, 17η, 15η, 16η και είπε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό θα πάμε να ξοδέψουμε τα περισσότερα χρήματα από όλους φέτος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σου λέει αυτό είναι. Ενδεχομένως αυτό θα είναι η λύση. Ναι. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που το κάνει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η πρώτη χρονιά.
0: Αλλά είναι η πρώτη χρονιά που μετά από τόσο μπαγιόκου που έδωσε ξεκινάει με τριάρα. Την οποία δεν έβαλε προφανώς. Δεν είναι ότι για κάποιον που ενδεχομένως δεν την έβαλε, την εδέχθη. Την εδέχθη.
1: Δεν ξέρω πάντως πραγματικά, δηλαδή είναι εντυπωσιακό και λες ό,τι χρονιά και να είναι και λες πόσα δώσατε εσείς ρε παιδιά. Σου πει εμείς μαγκά μου δώσαμε 267 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε, αλλάξετε όλη την ομάδα, όχι για τρεις παίχτες. Ποιους πήρατε με 200, ποιον πήρατε. Το Μέση, ξέρω εγώ, τον. Πήραμε το Σάντρο, τον Ντονάλιο. Εντάξει, το Ματέο, το Φερνάντε. Τι έχει κάνει ο Ματέο, ο Φερνάντε. Ήταν σε δύο ομάδες που έχουν υποβιβαστεί τα δύο προηγούμενα χρόνια.
0: Και εμείς παραλίγο όμως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Θέλω να πω, δηλαδή για γούρι τον παίρνει, για κάρμα τον παίρνει. Και παίρνει και ένα και έδωσε και 60 εκατομμύρια ευρώ για έναν τύπο από την Brighton. Αυτά με την Αγγλία με τρελαίνουν.
0: Η Brighton είναι το μεγάλο case study. Το μεγάλο case study είναι η Brighton.
1: Με τρελαίνει πραγματικά. Μπορεί να με τρελάνει αυτό το πράγμα.
0: Η Brighton είναι το καλύτερο μαγαζί για να πουλάει παίχτες σε πολύ υψηλές τιμές. Αναρωτιέσαι και λες γιατί.
1: Τρομερό.
0: Πήρε και το Robertson βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν έξυπνη βόμβα αυτή.
1: Έχει half term όταν είναι η παραλλασία μας. 26 με 30 Οκτωβρίου στην Αγγλία. Διακοπή για τα σχολεία. Αυτό είναι λοιπόν. Half term λοιπόν. Δεν θα προλάβει. Ευχαριστούμε πολύ το φιλό. Δεν θα προλάβει το half term.
0: Γιατί να μην καθιερώσουμε το parade δηλαδή. Που είναι και ελληνικό. Που θα δυσκολευτούν οι Γερμανοί σε αυτό. Εντάξει, θα εξαιρέσουμε τους Γερμανούς από την 28η.
1: Εντάξει.
0: Για προφανείς λόγους. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να συμμετάσχουν στο parade.
1: Ναι. Και να είναι όλοι περήφανοι μαζί με εμάς, αν γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχουν όλοι μια περηφάνεια. με αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μπράβο σε όλους. Μπράβο. Μπράβο στην Tottenham. Μπράβο στο Χάρι του Μαγκουάιρ.
0: Μπράβο στον Αρμπελόα.
1: Μπράβο στον Αρμπελόα. Μπράβο στο αγγλικό ποδόσφαιρο το οποίο ξεκινάει τόσο υπέροχο. Μπράβο στην Τσέλσι. Εν τω μεταξύ, είδε το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο.
0: Όχι.
1: Έχω δει τα δύο από τα τρία επεισόδια. Μένει άλλο ένα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που. Φεύγει από την Ίντερ για να πάει στη Ρεάλ. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί. Είναι το τρίτο επεισόδιο. Είναι ένα ωραίο ντοκιμαντέρ, θέλω να πω. Στο οποίο ντοκιμαντέρ το πιο εντυπωσιακό δεν είναι η επιβεβαίωση ότι ο Μουρίνιο πραγματικά και ουσιαστικά πιστεύει κατά κάποιο τρόπο ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, ας πούμε, στο
0: ποδόσφαιρο.
1: Έτσι προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι. Και ότι δικαιολογεί και ταυτοχρόνως αιτιολογεί όλα όσα έχει κάνει και τα χειρότερά του με έναν πάρα πολύ χαλαρό τρόπο. Τύπο εντάξει, αυτό σήμερα τι να κάνω, ήθελα να κερδίζω. Ας πούμε τη διαφάση. Αλλά είναι εντυπωσιακό και δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα αν έγιναν επιλογές. Προφανώς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ότι όλοι οι παίκτες οι οποίοι εμφανίζονται, στα δύο τουλάχιστον από τα τρία επεισόδια, γιατί δεν έχω δει το τρίτο, στάζουν μέλη για τον Μουρίνιο. Στάζουν μέλη, δηλαδή δεν λένε απλά καλά λόγια, στάζουν μέλη για τον Μουρίνιο.
0: Στην Ίντερ εννοείς και νωρίτερα.
1: Και στην Τζέλσι, κυρίως, δηλαδή παίκτες της Τζέλσι.
0: Γιατί στη Ρεάλ μετά που πάει,
1: έχουμε άλλες ιστορίες.
0: Στην πρώτη θητεία, να δούμε τι θα γίνει τώρα.
1: Κασίγιας και χίλια δυο πράγματα. Αλλά. Οι παίχτες δηλαδή εκεί που έκανε, ας πούμε δεν μιλάνε παίχτες της Πόρτο για παράδειγμα, δηλαδή δεν πηγαίνει τόσο πίσω, δηλαδή παρουσιάζει φυσικά το ξεκίνημά του και τα. Ήταν και τρομερά αυτά που έκανε. Έτσι πήγε τη μία χρονιά, πήγε ένα προπονητής, είπε θα σας πάρω το πρωτάθλημα, το πήρε το Champions League την επόμενη, Παρ' όλα αυτά δεν μιλάνε
0: παίκτες. Και UEFA πήρε πριν το Champions League.
1: Και UEFA, σωστά. Ναι, UEFA ναι. Το 3, Champions League το 4. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά δεν μιλάνε παίκτες της Πόρτο. Δεν συμμετέχουν στο ντοκιματέρ παίκτες της Πόρτο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό για κάποιο λόγο. Επειδή είναι πιο παλιοί, επειδή είναι. Δεν ξέρω, επειδή δεν χωράγαν στο ντοκιματέρ, δεν έχω καταλάβει. Βασικά. Ναι, καλά, ο Φερέρα μιλάει όμως. Ναι, ο Φερέρα μιλάει ως παίκτης της Τσέλσι όμως. Ναι. Ότι μιλάει και ο Φερέρα, είναι και ο Καρβάλι, ότι περιμέναμε ότι θα μας πάρει στην Τσέλσι όπως και μας πήρε. Μου φαίνεται λίγο, πώς να σου πω, παράληψη.
0: Ναι.
1: Είναι παράληψη αυτό. Εντάξει, οπωσδήποτε. Είναι μεγαλύτερο όνομα, ξέρω εγώ, και η Ρεάλ και η. Πώς το λένε.
0: Η Ιντερ.
1: Και η Ιντερ ενδεχομένως, αλλά εκεί, από εκεί ξεκίνησε ο
0: ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, οι παίκτες της Ιντερ λοιπόν που μιλάνε και μιλάνε αρκετοί. Μιλάει ο Ζανέτη, μιλάει ο. Έλα ρε Γιώργο.
2: Να κάνω spoiler, θέλετε.
1: Θες spoiler να κάνω.
0: Θέλω, ναι, θέλω, θέλω. Ντοκιμαντέρ είναι, παιδιά, σιγά. Θέλω, ναι, δεν είναι το Game of Thrones.
1: Ξέρω ότι θα γίνεται χαμός το τρίτο με τεριά, γίνεται της Μουρλής. Ας πούμε, αλλά ποιο είναι το spoiler που θες να κάνεις.
2: Το μόνο που θα πω, ναι. Επειδή το ανέφερες, ναι, ναι, ναι. Είναι ότι ρε παιδί μου, θέλαμε να δούμε και περισσότερα για τις τελευταίες του προπονητικές δουλειές.
1: Φενέρ, Ρώμα και τέτοια.
2: Ναι, δεν δείχνει πολλά. Αυτό με εμένα μου την έσπασε. Γιατί είναι αρκετά τα χρόνια εκεί. Είναι ναι, Φενέρ, ναι, ναι, Ρώμα κτλ. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το μοναδικό spoiler που θα κάνω.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εστιάζει στα.
2: Εστιάζει μεγάλε ομάδε. Τίποτα. Λίγα, πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα.
1: Εντάξει, άρα είναι. Εν μέρη Μουρίνιο το ντοκιμαντέρ. Θα κάνουμε ότι είναι μισό Μουρίνιο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Τέλος πάντων, μιλάει που λες ο Ζανέτη, μιλάει ο Ετό, μιλάει ο Ζλάταν. Και όλοι όσοι μιλάνε, και από την Τζέλσι μιλάει ο Ντρογκμπά, μιλάει ο Τέρι, μιλάει ο Λάμπαρντ. Και είναι όλοι, δηλαδή, σου λέω, με εντυπωσίασε. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που μιλάνε. Δηλαδή, όχι απλώς ότι τον γουστάραμε. Δεν ήταν φάση απλώς ότι τον γουστάραμε. Αλλά ότι πεθαίναμε στο γήπεδο για πάρτι του.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Οπότε, οκ. Καλώς πάντων. Παιδιά, λέμε, μιλάει ο Φερέρι, καλό. Δεν μιλάνε ως παίκτες της Πόρτο όμως. Δεν μιλάνε για το κομμάτι της Πόρτο. Καταλαβαίνετε. Ναι. Και δεν μιλάνε και σχεδόν μιλάνε και ελάχιστα μεταξύ μας. Θα έπρεπε να μιλήσουν γιατί ο Μουρίνιο έκατσε εκεί, πήρε τίτλους. Ήταν το ουσιαστικά το breakthrough του, ας πούμε, στο προπονητικό στερέωμα. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε, αν μη τι άλλο. Και είναι και κομμάτι επιτυχίας, δεν είναι κομμάτι αποτυχίας.
0: Ε, καλά.
1: Λοιπόν,
0: έτσι έβαλε το όνομά του στο χάρτη.
1: Ακριβώς. Οπότε λείπει, νομίζω. Νομίζω ότι λείπει. Λοιπόν, τώρα παραλίγο να δεχτεί εδώ η φόρμα του δεύτερο γκολ. Θα ήταν και αυτό μέρος του σχεδίου. Δεν μπήκε βέβαια. Mm-hmm. Ακόμα δεν μπήκε. Έχουμε όμως ακόμα.
0: Εντάξει. Συνειδητοποιώ τώρα ότι ο Αρμπελόα αντιμετωπίζει τον προπονητή που αντικατέστησε στη Ρεάλ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση δύο κόσμων, θα έλεγε κανείς. Υπάρχει.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
0: Υπάρχει, ξέρεις, ο Ντόριαν Γκρέι με τον καθρέφτη του αυτή τη στιγμή. Κρίζει το πρόσωπό του στον καθρέφτη
1: με έναν τρόπο. Ακριβώς, ακριβώς σωστά.
0: Το alter ego του, ας πούμε, με έναν τρόπο προπονητικά.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ο Τέτζερης αυτή τη στιγμή σηκώνει το καπάκι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Τέτζερης και ποιο είναι το καπάκι εδώ πέρα.
1: Συμβαίνουν αυτά. Λέει το μεταξύ και διάφορα για την Μπαρσελόνα χωρίς να εμβαθύνει. Βλέπω μια πίκρα, θέλω να σου πω,
0: ναι.
1: Στο ότι δεν πήγε στην Μπαρσελόνα. Mm-hmm. Γιατί προτίμησαν τον Γουαρδιόλα όταν κάνανε τη συζήτηση και μαζί του. Δηλαδή συζητάγανε και με τους δύο. Ήταν μετά την Τσέλσι, ήταν αμέσως μετά την Τσέλσι η ιστορία. Και σου λέει προτιμήσανε τον Γουαρδιόλα, ας πούμε, αντί για μένα.
0: Και... Δεν τους πήγε και άσχημα στην Μπαρσελόνα, θέλω να πω.
1: Δεν πήγε άσχημα, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή το μετανιώσανε κιόλας. Τι βλακεία κάναμε, ας πούμε. Ναι.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, μόνο θα πω ότι τα πιο ωραία φυσικά και τις πιο ωραίες ατάκες μέσα στα δύο τουλάχιστον από τα τρία, ξαναμιλήσω πληροφορημένο και όταν το δεις και εσύ, τις λέει ο Ζλάταν, βέβαια.
0: Καλά.
1: Ο οποίος λέει με μεγάλη έμφαση, αλλά το λέει με πολύ χιούμορ. Γιατί όντως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον περιστατικό. Το πώς έγινε η φάση, δηλαδή ότι συνυπήρξε με τον Μουρίνιο στην Ίντερ, ήταν ο καλύτερος του παίχτης τη χρονιά εκείνη. Και θυμίζω ότι έφυγε και πήγε στην Μπαρσελόνα τη χρονιά που ο Μουρίνιο πήρε το τρέμπλ με την.
0: Χειρός.
1: Ναι. Και είναι ο Μουρίνιο ο οποίος γελάει, λέει εντάξει, ήταν ο καλύτερος μας παίχτης, αλλά λέει γελάω γιατί ξέρω, τον δώσαμε και πήραμε λεφτά και τον ετώ. Και πήραμε και το Champions League, οπότε.
0: Ναι.
1: τι να λέμε, δηλαδή τι να λέμε ακριβώς τώρα. Οπότε ναι, τέτοια φάση. Λοιπόν, πού πήγε ο Αμορίν, ξέρω, έχω χάσει τώρα. Πού πήγε ο Αμορίν και
0: έφαγε. Στη Μίλαν δεν πήγε.
1: Και αυτός έφαγε γκολ.
0: Ή κάνω λάθος.
1: Πού έφαγε γκολ ο Αμορίν, ρε παιδιά. είναι που παίζει ο Αμορίμ και φάγε γκολ. Συγγνώμη, το έχω χάσει αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν κέρδισε η Μίλαν. Αν μιλάμε για το μάτσο Σαββατοκύριακο, κέρδισε η Μίλαν.
1: Δεν ξέρω, μιλάει ότι έφαγε γκολ από την Τωρίνο γρήγορα, δεν καταλαβαίνω.
0: Μάλλον.
1: Όχι. Στο τέλος, τι λένε, κάτι λάθος είχε. Αυτό εδώ, με μπέρδεψε λίγο.
0: Ναι.
1: Με μπέρδεψε λίγο ο φίλος. Έλα, καλά για το μεταφραστή, λέει επίσης. Λέει και τι λέει. Ξέρετε κάτι, ο Μουρίνο θα λέει πάντα ότι δεν ήταν μεταφραστή. Εντάξει. Και έχει και δίκιο, θα σου το πω. Έχει δίκιο. Αυτό που το φόρτο το φορέσαν υποτιμητικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το φορέσαν υποτιμητικά. Έκανε και τον μεταφραστή του, έκανε πάρα πολλά πράγματα στην Μπαρσελόνα. Αλλά το φορέσανε υποτιμητικά. Και όλοι οι φίλοι τη Μπαρσελόνα θα τον λένε για πάντα μεταφραστή. Αυτό δεν ξέρει, δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει ούτε το ένα, ούτε το. Ούτε το άλλο. Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, λέγοντας για Μουρίνιο, επειδή έβλεπα το μάτι της Ρεάλ με την Εσπανιόλ, όσο και αν δεν το έδειξε η φάτσα του, προσπάθησε να έχει ένα cool ύφος, λαχτάρισε η υπερδικούλα του στο μάτι με την Εσπανιόλ. Η Ρεάλ κέρδισε με γκολ στο τέλος προς το 90 του PSP.
1: Ναι.
0: Παρότι έριξε ό,τι είχε και δεν είχε μέσα, μπες και εσύ, παιδί μου, μπες και εσύ, μπες μέσα δυο μαντέ, μπείτε όλοι μέσα να κάνετε κάτι. Δεν ήταν η εικόνα.
1: Εντάξει, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Το λέω απλά ότι δεν ήταν η εικόνα.
1: Είναι πολύ νωρί. Κοίταξε, δεν μπορεί. Λοιπόν, θα είπε ο κύριο Γιάννη.
0: Τι πράγμα.
1: Θα είπε ο κύριο Γιάννη, ότι υπάρχει σχέδιο. Λοιπόν, η Φούλα με σοφαρίζει και καθίστε να δείτε τώρα τι έχει να γίνει. Καθίστε να δείτε τώρα τι έχει να γίνει. Τώρα θα γυρίσει η κάμερα στον πάγκο και θα δείτε. Νάτο! Ο Γαλήνιο.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Τι πλάκα έχει, ρε, εσύ, πραγματικά. Τι πλάκα έχει. Λοιπόν, ναι, τα χρειάστηκε, αλλά νομίζω ότι είναι, ξέρεις, όσο ηλίθιο είναι να λέμε κακή πρεμιέρα Μουρίνιο, ξέρω εγώ, με τη Ρεάλ, με το να λέμε εντάξει, Μπάρτσα το πήρε και φέτος. Μην ψάχτε το δεύτερο. Δεν έχει μπει ακόμα, ψάχτε το δεύτερο. Είναι μεγάλη χαζομαρά να το λες αυτό τον Αύγουστο. Sorry κιόλας, δηλαδή.
0: Καλά, προφανώς, ρε, παιδί. Ναι. Εντάξει, προφανώς. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό να πούμε, βρείτε το δεύτερο. Λέω ότι. Α, το φάγε τον κόλλο άλλο στην κλειστή γωνία. Ωραία. Λοιπόν, και το 1-1 τη Φούλαμ. Όχι, ζορίστηκε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Στη Ρεάλ έχει δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση η οποία λέει ότι με τους παίχτες που έχει από τη μέση και μπροστά πρέπει να ρίχνει 6 γκολ σε κάθε ομάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι η κλασική χαζομάρα που έχουν οι οπαδοί στο κεφάλι τους, ότι όταν έχουν πάρα πολύ ταλέντο μπροστά.
1: Ποιοι οπαδοί όμως το έχουν αυτό, πια στο κεφάλι τους.
0: Ρε παιδί μου, είναι μια. Τη Ρεάλ σίγουρα.
1: Πόσοι. Εδώ και πάρα πολλοί από τους οπαδούς Ρεάλ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ξέρω την απέτηση, αλλά θέλω να πω τι επηρεάζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ρε παιδί μου, δεν επηρεάζουν. Λέω όμως ότι είναι η λογική των Γκαλάκτικων στην οποία έχει φυσήσει την ομάδα ο Πέρεθ εδώ και 500 χρόνια. Ξέρουν ότι Γκαλάκτικος υπήρξαν πολλά διαστήματα που δεν κάναν τίποτα. Εποχές δηλαδή που υπήρχαν πάρα πολλοί ακριβοί παίκτες οι οποίοι δεν μπαίναν τίποτα.
1: Σωστά.
0: Παρ' όλα αυτά, μέσα στην αγνή βασιλική καρδιά τους, πιστεύουν ότι έχοντας μπροστά τον Βινίσιους, τον Μπέλιχαμ, τον Εμπαπέ, τον Διομαντέ, τον έναν, τον άλλο, όλους αυτούς που μπαίνουν μπροστά, σου λέει δεν γίνεται. Γίνεται. Κι όμως γίνεται.
1: Ναι.
0: Γίνεται να έχεις όλους αυτούς μπροστά και να μην ρίχνεις 5 γκολ. Ή να χάνεις, ή να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ, ή να τους κλείνουν οι αμυντικοί, ή 1002 ή.
1: Ναι, γιατί δεν είναι πρώτο πραγματικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: ξέρετε.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι. Λέγοντας για Ρεάλ, θέλω να μείνουμε λίγο στην Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Λέγοντας για Ρεάλ, θέλω να πω ότι βγήκε ο Σάντιο Κανιθάρες σε μια εκπομπή εκεί στην Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ, τέλος πάντων, και αφού έκανε την κριτική του, είπε εντάξει τώρα ο Βινίσιος, τώρα εντάξει τώρα. Τι να λέμε. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί και τι έκανε σε σχέση με αυτά που έπαιρνε, τίποτα. Και ξέρετε τι έγινε. Ξέρετε γιατί ανανέωσε, λέει, γιατί δεν τον ήθελε κανένας.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό δεν τον ήθελε κανένας.
0: Η Arsenal.
1: Δεν πήρε καμία προσφορά, οπότε τον εννοώ, γιατί δεν επικοινώνησε καμία ομάδα, δεν επικοινώνησε, δεν τον ήθελε κανένας, οπότε.
0: Συγγνώμη, Arsenal, κύριε Κανιθάρες μου.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, αλλά πώς θα πάρει, θα πάρει και το Βίνι, θα πάρει και τον. Τι είναι η Arsenal ξαφνικά να του πάρει όλους. Για σένα έχει Τζόλι, πού να χωρέσει ο Βίνι τώρα.
0: Ήθελε να τον πάρει για του χρόνου.
1: Α, για του χρόνου να τον πάρει, να αναλάβει τον Τζόλι.
0: Εντάξει. Ή να παίζει με την άλλη μεριά.
1: Α, να παίζει, άμα θέλει την άλλη μεριά. Ο Βίνι να παίζει.
0: Ο Βίνι ποιο ο Τζόλι, ο Τζόλι δεν κουνιέται.
1: Θέλω να πω. Και να που φεύγει και ο Μαρτινέλη. Δεν υπάρχει. Θα είναι μονοκρατορία ο Τζιόλι στα αριστερά, αν ξέρει. Δεν υπάρχει. Θα ψάχνουν ένα απλό πιτσιρικά, ένα αλλαγή του.
0: Θα είναι Τζόλι ή Τάγκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα δεν υπάρχει άλλο. Μα ποιο θα παίξει, ο κύριο Σέζε. Ποιο είναι ο κύριο Σέζε. Ποιο είναι ο κύριο Σέζε. Ποιο είναι ο κύριο Σέζε τώρα μεταξύ μα. Ο Έζε που έχει πάρει και το 10. Πού έχει πάρει το 10, ρε φίλε. Το 10 το έχει φορέσει ο Αντρέα Αρσάβιν. Ο οποίο Αντρέα Αρσάβιν, όλο τον τελευταίο καιρό που το βλέπω, κάνει κάτι.
0: Εκπληκτικά βίντεο.
1: Κάνει κάτι φανταστικά βίντεο στο TikTok με ένα φίλο του, με κάτι. Με κάτι χορούς, με κάτι μπουκαλάκια.
0: Ναι,
1: με κάτι...
0: Γιατί τι γίνεται. Είναι η φάση που τρακάρει όμο με όμο που πάει να γίνει τσαμπουκά. Και ο τύπος ο άλλος βγάζει δύο μπουκάλια μέσα από το σακάκι του και με το πλεύρα σαν αρχίζει και τραγουδάει και αρχίζει και χορεύει και κάνουν ένα χορευτικό απίθανο. Είναι καταπληκτική.
1: Πραγματικά. Και έχει αυτή τη φάση ο Αρσάβιν που ξέρει. Είτε κάνει πλάκα είτε δεν κάνει, γελάς μαζί του.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι πραγματικά υπέροχο. Όσο υπέροχη δεν είναι, θα μου επιτρέψετε, η διοίκηση Ατλέτικο, η οποία έκανε, πώς να το πω, υπερθεμάτισε πάνω στο αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Χούλιαν Άλβαρες, με δική του ευθύνη φυσικά, έτσι, με τη γνωστή ιστορία, την ξέρετε ποια είναι. Ο Άλβαρες πήγε, ήθελε να φύγει από τη Σίτη γιατί ψηλό έπαιζε, αλλά ήθελε να πάει καλύτερα, έτσι, με τη γνωστή ιστορία, την ξέρετε ποια είναι. Ο Άλβαρες πήγε, ήθελε να φύγει από τη Σίτη γιατί ψηλό έπαιζε, αλλά ήθελε να πάει.

0: με τα Ατλαντικού 500 εκατομμύρια ενήρυτρα. Όποιο θέλει, α έρθει λοιπόν. Και βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τρομερή. Όπου έχει έρθει η Άρσεναλ βέβαια και δίνει λεφτά. Αλλά ο Άλβαρες δεν θέλει να πάει στην Άρσεναλ, γιατί θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα. Και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εγκλωβισμού την οποία βρίσκεται ο Άλβαρες. Λοιπόν, και ενώ έφαγε λοιπόν τεράστια γιούχα τώρα που μπήκε αλλαγή να παίξει στο παιχνίδι σε Ατλέτικο, βρίσκω πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ ανήθικο το γεγονός ότι του είπαν από την ομάδα στο τέλος να μην πάει να χαιρετήσει τους υπόλοιπους.
1: Και τι να κάνει δηλαδή, να πάει να χαιρετήσει τους οπαδούς οι οποίοι τον βρίζουν και να γίνουν τα πράγματα χειρότερα σε ένα μάτς που τελείωσε σοπαλό.
0: Θα μπορούσε να πάει και να μην χαιρετήσει, αλλά το ότι μέσα σε ένα γεμάτο γήπεδο μια όλη ομάδα πηγαίνει κάπου και αυτός φεύγει προς τα αποδυτήρια, το κάνει χειρότερο.
1: Όχι,
0: το στοχοποιείς.
1: Όχι, καθόλου το στοχοποιείς. Αυτό που έγινε στο τέλος είναι ένας απόλυτος συμβολισμός του τι επέλεξε να κάνει στη ζωή και την καριέρα του. Επέλεξε να είναι χωριστά από τους συμπαίκτες του.
0: Όχι, η ομάδα του
1: άλλο λέω. Κάνει. Ναι, αυτό λοιπόν είναι μια συμβολική κίνηση που απαντάει σε αυτό που επέλεξε να κάνει και ο ίδιος. Να είναι χωριστά από την ομάδα, τους οπαδούς και την Ατλέτικο.
0: Ο Άλβαρες δεν είπε όμως δεν παίζω. Ο Άλβαρες δεν είπε θα φύγω ή δεν παίζω. Παίζει κανονικά. Η ομάδα όμως του είπε μην πας να χαιρετήσεις και σήκω φύγει για να σε ξαναγιουχάρει το γήπεδο.
1: Πολύ καλά του κάνανε.
0: Εγώ δεν το βρίσκω.
1: Πολύ καλά του κάνανε. Δηλαδή, τι περιμένουμε να γίνει σε παίχτες οι οποίοι το κάνουν αυτό. Είδα τον Ίσακ.
0: Με την ίδια λογική του πετάμε πού πίσα και πούπουλα από πάνω.
1: Ποιος, η διοίκηση ή ο παδί.
0: Να λέει, να πει, να δώσει, να μοιράσει η διοίκηση.
1: Μα τι κάνει τώρα, δίνει ελαφρυντικά σε ένα παίχτη ο οποίος φέρθηκε και φέρεται με τον πιο ελεηνό τρόπο. Γιατί επειδή είναι Αργεντινός, έχουμε τη γνωστή ασυλία στους Αργεντινούς. Θα παραδεχτούμε κάποια στιγμή ότι οι Αργεντινοί παίχτες, όσο και να τους αγαπάμε, είναι βλαμμένοι.
0: Εάν δεν άκουσες τίποτα από λέω, δύο λεπτά, να τα επαναλάβω.
1: Λέω, θα δεχτούμε ότι οι Αργεντινοί παίχτες είναι βλαμμένοι. Είτε
0: έτσι,
1: είναι ο Παρέδες, είτε είναι ο Μεδίνα,
0: όχι, έτσι,
1: είτε είναι ο Μαρτίνες, θεματοφύλακας που φάζε το τρόπαιο μπροστά του στο
0: πιθοφύλλο
1: του.
0: Ναι.
1: Είτε είναι ο Μέση που ρίχνε κάτι καρπαζιές τώρα στο MLS και δεν τον απέβαλε κανείς και είπε η Λίγκα θα ρίξουμε ένα πρόστιμο. Γενικά χωρίς έριξε φάπα στον άλλον, ούτε το VAR παρενέβη ούτε κανένας. Να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι οι Αργεντινοί νιώθουν ότι έχουν μια θεϊκή κοσμική ασυλία στο ποδόσφαιρο και μπορούν να κάνουν ότι γουστάρουν ξαφνικά και δεν καταλαβαίνω και το λόγο. Ο Έντσο Φερνάντες μπορεί να κλωτσάνε, μπορεί να βαράνε, μπορεί να μην πηγαίνουν στις προπονήσεις, μπορεί να θέλουν να φύγουν, να έχουν συμβόλαιο, μπορεί να έχουν καρπαζιές, μπορεί να παίρνουν το κύπελο και να το βάζουν στο πιτουφίνο τους και να κάνουν μια χαρά. Και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή ξαφνικά οι Αργεντινοί έχουν γίνει νταβατζίδες του ποδοσφαίρου, κάνουν ό,τι γουστάρουν και λέμε, το παιδί δεν τα αφήσα να πάει να χαιρετήσει του. Τι να πάει να χαιρετήσει. Να πάει να χαιρετήσει τι, ο άνθρωπος που είχε επιλέξει να έχει συμβόλαιο και να λέει: εγώ θα φύγω. Να του φερθούμε πώς.
0: Ξαναλέω. Θα μπορούσε η ομάδα να μην κάνει τίποτα. Αλλά λέω ότι κάνοντας αυτό, ενώ είναι ποδοσφαιριστής της, το στοχοποιεί. Αυτό λέω. Όλα τα άλλα είναι ηλικιότητες του ίδιου του Άλβαρες. Προφανώς ο ίδιος έχει φέρει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση και θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Αυτή είναι η.
1: Μια γουλιά του ποτηριού λοιπόν είναι και αυτή. Να είναι απέναντι από τον κόσμο τον οποίο έχει στεναχωρήσει.
0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα ωραία και ο κύριος Κώστας έπρεπε να τα βγάλει από την ψυχούλα του. Οπωσδήποτε χάσαμε.
1: Λέω ψέματα.
0: Όχι, είπε ότι με βγάλει την ψυχούλα σου. Χάσαμε το δελτίο. Προφανώς.
1: Ναι, αλλά κερδίσαμε όμως.
0: Την υπεροχή του Τόλκα.
1: Πώς να γίνεται.
0: Οπότε, πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημίσεις. Τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία.

0: www.bigwig.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Το χαιρετήσαμε και πριν λίγες μέρες τον drummer των ZZ Top, τον Frank Beard, ο οποίος παρότι είχε αυτό το επώνυμο, ήταν ο μοναδικός από το group που δεν είχε μουσι. Ήταν ο μοναδικός, όπως βλέπουμε, τους δύο με το μουσι και ο τρίτος που δεν έχει μουσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος που λέγεται Μούσιας.
1: Τρομερό.
0: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός αυτός τύπος. Ήταν πάνω από 5 δεκαετίες drummer των ZZ Top. Ένας έχει μείνει εν ζωή από τα 3 μέλη του group. Μας άφησαν όμως παρακαταθήκη μουσικάρες. Μουσικάρες ZZ Top, πραγματικά. Δηλαδή, πολλοί κόσμος σου λέει ναι, είναι αυτή με τα μουσικά και λίγο το έχει σαν, λίγο σαν καρικατούρα. Τα τραγούδια των ZZ Top, υπάρχουν τραγούδια που είναι πραγματικά εκπληκτικά τραγούδια. Δηλαδή, ροκ τραγούδια. Τρέχουν μέσα σε 5-6 δεκαετίες. Μοναδική.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Η επικοινωνία με το σταθμό και την εκπομπή κατ' επέκταση γίνεται κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κλικάροντας αυτό, ανοίγει ο player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα σταθμού. Βρίσκεται εκεί την ενότητα on demand, αν θέλετε, ψάξετε προηγούμενες εκπομπές. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα mail σας στο rama5@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook το ίδιο, για να μας βρείτε στο YouTube το ίδιο, στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Τελειώνει και ο Αύγουστος και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Γιαραμπή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. TikTok δεν έχουμε ακόμα, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει το μέλλον, τι επιφυλάσσει. Τεχνολογία προχωράει, απαιτήσεις μεγαλώνουν. Εντάξει, τα εταιρικά σχήματα έχουν απαιτήσεις από τους υπαλλήλους κάποιες φορές, δηλαδή συμβαίνουν πράγματα, αλλά...
0: Κορπορατήλα μπαίνει στη ζωή μας εδώ, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. 1-2 η Chelsea, 1-2 η Chelsea, όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Τους κοιμίζει αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Είναι σαν να έχει ρίξει ένα υπνοτικό το οποίο δρά αργά και μουλοχτά στο αίμα των Τζελσέων, μέχρι να τους καταφέρει το χτύπημα της κόμπρας ο Άλβαρο Αρμπελόα και να τους πάρει μια νίκη που δεν θα την περιμένουν ποτέ.
1: Ακριβώς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και θέλουμε να σας πούμε και κάτι ακόμα πριν συνεχίσουμε.
0: Όσο και αν κουνάς το χέρι, πες μου, δώσ' μου το φάκελο παρακαλώ, το φάκελο.
1: Το φάκελο παρακαλώ. Διότι θέλουμε να σας πούμε πως το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες στο nation.stoίχημα.gr. Σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πήγαν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoίχημα.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτή η κίνηση που έκανες για να σου δώσω το ντοσιέ θα μου θυμίζει πάντα Γιωργάκη Παπανδρέου στο κανάλι 67, το Γιωργάκη Παπανδρέου, το συγκεκριμένο. Μιλάμε για τον ετεροθαλή αδερφό του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έκανε εκπομπές κάθε Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, στο κανάλι 67. Βλέπαμε ανελιπώς, είμαστε μια παρέα που ανελιπώς στυνόμασταν να δούμε τον Γιωργάκη Παπανδρέου, ο οποίος μια μέρα που κάνει εκπομπή, κάνει το χέρι έτσι όπως το έκανε εσύ πριν, έτσι κάνει και ένα τέτοιο και λέει: μπορώ να έχω ένα αυτό. Και μένουμε όλοι με αγωνία να δούμε τι είναι το αυτό που θέλει να του δώσουν. Όπου σκάει στην άκρη του τηλεοπτικού πλάνου μία μύτα. Με ένα καλαμάκι περίπου 20 πόντων για να μην φαίνεται καλά στο πλάνο. Καρφώνεται το καλαμάκι στην αμύτα και φτάνει στο στόμα του Ρέμαντρου. Αλλά όπως μου κάνει την κίνηση τώρα ήταν αυτή η κίνηση που έκανε και ένα έτσι με το δάχτυλο. Αλλά σου λέω ήταν: μπορώ να έχω ένα αθώο.
1: Θυμάμαι έναν επίσης τρόπο για να ψηθήκα. Έναν τρομερό μονόλογο του Γεωργιάκη Παπανδρέου για τις κοκακόλες.
2: Θες να μου το θυμίσεις, σε παρακαλώ.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς το. Θυμάμαι τον μονόλογο, ναι.
1: Κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι να το κι εγώ. Τι έλεγε, ότι. Εντάξει, θέλω να έρθει κοκακόλες, έπεινα πάρα πολύ
0: κοκακόλες. Α, ναι, ναι, έπεινα πάρα πολύ κοκακόλες, μικρό. Έπεινα πάρα πολύ κοκακόλες, έπεινα. Μπορεί να πίνει και 10 λίτρα κοκακόλες. Το πρωί μέχρι το βράδυ έπεινα κοκακόλες, ε. Είναι εκπληκτικό.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Υπέροχος.
1: Και εντάξει, αφού το πιάσαμε αυτό το θέμα, να θυμίσουμε για τους μικρούς μας φίλους στην κορυφαία στιγμή του Γιώργου Τσίχαρη Πανδρέου. Για τους μικρούς μας φίλους τώρα, εντάξει.
0: Είναι ο Ανδρέας Πανδρέου στο νοσοκομείο. Όλοι οι δημοσιογράφοι έξω περιμένουν, αγωνία υπάρχει στο Πανελλήνιο.
1: Στον Άσιο, έτσι, στο Κέρβιν.
0: Ναι. Έχει πάει να τον επισκεφτεί ο Γιώργος Πανδρέου, ο αδερφός του. Βγαίνει ο Γιώργος Πανδρέου, βγαίνουν όλες οι κάμερες έξω στα μικρόφωνα. Η ερώτηση είναι η προφανής. Κύριε Παπανδρέου, τι σας είπαν οι γιατροί? Και η απάντηση του Γιώργου Πανδρέου ήταν η εξής: μάλλον έχω μηνύθηκο. Εντάξει. Τεράστια στιγμή της τηλεόρασης. Τεράστια.
1: Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια στιγμή.
0: Καλή του ώρα που είναι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, μένοντας στην Ισπανία, αν μου επιτρέπεις, ενώ τώρα λίγο την προσοχή, διότι συμβαίνει κάτι ακατανόητο, θα έλεγα εγώ. Mm. Κατανοητό ενδεχομένως να πει κάποιος άλλος, αλλά με πάρα πάρα πολύ ψωμί από πίσω. Το οποίο είναι το εξής. Το έφερε υπόψη μας, να πούμε, ο Βλαντ το συγκεκριμένο. Τι γίνεται? Είναι μια ιστορία με ένα παρελθόν, η οποία έχει παρελθόν. Το 2014 ο Λαπόρτα, και τότε πρόεδρος της Μπαρσελόνα, είχε επισκεφθεί τα κατεχόμενα, είχε πάει στην Κερίνια συγκεκριμένα και είχε συναντηθεί με τον Σερντάρ Ντενκτάς και τον τότε επικεφαλής της Τουρκοκυπριακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εντάξει. Mm-hmm. Και είχαν συζητήσει, υποτίθεται, ένα φιλικό μεταξύ της Εθνικής Ομάδας της Καταλωνίας και ομάδα των κατεχόμενων. Mm-hmm. Θυμάστε ότι η Εθνική Καταλωνία είχε κάνει κάποιες εμφανίσεις, είχαν παίξει και ο Πουγιόλ, είχαν παίξει και διάφοροι παίξει, είχε κάνει κάποιες λίγες εμφανίσεις η Εθνική Καταλωνία, ήταν τότε μια περίοδος τέτοια. Τέλος πάντων, έγινε αυτό, έπεσε η Γιούχα, σταμάτησε εκεί, τελείωσε.
0: Δεν έγινε ποτέ το φιλικό.
1: Δεν έγινε ποτέ, ναι, το φιλικό. Λοιπόν, 12 χρόνια αργότερα, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο 2026 και βλέπουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπάρτσα Academy, μπορείτε να μπείτε να το δείτε και τώρα, μια καταχώρηση με τίτλο Λευκόσα Camp, έτσι λέγεται, το οποίο προαναγγέλει τη λειτουργία ενός camp από τις 7 μέχρι τις 11 και από τις 16 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, camp της Μπαρτσελόνα, σε μέρος το οποίο αναφέρει ως Λευκοσία Βόρεια Κύπρος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκοσίας. Τελεία.
0: Ναι.
1: Στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκοσίας.
0: Μια ευθεία και άμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους μετά.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Από τους ανιστόρητους αυτούς τύπους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν είναι έτσι ένα απλό διαφημιστικό. Υπάρχει καταχώρηση στην επίσημη στο site εκεί της Barça Academy. Προβάλλεται, είναι δραστηριότητα του διεθνούς δικτύου της Μπαρσελόνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει και την αντίστοιχη αναγνώριση. Και το να ονομάζεται αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, Λευκοσία Βόρεια Κύπρος, έτσι, είναι αυτό που ακριβώς είπε ο Κώστας. Ότι ουσιαστικά δεν νομιμοποιεί μια οντότητα η οποία αναγνωρίζεται παγκοσμίως μόνο από τους Τούρκους. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά.
0: Τίποτα, είναι μια απλή και καθαρή λυθιότητα αυτό το πράγμα.
1: Είναι μια απλή και καθαρή, πήγα να πω ανιστόρητη λυθιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εδώ πέρα, το αν είσαι ανιστόρητος ή όχι.
0: Ή πέσαν πολύ καλά λεφτά, και επειδή ξέρουμε όλη τη σχέση που έχει ο Λαπόρτα με τα λεφτά, σου λέει, δεν βαριέσαι, αν μας δίνετε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, τα 10 εκατομμύρια για να έρθουμε να κάνουμε αυτό. Ποιος ασχολείται τώρα αυτό το κομμάτι, αν είναι κατεχόμενο, αν αυτό, αν το κράτος αυτό που ψευδοκράτος, ποιοι το αναγνωρίζουν, δεν βαριέσαι, αδερφέ, πόσα μας δίνετε, είπαμε 5 εκατομμύρια, θα έρθουμε. Κρίμα.
1: Εντάξει, είμαστε λίγες μέρες πριν, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, προφανώς η Κύπρο έχουμε αντιδράσει. Έχει
0: διάβημα, ναι, επίσημο διάβημα.
1: Έγινε επίσημο διάβημα. Αλλά το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, όμως είναι που η ανάρτηση υπάρχει για το θέμα προχωρά. Έχουν γίνει εγγραφές ενδεχομένως και δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Δεν ξέρω. Έτσι. Διάφορα, όλο μικρά.
0: Νομίζω σκοτεινά. Παλιότερα μου είχε στείλει ο Βλάτ και ένα άλλο μήνυμα σε μια αφορμή κάποια κουβέντα που είχαμε κάνει για τον Ροναλντίνιο. Ότι και ο Ροναλντίνιο είχε πάει προσκεκλημένος εκεί στα κατεχόμενα για να κάνει τα δικά του. Προφανώς είχε πάρει χρήματα. Ξέρεις, είναι ίδιον αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα να μην εξετάζουν τίποτα άλλο, να μην σκέφτουν, να μην τους νοιάζει τίποτε άλλο. Πού είναι τα λεφτά,
1: οπωσδήποτε, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν.
0: Ναι, άλλο πράγμα ο Ροναλντίνιο και άλλο πράγμα.
1: Ροναλντίνιο θα πει ένα περιφερόμενο θείασο και πάει. Η Μπαρσελόνα είναι η Μπαρσελόνα με ό,τι πρεσβεύει.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε. Είναι η Ακαδημία της Μπαρσελόνα. Ναι. Επίσημα, με το σήμα της. Πάνω και στο site της. Και σου λέει τουρνουά στη Βόρεια Κύπρο. Τι είναι τουρνουά στη Βόρεια Κύπρο. Ποια Βόρεια Κύπρο. Τρομερά πράγματα, δεν ξέρω. Σκοτεινά. Πολλά σκοτεινά, μια που λέω αυτή τη λέξη, έχουν βγει τον τελευταίο καιρό και εντάξει, ξέραμε την ιστορία τελευταία, την είχαμε ψιλοσυζητήσει νομίζω κι εμείς, την ιστορία μεταξύ με τον Ρωμάνο και τον Γερμανό εκείνο, τον δημοσιογράφο.
0: Για θυμίσαι μου.
1: Δεν θυμάμαι αν την είχαμε συζητήσει συγκεκριμένα. Αυτή που είχε βγει ένας τύπος και είχε κατηγορήσει ουσιαστικά τον Ρωμάνο ότι κάνει, μοχλεύει τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο πράγματα, και αυτός είχε βγάλει στην φόρα ένας Πλέτεμπερκ, δεν το θυμάσαι?
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Ναι. Ωραία, οπότε να πούμε τι είχε γίνει εκεί πέρα. Η ιστορία ήταν για τον Ντιομαντέ. Είχε παρουσιάσει τη μεταγραφή του Ντιομαντέ κλεισμένη πριν κλείσει, πριν ανακοινωθεί στη Ρεάλ. Και είχε βγει αυτός ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο Φλόριαν Πλέτεμπερκ, και είχε πει ότι εντάξει, εδώ πέρα είναι μια πιθανότητα, μας την παρουσιάζει ως τελειωμένη συμφωνία. Οπότε το έχει κάνει λίγο πρόωρα όλο αυτό το πράγμα.
0: Και τι ζόρι τράβαγε ο Φλούφενμπερκ. Άμα θα εκτεθεί ο άλλος, άμα χαλάσει μεταγραφή, θα
1: δεν εκτέθηκε η συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ρωμάνο λοιπόν έβγαλε στη φόρα ιδιωτικά μηνύματα. Που του είχε στείλει αυτός ο συγκεκριμένος τύπος Γερμανός κάτι μήνυμα τύπου να μου δώσει συμβουλές εγώ για να αυξήσω τους followers μου και κάνεις πολύ καλή δουλειά κτλ. Και μετά ο άλλος ξαναπάντησε και είπε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είχε πει και κάποτε ότι ο Μάρκο Γκουέχι, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται, ήταν να πάει στη Λίβερπουλ και έχει πέσει έξω και έχει φάει φλόμπα. Και ξεκίνησε τέλος πάντων μια τέτοια ιστορία γενικότερης αμφισβήτησης του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί λέει ότι εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα.
0: Εντάξει, βγάζει όμως 30 τη μέρα. Θέλω να πω, άμα τύχει και κάπου να πέσει έξω, είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Δεν είναι ότι γενικά είναι παπατζής.
1: Έχει κάνει, ας πούμε, η χοντράδα του καλοκαιριού, ας πούμε, και τις μεγαλύτερες χοντράδες, είναι η περίπτωση του Ολίσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι έγινε.
0: Ναι, αλλά δεν το παρουσίασε ως
1: μεταγραφή.
0: Δεν το παρουσίασε ως Ντάντιλ. Ότι ενδιαφέρον υπήρχε, το έβγαλε. Δεν το παρουσίασε όμως κάτι τελειωμένο.
1: Έγινε παγκόσμιο θέμα όμως από αυτόν.
0: Μα υπήρχε από αυτόν. Προφανώς είχε πληροφόρηση ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Δεν ήταν κάτι που το έβγαλε την κοιλιά του.
1: Όχι. Έχει κάνει φλόμπες. Έχει πάει με τον Κονατέ στη Λίβερπουλ. Τελειωμένη ιστορία.
0: Στην Λίβερπουλ πήγε. Ο Κονατέ.
1: Όχι, δεν έχει πάει στη Ρεάλ. Ο Ιμπραήμα Κονατέ.
0: Α, νόμιζα τον Κονατέ τη Λίβερπουλ πήγε στη Ρεάλ.
1: Ναι. Έχει κάνει διάφορα.
0: Εντάξει, σου λέω, στα 30 θα τύχουνε, στα 100 θα τύχουνε.
1: Ναι.
0: Τώρα, by the way, μια που πες του Ντιομαντέ, που ξεκινήσαμε αφορμή αυτό, θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει προφανώς με την πρεμιέρα της Real, αλλά φοβάμαι ότι θα είναι τα πιο πεταμένα 120 εκατομμύρια με τα bonus 130-140 που έχουν δοθεί στο ποδόσφαιρο. Τον είδα στο παιχνίδι που μπήκε αλλαγή. Προσπαθούσε να βρει λίγο χώρο να γκαζώσει.
1: Να.
0: Ωραία, δηλαδή προσπαθούσε να βρει χώρο, να βρει 2 μέτρα να μπορέσει να τρέξει.
1: Να.
0: Και φυσικά δεν είχε ούτε πόντο να τρέξει. Λες λοιπόν ότι ένας τέτοιος παίχτης για μια ομάδα η οποία έχει, ξέρω εγώ, 70% κατοχή μπάλας όπως έχει Ρεάλ στα περισσότερα παιχνίδια της, άρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα που είναι πάντα στημένη στο 1-3 του γηπέδου, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Διότι το όπλο του είναι ταχύτητα. Είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν. Στον πλανήτη. σε μια ομάδα που παίζει την κόντρα επίθεση, μια ομάδα που εν πάση περιπτώσει είναι αυτό το παιχνίδι της, να μην έχει την μπάλα και να προσπαθεί να την κλέψει και να φύγει, είναι ιδανικός. Mm-hmm. Σε μια ομάδα η οποία κυκλοφορεί την μπάλα και δεν βρίσκει χώρους, άρα πρέπει κάτι να σκαρφιστεί για να ανοίξει τα τζίπαλες άμυνες, δεν μπορεί να καταλάβει τη χρησιμότητά του. Εκτός πια αν τι να σου πω, κλέψει την μπάλα Real Centra και τη δώσει και τρέχει. Δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δίκαια αυτά που λες, αλλά λίγο νωρίς.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, πολλά τα λεφτά.
0: Για έναν παίχτη ο οποίος έχει να δείξει ουσιαστικά μια καλή χρονιά στο. Αυτό
1: σε λέω. Αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Αυτό. Είναι υπερβολικά. Δηλαδή, αν στήχιζε 80 εκατομμύρια, ως ένα πρόσπεκτ να πω βεβαίως. Τα 120 με προσπαθεί να γίνουν με τα μπόνους 140 είναι ένα αμύθιτο ποσό το οποίο ξεφτιλίζει την έννοια του χρήματος. Αυτό λέω.
1: Ναι. Ότι είμαστε σε μια φάση, ας πούμε, του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, να το πω εγώ με μια διαφορετική φράση, όπου το ξόδεμα τριψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ μετατρέπει έναν ποδοσφαιριστή αυτομάτως σε top class και αυτό το πράγμα τον ακολουθεί, κάτι που δεν ισχύει μέχρι να αποδείξει αυτός ο παίκτης ότι είναι top class.
0: Ποιος πήρε μεταγραφή τώρα, ένας παίκτης σε Μαροκινός 18χρονος στην City που πήγε.
1: Μπουαντί, ναι, θα πάει, δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί, αλλά θα πάει.
0: Με ένα ποσό τύπου 70-80 εκατομμύρια.
1: Ναι, τρελό.
0: Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αυτό που διάβαζα είναι ακριβές. Λέει 42 συμμετοχές, μία assist. Και λες, όπα. Όπα. Όπα. Και δεν είναι αμυντικός να πεις 42 με μία assist, να πεις, βγήκε μπροστά σε μία στατική φάση, έβγαλε μία. Ναι. Είναι half.
1: Ναι, είναι half.
0: Και λες, μπορεί να κάνει πολύ ώρα. Κάπως και τα goal και assist, κάπως πρέπει να μετράνε στο λογαριασμό όταν πάει να πάρεις ένα half. Κάπως, σε 42 συμμετοχές κάπως πρέπει να μετράνε. Κάτι πρέπει να έχει.
1: Επένδυση. Η City που μπορεί να
0: 80 εκατομμύρια. Αυτό σου λέω.
1: Θα τον πουλήσουμε 180.
0: Ξεφτιλίζεται το χρήμα, αυτό λέω. Το χρήμα. Δηλαδή, κάποτε έπαιρναν το Ζιντάν για ένα ποσό
1: 75.
0: Που αντίστοιχο. Ναι, που σήμερα θα το αντίστοιχο ποσό θα ήταν 150 ή 180. Έβγαινε ο Ζιντάν και έλεγε, παιδιά, αυτά είναι υπερβολικά λεφτά που δόθηκαν για μένα, για τον εαυτό του μιλούσε. Ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να πουλιέται τόσο. Και ήταν ένα ποσό πολύ μικρότερο από αυτά που διαβάζεις τώρα. Και τώρα διαβάζεις φαίνεται τα 120 και τα 140 για παίχτες οι οποίοι έχουν 5 παραστάσεις πίσω τους.
1: Και δεν έχουν αποδείξει τίποτε, σχεδόν τίποτα τέλος πάντων.
0: Ξεφτιλίζεται η έννοια του χρήματος, αυτό λέω.
1: Ναι, τελείως, τελείως.
0: Δηλαδή ακόμα και ο Μαγκουάιρ, για τον οποίο κάνουμε πλάκα για τα 80 εκατομμύρια που στήχησε μεταγραφή του τότε, που ήταν πολλά, είχε πίσω του χρονιές. Δηλαδή. Κάνουμε την πλάκα μας και καλά κάνουμε τον Μαγκουάιρ. Αλλά στην τελική ανάλυση, τέλος πάντων, πληρώθηκε η υπεραξία του Άγγλου ποδοσφαιριστή από τη μία αγγλική ομάδα στην άλλη. Και ήταν ένα γεροδεμένο παλικάρι με γεμάτες χρονιές πίσω του και ένας αμυντικός καλός στην εποχή εκείνη που δόθηκαν χρήματα για να τον αποκτήσουν. Ήταν 80 εκατομμύρια. Τώρα βλέπεις για ένα παιδί, ας πούμε, που είναι 18 χρόνων και έχει κάνει, ξέρω εγώ, μια χρονιά, 100 εκατομμύρια. 120. Και τι έχω πάρει, παιδιά. Καθίστε λίγο.
1: Πραγματικά καθίστε λίγο. Πραγματικά καθίστε λίγο. Ναι, είχε ανοίξει business, είπα. Μήπως που σχεδόν έχει μετακινηθεί εσύ πια το ενδιαφέρον στις μεταγραφές και τα λεφτά, ας πούμε.
0: Δηλαδή, αν ο Ντιομαντέ κάνει 120 εκατομμύρια, ο Ολίσε πόσα κάνει, ρε φίλε. Ας το πω έτσι.
1: Αν ο Ντιομαντέ κάνει 120, ο Ολίσε πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 300.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το πιάσουμε λίγο με τα πράγματα που έχουν παρουσιάσει το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ναι, ο Ολίσε κάνει 300. Εντάξει. Και ο Ρόμπεν κόστιζε 500. Δηλαδή με αυτή τη λογική να το πάμε,
0: εκεί θα πάμε.
1: Ακριβώς έτσι. Και επειδή το λέει ένας φίλος σωστά για να το κλείσουμε και το θέμα με τον Ρωμανό, λέει την περίπτωση του Ατσού. Όντως η περίπτωση του Ατσού είναι η πιο μεγάλη του γκέλα. Θυμάστε ο σεισμός στην Τουρκία. Έτσι, ο Ατσού δηλώνεται αγνοούμενος. Ο Ρωμάνο λέει ότι έχει διασωθεί, τον έχουν πάει στο νοσοκομείο. Ενώ ο Ατσού είναι νεκρός.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Και εντοπίζουν τέλος πάντων τη σωρό του κάποιες μέρες πρώτα. Και το θέμα δεν είναι αυτό που μόνο αν γίνει μία γκέρα. Το θέμα είναι. Το θέμα που εγείρεται ουσιαστικά με το Ρωμάνο είναι τι συμβαίνει όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που η ανάγκη πια της διασημότητας κάνει αυτό που ήταν κάποτε ίσως ατούσου σε πιο χαλάρες περιπτώσεις να γίνεται μειονέκτημά σου. Δηλαδή, όταν έχεις οπωσδήποτε στο μυαλό σου ότι, και το έχεις αποδείξει σε περιπτώσεις, ότι η ταχύτητα προηγείται της διασταύρωσης. Είναι θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, καλά, έχουμε και άλλα θέματα με τον Ρωμάνο. Ότι είχε κάνει διαφορά tweet για το. Δεν θα το πιστέψεις, Κώστα, για τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό ρόλο της Σαουδικής Αραβίας. Θα πεις, εντάξει, ένας με 140 εκατομμύρια followers μετριέται ως τέτοιος.
0: Ως influencer.
1: Ακριβώς.
0: Ως ποδοσφαιρικός influencer.
1: Ακριβώς. Οπότε, Αυτή είναι τέλος πάντων η ιστορία. Δηλαδή αυτό που λέμε, το here we go δεν είναι μια φράση, είναι brand.
0: Ναι.
1: Πια.
0: Πολύ καλά κάνει τη δουλειά του, εγώ λέω. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένο αυτό που κάνει. Και ως πετυχημένος θα έχει και haters.
1: Ναι.
0: Και ως άνθρωπος ο οποίος βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις καθημερινά, θα κάνει και λάθη. Δεν μιλάω για το λάθος με τον Ατσού. Αυτό είναι μια τραγωδία. Είναι μια ανθρώπινη ζωή. Εγώ μιλάω για λάθη πάνω σε μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Θα υπάρξουν και λάθη. Κάπου θα βγάλει κάτι που δεν θα γίνει. Το θέμα δεν θα το βγάλει από την κοιλιά του. Θα το βγάλει γιατί θα πάρει μια πληροφορία που αποδεικνύεται εσφαλμένη. Ναι. Και σαν τις πληροφορίες του είναι από τους μανατζαρέους,
1: ναι.
0: Είναι από τις ομάδες, είναι δηλαδή από γερές πηγές, δεν είναι από insiders του X. Από αυτούς τους.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, θέλω να πω τους σοφούς.
1: Ενδεχομένως οι ποδοσφαιριστές να είναι τελευταίο που επικοινωνεί. Θυμόμαστε την περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε πει: εγώ έμαθα για την. Πώς το λένε, να γραφτεί μου σχεδόν ούτε η γυναίκα μου δεν το ξέρει και το ξέρω Ρωμάνο. Έτσι υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, με τους μάνατζερ. Και με ποιους να έχει. Δηλαδή η πρώτη πηγή αυτή είναι. Καλός κακός. Οι μάνατζερ, ατζέντιδες, μετά ξέρω εγώ πρόεδροι ενδεχομένως προπονητές και μετά
0: σε ίδιοι ποδοσφαιριστές σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα recap που λένε στο χωριό μου. Φούλαμ Τσέλσι ημίχρονο 1-2. Το Μάλαγα Λακορούνια, με το που δεν έχουμε καθόλου ασχοληθεί, βρίσκεται στο 28 λεπτό 0-1. Προηγείται η Λακορούνια. Και το Ρώμα Φιωρεντίνα, το παρακολουθούμε, είναι 2-0 στο 55ο λεπτό.
0: Στη Φιωρεντίνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάει Μασταντουόνο.
1: Έχει πάει Μασταντουόνο, ναι.
0: Δανεικός για μια χρονιά, ευτυχώς χωρίς όποιον αγοράς.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω μια βλακεία δηλαδή.
1: Θα ήταν μεγάλη χαζομάρα.
0: Λακορούνια, μήπως τον γκολ το έχει βάλει πάλι ο αγαπημένος.
1: Ο Μπαμιγιάννη.
0: Ναι, λέω μήπως. Μια που έτσι αναφέραμε και στην πρεμιέρα της Λακορούνια στην επιστροφή της στην Λα Λίγκα.
1: Λες να έχει βάλει.
0: Ελπίζω.
1: Αλήθεια, ο Μπαμιγιάννη το έχει βάλει.
0: Ναι, έμορφε
1: θεούκλα. Ναι,
0: έμορφε θεούκλα.
1: Λοιπόν, ωραία, και αφού το ρυθμίσαμε και αυτό, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Άλου Άχτα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χαφ ανοιχτών δεχόμενο και για δεύτερο. Αύριο θα μεταβεί στο Αμπουντάμπι για ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόπτου τη Ρεβάν στις 5 με την Χράντα Τσκράλοβο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε σήμερα το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Έντιμη τις προσπάθειες του Ολυμπιακός για τον δεξιό μπακ της Βόλσπρουκ Γιώκιμ Μέλε και τον ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας. Πουέρτα της Σαντατέρ και Άλβαρες της West Ham, η βασική υποψήφη για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώνει τον Γκονσάλες ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπούτο κόντρα στον Αστερά Άκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα με φώτο την πρόκριση στη League Face του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπόρο δανεισμός του Πάλου Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoffs του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου Λουσέσο Ρετήρε και Ντιαγέ αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβίτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και τη θέση του επιθετικού βρίσκονται οι ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι Κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο, οποίον αγοράσει από την Σαντάρ Λέγη το ερχόμενο καλοκαίρι. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης στη δίκη στο Sky εν ώψη συνεδρίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το εισιτήριο για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους. Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς στις 31 Αυγούστου. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9.30 και το ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή 13/9 στις 9. Αλλαγή έδρα στο Ηρακλής Αστέρας Άκτορ της 3ης αγωνιστικής, καθώς το πρώτο μεταξύ τους μάτς θα γίνει στην Τρίπολη και αυτό του δεύτερου γύρου στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε το πρωί υπό τις οδηγίες του Σέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Απόντες ήταν η διεθνής καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με το σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Κοντά σε συμφωνία με τον Γιώργο Τσαλμπούρη, η ΑΕΚ, ο διεθνής power forward που αγωνιζόταν στον Πανιόνιο, αναμένεται να επιστρέψει στην Ένωση μετά την τετραετία 2015-19. Με 16 παίκτες ξεκίνησε σήμερα ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο Μέτσοβο. Στα ημιτελικά του σκίφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπούρκα, Αντώνη Παπακοσταντίνου στο δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελίνη Στασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο δίπλο σκι. Φούλαμ Τσέλσι 1-2 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική της Premier League και τη δεύτερη στροφή στη Λα Λίγκα. Ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και αυτή την ώρα Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1 στο 36ο λεπτό. Στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Σέρια Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και σε εξέλιξη Ρώμα Φιωρεντίνα 3-0 στο 63ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο ήταν να μας επισήμανε ότι ο Ροναλντίνιο όταν είχε πάει στα κατεχόμενα δεν είχε παίξει μπάλα.
1: Ναι.
0: Είχε πάει απλά για να βραβευτεί, να πάρει μια τιμητική πλακέτα.
1: Σε κάτι βραβεία.
0: Σε κάτι βραβεία, ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. 3-0 δεν έχει κάνει το παιχνίδι Ρώμα με τη Φιωρεντίνα, να πούμε.
1: 1-3 το Φουλάμ Τσέλσι, και μπορώ εδώ να αποκαλύψω, είμαστε στο 53ο λεπτό.
0: Ότι το σχέδιο πηγαίνει, το πράγμα πηγαίνει as planned.
1: Θα δείτε ακριβώς από το 61ο λεπτό και μετά τι έχει να γίνει. Αυτό έχω να πω.
0: Έτσι.
1: Τίποτα άλλο. Και αν γυρίσει η κάμερα και δείξει τον Αρμπελά, όταν βλέπετε τώρα από μακριά, αν τον δείξει από κοντά, θα δείτε η ηρεμία στο πρόσωπό του μιλάει. Δηλαδή, βλέπεις, ο άλλος είναι νευρικός. Συνέχεια, νευρικός. Μιλάει, κινείται, χειρονομεί. Ο Αρμπελό είναι ήρεμο.
0: Κοίτα, να σου πω, υπάρχουν κάποιοι θηρευτές στη φύση, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα ακριβώς. Δηλαδή, με το δηλητήριό τους, με έναν τρόπο ναρκών, παραλύουν το θύμα τους. Το κάνουν να έχει αργές αντιδράσεις, να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, μέχρι να μπορέσουν να το αρπάξουν και να το αποτελειώσουν. Αυτό κάνει ο Αρμπελό αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, έχει ναρκώσει την Τζέλση, η οποία νομίζει ότι έχει καθαρίσει το μάτς με 3-1.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσει μετά να της καταφέρει το κέριο χτύπημα και να την αποτελειώσει.
1: Ακριβώς.
0: Βάζοντας τα 3 γκολ που χρειάζεται για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.
1: Ακριβώς, Κώστα. Όπως τα λες.
0: Γιατί ο Αρμπελό είναι ένας προπονητικός θηρευτής. Αυτό.
1: Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Μιλώντας για ανατροπές. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τσέφεριν, από ό,τι λέει, γιατί μίλησε ο κύριος Τσέφεριν, υπάρχει ένα podcast που ονομάζεται. Λοιπόν, τι σου έχω πει, έτσι, 2-3 μόλις το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, μου είπα όχι τώρα, στο 61.
0: Ναι.
1: Είπα από το 61 και μετά.
0: Δεν κρατήθηκαν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι παιδιά, Κώστα.
0: Ναι.
1: Είναι παιδιά, πρέπει να το καταλάβεις. Λοιπόν, 2-3. Εντάξει. Περιμέτε,
0: θα το έλεγε ένας γιατρός ως μια ποδοσφαιρική πρόορη εξπερμάτωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρατήθηκαν να ξεκινήσουν την αντεπίθεση μετά το 60. Το κάνουν τώρα.
1: Λοιπόν, 2-3 και προχωράμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσέφεριν, λοιπόν, μίλησε στο podcast The Rest is Politics και είπε ότι. Εντάξει, τώρα η κουβέντα είναι λογικό.
0: Η επόμενη μέρα στη
1: FIFA. Και λέει ότι όχι, εγώ δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η FIFA, εμένα μου αρέσει η UEFA, είμαι μια χαρά και έχω και πολύ ψηλή αξιοπιστία. Είπε, έριξε και τα καρφιά του. Λέει, εντάξει, δεν έχω μιλήσει, λέει, με τον Ινφαντίνο από τότε που έγιναν όλες οι ιστορίες αυτές. Απ' την άλλη, λέει, πρέπει να κατάχει δύο επιλογές, λέει ο κ. Ινφαντίνο. Η μία, να καταλάβει ότι δεν έχει τη στήριξη πλέον του ποδοσφαιρικού κόσμου. Αυτό είναι το ένα. Και η δεύτερη, να πάει στις εκλογές το Μάρτιο του 27 και να δει τι θα κάνει. Και λέει, στην περίπτωση αυτή, πιστεύω, λέει, θα υπάρξει υποψήφιος απέναντί του. Δεν ξέρω ποιος, λέει, ακόμα, αλλά θα υπάρξει.
0: Αλλά δεν θα είναι ο ίδιος.
1: Αλλά δεν θα είναι ο ίδιος.
0: Ναι,
1: δεν θα είναι ο ίδιος.
0: Δεν θα είναι ο Τσέφεριν, δηλαδή.
1: Έτσι λέει.
0: Λοιπόν, τώρα, αν του ζητήσει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης να βγει μπροστά, εγώ αυτό σκέφτομαι, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι, αλλά μπορεί να εμφανιστεί, ξέρω εγώ, το Γενάρη και να πει. Με πήραν τηλέφωνο από τις ομοσπονδίες και με παρακαλέσανε και μου λέγανε Τσέφεριν, σώσε μας.
1: Με σταματάκαν στον δρόμο.
0: Και ενώ δεν είχα καμία πρόθεση.
1: Πρόεδρε, τι θα γίνει με τη FIFA.
0: Ναι. Και ενώ δεν είχα καμία πρόθεση να το κάνω αυτό, συμμερίζομαι, αφουγκράζομαι την ευθύνη αυτή τη στιγμή και τις αγωνίες των ομοσπονδιών.
1: Ούτως ή άλλως, εγώ είμαι ένας ταγός του αθλήματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αποφασίζω να κατέβω με βαριά καρδιά.
0: Λέμε, ο ίδιος είπε όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πολιτικός του ποδοσφαίρου και οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες ψεύτες, τα έχουμε ξαναπεί, ακόμα και αν είναι. Όχι στον χώρο της πολιτικής, σε ένα άλλο χώρο, αλλά πολιτική, και στις ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου λειτουργούν ως πολιτική. Οπότε ας κρατάμε μια πισινή.
1: Έτσι.
0: Για σένα προτάς, ναι, τυπές mode ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, το Universal Soldier, δεν ήταν πάνω. Ναι. Αυτό, έπεσαν στο Σαζάμ και δεν το βρίσκε.
1: Παρ' αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει για τον Ινφαντίνο, να πούμε. Δηλαδή, οι Ασιάτες, η CONCACAF και η UEFA είναι εναντίον του. Έχει μαζί του τους υπόλοιπους, περιμένουμε να θα γίνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια πρόταση. Θυμίζω Μομφής, και υπάρχει και μια συζήτηση για μποϊκοτάζ, η οποία είναι ακόμα ενεργή.
0: Ναι.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, θυμίζω ότι ξεκινάει 6 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Εντάξει, υποτίθεται από τη στιγμή που πήγε, τράβηξε πίσω το πλάνο για την πώληση του ποσοστού αυτού του Μουντιάλ, τέλος πάντων, ότι θα γίνουν κανονικά ό,τι έχει να κάνει η UEFA.
1: Όπως έλεγε κάποιος, μου έστειλε ο κ. Ρικέλμε, που είναι ζεστός από τις εκλογές του Ρεάλ, να κατέβει για τη FIFA.
0: Βεβαίως. Μην μπερδευτεί και πει, θα βάλω αντιπρόεδρο τον Ολίσε. Ξέρω εγώ, γιατί τώρα πήρε φορά, μήπως μπερδευτεί και πει: παιδιά, εδώ τώρα που θυμάστε εκείνα τα ονόματα που σας έλεγα, εδώ να τους βάλω σε ένα πόστο.
1: Δεν θα τον ξαναδούμε αυτόν τον τύπο ποτέ. Ή θα εξαφανιστεί. Ή θα έχει, ας πούμε, το θράσος να πάει να ξανακατέβει, ας πούμε, αντίπαλος του Πέρεθ.
0: Δεν ξέρω. Μετά ο Πέρεθ είναι μεγάλος, οπότε κάποια στιγμή νομίζω ότι ξέρεις, θα αποσυρθεί λόγω ηλικίας. Οπότε δεν θεωρώ απίθανο να εμφανιστεί. Με άλλη ατζέντα βέβαια και με άλλη πρακτική και με άλλη πολιτική, αλλά να ξαναεμφανιστεί.
1: Εντάξει, ούτε 80 δεν είναι εσύ ο Πέρεθ.
0: Ναι. Δεν το λες και πιπίνει.
1: Όχι, δεν το λες. Αλλά ξέρεις, το να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο κάπως σε κρατάει όμως.
0: Ναι.
1: Ας πούμε σε ντοκιμαντέρ, συγγνώμη τώρα για το Μουρίνιο. Μιλάει ο Μάσιμο Μωράτη, ο οποίος είναι 81 και ήταν δηλαδή σαν παλικαράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαρούμενος, ωραίος. Υπέροχος Μάσιμο Μωράτη. Και αυτό που τον έχουμε συνδέσει με τα νιάτα μας. Το Μωράτη ήταν ένας πρόεδρος της Ίντερ των νιάτων μας. Και ήταν και πολύ έτσι ξεχωριστή η φάτσα, τον έχουμε πολύ στο μυαλό μας.
0: Να το πούμε, μην τρέπεσαι. Και επειδή μοιάζει και με τον Τάκη τον Πουλή.
1: Μοιάζει με τον Τάκη.
0: Μια δυναμία μεγαλύτερη.
1: Μοιάζει πολύ με τον Τάκη τον Πουλή. Εγώ τον έχω στην καρδιά μου, θέλω να σου πω από τότε που είπε ότι εγώ έχω πάρει εκατοντάδες παίχτες εδώ πέρα στο Μωράτη, αλλά αγαπημένος μέσα στην
0: ωραία.
1: Αυτόν γούσταρα. Πολύ εντάξει, ήταν ωραία κουβέντα. Πηγαίνοντας στα παλιά, βγήκε προσπόληση η μπάλα του προημιτελικού του 86. Περιμένα θα πιάσει 10 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έπιασε. Πιάσε το 1 τρίτο στην πραγματικότητα. Την οποία μπάλα δεν είναι το εντυπωσιακό αυτό ότι τώρα διακινείται μεταξύ συλλεκτών στην πραγματικότητα, αλλά ότι την είχε 30 χρόνια ο διαιτητής και δεν την είχε ζητήσει κανένας. Όχι πράγματι, 36 χρόνια. Δηλαδή την είχε ο Τινίσιος, ο περίφημος διαιτητής, την είχε σπίτι του.
0: Πάντα έχω αμφιβολίες αν είναι η μπάλα. Είναι μία από τις μπάλες του παιχνιδιού. Δεν είναι μία η μπάλα.
1: Δεν νομίζω ότι τότε δεν χρησιμοποιούνταν.
0: Δεν μπορεί να είχαν μία μπάλα. Μα κάσει μπάλα. Είχαν ξέρω εγώ 2-3 μπάλες. Δεν είχαν. Τι βάζουν εκεί στη σέντρα που βάζουν οι μπάλες.
1: Ναι. Γιατί όμως να μην είναι.
0: Γιατί να είναι από την άλλη μεριά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Νάσερ είχε πει ότι είναι αυτή. Λοιπόν, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά με το που σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη ήταν ήδη μυθικό και περάσει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, περάσε 36 χρόνια χωρίς κανένας συλλέκτης, μουσείο, δηλαδή οποιοδήποτε. Εκατομμύρια άνθρωποι να ψάχνουν αυτή την μπάλα. Δεν τη ζήτησε κανένας. Το 23 θυμήθηκε ο Νάσερ αυτό, υπέγραψε. Γιατί σου λέει, πρέπει να βγάλω και κάτι και εγώ από αυτή την ιστορία. Υπέγραψε μια. Ότι ναι, είναι αυθεντική μπάλα κτλ. Και την πούλησε 2,4 εκατομμύρια. Δηλαδή την πούλησε πολύ καλά.
0: Πράγμα κάνει.
1: Και αυτός τώρα που την πήρε, την ξαναέβγαλε σε δημοπρασία. Την επόμενη χρονιά δεν βρέθηκε αγοραστής. Γιατί είχε μια πολύ ψηλή τιμή, δεν θυμάμαι πόσο. Ξαναβγήκε φέτος που πήγε απλώς στα 3,3. Δηλαδή δεν ανέβηκε πάρα πολύ η τιμή της. Σε αντίθεση με τη φανέλα του Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Η οποία φανέλα του Μαραντόνα από το παιχνίδι που είχε πουληθεί κοντά 10 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Και μια φανέλα. Να θυμίσουμε εδώ για τους μικρούς μας φανέλες που φόρεσε η Αργεντινή σε εκείνο το παιχνίδι. Ήταν αγορασμένες από τοπικό
0: κατάστημα
1: στο Μεξικό. Δεν ήταν πραγματικές φανέλες της Εθνικής Αργεντινής. Ήταν μούφα φανέλες, οι οποίες ράψαν πάνω απλώς το εθνόσημο.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί δεν είχαν άλλη αλλαξία και έπρεπε τους υποδείξεις πρέπει να φορέσετε την μπλε εμφάνισή σας. Και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Α, εντάξει, συμβαίνει.
0: Αυτό την κάνει ακόμα πιο συλλεκτική, αν θες τη γνώμη. Έχει μια ιστορία ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά. Χαιρετώντας το φίλο μας τον Τζέριν, εγώ λίγο στεναχωρήθηκα. Ξέρω γιατί. Έχει αυτό ο κόσμος, λέει αυτός ο Τζέριν, παιδί μου. Καλά, να ο Τζέριν, ξέρετε κάτι, ήταν πάντα εκεί.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό.
1: Αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να το πει κακό.
0: Ούτε γιατί, καλό απαραίτητα.
1: Ναι, αλλά ο Τζέριν ήταν πάντα εκεί.
0: Ναι. Και τα δοκάρια είναι πάντα εκεί.
1: Εντάξει. Και τα δοκάρια στο γραφείο περιμένουν τα παιδιά, θα έλεγε κάποιος. Αλλά.
0: Και το σημαίακι του κόρνερ είναι πάντα εκεί. Θέλω να πω ότι είναι κάτι εκεί, δεν το κάνει και σημαντικό.
1: Ναι. Να, δεν μπορεί όλοι οι παίκτες σε μια ομάδα να είναι, ας πούμε, τόσο καλή. Υπάρχουν και παίκτες που είναι εργάτες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πάντα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν τραυματίζονται, μπαίνουν, παίζουν, κάνουν αυτό που μπορούν. Θα πεις τι είναι αυτό που μπορούν.
0: Θα θέλαμε κάτι παραπάνω, θέλω να πω εγώ, από τον Τζέρι. Σε αυτά τα 4 χρόνια που ήταν στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, θα έλεγε κάποιος, θα θέλαμε μια ποδοσφαιρική πρόοδο.
1: Σωστά, γιατί ήρθε μικρός, είναι τώρα πάει προς την ποδοσφαιρική του ωριμότητα πλευράς ηλικίας, ας πούμε, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχεις απαιτήσεις ότι θέλω να παίζεις, ξέρω εγώ, σαν τον Κρός. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά μία ποδοσφαιρική ορίμανση στα 4 χρόνια
1: θες να την δεις. Ναι.
0: Δεν υπήρξε. Δεν ήταν, ξέρεις, ποτέ κακός. Ναι. Ήταν σπάνια πολύ καλό στο παιχνίδι. Κινήθηκε σε μία, ξέρεις, μετριότητα στο μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας στον Παναθηναϊκό. Νομίζω δεν είχε να δώσει κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Αν είναι όμως έτσι όπως τα λες, πώς είναι Παναθηναϊκός, τον πήρε 650.000 ευρώ και τον πουλάει 3 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Τι έχουν δει οι άλλοι δηλαδή στον κύριο Τσέρι που δεν το έχουν δει οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Όταν μιλάμε για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι. Θέλω να πω, είδαν οι άνθρωποι κάτι το οποίο δεν είχαν δει άλλες ομάδες από καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτά τα χρόνια για να τον αποκτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, κάλαναν ο άνθρωπος. Έδωσε αυτό που είχε να δώσει. Αυτή η κίνηση θα έχει νόημα αν ο παίχτης ή οι παίχτες που θα έρθουν μέχρι τέλος μεταγραφικής περίοδου είναι καλύτεροι από αυτόν. Εκεί πάντα κρίνεται. Γιατί μπορεί να πούμε ναι, μέτριος ο Τσέριν και να έρθει κάποιος να είναι χειρότερος. Και να πούμε, α, καλός ήταν τελικά ο Τσέριν. Αν έρθουν καλύτεροι παίχτες, θα έχει νόημα αυτή η πώληση.
1: Το θέμα είναι να μπαίνουμε στην κολλασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κολλασμένη εβδομάδα. Εντάξει, οι μεταγραφές ναι, δεν κλείνουν 31 Αυγούστου, το ξέρουμε, κλείνουν 10 Σεπτεμβρίου. Οκ. Παρόλα αυτά. Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να έχουν ξεκινήσει, ξέρετε και οι ομάδες το ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους ότι αυτή είναι η κολλασμένη εβδομάδα. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο. Πώς ξεχωρίζουμε σε αυτή την τελευταία κολλασμένη εβδομάδα, ποιες είναι οι αγορές στοχευμένες που προϋπήρχαν και απλά ενεργοποιήθηκαν με μια καλύτερη οικονομική προσφορά λόγω της ανάγκης, πώς θα ξεχωρίζουμε τις μεταγραφές αυτές από τις μεταγραφές που λέμε στην τούρλα του Σαββάτου?
0: Δεν ξέρω. Και δεν ξέρουμε αν οι μεταγραφές που γίνονται τώρα προϋπήρχαν ή προέκυψαν αυτή την εβδομάδα.
1: Α.
0: Διότι κάποιος απέκτησε έναν παίκτη, οπότε κάποιος άλλος δεν χωράει, άρα βγαίνει προς πώληση. Γιατί, για χίλιους δύο λόγους. Γιατί κάποιος, τέλος πάντων, έχει ανάγκη να ψωνίσει και πηγαίνει και δίνει ένα ποσό σε μια ομάδα για έναν παίκτη, ο οποίος δεν είναι και η πρώτη επιλογή. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Δεν ξέρεις αν είναι προϊόν προεργασίας ή αν είναι κάτι που προκύπτει. Αλλά ξαναλέω, όπως και να έχει, το θέμα είναι οι παίκτες που θα έρθουν να είναι καλύτερα από αυτούς που φεύγουν. Εκεί είναι όλο το θέμα.
1: Ναι.
0: Τούρλα ξετούρλα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Θα δούμε. Έχουμε αρκετούς παίκτες να δούμε. Αυτό το καλοκαίρι κύλησε επίσης όπως το περιμέναμε. Όχι για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Όχι για όλους. Εντάξει, κάθε μια ομάδα είχε διαφορετικά πράγματα φέτος. Ολυμπιακός έκανε μεταγραφές δύο ταχυτήτων. Μία ταχύτητα πριν την Αϊμέγγεν, μία ταχύτητα μετά την Αϊμέγγεν. Θα δούμε βέβαια πώς θα κλείσει αυτή η δεύτερη. Η δεύτερη ταχύτητα.
0: Φαίνεται ότι κλείνει με πολύ κόσμο και με ακριβές μεταγραφές. Αυτό φαίνεται.
1: Κλείνει με τόσο κόσμο που έχει αλλάξει το μισό ρόστερ.
0: Όχι μόνο αυτό. Τώρα υπάρχει και μια απέτηση από το Μεντιλίμπαρ να τους κάνει κάτι όλους αυτούς ξαφνικά. Δηλαδή είχε μια ομάδα στο μυαλό του ξαφνικά. Μπαίνουν συνέχεια παίκτες και κάτι πρέπει να τους κάνει. Και αυτό είναι πάντα δύσκολο για ένα προπονητή, ειδικά για ένα προπονητή που έχει κουτάκια όπως είναι ο Μεντιλίμπαρ.
1: Και ειδικά για ένα προπονητή που πλέον έχει και την πίεση του να μπορέσει να γυρίσει την εικόνα λίγο από αυτό το που δεν άρεσε στον κόσμο στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν, αυτό το σέντρα, γιώμα και τα λοιπά. Ναι. Πρέπει να παίξουμε πάλι λίγο αυτό το ωραίο το ελκυστικό που παίζαμε, το pressing αυτό το ωραίο που κάναμε και να βρούμε και άλλους τρόπους να παίξουμε και πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Και καταλαβαίνετε για οποιοδήποτε προπονητή, γιατί το μίλησε και μετά το με τη Λίμπαρ, μετά με τον Ανατρόμητο και είπε ότι ο προπονητής προσαρμόζεται στους παίκτες. Και θα σας λέω ότι καταλαβαίνετε λίγο για τη δυσκολία μου. Όταν αλλάζει το μισό ρόστερ, πού να προλάβεις και δεν το κάνεις. Δεν τους έχεις την προετοιμασία, τους έχεις όταν ξεκινήσεις υποχρεώσεις. Πώς ακριβώς.
0: Επίσης υπάρχει μια άλλη παράμετρο, το κάναμε και κουβέντα χθες στο Μόνο Μπάλα.
1: Να.
0: Υπάρχει άλλη παράμετρο. Ο Μεντιλίμπαρ μέχρι τώρα αυτό που βλέπαμε και αυτό που καταλαβαίναμε είναι ότι οι παίχτες που ερχόντουσαν στην ομάδα και οι παίχτες που φεύγαν ήταν της απόλυτης έγκρισής του. Και η μεν και η δε.
1: Να.
0: Δηλαδή εκείνος έδινε το τελικό OK για τους παίχτες που θα έρθουν. Του δίναν, ζήταγε προφανώς ή του δίναν μια λίστα και εκείνος συναποφάσιζε τέλος πάντων ενέκρινε ή όχι. Για το ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται πια. Δηλαδή ότι οι παίχτες που έρχονται δεν περνάνε από την έγκριση του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί έρχονται τόσο πολύ και με τόση ταχύτητα που θεωρώ απίθανο ο Μεντιλίμπαρ να έχει κάτσει και να έχει πει ότι ναι, θέλω αυτό, δεν θέλω τον άλλο κλπ. Νομίζω ότι γίνεται λίγο ερήμην του.
1: Περιέργως πώς θέλω να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι αυτό το τελευταίο κομμάτι χρονικά είναι αυτό που διαβάζουμε πολύ περισσότερο από ότι τον προηγούμενο καιρό, μάλλον πολύ πιο συχνά, για να το πω πιο σωστά, από τον προηγούμενο καιρό. Το πόσο πολύ δίνει την έγκρισή του με τη Λίμπαρ για όλους αυτούς που έρχονται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το βάζω μια μικρή υποσημείωση εδώ πέρα. Ναι. αυτό με αστερίσκο. Λοιπόν, οπότε στον Ολυμπιακό συμβαίνει αυτό. Στον Παναθηναϊκό πολλά λεφτά για μεταγραφές. Το λέω γιατί από τις ομάδες της υπόλοιπης όμως δεν εισέπραξε χρήματα από μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός εισέπραξε σχεδόν τα διπλάσια πόσα έχει διξοδέψει.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός μόνο από τον Αντρέ Λουίς που ήταν 19.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει κοντά στα. Έχει πάρει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Του Κοστίνια, του Τζολάκη και του Ορτέγκα βάζω μόνο αυτούς, χώρια τα χρήματα που γλιτώνει από τα Ρέμι κλπ.
1: Δεν βάζω αυτά. Όχι, από χρήματα που πήρε από.
0: Είναι ένα ποσό που είναι.
1: Είναι
0: ανοιχτή, πάνω από 55 εκατομμύρια.
1: Είναι πάνω, ναι, από 60. Ωραία. Είναι κοντά στα 63, υπολογισμένα, ναι, τα χρήματα που έχει πάρει. Λοιπόν, θέλω να πω. Η ΑΕΚ αντίστοιχα, τους πω, έκανε την πώληση του Πινέδα. Τα που ήταν και το μόνο που τάραξε το καλοκαίρι. Ήταν και η μόνο ομάδα που τάραξε το καλοκαίρι τη πώληση του Πινέδα. Αλλά τότε κατέστηκε με δύο ποδοσφαιριστές κιόλας.
0: Είχε αμορτισέρ για να το απορροφήσει.
1: Ο ΠΑΟΚ 29 μοίρια, δηλαδή 26 ο Κωνσταντέλιας, 3 ο Σάντσες. Δηλαδή μόνο ο Παναθηναϊκός. Ένα εκατομμύριο δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Μόνο από το Σβιντέρσκι δεν πήρε λεφτά.
0: Από το Σβιντέρσκι πήρε και τώρα τα 3 εκατομμύρια από
1: και τώρα του Τσέρι. Δεν σε εννοείται κοντά στα 30 ήδη για μεταγραφές. Διαφορετικές αφετηρίες. Ωραία λέω εγώ, γιατί όχι. Δύσκολο πάντα, ξέρεις, δεν ασχολούμαστε πάντα με αυτό το πράγμα, ίσως όσο θα έπρεπε και εμείς. Βλέπεις ομάδες οι κατεβαίνουν, δεν έχουν Έλληνες παίχτες μέσα. Δεν έχουν Έλληνες παίχτες οι ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν, δηλαδή ο Ατρόμητος κατεβαίνει, έχει Έλληνες παίχτες. Νομίζω ότι δεν είχε ούτε έναν Έλληνα χθες. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Μουζακίτης δεν έπαιξε.
1: Μουζακίτης.
0: Θα θυμηθώ και εγώ.
1: Ναι, ο Ρέτσος δεν έπαιξε.
0: Ο Φορτούνης.
1: Φορτούνης, εντάξει. Πολύ λίγοι. Πολύ. Στον Παναθηναϊκό λίγοι. Στην ΑΕΚ λίγοι. Πολύ λίγοι παίκτες. Πολύ λίγοι. Και το λέμε για τις μεγάλες ομάδες γιατί καταλαβαίνετε πώς γίνεται η τροφοδοσία και πώς πηγαίνουν τα συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Αντιθέτως, ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία έχει Έλληνες παίκτες και όταν βγαίνουν μπαίνουν Έλληνες παίκτες που είναι στον πάγκο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο ποδοσφαιρικά στο πολύ ωραίο παραμύθι του Όφη που βλέπουμε τελευταίους μήνες. Είναι και μια ακόμα πολύ ωραία παράμετρο σε όλο αυτό που φτιάχνει ο Όφη.
1: Βεβαίως. Περιμένει να δούμε το λογικό. Περιμένει και το center for γιατί έχει μια δυναμία εκεί ο. Ο Όφη. Και εγώ λέω πολύ ωραία να δούμε, να έχουμε μαζί με τους τέσσερις που πάντα κοιτάμε, πέντε με τον Άρη, να έχουμε μια-δυο ακόμα ιδιαίτερα αξιόμαχες ομάδες στο πρωτάθλημα και φέτος. Μακάρι.
0: Ναι, είχαμε πέρυσι το Λεβαδιακό. Φέτος δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Λεβαδιακός. Η εικόνα του δεν ήταν καλή στο.
1: Στις ομάδες στο πρωτάθλημα και φέτος. Μακάρι.
0: Ναι, είχαμε πέρυσι το Λεβαδιακό. Φέτος δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Λεβαδιακός. Η

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβουλίο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: ήθελε και να είμαι καλά με το μήνυμα. Πού τους θυμηθήκατε τους Ιρλανδούς δυτικές συνοικίες? Στην Λίζη δεν ξεκινάμε καλά.
1: 34 δευτερόλεπτα άντε ξορμπελόα, λίγο περισσότερο από μένα στο κρεβάτι με νέτο.
0: Κωστάκι, τώρα που ξαναφύνεις μακρύ μαλλί, έλα από το ατελιέ μου να σου κάνω αντάβιες να γίνεις το απόλυτο DILF μανάρι. Έκτορας, Βρυλίσια, 20 εκατοστά ισιωτική.
1: Σοβαρός.
0: Βεβαίως.
1: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Άτλαντας κρατούσε τον ουρανό. Λίγοι όμως ξέρουν ότι τον Άτλαντα κρατούσε ο Χάρι Μαγκουέρ. Ο Κουκουέγια λέει το εξής. Στις φωτό προφίλ γυναικών στο Facebook που έχουν δύο ή τρεις γυναίκες, αυτή που έχει το προφίλ είναι πάντα η άσχημη.
0: Δεν μπορώ να με βεβαιώσω, δεν ξέρω. Μεγάλη αλήθεια. Το να φας πιτόγυρο με απόλα ενώ φοράς κατάλευκο μπλουζάκι είναι το πιο επικίνδυνο extreme sport στον πλανήτη. Εγώ συμπληρώνω και λέω το να φας γαρδομακαρονάδα με οτιδήποτε μπλουζάκι που κάμισο φοράς είναι extreme sport.
1: Δύσκολο.
0: Δηλαδή το να μην πιτσιλιστείς είναι κάτι σχεδόν αδύνατο.
1: Ο Ποδεποπέος Μάγλος λέει το εξής. Μας έκλεψαν τη διεθνή γλώσσα για μία ψήφο. Δεν θα μας κλέψουν και το parade. Να κάνουμε τώρα όλοι αγώνα με μεράκι και φιλότιμο να καθιερώσουμε επίσημα το parade. Αυτό είπαμε, φίλο. Αυτό είπαμε.
0: Ο ηλιοκαμένος Βαϊμάκης είναι πιο τάβλα και από άλλα ιούπ κάρφωμα του Ροδόστογλου με την πράσινη φανέλα. Λέω Ζηταβή νεκρή.
1: Με τιμή που κέρδισα air fryer άξιο στο πανηγύρι του χωριού. Υπέροχο.
0: Μπράβο
1: σου. Θα λέγει ο κύριος Κώστας.
0: Μπράβο σου. Είναι, ξέρεις, ίσως πιο πίσω στην ιεραρχία των δώρων σε πανηγύρι από, ξέρω εγώ, την κηδεία που είχαμε δει, που είχε δοθεί κηδεία, ή από την καραμπίνα την κυνηγητική. Δηλαδή για μένα στο top 3 μπαίνουν τα άλλα δύο ψηλά. Το air fryer είναι πιο χαμηλά, αλλά.
1: Και από ό,τι θα πω, έτσι και κολόχαρτο Αργύρης Αγγέλου, νομίζω, σε ένα πανηγύρι, πρέπει να σου πω. Δηλαδή νομίζω μπορούμε να το βάλουμε και αυτό μέσα.
0: Τι εννοείς?
1: Και κολόχαρτο. Είχε ένα λάχο και κέρδισε κολόχαρτο. Δεν ξέρω πόσο.
0: Ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ο Αργύρης Αγγέλου, βέβαια.
0: Επειδή μου τώρα, αν κερδίσω εγώ ένα ρολό. Ναι, αν κερδίσω εγώ ένα φορτηγό. Έχει ένα νόημα. Και το έβαλε ο ίδιος με καμάρι.
1: Ναι.
0: Μπράβο του. Μπράβο στον άνθρωπο ο οποίος, το έχουμε ξαναπεί, θυμάσαι κάτι quiz που παίζαν το μεσημέρι που καλούσε νεοκράτη. Έχει μια λέξη πίσω, ας πούμε, με κάποια γράμματα κρυμμένα και έπρεπε να βρεις τη λέξη για να κερδίσεις ένα δώρο.
1: Σε τι ήταν αυτή η εκπομπή?
0: Εκπομπές μεσημεριανές, ναι, που παίρναν τηλέφωνο οι τηλεθεατές, έβλεπες κάποια γράμματα πίσω και έπρεπε να λύσεις.
1: Κρεμάλα, δηλαδή.
0: Σαν κρεμάλα, ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Αργύρη τον Αγγέλο, ο οποίος παρουσίαζε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και έδινε δώρο προσκλήση για το θέατρο που έπαιζε ο ίδιος. Δηλαδή τα air fryer και τα υπόλοιπα, αλλά οχριούν. Παίρνει τηλέφωνο και να είναι να σου δίνει ο παρουσιαστής του παιχνιδιού προσκλήση για το θεατρικό έργο στο οποίο παίζει ο ίδιος. Και λες, αυτό είναι ανεκτήμητο.
1: Πριν κάποιους μήνες, κύριε Γιάννη, σας είχα στείλει την Παρισιάνθη. Επανέρχομαι με την Κονδυλένια που συνέστα στου πίνακε αναπληρωτών τη Λέσβου, λέει ο Κουκουέγια. Πολύ καλά.
0: Θα μπορούσε ο Ινφαντίνο να είναι ο νονός του Γιου Λαρούσο.
1: Ναι. Ναι.
0: Αν συνέβαινε αυτό, βέβαια, ο Γιος Λαρούσο θα ήταν στο All Valley μόνος του. Θα ήταν ο μοναδικός που θα εκπροσωπούσε το Μιγιάκι Ντο και το Κόμπρα Κάι.
1: Έτσι.
0: Ο μόνος.
1: Συγγνώμη, γιατί έρχεται πιο συμπληρωμένο το μήνυμα. Είναι ο Δήμος που μας το έχει στείλει.
0: Ναι.
1: Και είναι ολόκληρο. Με τιμή που κέρδισε Air Fryer αξίας 100 ευρώ στο πανηγύριο του χωριού με μόλις 5 μονό ευρώ λαχνούς.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Υπέροχο.
0: Παιδιά, βεβαίως θαυμάσαμε όλοι μεταφράστρια Ματσάρη στον Ακρίνο. Εντάξει, κάτι είναι αυτή η κυρία. Ενώ δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Κάπου μου το είπανε και δεν το θυμάμαι. Θα το βρούμε. Εγώ λέω να την απολαύσουμε όσο ακόμα ο κύριος Ματσάρη είναι μαζί μας. Ενώ μαζί μας στον Ηρακλή. Να την απολαύσουμε.
1: Okay.
0: Και τον κύριο Ματσάρη το ίδιο.
1: Ότι αν κάθεται η Αλτζάχερ σε σχέση με αυτό που λέγαμε για το ποιοι μιλήσαν στο ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο, λέει. Μάλλον θα ήταν downgrade να βάλει σε ντοκιματέρ ένα τόσο νάρκη σου σαν το Ζωζή να μιλάει ο Ντερλέη και ο Δημήτριο Αλέντσεφ. Όχι άδικο το σχόλιο, λέω εγώ.
0: παιδιά, μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, πήρανε τη μια χρονιά UEFA και την επόμενη Champions League, παίζοντας ας πούμε απέναντι σε μεγαθύρια όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ναι, λέει όμως ότι για το. Ναι. Για το
0: δεν πειράζει.
1: Του Πέτρο.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αυτούς είχαν. Yeah. Είναι ο Τσαλταμπάς ένας τσέριν της τοπίας.
1: Είναι κοντροπή νομίζω αυτός.
0: Ναι, γι' αυτό με είδες και εμένα να είμαι παγωμένος.
1: Για Μουρίνιο πιστεύω ότι είναι καλύτερος ο προπονητής ή σαν μάνατζερ. Παρένθεση marketing. Τώρα συγγνώμη, αυτή είναι χαζή ερώτηση. Συγγνώμη. Sorry κιόλας. Ανόητη. Σας τα δείχνει ο νέος Μουρίνιο μέσα στο κολλασμένο κότατς, βλέπω.
0: Βγήκαν νέοι πίνακες αναπληρωτών, αλλά έψαξα απλώς το όνομά μου. Ευχαριστώ τον φίλο για την ιδέα, θα ψάξω ονόματα. Mm-hmm. Πολύ ωραία.
1: Το δεχόμενο Μαγκουέρ να πήρε αγκαλιά του συμπαίκτη του επειδή νιώθει μόνος του, σκεφτήκατε. Ο Μαλουμίδης Κουπάτος λέει: γιατί ασχολούμαστε τόση ώρα με ένα ντοκιμαντέρ για τα κατορθώματα του Πορτογάλου Μακιχάβου. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μπουκαλάκι νερό, το πάσο μας για να φτάσουμε την πινιάτα στο e-food, λέει η Κουέρνικα του Βουακάσου. Είναι πολύ ψαγμένο μήνυμα αυτό, ναι.
1: Αυτή η ψευδέστηση ότι οι πολλοί αστέρες μπροστά θα σαρώνουν έχει καταργηθεί από την εποχή που έφυγε ο Μακελελεύς Γκαλάκτικος και μετά γελούσε ο κόσμος. Mm-hmm. Λέω Φούγκερ Χαραλάμπος Τενές.
0: Ο θυμίζει κάτι από Εσπάρθα, λέει. Νέα Ισραηλινή πρέσβυρα έμπαινα όπως ο Ντουμπλάντη σε ανεβασμένο πύχη για την κατάρριψη νέου παγκόσμιου ρεκόρ. Mm-hmm.
1: Ο Έρπιτας Φωστήρας λέει. Δηλαδή στο Fulham Chelsea παρακολουθούμε δύο ομάδες στις οποίες υπεύθυνοι είναι οι Ισπανοί Κώστας Τσάνας και Γιώργος Δόνης αντίστοιχα.
0: Κύριε Γιάννη, οι τραχανοπλαγιάδες του 6-8 μιλούσαν για κλίμακα μαυρίσματος και ενώ αναφέρθηκαν σε Ψινάκι, Γαβαλά, ακόμα και Λιάγκα, δεν ακούστηκε το όνομα του γκουρού. Τους αφήνω στην οργή σου, λέει από Διπομπέος Μάγλος.
1: Έχουν μιλήσει στα ντοκουμέντα, παιδιά. Είναι ο Γόκα από Άλβαρες της καλαθοσφαίρισης.
0: Κάπως. Χρησιμοποίησα για πρώτη φορά προκτοσυναλάρ. Κι όμως.
1: Έχει κι άλλο αυτό το μήνυμα.
0: Κι όμως, η αίσθηση δροσιάς στα ενδότερα του λοκού. ήταν εξωπραγματική. Σαν να συμφισά εκνευματιστικό μέσα στις υπληγάδες. Δεν υπογράφω. Συγγνώμη, θα το ξαναδιαβάσω. Χρησιμοποίησα για πρώτη φορά προκτοσυναλάρ κι όμως η αίσθηση δροσιάς στα ενδότερα του λοκού ήταν εξωπραγματική. Σαν να σε φυσά εκκληματιστικό μέσα στις συμπληγάδες.
1: Στις 16 Αυγούστου ο Ρόκε Σάντα Κρούζ έκλεισε τα 45. Πριν από μισή ώρα άνοιξε το σκόρ για λογαριασμό της Νασιονάλ στο πρωτάθλημα Παραγουάης. Άρε, μεγάλε Ρόκε Σάντα Κρούζ. Είναι ο Ρόκε Σάντα Κρούζ ο μόνος μας σύνδεσμος πλέον με το CM.
0: Αν, ναι, αν παίζει ακόμα βεβαίως.
1: Πρέπει
0: και
1: να είναι. Ναι, πρέπει ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε, εσύ.
0: Μεγάλη αλήθεια. Αυτό που λείπει από τον υπέρλαμπρο Μπρούτζινο από το μαύρισμα Κώστα είναι και ένα χαμόγελο ασβεστοκονία. Όπως του Έντσο Φερνάντες και του Ράκα της Άρσεναλ. Λέει Μονρεάλ, γιατί σας αξίζει. Έφαγα χθες το βράδυ Mamba LD. Είδα όνειρο ότι ήμουν προπονητής με επιλογές στα Χαφ Χέντερσον και Μπουσκέτς.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να επιλέξω ποιος θα παίξει εξάρι και ποιος οχτάρι. Ξύπνησα κάθιδρος, λέει ο φίλος Τιμ Ντάνκαν.
1: Είδα Τεντ Λάσο 1,5 επεισόδιο. Θα μείνω στο παίξιμο των ηθοποιών μου. Προκαλεί βαρεμάρα και, και αυτός ο Ρόι. Γιατί να φαίνεται τόσο ότι προσποιείται φωνή 4.
0: Εντάξει. Αυτό. Δεν είναι όλα για όλους. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος αυτός ο θείος που σου κάνει όλα τα χατήρια. Ναι, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο κουλ θείος.
1: Ο κουλ, ναι.
0: Θα σε πάει βόλτα με τα μάξι και θα τρέχει, ξέρεις, ναι, που θα σου πει αγκόμενες.
1: Θα σε χαρτζηλικό στο τέλος. Ναι. Ναι.
0: Που θα σου πει, θα σε ρωτήσει να σου πω, μα μην καμιά στάλα. Είναι αυτός ο θείος. Ναι.
1: Κάποιος τώρα για το Αρμπελό είναι ήρεμος γιατί δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται στο γήπεδο και τι δουλειά έχει αυτός στον πάγκο. Όχι εγώ, κάποιος άλλος. Ναι.
0: Έμπαινα μεταφράστρια Βάλτερ Ματσάρη όπως ο αέρας της αλλαγής του Πασόκ τον Οκτώβριο του 1981. Λέει ο φίλος που γράφει ως στο Τέκεν παίρνω Έντι, μα εψήφισα Λεβέντι.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το πιο επικίνδυνο μέρος για να αποθηκεύσεις κάτι είναι το σημείο για το οποίο είπες θα το βάλω εδώ για να το βρω αμέσως. Ναι. Ναι. Αν ήσαν στα συλλέκτες, ποια μπάλα θα θέλατε? Μπάλα του τελικού του Τσιλού του 99, μπάλα του τελικού του Euro ή μπάλα του τελικού του Μουντιάλ? Ποιο τελικού του Μουντιάλ?
0: Του φετινού.
1: Το Euro φαντάζομαι είναι στο 4.
0: Ναι.
1: Αυτή μάλλον.
0: Για δεν έβαλες όμως και του.
1: Αλλά ποιο τελικού λέει? Ποιο τελικού?
0: Συγγνώμη, για δεν έβαλες του Τσιλού του 5.
1: Αυτά λέει ο φίλος, δεν τα βάλα εγώ.
0: Όχι, στο φίλο λέω. Για δεν έβαλες του Τσιλού του 5 με την Liverpool.
1: Α, ναι, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω, άμα να βάλουμε, να βάλουμε. Ναι. Του γύρω του 4 εγώ θα διάλεγα.
1: Νομίζω.
0: Εγώ προσωπικά. Εντάξει, από όλα αυτά. Α, μπράβο. Η μεταφράστρια, ναι, το θυμίζει ο φίλος. Έχει να κάνει με kickboxing και μαχητικά σπορ η κυρία αυτή που είναι η μεταφράστρια του Ματσάρη. Και έχει και οργανωμένο ατελείο με τον αδερφό της στα μαχητικά σπορ. Και είναι και νομικός. Ναι. Αυτό μου είχα μεταφέρει, ότι εμπλέκεται με μαχητικά σπορ, με... όλα αυτά τα events. Μπράβο.
1: Άνετα στην πρώτη δεκάδα προβλέψιμων σχολείων σε social τα εξής 5. Take good care of him, π.χ. η Ντέλια. Φιλιά στον Μπαντέλο. Εδώ δεν χωράνε οπαδικά. Μητσοτάκι δεν θέλατε? Και τρόικα μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Είμαστε.
1: Όχι, αλλά οκ. Okay,
0: είναι μια καλή πεντάδα. Ναι. Ό,τι και να λέτε, το δώρο που έχει δώσει ο Αρναούτογλου δεν ξεπενιέται με τίποτα. Και αυτό ήταν ένα ταξίδι στο διάστημα για δύο άτομα, λέει ο Άιντερ Φαφούτη.
1: Είχε κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Αυτός που το κέρδισε το ζήτησε.
1: Μεταφράστρια του Ματσάρη έμπαινα όπως έμπαινε ο JR στο καφενείο χορεύοντας Ρασπούτιν στα στενά του Λετσόβου, λέει ο Δήμος Μιλφάδας. Παίρνω πάσα από το φίλο με το προκτοσυναλάρ. 13η μέρα μετά από εγχείρηση αφαίρεση αιμορροίδων, πάω πλέον πιο άνετα στην τουαλέτα να κάτσω σε καρέκλα για πολλή ώρα ζωής. Ζορίζομαι ακόμα. Μάλιστα. Ο Φέιχ Βολάνης λέει για καλή επιστροφή και καλό χειμώνα χαρίζονται τα «Μου έχει γίνει έμπονη ιδέα» και Σοφία Λόβρεν.
0: Το 2009 πήγα μόνος μου διακοπές στην Αντίπαρο. Φέτος ήρθα με τη σύζυγο, δύο παιδιά, τα πεθερικά και το σκύλο. Πάλι μόνος μου βγήκα για μπύρα, δεν με χάλασε πάντως.
1: Ας δείξουμε την ίδια υπομονή με τον Αρμπελόα, όπως κάνουμε με τον εκολαπτόμενο Λασποτήρα Βαϊμάνη. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα χρηστικά, κυρίες και κύριοι. Σακέρα Κοροσάβα και πώς να επιλέξουμε ένα καλό πεπόνι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, την προσοχή σας. Κάθε καλοκαίρι σε κάποιο σούπερ μάρκετ ή στη Λαϊκή για μας που ζούμε στον Πίθουλα, παρατηρώ μεμονωμένους επιστήμονες οι οποίοι συνήθως κρατάνε το καρπούζι στο ένα χέρι και μετά το χτυπάνε εν είδη ραπίσματος στα ποπομέρια, προκειμένου να αποφαθούν αν το συγκεκριμένο κομμάτι που επέλεξαν θα προσφέρει την πολυπόθη τέρψη στον ουρανίσκο ή θα επιβεβαιώσει το ρητό μπάπα το καρπούζι. Το πόσο μπάσο θα ακουστεί το χτύπημα είναι ανάλογο της γλυκύτητας του φρούτου και αυτό δεν προσδιορίζεται με καμία μονάδα μέτρηση, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω ως τώρα. Μάλιστα, εάν ο υποψήφιος αγοραστής δεν είναι γνώστης και απλά έχει τελειώσει με ένα αξιοπρεπή βαθμό το λύκειο, ο επιστήμονας, ο οποίος προθυμοποιείται με το στανιό να βοηθήσει, φουσκώνει πολλαπλάσια από σιγουριά για την επιλογή προς τον υποψήφιο καταναλωτή απρέντης. Τι γίνεται όμως όταν ο υποψήφιος αγοραστής επιλέξει πεπόνι? Έως και το περασμένο Σάββατο η επιλογή από πλευράς μου ήταν εντελώς random. Κίτρινο είναι, έλεγα. Χτυπημένο κάπου δεν είναι, μυρίζει και πεπόνι, δεν μπορεί, θα τρώγεται. Όλα αυτά βέβαια, αγνοώντας ότι τόσες δεκαετίες με μεγάλωνε μια πτυχιούχος του MIT σε θέματα επιλογής φρούτων και λαχανικών. Η μητέρα μου λοιπόν, με την οποία πήγα στο σούπερ μάρκετ για ανεφοδεσμό του σπιτιού της, πριν προλάβω να επιλέξω κομμάτι, πετάχτηκε όπως φεύγει στην κόντρα ο Λιβάη Γκαρσία για να με αποτρέψει από το διαφαινόμενο λάθος. Θα κοιτάς το κάτω μέρος του να είναι μαλακό, με συμβούλεψε. Αυτό δείχνει ότι είναι γινωμένο, ενώ το κοτσάνι θα βλέπεις ότι δεν είναι ξερό, άρα δεν έχει κοπεί αρκετό καιρό. Και ναι, η επιλογή της ήταν σωστή. Αφού δαχτύλιασα με τον αντίχειρα το κάτω μέρος του και το κοτσάνι όντως δεν ήταν αρκετά ξερό, το κομμάτι που επέλεξα ήταν καθομολογία ένα αρκετά νόστιμο. Παραθέτω λοιπόν στο ακροατήριο το παραπάνω tip για να εμπλουτίσω τις γνώσεις του, επιφυλασσόμενος και για άλλα tips σε ό,τι αφορά τα ζαρζαβατικά στο εγγύς μέλλον.
0: Μάστε.
1: Ωραιότατο.
0: Ο Ημισκούμπριακ λέει: επειδή το προκτοσυναλάρ ενδείκνεται για συνανθρώπους μας με υφιστιογενείς λοκούς, για τους μη πυρπολιμένους συστήνω το αφρόλουτρο All Spice για αίσθηση βοηδωμάτη στα τυχώματα. Μεγάλη αλήθεια. Ο Βαϊμάκης, ακούγοντας την ενασχόληση της μεταφράστριας Ματσάρη με τις μαχητικές τέχνες, κάπως θυμήθηκε το «Καθόμουν να με δείρεις» σχόλιο στην Αντριάννα Λίμα. Λέει ο Κάντσο Εναγκόμεθ.
1: Φίλο τον Ντάγκα, προτείνει στο φίλο με τις αιμορρόιδες να δοκιμάσει τον Μπιάνκο Σουφρίνη.
0: Έτσι, πάντα τον Μπιάνκο
1: κρέμα της Ιταλίας. Προφανώς. Μια που λέμε για τηλεοπτικά δώρα, λέει ο Γιάκου τη Δράκουση, να θυμηθούμε το μύστη του μεγάλου παζαριού, ο οποίος είχε τρεις ευκαιρίες για σκάφος και τελικά κέρδισε βιντεοκασέτες.
0: Χρήσιμες τα δίκτυα.
1: Άσχημα ήταν.
0: Χρήσιμες. Για να μπορείς να βλέπεις εν πλώς το σκάφος που δεν κέρδισες.
1: Ακριβώς. Ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας λέει την εξής παντρεμένη αλήθεια για Έμινο Ρίση. Όταν έχετε περίοδο στη γυναίκα, φροντάμε με μεγαλύτερη συχνότητα εκείνες τις μέρες, γιατί γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει πιθανότητα για σεξ. Τι πάτε στοματικό, χαχαχά, μόνο σε διάλειμμα το βλέπουμε αυτό πλέον. Βάσει των παραπάνω, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Οι λαϊκοί που λένε τη ήρθε περίοδο, οι παραμορφωμένοι που απολαμβάνοντα το τσάι του λένε τη ήρθε έμεινο ρίση, και ο παππού μου που ήταν αντάρτη του Ελλά και έλεγε τι ήρθε ο Στάλιν με τον κόκκινο στρατό, σε καμιά εβδομάδα πάλι θα μπούμε στο Μουνίνσκ.
0: Μάστε.
1: Συγγνώμη που τα είπα όλα αυτά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ο Χουάναμον Μότσαρτ. Λέει, ναι, επιβεβαιώνω περί το όνομα της Καθολική, ότι προέρχεται από την Παναγία, την Καθολική τοπική Παναγία της Ρόδου. Είναι μάλιστα όνομα τόσο συχνό στη Ρόδου που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Η έκπληξη του κυρίου Γιάννη και επί την ευκαιρία χαρίζει το ψευδόνυμο Μακλάρεν Τσόντα.
0: Η Προγούλη λέει: πόσο τυχαίρη να νιώσω που στην επαρχία της Λάρισας άκουσα μαμά να φωνάζει στο τρίχρονο παιδάκι της Δομήνικε, έλα να σου φορέσω τα μπρατσάκια. Είμαι ο μόνος που όταν ακούω για τον Αρμπελόα θυμάμαι τους θεούς οπαδούς της Κάντιθ που φώναζαν σε μάτς με τη Ρεάλ «Δώστε χρυσή μπάλα στον Αρμπελόα». Γιατί οι άνθρωποι έχουν αισθητική. Έχουν αισθητική, ήθελα να πω εγώ. Έχουν κριτήριο.
1: Δήμος λέει έχοντας ακόμα...
0: Τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Δεν ολοκληρώθηκε η ανατροπή.
1: Εγώ δεν είπα, εγώ δεν μίλησα για ανατροπή, εγώ μίλησα για σχέδιο.
0: Λοιπόν,
1: το σχέδιο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δεν ολοκληρώθηκε.
0: Στο παιχνίδι αυτό.
1: Στο παιχνίδι αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Ναι. Ναι. Το σχέδιο είναι σε εξέλιξη.
0: 2-3 παρόλα αυτά τελικό αποτέλεσμα.
1: Έχοντας ακόμα τρεις μέρες διακοπές στις μαγευτικές παραλίες της Μυτιλίνης, λέει ο Δήμος, θα ήθελα να σας εξομολογηθώ τη νέα μου ανακάλυψη στην παραλία. Φοράω πάντα μπλούζα με αντιλιακή προστασία δίκτυ 50. Έτσι αποφεύγω το αντιλιακό στον κορμό και περιορίζομαι σε σβέρκο, καράφλα και πρόσωπο. Είναι τόσο γραφικό όσο φαντάζεστε, όπως και τα κρόξ, αλλά η δουλειά γίνεται και δεν καίγομαι από τον ήλιο. Επίσης, βγαίνοντας από τη θάλασσα, κρατάει τη δροσιά και δεν χρειάζεται να είμαι μέσα έξω συνέχεια. Όλοι οι απόμαχοι fight clubίτες που δεν κυνηγάνε νέτα και έχουν κρεμάσει το καμάκι τους επαόριστον θα πρέπει να δοκιμάσουν αυτό το μαγικό ένδυμα practicality over aesthetics που λένε και στο χωριό μου.
0: Μάλιστα. Είμαι ο μόνος που βλέποντας το λόγο της νορβηγικής Μπραν την προηγούμενη εβδομάδα στον αγώνα με τον Μπάουκ μου θύμισε πολύ μάρκα αλαντικών, λέει όμορφος κόρμπος το πρωί. Δεν είσαι πολύ μακριά από την. Ναι, όχι, όχι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
1: Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος εξής καταπληκτικό, ο Κάζος Κουρμπέλη. Λέει, η Τούν συμμετέχει στα play-offs του Europa. Ωραία.
0: Ναι.
1: Έπαιζε το Σαββατοκύριακο με τη Σερβέτ στο πρωτάθλημα Ελβετίας.
0: Ναι.
1: Έκανε χρήση λοιπόν του γνωστού κανονισμού που έχουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Και όπως εμάς ο Παναθηναϊκός ανέβαλε το παιχνίδι για να είναι παίκτες του φρέσκι και ξεκούραση, το κάναν και αυτοί.
0: Mm-hmm.
1: Μοναδικό πρόβλημα. Ότι ο πρώτος αγώνας στα playoffs του Europa, Λεχ Πόζναντουν, έληξε 7-0 υπέρ των Πολωνών. Οπότε προετοιμάζονται μάλλον για καυτή ανατροπή.
0: Λοιπόν, δώσε βάση αυτό το μήνυμα, γιατί ξέρω θα σοκαριστεί στο τέλος. Πολύ ωραίος ο χαρακτηρισμός συμπληγάδες για τα ποπομέρια, αλλά σίγουρα δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω τον χαρακτηρισμό δίεση για αυτό το σημείο του σώματος σε μήνυμα στις 4 Πρώτου 2018.
1: Έλα, εντάξει. Έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει. Μεγάλη αλήθεια. Αυτοί που οδηγάνε το Γιώτα Πρίους είναι αυτοί που στην παραλία φοράνε μεγάλα καπέλα και βάζουν πολύ αντιλιακό.
0: Εντάξει, αυτά είναι περισσότερο αμερικάνικα για το Πρίους. Είναι αμερικανιές αυτά. Γιατί εκεί το έχουν το Πρίους και το χρησιμοποιούν για παραδείγματα. Mm-hmm. Νομίζω.
1: Άκουσα τις προάλλες γονείς να φωνάζουν δύναμη το κοριτσάκι τους.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, δεν το φωνάζουν. Δεν του λέγανε κάτι να έχεις δύναμη.
0: Όχι. Προφανώς ήταν δύναμη το όνομά της.
1: Ναι. Όχι. Δεν είναι. Δοκίμασα να φορέσω κάλτσα παπούτσι. Δεν κατάλαβα. Κάλτσα παπούτσι και τα ψυχολογικά που αποκόμισαν είναι πολλά.
0: Άρα να φορέσει κάλτσα παπούτσια από τη μία και κάλτσα. Να μην βάλει τις δύο κάλτσες και μετά τα παπούτσια.
1: Α, κάλτσα παπούτσια. Α, τώρα κατά.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
0: Όχι, δοκιμάζεις. Το έχω δοκιμάσει και εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Να δω πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μου. Δεν αντιδράσα καλά και δεν το ξανά. Θέλω να πω, δοκιμάζεις όμως. Λες, μπορώ.
1: Το δοκίμασες επί τούτου ή
0: επί τούτου? Όχι, επί τούτου. Επειδή το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, με αφορμή κάποιο μήνυμα, λέω, κάτσε να δω.
1: Ναι.
0: Γίνεται?
1: Δεν γίνεται.
0: Στην πραγματικότητα έγινε.
1: Ναι, αλλά δεν ένιωθες καθόλου καλά.
0: Πόναγε η ψυχή μου μετά. Ναι. Πόναγε η ψυχή μου ότι κάτι δεν έγινε. Σαν να είχα βάλει δύο αριστερά παπούτσια. Δεν ήταν καλά. Ή σαν να μην είχα βάλει κάλτσα στο ένα παπούτσι. Αισθάνεσαι μια απώλεια εκείνη τη στιγμή.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι νεοφιλελέ που λένε αδιαθετήσαμε και είμαστε έγκυος. Λέω γεια σου φίλα μου, γεια σου σούλα μου. Εσύ με τον παππού και τα τσίμπορα σαν
0: δεν
1: μπορώ να διώξω αυτό το μήνυμα, το καταλαβαίνεις. Επιβεβαιώνω για τη δίεση, λέω 12 χρόνια Σλάβος. Ήταν η δεύτερη εκπομπή του 18 μετά τον Καζαμία και εγώ είχα λυθεί από τα γέλια, μάλιστα. Λέει ένας φίλος, γνωρίζοντας την αγάπη σας για τα μενού. Αν και είμαστε ακόμα μακριά από τις γιορτές Χριστουγέννων και Άγιο Βαλεντίνου, δεν βρισκόμαστε όμως τόσο μακριά από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε ένα από τα reels που μου μετάχθηκε χθες, ενώ έκανα το βραδινό doom scrolling, έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι όπου μοιαστικός μπαμπάς ετοιμάζει το σχολικό γεύμα για το παιδί του.
0: Μπαμπάς,
1: ετοιμάζει το σχολικό.
0: Όχι, κάτι το είπε.
1: Μοιαστικός,
0: μάλιστα.
1: Ξεκινώντας με το να ρίξει μέσα στο μεταλλικό μπολ έναν ολόκληρο αστακό, λίγο πιο μικρό από ενήλικο bulldog. Ευτυχώς. Δύο δευτερόλεπτα μετά και με τη βοήθεια του μοντάζ, ο αστακός είναι καθαρισμένος και έχει μόνο το τρυφερό μέρος του. Το συνόδευσε με ιταλικό όρτζο, το γνωστό σε εμάς κρυθαράκι ή μανέστρα, ενώ για σαλάτα είχε φρέσκα πράσινα λαχανικά με κομμάτια από passion fruit και, κρατηθείτε, τριμμένη vegan φέτα με συνοδεία vinaigrette. Και εκεί που στα σχόλια κόσμος και κοσμάκης φωνάζει «Ρε άνθρωπε, τι πας και πακετάρεις για το 8χρονο παιδί σου», εμφανίζεται σαν από μηχανής θεούλα μια μαμά που σε άψογο αμερικανικό ύφος σχολιάζει. Ορίστε μας, ήρθαν οι γονείς της πίτσας και της κοντομπουκιάς να μας μάθουν τι θα ταΐζουμε τα παιδιά μας. Καλή σχολική χρονιά και τα λοιπά.
0: Χάρη Μαγκουάερ, μόνο εσύ θα μάρκαρε συμπαίχτη σου στο κόρνερ σαν τον Κομπέρ που έχει βγει 4 φορές καλύτερος αμυντικός στο NBA και έχει γίνει πόστερ 5.135 φορές, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Παραθερίζοντας το πήλιο, άκουσα την κολλητή να λέει για το γιο της ότι θα πάει να παίξει μπάλα με τον ανίκητο. Και όχι, δεν ήταν η ομάδα του χωριού, λέει κόμισο του Φάμπρεγκα.
1: Κύριε Κώστα, να έρθω στον Γκίζ να σας βάλω την κάλτσα να μου βάλετε το παπούτσι. Καρτζάκης Κένεντις λέει: εγώ αγόρασα Birkenstock πλαστικές χρώματος πράσινο στρατιωτικό τρύπου Crocs και τις φοράω με κάλτσες και είμαι μια χαρά και ζένω ό,τι θέλουν.
0: Βεβαίως. Γιατί όχι.
1: Για δοκίμασε Ultrex Cool Mentol στα καμπανέλια να δεις.
0: Ναι, δεν είναι τόσο πολύ. Αν εννοούμε, όχι, δεν είναι. Μια δροσά την έχει, αλλά...
1: Το κουρτζάκι το λέγανε δύναμη αλήθεια. Είστε για κλάματα. Ασχολείστε με αστεία και για κόλλους και περίοδο της γυναίκας. Το ίδιο κάνω στον υπηαγωγείο για τα παιδάκια. Καλώς ήρθες, φίλε μου, στην εκπομπή.
0: Να σε καλά. Καλώς ήρθες και ταυτόχρονα καληνύχτα,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Ναι.
0: Και σε σένα, στον Γιώργο Πετρίδη, στον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλο και ο άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Άλου Άχτα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη απόκτηση ενός χαφ ανοιχτό ενδεχόμενο και για δεύτερο. Αύριο θα μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι ιατρικά και υπογραφές ο Σλοβαίνος Μέσος. Προλαβαίνει εκτός απρόβλου τη ρεβάνς της 5ης με την Χράντετς Κράλοβε ο Καλάμπρια, ο οποίος ακολούθησε σήμερα το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εντείνει τις προσπάθειες του Ολυμπιακός για τον δεξιό μπακ της Βόλσμπουργκ, Γιώκη Μέλε και τον ελβετό εξτρέμ της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, που έρτα της Σαντατέρ και Άλβαρες της West Ham, η βασική υποψήφη για τα χαφ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Γκονζάλες, ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ντεμπούτο κόντρα στον Αστερά Άκτορ. Στην καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουν Αρένα με φώτο την πρόκριση στη League Phase του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σε δίδυμο Βαργαγιώβιτς στην επίθεση προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανακοινώθηκε από την Αλάνια Σπορ ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την Ένωση μέχρι το τέλος της σεζόν. Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Μπραν για τα playoff του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ. Προλαβαίνει εκτός απρόβλου του Λουσέ Σωρετήρη και ενδιαγέ αγωνία για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Σε επαφές με στόχους για τη θέση 10 και αυτή του επιθετικού βρίσκονται οι ασπρόμαυροι. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνωσε και επίσημα ο Άρης. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο 28χρονος Ισπανός μέσος που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ Μπόσκο Σούταλο με οψιόν αγοράς από τη Σανταλιέγη. Για το θέμα της επαναφοράς των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης στη δίκη στον Sky εν ώψη της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. «Θέλουμε ομοφωνία των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Αν υπάρξει καχυποψία θα το καθυστερήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. «Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή», ανέφερε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η Μαρκό νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς Σύρου μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Εκκρεμεί απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρου στο αγώνα με το Λεβαδιακό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το sportfm.gr. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center στο τελευταίο φιλικό εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρώτο σκόρ ήταν ο Ντόρση με 18 πόντους. «Έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε», δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους Ισπανούς στις 31 Αυγούστου. Την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Από τότε ήταν η διεθνής καθώς και ο Νάν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Ρίγος, τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ανάρτησή του με τον Σέρβο τεχνικό στα πράσινα. Κοντά σε συμφωνία με τον Γιώργο Τσαλμπούρινε, η ΑΕΚ, ο διεθνής power forward που αγωνιζόταν στον Πανιόνιο, αναμένεται να επιστρέψει στην Ένωση μετά την τετραετία 2015-19. 16 παίκτες ξεκίνησε σήμερα ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Μέτσοβο. Στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Πρόκριση και για τους Ανδρέα Μπουρκ Αντώνη Παπακοσταντίνου στη Δίκοπο. Δεν τα κατάφεραν η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού που αποκλείστηκαν στο διπλό ΣΚΙΦ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League και τη δεύτερη στροφή στη La Liga. Ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και αυτή την ώρα Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1 στο 77ο λεπτό. Στην αυλή της πρώτης αγωνιστικής στη Serie A Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Μη χαίρεσαι, για δύο μερούλες είναι.
0: Εντάξει.
1: Δύο. Ναι. Και Παρασκευή μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Μετά και την ευστροφή τη δική μου. Εσύ ήσουν εγώ στο καιρό τώρα εδώ. Δύο εβδομάδες.
1: Όχι, μία.
0: Μία. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Φτερά, δύο, λίγο μετά τις 12, παρεούλα για το επόμενο δίωρο. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, γράμμες ανοιχτές 2-10-95-79-283-4-5. Για να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συζητήσουμε. Ο κ. Πάνος Μπουρνάς είναι στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. Και θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, προτού τα πούμε όλα.
1: Προτού τα πούμε όλα.
0: Ρίχτω.
1: Ρίχτω εσύ.
0: Εσείς επί των ανακοινώσεων.
1: Επί των ανακοινώσεων.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, είναι η τελευταία εβδομάδα που κάνουμε νύχτα. Για μένα είναι και κάπως έτσι περίεργο, γιατί το κάνω από 19 χρόνια. Λοιπόν, το 12-2 το βράδυ. Δεν αλλάζουμε στέγη, αλλάζουμε ώρα με το Διονύση. Και μαζί με το Σταύρο θα είμαστε πια μεσημέρι 2 με 4. Τώρα πώς θα πάει αυτό, θα βλέπω εγώ φως της ημέρας και θα κάνω εκπομπή, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν το ξέρω τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε είναι λίγο περίεργη η εβδομάδα για μας.
0: Δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα είναι. Οπότε, επειδή είναι η τελευταία εβδομάδα βράδυ μετά από τόσα χρόνια. Να το πάμε ωραία.
1: Να θυμηθούμε, ναι, και κάποιες εκπομπές.
0: Να θυμηθούμε, ό,τι θέλετε.
1: Να μας έρθει στο μυαλό.
0: Ό,τι θέλετε. Δεν χρειάζεται να τρελνόμαστε.
1: Καλά, δεν θα την κάνουμε όλη τη εβδομάδα. Γιατί
0: όχι, γιατί έχει και μάτς.
1: Έχει και μάτς, έχει παιχνίδια.
0: Σήμερα τέλος πάντων που είναι και πιο χαλαρά. Μπορούμε να το πάμε έτσι.
1: Και αύριο δεν έχει. Τετάρτη παιζιά και Τετάρτη παιζιά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και Πέμπτη μάχη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
0: Σωστά. Οπότε είναι η τελευταία εβδομάδα βράδυ. Θα πάμε 2-4 μαζί με Σταύρο, όπως είπαμε. Να πω με την ευκαιρία και εγώ τώρα που ήρθα περαστικά στον Αντώνη Πανούτσο. Να πάνε όλα καλά, δύναμη. Και αυτά. Δεν είναι, δεν αλλάζουμε.
1: Ούτε στήλ, ούτε τίποτα. Πάλι θα πιένετε.
0: Όχι. Πάλι γράμμες θα βγάζουμε. Απλά άλλη ώρα.
1: Να ξέρετε, παίρνουμε και τα κοσάρια και το μεσημέρι. Δεν τα παίρνουμε μόνο. Ναι. Δεν έχουμε θέμα σας.
0: Ναι. Και θα ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα. Τώρα, αυτό ξαναλέω, αυτή τη εβδομάδα θα είμαστε νύχτα. Και από Δευτέρα θα πάμε μεσημέρι μαζί με τον Σταύρο. Τριάδα. Πείτε και κανένα όνομα, γιατί σκεφτόμαστε. Τι
1: για
0: όνομα να βγάλουμε την εκπομπή. Για πείτε και εσείς, μήπως έχετε καμιά ιδέα. Δεν ξέρεις ποτέ, να το κάνουμε διαδραστικό. Μπορεί ο κόσμος.
1: Να θέλει όνομα.
0: Να, ναι.
1: Και τραγούδι πρέπει να βρούμε.
0: Θα βρούμε τραγούδι.
1: Καλά, θα βρω τραγούδι. Βρούμε, δεν είναι θέμα. Στα τραγούδια θα ασχοληθώ λίγο και μια μέρα θα βρω.
0: Ναι.
1: Το όνομα, ρε φίλε, είναι.
0: Να το βρούμε.
1: Ήταν ωραίο το Αυτεράδιο.
0: Ναι.
1: Τι θα το κάνουμε. Αυτεράδιο Μπαϊνούν.
0: Δεν γίνεται. Όχι.
1: Μεσημεριάτικο.
0: Δεν γίνεται. Το Αυτεράδιο ήταν μια εκπομπή και είναι δηλαδή για το βράδυ, για τη νύχτα. Και θα παραδώσουμε σκητάλη σε άλλου. Θα ανακοινωθεί όταν θα έρθει η ώρα, παιδιά. Για το βράδυ. Λοιπόν.
1: Ναι, και δεν ξέρω να σας πω, παιδιά, ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει ο σταθμός το βράδυ, γιατί ρωτάτε κάποιοι.
0: Θα το ανακοινώσω.
1: Θα το ανακοινώσω, ναι. Και δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλω να σας πω, πάντα τα λέμε.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Τι λες.
1: Έλα.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, λέω.
1: Να ανοίξουμε. Από όταν γνώρισε το Διονύση.
0: Για τον Μπάμπη που λέτε επίσης, ο Μπάμπης, παιδιά. Έχει πάρει μια επαγγελματική απόφαση. Ο Μπάμπης είναι ο Μπάμπης. Και πάντα η πόρτα του Σπόρεθεν θα είναι ανοιχτή για τον Μπάμπη. Δεν το συζητάμε. Έτσι τι συζητάμε. Έχει πάρει ο άνθρωπος μια απόφαση και τι το πούμε εμείς θα κάνει. Οπότε πάμε εμείς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα για να ξέρετε, δηλαδή, εγώ το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό το τι ακριβώς θα έκανα, γιατί δεν αντέχαλω τη νύχτα. Μετά με τις ενέσεις και με όλα αυτά τα οποία κάνω τα βράδια. Υπήρχαν φορές που νύσταζα, που ήμουν σε μια άλλη κατάσταση που δεν την είχα συνηθίσει. Και είναι και πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό το βράδυ, δεν λέω ότι δεν θα μου λείψει, θα μου λείψει. Αλλά πέρασα και τα 50.
0: Ναι.
1: Και όπως λέει και εύστοχα ένας φίλος, αντίπα από όταν γνώρισες το Διονύση αδυνάτησες. Ισχύει. Μπήκε σε πρωινή εκπομπή στους Μπετάρδες. Ισχύει. Λοιπόν, περίμενε.
0: After brunch, λέω. Άλλος λέει, ωραίο αυτό, μου άρεσε, τη νύχτα μέρα.
1: Μπήκε σε πρωινή εκπομπή, μετά την κάνατε πιο πρωινή. κουρεύτηκες.
0: Και τώρα θα την κάνουμε και πιο πρωινή.
1: Ναι, τώρα θα την κάνουμε και πιο πρωινή. Και τώρα πας και μεσημέρι. Μέχρι και μπουστάκι θα ξυρίσεις.
0: Τώρα την πάμε και πιο πρωινή. Και επίσης από την άλλη εβδομάδα η πρωινή εκπομπή από 11, ξεκινήσαμε 12, πήγαμε 11, τώρα πάμε 10.
1: Πιστεύω σε δύο χρόνια σε 8
0: χρόνια. Όχι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Γιατί ρε.
0: Λίγο θα βγαίνουμε σαν τον αυτιά να δουλεύουμε.
1: Στι 6. Γιατί πρωινό ξύπνημα YouTube. Θα πετυχαίνουμε και το τελευταίο NBA.
0: Ναι.
1: Τίποτα Clippers, Lakers, 6 και 4.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε κάπως έτσι θα πάει.
1: Οι τρεις αμίγκος στέλνουν εδώ. Τρία στούτζες. Στούτζες είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Να σε καλά, ρε φίλε, για να δω που γράφει. Άσχημα ανέβη για τους Αυστραλούς. Λοιπόν.
0: Πάμε να ανοίξουμε.
1: Τα μπάλα, λέει.
0: Ναι, λέει έχουν στείλει πολλά. Έχουν στείλει πολλά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα είναι.
0: Θα δούμε. Έχω κάνει εγώ μεσημέρι, αλλά έχω κάνει καλοκαίρια και τέτοια. Σε άδειες παλιότερα.
1: Μεσημέρι πρέπει να έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Δύο φορές το 24.
0: Όχι, έχω κάνει εγώ. Έχω κάνει.
1: Εδώ μόνο που μου είχαν. Κάποιος θέλει με λίγο Τσανάκας και έκανα. Ή ο Νικολακόπουλος. Και έκανα Σάββατο. 2-3 Σάββατα είχαν.
0: Άλλο λέμε τώρα. Μιλάμε για μεσημερινή εκπομπή γραμμές. Με γραμμές.
1: Όχι.
0: Έχω κάνει εγώ. Κάνει κάτι παλιά με σε άδειες τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Να ξέρεις τον Τάλα Μπάλα το... Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Πώς λέμε Τάλα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε...
1: 95, 79, 83, 4 και 5.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, εσείς που κάποιοι που το στέλνετε θεωρείτε δηλαδή... Ειλικρινά τώρα σας λέω, δηλαδή μας ξέρετε. Ειδικά πες εμένα, με ξέρετε και 19 χρόνια που κάνω βράδυ και όλα αυτά. Νομίζω ότι είχα θέμα επειδή πήγε ο Μπάμπης απέναντι. Πες έγινε και εγώ, δεν κοιτάζω αυτά. Ένα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Δεύτερον, έχω ξεκινήσει στη δημοσιογραφική μου καριέρα άπειρες ώρες από το μηδέν. Και τότε που πήγα και πρόσφατα Τσέντης και ξαναγύρισα και ούτε που ξέρω πώς, δεν φοβάμαι να ξεκινήσω κάτι. Ούτε και στο. Και στο YouTube που έπιασε στην πορεία, ούτε πουθενά. Εδώ είχα πάει στο 24 που είχε 3%.
0: Τι μου λέει. Δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Όχι.
0: Άλλο μα λέει ντροπή σα. Ντροπή μα. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, δείτε και έχω τέτοια κολλήματα και θέματα. Πάντα και πηγαίνω και. Πάντα έτσι ήμουνα. Ποτέ δεν με ενδιαφέραν αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Ο Νίκος από την Άρταση, Έστα Radio. Αν δεν βάλετε Κασάβενη Killers, βρείτε κάτι αντίστοιχο.
0: Θα δούμε, παιδιά.
1: Μεσημεριανό γερμανικό θα κάνουμε. Γερμανικό είναι. Ναι. 2-4.
0: Όντως. Αυτά.
1: Το σωστό του after λέει πάντως κρατάει ως το μεσημέρι. Θα μόνοι στον Batman, ξέρετε. Ναι, ισχύει. Εντάξει, όχι μεσημέρι τώρα. Στον Batman. Εγώ έχω κάνει με Batman μέχρι 9 το πρωί, 9.30.
0: Τα σκληρά τα χρόνια.
1: Μέχρι 9.30. Και πιο σκληρά χρόνια. Προ Batman. Εποχή. Τώρα κάποιοι μόνο στην ηλικία μας θα το θυμούνται. Μπιζάρ να φεύγω 10 το πρωί και 11.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Παιδιά, είπαμε να το πάμε ήρεμα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όσοι θέλετε να θυμηθούμε και εκπομπές και σκηνικά και top 10, ας πούμε, στιγμών στο αυτεράδιο, να τα θυμηθούμε. Με μεγάλη μας χαρά. Για πάμε.
1: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, γίναμε τρεις.
0: Εδώ.
1: Ναι. Πότε σε έστειλα. Μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου, εσένα.
0: Εντάξει, μου μεγάλες αλλαγές.
1: Κάτσε ρε, αδερφέ, έχω χάσει 20 κιλά. Έχω δυνατή. Έχω κουρευτεί. Έχω κάνει πρωί εκπομπές.
0: Ναι.
1: Εσύ φταίς. Δεν το άσχε.
0: Εγώ γιατί θέλω.
1: Εσύ φταίς.
0: Πάμε, ναι.
1: Έχει δίκιο, φίλος.
0: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα.
2: Παναγιώτη, τι κάνετε, παιδιά μου.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τι έγινε, αδερφέ.
0: Καλά, φίλε.
2: Μας εγκαταλείπετε.
0: Δεν εγκαταλείπουμε, πάμε άλλη ζώνη.
2: Και ποιος θα είναι το βράδυ?
0: Δεν ξέρω, θα ανακοινωθεί από το σταθμό της
2: επόμενης. Θα ανακοινωθεί. Θα έχουμε όμως παρέα, ε.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Γιατί εμείς που είμαστε μόνοι ακούμε ράδιο, αν είναι λοιπόν. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Sorry, Ρακλή, θα απαιτηθώ λίγο σε... Διονύση μου.
0: Έλα.
2: Ο Παναθηναϊκός φέτο βάζει πολύ εύκολα γκολ. αλλά το κακό είναι ότι τρώει εύκολα γκολ.
0: Σωστά.
2: Οπότε αν βελτιώσουμε την άμυνά μας και το κέντρο μας, πιστεύω θα το πάρουμε το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Τώρα όσον αφορά που έφυγε ο Τσέριν, εντάξει, τον είχαμε πάρει 600 χιλιάρικα και έφυγε με 3,5 εκατομμύρια. Είναι καλό deal.
0: Τρία,
2: ναι. Είναι καλό deal. Πιστεύω θα πάρουμε καλό παίκτη σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Εξάρι θα πάρουμε ή οχτάρι.
0: Οχτάρι μπορεί να πάρει και δύο χαφ. Σίγουρα ένα είναι ανοιχτό για δύο.
2: Και δύο, θα πάρει στο πέρεμα θες.
0: Αυτό ανοιχτό θα τα αφήσω και επίσης.
2: Αν φύγει τον Μπάι ο τέτοιος, ο Μπράουν. Εντάξει, ο Μπράουν είναι πιο καλός.
0: Πιστεύω αν φύγει κάποιος θα φύγει ο Τουμπά, φίλε μου.
2: Ο Τουμπά έχει ένα, ενώ ξέρει μπάλα, κάνει πολλά λάθη. Mm. Αφήνει ένα μέτρο τον παίχτη και βάζει γκολ, κάνει τσαφ. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κακός παίκτης, αλλά έχει αυτό δεν του έχει εμπιστοσύνη.
0: Ναι. Θες κάτι πιο σκληρό.
2: Ναι. Αυτός ο παίκτης άμα ήταν, δηλαδή, σαν το Βίτρα, ρε παιδί μου, θα ήταν βασικός.
0: Το Βίτρα.
2: Αλλά εντάξει, λείπουν πολλά στοιχεία. Αυτά είχα να πω.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά μου.
0: Εσύ,
2: καλή εβδομάδα.
0: Εσύ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Διονύση μου, με ακούς?
0: Ακούω, ναι, γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα. Ο Παναγιώτης είναι ο Μουτρίκαρα.
0: Παναγιώτη μου.
3: Από...
0: Έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου.
1: Ναι, αν γίνεται.
3: Ναι. Τώρα με ακούτε?
1: Ναι.
3: Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
3: Διονύση, ο Παναγιώτης είμαι με το πρόβλημα που έτωτε με τον πατέρα μου, τον έχω χάσει.
0: Ναι.
3: Καταλάβεις τώρα. Από Τρίκαλα.
0: Ναι, Παναγιώτη.
3: Πώς είσαι, καλά?
0: Εσύ.
3: Μακάρι μου, καλά. Υγεία σε όλους. Θέλω να σας πω μια καλησπέρα και καλή σεζόν. Τώρα είχα δύο λόγια έτσι για το Παναθηναϊκό. Ακούγομαι?
0: Ναι, φίλε μου.
3: Σχετικά άκουσα για τον Τζέρι που έκανε μεταγραφή. Λίγο διαφωνώ για αυτή την απόφαση που έχει πάρει ο σύλλογος. Γιατί εντάξει, έβλεπε εκεί κάπου ήταν βελτιωμένος.
0: Εγώ την έχω πει την άποψη μου για τον Τζέρι. Ένας καλός παίκτης.
3: Ναι.
0: Έχω πει και πάλι και δεν το λέω τώρα που φεύγει. Εγώ θα ήθελα να δω μια παραπάνω εξέλιξη. Δηλαδή κάποια πράγματα, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, έπρεπε να τα έχει εξελίξει. Αλλά είναι καλός παίκτης.
3: Ναι. Στο ακόμα εντάξει είναι λίγο μπερδεμένος ο προπονητής εδώ που τα λέμε τώρα. Mm-hmm. Γιατί συνέχεια οι αλλαγές αυτές δεν ξέρω τώρα το διάστημα αυτό να του βοήθησε να σχηματίσει. Δηλαδή να βγάλει μια ενδεκάδα που να μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια τώρα. Πιστεύω εντάξει να τα καταφέρει την Πέμπτη παίζουμε.
0: Πέμπτη, ναι.
3: Ναι, να πάρει την πρόβληση.
0: Ναι.
3: Αυτά είναι ακριβώς. Περισσότερο ήθελα να σας πω να σας χαιρετήσω, να σας πω ραγιά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
3: Εύχομαι τα καλύτερα. Είναι τα ρεπορτάζ που κάνεις εσύ, σε βλέπουμε παντού. Τρέχετε, αγωνίζεστε. Να είστε καλά και καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Εσείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, Γιούρι.
4: Τι κάνετε, παιδιά? Εντάξει, δεν παίρνω πολύ συχνά, αλλά είχα καιρό να σας ακούσω μαζί και τους δύο.
0: Είχαμε πολύ καιρό, άδειες, προετοιμασίες.
4: Ναι, πάντως θα με συγχωρήσει ο Διονύσης, γιατί θα πω λίγο στον Ηρακλή λίγα πράγματα.
0: Ό,τι θες.
4: Επειδή, όπως σας έχω ξαναπεί, βλέπω ποδόσφαιρο, επειδή ο παππούς μου ήταν Αιγυπτιώτης, Έλληνας Αιγυπτιώτης, και έπαιζε, σας έχω πει, σεντερφόρ στη Ζαμάλεκ, όσο ήταν εκεί, και του άρεσε το ποδόσφαιρο. όταν ήρθαν με επινάστες στην Ελλάδα, το έδειξε όλους τους ξένους, με πήγαινε στο γήπεδο από το δημοτικό. Και τότε ήταν η εποχή του Μπούκοβι. Λοιπόν, από την εποχή του Μπούκοβι μέχρι και σήμερα, μέχρι τον COVID πήγαινα στα γήπεδα. Από τον COVID μετά σταμάτησα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Απευθύνομαι τώρα στον Ηρακλή. Ηρακλή, όπως είπες και εσύ, δεν είσαι και μικρός, ούτε μεγάλος βέβαια, ναι. Αλλά θέλω να πω, έχεις δει αρκετή μπάλα στη ζωή σου, έτσι. Σου κάνω λοιπόν μία ερώτηση να μου πεις. Αυτή είναι υποκειμενική. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ ή ο άλλος είναι σωστό ή όχι. Ποιος ήταν αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού? Αυτή τη στιγμή.
1: Από αυτούς που έχω δει ή τώρα, μου μιλες, για αυτή την ομάδα.
0: Τώρα, φαντάζομαι τώρα.
4: Ναι, μέχρι αυτό που έχεις δει, φέτος τουλάχιστον.
1: Αυτά που έχω... Περίμενε, με μπέρδευσες. Αυτά που έχω δει σε όλη μου τη...
4: Όχι σε όλη σου. Μιλάμε για φέτος.
1: Α, τι φέτος. Για φέτος, για τη φετινή ομάδα. Ναι,
4: ναι, για τη φετινή ομάδα.
1: Κοίτα, δεν τον έχουμε δει πολύ.
4: Σίγουρα, ισχύει αυτό, ναι.
1: Δεν τον έχουμε δει πολύ, δηλαδή, αλλά δείχνει όμως ότι έχει κάτι που μπορεί να... Όταν θα δέσει και θα βρει ρυθμό και τέτοια που μπορεί να ξεσηκώσει ο Καρασκάκη, πιστεύω ότι είναι ο ΣΑ. Έχει πολύ ποιότητα.
4: Πολύ ποιότητα. Δεν ακούω καλά.
1: Λέω, πιστεύω αυτός που έχει πολύ ποιότητα και μακάρι να τη βγάλει στο γήπεδο, αυτό δείχνει εσόμαστε τα λίγα που έχουμε δει, είναι ο ΣΑ. Ο ΣΑ έχει πολύ ποιότητα.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις. Εγώ νομίζω, θεωρώ πάντα, από πέρσι αν θυμάσαι, ότι καλύτερο να παίξει αυτή τη στιγμή. Και αν πουληθεί, θα πουληθεί ακριβά κάποτε. Αν παίξει, είναι ο Σιπιώνη. Μόλις μπήκε προχτές ο Σιπιώνη.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός.
4: Ανέβηκε όλος ο Ολυμπιακός. Mm. Ανέβηκε όλος ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη, έτσι, προς Θεού. Όσον αφορά τον Σάπουλες, είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά για μένα έπρεπε, πέσει, τον έχει βάλει πολύ μπροστά. Η κανονική του θέση είναι εκεί που παίζει ο.
1: Δεκάρι έπαιζε, να ξέρεις αυτό.
4: Ορίστε.
1: Στήφα Μαλικά, όσο 10 έπαιζε πιο πολύ.
4: Δεκάρι, ναι, δεκάρι. Ναι. Εκεί που πες τον Εμπορή, ο μικρός ο δικός
1: μου. Ο Μουζακίδης.
4: Ο Μουζακίδης. Ναι. Αυτή είναι η θέση του, να παίζει εκεί. Εκεί δηλαδή.
1: Ο ίδιος είχε πει όταν είχε έρθει ότι παίζει και στο 8.
4: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Πάντως, εχθές παίξαμε με 3 δεκάρια στην ουσία, το Μουζακίδη, το Σακ και το Φορτούνι, και μέχρι πέρσι παίζαμε χωρίς κανένα δεκάρι. Δηλαδή. Κάτι ρε παιδάκι μου, σαν να μην πάει πολύ. Αλλά ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από πέρσι, έτσι. Επίσης μου άρεσε πολύ ο Ρόκα. Δηλαδή, αυτή είναι, δεν είναι ούτε ο Τζόρτζοβιτς, ούτε ο Σέστιτς. Αλλά είναι εξτρέμ που μπαίνει, έχει τρίπλα, μπαίνει κάθετα στην περιοχή. Και έτσι και έφτιαξε και εδώ. Έφτιαξε 2-3 ευκαιρίες. Μου άρεσε επίσης ο... Δικητζιάν, όπως λέγεται, το αριστερό μπακ.
1: Καλός ήταν.
4: Έτσι, καλός. Δηλαδή δείχνει ότι είναι πολύ καλός.
1: Όχι, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός άλλαξε πολύ την εικόνα του όταν έγιναν οι 5 αλλαγές. Οι πρώτες 3. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι, είναι από τα παιχνίδια που πάλι. Τα θυμάσαι γιατί και οι 5 αλλαγές που μπήκαν βοήθησαν. Και οι 5.
4: Ναι, ναι, ναι. Επίσης και ο Ορτέγκα. Φαίνεται, ρε παιδάκι μου, ότι ήταν να παίζει χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Έβγαλε μια ηρεμία. Έτσι. Ναι, μια ηρεμία. Ναι. Βέβαια δεν υπήρχε και πίεση. Δηλαδή, ο Ατρόμητος δεν απείλησε. Δηλαδή, είχε μπουκότρα, και αυτό ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο.
4: Ισχύει και αυτό. Ναι. Εντάξει, παιδιά, σας αφήνω, γιατί ψάχνετε πολύ κόσμο σήμερα. Εύχομαι, μήπως το μεσημεριανό να το ονομάστε Σιέστα.
0: Ναι, λες,
4: για σκεφτείτε εδώ. Δηλαδή, τι, λίγο πριν τον ύπνο το βραδινό. Και αν κοιμάται κάποιος το μεσημέρι, λίγο. Τέλος πάντων, μια γνώμη, όπως είπαν και άλλοι φίλοι, είπα και εγώ μια λέξη χέστα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και στη Μεσημεριανή και καλή συνέχεια σήμερα. Γεια σας, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Πάμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: Έλα, ταξιάρχη.
5: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλώς ήρθατε, καλά.
5: Γεια σου Διονύση, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
5: Λοιπόν, εντάξει, σοκαρίστηκα με αυτό που είπατε πριν, γιατί σας ακούω τα βράδια Το πρωί δεν θα μπορώ να σας ακούω, δεν θα σας βάζω on demand. Ναι. Εγώ την εκπομπή να σας πω την ακούω 2,5 χρόνια άρχισα να την ακούω. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω γελάσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τελευταία παίρνω κιόλας. Καλό ξεκίνημα σε αυτό που θα ξεκινήσετε τώρα. Καλή να είσαι καλά. Είσαι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ να πω κάποια πραγματάκια για την ΑΕΚ που θα ξεκινήσετε τώρα. Καλή να είσαι καλά. Είσαι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ να πω κάποια πραγματάκια για την ΑΕΚ

0: Και ο Ρόκα βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν καλή αριστερή πλευρά.
1: Ο Ρόκα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν για 5-0, το δεύτερο ημίχρονο ήταν για 5-0. Και θα πω κάτι για τον Ελκαμπή σε λίγο, αλλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω για την ΑΕΚ. Αυτό μου έκανε εντύπωση αρνητική ο Ηρακλής και ο προπονητής του που πήγε και έβαλε, έπαιζε με τριάδα στην άμυνα και έπαιζε με full back με ανάποδο πόδι. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή δεξί back να παίζει αριστερά και αριστερό back να παίζει δεξιά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εντάξει, τώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Πρέπει να περάσει. Είναι καλύτερη ομάδα. Βέβαια είναι ύπουλο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι σε μια καυτή Νέα Φιλαδέλφια θα περάσουμε. Είναι και πολύ καλά ο Γιώβιτς, ο οποίος φέτος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ, αν είναι υγιής. Μακάρι. Λοιπόν, να πω κάτι για τον Ελκαμπή, γιατί ακούω πολλούς που λένε ότι ο Ελκαμπή δεν είναι πλέον σε καλή κατάσταση και αυτά. Εγώ νομίζω ότι φταίει ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού που ο Ελκαμπή δεν είναι τόσο καλός όταν φτάνει στην αντίπαλη εστία και το εξηγώ. Πιστεύω ότι...
0: Εντάξει, έχει δύο... εντάξει, το πέναλτι πραγματικά δεν δηλαδή, ο τρόπος που...
1: Όχι, όχι, είναι ανοησία αυτό.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι.
0: Τώρα η κεφαλιά που κάνει που τη βγάζει ο Χουτεσιώτης, το ψαλιδάκι που κάνει που το βγάζει ο Χουτεσιώτης, στη...
1: Ναι, ναι.
0: Το σου το οποίο κοντράρει και το βγάζει και ο Χουτεσιώτης, αυτά είναι όλα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι δηλαδή ότι δεν είναι... Ακεί το πουλήσει μπάλα. Να μου πεις για το πέναλτι, το συζητώ και εγώ, και εγώ εκνευρίστηκα φάνταστα όταν ας πούμε ήταν μια εκτέλεση την οποία ο Χουτεσιώτης πρόλαβε, έπεσε στο έδαφος και σηκώθηκε και την μπλόκαρε την μπάλα.
1: Ναι, ναι, ήταν κακή εκτέλεση. Κόλλησε το μυαλό του εκεί.
2: Όχι, αλλά αυτά μπορεί να συμβούν. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένας παιχνίδι που ξέρεις τι ποιοτές.
0: Ναι.
2: Μπορεί να συμβούν αυτά.
1: Ναι,
2: αυτό ακριβώς. Okay, αλλά αύριο μεθαύριο θα βάλει κάποιο γκολ. Πώς να σου το πω.
1: Αυτό,
2: το ξέρεις, δεν είναι κάποιος που δεν το ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι εγώ βλέπω έναν παίχτη ο οποίος γενικά στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ μέσα στο μάτς. Δηλαδή τρέχει, μαρκάρει μέχρι το κέντρο. Και ίσως αυτό να... Και ίσως αυτό να οφείλεται ότι ο Ελκαμπή.
0: Αυτό το έκανε και όταν έβαζε φτάνει... το ένα γκολ μετά το άλλο.
2: Είναι. Κοίτα, περνά τα χρόνια σίγουρα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό...
1: Ναι, αλλά άλλο όταν ήταν 30 και άλλο τώρα που είναι 33, πόσο είναι.
2: 100%. 100% σε αυτό το κομμάτι, ναι. Αλλά δεν είναι ότι δεν θα πάρει γκολ ο Ολυμπιακός από τον Ελκαμπή. Θα πάρει,
1: ναι. Εγώ πιστεύω θα είναι πρώτος σκόρερ, αν με ρωτάτε.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι πρώτος σκόρερ, θα πάρει γκολ.
1: Δηλαδή μαζί με Γιώβιτ και Λιβάη θα παίξουν, θα παίξει μεγάλη κόντρα ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ. Έτσι όπως το βλέπω.
2: Για να δούμε.
1: Αλλά νομίζω ότι οφείλεται στο ότι έχει κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή με την Αϊμέγγεν στην παράταση το λυπήθηκα. Και δεν είχε και παίχνει να τον αλλάξει, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Δεν ξέρω αν το θυμάται και ο Ηρακλής στη ρεβάνς. Έβγαζε τεράστια κούραση. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης μεγάλης αξίας, είναι, τι να λέμε τώρα, είναι ο καλύτερος center forward στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, εντάξει, αρχή, σε ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, αγόρινα μου.
1: Γεια σου.
2: Διάλειμμα.
3: Η WinSport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Να πούμε ότι έχουμε ένα θέμα με τα,
2: τα μηνύματα.
1: Ναι. Με τα μηνύματάκια.
2: Κάτι έχει κολλήσει το σύστημα εδώ. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Καλώς στον Ανδρεβιδέο.
3: Τι κάνετε?
1: Πού σε ρε,
2: λένε τα πάντα.
3: Τελειώσαν οι διακοπές, δηλαδή, παιδιά.
2: Τελειώσανε, βέβαια, να σου είμαι ειλικρινής. Επειδή ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα με τον Ρεβαλιακό. Με τρώει.
1: Μα τι να κάνω, να πας Καλαμάτα πάλι?
2: Κάπου,
3: εντάξει,
2: δεν κάπου να πάω στο δίκτυο.
3: Δεν είσαι και μακριά ακόμα και εδώ, άμα θες άρρηση, είσαι πολύ κοντά από έναν, είναι η αλήθεια. Είδατε εσείς σήμερα άδεια, εμείς πρωτοθέως τώρα από Παρασκευή και μετά άδεια, εγώ δηλαδή.
2: Ωραίος.
3: Οι πλούσιοι πάνε τον άκουσε, εμείς οι φτωχοί το Σεπτέμβρη.
1: Κοίτα, ο Σεπτέμβρης έχει τα καλά του, όπως και ο Ιωάννης.
3: Όχι, πολύ καλά, πολλά καλά ο Σεπτέμβρης, όντως.
2: Καταρχήν
3: δεν είναι ένας πάρος των άλλων.
2: Ο Αύγουστος τώρα δεν είναι, είναι δύσκολος.
3: Λιγότερο κυρίες πιο φτηνά ξενοδοχεία, τα ξέρετε όλα αυτά.
2: Για μένα πλέον ο Αύγουστος είναι αν έχεις χωριό, να πηγαίνεις στο χωριό.
3: Ναι, γιατί έχουν ξεφύγει λίγο οι τιμές, φαντάζομαι τα βλέπετε.
2: Πέρα από τις τιμές.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα για να πας σε νησί, ας πούμε, όπως είναι οι Κυκλάδες. Ή στην Κρήτη όλα αυτά, θέλεις ένα νεφρό μόνο για να βάλεις αυτοκίνητο και τα στήματα.
2: Θέλεις, αλλά αυτά τα θες και τον Ιούλιο.
1: Όχι, δεν ξέρω αν είναι. Εντάξει.
2: Όχι, ίδιες τιμές είναι. Απλά τι γίνεται.
3: Εντάξει, δεν θέλω διακοπές από όποιος έχει να πάει διακοπές.
2: Στα νησιά. Ρε φίλε, γίνεται χαμός. Δηλαδή πάνε να κάνεις άλλο μπάνιο θα κάνεις 15-20 Ιουλίου, 25 Ιουλίου, 28 Ιουλίου και άλλο μπάνιο θα κάνεις 10 Αυγούστου.
1: Ναι,
2: οκ. Άλλο σκοπό. Γίνεται χαμός, ρε. Χαμός.
1: Κοίτα, εγώ ποτέ δεν πήγαινε εύκολα Αύγουστο. Τώρα δύο χρονιές έχει τύχει λόγω με την προετοιμασία που έπρεπε
2: να πάρει. Τέλος πάντων, εντάξει, μην κρινιάζουμε.
3: Τέλος, να είμαστε καλά, εντάξει, το καλό ξέρεις τι είναι ότι στην Ελλάδα, ότι ακόμα και ένας Αθηναίος μπορεί να πάει μία ώρα, μία μισή από την Αθήνα και να βρει κάπου καλά, να περάσει καλά, έστω και για μια μέρα. Αυτό είναι το καλό που έχει αυτή η χώρα, δόξα τω Θεώ, ακόμα. Τέλος πάντων, τι θα πω, και εγώ πιο πολύ επειδή άκουσα ότι είπατε θα σταματήσετε το βράδυ, πήρα να σου πω την αλήθεια. Εμένα βασικά που δουλεύω πάντα βράδυ θα μου λείψετε να μιλήσω τα ψέματα, γιατί μεσημέρι δεν ακούω εύκολα ράδιο. Σας εύχομαι όμως ότι καλύτερο και καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Θα αντικατασταθείτε από κάποιους ή δεν θα έχει καθόλου εκπομπή?
1: Θα έχει.
3: Οπότε θα ακούμε κάποιο τώρα. Εντάξει, γιατί ξέρετε, κάνετε πολύ καλή παρέα, όπως είπε και ο πρώτος κύριος που βγήκε, ο Παναγιώτης νομίζω. Κάνετε πολύ παρέα σε κάποιον, και άμα είναι μόνος και άμα δουλεύει όπως εγώ που δουλεύω βράδυ.
2: Ναι.
3: Οπότε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια. Ήσασταν πολύ καλό δίδυμο και εύχομαι να συνεχίσετε ένα καλό δίδυμο. Και μακάρι να πείσετε και εκείνο το παλικάρι που είναι ΑΕΚ που είναι στην εκπομπή στη Διακυριακή, να τον φέρετε και αυτός βράδυ όταν που δεν κοιμάται βράδυ.
1: Αυτός είναι δύσκολος άδερφος.
3: Επειδή θυμάμαι που έλεγες μια φορά που δεν είχες φέρει ότι αυτός βράδυ κοιμάται, δεν μπορεί. Τώρα που είναι μεσημέρι θα μπορεί η πιστή να
1: έρθει. Κοιμάται και μεσημέρι όμως.
3: Αυτό είναι το θέμα. Κοιμάται και μεσημέρι. Πολυτέλεια. Πολυτέλεια να κοιμάται και μεσημέρι.
1: Δηλαδή τελειώνει η πρωινή εκπομπή, θα πάει, θα φάει κάτι και θα την πέσει ένα-δύο ωράκι.
2: Βέβαια.
3: Σήμερα, θα είναι καλά. Τέλος πάντων, εγώ σας εύχομαι καλή σεζόν, έχετε και με τις δουλειές σας και τέτοια. Τώρα για τον Παναθηναϊκό Διονύση, τι να πω, έτσι όπως τον είδα λίγο στο πρώτο παιχνίδι που δεν το είδα και πολύ, πολύ λίγο είδα, πιστεύω ότι μάλλον θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κάνω λάθος.
2: Βόμβα μας έλεγε τώρα.
3: Εντάξει, έτσι τι κλείνω, τι με εκτίμησή μου κάνω. Μακάρι να πέσω λάθος. Θα πας έξω στη Τσεχία.
2: Θα πάω, ναι.
3: Θα πας τώρα, καλά να περάσεις, καλή επιστροφή. Τι να πω, μακάρι να περάσει, αλλά έτσι όπως το βλέπω θα δούμε. Λοιπόν, καλή αρχή στο ξεκίνημα το κύριο που θα κάνετε και να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.
1: Γεια σας, ρε Γορίνα μου.
0: Πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά.
4: Καλό ξεκίνημα.
1: Να είστε καλά.
4: Πάρε καλή σεζόν, έχουμε καλό πρωτάθλημα. Καλή πρωτάθλημα, τάρα να δούμε. Παιδιά, ξέρω εγώ για το μεσημέρι, καλό ξεκίνημα. Πότε αλλάζετε?
2: Δευτέρα.
4: Δευτέρα, 2 με 4 στην ώρα του κύριου Μπαμπή.
2: Ναι, ναι, 2 με 4.
4: Οκ. Μαζί δίδυμο πάλι, έτσι.
2: Και με το Σταύρο μαζί.
4: Οκ. Τριάδα, ωραία. Τι να πω, παιδιά, ευχαριστούμε για όλα. Πέρασαμε υπέροχα τόσα χρόνια, βραδάκι. Εγώ 2 χρόνια σας άκουγα, αλλά εντάξει, ξέρω ότι είστε 7 χρόνια, περίπου 8.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι ο 8ος συνεργητής.
2: Ναι.
1: Μαζί.
4: Έλα, πες, Ερακλή.
1: Τα έσπασες όλα τα ρεκόρ.
2: Ωραία, τα ρεκόρ.
1: Έσπασε Σούτο, γιατί με το Σούτο έκανα πολλά χρόνια. Καραϊδρος ήταν μια πινελιά.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν καραϊδρος. Ποιος έμα τώρα στείλανε μήνυμα ότι τρώει την πίτσα με μαχαιροπύρουλο.
2: Ποιος?
1: Καραϊδρος.
2: Ναι.
4: Ας ελπίσουμε το βραδάκι να είναι έτσι Παναθηναϊκός με Ολυμπιακό πάλι. Υπάρχει έτσι τζερτζελέψη.
1: Αλήθεια σας το
2: δείξω. Θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε.
1: Καλά, δεν θα αργήσει και να τον πάθετε.
2: Την άλλη ομάδα.
4: Καλά, δεν θα αργήσει, πιστεύω. Κυριακή
2: Κοντήγιορτή που λένε.
4: Ακριβώς. Εγώ τώρα να πω λίγο για τον Παναθηναϊκό Διονύση, πιστεύω θα προκριθούμε, αλλά δύσκολα, φίλε.
2: Mm-hmm. Καλά, ούτως ή άλλως μέχρι τώρα όλες οι προκρίσεις του Παναθηναϊκού δύσκολες ήταν.
4: Αυτό.
2: Δεν είχαμε και κάτι εύκολο.
4: Κοίτα, έτσι όπως την είδα την ομάδα, την Κράτσοβε, δεν είναι καμιά ομαδούλα χωριό. Γενικά, καμία.
2: Κανονική ομάδα είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τώρα
2: δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο να πεις ότι έχει κάποια σούπερ ποιότητα. Αλλά είναι κανονική ομάδα. Αποδεικνύεται ότι. Ειδικά στα μάτια καλοκαιρινά, που ακόμη δεν έχει αποκτήσει χημεία και κρίνονται οι προκρίσεις. Φίλε, αν χαλαρώσεις λίγο, μπορεί να την πατήσεις. Και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε και τιμωρήθηκε σκληρά. Στο πρώτο μάτς.
4: Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι το Παναθηναϊκού ήταν άλλα κόλπα τώρα. Αυτά δεν ξέρω, επειδή δεν έχω αποδείξει, δεν θέλω να τα πω. Αλλά τώρα εντάξει. Πιστεύω ότι ήταν σχηματικό το κόλπο. Και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν γινόταν να κάνουμε κασά, ότι είχαμε παίξει τόσα λεφτά και να πούμε με το 2-0. Και στο 70 τόσο δεν μας άφηνε να κάνουμε cash-out. Δηλαδή απίστευτο πράγμα.
2: Ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα.
4: Εντάξει ρε φίλε, εγώ στο λέω γιατί παίζω στοίχημα. Τώρα εντάξει. Κάποιες φορές, κάποια παιχνίδια τα θεωρώ στοιχηματικά. Δεν μπορεί τώρα να κερδίζεις εσύ Διονύση παίξει το 85-2-0 και να γίνεται 2-2.
2: Όλα μπορείς.
4: Εντάξει τώρα δεν θέλω να βρει τα καναμπελά, έτσι δεν το λέω για κακό
2: πράγμα. Ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα, είναι τελευταίες εκπομπές.
4: Εντάξει, όχι, δεν είναι δική μου άποψη. Αυτό δεν σου είπα τι ισχύει. Σου είπα τι πιστεύω. Λοιπόν, θέλω να πω όμως για τον Παναθηναϊκό ότι όλες οι ομάδες που λέγανε κάποιοι χωριά, υπάρξει χωριό το ένα, χωριό το άλλο, δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός. Άρα δεν ήταν τόσο χωριά τελικά η ομάδα.
2: Δεν έχει να κάνει με χωριά και τα λοιπά αυτά που λέμε εμείς. Έχει να κάνει ότι ειδικά όταν είσαι φαβορή και έχεις απέναντί σου ομάδες που δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Πρέπει το καλοκαίρι είναι ύπουλο. Την έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός, την έχει πατήσει ο Ολυμπιακός, την έχει πατήσει η ΑΕΚ. Δεν είναι απλή διαδικασία τα προκριματικά, ειδικά ξαναλέω όταν δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Θέλει προσοχή. Ας ελπίσουμε ο Παναθηναϊκός τώρα που έπαθε να έμαθε.
4: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει το μισό από αυτό που μπορεί θα προκριθεί.
2: Εγώ λέω να παίξει όλο αυτό που μπορεί ή όσο μπορεί την εποχή αυτή. Τα μισά και αυτά είναι επίφοβα.
4: Γι' αυτό είναι λέω επίφοβο. Το μισό που μπορεί, γιατί αυτή την εποχή να σου δώσει το 100% μια ομάδα δεν γίνεται.
2: Όχι, να σου δώσει το 100% που μπορεί τώρα. Αυτό λέω.
4: Αυτό που μπορεί τώρα, ναι, άμα το δώσει. Γιατί έχει υλικό, Παναθηναϊκός έχει και υλικό και ποιότητα.
2: Έχει υλικό, δηλαδή, θέλει ενίσχυση κι άλλη. Αλλά προς Θεού δεν είναι ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τώρα τη Χράντα με αυτό το υλικό που έχει για νόμο Θεού.
4: Αυτό λέω, θέλει πάρα πολύ, θα είναι αμαρτία μετά, θα είναι πολύ μεγάλη αυτοκτονία να πάει να μείνει εκτός. Ναι. Και θα είναι και οικονομική χασούρα και οικονομική καταστροφή.
2: Θα είναι, ναι, θα είναι αποτυχία.
4: Θα μιλάμε για μεγάλη αποτυχία. Για μένα θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία των τελευταίων τριών χρόνων.
2: Θα είναι μεγάλη.
4: Εντάξει, τέλος πάντων. Παιδιά, καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο. Πιστεύω να τα ξαναπούμε μέχρι την Παρασκευή και άμα λίγο σε φούντες ο Διονύσης, συγγνώμη, εντάξει, μια άποψη είπα, δεν το είπα ότι επειδή το λέω εγώ ισχύει. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά.
2: Να είστε καλά. Πάμε, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Ρηλία.
2: Πού είσαι, Ρηλία.
5: Τι έγινε. Καλωσορίζω και τον γείτονα. Βέβαια, με το που σε καλωσόρισα, εντάξει. Να ρωτήσω, θα εξακολουθήσει να είναι εκπομπή επικοινωνίας και είμαι σπενιανή.
2: Ναι.
5: Όπως έκανε ο Μπάμπης, ας πούμε, ναι. Έτσι, με κόσμο και τα λοιπά. Τώρα άντε να πείσω τον εργοδότη μου ότι παίρνω τον αντίπα γιατί ο Ελκαμπή έχασε το πέναλτι, ας πούμε. Δουλεύουμε εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει, άλλη ώρα θα έχει άλλο κοινό. Ναι.
5: Εντάξει, η αλήθεια είναι γιατί το σκεφτόμουν και το πρωί που είπατε ότι θα κάνετε και λίγο νωρίτερα και το... την εκπομπή στους Μπεταράδες, ότι εσάς σας βολεύει, δηλαδή 10-12 να φεύγετε, σύνταγμα δεν είναι το στούντιο.
1: Ναι, χοντρικά σύνταγμα.
5: Ναι, οπότε θα έχετε ξεμπερδέψει μέχρι το απόγευμα, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
5: Δηλαδή πηγαίνετε Sport FM, 4 ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι και για εσάς κάτι καινούριο.
2: Παραδείγουμε σκυτάλι, φίλε, εντάξει. Ναι. Το κάνουμε και χρόνια το βράδυ.
5: Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι αυτό.
5: Και εσύ, Ηρακλή, εντάξει, πήγαινες σε σύνταγμα, μετά γύρναγες και μετά ξανακατέβαινες κάτω. Εντάξει,
1: το μόνο καλό, ναι. Ξέρεις, το βράδυ, εντάξει, δεν είχε κίνηση ποτέ.
5: Δεν είχε κίνηση. Ναι.
1: Αλλά ήταν και άλλα τα θέματα, δηλαδή, για το που έφευγα πάλι 11 η ώρα, 10.30 από το σπίτι.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Έχουμε ωραίες εγκρομούλες, Ηρακλή, τώρα στις πρώτες αγωνιστικές. Είπες, θα πας Τρίπολη, το σκέφτεσαι?
1: Όχι, θα πάω.
5: Βόλο, έχει Βόλο και έχουμε και την αγαπημένη μας Λιβαδιά.
1: Λιβαδιά είναι στάντα.
5: Στις 19.
1: Ναι.
2: Βόλιο δεν πάει. Ωραία.
5: Όχι, είναι ωραία.
1: Κάτι έχουν να κάνουν.
5: Και είναι, από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα, Ηρακλή είναι σαβατιάτικα. Του, όχι της Τρίπολης, του Βόλου και της Λιβαδιάς, αντίστοιχα 19 Σεπτεμβρίου, είναι, το έχουν βάλει Σάββατο. Υπόψη είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, κάτσε να δούμε και την κλήρωση τώρα σε ευρωπαϊκά.
5: Ναι. Γενικά όλα τα μάτς πλην της Τρίπολης και το εντός με τον Όφη, από ό,τι έχω δει είναι Σάββατο. Και το εντός με τον Όφη, 12 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή. Τη λίστα μέχρι πότε είναι να τη δηλώσει ο προπονητής?
1: Ουσιαστικά 2 προς 3, 3 του μηνός πρέπει να έχει τη δηλώσει.
5: Άρα την αρχές άλλης εβδομάδας,
1: ναι, ναι, ναι.
5: Λέμε.
1: Εκεί πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο. Κυρίως πρέπει με τους παίκτες που θα έρθουν. Γιατί μετά και να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να το δηλώσει στην Ευρώπη. Το ότι θα κοπούν κάποιοι θα κοπούν.
5: Πραγματικά εδώ είμαι περίεργος να... Πολύ περίεργος να δω αν θα κόψει... Δεν θέλω να πιστεύω θα κόψει το Σιπιόνι. Κάνει πολύ καλές εμφανίσεις το Σιπιόνι. Έτσι δεν είναι, και προχθές ήταν πολύ καλός.
1: Ο Σιπιόνι ήταν πάρα πολύ καλός προχθές. Δηλαδή κέρδισε πολλές μπάλες, έβγαλε τον Ολυμπιακό μπροστά. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και έχει κάνει και καλή προετοιμασία.
5: Γενικά του βγήκαν οι αλλαγές. Του βγήκαν οι αλλαγές.
1: Όχι,
5: και
1: όλες
5: έχει, ναι, και ο Τικνιζιάν έχει.
1: Ακόμα
5: πολύ,
1: και η τελευταία, ο Ζώτα που μπήκε στο 75, τον αισθάνθηκε η άμυνα του τατρομή του.
5: Και σίγουρα, φίλε μου, δεν με διέψευσες, γιατί περίμενα το πρωί ότι θα κάνεις ειδική αναφορά, επειδή ξέρω τον τρόπο που κάνεις τις αναλύσεις των αγώνων, ναι. Περίμενα ότι θα κάνεις ειδική αναφορά στο Σμαϊλόβιτς, αλλά είπες θα την κάνεις αύριο.
1: Ναι, την έχω φτιάξει και με κάρτα.
5: Γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά, γιατί περάσαν πολλές μπάλες από το Σμαϊλόβιτς.
1: Θα το δεις αύριο στην πρωινή.
5: Ναι, ναι.
1: Έχω κάνει και κάρτα για το Σμαϊλόβιτς.
5: Λοιπόν,
1: είχε φοβερό ποσοστό στις πάσες. Γιατί και πολύ
5: φοβερό, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, ξέρεις τι, λέω καλά για το Σμαϊλόβιτς, δεν θα πει τίποτα. Και τόσο στο τέλος, λες θα το κάνω αύριο.
1: Ναι, ναι.
5: Που πήγε εκεί να μιλήσει ο Άκης να ξεκινήσει για την ΑΕΚ και λες όχι θα το κάνω αύριο τελικά. Όχι, αξίζει τον κόπο, γιατί νομίζω ότι... Και κάνει σταθερά καλά παιχνίδια ο Σμαϊλόβιτς, από ό,τι βλέπω.
1: Κοίτα, και ο Κάρμο και ο Ντέξ, τώρα ο Πυρόλα έχει για να βρω. Ζήτησε αλλαγή, ένιωσε μια ενόχληση, είναι κάτι σοβαρό.
5: Ναι, ναι.
1: Δεν θα προκαλέσει έκπληξη, δηλαδή στην Τρίπολη να είναι Σμαϊλόβιτς Κάρμο το δίδυμο.
5: Καθόλου, καθόλου. Και ο Κάρμο δείχνει πραγματικά ότι έχει όρεξη αυτή τη φορά να δείξει πράγματα. Έχει μια άλλη συμπεριφορά.
1: Τη Λιβαδιά μου θέλει εδώ να σύρωσε, δεν έχει οριστεί ακόμα ημέρα, γιατί δεν είναι Σάββατο, γιατί την Πέμπτη θα παίξουμε Europa.
5: Σωστό, σωστά, ναι. Τα λέει. Απλά αρχικά, ναι, το έχουν δηλώσει Σάββατο στο γενικό πρόγραμμα, αλλά και εγώ έχω αμφιβολία ότι θα είναι Σάββατο. Πάντως, εντάξει, σε αυτήν την εκδρομή θα πάω. Και πιθανό και στο Βόλο. Παιδιά, θα τα πούμε.
2: Να είστε καλά.
5: Θα τα πούμε ξανά.
1: Γεια σας, Ηλία.
2: Πάμε. Ναι.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
6: Να σας ευχηθώ καλή μετακόμιση το μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Το όνομά σας?
6: Να κρατήσω την ανωνυμία μου, μια και είναι η τελευταία εκπομπή νυχτερινή.
2: Όχι, την Παρασκευή. Θα είναι, αλλά οκ, okay, αν θέλετε να κρατήσετε.
6: Θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω αυτή τη...
2: Ωραία, ό,τι θέλετε.
6: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Μπάμπης που είπατε πάει απέναντι, πού απέναντι?
2: Ο Μπάμπης πάει αλλού.
1: Στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
6: Εντάξει, δεν βγαίνει εδώ κάτω να το ακούσω κι εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και να σας δώσω και τον τίτλο για την εκπομπή.
2: Για πείτε.
6: Ο κακός, ο χοντρός και ο άσχημος.
2: Εντάξει,
1: πιστεύω άσχημος είναι και χοντρός ο Δεσίλας.
6: Τώρα για καλοκαίρι ήταν καλή αυτή η κρυάδα που είπα.
2: Μια χαρά ήταν, ωραία ήταν.
6: Λοιπόν, καλές πορείες εύχομαι. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα.
7: Ναι. Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως. Λίγο το ραδιόφωνο, ναι. Αν μπορείτε να χαμηλώσετε.
7: Έχετε δίκιο για το ραδιόφωνο, αλλά τόση ώρα που είμαι στην αναμονή... το είχα ανοιχτό το ραδιόφωνο γιατί δεν άκουγα τον Ηρακλή. Μιλάει.
2: Έχει αυτό σιγά. Που πηγαίνει έρχεται.
7: Δεν ξέρω τι φταίει.
8: Εγώ φταίω, γιατί πήγαινε έρχομαι, δεν κάθομαι. Βρακάτσα κινητός.
7: Είμαι ο Πιλάδης από Άνω Πατήσια.
8: Γεια σου, λέει.
7: Έχω μιλήσει στο παρελθόν δύο φορές με τον Ηρακλή. Σε εποχές που έλειπε ο Σούτος. Είχαμε μιλήσει μια φορά για τον Μπλεκ και μια φορά για κάποιο άλλο θέμα.
2: Πιλάδη ο Σούτος. Όχι Πιλάδη, Πιλάδη.
8: Όχι Πιλάδης.
7: Πιλάδης, ναι.
8: Ωραία. Για τον Μπλεκ τώρα κάτι που λες.
7: Ναι, πάνε χρόνια.
8: Ναι, κάτι
7: πάνε χρόνια. Ήταν μια βραδιά που κάναμε αναδρομή στα περιοδικά της νιώτης μας.
8: Βέβαια.
7: Λέγαμε για τον Μπλεκ, το αγόρι, το τρουένο, τέτοια πράγματα.
8: Το γκολ που είχε βγει το ποδοσφαίρο.
7: Όχι μόνο εμείς οι δύο, όλος ο κόσμος.
8: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ακόμα στα περίπτερα. Δεν βλέπω να τα αγοράζουν, ρε παιδί μου.
7: Ναι, Μπλεκ. Υπάρχουν.
2: Υπάρχει Μπλεκ.
7: Υπάρχουν.
8: Όλα υπάρχουν.
2: Πού ρε.
8: Δεν βλέπω, υπάρχουν. Και Μίκι Μάους έχει.
7: Ηρακλή, δεν
2: όχι. Περίμενε. Να πας κάπου που να έχει παλιά. Δηλαδή να πας στην περίπτερα στο κέντρο που να έχουν παλιά.
8: Να βγαίνουν καινούργια.
2: Δεν μπορεί να βγαίνουν καινούργια Μπλεκ. Βγαίνουν καινούργια Μπλεκ.
7: Δεν κάτι είπαν εκδόσει, δεν βγαίνει καινούργιο Μπλεκ.
8: Ναι. Αντί τα παλιά δεν είναι.
7: Τέλος πάντων. Αυτό είναι άσχετο πράγμα.
2: Αυτό που λέμε αυτό. Συλλέκτες.
7: Αυτό που είπατε σήμερα ήταν σοκ. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να τοποθετηθείτε εσείς. Ότι είναι στρατηγικό λάθος του σταθμού που σας παίρνει από το βράδυ και σας βάζει το μεσημέρι.
8: Αδερφέ, να ξέρεις, δεν ήταν μόνο θέμα σταθμού. Εγώ είχα συζητήσει. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω κρυφτεί και ποτέ.
7: Ηρακλή, μπορεί να μιλάς λίγο πιο δυνατά. Περίμενε,
8: το έχω δίπλα.
2: Βάλτε τώρα, παιδάκι μου.
8: Πάμε να το βάλουμε στο στόμα.
2: Εκεί, εκεί.
8: Ναι. Λοιπόν, είχα συζητήσει από το καλοκαίρι και λίγο και πιο πριν. Όχι καλοκαίρι, άνοιξε. Και είχα πει ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι να κάνουμε με το βράδυ, γιατί εγώ δεν είμαι άλλο τσόνο ώστε να συνεχίσω. Δηλαδή δεν άντεχα.
7: Δεν άντεχες το βράδυ.
8: Δεν άντεχα άλλο το βράδυ από την άποψη ότι αφενός να πάει ήταν πάρα πολλά χρόνια και αφετέρου και με το διαβήτη και με τις ενέσεις ενσουλίνης που κάνω, που την έκανα εγώ 11 και 4 που την κάνω κάθε βράδυ, ένιωθα πολλές φορές, ξέρεις, να πέφτω. Δηλαδή δεν είχα την ίδια ενέργεια όπως είχα τα προηγούμενα χρόνια. Και μου βγαίνει και τρομερή κούραση. Δηλαδή πολλές φορές μπορώ να έκανα εκπομπή και να μην μ' άρεσε, βαριόμουν να μιλήσω.
7: Μάλιστα. Τέλος, αν το κάνουν πάντως για λόγους ακροαματικότητας φοβούμενοι το αντίπαλο δέος, θεωρώ ότι είναι 100% λάθος.
8: Όχι.
7: Δεν είχατε να φοβηθείτε τίποτα.
8: Όχι, φίλε, το είπα και σε έναν άλλον, σε κάποιους φίλους εδώ που στείλανε μηνύματα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια θέματα με το Διονύση. Και εγώ που έχω και αλλάξει και σταθμό, που είχα φύγει, που είχα πάει στο 24. Μετά πήγα εγώ στο 24. Τι για κρωματικότητα.
2: Εγώ λέω.
7: Ναι,
2: εγώ λέω ότι πέρα τώρα από αυτό που πάμε μεσημέρι και τα λοιπά, κάθε πράγμα πρέπει να. Οκ, okay, το κάνουμε τώρα. Καταρχάς δεν αλλάζουμε σταθμό. Ένα. Δύο. Δεν αλλάζουμε ύφος εκπομπής.
8: Ήδη θα είμαστε.
7: Δεν αλλάζεται ούτε σταθμό ούτε ύφος εκπομπής.
2: Δεν αλλάζουμε παρτενέρ. Απλά θα έχουμε και το Σταύρο μαζί. Τρία. Τέσσερα. Περιεχόμενο εκπομπής είναι το ίδιο. Γραμμές. Αλλάζουμε τη νύχτα. Επίσης, μην ξεχνάς ότι τώρα και εμείς δεν είναι.
7: Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε τώρα.
2: Όχι. Περίμενε να σου πω.
7: Ηλυμένη απόφαση δεν μπορεί.
2: Κάτσε,
7: βρε,
2: να σου πω λίγο. Να σου πω λίγο για τη δική μας πλευρά. Σου είπα, πούμε, και ο Ηρακλής. Και εμείς τώρα, ξέρεις, όταν έχεις και 3-4 δουλειές και ξυπνάς πρωί, εγώ μπορεί να έχω όλη μέρα το ρεπορτάζ. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου μετά κάνει και 12 λεπτά.
7: Έχει πει και στην τηλεόραση τώρα, το καταλαβαίνω.
2: Α, στην τηλεόραση. Δεν είναι και, δηλαδή, μετά, άμα έχω εγώ το πρωί 10 η ώρα εκπομπή με τον Ηρακλή αλλού, άμα συνεχίζαμε το 12-2, είναι πολλά. Δηλαδή, θα κοιμόμουν 4 η ώρα εγώ, πέρα ξυπνήσω 8, πόσο θα γονατίσουμε.
8: Εγώ θα τα έλεγα ή θα κοιμόμουν.
7: Πολύ σωστά τα λέτε.
8: Απλά, φίλε, να ξέρει. Τώρα.
2: Θα παραδώσουμε σκητάρι και θα πάμε το μεσημέρι. Δεν έγινε κάτι.
8: Τώρα να το πω και διαφορετικά. Εγώ θα φεύγω από εδώ στις 4 το μεσημέρι.
7: Οκ, κατανοητά είναι όλα
8: αυτά. Όχι, ένα
7: ολόκληρο κόσμο που σας ακούει και βγαίνει το βράδυ. Έχει μάθει μαζί σας, έχει μεγαλώσει μαζί σας, έχει γεράσει μαζί σας. Δεν είναι εύκολο να τον κουβαλήσει όλο αυτόν τον κόσμο το μεσημέρι.
8: Δεν
7: έχουν συνηθίσει, είναι παρέα, είναι συντροφιά. Πώς το λένε.
8: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέω.
2: Φίλε μου, στον ίδιο σταθμό θα είμαστε. Δηλαδή, μπορεί να τύχει ένα βράδυ να έρθουμε γιατί κάτι έχει έκτακτο. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρει. Λέω ρε.
8: Πού σου φτιάξε να το αυτό. Αδερφέ, κοίτα να δεις. Εγώ, ωραία. Πούμε με τη γυναίκα μου εκεί πέρα και δεν μπορούσα να κανονίσω τίποτα διαφορετικό.
2: Τέλος πάντων,
8: όλα τις καθημερινές. Τίποτα. Δηλαδή, το να πάω, ας πούμε, ένα θέατρο και να ρωτούσαμε την ώρα και αν παίζει.
2: Δεν αλλάζουμε για αυτό τώρα για να πάμε στα θέατρα.
8: Σου λέω εγώ τα βάζω όλα κάτω.
2: Ναι.
8: Δηλαδή, εγώ θα φτάνω στο σπίτι πλέον στις 5. Το απόγευμα 5.30 ανάλογα με την κίνηση, γιατί το Κηφισό δεν τον Είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μου, ο Κηφισός. Δεν τον αλλάζω ποτέ. Αυτό που πήγαινα στο φως 18 χρόνων, με Κηφισός. Από τον Κηφισό πήγαινα. Λοιπόν. Τώρα θα μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, φίλε.
0: Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε.
8: Όπως είπες, ότι κάποιοι μεσημέρι, γέρασαν μαζί μας, γεράσαμε και εμείς όμως. Εγώ γέρασα.
0: Πάμε δηλαδή, μεσημέρι, προχωράμε. Δεν είναι, δηλαδή,
9: λοιπόν, προχωράτε και καλή επιτυχία να έχετε. Κάτι άλλο θέλω να σας πω. Το Σάββατο, επειδή είμαι και μισός Καλαματιανός, έπεσα πάνω στην περιγραφή του στο Sport FM του αγώνα από την Τρίπολη και βάζει το πρώτο γκόλ Καλαμάτα. Ουρλιάζει ο speaker, φωνάζει το πρώτο γκόλ της Καλαμάτας μετά από 25 χρόνια. Χαίρομαι πολύ, ρε παιδιά, αφού ήταν εκτός. Η Καλαμάτα φυσικά θα ήταν το πρώτο γκόλ. Δεν ήταν και κατά φοβερό στατιστικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει το καντέμιασε προφανώς, γιατί στην επόμενη φάση ο Άρης σοφάρισε.
2: Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος.
9: Αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι όλο αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο το 2004. Είχε μια γραφικότητα. Είχε κάτι, ρε παιδί μου, γιατί ήταν πρωτοφανές. Όταν πήγαινε η Εθνική στην Πορτογαλία τρένο μέχρι που σήκωσε την κούπα με το χελάκι.
8: Ναι.
9: Το έχουν πάρει όλοι και σε μάτς που δεν έχουν σημασία, που δεν κρίνεται πρωτάθλημα, δεν κρίνεται κάτι, ουρλιάζουνε. Δεν είναι ευχάριστο αυτό για τον ακροατή. Γνώμη δική μου είναι αυτή, δεν είναι απαραίτητα να είναι σωστή.
0: Οκ. Okay.
9: Λοιπόν.
8: Να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρες.
9: Καλά, καλό ξημέρωμα και κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να σε
9: για χαρά, παιδιά.
0: Άλλος ένας φίλος και μετά διάλειμμα.
8: Πάμε, ναι.
0: Έχουμε πρόβλημα με τα μηνύματα, παιδιά, γι' αυτό διαβάζουμε.
8: Όχι, μου ήρθε, αν ήρθε.
0: Εμένα δεν μου ανοίγει.
8: Κάτω δεν άρυφε.
0: Το έκανα. Μόλις πριν από λίγο.
8: Λοιπόν, καλησπέρα σε
0: όλου. Ήθελα να σου το πω που σου λένε για πιο κοντά. Σ' άκουγα, πότε σ' άκουγα.
8: Ναι.
0: Κάπου στα μάξι. Και ήθελα να σου στείλω πιο κοντά στο μικρόφωνο, αλλά άστο τώρα.
8: Μα πώς πιο κοντά, ρε φίλε. Και τι είναι αυτά τα μικροφωνάκια.
0: Δεν είναι και μικροφωνάκια.
8: Τα μικρόφωνα έχουν θέμα, δεν έχω.
0: Εντάξει. Πάμε, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον.
8: Έλα, ρε συναυλία.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
10: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά.
10: Προσωπική μου άποψη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα βράδια που μου χαρίσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς.
8: Βέβαια.
10: Και δύο στα δύο τελευταία χρόνια, πέρσι και φέτος, που πραγματικά συγκινούμε τώρα ότι ήσασταν το αποκούμπι μου σε δύο δύσκολα χρόνια για μένα. Πολύ δύσκολα. Και πραγματικά η παρέα σας θα μου μείνει αξέχαστη. Και ελπίζω το καινούριο ξεκίνημα που θα κάνετε το μεσημέρι να δίνετε αυτό που πάντα μου δίνατε εμένα αυτά τα δύο χρόνια κυρίως. Και πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να μπορέσω να με ανεχτείτε και το μεσημέρι.
0: Εννοείται.
10: Γιατί σας οφείλω πάρα πολλά και πραγματικά να σας έχει καλά ο Θεός να μας προσφέρετε αυτό το ξεχωριστό δίωρο και το μεσημέρι και πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί νιώθω ότι μιλούσαμε δικούς μου ανθρώπους και με σένα Διονύση και με σένα Ηρακλή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
10: Ήσασταν το δεύτερο σπίτι μου. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είσαι
10: και
0: καλά.
10: Πραγματικά να σας έχει καλό ο Θεός, παιδιά. Μια ερώτηση να κάνω, Ηρακλή, μόνο μπορώ.
8: Βεβαίως,
0: όσο θες.
10: Το διπλό στο Ιβέρντερ εσύ το σπικάριζες στο ραδιόφωνο.
8: Ναι.
10: Ήταν αξίχαστη.
8: Στη Βρέμη.
0: Α, το διπλό στη Βρέμη. Ξέρεις τι άκουσα.
10: Το διπλό στο Ιβέρντερ. Εσύ δεν είσαι Ηρακλή.
8: Ναι. Η πρώτη μετάδοση που είχα κάνει ήταν στον Τόνετ. Το 2-2 με τη Σαχτάρ. Εκεί ξεκίνησαν όλοι.
10: Ναι. Αλλά θυμάμαι το 1-3 δεν ήταν τότε. 1-3.
8: Του Σολτήρη Παζατζόγλου και τον Βάσεβιτς.
10: Ναι, δούλευα στον Πειραιά τότε και σε άκουγα κάποια. Όχι, μου είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα μπορώ να πω ότι δεν σε ήξερα τότε στην αρχή.
8: Να ξέρεις ότι γνωστός μου. Μετά έγινε γνωστός μου.
10: Ναι.
8: Μετά ήταν μάγειρας, τώρα είναι στη Γάνβη, ο Βαγγέλης, αδερφός. Ναι. Στη Βρέμη είχε κάψει τις μπριζόλες. Και όταν που μ' άκουγε, περίμενε. Είχανε καεί μπριζόλες. Είχε βάλει να φτιάξει τις μπριζόλες και δεν κάψε.
10: Ειδικά στο τρίτο γκολ, είναι σε μια ένα μεσονύκτια δουλειά στον Πειραιά και ακούγονται τουλάχιστον από τρία αυτοκίνητα που ήμασταν παρκαρισμένοι τότε συνάδελφοι δικηγόροι και ακούγεται και γίνεται ένα πανδαιμόνιο, ρε παιδί μου, η φωνή σου. Να είστε καλά, παιδιά,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ
10: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάθους καρδίας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, παιδιά. Είπαμε, να το ξαναπούμε για κάποιους που λέει ενημερώστε ξανά τι έχει γίνει. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα νύχτα. Από Δευτέρα πάμε μεσημέρι. 2-4 με γραμμές, κανονικά. Νύχτα θα κάνουν άλλοι, εμείς θα πάμε το μεσημέρι.
8: Άσε μου, ξέρεις τι μπορώ να κάνω.
0: Και έλα.
8: Όταν θα χτιστεί. Θα πάρω διαρκέ.
0: Ποιο να χτιστεί.
8: Θα πάρω διαρκέ ο σεφ. Απόλαυση το. 10 η ώρα, 9, τα μάτσα και 10. Κυριλέ
0: θα με. Θα γυρίσουμε, επειδή ζητάτε να θυμηθούμε top στιγμές, θα θυμηθούμε και ακροατών και δικές μας. Να το πάμε έτσι τη δεύτερη ώρα. Είναι πολλά. Έχω στο μυαλό μου ήδη.
8: Έχεις.
0: Oh.
8: Έχουν στείλει εδώ για τον Παλαδόρο.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
8: Παλαδόρο ήταν πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
4: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
4: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
4: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
4: Μακάρι πιτσιρικάδες.
6: Να, το βρήκαμε.
7: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε «Στο δάκρο δάκρυσα».
6: Κλαίει γιατί κλαίει.
7: «Στο δάκρο δάκρυσα».
6: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
7: Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. «Στο βάθρο δάκρυσα».
8: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση, φαίνεται να είναι καλός.
9: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
10: Ο καλός! Είναι
9: από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
11: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
12: Είπες Διαμαντούλη. Είπες Διαμαντούλη.
13: Ανθρώπινα τα λάθη.
11: Διαμαντούλη, τέλος πάντων.
13: Εξομολογήθηκα, πήρα συγχώρεση.
12: Ακούστε να μιλήσεις.
13: Εγώ είμαι Λεβέντης.
11: Καλώς ο Λεβέντη μας.
12: Να μας μεταλαμπαζέψει.
10: Πώς το πες αυτό.
12: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
11: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
10: Ανέβησε, τι θα συνεννοηθούμε.
11: Ένα τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
6: Α, έτσι, ε.
14: Από πολύτιμο λάδι ελιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
15: Εσύ, εσύ.

0: Λοιπόν, φίλε, κοίτα να δεις. Τόπ στιγμές. Καταρχάς.
1: Κοίτα, η κορυφαία είναι ο νεκροθαύτης.
0: Περίμενε.
1: Θα το
0: διαχωρίσουμε σε τόπ στιγμές ακροατών και τόπ στιγμές δικές μας. Για παράδειγμα, μια κορυφαία στιγμή είναι αυτό που πάθαμε, πότε ήτανε, που σε πάτησε το αυτοκίνητο.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει άνθρωπος αυτό.
0: Δεν είναι. Αυτό ήταν μυθική στιγμή. Που, γιατί θυμάμαι τότε, ήταν και ηχολήπτης ο Γιώργος Γιαννής, ο οποίος ήταν φρέσκος εδώ.
1: Ο οποίος πάγωσε.
0: Και με έχει παγώσει, είναι έξω, έτρεμε. Μου λέει, τι έπαθε. Λέω, περίμενε. Ψυχραιμία να δούμε τι γίνεται. Μάξε, έπαιρνα τηλέφωνο εγώ μετά, δεν σε έβρισκα. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Του την πέσανε. Τι έχει συμβεί. Κάνα ποντίκι τον δάγκωσε. Στο Παρίσι δεν ήσουν.
1: Καλά, και πού να διαβρεθεί ο ποντικός.
0: Επειδή στο Παρίσι έχει ποντικούς.
1: Ναι.
0: Και το μυαλό μου πήγε. Ναι, ρε παιδί μου, μυαλό μου λέω κάτι έγινε.
1: Ειδικά σε Μονμάρτη.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μονμάρτη, το χειρότερο δωμάτιο που έχω μείνει ποτέ.
0: Μη με πας. Μη με πας, ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για τραγωδία.
0: Οκ.
1: Δεν πάει το μυαλό σου.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Φαινόταν εντελώς αλλιώς.
0: Εντάξει, άστο το. Το χειρότερο εγώ ήταν τώρα στην Ουγγαρία.
1: Γιατί τι είχε η Ουγγαρία.
0: Ήταν χαλιά. Κουκέτε στα κρεβάτια, πώ να το εξηγήσω. Τέλο πάντων. Καλά, ο νεκροθάφτη.
1: Ο νεκροθάφτη ήταν το.
0: Φοβερό.
1: Ήρθα να σε πάρω. Πά, στο Σαμονί ήταν.
0: Σαμονί, ωραίο.
1: Πίνω ναι. Το κρασί μου τώρα για αυτά και. Που λέγε. Πίνω ναι. Κρασάκι και.
0: Καλά, οι στιγμέ με Αναστάση έχουν μείνει αξέχαστε. Κυρίω με μένα γιατί είχαμε αυτό το μπιφ.
1: Ναι, μεγάλο μπιφ.
0: Ναι, Βασίλη σε Γάλλο, ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.
1: Εντάξει, πολλά.
0: Πώς το λένε τον άλλον, ρε, το, που πάντα βγαίνει σε μια εύθυμη κατάσταση, που ήταν και ποδοσφαιριστής. Ο Κουτσόβα. Κουτσόβα, πολύ δυνατός.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα
0: πολύ δυνατός.
1: Είναι δεν μπορώ να φανταστεί πώς ξεχνάμε. Δηλαδή δεν...
0: Καλά, σίγουρα. Ρε. Οικονομάκος κάποτε στα κέφια του.
1: Έχει εξαφανιστεί ο οικονομάκος.
0: Στα κέφια
1: τώρα που το ναι. Δεν ξέρω τι γινόταν καλοκαίρι.
0: Ναι. Εντάξει. Πολλοί ακροατές με τους οποίους κρατήσαμε και επαφές και τα λοιπά. Οκ.
1: Θα σου χαδέψω τα μαλάκια για θύμισε τώρα, αδερφέ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Σένα το, πρέπει να το είχα πει σένα. Κάτι.
0: Κάτι είχε πει εσύ.
1: Δεν ήμουν στο Άμστερνταμ. Ήταν για το παιχνίδι με τον Άγιαξ.
0: Τηλεφώνημα έπως.
1: Αλλά ήταν τουριστικό ταξίδι. Είχα πάει πρώτα Παρίσι και από Παρίσι πήγα οδικός Άγιαξ.
0: Τηλεφώνημα έπως όντως ήταν με τον τύπο που μας έλεγε την ιστορία με τις γειτόνισσες.
1: Ναι, ρε, που θυμηθείτε τι βασιλιάνε που ήταν ο γιο μου και δεν ήθελε και έπαιζε PlayStation.
0: Είναι τρομερό, γιατί για να ξεκολλήσει από το PlayStation του φέρα κάτι βασιλιάνε.
1: Και τελικά τι πήρα εγώ.
0: Τελικά του. Μιλάμε για. Και με έπιε μεγάρφο η κόρη μου στη γυναίκα μου, ήταν έπο. Που μα εξηγούσε γιατί χώρισε.
1: Ναι. Έκανα τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Φοβερό, ρε. Ήταν από τα καλύτερα που. Γενικώ ήταν.
1: Να, το έστειλε ένα φίλο τώρα εδώ.
0: Ναι. Ναι, είχαμε αρκετά. Είχαμε αρκετά. Ο Γιάννη, γίγαντας, ναι. Οικονομάκος ύμνος, λέει, με Σοβιετική Ένωση, ναι, ήταν πολύ δυνατό. Είχαμε κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Καλές, κακές στιγμές.
1: Θα έχουμε και το μεσημέρι τώρα, ξεφύγουμε.
0: Θα έχουμε και το μεσημέρι, ναι. Απλά λέμε για τη νύχτα. Η νύχτα έχει κάτι διαφορετικό όπως και να το κάνουμε.
1: Έχει την αλητία της, την ωραία αλητία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ.
1: Δηλαδή, αν μου λέγες κάπου, εγώ δεν πιστεύω ποτέ θα κάνω ραδιόφωνο. Ναι. Άσχετα που γίνανε όλα από σπόντα από τη Sport Day και
0: ναι.
1: Στο Ντόνετσκ γνωστές ιστορίες το πώς ξεκίνησα με το ραδιόφωνο και τις μεταδόσεις. Η νύχτα είναι άλλο πράγμα. Και δηλαδή μόνο νύχτα θα μπορούσα να κάνω. Τώρα στα 51.
0: Εντάξει ρε παιδί. Κάθε πράγμα.
1: Δεν σου πω ότι δεν θα άντεχα. Και 10 το πρωί που θα πηγαίνω στους μεταδόσεις. Δεν θα άντεχα πάλι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ούτως ή άλλως εγώ 9.30 το πρωί είμαι στην Αθήνα. Που ξεκινούσε στις 11, τώρα θα είμαι στις 8.30.
0: Αλήγησες.
1: Όχι, ήταν ρε παιδί μου, ξέρει. Τώρα τα τελευταία χρόνια τώρα με το διαβήτη είχα αρχίσει εγώ.
0: Με Άκη Γεωργίου να μας λέει πώς το κάνετε αυτό, απορώ.
1: Και τώρα του είπαμε κιόλας. Του λέω του Άκη. Άντε να το μάθω. Του λέω Άκη, τώρα μεσημέρι, μήπως. Φίλε, κοιμάμαι το μεσημέρι. Και είχε αγχωθεί τι θα κάνουμε αυτές τις δύο ώρες, το 12-2. Ότι θα είναι πολλές ώρες μαζεμένες.
0: Αγχώθηκε και για εμάς.
1: Ναι. Μου λέει, τι θα κάνεις αυτό το 2 ώρες. Τι θα κάνω, ρε, του λέω, το 12-2. Μου λέει, τι θα κάνεις, μου λέει, μέχρι να. Θα πιω ένα καφέ, του λέω, θα κάνω μια βόλτα στο κέντρο και θα πάω στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Μου λέει, σου διαλύει την ημέρα.
0: Σωτά μου λέει.
1: Γιατί ο Άκης έχει στο μυαλό του, θα κάνουμε εκπομπή 10-12, θα πάει να πάρει το μαγειρευτό, το φαγητάκι του, θα το φάει.
0: Εντάξει, ο καθένας το πρόγραμμά του, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Να σας πω ότι αύριο δεν χάνεται το πρωινό, με την ταλαιπωρία Άκη Γεωργίου με τη ΔΕΗ, δεν χάνεται. Να σας το λέω, δηλαδή έχω ακούσει μυθικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις, όλη η Φιλαδέλφια Λας Βέγκας. Λας Βέγκας σου λέω.
0: Ας θα τα πει αύριο.
1: Σίζαρ Παλάς.
0: Για πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μακέ.
2: Τι έλα ρε Μακέ, έχει πέσει το τηλεφωνό μου 2-3 φορές.
0: Σοβαρά.
2: Έχει κλείσει η γραμμή. Τι κάνετε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, γιατί έκλεισε και στο γερέσμα τη Μάρτα. Στο καλησπέρα στον Αναστάση από τη Γαλλία.
0: Επίσης να πούμε ότι για κάποιο διάστημα.
1: Το Δημήτρη από τη Μυτιλίνη.
0: Είχαμε και Κέτσε μαζί μας. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι. Ήταν δύο φορές την εβδομάδα νομίζω.
0: Ερχόταν και έτσι δύο φορές.
2: Μιλάω.
1: Βέβαια, ναι, έλα.
2: Ελπίζω να ακούει ο Αντραβιδέος. Στη Δάφνη Αντραβίδας έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια ο ανιψιός μου, ο Ανδρέας από το Κουρτές, και ήταν και αρχηγός στη Δάφνη. Οπότε λογικά ο Αντραβιδέος δεν μου λες, Διονύση, ξέρεις τι έβγαζε η Αντραβίδα. Γιατί ήταν φημισμένη.
0: Άλογα.
2: Και τι άλλο.
0: Έχει το όμιλο που είχε γίνει.
2: Και Τραγιάσκες.
0: Τραγιάσκες έβγαζε, δεν το ήξερα.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Όχι. Δεν το θυμάμαι, μη σου πω ψέματα.
2: Ναι, Αντραβιδέοι και Στραγιάσκες ήταν διάσημες κάποτε.
0: Έλα.
2: Ναι.
0: Άλογα λοιπόν. Έχει έβγαζε, είχε άλογα και ακόμα έχει νομίζει.
2: Άλογα, ναι, έχει ακόμα.
0: Υπηκό, όμιλο, κάτι έχει.
2: Το υποφρουρείο. Λοιπόν, καταρχάς μου σπάτησατε το τζαμπουκά, πώς το λέει, τον μπαγλαμά.
0: Γιατί.
2: Για το μεσημέρινο ύπνος του Πυριώτη.
0: Του Πυριώτη.
2: Ναι, δύο.
0: Πώς αυτό.
1: Ναι, και εγώ.
2: Λοιπόν.
1: Άλλη θα κοιμούνται το μεσημέρι.
0: Έλατε. Αν είσαι πατρινός, θα κοιμηθείς άλλη ώρα.
2: Είμαστε νυχτοπούλια το βράδυ, αλλά το μεσημέρι, μια-δυο ώρες, και είσαι όλη την ημέρα σούπερ.
0: Δηλαδή ο Ηρακλής όταν ερχόταν και μου έλεγε, έχω ρίξει έναν ύπνο μυθικό, ήταν ανεβέρος πυριός μέσα, δηλαδή...
1: Από την εκκλησία.
0: Σκληρός.
2: Να έχει περάσει από εκεί και να έχει πει νεράκι.
1: Ποιος είναι η εκκλησία που έχει τις καφετέρειες.
0: Την πλατεία.
1: Ναι.
2: Πιστεύω
1: έχει μια εκκλησία.
2: Ναι. Πιστεύω θα πάτε καλά και το μεσημέρι. Ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι θα πάρετε καινούριους ακροατές. Είναι άλλοι ακροατές του μεσημεριανού.
1: Εννοείται. Άλλοι δουλεύουν. Άλλοι... Άλλοι.
2: Οπωσδήποτε θα μεταφερθούν και από το και βραδινή, γιατί υπάρχουν συνταξιούχοι, άνθρωποι που έχουν προβλήματα, κινητικά, διάφορα. Οπότε αυτοί είναι όλες τις μέρες, όλες τις ώρες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εννοείται ότι θα πάτε καλά, δεν το αμφισβητώ καθόλου, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όπως είχατε πάει το βράδυ που είχατε κάνει την εκπομπή Turbo, την είχατε φτάσει στα ύψη. Λοιπόν, αυτό θα γίνει και το μεσημέρι. Πάμε λίγο στα αθλητικά, Ηρακλή.
1: Ναι, όπως λέει και ένας φίλος, ωραίος τίτλος είναι να κάνουμε. Κάναμε τη νύχτα μέρα.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, τα νυχτοπούλια το μεσημέρι. Λοιπόν, δεν θέλω με τίποτα να φύγει ο Σιπιώνη.
1: Μαζί σου είμαι σε αυτό.
2: Του έχω τέτοια εμπιστοσύνη και του έχω και αδυναμία. Κύριε παιδί μου, παρότι είναι πληρός παίχτης, δυνατός, το πρόσωπό του δεν σου δείχνει ότι αυτό το παιδί, αν το δεις έξω, μέσα στο γήπεδο παρουσιάζει αυτό που παρουσιάζει, τη μαχητικότητα αυτή.
0: Δεν είναι Βίνι Τζόνς. Θυμάσαι τον Βίνι Τζόνς.
1: Καλά, δεν είναι. Ο Βίνι Τζόνς έπαιρνε ζωές.
0: Ναι.
1: Που είχε πει και μια ψυχή.
2: Τον είχα δει στο μνημόσυνο της Θύρας 7 φέτος.
0: Ποιον. Α, το Σιπιώνη.
2: Είχα πάει.
0: Και εγώ τι έγινε.
2: Και τον είδα στο... Ένα baby face, ρε παιδί μου. Πώς
1: έτσι είναι, baby face. Ναι, baby face είναι.
2: Ναι, baby face είναι και αυτό. Αλλά μέσα στο γήπεδο είναι...
1: Να ξέρεις, επειδή τον είσαι σε προετοιμασία, πολύ, πάντα χαμογελαστός.
2: Μα αυτό φαίνεται, ρε παιδί μου.
1: Πάντα χαμογελαστός.
2: σου δίνει την εντύπωση ότι είναι καλός.
1: Σε εμένα με πείραζε και με τη φανέλα της Αργεντινής μου λέει.
2: Να βλέπεις, δηλαδή δεν είναι εύκολο ένας παίχτης που είναι και από ξένη χώρα να παρουσιάζει τέτοια οικειότητα με κάποιο δημοσιογράφο. Γιατί και εσύ δεν είσαι babyface, να πούμε, για να στραβηχτικό. Όπως είναι ο άλλος, εσύ σκληρό καρύδρες, Ηρακλή. Σκληρός άντρας, πώς να σου το πω.
1: Σιγά, που περπατώ και τρεις τα πατώματα.
2: Ναι, μπαμ, μπουμ, λοιπόν.
1: Εγώ είμαι μισθολός μου. Μόνο
2: προσπαθώ τόση την ώρα, όταν είπατε ότι αλλάξατε και ψάχνετε τον τίτλο της εκπομπής, να βρω έναν τίτλο. Θα προσπαθήσω. Αν μπορώ να βρω κανένα καλό, προσπαθήστε κι εσείς, γιατί έχετε βρει κάτι. Τι ψάχνετε.
1: Θα ακούμε όλα μέχρι στιγμής.
0: Θα δούμε, ναι.
2: Κάτι έχετε στο μυαλό σας, αλλά δεν είστε σίγουροι. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμη. Μπορεί κάποιος ακροατής να σας δώσει κάτι καλό, ρε παιδί μου.
1: Πάντα.
2: Θα σας στείλει κάτι καλό και να είναι όμορφο και να δένει με την εκπομπή.
1: Εντάξει, είναι να δούμε αν θα πάμε σε ελληνικό τίτλο, όχι και τέτοια πράγματα.
2: Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Εγώ, Ηρακλή, η Κνιζιάν, πώς τον λέμε.
1: Ναι.
2: Σιπιώνη. Ρόκα. Ορτέγκα. Παρότι το όνομα με παραπάνω. Με πάει κάπου αλλού.
1: Αλλά στη Ρίβερ, βασικός παίζει.
2: Ναι, δεν γίνεται να μην έχουμε και την Ορτέγκα στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, Ισμαήλωβιτς. Αυτοί μου αρέσανε.
1: Και Κάρμο έχει έρθει με την καρδιά του.
2: Ηρακλή, θα περιμένουμε ακόμα. Εγώ σου λέω ποιοι μου αρέσαν εμένα. Εσείς θα είστε στον κόσμο.
1: Όχι, πίστεψέ με για τον Κάρμο.
2: Και
1: η κίνηση που έχει κάνει και που έδειξε τον Ελκαμπή στον γκολ και όλα αυτά. Δηλαδή το...
2: Έλα, τελευταία κουβέντα και κλείνω. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει για center for. Απορώ.
1: Καλά, πήρε τον Γκονσάλεφ. Επιθετικός είναι γι' αυτό.
2: Αφού δεν είναι σεντερφόρ, Ηρακλή.
1: Παίζει και σεντερφόρ. Είναι, ρε παιδί μου, και σεντερφόρ μπορεί να παίξουν και μαζί.
2: Μακάρι, να
1: είναι. Το μεγάλο, η όλη ιστορία έχει γίνει από πέρυσι με το χέρι του Τουκτοράλιγκο. Μια χαρά δεύτερο επιθετικό είχε.
2: Μια χαρά δεύτερο επιθετικό είχε. Είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Όπως και όταν εγώ είχα
2: στεναχωρηθεί. Να κλείσω εγώ.
1: Και όταν είχε. Απλά σου λέω και είχα στεναχωρηθεί όταν είχε φύγει ο Φίπον Γκάσον. Μια χαρά σεντερφόρ.
2: Λοιπόν, έγινε, Ηρακλή μου. Έλα, Διονύση, καληνύχτα.
0: Γεια σου, Μακή.
1: Την καλησπέρα στον Όντα. Τα ανοιχτοπούλια λένε πολύ.
0: Το πουλια μεσημέρι δεν γίνεται.
1: Είσαι σκληρός, αλλά σε φωνάζω, κοιτάμε. Λοιπόν...
0: Για πάμε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, γεια σου, ναι. Γιάννη.
3: Έλα, παιδιά.
0: Γεια σου,
3: λοιπόν,
0: Γιάννη.
3: Λοιπόν, rotation πάντα κάνει καλό, να ξέρετε. Πάντα χρειάζεται ένα rotation για ανανέωση. Εγώ παραμένω φαν, εγώ ήμουνα Διονύση πριν από σένα με Ηρακλή Σότο, εκεί τους πρόλαβα.
0: Σούτο.
1: Σότο, καλά τα λέει.
0: Α, ναι,
1: για Σότο τον έλεγα.
3: Σούτο ρε, τι Σότο.
1: Σότο τον έλεγα εγώ.
3: Σούτος, ναι, Σούτος. Λοιπόν, τώρα από τα κούπατε με Κέτσε.
1: Όχι,
0: με
1: Σταύρο, ο Σταύρος θα είναι.
3: Ποιο Σταύρο.
0: Κοδοθήμιο.
3: Σταύρος.
0: Χοντροθύμιο, α πούμε το μεσημέρι, ρε, που κάνουμε τον
3: πάτο. Α, χοντροθύμιο πάτε. Α, νόμιζα με Κέτσε. Βασκετικό πάλι, ρε γαμό, το δεχόθηκε. Τέλος πάντων, επίσης το βράδυ να βάλω ένα βασκετικό. Λοιπόν, το βράδυ εγώ θα ήθελα, θυμάσαι ένα δίδυμο Ηρακλή μετά από σένα. Σούτος Γρηγορόπουλος.
1: Ναι, ο Μίτσος, αδερφός.
3: Φοβερό δίδυμο, φοβερό δίδυμο.
1: Ναι, πολύ καλό.
3: Θα το ήθελα το βράδυ αυτό, άγινο, εντάξει, δεν γίνεται, λέω τώρα εγώ. Με Σωτήρη Γεωργίου Μπαλαντέρ και να κάνει και 2-4 ο Σωτήρης που είναι τρομερός για βράδυ.
1: Αυτό
3: ο Σωτήρης Γεωργίου.
1: Το πρόλαβε, περίμενε, το σούτ, εγώ τον είχα προλάβει σε 24. Το σούτ,
3: ναι,
1: το
3: ηρωικές μέρες.
1: Το σούτ, το Γρηγορόπουλο, ήταν, δεν έγινε αμέσως όταν έφυγα εγώ.
3: Μετά από στένα πρέπει να δω.
1: Όχι, όχι, όχι. Αφού κάναμε το σούτ, αφού είχα φέρει το σούτ στο 24 όταν έφυγε ο Καραϊδούς. Αυτό το δίδυμο έγινε στο 24 που είχα πει στον Παντελή ότι όταν έφυγα εγώ από το 24 που του λέω βάλε τον Γρηγορόπουλο στη θέση μου, το Μίτσο που ήταν νομίζω πρωί ο Μίτσος εκεί μεσημέρι και του λέω νομίζω ήταν μεσημέρι ο Μίτσος, τώρα δεν τα θυμάμαι και καλά, και του λέω πάρε το Μίτσο στη θέση μου το βράδυ γιατί είναι μια χαρά, είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορεί να κάνεις, του είχα προτείνει γιατί το έκανε τότε ο Παντελής.
3: Περίμενε, όταν έφυγε εσύ με το σούτο, ποιος μπήκε στη θέση.
1: Όταν έφυγα εγώ έφυγα μόνος μου, ο σούτος έμεινε.
3: Αφού με ποιον. Με τότε... τον Γρηγορόπουλο.
1: Όχι. Όχι, σου λέω.
3: Ποιον Ηρακλή.
1: Πρέπει να ήταν ο Βασιλαράς τότε, ο Δεσίλας πρέπει να κάνει εκπομπές.
0: Είχαμε κάνει με το Σούπερ Κάπ.
3: Έχεις κάνει και εσύ με το Σούπερ.
0: Αλίγες έκανα εγώ τότε.
1: Ήταν ο Βασιλαράς και ο Νικοκύρης. Ο Νικοκύρης και ο Κιτζόγλου ήταν. Εγώ έφυγα και κάνω με τον Καραΐδρος το 24. Φεύγει ο Καραΐδρος ένα ωραίο πρωί, ένα βράδυ εκεί μου λέει: το πήρα απόφαση να πάω στην Κρήτη. Και του λέω: γιατί πάντα του λέω πάλι από την αρχή να χτίσω. Και πήρα τηλέφωνο τότε το Σούτο και του λέω: έλα στο 24. Να κάνουμε μαζί. Γιατί δεν ήθελα τώρα πάλι άλλε δοκιμέ.
3: Από το 24 άρχισε να το ακούω.
1: Σου λέω: και όταν έφυγε.
3: Όταν έφυγε ο Χριστό από το 24, δεν πήγε ο Γρηγορόπουλος.
1: Αυτό σου είπα πριν. Όταν έφυγα εγώ από το 24. Είχα πει να πάει ο Μίτσος στη θέση μου.
3: Λοιπόν, ελπίζω βέβαια τουλάχιστον να φέρουμε ένα βασιλετικό φυσικά, εννοείται εγώ θα σας ενοχλώ και θα με συνεργαστεί. Λοιπόν, πάμε τώρα δύο λόγια να πω. Ένα γρήγορο για την εθνική, που ξέρεις, έχω μανία με την εθνική. Ρε παιδιά, όλες οι ομάδες δίνουν ο Ηρακλή τρομερά φιλικά. Δεν ξέρω αν δεν σκεφάζεις από κανένα με Φουρνιά, αυτούς, Γαλλία, Σερβία, διπλά ματ, Γερμανίες, αυτό. Και οι άλλοι μόνο, δηλαδή, και οι άλλοι της Ιώκης Σοφή, ο Γιώργος πάει και φέρνει την Κύπρο ρε φίλε.
1: Ποιο πράγμα δεν έχουμε
3: δει. Τι είναι αυτή να κάνεις με την Κύπρο, δηλαδή είναι δυνατόν, παίρνεις μάθος ζωής και θανάτου και έχεις περιφέρει να κάνεις δύο φιλικά και φέρνει την Κύπρο. Απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο φλέγον θέμα του μήνα. Δεν ξέρω αν ρώτησες που είπα την άλλη φορά για το κόμμα. Γιατί δεν έχω καταλάβει τι παίζει.
1: Τι παίζει.
3: Μπορεί δηλαδή, μπορεί αυτό το bat, μπορεί το bat να πει βάζω buy out ενώ δεν υπάρχει buy out.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να αποφασίσει το bat, αλλά το θέμα είναι ότι άσχετα τώρα που δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιάννη, η γραμμή σου.
1: Είναι μαύρο χάλι. Κλείσε Γιάννη και θα σου το πω σε... να πάμε στον επόμενο και θα σου πω.
3: Δεν κατάλαβε
1: το τρόπο. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το bat. Αλλά άλλο θα σου πω, ένα λεπτό, άλλο θέλω να σου πω, Ρεγένη, αν δικαιωθεί ο WOCAP, ρε παιδί μου θα σου πει ότι να πάρει ένα ποσό Ολυμπιακός και να φύγει, σου λέω να βγάλει μια τέτοια απόφαση. Αν βγει, άκουσε με ρε παιδί μου μια φορά με το κερατό μου. Λοιπόν, εάν μια φορά λοιπόν, αν αυτό το πράγμα, αν ας πούμε δικαιωθεί ο WOCAP και δεν έχει σχέση τώρα με Ολυμπικό οτιδήποτε, θα δημιουργηθεί τρομερό δεδικασμένο με παίχτες. Γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή ο τελευταίος χρόνος του συμβολίου θα φεύγουν έτσι. Έγινε
3: και ναι. Αν έχει δικαίωμα αυτό το bar να βάλει buyout ενώ δεν υπάρχει. Αν έχει δικαίωμα νομικά. Αυτό αν
1: νομίζω πως όχι.
3: Νομίζω
1: πως όχι. Έχω ακούσει και από συναδέλφους πολύ καλούς στο ρεπορτάζ του μπάσκετ ότι δεν δίνουν πιθανότητες δικαιώσης.
3: Τώρα τι να σου πω. Δεν πρέπει να γίνεται ρε φίλε, γιατί τότε καταργούνται τα συμβόλαια.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ.
3: Θα πηγαίνουν όλοι στο μπατ, βάλουμε ένα μπαγιάρο και θα φύγω. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε παιδιά, τα λέμε.
1: Να και σε κάτι που συμφωνήσαμε. Λοιπόν...
0: Για πάμε.
4: Ναι, γεια σας παιδιά.
1: Γεια σου φίλε.
4: Ο Δημήτρης είναι από το Κερατσίνο Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Δημήτρη.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάντα το μεσημέρι γιατί αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν υπήρχε μια κινητήρα, μια εκπομπή που να την ακούσω. Εσένα Ηρακλή, θα σου θυμίσω, σε ακούω από τα πρώτα σου βήματα και τώρα είμαστε 7 μήνες πριν τη σύνταξη. Ο Δεσίλας μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ προτιμώ τους ανθρώπους, αν και εγώ δεν είμαι τόσο ήρεμος, να βγάζουν μια ευγένεια και μια ηρεμία. Ας πούμε μου αρέσει πάρα πολύ ο Μάκης Διώγος. Ο Δεσίλας, ας πούμε, όχι μόνο μου αρέσει ο Διονύσης, αλλά και αν πει κάτι που δεν συμφωνώ, με βάζει να κάτσω να το ψάξω να πω γιατί το είπε. Ναι. Όλους τους άλλους, εγώ γιατί είμαστε αδιάφορα.
1: Φουντώνεις.
4: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ηρακλή από τα παλιά. Θα απαντήσεις εσύ, αλλά την ερώτηση θα την κάνω στο Διονύση. Μ' ακούς, Διονύση?
1: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, για πες μου τώρα εμένα. Μετά θα απαντήσεις, μην προτρέξεις.
1: Ναι,
0: απαντήσει ο Ηρακλής.
1: Θα απαντήσω μετά από σένα.
0: Α, μετά από μένα. Ναι. Να απαντήσω εγώ πρώτα και μετά ο Ηρακλής.
4: Εάν δεν ξέρεις την απάντηση, okay. Διονύση θα απαντήσει, θα σου δώσω ο Ηρακλής.
0: Ωραία.
4: Τι ήταν αυτό που δεν έλειπε με τίποτα από το ψυγείο του Σούτου?
1: Εύκολο.
0: Φιλέτο Ταράνδου.
1: Ναι.
0: Μου το έχεις μάθει.
4: Παιδί, αυτός ο Τάρνοντος και αυτά τα κόκ με φράουλα με είχαν τρελάνει.
1: Το φιλε, μα, όταν το είχε πει ότι έφαγα φιλέ το Τάρνοντο τότε στον αέρα, έχει γίνει ο κακός γάμος στην εκπομπή, γιατί όποιον έβγαινε, όποιος, εντάξει, θα το είχε βρει, σε ό,τι
0: πού, πες μου, δηλαδή, πού να πάω.
1: Πάντα κούκλα, ρε, πού έχει φιλέ.
0: Ρε φιλέ, ειλικρινά, θα με βάλει στάση.
1: Ναι, και έβγαινε ο ακροατής, όπως τώρα καλή ώρα ο Δημήτρης, και του έλεγα, δεν νομίζω να μην έχεις φιλέ το Ταράνδο στο ψυγείο να κεράσεις αν έρθει κάποιος επίσκεψη. Φιλέτο... Και μετά έπαιρνε κοκάκια φράουλα. Δεν τα είχα ακούσει ποτέ μου κοκάκια. Ναι.
0: Πού πουλάνε, κάτσε να δω.
1: Ναι.
4: Και ειδικά τότε, έτσι.
1: Δε τότε, ναι.
4: Τώρα μπορεί.
0: Πού έχει, δηλαδή, άμα θέλω να πάρω φιλό Ταράνδου,
1: ναι,
0: πού το βρίσκω.
1: Ξέρω, τι να σου πω. Εγώ...
0: Έχεις πάει σε κανένα ακροπολίωση και έχει...
1: Ταράνδο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ρωβανιέμι, λέει, Λαπωνία.
1: Ρωβανιέμι, ευχαριστώ πολύ. Άμα να πεταχτώ στο Ρωβανιέμι.
0: Α, πολύ τέλειο. Μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Από εξειδικευμένα ευρωπαϊκά καταστήματα τροφίμων με αποστολή στην Ελλάδα. Το ένα είναι το Swedish Wild.
1: Τι του το φέρανε επίσκεψη τώρα, δηλαδή, και ήρθε κάποιος από την Νορβηγία στο σπίτι του και του δώσε.
0: Δελικατέσεν εστιατόρια πολύ στην Ελλάδα. Το ένα είναι το Swedish Wild.
1: Τι του το φέρανε επίσκεψη τώρα, δηλαδή, και ήρθε κάποιος από την Νορβηγία στο σπίτι του και του δώσε.

0: Ναι, ναι, είχε αυτό, είχε ότι... κρίσταλο στο αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή,
2: πάντως πολλά ωραία έλεγε ο Σούτος. Εμένα μου άρεσε τότε, διασκέδαζα πολύ με την έκπληξη του Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Του είπα, καλά δεν έχεις τάρανδο. Τάρανδο, ναι, τάρανδο.
0: Μα τα έλεγε με μια φυσικότητα. Δηλαδή, ότι ήταν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Αλλά και το
1: κοκκάκι... το βρει.
0: Ξέρω, θα του το φέρει κανείς. Και εγώ θα έχει έρθει η επίσκεψη καλά στον Ορβηγό. Και εγώ τι να σου πω.
2: Μα να μην του λείπει κιόλας.
0: Πάντα.
2: Εντάξει, να του αρέσει. Να μην του λείπει από το ψυγείο το τάρανο.
1: Εντάξει, Φιλανδία, ρε Λουκά. Το καταλαβαίνω.
0: Εδώ είχαν τσίπ αρκούδα στον πόντο κλειπ. Στον πόντο.
1: Ναι, άλλο.
0: Τσίπ αρκούδα. Δεν τα δοκίμασα.
2: Τέλος πάντων, πάντως εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι μια χαρά θα σας το μεσημέρι. Εγώ βέβαια θα σας ακούω έτσι κι αλλιώς, θα σας ακούω ό,τι ώρα και να πάτε. Και θα σας αφήσω λέγοντας ότι μην το παίρνετε και κατάκαρδα, αν δεν σας αρέσει, δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να βγάλετε την εκπομπή για να παρηγοριέστε, υπάρχουν και χειρότερα. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, δεν το συνηθίζετε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλά να είστε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, φίλε. Στην λαχαναγόρα του Ρέντι λέει έχει να γαδεύσει με κάτι ψυχμένα κρέατα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, λέει έχει κροκόδουλους φίδια. Κροκόδουλους.
1: Λέτε.
0: Μπορεί να έχει λέει και κανένα τάραδο. Λέει τι πάει κανείς και παίρνει κροκόδουλο.
1: Δεν ξέρω, φίλε μου.
0: Κοίτα, σε pet shop για αυτούς που έχουν ερπετά στο σπίτι έχουν κάτι περίεργα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι. Βέβαια δεν θα μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο να έχει φίδι μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν είναι...
1: Ούτε εγώ, αλλά περιορέξεως.
0: Δεν είναι κολοκυστόπιτα. Είναι ωραία η κολοκυστόπιτα. Η Αλμυρή.
1: Για πάμε.
0: Όχι, έχει time out.
1: Time out.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ένας φίλος σε ρωτάει αν παλιά, ναι, όταν ήμασταν στην Καλλιθέα, αν πήγαινε στα Goodies. Έχω, λέει, ωραία ιστορία μαζί σου, χωρίς να το ξέρεις. Ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη.
1: Πήγε ένα διάστημα γιατί όταν είχε το salad bar.
0: Α, και έπαιρνε σάλατα. Είχε χρόνια. Μπορεί ακόμα να το έχουν.
1: Δεν το είχαν, όχι. Είχε, που έχει, την έφτιαχνε μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Το αγαπημένο μου.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Ναι, πήγε. Να μου πεις την ιστορία, Μιχάλη μου.
0: Καλησπέρα.
2: Γιατί δεν παίρνετε το σώτο να τον ρωτήσετε.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Έλα ρε πάνω. Γύρισες.
2: Πάρτον, πιστεύω πως ο σώτος ακούει αυτή την ώρα.
0: Τι είναι σώτος, πάνω.
1: Σώτος πιστεύω αυτή την ώρα.
2: Ναι.
1: Όχι, έχει κοιμάται. Πρέπει να βλέπει το δεύτερο ρινερό.
2: Όχι, όχι, δεν δουλεύω. Συνήθως δεν γύρισα ακόμα.
0: Πού είσαι, μήθος... διακοπές είσαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού αν επιτρέπετε.
1: Στα δίπλα.
2: Πρέβεζα.
0: Στο.
1: Πρέβεζα.
0: Πρέβεζα.
1: Πάντα εκεί πηγαίνει. Ωραία, Πρέβεζα, Γουμενίτσα και, ναι, και αυτά. Ωραία, αυτά εκεί. Έχει ωραίες παραλίες.
2: Πώς να την ονομάσετε την εκπομπή. Ας πει τρεις άμπαλοι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Καλό και αυτό. Φουναρέι.
2: Οι τρεις άμπαλοι. Κουραστήκατε δηλαδή, έτσι, δηλαδή τη νύχτα Ηρακλή, τι να πούμε εμείς που είμαστε 60 και είμαστε 36 χρόνια στη νύχτα.
0: Δεν έχεις ανάγκη.
2: Ανάγκη κόψιμο έχω.
0: Είσαι αφεντικό.
2: Εσύ δεν είσαι αφεντικό.
0: Δεν είμαι αφεντικό, τι ο Sport FM δικός μου είναι.
2: Αυτά η άλλη που πες τι είναι. Δεν είσαι αφεντικό. Ελεύθερος επαγγελματίας είσαι.
0: Όχι άλλο λέμε, για το ραδιόφωνο λέμε.
2: Πριν μίλησες για όλες τις εδώ, κουράστηκα, δουλειές από εδώ, από εκεί, δεν τις προλαβαίνω.
0: Δεν κουράστηκα, λέμε ρε παιδί μου ότι εντάξει, και για μας θα είναι κάποιος πιο ανθρώπινο πλέον.
2: Ο Ηρακλής κουράστηκε, λέει.
1: Ναι. Ήτανε θέμα, φίλε.
0: Τέλος πάντων.
1: Το είπα.
0: Κάθε άνθρωπος πάνω μου.
2: Βρε, λέει εγώ, οι επιλογές καθημερινού είναι αυτές, αλλά. Πάντως η εκπομπή το μεσημέρι στη Ηρακλή, ειδικά για σένα, φλωρίζει το μεσημέρι, φίλε.
0: Τι κάνει?
1: Φλωρίζει.
0: Α, αυτό δεν το λάβαμε υπόψη μας.
1: Γιατί? Δεν είναι hardcore μετά τα μάτς. Να πεις νιόνιο. Νιόνιο, και πες μου τώρα. Πες μου τώρα δηλαδή, γιατί δεν έβαλε χαφ. Πες μου.
2: Ρε αλήθεια αυτό ρε, τι τρέπα.
0: Τώρα τι του θέλεις τώρα, είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή ρεμή τώρα. Τι τον... Άσε, θα τα πούμε από Δευτέρα στα πάνω.
2: Ρε συνιόνιο. Τι πράγμα ήταν αυτό ρε. Όλοι το βλέπαμε, φώναζε ότι ήθελε ένα χάφα εκεί πέρα. Στο πήγαινε 4-3-3, στο πήγαινε 3-5-2, δεν ξέρω πώς θα το πήγαινε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Αλλά άψω το, ε?
0: Έχεις δίκιο.
2: Τι πράγμα είναι, τρελάθηκα τελείως, θα πει. Τρελάθηκα και έφερε την ομάδα στο χείλος του γκρεμού, γιατί αν δεν προκριθούμε...
0: Πρέπει να κερδίσω.
2: Θα υπάρξει θέμα. Όχι θέμα προπονητή.
0: Θα είναι, δεν θα είναι μια χρονιά η οποία ξεκινάει μια αποτυχία.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν είναι
2: αυτό. Ρε Σιράκλη, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το πράγμα. Μου θύμισε περίπου το παιχνίδι του Ζουνίδη, ρε φίλε. Αλλά εκεί φάγαμε 3 γκολ σε 8 λεπτά.
0: Με την...
1: Ας δεν τα θυμάμαι.
2: Με την Αθλέτικ.
0: Με την Μπιλμπάο.
2: 2-0.
1: Α, το 2-0-2-3. 2-3,
2: ρε, μέσα σε 8 λεπτά, ρε.
1: Εντάξει, τουλάχιστον κύριε παιδί μου, μπορεί να πεις ότι ήταν και Μπιλμπάο, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Ρε Ηρακλή μου, μετά το 2-0, ο Ζουρίδης κοιμήθηκε, ρε φίλε.
1: Τώρα, πού σου
0: πήγε. Τώρα, θα πάμε, να πάμε και στο Ρότσα. Εγώ να πάμε στο Ρότσα με τη Λέγκια, τι είχε γίνει. Πάνε αυτά, ρε. Πάμε στα φρέσκα.
2: Να σου πω, βγήκα...
1: Το 2-3.
2: Το 2-3 ήταν πριν...
0: 10 χρόνια.
2: Πριν 10 χρόνια.
0: 9 χρόνια.
2: Τότε που μετά τράβηξε την πρίζα ο...
0: Τότε.
2: Το αφεντικό.
0: 17, πότε ήταν.
2: Ναι, το 17 ήταν. Αλλά, ρε σύνολο, γίνεται, δηλαδή, λίγη λογική να σβήσει στο παιχνίδι, κύριε φίλε.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, εγώ το είπα και τότε, έγινε λάθος. Πρόσεξε, έγινε λάθος διαχείρισης από τον προπονητή, αλλά έγιναν και λάθη από τους παίκτες. Δηλαδή να τα βάλουμε και αυτά στο...
2: Τόσο Καμαρά, φίλε, ήταν αλλού.
0: Μόνο Καμαρά. Δηλαδή στο τέλος, ας πούμε, ρε παιδί μου, εγώ τι δεν μπορώ να συγχωρήσω. Στο τέλος. Έχει φτάσει στο 89. Περίμενε, έχει φτάσει στο 89 το παιχνίδι, έχει πιεστεί. έχει ο Γιάγκουση την μπάλα δεξιά και τη στέλνει εσωτερικά που κάνει λάθος control 4. Διώξτε την μπάλα πλάγιο.
2: Ναι.
0: Να οργανωθεί ω άμυνα, να σβήσει. Δεν είναι κακό. Αξεκίμεθησε και η απειρία του.
2: Και απειρία. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, θα γίνω και λάθη. Άμα ήταν όλα τέλεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τώρα να πάνε γυρίσει.
2: Και είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Άσε να τον δούμε λίγο ακόμα.
2: Κάνει πολλά λάθη, φίλε.
0: Κάνει.
2: Και το δοκάρι από αυτόν προήρθε και από τον τερματοφύλακα.
0: Εκεί είναι περισσότερο του Πένια, νομίζω. Το άλλο, που είχε άλλο ένα λάθος, είναι καθαρά του Καμαρά.
2: Δεν έχει, δεν είναι ούτε καθαρή πάσα, δεν έχει ούτε...
0: Καθαρή πάσα έχει, άλλα λείπουν.
2: Όταν λέω πάσα, δεν λέω πάσα στο ένα μέτρο.
0: Καθαρή πάσα έχει, άλλα είναι τα θέματα του. Δηλαδή δεν είναι τόσο γρήγορος. Μου θυμίζει λίγο εμένα, λίγο με ιτίζει.
2: Πώς το πες?
0: Λίγο με ιτέ μου θυμίζει. Στο πιο λίγο, ναι, το κορμί.
2: Όχι, καλύτερος με ιτέ.
0: Όχι, λέω στο στυλ.
2: Ναι, αλλά πιο γρήγορο ο Μεϊτέρ, πιο γρήγορη σκέψη.
0: Δεν το έχει το Μεϊτέρ γρήγορο, αλλά είναι πιο έμπειρο ο Μεϊτέρ.
2: Όχι, πιο γρήγορη σκέψη είναι ο Μεϊτέρ. Και κάθε την μπάλα είχε καλύτερο Μεϊτέρ από αυτόν.
0: Τέλος πάντων,
2: εγώ από αυτόν τον παίκτη, εκτός από ένα παιχνίδι από την αρχή, στην αρχή της χρονιάς, το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, μόνο εκεί έδειξε κάποια πράγματα, μετά που είχε πέρα είναι άφαντος για μένα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε εξάρι. Οπωσδήποτε εξάρι. Δεν έχει εξάρι ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, Ρεπάνο.
2: Και τώρα να έχουμε καλό ερώτημα. Ο Κοντροθύμιος τι ομάδα είναι?
0: Τι ομάδα είναι? Πάρε και ρώτον.
2: Τι πάρε και ρώτα τον, εσύ δεν βγαίνεις και λες?
0: Πάρε και ρώτα τον, ρε φίλε, τώρα τι με ρωτάς? 2 η ώρα εδώ, πες του Σταύρο τι ομάδα είσαι.
3: Νομίζω το έχει πει όλα.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω το λέει. Αλλά οκ, δεν
2: είναι
0: ποτέ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα πάνω. Δεν ξέρω τώρα ο Σταύρος τι λέει.
2: Γιατί φοβάσαι μην τον εκθέσεις?
0: Όχι, δεν φοβάμαι μην τον εκθέσω. Απλά είναι ο κάθε άνθρωπος που κάνει τις επιλογές του. Αν λέει, δεν λέει. Οι απορίες του πάνω.
2: Λοιπόν,
1: λένε ότι είσαι και σεξουαλική φωνή, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Εγώ?
1: Ναι.
0: Η Λάουρα, από την Ανάβησο. Είχες κάτι επισκέψεις, έμαθα, ε?
2: Ναι. Καταρχήν, πριν κλείσω, θέλω να στείλω κάποιους χαιρετισμούς στην Αμερική.
0: Στην Αμερική?
2: Ναι, βέβαια. Αυτοί έρχονται και με επισκέπτονται κάθε χρόνο εμένα, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο Μανώλη, που μου έχει φέρει και τσίπουρα από την Αμερική.
0: Τσίπουρα.
2: Βέβαια, Νέα Υόρκη ο Μανολάκης. Να είναι καλά. Και ένα ζευγάρι που γνώρισα φέτος, τον Φίλιππα και τον τη Λαμπρινή, του Λος Άντζελες, τη Φλόριντα. Να είναι καλά και αυτό το ζευγάρι. Καταπληκτικό ζευγάρι εδώ από τα χωριά μας. Και παιδιά, σου είπα, Ηρακλή μου, η εκπομπή το μεσημέρι φλωρίζει, φίλε.
0: Yes.
2: Κάτσε εδώ που είσαι με εμάς, τους νυχτόβιους. Δεν είναι, οι αλλαγές στα γεράματα, Ηρακλή μου, είναι επικίνδυνες.
0: Άκουτα.
1: Γεια σου, Βανώ.
2: Έλα, θα τα πούμε, έλα.
0: Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
4: Α, μάλιστα. Με πιάσατε και σε περίεργη φάση, γιατί είμαι κλινήρης. Με COVID.
0: Περαστικά.
1: Με COVID.
4: Περαστικά. Βασίλης ή αλλιώς Ηρακλή Κασάμπιαν.
1: Πήρες τηλέφωνο, ρε φίλε.
4: Είπα, λέω, αφού τελειώνεται νύχτα, να μην πάρω κι εγώ μια φορά.
1: Ο Χριστός, δεν έχεις πάει. Έχει πόσα χρόνια ακούς?
4: Πάνω από 12-13.
1: Και λίγα μπορεί να λες, να ξέρεις.
4: Ναι.
1: Τι λες, ρε φίλε, ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη, πολύ παλιός ακροατής, ναι. Που είσαι εδώ πάντα Κασάμπιαν.
0: Θα πει ο Παγκράτη.
4: Ναι, τώρα είναι διακοπούλες. Mm. Μας έφαγε ο COVID βέβαια.
1: Τι είχες διακοπές και κόλλησες, δηλαδή φοβερό πράγμα.
4: Τρελό. Ναι. Τι να πω, έχουμε περάσει τρελές φάσεις με εσάς.
1: Ναι ρε Βασίλη μου. Πολύ χαίρομαι που πήρες. Πάρα πολύ χάρη.
4: Τώρα και εγώ έχω δουλειές, οπότε δύσκολο να σας ακούω, θα σας χτυπάω on demand. Mm.
0: Και αυτό καλό είναι.
4: Και αυτό καλό είναι, ναι. Αυτό. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εμείς.
1: Άρα, Βεμπιλή.
4: Και ό,τι καλύτερο. Χρειάζονται οι αλλαγές, παιδιά. Χρειάζονται. Πέτρα που δεν κυλάει, λέει, χορταριάζει.
0: Έλατε.
4: Λοιπόν, θα τα πούμε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά και περαστικά, Βασίλη μου. Να περάσετε.
4: Ευχαριστώ.
1: Να προλάβεις κάποιες από τις ημέρες που είχες. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ παλιό κράτη.
0: Ναι,
1: έστελε πάντα κασάμπιεν ναι. Τα μηνύματα.
0: Για πάμε. Καλησπέρα.
5: Εγώ.
0: Ναι.
5: Μανώλης, ο Μαρούσης, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Μανώλη.
5: Όπου τρελή αλλαγή αυτή την μεσημέρι, εντάξει, με τους τρελούς, η μεσημεριανή είναι δυνατή πίστα. Δηλαδή ο πιο ήρεμος μεσημεριανός πιστεύω είναι ο πιο άγριος βραδινός.
1: Όχι μωρέ. Αφού έχω ακούσει κάποιες φορές, ακούγαμε όταν αν ήμουν στο αυτοκίνητο δεν είχα φτάσει πάνω.
5: Είναι λίγο πιο εξαλή η μεσημεριανή. Το βράδυ έχουν ηρεμήσει όλοι, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, το βράδυ είχε βέβαια ήταν,
0: καλά,
1: μετά,
0: έλα κάνε,
1: ήταν και μετά τα μάτς.
0: Έλα κάνε τελικούς μπάσκετ. Ελευθερία που είναι το βράδυ.
1: Εκεί να δεις πίστα.
0: Φτάσαμε στο σημείο. Φτάσαμε στο σημείο. Έχουμε ξαναπεί νομίζω.
1: Μεγάλη πίστα.
0: Να παρακαλάμε να
1: παντρεύει το Σπυλιόπουλος.
0: Να έχει κάτι να. Είχε γάμο τότε ο Σπυλιόπουλος. Είχε γάμο και είχαμε πάει στο τελικό και το βλέπαμε στο κινητό. Τότε με το Φουρνιέ και τα Court Seats. Και λέγαμε. Έλεγα, εγώ γυρνούσα πίσω. Είχα βάλει το μυαλό του καημένο που έκανε κουμπί το βράδυ. Και γινόταν εδώ το μάλε βράσε. Και λέω, θα μα βρίζω μυαλό του τώρα, αλλά τι γλιτώσαμε, φίλε.
1: Θα παίρναμε δώρο στο Σπυλιόπουλο κάθε χρόνο γιατί είναι πέτυχο.
5: Κοίτα, τώρα που το λε, ναι, εσύ θα τρώτε το μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ είναι βραδινό. Θα τρώτε το.
0: Και ήταν ωραία η τελική τότε.
1: Άμα, σιγά, εντάξει. Διότι πάντα χτίζεις το κοινό στο ραδιόφωνο.
0: Αν και συνήθως. Αλλά κάποιες φορές.
1: Καλά, εννοείται, ρε φίλε, τι ήβρε.
5: Συνήθως η τελική, ο τελευταίος τελικός είναι ο Σαββατοκύριακο, οπότε το γλιτώνε, εντάξει. Απλώς εντάξει, τρώσεις τους βραδινούς, το βραδινό, είτε όπως και τα Champions League και τα Ευρωπαϊκά, εσείς τρώτε το.
0: Το πρώτο τσουνάμι.
1: Τώρα θα κάνουμε το. Καλά, το τσουνάμι το πρώτο εμείς το τρώω. Τώρα θα κάνουμε. Ξέρεις, ανάλυση. Τι περιμένουμε να δούμε το βράδυ.
5: Ναι. Σκέψη για όνομα, άμα είσαι στην Ιταλία, σας είχα Τριντέντε. Τριντέντε είναι η Τρίενα. Το χρησιμοποιούν, ξέρεις, οι τρεις μπροστά, ρε παιδί μου, Τελπιέρο, τότε η Βιέρη, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Λένε πάντα, λέγανε στην Ιταλία, θυμάμαι, υπήρχε αυτή για αν θα παίξουν με Τριντέντε μπροστά, γιατί δεν βάζει και τον Τελπιέρο και τον Τότι. Ήταν το μόνιμο, ας πούμε, ερώτημα. Και πήρε η Ολύπη το Μουντιάλ. Παίζοντας μόνο με τον Τότι, έπαιρνε αλλαγή ο Ντελπιέρο. Τέλος πάντων, γιατί θέλω να πω κάτι καταρχάς, να πω κάτι για την μπάλα, ότι υπάρχει τώρα όλοι φωνάζουν για, ας πούμε, το Ματζάρι, τον έχουμε βγάλει άχρηστο. Γλίτωσε ο Μαντιλίμπαρ, τώρα τα έχουν βάλει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ας αφήσουμε λίγο να παιχτούν 4-5 αγωνιστικές, εντάξει, δεν μπορεί να είναι οι ομάδες έτοιμες από τώρα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα καταρχάς.
1: Όλο μεταγραφές γίνεται, πώς να είναι έτοιμο.
5: Αυτό, γίνονται μεταγραφές, πού να παίξει. Για το Σιπιόνι που λέγατε πριν, εντάξει, θα μου κάνει και εμένα μεγάλη έκπληξη να το δώσουμε δανεικό. Αν και πιστεύω ότι στη θέση που είναι τώρα, άμα πάμε να πάρουμε κάτι πιο έτοιμο, έχοντας και τον Γκαρσία, ας πούμε, θα πρέπει να παίξει τώρα. Δηλαδή, ο Σιπιόνι δεν μπορεί να μείνει άλλο ένα χρόνο να είναι στον πάγκο, να μπαίνει αλλαγή. Πρέπει να παίξει. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, το είχα πει και την άλλη φορά, επειδή κάθομαι εκεί πέρα που είναι δίπλα οι παίκτες. Όταν δεν είναι αποστολή, συνήθως είναι εκεί πέρα δίπλα με το Σιπιόνι, επειδή είναι η μάνα του, η καταγωγή του είναι από την Ιταλία, τέλος πάντων, η μάνα του είναι Ιταλίδα, και μιλάγαμε για τέτοια, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση με ένα φίλο του, πόσο απλό παιδί είναι. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ένα παιδί να πάει για καφέ, ας πούμε, τη γειτονιά σου.
0: Ναι.
5: Ούτε τώρα, ενώ βλέπεις κάτι, ας πούμε, κάτι Βραζιλιάνους, κάτι άλλους, που είναι λες και τα νάρκος, θα θυμάσαι τη σειρά, ας πούμε. Με χρυσά ρολόγια, καδένες, ρε παιδί μου, και τέτοια πράγματα. Δηλαδή πολύ απλό παιδί, και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα του. Και μου είχε κάνει και εντύπωση, είχε ένα παγούρι, γιατί είχε κάνει ατομική προπόνηση όταν ήταν τραυματίας. Με πάνω στο παγούρι ήταν ο Ντιέγκο, όλο το παγούρι ήταν Ντιέγκο Μαραντόνα. Δηλαδή εντάξει, οκ, okay, respect.
1: Τι θα είχε το άδειο, τι του θα είχε.
5: Εντάξει, τέλος πάντων, ήταν αμυντικό χάφ, θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, το Ρεδούντο, ξέρω εγώ, να έχει κανέναν άλλο.
1: Ναι.
5: Για το μπάσκετ να πούμε κάτι, για το, τι, αυτό τώρα που γίνει με το γόκαπ, έτσι, είναι πολύ ακραίο το πώς, ρε παιδί μου, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που εμείς δηλαδή, που είμαστε τώρα 50,
1: mm-hmm.
5: που έχουμε ζήσει, δηλαδή έχω να σου πω κάτι, αντίπαλός μου σαν Ολυμπιακός ήταν ο Διαμαντίδης. Δεν θυμάμαι ποτέ το Διαμαντίδη κάθε καλοκαίρι να πηγαίνει στο Γιαννακόπουλο, ας πούμε, στο συγχωρεμένο τον Παύλο ή το Θανάση και να του λέει είμαι ο καλύτερος παίκτης, ας πούμε, της ομάδας, σου φέρνω ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Τώρα έλεγε μένω ό,τι θέλετε, αλλά
5: ναι,
0: δεν είναι σπάνιες περιπτώσεις τώρα.
5: Δεν θυμάμαι κάθε καλοκαίρι να ζητούσα ένα προσαρμογή συμβολέου για να πάρει τα περισσότερα λεφτά. Δηλαδή δεν θυμάμαι καν διαπραγματεύσεις. Ναι, θυμάμαι τον Μπρίντεζη στον Ολυμπιακό να κάνει το τελευταίο του συμβόλαιο, να έχουν πάει κάποιοι δημοσιογράφοι και απ' έξω από τα γραφεία και να μπαίνει μέσα επειδή έκλαιγε, να ξαναμπαίνει μέσα στην είσοδο επειδή έκλαιγε, επειδή υπέγραψε και να τελειώνει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Όπως και το Σπανούλη, ας πούμε, που εγώ σου έχω πει με το Σπανούλη και όλους τους παίκτες που αλλάζουν ομάδες, ακόμα και όταν έρχεται στη δικιά μου, δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να δεθώ. Ας πούμε έτσι, εγώ δεν έχω με τους παίκτες που είναι γέννημα θέρμα της ομάδας μου και θέλουν να παίζουν γι' αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα είναι ο Γόκαπ, ας πούμε, ο οποίος Γόκαπ, εντάξει, έχει προσφέρει τα άπειρα στον Ολυμπιακό, έτσι, έχει φτιάξει με διαλυμένη μέση, έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Αλλά όταν ακούει τα εξαμάξεις και ο Ολυμπιακός έχανε τα ευρωπαϊκά, είναι αυτό που είπαμε και οι πρόεδροι τότε του Ολυμπιακού. Δεν είδα να βγει κάποιος και να πει, ή να πάει ο μάνατζέρ του και να πει, ξέρεις κάτι, παίρνεις ένα κάτι, πρέπει να πάρεις 700 τώρα, γιατί δεν είναι κανένας.
0: Θέλω να σου πω. Είναι επαγγελματίες, έχουν συμβόλαια.
5: Ναι, θέλω να σου πω ότι βγαίνουν όλοι και λένε ότι είναι λογικό και λένε. Παίρνει ένα 200. Οκ. Okay. Του προσφέρουν 3. Είναι στο τέλος λέει, της καριέρας. Θέλει ένα συμβόλαιο. Οκ. Okay, το θέλει. Έτσι είναι η ζωή του αθλητή. Ο αθλητής δεν είναι επιχειρηματίας κάθε χρόνο να έχει το μεγαλύτερο κέρδος. Γιατί έχουμε μπει σε αυτή τη λογική πλέον. Ότι ξέρεις κάτι. Πρέπει να πάρει το μεγαλύτερο του συμβόλαιο. Ας πούμε δηλαδή ο Μοντέρο, ας πούμε, που υπέγραψε με πολύ λιγότερα λεφτά από όσο θα υπέγραφε αν υπέγραφε τώρα. Έτσι. Τι πρέπει να κάνει. Να κυρώσει και αυτό τη συμφωνία. Να πάρει να πάρει τα περισσότερα λεφτά. Δεν μπορεί να γίνει φυσιολογικό αυτό. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι άρρωστη. Και είναι άρρωστη γιατί οι πίσω από τους αθλητές είναι ένα ολόκληρο σύστημα μανατζάρεων οι οποίοι καλά κάνουν. Κοιτάνε τα λεφτά του παίκτη που είναι και δικά τους λεφτά. Γιατί από τη δουλειά τους κάνουν καλά. Αλλά για το άθλημα είναι κάτι κακό. Και όταν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι τώρα λέγαμε για την Octagon, γιατί μέχρι τώρα μου είχε κάνει εντύπωση, δεν λέγαμε ποιος είναι ο μάνατζερ του. Του WOCAP. Δηλαδή λέγαμε ότι όλοι βγαίναν στα social και λέγανε ότι η γυναίκα του λέει, να πάει. Η γυναίκα του λέει τον άλλαξε. Καμία γυναίκα δεν τον αλλάζει. Εννοείται ότι οι παίκτες συμβουλεύονται τις γυναίκες τους, παίρνουν μια ενιαία απόφαση, αλλά από πίσω είναι ένας εκπρόσωπος που είναι. Όταν ο εκπρόσωπός σου, όπως λένε όλοι, βγαίνουν και λένε ότι ξέρεις κάτι, διαφωνούμε με αυτό, τότε αν διαφωνήσεις και κάνεις δουλειές και με τον Ολυμπιακό και με άλλες ομάδες, τότε πες παρετούμε από την εκπροσώπησή σου. Δηλαδή, λες, ναι, ξέρω εγώ, διαφωνώ με αυτό που κάνει, αλλά όταν θα συμφωνήσεις θα πάρω το μερίδιό μου, ας πούμε. Όχι, σε δυσφημί, σαν εταιρεία, σαν μάνατζερ, ναι. Φεύγεις, έχεις 1 εκατομμύριο μάνατζερ, 1 εκατομμύριο παίκτες. Δεν είναι ότι έχεις ανάγκη το WOCAP, γιατί αυτό θα φέρει ένα δεδικασμένο.
1: Όχι, θα γίνει το χαμός.
5: Ναι, που όχι, θα τη χάσει τη δίκη σίγουρα WOCAP. Αυτό είναι το σίγουρο. Πάει να εξωθήσει τον Ολυμπιακό, να αναγκαστεί να τον πουλήσει για να μην μείνει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι θα δημιουργεί ένα δεδικασμένο. Όλοι οι παίκτες να φτάνουν στα άκρα με τις διοικήσεις και να φεύγουν. Και εκεί έρχεται αυτό που σας είχαμε πει και παλιότερα, ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ ο κόσμος που πάει στο γήπεδο, που πλέον δεν πάει επειδή γουστάρει, ας πούμε, το WOCAP, γουστάρει το Σλούκα, ξέρω εγώ, γουστάρει το Ναν, το Φουρνιέ. Το 80% πάει για να πει ότι πήγε. Είναι ένα hype της εποχής, λέει, πού γίνεται το hype. Στο ΣΕΦ, ας πούμε, ή στο ΆΚΑ. Πρέπει να είμαι εκεί. Να δηλώσω ότι είμαι εκεί. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει τον άλλον αν δένεται με τον παίκτη, δεν δένεται. Δηλαδή, τώρα ένα παιδάκι που έχει πάρει του WOCAP την εμφάνιση, ας πούμε, που έκανε, ας πούμε, έλεγε στο τελευταίο που θα φύγει από τον Ολυμπιακό μετά του Φουρνιέ, είναι ο WOCAP, ας πούμε, από τους ξένους, έτσι. Και βλέπει τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω ότι έχουν πλέον έχουν ξεπεραστεί τα πάντα. Θα βρίσκουμε, θα ψάχνουμε να βρούμε έναν αθλητή σε 10 χρόνια να ταυτιστεί. Ένας πιτσιρικάς με τον παίκτη να πει ρε φίλε, αυτός είναι ο παίκτης ο ομάδας μου, ας πούμε. Δηλαδή τώρα βλέπω τους Παναθηναϊκούς ταυτίζονται με τον Σλούκα. Γιατί? Γιατί έφυγε από τον Ολυμπιακό. Μα ο Σλούκας δεν εκπροσωπεί τίποτα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Δεν είναι γέννημα θρήμα του Παναθηναϊκού. Όταν λέω γέννημα θρήμα, δεν λέω να πες αυτά. Παίκτης που εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό είναι ο Διαμαντίδης. Εγώ δεν θυμάμαι τον Διαμαντίδη να διαπραγματεύτηκε ένα καλοκαίρι να πάει στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα, στη Φενέρ, να έχει βγάλει τα δεκαπλάσια. Αλλά αυτή τη στιγμή προχωρά ο Διαμαντίδης στον δρόμο. Έτσι, και τον σέβονται όλοι, και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Ακόμα και αν έχουμε 1000 πράγματα που έχει κάνει, τα έχει κάνει σαν παίκτης. Σαν παίκτης, ο παίκτης έχει καλές και κακές στιγμές. Δεν μπορεί να μην σέβεσαι τον Διαμαντίδη ή τον Πρίντεζε, ας πούμε, ή τον Σπανούλη μέσα στο γήπεδο. Πάντα μιλάμε έτσι, μέσα στο γήπεδο. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να
5: λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μην μπορούν να πούνε ότι εκπροσωπεί Όκταγκον τον Ολυμπιακό και πάει ο Ολυμπιακός και παίρνει τον πλότο από την Όκταγκον. Τον πλότο από την Όκταγκον. Αλλά φταίει και η διοίκηση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Πρέπει να διαχωρίσει τη θέση τη. Κύριε, μου έχει κάνει αυτό. Δεν παίρνω παίκτη από σένα. Έχω τον Μιλουτίνοφ, α πούμε, οκ. Okay. Τον έχω και ο Μιλουτίνοφ ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό. Πρέπει και οι διοικήσεις να γίνουν λίγο πιο σκληρές και κανένας Ολυμπιακός δεν κρέμεται από κανέναν παίκτη. Από κανέναν παίκτη.
1: Πρέπει να
0: κλείσουμε. Να κλείσουμε. Να σε καλά.
5: Καλό βράδυ.
0: Αυτό, καλό βράδυ.
1: Να ξέρεις αυτό που είχε σίγουρα στο παγούρι του εκεί του Ντιέγκο Σιπιόν ήταν το μάτι.
0: Ναι, αυτό που έχουν αργεί την
1: ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ελπίζω το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει στην εκπομπή που λέει μπα, το θυμήθηκε να έρθει, να αφορά στη Σοφία Θεοδωράκη και όχι σε μένα, έτσι. Γιατί εγώ μετράω μία εβδομάδα εδώ. Οικειοθελώς, όχι, δεν έχει σημασία, αλλά μετράω μία εβδομάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 λεπτά για μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Με Γιαννήση η εβδομάδα θα αρχίσει και νομίζω έτσι θα τελειώσει κιόλας, Μου είπανε θα πάμε σε ρί, τι κακό έκανες. Πλάξεις κάποιος το ξύλο, έβρισες κάποιον να το βάει, τι έκανες. Μια εβδομάδα πρωινός ο Γιαννήσης, αλλά να μου πείτε έτσι είναι τα νιάτα. Πέρασες καλά? Πέρασε πάρα πολύ καλά. Δεν το θυμάται γιατί ήταν και πριν από ένα μήνα. Σου λέει εντάξει, κάτι θα γίνει και το Σεπτέμβρη. Θα λιποθυμήσουμε σε κανένα διάδρομο, θα πάρουμε καμία αναρωτική ή τέτοια πράγματα. Μαρία Ζαβεράτη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας. Θα είναι όμως λογικά καλώς ερχόντων των πραγμάτων και υπό κουσού κανονικές συνθήκες τη Δευτέρα που μας έρχεται. Καλημέρα φίλοι μου. Έπεσε και το τελευταίο ρόδο του καλοκαιριού που φεύγει και φέρνει τον γκρίζο του Σεπτέμβρη και τη μελαγχολία του χειμώνα. Και εγώ είμαι ξανά εδώ και περιμένω. Καλημέρα στον Δεκαμινιώτη. Καλημέρα, σου χρωστά έναν Αύγουστο λέει. Θα σου προσφέρω Τετάρτη λέει μια πρόκριση στην League Face Champions League. Ο Κωνσταβάρας είσαι? Μόνο. Κωνσταβάρα Τσόχο, μόνο από αυτό δέχομαι αυτή την πρόταση. Καλημέρα, Παστιπάλαια. Πρωινή ανάβαση στο κάστρο χωρίς να σταματήσω σε φούρνο. Μιλάμε για διπλό κατόρθωμα. Ναι, αλλά μετά θα σε πάρει μία κατηφοριά. Ρε, τι έχει να γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, έχετε έτσι κέφια, έχετε όρεξη, δεν έχετε γκρίνια, που συνήθως έτσι είναι οι Δευτέρες μας, αλλά όταν έχει εισχωρήσει έτσι λίγο πιο βαθιά ο χειμώνας στη ζωή μας και οι Δευτέρες της Super League. Από ό,τι βλέπω όμως, μια χαρά μας έκατσε στους περισσότερους η πρεμιέρα. Λοιπόν, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε άσους είχε εδώ πέρα η έναρξη, η πρεμιέρα της Super League και ένα διπλό αυτό του Άρεως με την Καλαμάτα. Yeah. 20 γκολ, τι άλλο θέλετε ρε, δεν πιστεύω κανένας να δει τίποτα Premier League και ιδίες, τίποτα La Ligues και αυτά. 20 γκολ και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Να μου πεις πόσα γκολ περίμενες να μπουν στο Παναθηναϊκό και η Φυσιά. Έλα, σταμάτα δευτεριάτικα τώρα, καλά δεν ήμασταν? Όχι ρε φίλε, Παναθηναϊκός πικραμένος είμαι, φτιάξε μου τη διάθεση. Περίμενε την Πέμπτη θα στείλουμε το Βαγγέλη σε ειδική αποστολή να πάει να περιγράψει το παιχνίδι, να φέρει την πρόκριση. Περίμενε, Παρασκευή προήξεις πως θα είσαι άλλος άνθρωπος. Βέβαια λέει και δεν προλαβαίνει ο Αλέξανδρος να έρθει για εκπομπή. Έχει δουλειά, έχει να μιλήσει με τον Ζλάταν και με τον Μακελελέ, λέει από δύο καλά είμαστε. Από δύο Πομπέος Μάγλους. Θα ήθελα να σου πω ότι αυτό το σαρδάμι δεν το μετράμε, γιατί όλοι κάνουν λάθος αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, παιδιά, ο Αλέξανδρος το Σαββατοκύριακο μίλησε, ναι, με Ζλάταν και Μακελελέ. Όπως με ακούς. Με Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και Μακελελέ. Εντάξει, βέβαια ήταν αποκλήση του Καραγκούνη, αλλά αυτές είναι οι παρέες του Καραγκούνη, παιδιά. Του Γιώργου του Καραγκούνη αυτές είναι οι παρέες. Κάτι Βιέριδες, κάτι Ρονάλντιδες, κάτι Ζλάταν. Και επειδή ήξερε ο Κάρα την τρέλα που βαλάει ο Τσούβι μας για το Ζλάταν, κάνανε βιντεοκλήση και μιλήσανε. Εντάξει, μετά από αυτό καταλαβαίνετε τη Δευτέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα για εμάς, γιατί τι να πούμε εμείς τώρα προς τα Ζλάταν. Να μου πεις μετά ο Ζλάταν πήρε τηλέφωνο και το Χάλαντ. Ή ο Χάλαντ πήρε τηλέφωνο το Ζλάταν. Τέλος πάντων, είναι στα τηλέφωνα όλη την ώρα, δεν κάνει δουλειά. Το βλέπουμε πως πάει και μίλα. Για να του πει τι μαλλία κάνει. Δηλαδή αυτό ακριβώς του είπε. Γιατί επίσης αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι το Σαββατοκύριακο και τι κάνατε άμα δεν τα έχετε πάρει χαμπάρι όλα αυτά. Ο Χάλαντ κουρεύτηκε. κουρεύτηκε, όταν λέμε κουρεύτηκε, γύρισε το Γιάννησι. Ένα πράγμα. Δηλαδή, αν δεν ήσουν μελαχρινός, θα σε μπέρδευα, να ξέρεις. Κοντό, λες και πιάσε ψήρες.

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, η ζωή κυλά όπως την έχουμε συνηθίσει. Είχαμε και τον αγώνα της Λίβερπουλ με την Νιουκάσλ και στις καθυστερήσεις πήρε το Χ. Παναγία μας, βγήκαν τα ματάκια πάλι. Εντάξει, καλή σεζόν έχουμε. Καλή σεζόν, ψυχούλες μου. Καλημέρα και στον Στέφανο από Αγρίνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Αγρίνιο. Ο Τσούβι όλο τον Αύγουστο, χωρίς τα ραδιόφωνα, είναι ακόμα σε πανηγύρι mode. Παιδιά, έχει πάει στο χωριό να κάνει αποσυμπίεση, αποφόρτιση. Τέλος πάντων, αυτό που λέμε και ακούγεται λίγο κλισέ, να γεμίσει τις μπαταρίες, αυτό συμβαίνει με τον Τσούβι. Έχει πάει τώρα στο χωριό. Ναι, μπορεί να γεμίζει τις μπαταρίες του, ξέρω εγώ, με προβατίνα, με τσίπουρα, αλλά ο καθένας όπως θέλει γεμίζει τις μπαταρίες του, γιατί έρχεται μεγάλος χειμώνας. Μεγάλος χειμώνας έρχεται.

Καλημέρα στη Γιάννα. Έχει έρθει να μείνει που λέει καλημέρα σε. Εντάξει. Ίσως αξίζουν, επειδή είναι Δευτέρα σήμερα και κάνουμε πάντα μία νέα αρχή τη Δευτέρα. Ας καλωσορίσουμε και τους πιες. Δηλαδή, γιατί όχι, ούτως ή άλλως από Τρίτη πάλι θα τους κλωτσάμε. Λοιπόν, απίστευτος Μάριος λέει: βρήκε σε παραλία στην Κρήτη δύο αδέλφια που έκαναν διακοπές, τους πήρε με το ελικόπτερο, τους έφερε, είδαν το μάτς και τους ξαναγύρισε. Όντως έγινε αυτό τώρα. Μιλάμε για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Όντως. Γύρισε στις πόλεις, δεν αντέχουμε άλλο. Μεγάλα βρώμης, λίγο σφένδαμο και 48,6 γραμμάρια κανέλα στο χτύπημα και μια εσάν σοκολάτας. Εντάξει, αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε τέτοιου είδους καφέδες στα χωριά ή να σου πω και κάτι, και στην πόλη. Παιδιά, μία είναι η λύση, ξέρετε. Κλώτσο.

Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Ήρεμα, ρε, ήρεμα. Ποιο χειμώνα και μελαγχολίες, λέει, και κρύα και τα κεφάλια μέσα. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Σήμερα ξεκινάει η άδεια και αύριο ερχόμαστε με διακοπές. Με το καλό, Νατάσα. Αλλά μια που άνοιξα, λέει, και μια που άκουσα το μήνυμα του φίλου του ποιητή και κόντεψα να ανάψω καλοριφέρ. Όχι, μακριά από αυτά. Και να ξέρετε, εσείς που ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας, είσαστε αυτοί που μας κρατάτε έτσι ζωντανή την ελπίδα ακόμα. Των διακοπών, λίγο έτσι τη ξεχνιασιά, λίγο ότι άντε θα κλέψουμε κι εμείς κάνα Σαββατοκύριακο, κάνα τριήμερο, κάνα τετραήμερο. Εσείς είσαστε αυτοί. Είμαι σε χωριό στην Τίνο. Με ξύπνησαν τα κοράκια, κρά-κρά. Ξέρεις πως. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δουλεύω σε τηλεκό ραδιόφωνο. Δεν ξέρω εγώ από κρά-κρά. Πλάκα κάνεις. Και έχω κάτσει έξω, λέει, από το σπίτι, σα σκιάχτρο, να φεύγουν μπας και κοιμηθεί η οικογένεια. Σε καταλαβαίνω, γιατί όσο πιο νωρίς ξυπνάει η οικογένεια, τόσο πιο νωρίς αρχίζουν τα θέματα, τα τρεξίματα. Γιατί τι, άμα ξυπνήσουν τώρα 8 η ώρα τα πιτσιρίκια, τι θα τα κάνεις 8 η ώρα? Θα τα έχεις να περιφέρονται σαν τις μύγες στην αυλή? Θα πρέπει να τα πας κάπου. Έχεις δίκιο. Κουράγιο. Έγινε, λέει, αυτό με το Μάριο, μόνο που δεν ήταν αδέλφια, διότι είπε εκτζίδες στην ίδια παραλία με το Μάριο. Τι λες τώρα? Είναι αυτό που λένε ότι πρέπει να βρεθείς στο σωστό μέρος, τη σωστή ώρα, με το σωστό άνθρωπο. Μπράβο, πάντα τέτοια. 10 και σήμερα για άδεια. Για να κάνω αρθροσκόπηση, λέει ο Λουίτζι 13. Και 13 κιόλας, είσαι και Παναθηναϊκός. Τι να σου πω, ρε, εσύ, Λουίτζι. Με ένα πόνο.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, αγωνιστικά είχαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τελευταίο από την αγωνιστική με τον Λεβαδιακό. Μία αναμέτρηση που στην αρχή πάρα πολλοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ, φίλοι, σκεφτόντουσαν αν θα έπρεπε να το κάνει ή αν θα έπρεπε να ζητήσει αναβολή όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε όμως εκ του αποτελέσματος ότι ήταν βάλσαμο αυτή η νίκη και η αγωνιστική εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ με 13 τελικές, έβαλε 4 γκολ, σκόραρε στις πιο πολλές από τις μεγάλες του φάσεις. Ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Λεβαδιακό. Και σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που του ανέβασε κάπως την ψυχολογία, μια ψυχολογία που δεν ήταν και πάρα πολύ έτσι στα καλά της το παιχνίδι της Πέμπτης, όχι τόσο αγωνιστικά όσο έτσι από θέμα απουσιών, από θέμα αποχωρήσεων. Ξέρετε, μην τα ξαναλέμε τώρα τι έχει να διαχειριστεί ο Λύση και όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ.

Και μιας και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι θα έτσι προσπαθήσει έστω και την τελευταία στιγμή με μία έφεση στα αρμόδια όργανα της UEFA να ζητήσει τη μείωση της τιμωρίας του Ανδρίγια Ζίφκοβιτς σε μία αγωνιστική ενόψη της ρεβάνς με την Μπραν. Θυμίζουμε ότι η τιμωρία του ήταν για δύο αγωνιστικές, ήδη έχει εκτίσει την μία στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Ας πούμε, εξακολουθούν να θεωρούν ότι πέρα για πέρα ήταν άδικη η απευθείας αποβολή του Ζίφκοβιτς και θα καταθέσουν έφεση.

Έρχεται και άλλο ρεπορτάζ από το θέμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Ήταν, λέει, στην παραλία 5 ώρες πριν το μάτς στην Κρήτη. Του μίλησαν οι αεκτζίδες και τους λέει, ελάτε πάμε να δούμε το μάτς. Δεν είχαν πάει ποτέ στην Άγια Σοφιά. Εντάξει, φανταστικό, φανταστικό. Καλά, ποιος χειμώνας, λέει, αυτό του μέχρι τον Οκτώβριο κάνουμε μπάνια, λέει η Ελένη από το Ρέθυμνο. Καλά, στο Ρέθυμνο δεν πρέπει να σταματάτε ποτέ τα μπάνια. Γενικά στην Κρήτη. Τη λέει ο Τσούβι, δεν θα γυρίσει την Δευτέρα γιατί έχει παράσταση στη Ρόδο. Σιγά μην πάει αυτό, μην μπει λέει αυτό σε αεροπλάνο. Ρε παιδιά, μπαίνει στα αεροπλάνα. Μπαίνει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα κολυμπώντας. Μπαίνει. Εδώ θα είναι, μην ανησυχείτε. Τώρα, αλλά με βάλει σε σκέψη. Έχει τη Δευτέρα παράσταση στη Ρόδο. Την άλλη Δευτέρα. Όντως τώρα. Εσύ τη Δευτέρα τι κάνεις? Ποιος να ξέρει,

Αχ, λέει κάποιος, μετά τον αποκλεισμό, τι θα λέτε δηλαδή, Μαρτών? Νομίζω μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Άσε ρε φίλε, να δούμε αν και εφόσον και έρθει. Θα δούμε τι θα λέμε. Θέλεις δηλαδή από τώρα, από τη Δευτέρα, να μιλήσουμε για τον αποκλεισμό των ομάδων που θα το ξέρουμε την Πέμπτη το βράδυ? Έτσι περνάς τη ζωή σου εσύ? Ας το ρε παιδάκι, έχεις τουλάχιστον 4 ημέρες να ελπίζεις. Γιατί έχει έρθει και από κάτω ένα μήνυμα, άλλη μια χαμένη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, ηρεμήστε, έχουμε 24 Αυγούστου. Ηρεμήστε. Καλημέρα στον Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα πιο ωραία χωριά της Πάρου, της Λεύκες. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα επίσης. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα, καλημέρα στο Ζαν. Bonjour. Oh, de Belvourne. A toutes les bebs. Τι λες ρε Ζαν? Σωπά. Και είναι σε ένα γήπεδο. Α, γήπεδο τέννις. Ωραία, καλά ξεκινάς και εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο. Βλέπετε λέει πως παίζω τον Ολυμπιακό χωρίς Σάνχη. Χρήστος, το έβλεπα. Τι έπαιξες, για να δω, περίμενε. Κόρνερ. Μάλιστα. Σκορ 1-0. Α, εντάξει, καλό, σωστό, σωστό.

Κάποιος λέει, τι λες ρε Μαρία, λέει εδώ στην εκπομπή του Βαγγέλη στέλνανε καλό χειμώνα και τέτοια. Παιδιά, αλήθεια, αν εσείς που ακούγατε την εκπομπή του Βαγγέλη και ήσασταν εσείς που στέλνατε τα μηνύματα καλό χειμώνα, θέλω να μου εξηγήσετε την ψυχοσύνθεσή σας, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τα παιδικά σας χρόνια, για τα παιδικά σας τραύματα γενικότερα. Τι σας σωθεί σε αυτή την εξωτερήκευση των εσωτερικών σας προβλημάτων στους άλλους ανθρώπους, δηλαδή να είναι 24 του Αυγούστου και να λέτε καλό χειμώνα, κάτι που ξέρετε και οι ίδιοι ότι και από τη φύση δεν ισχύει, γιατί ο χειμώνας έρχεται μετά τον Νοέμβριο ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα. Θέλω να μου μιλήσετε λοιπόν για αυτό το πράγμα και να μου πει τι, θέλω να κάνω κακό στους ανθρώπους, θέλω να βλέπω τους ανθρώπους μίζερους, δεν θέλω να χαμογελάει κανένας, τι, είμαι πολική αρκούδα, τι από όλα αυτά ισχύει για σας?

0: Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Είχα δει το συγκεκριμένο βίντεο πριν από κάποιες μέρες. Τώρα έγινε θέμα στα sites, επενέβηκε εισαγγελία και αυτό το πράγμα. Ένα βίντεο λοιπόν που έδειχνε ένα αυτοκίνητο σε σύραγγα στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Δεν ξέρω αν το είδες, Γιαννήση μου.
1: Όχι.
0: Ο τύπος οδηγούσε με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Τι γίνεσαι, όλα καλά, προχωράμε, ευθεία. Και είχε βάλει τέρμα τη μουσική, γιατί σου λέει, τι να ανοίξω τα παράθυρα, άμα ανοίξω την πόρτα θα ακούγεται καλύτερα. Τέρμα τη μουσική, θα λέγει κανείς ότι είναι ντύρλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε, αλλά μπορούμε να το υποθέσουμε. Και θέλω λοιπόν να σκεφτώ και να αναρωτιέμαι και θέλω να μου πει κάποιος, αν ξέρει, τι στο καλό έχει ο καθένας στο μυαλό του. Κάθε εβδομάδα κλαίμε ανθρώπους από δυστυχήματα, χάνονται ζωές, διαλύονται οικογένειες και υπάρχουν αυτοί οι λύθοι ανάμεσά μας και σου λέει πόσο μπορώ να το τερματίσω. Ναι, είναι η απάντηση. Λοιπόν, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών ειδικογραφία που σχηματίστηκε για αυτό το... Τι επικίνδυνο, το επικίνδυνο είναι με πολύ ελαφρύς χαρακτηρισμός. Γι' αυτό τον οδηγό. Εννοείται ότι αναρτήθηκε στα social media, φαινόταν κανονικά το αυτοκίνητο, φαινόταν ο αριθμός κυκλοφορίας. Προέκυψε λοιπόν, από την έρευνα προέκυψε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου. Βέβαια, δεν έχει διαπιστωθεί, λέει, αν ήταν ο ίδιος που οδηγούσε το όχημα ή ένα ρακούν, γιατί μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Δεν έχει συλληφθεί, λέει, ακόμα ο ιδιοκτήτης, γιατί το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και πλέον βρίσκεται εκτός ορίων του αυτοφόρου. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ατυχήματα συμβαίνουν. Δυστυχήματα συμβαίνουν, γιατί πολλά, πολλά μπορεί να γίνουν και να στραβώσει ένα πράγμα και να γίνει ένα ατύχημα ή να πάει και ακόμα χειρότερα. Αλλά αυτό το ότι εμείς προκαλούμε την τύχη μας και λέμε έλα, έλα, έλα, έλα όπως είσαι, αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη της Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλία από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας

0: για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6 είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζεφυράτου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και Γιαννήσαρο στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Καλημέρα σας, κυρία Ζεφυράτου. Λέει, ευτυχώς λείπει και ξεκινάει ομαλά η προσγείωση. Λέει ο Χρήστος, λείπει αυτός. Ξεκινάει ομαλά η προσγείωση. Καλημέρα στο Χρήστο 21. Καλογρέζα. Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα που έχουμε θέσει έτσι στο τραπέζι. Ένα είναι η βλακεία που χτυπάει πάρα πολλούς ανθρώπους με αφορμή αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε με τον τύπο που οδηγούσε με ανοιχτή την πόρτα. Το ξέρω ότι είναι από τον Ιούλιο αυτό το βίντεο. Άιντε, τώρα το πήρατε χαμπάρι. Όχι, τώρα το πήρανε χαμπάρι έτσι οι πιο υψηλά ιστάμενοι. Γι' αυτό και έχει γίνει θέμα στην εισαγγελία και όλα αυτά. Μαρία, έχεις δίκιο, λέει, για τον οδηγό αυτοκινήτου, για τον επιβάτη του ελικοπτέρου. Έχουμε να πούμε τίποτα? Τι να πούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ ανέφερα το θέμα του αυτοκινήτου, γιατί είναι λίγο πιο σύνηθες έτσι στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς ακόμα δεν κυκλοφορούμε όλοι με ελικόπτερα. Δεν θα είχε μείνει άνθρωπος. Όχι, δεν έχω να πω κάτι και για το ελικόπτερο. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά. Όντως έχει παράσταση τη Δευτέρα Τσούβι, λέει. Κάτσε μην έρθει Τετάρτη στην εκπομπή. Τώρα που το σκέφτομαι, κάτσε μην το δούμε, λέει, με τον αγιασμό των σχολείων. Και είναι και Παρασκευή, αλλά την άρθει Παρασκευή από την επόμενη Δευτέρα. Ναι, το έχει στείλει, λέει, σε Τσούβι και Ρίλο αυτό το βιντεάκι. Για τον οδηγό του αυτοκινήτου. Επίσης έχουμε πει για το καλό χειμώνα τι ζόρι τραβάτε και το λέτε από τώρα. Παλιά, λέει, το έλεγαν σε κάποιον που γύριζε από τις διακοπές. Ναι, παλιά. Κάποιος λέει, εμείς σας το λέμε να μην σας πέσει απότομα το κρύο και οι βροχές. Δεν ξέρω αν άκουσες το δελτίο ειδήσεων του Sky που είπε ότι θα έχουμε σαραντάρια. Δηλαδή, σαραντάρια. Καταλαβαίνεις, στην πόλη, σαραντάρια. Βέβαια, έχω να πω ότι κάποιοι γυρίσατε χθες και το κατάλαβα αυτό στην κίνηση στην Κηφισίας. Και λίγο ακόμα στο πάρκινγκ της Νέας Μύρνης. Ωστόσο, όταν βρίσκεις πάρκινγκ άνετα 11 η ώρα το βράδυ, σημαίνει ότι δεν έχετε γυρίσει όλοι ακόμα. Και αυτό είναι καλό. Καλημέρα, Μαρία. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, των άρκισων να θέλουν να προκαλούν με ακραίες θέσεις έτσι για να υπάρχει κλίμα και να ασχολούνται μαζί τους. Αυτό αιτιολογεί τους καλοχειμωνιάτικες με 40 βαθμούς Κελσίου.

Εσύ που μου μιλάς στα γαλλικά, μέχρι την πρώτη πρόταση ήμασταν καλά. Από τη δεύτερη πρόταση και μετά με έχασες, να ξέρεις, και βαριέμαι να το βάλω και στο Google Translate. Αν θέλεις να μιλήσουμε στα ελληνικά, οριακά πάλι, να το ξαναδείς.

να συζητήσουμε. Κάποιος λέει για τους Ρωμά, μεθυσμένη ανασφάλιση, τη λέει σε ένα αμάξι 7 και όποιον πάρει ο χάρος, είναι καθημερινότητα για αυτούς και για πολύ κόσμο, όχι μόνο για αυτούς, και για πολύ κόσμο που μένει εκεί στα περίχωρα.

Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν χορτάσετε, έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Έχουμε στις 8.30 ο Σασούνα Λεβάντε για το Ισπανικό Πρωτάθλημα από Κοσμοτέ Sport 5. Έχουμε Ρώμα Φιωρεντίνα για το Ιταλικό Πρωτάθλημα στις 10 παρατέταρτο, Κοσμοτέ Sport 3, και Φούλαμ Τσέλσι στις 10 η ώρα στο Nova Sports Premier League. Εννοείται ότι έχουμε και Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Ζήλ Βιθέντε Κάζα Πία 10 και 4 το Κοσμοτέ Σπορτ 2 και Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, πάλι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα που λέγαμε πριν, 10 και μισή Κοσμοτέ Σπορτ 7.

Μαρία, δεν είναι κίνηση αυτό, μίλες ψέματα. Το λέω πάντα σε σύγκριση με αυτό που γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή κυκλοφορούσα γενικώς. Είδα εχθές το απόγευμα. Κάτι γίνεται. Σαν να επιστρέψανε μερικοί. Αυτό, δεν λέω υπερβολές. Σήμερα δεν θα βρίσω, Μαρία. Καλημέρα, θα πάρω ρεπό. Καλή εκπομπή να έχεις και να είσαι πάντα καλά. Ένας τοξικός ακροατής. Καλημέρα, τοξικούλη. Καλημέρα και σε σένα και καλό ρεπό να έχεις.

νομίζετε ότι εσείς έτσι περνάτε όλα τα δύσκολα της ζωής και σκέφτεστε ότι τώρα ξεκινάνε τα σχολεία και άντε πόσα έξοδα και άντε πώς θα ξαναγυρίσω στη δουλειά με το καλό μου το αφεντικό και όλα αυτά. Τι να πει και ο Πεπ Τσαβαρία, ο οποίος προσπάθησε ο άνθρωπος να δει το ποτήρι μεσογεμάτο, θα πάει στην Τσέλσι, 5 χρόνια, τι ωραία, Λονδινάρα, Ευρωπαϊκοί αγώνες, Premier League κτλ. Βγήκε όμως η σύντροφός του, η Πόγκλη, στο ρεπορτάζ αναφέρεται ως η influencer Πόγκλη. Αυτό, ούτε όνομα, ούτε επίθετο, ούτε ξέρεις που ξεκινάει, που τελειώνει, η οποία βγήκε στα social media και έκλαιγε. Επίσης αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα που κάποιος βιντεοσκοπεί τον εαυτό του να κλαίει. Δεν μου τύχει ακόμα, οπότε ας μην πούμε τίποτα. Η σύντροφός του λοιπόν δεν θέλει να πάει στο Λονδίνο. Η Πόγκλη διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Καλά καλά δεν έχουν κλείσει χρόνο δηλαδή, έτσι. Μπράβο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί έκανε μια κίνηση αποδοκιμασίας ο Γιαννίσης. Συμφωνώ. Και ξέσπασε σε κλάματα και το ανέβασε στα social media, στο TikTok. Και σε άλλα βίντεο λέει ότι η προοπτική να μετακομίσει στην Αγγλική πρωτεύουσα της προκαλεί φόβο και ότι πανικοβάλλεται σχετικά με το αν θα πρέπει τελικά να μετακομίσει ή όχι. Βέβαια έχει 1,1 εκατομμύρια followers στο TikTok. Εντάξει, σοβαρή επένδυση. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει 1,1 εκατομμύρια followers στο TikTok, τι ρευστό φέρνει αυτό το πράγμα, μπορείτε να το σεβαστείτε. Ασχολείται με τη μόδα, με την ομορφιά και τον τρόπο ζωής τέλος πάντων. Ο Τσαβαρία απ' την άλλη έχει υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο και περνάει μια φάση νέας ζωής, νέας καριέρας και τα λοιπά. Και έχει τη σύντροφό του εδώ πέρα η οποία κλαίει με το να μετακομίσω στο Λονδίνο. Είναι σαν να εγκαταλείπω το 100% της δουλειάς μου, γιατί ως γνωστόν στο Λονδίνο τι να κάνεις, ένα χωριό είναι. Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Εκείνος έχει τη δουλειά του, εγώ έχω τη δική μου, εκείνος βγάζει τα χρήματά του, εγώ βγάζω τα δικά μου. Κανείς δεν ζει εις βάρος του άλλου, εγώ δεν ζω από τον σύντροφό μου. Επομένως, αν δεν μένω στη Μαδρίτη, χάνω ευκαιρίες για να συνεχίσω να αναπτύσσομαι σε αυτό το χώρο, γιατί κυριολεκτικά τα πάντα βρίσκονται στη Μαδρίτη. Γιατί κάνουμε όλο αυτό το θέμα, δεν έχω καταλάβει. Μείνε στη Μαδρίτη, θα μείνει αυτό στο Λονδίνο, λεφτά έχετε, θα συναντιέστε τις καθημερινές. Πού είναι το πρόβλημα? Θέλει να κρατήσει το ισπανόφωνο κοινό της, οκ, το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω να μιλάω αγγλικά. Θα μάθει, δεν είναι δύσκολο. Interlingua. Εγώ μαθαίνω ιταλικά τώρα, να ξέρετε. Ιωσόνο Μαρία. Κορνέτο, un καφέ. Αυτό. Έχω μάθει να παραγγέλνω σε καφετέρια. Οπότε δεν είναι δύσκολο, αγαπημένη μου Πόγκλη. Πώς την είπαμε. Πόγκλη. Εύκολα είναι τα αγγλικά. Δες λίγο φιλαράκια.

Κάποιος ρωτάει. Κάποιος λέει ότι το καλό χειμώνα δεν αφορά τις καιρικές συνθήκες, αλλά σηματοδοτεί το τέλος της καλοκαιρινής άδειας και τη χειμερινή περίοδο μέχρι την επόμενη. Δεν βρίσκω λόγο, λέει, για αυτή τη διαμάχη. Όχι, να βρεις κάτι άλλο να πεις από το καλό χειμώνα. Καταρχάς υπάρχει το φθινόπωρο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι και λάθος, δηλαδή. Δεν μπορείς, δηλαδή, εκεί που άλλος δεν έχει βγάλει ακόμα τα καβούρια από το αυτοκίνητο να του λες καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, τι, να τρώμε τι, κολοκυθόσουπες. Όχι, βρες κάτι άλλο. Αν έχει δει κανείς τέταρτη σεζόν Τεντ Λάσο, ο Γιαγγελόνια με κοιμά. Γιαγγελόνια, ναι, είδα τα τρία πρώτα επεισόδια. Κακώς, έλεγα να κρατηθώ, να περιμένω να τελειώσει η σεζόν και να τα δω, αλλά δεν κρατήθηκα. Είναι τελείως διαφορετικό στα δικά μου μάτια από αυτό που βλέπαμε. Περνάει σε άλλα θέματα. Αγγίζει πάρα πολύ το θέμα του ποδοσφαίρου γυναικών, που νομίζουμε ότι είναι σε εμάς υποτιμημένο. Δείχνει και πόσο πολύ ακόμα και στην Αγγλία είναι υποτιμημένο το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι εξίσου καλό από θέμα έτσι συναισθηματικής φόρτισης. Δηλαδή σε φορτίζει το ίδιο θετικά, όπως και το υπόλοιπο Τεντ Λάσο, αν το έχεις δει.

Καλημέρα στο Γιάννη, Παοκτζής Σαλονικιός, στο Παγκράτη, με νίκη χθες και άνετο πάρκινγκ ακόμα, καλό από καλό καιρό. Γιάννη, καλά που το θύμισες. Μία συμβουλή που μπορώ να δώσω στον κόσμο, που λένε τι να κάνω τώρα το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, πού να πάω. Που λένε ο άλλοι πήγαινε Σύφνο, πήγαινε Σέριφο, πήγαινε Κυκλάδες, δεν έχει πολύ κόσμο. Όχι παιδιά, πηγαίνετε στο Παγκράτη. Πηγαίνετε στο Παγκράτη να παρκάρετε. Δηλαδή απολαύστε τη ζωή έτσι όπως σας αξίζει. Καμία Κυκλάδα. Δηλαδή, πάρω τώρα θα πάτε στη Ινίο και στη Σαντορίνη. Και... όχι, πηγαίνετε τέλος Αυγούστου στο Παγκράτη και θα λέτε να παρκάρω εδώ. Να παρκάρω εδώ. Πού να παρκάρω. Όπου θέλω μπορώ να παρκάρω. Φέρετε τριαξονικό και παρκάρετε τόσο Παγκράτη. Πήγα προχθές και πάρκαρα μπροστά από το μέρος όπου ήθελα να παρκάρω. Αυτά είναι τα δώρα της ζωής. Αυτές είναι οι απολαύσεις της ζωής. Άγγουλε, άλλο θα πάει τώρα Σέριφο, επειδή δεν έχει κόσμο. Πηγαίνετε στο Παγκράτη, παιδιά.

Μαρία, τεράστια προσοχή στους δρόμους. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εμένα έχουν πεταχτεί ήδη δύο άτομα από στόπ τρελαμένοι. Έχουν γυρίσει. Εντάξει. Όπως έφυγαν, γύρισαν. Η ευχή αυτής της περίοδου, όπως έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό, είναι να λες καλό από καλό καιρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ευχή. Την αγάπη μου σε όλους. Δημήτρη Σαϊκάρα Βονιτσάρα. Καλή πρόοδο στα Ιταλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θα σας πρίξω όλο το χειμώνα, να ξέρετε, γιατί το έχω πάρει πάρα πολύ σε σοβαρά. Κάποιος λέει και φέτος θα σε φάμε στη μάπα. Ναι, στα αυτιά όμως, όχι στη μάπα. Πότε βγαίνει η σύνταξη? Εγώ προσπαθώ, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω, βγαίνει μια νέα ανακοίνωση της κυβέρνησης και το πάει πιο μακριά. Καταλαβαίνεις, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Θα το καταλάβετε όμως, θα το καταλάβετε. Θα κάνουμε μεγάλο πάρτι τότε. Με χάλασε που νίκησε ο Ολυμπιακός το Σάββατο. Το βάζελό σου. Ναι, ναι. Καλημέρα και σε εσένα. Τι να πεις, έχεις και εσύ τα θέματά σου.

Μαρία, καλημέρα και καλή σεζόν. Το καλοκαίρι εγώ ανακάλυψα τα οδηπορικά του Stanley Tucci στην Ιταλία. Όφιλε, επεισόδιο και κιλό, Κωνσταντίνε. Όπως το λες, επεισόδιο και κιλό. Δεν έχω δει τη δεύτερη σεζόν που κατεβαίνει Νότια Ιταλία. Έχω δει την πρώτη, αλλά και αυτή ήταν άστα να πάνε. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχω μπλέξει με τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Προχθές είδα το ντοκιμαντέρ για την Λίβερπουλ, για το θαύμα της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Μπορείτε να το δείτε, είναι μία ώρα και κάτι, μία ώρα και 15 λεπτά, κάτι τέτοιο. Μιλάει για όλο αυτό το διπορικό της Λίβερπουλ που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Champions League στην Κωνσταντινούπολη από μία ομάδα που όχι απλά δεν το βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν τώρα αυτές οι δύο ομάδες, μόνο που ξέρεις ότι στο τέλος της σεζόν αυτή η Λίβερπουλ δεν θα πάρει το Champions League. Αυτό πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο. Κάραχερ, Όουεν, Τζέραρντ μιλάνε μέσα. Όουεν βέβαια δεν ήταν σε αυτήν την ομάδα, αλλά λέει για ποιο λόγο έφυγε από αυτήν την ομάδα πριν κατακτήσει το Champions League.

Ναι, ναι, λέει, έχω τα θέματά μου, αλλά και εσύ καλά είσαι. Παιδιά, κανένας δεν είναι καλά. Α, το θέμα, κανένας δεν είναι καλά. Γιάννη, είσαι εσύ καλά? Όχι. Όχι. Κανένας δεν είναι καλά. Το θέμα είναι ότι όσο δεν είμαστε καλά, να μπορούμε να επιβιώνουμε πρώτον, και δεύτερον και κυριότερον, να μην επιβιώνουμε εις βάρος των άλλων. Εις βάρος της ψυχικής υγείας του άλλου. Δηλαδή, να καταλάβουμε πού είναι το όριο και να μαζευόμαστε. Κανένας δεν είναι καλά. Ρε, Χαλκιδικάρα, για πάντα, τώρα ειδικά που μπορείς να πηγαίνεις από το ένα πόδι στο άλλο με άνεση, άσε που λίγο καλός να μην είναι ο καιρός, μισή ωρίτσα και πας Θεσσαλονικά για τσάρκα. Κανένα νησί. Επίσης.

ορίστε, απολαμβάνω τη ζωή παρκάροντας γκίζι κάτω από το σπίτι μου. Είμαι συγκινημένη. Αυτές είναι οι στιγμές που θα μας μείνουν το χειμώνα, το βαρύ χειμώνα, ρε παιδί μου. Που θα μας πιέζει το άγχος, η κίνηση. Θα λέμε, ναι, αλλά τι ώρα που περάσαμε το καλοκαίρι, που παρκάραμε κάτω από το σπίτι μας. Πηγαίναμε Παγκράτη, ας πούμε, και δεν κάναμε γύρω-γύρω να παρκάρουμε νέο κόσμο να γυρίσουμε πίσω.

Να και Νατάσα, αυτές τις μέρες ξαναείδαμε τις τρεις πρώτες σεζόν Ted Lasso και περιμένουμε να βγει όλοι για να δούμε την τέταρτη. Νατάσα, μου έχω να σου πω ότι είδα τρεις φορές. Τρεις φορές είδα τις τρεις πρώτες σεζόν. Δηλαδή τις έμαθα καλά. Αρχίζει να συναγωνίζεται τα φιλαράκια το Ted Lasso για μένα.

Μαρμάρι πήγα, Μαρία πήγα μαρμάρι, δεν σε είδα στην παραλία, λέει στο κοκκίνι. Πότε πήγες? Αν ήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν με είδες γιατί δεν ήμουν. Καλημέρα Μαρία, μαζί στο γαλάτι στην Κράβα, λέει, μαζί Sport FM. Ακόμα και στο μεευτήριο σας άκουγα, στο δεύτερο και το τρίτο. Στο πρώτο είχα άγχος, μαζί και στη σύνταξη το 2080. Όχι φίλε, μίλες τέτοια. Ποιο 2080, όχι, όχι, εγώ νωρίτερα. Μαράκι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ρώτα παρακαλώ το Γιαννίση, αν μπορεί να βάλει από Halloween το Windmill, πώς το λέω. Αντώνης από. Άστο το λέω. Αντώνης, από Facebook. Καλημέρα στο Γιώργο από Ήλιον. Έπρεπε να έχεις το γιο μου σπίτι, λέει. Θα είχες ήδη δει 3 φορές το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ και από μία φορά όλα τα υπόλοιπα αθλητικά. Σου λέει, Γιώργο, έπαθα ένα κοκομπλόκο αυτόν τον καιρό. Είδα Μουρίνιο, είδα τη Λίβερπουλ, είδα Ναδάλ. Κι άλλο ένα αθλητικό έχω δει. Τι άλλο είδα. Και τώρα θα δω Ροναλντίνιο. Α, είδα και Φέργκισον. Και Φέργκισον, βεβαίως.

0: Όπως λέει, όταν πετάς τις σπόντες σου για τον Ολυμπιακό, δεν επιβιώνεις εργασιακά εις βάρος του συλλόγου. Ακολουθείς δηλαδή το γενικότερο κλίμα του σταθμού που εργάζεται. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η σπόντα που έθιξε τον Ολυμπιακό. Να το συζητήσουμε λιγάκι. Να το συζητήσουμε. Δευτέρα είναι σήμερα. Έχουν όλοι κέφι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν έχουμε νεύρα γιατί οι περισσότερες ομάδες των ακροατών μας νίκησαν. Έχουν οι περισσότεροι το μυαλό τους και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θέλω να μου πεις λοιπόν ποια ήταν η σπόντα που σε πείραξε για τον Ολυμπιακό. Γιατί ειδικά σήμερα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου για τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα εβδομάδα ξεκινάει με την Big Win στην πρωινή μας παρέα. Στην πλατφόρμα της Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγώνες να παίζουν χωρίς γκανιώτα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.